0: σεισμούς που συγκλώνησαν τη χώρα. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, τουλάχιστον 2.295 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο, ενώ 11.267 έχουν τραυματιστεί. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 50.000. Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο. Ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίσκο, δήλωσε μέσω Telegram ότι το Κίεβο δέχεται επίθεση από βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς και έκανε λόγο για κατάρρευση 9 όροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Ντεσνιάσκι, τονίζοντας πως έχουν παγιδευτεί κάτοικοι στα συντρίμια. Στην αθλητική ενημέρωση, η Αγγλία επικράτησε με σκορ 2-1 του Κονγκό και πήρε την πρόκριση στη φάση των 16 του Μουντιάλ. Στους 16 πέρασε και το Βέλγιο, αφού νίκησε τη Σενεγάλη με 3-2. Αυτή την ώρα παίζουν ΗΠΑ Βοσνία. Και ο καιρός έθριωσε με αστραντική λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
1: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ξεκινήσαμε εν μέσω φωτογραφιών. Εν μέσω αποθέωση. Γιατί ρε παιδάκι, μην γελούσες. Τι έκανες, έβριζε. Πω, πω, πω. Καλαφίστο είναι αυτό σας ελεύθερο.
1: Εικόνα και ήχος μαζί.
0: Εικόνα και ήχος μαζί. Έτσι όπως. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας Αθήνα. 984 στο μικρόφωνο Μιχάλης Λένης και όχι μόνο. Πλοίον τρακάρε με τρένο. Το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, μέρος Α. Υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Πάμε.

0: Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι η Εύη Ρεντίφη, στην δημοσιογραφική επιμέλεια, στην παραγωγή, στο μοντάζ, στην έρευνα, πάντα μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντά η κυρία Πέμη Παναγοπούλου. Χρωστούσαμε μία Πέμπτη. Εμείς είμαστε από αυτούς που όταν χρωστάμε, το θυμόμαστε, γιατί υπάρχουν κάποιοι άλλοι που όταν χρωστάνε κάνουν το κορόιδο. Τι, πώς και πολλά φωνήεντα. Χρωστούσαμε μία Πέμπτη για το βιβλίο, γιατί την τελευταία Πέμπτη του προηγούμενου μήνα, του Ιουνίου, εγώ δεν ήμουνα εδώ. Τις εκπομπές με αντικαθαστούσε επάξια, υπερεπάξια, θα έλεγα, ο Σάββας Παναγιωτίδης. Εγώ δεν ήμουν εδώ, είχα κάποιες αλλημένες υποχρεώσεις.
1: Αλλημένες.
0: Έχω τελειώσει. Πάω σε αλλημένες μόνο τώρα. Μόνο εν πάση καταφέρουμε για κάτι. Απάλληψα. Τις τακτοποίησα. Οπότε δεν είχαμε για το βιβλίο. Και επειδή η εκπομπή είναι θεσμός, την μεταφέραμε στην πρώτη Τετάρτη, γιατί πλέον είμαστε μέχρι την Πέμπτη στο νερό, το γνωρίζετε αυτό. Οπότε αύριο έχουμε τους κανίβαλους με την σύμπραξη έτσι και πλέον τρακαρματρανό. Οπότε μεταφέραμε τα κορίτσια Τετάρτη. Είμαστε εντάξει.
1: Σύμφωνα.
0: Τα είπα καλά.
1: Κυρία.
0: Λοιπόν, έχουμε εδώ τις κυρίες. Θα έχουμε τρεις προτάσεις για καταπληκτικά βιβλία. Πάρτε μολύβι, στυλό, σημειώστε και την κάθε πρόταση χωριστά. Και ενδεχομένως να έχουμε και κάποιες άλλες προτάσεις οι οποίες θα έρχονται έτσι. Γιατί εμείς δεν λειτουργούμε με σιδηρά πειθαρχία. Μπράβο, μπράβο Σταυρούλα μου. Μπράβο. Λοιπόν, η Σταυρούλα η οποία ακούστηκε, πέσε χωρίς μου. Η κυρία Σταυρούλα.
2: Σταυρούλα Γεωργοπούλου.
0: Η κυρία Λίζα
3: Καβάγιο.
0: Και η κυρία
4: Γιούλη Χρονοπούλου.
0: Είμαστε. Γιατί τσατίστηκε.
4: Όχι, γιατί δεν είπε το μικρό μου. Περίμενα να πει την κυρία Γιούλη Χρονοπούλου,
0: ναι,
4: κατάλαβες.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε με μουσικές. Μέχρι να πάρετε το καφέ σας, το στυλό σας και όλα τα συναφή, για να είστε έτοιμοι, έχουμε βιβλίο day σήμερα. Πάμε. Take back the city for yourself tonight.

0: Εδώ είμαστε. Τρία βιβλία, τρεις προτάσεις. Δεν ξέρω τώρα, υπάρχει κάτι άλλο το οποίο θέλουμε να πούμε λίγο πιο μπροστά, γιατί είχαμε και κάποιες εκθέσεις. Είχαμε και κάποια τέτοια βιβλίου. Είχαμε και από αυτά.
1: Είχαμε διάφορα.
0: Και έχουμε και τώρα. Έχουμε στον Πειραιά.
2: Στον Πειραιά.
0: Ναι.
2: Τελείωσε νομίζω το φεστιβάλ βιβλίου στα Χανιά.
0: Ναι.
1: Είχαμε το φεστιβάλ Λέα. Για την ισπανόφωνη λογοτεχνία, ναι, στο Θερβάντες.
0: Ναι.
1: Και έχουν αναφερθούμε και στην ισπανόφωνη. Και είχαν έρθει και κάποιοι συγγραφείς ξεχωριστά, όπως ο Αντρέα Μπαγιάννη που τον είχαμε παρουσιάσει εδώ την άλλη φορά. Απλώς ήρθε μετά.
0: Ναι. Αυτό γιατί ήρθε μετά.
2: Όλοι είναι μία μέρα μετά.
3: Ήρθαμε στην εκπομπή και λένε.
1: Και ας πάω. Μα και ο Κοσποντίνοφ που τον ανέφερα εδώ μαζί.
3: Και η Σερβαλμάδα πιο παλιά.
1: Ακριβώς. Και η Σερβαλμάδα και ο Κοσποντίνοφ ήρθε.
0: Όχι, ο άλλος που νομίζω ήρθε αργά γιατί διάβαζε.
3: Και
2: πινιέρο
0: ήρθε. Και πινιέρο.
1: Μετά την αναφορά μας έρχονται τέλος πάντων.
0: Ακούνε πλέον τραγάρε με τρένο, μετά μπαίνουν στο
2: αεροπλάνο.
0: Στο αεροπλάνο και έρχονται.
3: Οπότε
0: και είχαμε στα Χανιά. Ολοκληρώθηκε στα Χανιά.
2: Και
0: το Λέα ολοκληρώθηκε. Έχουμε την.
2: Και στη Θεσσαλονίκη ήταν, στην παραλία.
0: Βέβαια.
2: Ναι.
0: Βέβαια. Στη Θεσσαλονίκη, στην παραλία που είναι αρχή του Ιούνιου πάντα. Και μάλιστα είναι και μια. Μετεωρολογικές αναφορές γίνονται εκεί, γιατί συνήθως κάθε φορά που γίνεται η έκθεση πιάνουν τα μπουρίνια στη Θεσσαλονίκη. Και το έχουν συνδυάσει όλοι.
2: Δηλαδή,
0: είναι πάρα πολλοί και φίλοι που. Συγγνώμη, δουλεύουν σε εκδοτικούς οίκους, αλλά και φίλοι από πάνω που έχουν βιβλιοπωλεία που επιμένουν και συζητάμε κάθε τόσο. Και μου λένε, Μιχάλη μου, τον Ιούνιο. Περιμένουμε την έκθεση βιβλίου για να βάλουμε τα διάβροχα.
3: Κάνουμε. Μην απλώσετε το κέρδο τη έκθεση.
0: Μπράβο. Όχι, και αυτό με επιτυχία. Υπάρχει τώρα στον Πειραιά, η οποία είναι μέχρι αυτό το Σαββατοκύριακο, που εκεί γίνεται η έκθεση. Μου φαίνεται ότι είναι 38 ή κάτι τέτοιο. Και μακάρι να γίνονται όσες περισσότερες μπορούν για βιβλία, είτε θεματικές, είτε εκθέσεις βιβλίων. Δεν είναι εύκολο πράγμα, βέβαια.
2: Όχι.
0: Γιατί δεν είναι το βιβλίο από τα προϊόντα που είναι πρώτης γραμμής. Τι έπαθες, Λίζα
3: μου? Ναι, δυστυχώς.
1: Ναι, αλλά απ' την άλλη υπάρχει πολύ θόρυβος γύρω από το βιβλίο. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες προσπάθειες.
0: Όχι.
1: Υπάρχουν όχι μόνο από τους εκδοτικούς οίκους, αλλά από όλη αυτή τη δραστηριότητα που βλέπουμε. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα γύρω από το βιβλίο. Και υπάρχει, εδώ που πήγαμε και με τη Σταυρούλα στον Κοσποντίνοφ, ας πούμε, στο Μέγαρο, είχε κοσμοσυρωή. Όπως είχε και στο Λέα, κοσμοσυρωή. Δεν χωρέσαμε μετά να πάμε στο Μικλές,
2: δεν μπορούσαμε να πάμε.
1: Πούμε, που θέλαμε. Άρα είναι δύο όψεις. Δεν είναι τόσο αποξιωτική η κατάσταση, πιστεύω.
0: Όχι.
2: Επίσης υπάρχει και μια δράση με τα μικρά βιβλιοπωλεία που είναι πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Μπράβο.
2: Να στηρίξουμε τα μικρά βιβλιοπωλεία που είναι και εμένα πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ. Και να πούμε ότι αυτά τα μικρά βιβλιοπωλεία είναι.
2: Είναι οι σπίδες του πολιτισμού για μένα πια.
1: Είναι.
2: Και καλό είναι να μην σβήνουν.
0: Δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι βλέπω ότι δημιουργούνται μικρά βιβλιοπωλεία σε όλη την επικράτεια. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ωραία, ακούγεται ένας ήχος. Πρέπει να τον εντοπίσουμε. Δεν ξέρουμε από πού ακούγεται. Όχι, αυτό δεν είναι. Αποκλείεται.
1: Δεν ξέρω.
0: Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε.
2: Ωραία.
0: Θα ξεκινήσεις εσύ, Σταυρούλα.
2: Ναι, ξεκινώ εγώ. Ναι. Εγώ είμαι λίγο. Θα κλέψω λίγο σήμερα. Ναι. Θα παρουσιάσω ένα. Ναι. Αλλά είναι μέρος μιας τετραλογίας στην πραγματικότητα.
0: Ναι.
2: Είναι το Μαύρο Αλγέρι του Μωρή Σατιά, εκδόσεις Πόλης. Ακολουθεί η Κόκκινη Μασαλία.
0: Τι έβρισες?
2: Το δεύτερο μέρος της τετραλογίας.
0: Τετραλογία, ναι, το πρώτο Σκαγοχίλια, συγγνώμη.
2: Ναι, μετά είναι το Παρίσι Μπλουζ, το τρίτο.
0: Ναι.
2: Και η Λευκή Καραϊβική.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ θα μιλήσω για το Μαύρο Αλγέρι που είναι το πρώτο και για μένα το πιο. Όχι ότι τα άλλα δεν είναι εξίσου ωραία.
0: Τα έχεις διαβάσει και τα τέσσερα.
2: Και τα τέσσερα, ναι.
0: Ωραία, τέσσερα.
2: Και το Κόκκινο και το Θεό που έχει. Είναι πέμπτο άσχετο, με τον ίδιο βέβαια. Αλλά τέλος πάντων είναι πολύ διαφορετικό. Αυτά και τα τέσσερα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Έχουν συνέχεια αυτά ή είναι ανεξάρτητα? Δηλαδή, παραδείγματος χάρη.
2: Είναι μια συνέχεια στη ζωή του ήρωα. Γιατί είναι νουάρ, είναι αστυνομικό.
0: Ναι.
2: Και παρακολουθούμε έναν φοβερό ήρωα, τον Πάκο Μαρτίνεθ. ο οποίος λύνει τα. Δηλαδή στο Μαύρο Αλγέρι ένα φόνο, στην κόκκινη Μασαλία.
0: Αλλά κάτι σαν να γκίμ Μαχφούς, η τριλογία του Καΐρου. Έτσι.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν την έχετε διαβάσει. Το οποίο είναι εξαιρετικό, η οποία είναι ουσιαστικά η εξιστόρηση κάποιου, ενός άντρα. Δηλαδή, και οπότε πάμε στην τριλογία. Δηλαδή, παιδική, εφηβική. Και μεσήλικα, ας πούμε.
2: Ναι, όχι, αυτό είναι περισσότερο επειδή είναι και πολιτικό και ιστορικό νοάρ, ναι. Δεν είναι δηλαδή μόνο αστυνομικό. Ασχολείται πάρα πολύ.
0: Υπάρχει
2: με το πλαίσιο.
0: Υπάρχει πάντως αυτή η τάση, το ότι έχουμε, βγαίνουν
2: με έναν ήρωα.
0: Με έναν ήρωα ο οποίος εμπλέκει μέσα, δηλαδή το έχουμε πει και με Ιταλούς αυτό, την πολιτική κατάσταση που ναι. επικρατεί την περίοδο που διεξάγει ναι, την έρευνα, βέβαια. Βάζοντας πολιτικο-κοινωνικά στοιχεία. Κάτι ανάλογο
1: ναι,
0: δηλαδή και εδώ.
1: Ναι, γιατί θεωρείται το αστυνομικό μυθιστόρημα, συγγνώμη ναι, στα βουλά.
0: Ο Γαμιλιάρη το έκανε, πάμε σχάρι.
1: Το σύγχρονο ναι. κοινωνικό μυθιστόρημα. Έτσι πλέον ναι, καταγράφεται.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, είναι το ασχημόπαπο που έγινε κύκνος, όπως έχει πει και ο Δημοσθένης Κούρτοβικ για ναι. το αστυνομικό μυθιστόρημα ναι. και στην Ελλάδα και γενικά.
2: Εντάξει, εγώ μου άρεσε πάρα πολύ, η αλήθεια είναι, το αστυνομικό και το νουάρ. Αλλά το συγκεκριμένο είναι πάρα πολύ ωραίος ο ήρωας, πώς τον έχει φτιάξει.
0: Ναι.
2: Γιατί ο Ατιά είναι ψυχαναλυτής.
0: Ναι.
2: Έχει, δηλαδή, είναι και απίστευτο ψυχογράφημα.
0: Ναι. Τι είναι, τέτοιος ψυχαναλυτής ή τέτοιος.
2: Όχι, είναι μόνο ψυχαναλυτής ο άνθρωπος, αλλά επειδή μάλλον έχει ζήσει από ότι. Έχει, καταρχήν. Ας το πάρουμε. Είναι πολύ επηρεασμένος από τον Καμί και τον Ξένο.
0: Μάλιστα.
2: Έχει αγάπη για την Αλγερία και τη Γαλλία,
0: ναι.
2: αλλά ζει αυτό το ότι επειδή ήταν και ο ίδιος, έφυγε από την Αλγερία, γεννημένος στην Αλγερία, έφυγε από την Αλγερία στα 13 του.
0: Ναι,
2: πήγε στη Γαλλία στη φάση του 60 ακριβώς. Με De Gaulle, με όλο αυτό το κοινωνικό πλαίσιο, θα της δώσουμε την ανεξαρτησία της, δεν θα της τη δώσουμε. Δεν συμφωνούσαν οι Γάλλοι. Υπήρχε ο Άσ που ήταν.
0: Είναι
2: σφαγή, ακριβώς.
1: Από τους πιο σκληρούς πολέμους.
2: Ακριβώς, από τους πιο σκληρούς πολέμους. Η γαλλική ακροδεξιά.
0: Όταν γεννούσαν αυτοί μετά στο έργο, τους θεωρούσαν Γάλλους.
2: Γάλλους.
1: Ναι.
2: Και υπήρχε μονίμως αυτό το ότι με ένα πόδι εδώ, με ένα πόδι εκεί και ποτέ χωρίς. Δηλαδή πάντα χωρίς πατρίδα.
0: Ναι.
2: Ποτέ με μια σταθερότητα.
0: Ναι.
2: Αυτή λοιπόν η ιστορία εδώ, βέβαια το μπλέκει γιατί ο Πάκο Μαρτίνεθ είναι Γαλλοαλγερινός, αλλά με ισπανική καταγωγή.
0: Μάλιστα.
2: Οι γονείς του
0: ακόμα
2: είναι.
0: Μεγαλύτερο το πέρα.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Καμένη ισπανική με βάσκικη, ακόμα χειρότερα.
2: Ο μπαμπάς ήταν κομμουνιστής ακραίος, ο οποίος πιάστηκε. Η μητέρα ήταν πάλι σε οργανώσεις. Εναλλακτικοί ναι. οι άνθρωποι. Έφυγαν, τον απομάκρυναν από τη μητέρα του για να μπορέσει να τον πήρε η γιαγιά. Πήγαν στην Αλγερία, τον μεγάλωσε εκεί η γιαγιά στην πραγματικότητα. Με τη μαμά του δεν είχε σχέσεις. Τον μπαμπά τον έχασε γιατί τον σκότωσαν. Γιατί ήταν τέλος πάντων σε αυτές τις λειτουργίες του. Και έγινε αστυνομικός, αλλά δεν πήρε ποτέ θέση. Δεν ήταν ποτέ ούτε με τους καλούς που λέμε ούτε με τους κακούς. Προσπαθούσε απλά να κάνει λίγη τη δουλειά του σωστά. Στο Μαύρο Αλγέρι τώρα η ιστορία ξεκινάει με ένα φόνο.
0: Ναι.
2: Βρίσκεται δολοφονημένη, πεταμένη μέσα στο λιμάνι.
0: Στο Αλγέρι.
2: Στο Αλγέρι.
0: Ναι.
2: Μία Γαλλίδα και ένας Αλγερινός.
0: Ναι.
2: Που βγαίνει στην πορεία ότι ήταν ζευγάρι.
0: Ναι.
2: Σκάνδαλο για την
0: τότε εποχή. Κάτι αναρρύσει η Λίζα, παιδιά.
2: ναι. Για την τότε εποχή. Αυτοί τους έχουν κατακρεωγήσει.
3: Το πρώτο βιβλίο.
2: Και καλείται να λύσει την υπόθεση.
0: Μάλιστα.
2: Η αφήγηση είναι πρωτοπρόσωπη, αλλά με κομμάτια, δηλαδή πρώτα μιλάει σαν να μιλάει η γιαγιά, μετά μιλάει για τον Σουκρούν που είναι ο συνάδελφος του Αλγερινός, πολύ ωραία μορφή, και είναι και ερωτευμένος, έχει σχέση με μία απίστευτη τύπισσα, την Ιρέν, η οποία είναι πυλοποιός, φτιάχνει καπέλα, χορεύτρια, πρώην χορεύτρια, σε μια βόμβα που εξεράγει, έχασε το πόδι της. Είναι και κουτσί με ένα μπαστούνι, με μια χέτη κατακόκκινη, μια γοητευτική τύπησα σεξι, φοβερή. Που, δηλαδή, θες να την γνωρίσεις. Όλους τους ήρωες θες να τους γνωρίσεις. Είναι τόσο πολύ ζωντανά φτιαγμένοι, τόσο αληθινοί. Έχουν όλοι τα θέματα τους, τα πάθη τους. Δηλαδή, ο Πάκο είναι συνεφίλ. Όταν ζορίζεται πάρα πολύ, πάει και βλέπει ταινίες ασπρόμαυρες. Κλασικό κινηματογράφο και νουάρ, για να μπορεί να συγκεντρωθεί. Καπνίζει τα συγκεκριμένα τσιγάρα, τα Ζιντάν. Πίνει παστής, δηλαδή το ποτό, φοράει τις καμπαρντίνες και τα μπορσαλίνο. Έχει ένα στυλ, δηλαδή είναι πολύ γοητευτικά φτιαγμένοι οι ροές του. Μέσα από αυτό βέβαια.
0: Ο Κορτάσαρ περνάει... το έχει τοποθετήσει και στις 10 σελίδες του, του κουτσού. Το
2: πέντε το και το Ανιζέτ νομίζω.
0: Ναι.
2: Είναι μια ιστορία καταπληκτική. Δηλαδή δεν σε αφήνει. Και όχι μόνο γιατί περιμένεις να δεις τι θα γίνει και
0: για το μυστηρίου.
2: Δηλαδή νομίζω ότι αυτό είναι το τελευταίο, για μένα τουλάχιστον. Όλο το υπόλοιπο είναι καταπληκτικό.
0: Δηλαδή είναι ψυχογράφημα, ας πούμε, αυτό.
2: Είναι ψυχογράφημα γιατί έχει να κάνει πάρα πολύ με τους δαίμονες του Πάκο, τη Σιρέν, του Σουκρούν, που είναι ο... και όλων των ανθρώπων αυτών και τον πρωταγωνιστό. Αλλά μέσα από αυτό περνάει αυτό το πόσο δυσκολία υπάρχει σε αυτούς τους ανθρώπους. Που είναι πάντοτε έτσι, μέσα στη μέση. Δηλαδή στο πολιτικό και. Πώς να το πω.
0: Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, πριν λύσουμε το γρίφο του εγκλήματος, πρέπει να λύσουμε το γρίφο τον δικό μας. Ή των ανθρώπων με τους οποίους.
2: Νομίζω ότι αυτό είναι το ενδιαφέρον του Αριά.
0: Ναι. Με τους ανθρώπους με τους οποίους συνυπάρχουμε.
2: Ναι.
0: Κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, αυτό.
2: Ναι, και αυτό το βρίσκω εγώ πάρα πολύ γοητευτικό.
0: Ναι.
3: Και το ότι είναι ψυχαναλυτής βοηθάει εκεί, έτσι, δηλαδή δίνει τέτοια διάσταση, έχει...
2: Όχι, αυτό το κάνει πάρα πολύ όμορφα. Δηλαδή
3: γιατί θεωρείς τον Βάζη να είναι ψυχαναλυτής συγκεκριμένα, δηλαδή.
2: Όχι, ψυχαναλυτής είναι ο συγγραφέας. Αλλά ο τρόπος που γράφει, επειδή έχει από πίσω, έχει αυτό το background.
0: Συνόμιζε ότι είναι ο ήρωας.
3: Ότι ο Πάκο ήταν και ψυχαναλυτής.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, πολύ πολύ θεσίτη τον έκανε. Ούλτρα πολύ θεσίτη τον έκανε.
3: Πώς θα βγει.
1: Κάτσε το πρωί. Τι
3: δουλειές δεν κάνουμε και εδώ πέρα.
0: Είπα δύο. Αυτός έτσι πως τον έκανε.
2: Όχι, σε μπέρδεψα Λίζα. Ο Ατιά είναι ο
0: ψυχαναλυτής.
2: Γι' αυτό και ο τρόπος που γράφει πραγματικά αναλύει, ψυχαναλύει τους ήρωες του, αλλά δεν φαίνεται πουθενά.
0: Μα και γι' αυτό το είπα.
2: Δεν είναι καθόλου δηλαδή αυτό ούτε...
0: Δηλαδή ο Ατιά παίρνει πέντε πρόσωπα, έξι πρόσωπα, δεν ξέρω πόσα είναι, από ό,τι κατάλαβα πριν είναι 4-5 πρόσωπα.
2: 4-5 είναι τα κύρια.
0: 4-5 πρόσωπα, τα οποία αντί προφανώς είναι, ξεκινάει από αυτό το ψυχαναλυτικό που είπε και η Λίζα, έτσι, δηλαδή μέσα από αυτήν την ιστορία τεσσάρων διαφορετικών χαρακτήρων, μέσα ενδεχομένως από μια αόρατη ή φανταστική ψυχανάλυση, φτιάχνει τις ιστορίες τους ή που μπορούν να συναντηθούν.
1: Πάντως γενικά, μίλησα πριν γενικά για το αστυνομικό μυθιστόρημα το σύγχρονο. Πάλι είναι αυτή η τάση, εκτός του ότι είναι το κοινωνικό στοιχείο έντονο και το πολιτικό, είναι και η τάση ο detective, ας το πούμε, ο αστυνομικός οτιδήποτε, να έχει μια προσωπικότητα πολύ ολοκληρωμένη, να έχει ένα background, να
0: και
1: είναι
0: διαφορετικό,
1: δηλαδή,
0: από αυτό το καθιερωμένο,
1: ακριβώς,
0: ρε παιδί μου.
1: Να έχει τους δαίμονες,
0: ο Στάζι που κάνει αυτά τα δηλαδή που σπάει ρεκόρ στην Ιταλία και που κάνει για να εξεκνιάζει, είναι, ποια είναι η ιδιότητά του, θεραπευτής βιβλίων, δηλαδή ψυχοθεραπευτής βιβλίων, δηλαδή έρχονται λίγα στιγμή και τους προτείνει βιβλία. Και μέσα από αυτήν την ιστορία ακούει τις ιστορίες και μέσα από αυτήν την προσπαθεί να, όπως λέει η Γιούλια, ξαναδιαλύνει ένα έγκλημα. Δεν τον έχει δηλαδή ως κλασικό.
1: Φεύγει
0: ο κλασικός detective και παρισποιούν άλλες, ξέρω κι εγώ, άλλες προσωπικότητες, ας πούμε.
2: Κάτι ανάλογο έχει κάνει και ο Κέρ.
0: Ναι.
2: Την τριλογία του Βερολίνου.
0: Σωστά.
2: Επίσης και αυτός είναι πολύ γοητευτικός ο ήρωάς του.
0: Ναι.
2: Αλλά ο Πάκο είχε κάτι διαφορετικό.
0: Ναι.
2: Γιατί τον κάνει πολύ εκλεπτισμένο και έχει πειραματικά μια γοητεία άλλη.
0: Ναι.
2: Και δεν είναι και αστυνομικός. Στην πραγματικότητα δεν είναι αστυνομικός. Δηλαδή.
0: Ναι.
2: Δεν έχει.
0: Ναι, από μακριά ήταν.
1: Ναι,
0: έχει
1: πολύ ενδιαφέρον.
2: Τα στερεότυπα του αστυνομικού δεν τα έχει.
1: Ακριβώς.
2: Πάκο. Δηλαδή για να εμπνευστεί και να μπορέσει να βρει, τώρα φεύγει και πάει και βλέπει μια ταινία. Ή θα πάει να πιει σε ένα μπαρ στο Bubble End που είναι υποτίθεται η συνοικία ή η περίεργη, για να του έρθει μια εντύπωση.
0: Εγώ θεωρώ ότι όλη αυτή την ιστορία κατά κάποιο τρόπο την έχει. Την έχει αλλάξει ο Γαμιλιέρη, ο οποίος πήρε, ας πούμε, τον Ντέιβιντ, τον κλασικό της Νότιας Ιταλίας, αλλά με, όπως είπε και η Σταυρούλα, με τα πάθη του. Δηλαδή, μας τον παρουσιάζει σαν έναν άνθρωπο ο οποίος του αρέσει πάρα πολύ να μαγειρεύει.
1: Μπράβο.
0: Και μαγειρεύει εξαιρετικά. Του αρέσει πάρα πολύ.
1: Ζυμαρικά.
0: Ναι. Και όλες τις ποικιλίες ζυμαρικών και όλες τις δυνατότητες να μπερδέψει τα ζυμαρικά και ακόμα και με τα ψάρια και με περίεργες γεύσεις. Και τρελός με το κρασί και το ένα και το άλλο. Και μέσα από τη ιστορία τον απελευθερώνει. Τώρα θα μπορούσε κάποιος να τον πάρει, ας πούμε, από εκείνο το σημείο και να τον πάει κάπου αλλού, ας πούμε. Ή να βάλει ότι ένας γευσηγνώστης γίνεται detective.
3: Θες να υπάρχει αυτό το background για να ταυτιστείς.
0: Ναι.
3: Και αστυνομικό να μην γράφεις, ναι.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: και ναι. Ίσως, ρε παιδί μου, να είναι και αυτό που λες, να φύγουμε και από τα στερεότυπα, το ότι έρχεται κάποιος επιφορτισμένος ως θεσμικός παράγοντας του νόμου να τον επιβάλλει ή να επιλύσει αυτά τα οποία δεν γίνονται, δεν είναι σύνομα. Έρχεται ένας άλλος, ρε παιδί μου, άνθρωπος με μια άλλη ιδιότητα.
2: Και βέβαια το πληρώνει κιόλας. Yeah. Δεν θέλω να κάνω spoiler, γιατί εντάξει, είναι αστυνομικό. Mm-hmm. Δεν είναι ωραίο για τον. Αλλά συμβαίνουν πάρα πολλά μεγάλες ανατροπές. Mm-hmm. Και δείχνει αυτό το ότι συνεχίζει να πληρώνει το τίμημα για αυτό που είναι.
0: Το λέγε ο Lou Reed. Everybody had to pay and pay.
2: Ακριβώς.
0: So take a walk the waltz. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Και μένουν άλλα δύο βιβλία, μην φύγει κανείς. Να ακούσουμε τις προτάσεις μόλις επιστρέψουμε.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λένος και όχι μόνο. Πλέον τραγάρα μέτρα είναι το πρώτο σελίδο του μέλλοντος μέρους Βου. Υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Η Πέμπτη που χρωστούσαμε έγινε Τετάρτη. Και αναφερόμαστε στο βιβλίο, γιατί είχαμε χάσει μια Πέμπτη για το βιβλίο. Ακούσαμε την πρόταση της Σταυρούλας Γιωργοπούλου. Ήταν, για ξαναπέστε να βρει Σταυρούλα μου.
1: Το Μαύρο Αλγέρι από τον Μόρις Ατιά. Εκδόσεις πόλης.
0: Έχουμε άλλη βιβλιογραφία εκτός από την τετραλογία αυτή από τον Μισχύ Ατιά.
1: Είναι το κόκκινο και το φεό.
0: Α, μάλιστα. Το είχαμε παρουσιάσει. Όχι.
2: Το είχε πει πριν, το ανέφερε.
1: Το ανέφερα πριν.
0: Το ανέφερε πριν, αλλά εκτός από αυτό.
1: Αυτά είναι στα ελληνικά. Δεν το έχουμε ξανά.
0: Δεν έχει μεταφραστεί το κόκκινο και το.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει μεταφραστεί. Και αυτό εκδόσεις πόλη.
1: Ναι, όλα οι πόλεις.
0: Εκδόσεις πόλης, πάτε, ζητήστε το και απολαύστε το. Πού πάμε, Γιούλη.
2: Ωραία. Πάμε. Λοιπόν, εγώ με τη Σταυρούλα, με τη Λίζα, ναι, θα παρουσιάσουμε την ίδια συγγραφέα, δύο διαφορετικά βιβλία.
0: Α,
2: δύο ναι, διαφορετικά βιβλία, τη Σαμάντα Σέμπλιν.
0: Σαμάντα Σέμπλιν.
2: Σβέμπλιν, τι είπα, Σβέμπλιν, βέβαια. Ναι. Αν είναι δυνατόν.
0: Έφαγες?
2: Εννοείται, έφαγα. Ναι, δεν ξέρω, πρώτη φορά το έφαγα, γιατί την έχω αναφέρει 90 φορές στη ζωή μου αυτή τη γυναίκα. Ναι. Τον τελευταίο μήνα, εν πάση περιπτώσει. Είναι από την Αργεντινή.
0: Ναι.
2: Ζει πλέον στην Ευρώπη, στο Βερολίνο.
0: Κακός.
2: Και, ναι, κακός, γιατί θα, από ό,τι
0: είπε.
2: Ναι, θα σου πω, σωστό αυτό. Επίσης, με την ευκαιρία να σας πω.
0: Να ότι το τούμπα, να το αποθεώναμε. Δηλαδή, έφυγε από το Βερολίνο να πήγαινε στο.
2: Την πάτησε που ζει στο Βερολίνο, θα σου πω 100%, γιατί. 100%,
0: ορίστε.
2: Γιατί κέρδισε πρόσφατα το βραβείο, μάλιστα τον. Νεοφιές βραβείο, ναι, για την αμερικανικο-ισπανική λογοτεχνία που, ναι, λέγεται ΑΕΝΑ. Είναι η πρώτη που το κερδίζει, δηλαδή.
0: Ναι.
2: Το οποίο δίνει 1 εκατομμύριο ευρώ στον νικητή. Πήρε 1 εκατομμύριο ευρώ η Σαμάντα.
0: Έλα ρε.
2: Ναι, εντελώς. Είναι μοναδικό. Είναι μοναδικό, ναι, πραγματικά, γι' αυτό μοναδικό το λέω. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Όμως, λέει η Σαμάντα. Ήταν,
0: περίμενε, Γιώργο.
2: Ναι.
1: Κάτσε τώρα, γιατί εμείς πούμε τζόκερ για αυτό το πράγμα. Για αυτή το πήρε.
2: Λοιπόν, σας το λέω τώρα, είναι μια
0: πρόταση. Ξέρεις, πρόσεχε να δεις τώρα τι γίνεται. Εδώ έχουμε να κάνουμε.
1: Ήταν Νόμπελ, νομίζω είναι μόνο 100.000 είναι.
0: Ναι, άλλο θέλω να πω.
2: Δεν υπάρχει τέτοιο.
0: Άλλο θέλω να πω, γιατί μου ήρθε τώρα. Ναι. Στο μυαλό. Και το μοιράζομαι. Μιλάμε για τεράστιο κοινό. Με την έννοια. Γιατί.
2: Ισπανόφωνα είναι όλη τη Λατινική Αμερική, ναι, Ισπανία.
0: Αν καθίσετε και σκεφτείτε.
2: Και οι μισές Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Σωστό. Αν καθίσεις και σκεφτείς ότι η πρώτη σε κυκλοφορία εφημερίδα στον κόσμο, αλλά και ιστότοπος, είναι El País.
2: Mm-hmm.
0: Έτσι. Γιατί διαβάζεται από αυτό που λέει η Ιούλη, δηλαδή από όλους τους Ισπανόφωνους που, που θεωρείται και η γλώσσα του μέλλοντος κατά κάποιο τρόπο.
2: Μα γιατί θα είναι, λέγεται, θυμάμαι που το άκουσα τελευταία, επισήμως δηλαδή, ότι στην Αμερική θα είναι περισσότεροι Ισπανόφωνοι, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι στην Ήπειρο, εννοείται στην Ήπειρο. Αλλά λέω,
0: δεν θα το επιτρέψουμε αυτό, λέει ο Τραμπ. Αλλά, ναι.
2: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, λοξόδρομη.
3: Την πάτησε, σωστά.
2: Λοιπόν, τα πήρε, αλλά δήλωσε ότι, ξέρετε, ναι, μεν πολύ τιμητικό, αλλά τα μισά ακριβώς μου τα παίρνει η γερμανική φορολογία.
3: Α, ναι.
2: Τα μισά ακριβώς. Οπότε θα μου μείνουν μόνο 500.
0: Να παίρνουν κι άλλη σειρά από τη Μέρκελ, να μην είμαστε οι μόνοι.
2: Βέβαια, θα ζήσω 10 χρόνια με αυτές τις 500.000. Αλλά εντάξει.
0: Το βραβείο τώρα ποιο το έδινε? Το έδινε αυτό ο.
2: Ναι, έτσι δεν ξέρω από ποιον θεσπίστηκε, ναι, πάντως είναι, τώρα έχει θεσπιστεί, λέγεται έτσι, βραβείο Ισπανικο-Αμερικανικής λογοτεχνίας.
0: Ωραία,
2: και δίνει τέτοιο απίστευτο μοναδικό ποσό, ναι, γι' αυτό το αναφέρω, γιατί είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
0: Νεαρά.
2: Νεαρά, έχει γεννηθεί το 78, είναι νέα γυναίκα,
0: ναι,
2: και ωραία γυναίκα, την είδαμε και στο φεστιβάλ Λέα, εντυπωσιακή. Ναι. Και πολύ ενδιαφέρουσα γυναίκα, ναι, πέραν των άλλων, έτσι. Αυτό είναι το τελευταίο της βιβλίο.
0: Άλλα έχουν μεταφραστεί.
2: Έχουν μεταφραστεί αρκετά. Μάλιστα, ένα έχει διαβάσει Σταυρούλα, ένα έχει διαβάσει Λίσα και ένα έχω διαβάσει εγώ.
0: Μόνο εγώ, ρε
3: παιδί.
2: Και ένα έχει γίνει και
3: σειρά,
2: και ένα έχει γίνει και σειρά και ταινία,
1: η Απόσταση Ασφαλείας.
3: Με το οποίο ξεκίνησε ο Πατάκης να φέρνει τη Σβέβλια στην Ελλάδα με το Απόσταση Ασφαλείας και έχει μεταφράσει και όλα τα υπόλοιπα.
2: Είναι εκδόσεις Πατάκη όλα και είναι η Έφη Γιαννοπούλου σε όλα μεταφράστη.
0: Μεταφράστη, σωστά.
2: Την έχει ψάξει και η Λίσα και τα λοιπά. Εγώ έχω διαβάσει το τελευταίο το οποίο προτείνω, το καλό μέσα στο κακό.
0: Ναι.
2: Η Λίζα θα προτείνει ένα άλλο, θα σας πει στη συνέχεια.
0: Mm.
2: Είναι διηγήματα. Εδώ έχουμε διηγήματα.
0: Α, δηλαδή, διηγήματα.
2: Αυτό το συγκεκριμένο είναι διηγήματα. Αυτή γράφει διήγημα, γράφει και μυθιστόρημα.
0: Ναι.
2: Η ίδια θεωρεί ότι.
0: Επίσης χαρακτηριστικό πολλών Λατινοαμερικών.
2: Ακριβώς αυτό. Και η ίδια το δηλώνει.
0: Είναι πραγματικά πολύ ωραίο, γιατί είναι. Μερικές φορές εμένα μου αρέσει τόσο πολύ, γιατί. Δεν ξέρω, παιδί μου. Μπορεί να το αισθάνομαι μόνο εγώ. Είναι σαν να έχεις διαβάσει 5 βιβλία.
2: Άκου. Τώρα που το λες αυτό, διαβάζω, Μιχάλη.
0: Ναι, ναι, ρε,
2: Μιχάλη,
0: παιδί,
2: διαβάζω. Άκου να δεις.
0: Ναι.
2: Άκου να δεις τι σου διαβάζω τώρα. Ναι. Για να δεις πώς επικοινωνούμε εδώ πέρα η ομάδα.
0: Ναι.
2: Δηλώνει η Σβέντλιν.
0: Ναι.
2: Συμφωνώ με την άποψη του Μπόρχες, ναι, ότι ένα καλό διήγημα δημιουργεί μια αίσθηση εύρους και βάθους πολύ μεγαλύτερη από την πραγματική του έκταση.
0: Ναι.
2: Είναι σαν ένας θάλαμος αντίχησης. Κάτι αρκετά μικρό ώστε να χωράει στην παλάμη του χεριού σου, αλλά ικανό να παράγει έναν ήχο που γεμίζει ολόκληρο το χώρο γύρω του.
0: Mm.
2: Επίσης νιώθω άνετα με το διήγημα, επειδή είναι η παράδοση από την οποία προέρχομαι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή η Λατινική Αμερική, η Λατινοαμερικάνικη λογοτεχνία το έχει αυτό ακριβώς, έχει παράδοση το διήγημα. Και πράγματι επιδίδονται και στα δύο.
0: Αυτές οι μικρές, μεγάλες ιστορίες, ρε παιδιά,
2: ναι,
0: δηλαδή είναι φοβερό. Οι οποίες ακριβώς επειδή δεν έχουν τον όγκο της διήγησης, σου μένουν πολύ.
2: Ναι, ναι, ναι. Και εδώ αυτές οι ιστορίες.
0: Δηλαδή, κάνεις αναφορά μερικές φορές στο μυαλό σου και λες, να ρε μάγκα, εκείνη η ιστορία που είχα διαβάσει. Πράγμα το οποίο είναι πιο σύνθετο. Όχι ότι υπολείπονται σε ομορφιά τα υπόλοιπα. Όχι, αλλά στον όγκο ενός βιβλίου, έτσι, αυτή η οικονομία διήγησης έχει παρισφεί μέσα σου με έναν άλλο τρόπο. Δεν ξέρω. Μπορεί σε μένα.
1: Όχι, εγώ πιστεύω ότι είναι γενικά.
2: Ναι.
1: Και είναι και μεγάλη τέχνη.
2: Ναι, να και η Σταυρούλα που γράφει.
0: Καλά,
2: που έγραψε μυθιστόρημα, όμως έκανε αυτά τα κεφάλαια, τα τρόπον την αυτό τελεί.
1: Ναι, που έχουν το. Δεν καλά, μπορεί να, και εγώ δεν μπορώ να γράψω.
0: Έχει στοιχεία.
1: Μονοκόμματο.
0: Έχει στοιχεία τέτοιο.
2: Έχει.
0: Διηγήματος ιστορίας της.
2: Αυτό, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι,
2: γι' αυτό το λέω.
0: Το συζητάμε.
2: Λοιπόν, το συγκεκριμένο τώρα περιλαμβάνει έξι ιστορίες. Δεν είναι πολύ μικρά τα διηγήματα. Είναι για διηγήματα μεγάλα. Έχει 50 σελίδες διηγήμα, ας πούμε. Είναι μεγάλο. Περίπου, περίπου στα όρια. Εν πάση περιπτώσει, είναι έξι ιστορίες.
0: Mm.
2: Τι παρατηρώ σε αυτήν και γιατί την προτείνω. Εκείνο που είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, δηλαδή είναι πολύ ιδιαίτερη, πολύ πρωτότυπη.
0: Ναι.
2: Τι έχει κύριο χαρακτηριστικό κατά τη γνώμη μου, θα μας πει η Λίζα στη συνέχεια.
0: Ναι.
2: Σε αυτό εδώ είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Υπάρχει κάτι υποδόριο,
0: ναι,
2: μέσα στην εξιστόρησή, ναι, της, κάτι υπόκοφο, κάτι ανίκιο, κάτι παράδοξο, ένα μυστήριο που εμφανίζεται,
0: ναι,
2: το οποίο έχει μια διάρκεια σε όλες τις ιστορίες,
0: ναι,
2: πολύ χαρακτηριστικό αυτό,
0: ναι,
2: υπάρχει μια αβεβαιότητα διαρκής που υποβόσκει, δημιουργεί ένα βραδιφλεγές θρίλερ η Σαμάνθα εδώ πέρα η Σβέμπλιν. Περιμένεις
0: δηλαδή,
2: κάτι να συμβεί. Θα σου πω, περιμένω.
0: Σε όλα τα διηγήματα,
2: σε όλα.
0: Όλα.
2: Περιμένεις κάτι να συμβεί. Mm. Συμβαίνει, καθυστερεί. Μπορεί να μην είναι πολύ μεγάλο, μπορεί να είναι κάτι μικρό αυτό που συμβαίνει. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που κάνει είναι να υπονομεύει την κανονικότητα. Δηλαδή, ενώ είσαι μέσα σε μια καθημερινότητα,
0: κατάλαβα,
2: σε μια κανονικότητα,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
2: αυτή υπονομεύεται και μοιάζει σαν η έννοια της κανονικότητας να είναι μια κατασκευή. Επίσης, βλέπουμε λίγο το δίπλο. Το καλό.
1: Πού είναι.
0: Παρακαλώ, χάρηκα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Χάρηκα σαν πρόβλημα.
1: Πού είναι.
2: Ωραία. Το καλό μες το κακό. Δεν είναι ο τίτλος ενός διηγήματος. Είναι ένας τίτλος ομπρέλα για όλα τα διηγήματα. Το καλό μες το κακό.
0: Θα το ρωτούσε αυτό.
2: Βέβαια, θα το ρωτούσες και δικαίως. Και δικαίως θα το ρωτούσες. Αλλά αυτό δεν είναι ακριβώς αυτό που λέμε εμείς ουδέν κακόν αμοιγές καλού. Δεν είναι δηλαδή, γιατί σε εμάς αυτό έχει μια παρηγορητική σημασία.
0: Ναι.
2: Δηλαδή από κάθε κακό μπορεί να βγει ένα καλό κτλ. Όχι ότι απέχει,
0: ναι,
2: πολύ.
0: Θα πω,
2: ναι,
0: ναι,
2: όχι
0: βγει,
2: ότι
0: κάτι
2: απέχει πολύ. Όμως δεν υπάρχει βρίσκεται το κακό μέσα.
0: Ναι.
2: Υπάρχει, διεισδύει το κακό. Αλλά το καλό έχει την εξής έννοια και η ίδια το έχει δηλώσει. Ότι οτιδήποτε, από οτιδήποτε μας συμβαίνει, αναδιοργανωνόμαστε, προσαρμοζόμαστε,
0: ναι,
2: αφυπνιζόμαστε,
0: ναι,
2: οπότε κάτι που μας αφυπνίζει,
0: ναι,
2: είναι καλό. Και εδώ δημιουργούνται καταστάσεις αφύπνισης, κινητοποίησης.
0: Εγώ θεωρώ
2: όμως
0: ότι υπάρχουν και κάποια κακά που μας αφυπνίζουν και αυτά μπορεί να κάνουν.
2: Ναι, αυτό, αυτό λέει. Το κακό, το κακό που μας αφυπνίζει, το σκοτεινό που μπορεί να μπει μέσα στον ήρωα, μπορεί να μπει μέσα στην ιστορία.
0: Καλά, ουσιαστικά ξέρεις... αυτά δεν είναι η σύνυπαρξή μας.
2: Μα είναι, εννοείται. Εννοείται. Εννοείται.
3: Βέβαια.
0: Όχι, βέβαια, και όλοι μας.
2: Και όλοι μας. Τώρα θα σου πω μια ιστορία, α πούμε, Μιχάλη, θα πω, κορίτσια. Θα αναφερθώ σε μια ιστορία μόνο, έτσι ενδεικτικά. Βέβαια, να πω το εξής. Αυτό το suspense που δημιουργεί είναι υπόκοφο, όπως είπα και πριν. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι ότι έχεις ένα δολοφόνο έξω από το σπίτι και περιμένεις να μπει μέσα, θα μπει, δεν θα μπει.
0: Έχεις μια
2: αυτό...
0: απειλή, ρε παιδί μου.
2: Ακριβώς. Μπορεί να έχεις έναν κακοποιό μέσα στο σπίτι και δεν ξέρεις αν θα βγει
0: σωστό.
2: Έξω. Γιατί ναι, έχουμε
0: σωστό.
2: Μια τέτοια ιστορία.
0: Αλλά υπάρχουν αυτές οι καθημερινότητα.
2: Ναι, επίσης, θα σας πω. Ας πούμε ένα αδίγημα.
0: Μία... Όλοι οι κακοί, συγγνώμη που βάλαμε, αλλά που έχουν προβεί σε κακές πράξεις, αυτό επιβεβαιώνεται από τον κοινωνικό περιεργερό, ο οποίος έρχεται ως μαρτυρία. Α, ήταν ένα εξαιρετικό παιδί. Εμείς δεν.
2: Ισχύει αυτό.
3: Δεν λένε.
1: Δεν το καταλάβαμε.
0: Δεν το καταλάβαμε. Ναι, εξαιρετικό παιδί. Πολύ ευγενικό άνθρωπο. Πολύ ευγενική κυρία.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά τέλος πάντων δεν έχουμε τόσο μόνο τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε, ας πούμε, μια ιστορία. Μια ιστορία φοβερής ενοχής. Mm. Φοβερής ενοχής. Έχουμε έναν πατέρα. Mm. Αυτή με στίχιος ιστορία εμένα. Mm. Είναι ένας πατέρας ο οποίος αναλαμβάνει να προσέξει το δίχρονο γιο του για με τη μάνα του μαζί, είναι τη γιαγιά δηλαδή εκεί, στο σπίτι της γιαγιάς και τα λοιπά. Το παιδί είναι πολύ ζωηρό, πάρα πολύ ζωηρό και πρέπει συνέχεια να έχει τα μάτια του σου πάνω του. Εκείνος μιλώντας με τη μητέρα του αφαιρείται για 2 δευτερόλεπτα, ας πούμε, παίρνει τα μάτια για 2 δευτερόλεπτα, πώς να σου το πω, σχεδόν κυριολεκτό. Και το παιδί εκείνη τη στιγμή κάτι, καταλαβαίνει ο πατέρας ότι κάτι κάνει, αλλά δεν μπορεί, δεν έχει τα απτά στοιχεία. Έχεις κάνει κάτι, για να δω, έπιασες κάτι, ανοίγει το παιδί το χέρι, άδειο. Μήπως κατάπιες κάτι, ανοίγει το στόμα, άδειο. Το παιδί όμως έχει όντως καταπιεί μία μπαταρία λιθίου.
0: Μάλιστα.
2: Το αποκρύπτει από τον πατέρα εντελώς. Όχι, όχι, δεν έχω κάνει τίποτα, το βλέπεις, ας πούμε. Και μένει εκεί. Ο πατέρας έχει μια ανησυχία, αλλά δεν έχει κάποια απόδειξη.
0: Ναι, ναι,
2: το παιδί είναι μια χαρά. Ώσπου σιγά σιγά την άλλη μέρα, ας πούμε, αρχίζει να έχει προβλήματα. Πήρε το σωματικά ζητήματα κτλ. Έχει αρχίσει να δηλητηριάζεται.
0: Εσωτερικά.
2: Εσωτερικά. Και χάνει για πάντα τη φωνή του. Και γενικά γίνεται ένα άτομο με ειδικές ανάγκες κατά κάποιο τρόπο, ενώ ήταν ένα παιδί με τα όλα του. Και αυτό ξεκινάει μια φοβερή ιστορία ενοχής για τον πατέρα που το κουβαλάει σε όλη τη ζωή διαρκώς. Που παρατηρούμε διάφορα στάδια κτλ. Και το παιδί να μεγαλώνει. Δεν θα σας λέω περισσότερα.
0: Καλά, δεν είναι,
2: αλλά
0: δεν...
2: καταλαβαίνετε ότι αυτό
0: αυτή
2: το βάρος
0: είναι, μεγαλύτερη ιστορία.
2: Είναι μία από τις 2 μεγαλύτερες ιστορίες. Η άλλη έχει να κάνει με το εξώφυλλο που βλέπετε εδώ τα 2 κορίτσια στην παραλία.
0: Πολύ ωραίο.
3: Έτσι, νοσταλγικό.
2: Είναι πολύ ωραίο το εξώφυλλο. Και είναι όντως 2 αδερφές μικρές, 8-11 ξέρω εγώ, στην εξοχή, στο εξοχικό τους, που γνωρίζουν μια γυναίκα ποιήτρια που έχει χάσει την έμπνευσή της και προσπαθούν να την κάνουν να την ξαναβρει την έμπνευση. Και γίνεται τέλος πάντων μια ολόκληρη ιστορία, είναι δίπλα στη θάλασσα.
0: Να σου πω κάτι. Ναι. Το Σβέμπλιν
2: δεν είναι
0: λατινοαμερικάνικο.
3: Και γράφεται
2: σαν γερμανικό. Σαν γερμανικό. Όντως, όντως. Δεν το θυμάμαι αυτό. Νομίζω κάτι είχα διαβάσει. Κάτι είχα διαβάσει, αλλά δεν το θυμάμαι να σου πω. Την καταγωγή, δηλαδή την απότερη.
0: Εσύ από τη Μουσείου Σβέμπλιν ποιο διάλεξες?
3: Το Κεντούκι. Λέγεται Κεντούκι.
0: Και αρχικά είναι.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
3: Είναι το όνομα μιας συσκευής. Η οποία έχει αρχίσει και κατακλείζει τις αγορές ανά τον κόσμο. Είναι λούτρινα πλασματάκια τα οποία έχουν.
0: Α, σαν τα καζαμπούμπου,
3: όχι, είναι
0: αξιοαγάπητα,
3: δεν είναι και αυτές τα ιδιές. Είναι αξιοαγάπητα. Λέει ότι είναι λίκιδατα, λούτρινα, έχουν μορφή λαγού, γατούλα, σαρκουδάκι, πιγκουίνου, ξέρω εγώ, αετού και τέτοια.
0: Όπως τα περισσότερα λούτρινα.
3: Ροδάκια, ρόδες και κάμερα. Λοιπόν, μπορείς να αγοράσεις ένα κεντούκι και να το έχεις σπίτι σου σαν κατοικίδιο, αλλά μπορείς να αγοράσεις και ένα κωδικό σύνδεσης και να είσαι αυτός που παρακολουθεί το αφεντικό του κεντούκι μέσα από την κάμερα. Και μπορείς να κάνεις και τα δύο βέβαια. Και να παρακολουθείς και να έχεις
0: λίγο υπόθεση Dylan είναι.
3: Να σε παρακολουθώ.
0: Λίγο πρέντα τώρα μου.
3: Εκεί λοιπόν υποβόση και απειλή. Δηλαδή καταρχάς είναι σπονδυλωτές ιστορίες.
0: Αυτό ήθελα να
3: ρωτήσω. Είναι σπονδυλωτές.
0: Σπονδυλωτές.
3: Ναι, ναι, ναι. Είναι πολλές που εκτυλίζονται ταυτόχρονα.
0: Με τα κεντούκια.
3: Σε 24 πόλεις ανά τον κόσμο.
0: Και ένα κεντούκι.
3: Όχι, πολλά κεντούκια. Πολλά κεντούκια.
0: Σε 24 πόλεις.
3: Ναι.
1: Πώς έχει γίνει αυτό που όλοι έχουν ένα σκύλο πια.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Παντού στην πόλη τώρα έχουν ένα κεντούκι.
3: Ένα παράδειγμα.
0: Την ονομασία πώς την έδωσε.
3: Δεν, όχι, τη σοφίστηκε.
0: Δεν
3: έχει φαντασία με αυτό.
0: Ναι, ναι, αυτό
2: είναι. Φαντασία είναι το μόνο.
3: Και σου λέει, υπάρχει ας πούμε ένας Νορβηγός συνταξιούχος, τον έχει φάει μοναξιά, που μπορεί να έχει πάρει κωδικό σύνδεσης και να παρακολουθεί μια οικογένεια στις φαβέλες, ας πούμε.
0: Το ξέρει η οικογένεια.
3: Το ξέρει γιατί έχει αγοράσει κεντούκι για να την παρακολουθεί. Το ξέρει, εις γνώση της είναι.
0: Α, εις γνώση.
3: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι.
3: Αυτός τώρα μπορεί να είναι ειδονοβλεψίας. Μπορεί απλά να θέλει να...
1: Να
0: μπορεί να είναι περίεργος, μπορεί να είναι υποψήφιος δολοφόνος.
3: Ναι, μπορεί οτιδήποτε, ναι. Και σου λέει από τη μία και δείχνει τη φύση των ανθρώπων που έχει την περιέργεια, έχει την προσμονή να δει τι θα γίνει με τη ζωή του άλλου. Έχει για παράδειγμα πλουσίους που θέλουν να παρακολουθούν φτωχούς από την, από την καρέκλα τους, χωρίς να χρειαστεί να πάνε να μολυνθούν σε εκείνες τις περιοχές. Έχει ανώμαλους φυσικά, έχει παιδόφιλους, διάφορες περιπτώσεις. Και αντίστοιχα αυτοί που αγοράζουν κεντούκι συνήθως το παίρνουν για παρέα, το παίρνουν για να έχουν κάτι εκεί να παίζει στα πόδια τους.
0: Ναι.
3: Δεν έχει λόγο, δεν μπορεί να μιλήσει.
0: Αυτό
3: απλά υπάρχει, τριγυρνάει, μπορεί να
0: γουργουρίσει,
3: βρίσκουν τεχνάσματα να το κάνουν να πηγαίνει σε γράμματα για να καταλαβαίνουν αν τους λέει ναι ή όχι. Δηλαδή έναν πρωταρχικό τρόπο επικοινωνίας, ας πούμε, βρίσκουν όσοι θέλουν. Και το έχουν εκεί πέρα κατά τα άλλα να τριγυρνάει μες στα πόδια τους. Και αυτό ικανοποιεί και τις ανάγκες αυτού του αφεντικού του κεντούκι.
0: Ναι.
3: Γιατί σου λέει, εγώ έχω κάτι που το φροντίζω.
0: Ναι.
3: Άμα θέλω το αγνώ κιόλας και το πετάω και το κλωτσάω και του κάνω περίεργα χτενίσματα και το βασανίζω κιόλας και το κακοποιούν κιόλας κάποιοι. Αλλά άμα θέλω, το έχω και σαν παρεούλα. Και ό,τι θέλω, το δείχνω από τη ζωή μου. Ό,τι δεν θέλω, δεν του το δείχνω.
0: Μάλιστα.
3: Και έχω και κάποιον που βλέπω ότι ενδιαφέρεται για μένα.
0: Μάλιστα.
3: Είμαι ξεχωριστός για εκείνον. Ξυπνάει 10 με 12, ξέρω εγώ. Συνήθως έχουν κάποια συγκεκριμένες βάρδιες, ας πούμε. Για να παρακολουθήσει και να ενδιαφέρεται αυτό για μένα.
0: Ο καθένας που έχει αυτό το κεντούκι δεν είναι το κάθε κεντούκι συνδεδεμένο με έναν κωδικό για να τον παρακολουθεί.
3: Είναι. Άμα δεν... Όχι, είναι συνδεδεμένα με κωδικούς.
0: Όχι, άλλο θέλω να πω, ρε παιδί μου. Αυτή, πάμε χάρη που έλεγες προηγουμένως... Που...
3: Είναι ένα προς ένα. Ένα κεντούκι, ένας άνθρωπος σε κάποιο άλλο σημείο του πλανήτη που σε παρακολουθεί.
0: Α, όλα είναι συνδεδεμένα.
3: Όλα είναι συνδεδεμένα, ναι.
0: Δηλαδή, αν έχεις ένα
3: εκτός
0: κεντούκι...
3: Εκτός να το καταστρέψεις. Δεν πέφτει την μπαταρία. Α, πρέπει να φορτίσει.
0: Ναι.
3: Πρέπει να το φορτίζεις.
0: Ναι.
3: Αλλά κατά τα άλλα
0: άλλο
3: δεν μπορεί να αποσυνδεθεί άμα δεν τελειώσει η μπαταρία.
0: Άλλο λέω. Δηλαδή, ναι, ο καθένας που έχει ένα κεντούκι, πώς λέγεται αυτό, γνωρίζει ότι και κάποιος τον παρακολουθεί.
3: Ναι, βέβαια. Θέλει να τον παρακολουθεί.
0: Α, θέλει να τον παρακολουθεί.
3: Θέλει να τον παρακολουθεί. Σου λέει, παίρνω περισσότερη αξία. Ναι. Γιατί ο άλλος ενδιαφέρεται να μάθει πώς.
0: Α, εγώ νομίζω ότι θα μπορούσε να το έχεις για σας συντροφιά. Και αν,
3: αν
0: επιλέγεις να σε παρακολουθούν παρακολουθείς ή...
3: Εντάξει, άμα θες το κλείνεις την ντουλάπα και βλέπεις τον τοίχο. Κατάλαβες.
0: Ναι, κατάλαβα. Ναι, ναι.
3: Αλλά μπορεί να, και ο άλλος να χάσει το ενδιαφέρον του και να κόψει τη σύνδεση. Και όταν ξαναθελείς να σε παρακολουθεί, να μην είναι.
0: Πόσες ιστορίες είναι αυτές?
3: Είναι σε 24 πόλεις, δηλαδή 12 ας πούμε περίπου κεντούκι που παρακολουθείς και, και τον άνθρωπο που έχει το κεντούκι και αυτόν που παρακολουθεί μέσα από την κάμερα. Νομίζω 12 είναι. Δηλαδή και οι δύο πλευρές ικανοποιούν ανάγκες τους.
0: Ναι, τι σου άρεσε?
3: Έχει και μια περίπτωση που γίνεται διάσωση μιας κοπέλας η οποία έχει χαθεί.
0: Α, ναι,
3: την εντοπίζουν, παίρνουν τη λέει, δηλαδή,
1: το βοηθητικό κομμάτι.
3: Καλή
0: το ωφέλιμο στοιχείο.
3: Μου άρεσε. Καταρχάς και εκείνη σε μια
1: συνέντευξη. Έχω ταραχτεί ήδη.
3: Ναι, να σου πω κάτι. Λέει και έχει δίκιο. Ότι και αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή, δηλαδή αυτός που παρακολουθεί, βλέπει τι γίνεται πίσω από την κουρτίνα. Έτσι. ικανοποιεί την περιέργεια
0: και παρακολουθούμενος. Κατάλαβες. Ναι,
1: ναι, βρε παιδιά, αλλά που φτάσαμε για τρέμου είναι αυτό.
3: Τι κάνει ο άλλος όταν ξεχνιέται, γιατί ξεχνιέσαι κιόλας. Δηλαδή, και το κινητό κάτι καταγράφει.
0: Ένα γιατρό για το γιατρό είναι.
3: Δηλαδή, και το βλέπουν, τα βλέπουν σαν αξιαγάπητες φιγούρες, σαν κατοικίδια, χνουδωτά, τα φροντίζουν και τους γουργουρίζουν στα πόδια και τους τρίβουν τις πατούσες, ας πούμε. Και ξεχνιούνται ότι από εκεί πίσω μπορεί να σε παρακολουθεί κάποιος ανώμαλος. Τέλος πάντων, εμένα μου άρεσε αυτό που λέει σε μια συνέντευξή της, ότι καταρχάς είναι τρομερά πρωτότυπο, λέει ότι ό,τι περιέχει τεχνολογία πλέον στη λογοτεχνία πάει ή προς δυστοπία ή προς επιστημονική φαντασία. Εγώ ήθελα να κάνω κάτι πραγματικό που είναι πάρα πολύ πιθανό να συμβεί, ψηλό συμβαίνει ήδη, έτσι, εν μέρη. Είναι πάρα πολύ πιθανό να υλοποιηθούν αυτό που είναι πάρα πολύ πιθανό να συμβεί, ψηλό συμβαίνει ήδη, έτσι. Εν μέρη, είναι πάρα πολύ πιθανό να υλοποιηθούν αυτά.

0: Ετοιμάζουμε συναισθήματα και ιδέες και να εμβαθύνουμε σε χώρους και σκέψεις στις οποίες διαφορετικά δεν θα είχαμε πρόσβαση.
1: Ναι.
0: Το διάβασμα δεν είναι απλώς μια άσκηση ενσυναίσθησης ή διεύρυνσης των ιδεών μας. Δεν είναι ένα απλό νοητικό πείραμα. Είναι επίσης κάτι που συμβαίνει στο σώμα. Είναι πολύ πιο σωματικό και πραγματικό από όσο νιώθουμε ασφαλείς να παραδεχτούμε. Έχει πραγματικό αντίκτυπο στις αποφάσεις που παίρνουμε και στον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο. Η λογοτεχνία είναι ένα από τα πιο ισχυρά και επικίνδυνα εργαλεία μας. Και αυτό το βάζει στις ιστορίες της.
2: Ναι.
0: Δηλαδή
2: ναι.
0: Αυτό το αξίωμα.
1: Αυτό υπηρετεί.
2: Αυτό κάνει.
0: Πώς θα ήταν να γινόταν αυτό, πώς θα ένιωζε.
3: Και πράγματι αυτό είναι στα όρια του ρεαλιστικού και του απίθανου, ας πούμε, του ανίκιου.
1: Ωραία.
3: Αλλά είναι πιθανό να συμβούν αυτά. Ναι, ναι, ναι. Όλα. Φυσικά. Και αυτά που λέει εκεί και αυτά που λέει εδώ.
1: Είναι λίγο σαν το κουρδιστό πορτοκάλι.
3: Ναι.
1: Ελάτε να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, να πούμε ξανά τους τίτλους. Πάμε, Σταυρούλα.
4: Μαύρο Αλγέρι, Μόρις Ατιά.
1: Ναι.
4: Εκδόσεις Πόλης.
1: Ωραία.
0: Κεντούκι, Σαμάντα Σβέμπλιν, εκδόσεις Πατάκη.
1: Mm. Και Σαμάντα Σβέμπλιν.
3: Το καλό μες στο κακό.
1: Πάλι εκδόσεις Πατάκη. Ναι. Τα έχει πάρει όλα.
3: Τα έχει πάρει όλα. Ναι, ναι, γεγονός.
1: Και αυτό είναι μικρούλι σαν το
0: Σαραστό. Ναι, ναι, ναι. Περίπου ίδιο μέγεθος.
1: Μάλιστα.
0: Και ρέει πάρα πολύ γρήγορα, σε κρατάει. Mm-hmm. Έχει αγωνία, δηλαδή. Όπως έχει αγωνία ο άλλος που παρακολουθεί την κάμερα, έχει και εσύ να δει. Όντως τι γίνεται.
1: Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κυρίες μου. Ανανεώνουμε ραντεβού πάλι μέσα στον Ιούλη. Έχουμε πει καλό μήνα.
3: Την πρώτη
1: καλό
3: και μήνα. Την τελευταία μέρα του Ιουλίου, δηλαδή. Πρώτη.
2: Ανοίγουν και
3: 30.
1: Ναι, είναι σαν το βούρτσι με το δοντιόνι. Πρώτη φορά το πρωί και τελευταία το βράδυ.
3: Ακριβώς.
1: Να περνάτε καλά. Στον ήχο ήταν η Εύη Ρετήφη. Στη δημοσιογραφική παραγωγή είστε μέλο στο μοντάζ στην έρευνα πάντω Σάβα Παναγιωτήδη. Στι μουσικέ επιλογέ ο Νίκο Λιμπερόπουλο και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100. Απαντάει η κυρία Πέμπη Παναγόπουλου. Ακολουθεί ένθετο ότι θα κάνουμε σήμερα με βάση Μπακετέα δελτίο ειδήσεων και μετά έρχεται στον, εδώ στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 ο Χάρης Ιωάννου. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ, ένα πολύ όμορφο απόγευμα, ένα εξίσου όμορφο βράδυ να διαβάζετε πάνω απ' όλα, να ξεστραβώνεστε μας και γίνουμε καλύτεροι δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα πάντα εδώ στον Αθήνα 984. Γεια σας.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με το Μάκη Τσαρούχα. Ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε επίθεση στην Ουκρανική πρωτεύουσα με ντρόνς και βαλιστικούς πυράβλους, πλήττοντας κατοικημένες περιοχές και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Σύμφωνα με τις αρχές, 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ χτυπήθηκαν κατοικίες και εξέσπασε πυρκαγιά σε ξενοδοχείο. Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλέτσκο, έκανε λόγο για κατάρρευση 9-όρεφης πολυκατοικίας στη συνοικία Τεσνιάσκη, τονίζοντας πως έχουν παγιδευτεί κάτοικοι στα συντρίμια. Την ίδια ώρα, οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας ανακοίνωσαν ότι απογείωσαν μαχητικά αεροσκάφη, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας. Σαρώνουν κάμερες και ευρήματα τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας για τον μπαράζ εμπιστικών επιθέσεων με γκαζάκια που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη με στόχο σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και τραγική συνέπεια το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Το τραγικό περιστατικό καταδίκασε η συντριπτική πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου, κάνοντας λόγο για τρομοκρατική ενέργεια και δολοφονία. Στην προληπτική εκένωση της διπλανής πολυκατοικίας που βρίσκεται δίπλα από το κτίριο που κατέρευσε στην οδό Αλκμίνη στην περιοχή των Πετραλώνων, προχώρησαν οι αρχές. Κλιμάκιο μηχανικών αναλαμβάνει τη διενέργεια αυτοψίας και ελέγχου στατικότητας βοήθημα 3.000 ευρώ από το Δήμο Αθηναίων στις 6 οικογένειες που διέμεναν στην πολυκατοικία. Συνεχίζει να αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών στη Βενεζουέλα από τους 2 ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη χώρα. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, τουλάχιστον 2.295 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο, ενώ 11.267 έχουν τραυματιστεί. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 50.000. Στα αθλητικής ενημέρωση, η Αγγλία επικράτησε με σκορ 2-1 του Κονγκό και πήρε την πρόκριση στη φάση των 16 του Μουντιάλ. Στους 16 πέρασε και το Βέλγιο, αφού νίκησε τη Σενεγάλη με 3-2. Αυτή την ώρα παίζουν ΗΠΑ, Βοσνία 1-0. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές κυρίως ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

παρέα και σήμερα μαζί εδώ από το ραδιόφωνο της πόλης μας, ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Θα λέμε τα δικά μας, τις αναλυσούλες μας, τα σχόλιά μας, πράγματα με τα οποία συμφωνείτε, διαφωνείτε ή τουλάχιστον σας προβληματίζουμε, είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε. Οπότε ελπίζουμε να περνάει και ευχάριστα η ώρα, πάντα με ωραίες μουσικές. Τις ωραίες μουσικές τις διαλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος, όποτε με την Εύη Ρεντίφη που ρυθμίζει τον ήχο δεν κάνουμε καμιά παρασπονδία και βάζουμε κρυφά τα δικά μας, κρυφά με την έννοια μην μας ακούσει κανείς. Δημοσιογραφική παραγωγή σταθερά η Καλλιόπη Ασλανίδου και στο τηλεφωνικό κέντρο η Πέμη Παναγοπούλου. το τηλέφωνο μας για τα μηνύματά σας. 984 on air, μία λέξη, papaki@gmail.com. Και το πιο εύκολο, γρήγορο και το πιο δημοφιλές απ' όλα, Viber, εύκολα από το κινητό σας γράφετε αυτό που θέλετε και μας το στέλνετε και εμείς το διαβάζουμε και μπορεί να πούμε ακόμη και τα αντίθετα από αυτά που λέτε. Δεν πειράζει, γιατί έτσι, γιατί μπορούμε. Φυσικά και όχι, όλα τα διαβάζουμε και σας ευχαριστούμε και για τα σχόλια και για την κριτική που κάνατε σε όσα τυχόν διαφωνείτε. 6948-984-984 ο αριθμός Viber για τα μηνύματά σας.

Σήμερα θα ξεκινήσουμε λίγο με τα οικονομικά, που τα οικονομικά, εντάξει, πολλούς μπορεί να τους κουράζουν ή, εν πάση περιπτώσει, όταν λέει κάποιος ότι διευρύνονται ανισότητες, να φαίνεται κάπως θεωρητικό, λίγο, πώς να το λέγαμε, ιδεολογικούρα. Αλλά είναι κάποια πράγματα τα οποία οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους. Δηλαδή, τι εννοούμε? Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα η Καθημερινή, της Θέλμας Χατζή Αθανασίου, της συναδέλφου, με τίτλο «Διευρύνονται οι ανισότητες στη χώρα σύμφωνα με έρευνα της UBS». Είναι μια έρευνα της UBS, της τράπεζας, που ουσιαστικά είναι το Global Wealth Report, που δείχνει, εν πάση περιπτώσει, το τι συμβαίνει σε κάθε χώρα για την περιουσία κτλ. Λοιπόν, στην Ελλάδα καταγράφεται από άλλη μια έρευνα διεύρυνση των ανισοτήτων. Δηλαδή, πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Στην Ελλάδα αυξήθηκε ο αριθμός των εκατομμυριούχων την διετία 2024-2025, αυξήθηκε κατά 2.762 άτομα. Την ίδια στιγμή που η περιουσία του μεσαίου Έλληνα, του μέσου Έλληνα, το πούμε έτσι, μειώθηκε κατά 18%. Δηλαδή, προσέξτε, αυξάνονται οι εκατομμυριούχοι, οι οποίοι στην Ελλάδα, ζωή να έχουν οι άνθρωποι, είναι 82.000. Φανταζόμαι εκατομμυριούχοι με την έννοια ότι έχουν συνολική περιουσία πάνω από 1 εκατομμύριο, έτσι. Άρα κάποιος μπορεί να έχει ένα ακριβό ακίνητο και κάτι ψηλά και να είναι εκατομμυριούχος. Λοιπόν, οι δύο, εν πάση περιπτώσει, ακριβά, σχετικά ακριβά, δύο καλά διαμερίσματα σε καλά προάστια της Αθήνας. Τώρα, για να είμαστε, δύο καινούργια διαμερίσματα σε ένα καλό προάστιο της Αθήνας. Αυτό σημαίνει πρακτικά. Λοιπόν, στην Ελλάδα έχουμε 82.000, λοιπόν, εκατομμυρίουχους, και αυξήθηκαν στη διετία 24-25 κατά 2.800 άτομα περίπου. Λοιπόν, για να δούμε μερικά έτσι ωραία στοιχεία, ότι έχουν ένα ενδιαφέρον. Ποιο είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα σύμφωνα με την έρευνα? Η μέση περιουσία ανά ενήλικο αυξήθηκε περίπου 9% την τελευταία πενταετία, αγγίζοντας κατά προσέγγιση τα 125.000 ευρώ. 56 χώρες είναι στην έρευνα, εμείς είμαστε περίπου στη θέση 30. Οκ, λες, κάπου στη μέση δηλαδή. Όμως, την ίδια περίοδο, ο διάμεσος πλούτος, δηλαδή τι πραγματικά κατέχει ο μεσαίος πολίτης, μειώθηκε, και μάλιστα σημαντικά, κατά περίπου 18%. Άρα, στο ζουμί, η διάμεση περιουσία ανά ενήλικο Έλληνα έπεσε στα 59.000 δολάρια, ή, εν πάση περιπτώσει, ας το πούμε, περίπου 52.000 ευρώ στο τέλος του 2025. Αυτή είναι η διάμεση περιουσία του Έλληνα. Δεν πέφτουμε και από τα σύννεφα.

Δηλαδή, ενώ, να το πούμε με πιο απλά λόγια, ενώ μειώνεται λοιπόν η περιουσία του μέσου ανθρώπου, αυξάνεται πολύ και η περιουσία, αλλά και το μέγεθος του ανώτερου, ας το πούμε έτσι, όπως το λέγανε στο αμερικάνικο κίνημα, του 1%. Δηλαδή, το ανώτερο 1% και αυξάνεται λίγο, αλλά μεγαλώνει η ανισότητα. Δηλαδή, μειώνονται οι μεσαίοι, συμπιέζονται οι φτωχοί προφανώς, πάντα ούτως ή άλλως οι φτωχότεροι την πληρώνουν. Συμπιέζονται οι μεσαίοι, μειώνει την περιουσία των μεσαίων και αυξάνονται οι πλουσιότεροι. Ειδικά λέει στην Ελλάδα για τους δισεκατομμυριούχους, η δική του συνολική περιουσία έχει αυξηθεί κατά τουλάχιστον 50% από πέρσι. Κυρίως βέβαια λόγω της αύξησης του αριθμού τους. Είναι εντυπωσιακό πως αυξάνεται η περιουσία των ελάχιστων ή των πολύ λίγων, εν πάση περιπτώσει, πλουσιότερων, και όλοι οι υπόλοιποι από μεσαίοι, μεγαλομεσαίοι και κάτω συμπιέζονται. Άρα αυτό, αν δεν αντιληφθεί το πολιτικό σύστημα ότι είναι βόμβα όχι μόνο στα θεμέλια της κοινωνίας, στα θεμέλια και άλλων πραγμάτων, και των δεσμών και των δημοκρατικών αντιλήψεων, διότι έχουμε ξαναπεί ότι όταν νιώθεις ότι ζεις σε ένα σύστημα το οποίο όχι μόνο δεν σε εξυπηρετεί, αλλά από το οποίο ενώ προσπαθείς γίνεσαι φτωχότερος, κάπως θα αντιδράσεις. Και θα αντιδράσεις και ψηφίζοντας και ακραία πράγματα. Δεν δικαιολογούμε προφανώς την ακραία ψήφο. Λέμε όμως ότι πρέπει να λαμβάνει κανείς υπόψη του όλα τα δεδομένα και πού οδηγεί με την πολιτική του ολόκληρη την κοινωνία.

Η περιουσία των Ελλήνων, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, παραμένει σε μεγάλο βαθμό τοποθετημένη σε ακίνητα. Αυτά φαίνονται να ευθύνονται για τη διόγκωση, για την, όπου παρατηρείται, εν πάση περιπτώσει, διόγκωση της περιουσίας λόγω της ανόδου των τιμών των ακινήτων. Και άλλα στοιχεία όπως καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κτλ., χρηματοοικονομικά προϊόντα δηλαδή, αντιστοιχούν μόλις το 36% του ακαθάριστου πλούτου στην Ελλάδα.

Και τώρα, σε ό,τι αφορά το χάρτη του παγκόσμιου πλούτου, για να δούμε τι γίνεται και έξω. Ο συνολικός ιδιωτικός πλούτος σε παγκόσμιο επίπεδο εκτινάχθηκε κατά 10% τον 2025, καταγράφοντας τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων ετών. Δηλαδή, γενικά ο πλανήτης πλουτίζει. Όχι όλοι προφανώς, όχι όλοι, αλλά να δούμε και πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Συνολικά τώρα και στις 56 χώρες που εξετάζει η έρευνα, μέσα σε ένα χρόνο δημιουργήθηκαν σχεδόν 1 εκατομμύριο νέοι εκατομμυριούχοι σε αυτές τις 56 πλουσιότερες χώρες. 1 εκατομμύριο νέοι εκατομμυριούχοι. Το σχεδόν 50% αυτών προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή τουλάχιστον λέει 1.200 άτομα περνούσαν κάθε μέρα το κατόφλι του 1 εκατομμύριου. Και ποσοστιαία η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην Ανατολική Ευρώπη, ενώ σημαντική άνοδο σημειώθηκε και στην περιοχή Ασίας και Ειρηνικού.

Έχει ενδιαφέρον και όσα λέει ο επικεφαλής οικονομολόγος στη UBS Global Wealth Management, Paul Donovan, που λέει ότι η δημιουργία πλούτου δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της δουλειάς και της ανάληψης επενδυτικού ρίσκου, αλλά μπορεί να ευνοείται και από την τύχη. Η τύχη και ο πλούτος που δημιουργεί δεν διαρκούν. Η επένδυση, λέει, τόσο στις προσωπικές δεξιότητες όσο και στην ευρύτερη οικονομία, είναι αυτή που οδηγεί σε πιο διατηρήσιμη δημιουργία πλούτου. Δηλαδή, λέει ο σύντροφος εδώ, ότι εντάξει, και η σκληρή δουλειά και αυτό, αλλά χρειάζεται και λίγο τύχη στη ζωή. Το λέω πιο απλοποιημένα και πιο δημοσιογραφικά, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Και λέει λοιπόν, επειδή δεν μπορούν όλοι να είναι τυχεροί, είναι σημαντικό σε περίοδος τεχνολογικών αλλαγών, όπως σήμερα συμπληρώνω εγώ με την τεχνητή νοημοσύνη κτλ., ο κόσμος να συμμετέχει και μέσω άλλων μηχανισμών στη δημιουργία πλούτου, ώστε να περιορίζεται η διεύρυνση των ανισοτήτων. Το λέει ο επικεφαλής οικονομολόγος, φαντάζομαι δεν είναι κανένας μαρξιστής ή ακροαριστερός ο άνθρωπος. Απλά λέει το αυτονόητο. Ποιο είναι το αυτονόητο με απλά λόγια? Ότι είναι καλή η δημιουργία πλούτου. Προφανώς τη θέλουμε τη δημιουργία πλούτου, αλλά πρέπει ο πλούτος αυτός να μοιράζεται δίκαια. Δεν έχει σημασία αν κάποιος είναι περισσότερο ή λιγότερο αριστερός ή δεξιός ή κεντρός κτλ. Όλοι οι νουνεχείς άνθρωποι αναγνωρίζουν ότι όσο διευρύνονται οι ανισότητες, όσο ο πλούτος συγκεντρώνεται σε όσο και λιγότερα χέρια, τότε οξύνονται οι εντάσεις, οι κοινωνίες εξοργίζονται, στρέφονται σε ακραίες πολιτικές επιλογές και όλο αυτό ανατροφοδοτεί την αναστάτωση και μπορεί να δημιουργήσει σε κρίσεις, σε ύφεση και τα πράγματα να γίνουν πολύ χειρότερα. Άρα, κοινώς, μην είστε φαταούλες.

Και να μείνουμε σε κλίμα οικονομίας σήμερα, γιατί έχουμε και μια νέα έκθεση του Γραφείου Προπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Εκεί τα ενδιαφέροντα στοιχεία τώρα είναι τα εξής: ότι το Γραφείο αναθεωρεί λίγο προς τα κάτω την πρόβλεψή του για το αριθμό ανάπτυξης. Δηλαδή, από όχι πολύ μεγάλο, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει μια σημασία. Το βάζει σε 1,9 από 2%, εκτιμώντας ότι θα κινηθεί λέει, σε ένα εύρος 1,7 έως 2,1 τελικά. Τώρα αυτό βέβαια. Λέγοντας ταυτόχρονα ότι η ελληνική οικονομία διατηρεί αντοχές σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς απεβεβαιότητας, αναφερόμενο κυρίως βέβαια στην κρίση στη Μέση Ανατολή, που περιμένουμε να δούμε αν, εν πάση περιπτώσει, τι θα γίνει εκεί πέρα. Τελειώσαμε, δεν τελειώσαμε, περίπου τελειώσαμε, λίγο τελειώσαμε και όλα τα σχετικά. Λέει βέβαια πρέπει να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις η έκθεση. Τώρα συγγνώμη, μεταρρυθμίσεις ποιος θα κάνει όταν ο Πρωθυπουργός και η πολιτική αρχηγή το έχουν ρίξει τις περιοδίες, έχουν εξαμοληθεί σε καφενεία, πλατείες, δρόμους, γεφύρια, όλοι οι πολιτικοί, όσον ούπο υποψήφοι, βουλευτές κτλ. Που ετοιμάζονται για εκλογές, οι οποίες θα γίνουν είτε το φθινόπωρο νωρίς αν το αποφασίσει τελικά ο Πρωθυπουργός, μάλλον προς τον Αύγουστο, είτε το αργότερο Μάρτιο-Απρίλιο. Άρα θέλω να πω, οι εκλογές είναι μπροστά μας τους επόμενους μήνες. Ποιος θα ασχοληθεί με μεταρρυθμίσεις σε αυτό το χρονικό διάστημα, το βλέπω λίγο δύσκολο να είναι υλοποιήσιμο κάτι τέτοιο. Λέει επίσης η έκθεση ότι όταν έχουμε πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, μάλλον θα εννοεί αυτό το υπερπλεώνασμα δισεκατομμυρίων που η κυβέρνηση το χρησιμοποιεί για να αποπληρώνει πρόωρα δάνεια και για να κάνει παροχές σύμφωνα με τα δικά της πολιτικά πάντα εννοείται κριτήρια. Δηλαδή θα δώσει στους ένστολους, οι δεξιές κυβερνήσεις θα δώσουν πρώτα στους ένστολους και στους ιερείς, ενώ οι πιο αριστερές κυβερνήσεις θα δώσουν πρώτα στους εκπαιδευτικούς. Αυτό δυστυχώς είναι μια αμαρτία του ελληνικού πολιτικού συστήματος που παρά τα 10 χρόνια μνημόνιο δεν λέμε να το ξεφορτωθούμε. Τώρα λέει το Γραφείο Προϋπολογισμού ότι όταν έχεις λοιπόν πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο θα πρέπει να αξιοποιείται με σύνεση, να μην το πετάμε από εδώ και από εκεί, και κατά προτεραιότητα σε πολιτικές που ενισχύουν την ανάπτυξη, δηλαδή παραδείγματος χάρη να μειωθεί το κόστος της μισθωτής εργασίας. Το κόστος βέβαια της μισθωτής εργασίας, να πούμε ότι είναι δύο πράγματα. Δεν είναι μόνο, προφανώς εννοούμε τώρα τον καθαρό μισθό, είναι πέρα από τον καθαρό μισθό. Είναι δύο πράγματα που επιβαρύνουν αρκετά το συνολικό κόστος ενός μισθωτού, παραδείγματος χάρη σε μια επιχείρηση. Δηλαδή η παρακράτηση του φόρου μισθωτών υπηρεσιών και οι ασφαλιστικές εισφορές. Τόσο οι κρατήσεις στο μεικτό μισθό του εργαζόμενου, όσο και οι εργοδοτικές εισφορές. Δηλαδή, όταν παραδείγματος χάρη για να πάρει ένας εργαζόμενος π.χ. 2.000 ευρώ καθαρά στην επιχείρηση θα κοστίσει σχεδόν 3.500 ευρώ, τότε αυτό είναι ένα τεράστιο κόστος που ποιος θα το πληρώσει. Δηλαδή, για ποιο λόγο δεν έχεις πολλούς υψηλούς μισθούς στην ελληνική αγορά εργασίας και οι περισσότεροι μισθοί είναι 1.000-1.500 ευρώ, μάλλον να το πούμε από 900 μέχρι 1.500 ευρώ. Γιατί όσο ανεβαίνουν τα κλιμάκια των μισθών, δεν συμφέρει, γίνεται ασύμφορο. Οπότε προτιμούν και οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι να δίνουν μαύρα, να δίνουν τίποτα κουπόνια σούπερ μάρκετ, να δίνουν άλλες παροχές, παρά να αυξάνουν τον ονομαστικό μισθό. Αυτή είναι η ιστορία. Αν λοιπόν δεν δώσεις κίνητρα και δεν μειώσεις όλο αυτό το μη μισθολογικό κόστος που είναι η εφορία και οι μισθωτές υπηρεσίες, τότε πώς θα δώσεις κίνητρο να δίνονται μεγαλύτεροι μισθοί, ονομαστικοί μισθοί, ξαναλέω έτσι, γιατί ο άλλος μπορεί να τα παίρνει με άλλους τρόπους κάτω από το τραπέζι. Και το άλλο ωραίο βέβαια που έχουμε ξεχάσει έτσι, δεν το έχουμε ξεχάσει αλλά το συζητάμε πάλι τον τελευταίο καιρό, είναι ότι στον πληθωρισμό συνεχίζουμε να κινούμαστε πολύ παραπάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Δηλαδή λέει το Γραφείο ότι
τον Μάιο του 26 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν 4,9%, αισθητά υψηλότερος από το μέσο όρο της Ευρωζώνης που ήταν 3,2. Χοντρικά εμείς είμαστε στο 5, ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι στο 3. Έτσι, και αυτό το θεωρούμε φυσιολογικό. Γεμίζουν ταυτόχρονα και τα κρατικά ταμεία με τέτοια ποσοστά ΦΠΑ, 24%. Άρα όσο μεγαλώνει η τιμή, οι τιμές των προϊόντων, τόσο αυξάνονται και τα κρατικά έσοδα με το ΦΠΑ 24%. Όταν είχαμε 18% στον ανώτατο συντελεστή πριν από τα μνημόνια. Επομένως, λέει το γραφείο, η επιμονή, λέει, αυτής της απόκλησης εξακολουθεί να αποτελεί πηγή προβληματισμού. Ναι. Και εμείς έχουμε τρελαθεί στον προβληματισμό. Αλλά αυτό που μας ενοχλεί δεν είναι ο προβληματισμός, είναι ότι έχουμε τρελαθεί να πληρώνουμε. Έτσι. Και πρώτα πληρώνουμε και μετά προβληματιζόμαστε. Αυτή είναι η αλήθεια.

0: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3, Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο, και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Θα μείνουμε σε κλίμα οικονομίας όμως, δηλαδή το σηκώνουν οι μέρες, πάντα η οικονομία είναι επίκαιρη, και θα πάμε λίγο να δούμε, γιατί είχαμε ανακοινώσεις αυτές τις μέρες. Είδατε, είχαμε και τη συνάντηση του Πρωθυπουργού και της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης με τους σούπερ μαρκετάδες και τις βιομηχανίες τροφίμων. Τελικά δεν καταλάβαμε και ακριβώς τι αποφάσισαν. Θα παγώσουν, λέει, και για το καλοκαίρι, θα συνεχιστεί, λέει, το πάγωμα των τιμών, και θα δούμε από φθινόπωρο αν μειωθούν. Τι θα δούμε δηλαδή, γιατί δεν τις μειώνεται από τώρα, μένει να μειωθούν από το φθινόπωρο. Δεν ξέρω, δεν τα έχουμε καταλάβει και ακριβώς. Θα δούμε αν μπορεί να μας βοηθήσει ο κύριος Νίκος Τσεμπερλίδης, να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται. Είναι ο πρόεδρος του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτή. Τον έχουμε μαζί μας. Κύριε Τσεμπερλίδη, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλό απόγευμα, κύριε Ιωάννου. Καλό απόγευμα στους ακροατές. Σίγουρα θα βοηθήσω, γιατί σας άκουσα λίγο πριν. Μιλάτε απλά κατανοητά.
0: Απλά πράγματα. Ο κόσμος τώρα δεν διαβάζει, κύριε Τσεμπερλίδη, τώρα μακροσχελείς ανακοινώσεις των Υπουργείων ή ακόμη και αυτά που γράφουμε εμείς στις ιστοσελίδες και στις εφημερίδες και σε αυτά. Ο κόσμος θέλει να καταλάβει τώρα. Εδώ έχουμε ακρίβεια. Όπως και να την περιγράψεις, η ακρίβεια είναι ακρίβεια. Τι αποφασίστηκε, κάτι που έχει σημασία, μπορείτε λίγο να μας το εξηγήσετε?
1: Βεβαίως, αποφασίστηκε ξεκάθαρα. Μπορούν να μας κλέβουν ελεύθερα. Δεν έχω κανένα.
0: Τι εννοείτε δηλαδή?
1: Έχουν συνεργαστεί. Θα σας δώσω μερικά στοιχεία και τους καταναλωτές να γίνει αντιληπτό. Mm-hmm. Δεν θα πάω πολύ πίσω, δεν θα μιλήσω για την προπαγάνδα πώς ξεκίνησε και πώς παίζει ρόλο στην ακρίβεια. Θα ξεκινήσω από τον Οκτώβριο. 15 Οκτώβριο ο κύριος Υπουργός, ο αγαπητός κύριος Θεοδωρικάκος, βγαίνει και ανακοινώνει 2.000
0: κωδικοί. Ναι, ναι.
1: Θα μειωθούν οι τιμές από 8 έως 25%. Είδατε τίποτα εσείς? Γιατί το ΚΕΠΚΑ δεν είδε απολύτως τίποτα. Και μιλάμε για κωδικούς, δεν μιλάμε για προϊόντα. Τα προϊόντα είναι πολύ λιγότερα, γιατί κάθε προϊόν μπορεί να έχει δεκάδες κωδικούς. Περνάει ένα διάστημα, τα στοιχεία βγαίνουν στην επιφάνεια, η χώρα κατρακυλάει πιο κάτω.
0: Ήταν αυτό που λέγαμε ότι έχει κάτι πάτος παπουτσιών μέσα στους κωδικούς των προϊόντων και κάτι τέτοια.
1: Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ήδη έχουμε στο ίδιο επίπεδο με τη Βουλγαρία. Γείτονες είμαστε άλλωστε. Ξέρετε, η Βουλγαρία μας έκανε ζημιά εδώ στα σύνορα, γιατί εγώ είμαι έδρα, είμαι του ΚΕΠΚΑ η Θεσσαλονίκη, είναι μία από τις τρεις πιστοποιημένες ενώσεις καταναλωτών παλαιολογικά. Mm-hmm. Έχουμε έδρα Θεσσαλονίκη. Με τα σύνορα πάντοτε είχαμε πρόβλημα. Όταν η Βουλγαρία είχε φθηνά προϊόντα, τώρα βρήκε στην ΕΟΠ, τώρα που είμαστε στο ίδιο επίπεδο, οι αγορές υποφέρανε στα σύνορα, όλα περνούσαν τα σύνορα να ψωνίσουν. Ακόμα και σήμερα στα Σκόπια πηγαίνουν και παίρνουν βενζίνη.
0: Ακόμη και σήμερα συνεχίζεται αυτό με τη βενζίνη.
1: Βεβαίως,
0: γιατί πόσο έχει βενζίνη στη Βόρεια Μακεδονία?
1: Γύρω στο 1,25 με 1,30.
0: Α, 1,25. Οπότε εντάξει, αν γεμίσεις ψιλοσυμφέρει. Τι βάζουν, και μπιτόνια?
1: Μιλάω, όχι, μπιτόνια απαγορεύεται, θα τους πιάσουν στην είσοδο όταν γίνεται έλεγχος. Οπότε πάνε, γεμίζουν το ρεζερβάρ 50 λίτρα, κερδίζουν περίπου 1 ευρώ, όχι 1 ευρώ, 80 λεπτά περίπου με τις αυξήσεις που έγινε το 5,840. Είναι μια καλή έκπτωση αν κάνουν και κάποιες άλλες αγορές. Αλλά δεν είναι το ζήτημα μας αυτό. Το ζήτημα είναι ότι φτάνουμε στην ίδια κατηγορία αγοραστικής αξίας με τους φίλους μας, τους γείτονες πλέον Βουλγάρους.
0: Αγοραστική δύναμη.
1: Αγοραστική δύναμη, ναι. Mm-hmm. Και ξέρετε, όταν μιλάμε για τον πληθωρισμό, εγώ αποφεύγω να αναφέρω πολύ τα στοιχεία του πληθωρισμού, γιατί από το 8-9 το ΚΕΠΚΑ είχε κάνει μια ανάλυση ότι ο πληθωρισμός είναι ένας μέσος όρος ο οποίος αγγίζει διαφορετικά το εισόδημα, δηλαδή το διαθέσιμο εισόδημα παίζει ρόλο στο πώς νιώθει κάποιος στην ακρίβεια. Άρα το 15-20% των Ελλήνων δεν τους ενδιαφέρει η ακρίβεια, ούτε οι υψηλές τιμές, γιατί έχουν υψηλά εισοδήματα. Υπάρχουν όμως εισοδήματα χαμηλά που δεν βγάζουν και όντως το ομολογούν. 15-20, 25 μέρες αν φτάνουν τα εισοδήματα, θα έλεγα ότι είναι πολύ καλά. Αλλά εμείς μιλάμε για τα μέτρα. Ξαναρχόμαστε στα μέτρα να μην μπερδέψουμε τους καταναλωτές. Λοιπόν, βλέπουν ότι πάει.
0: Λέει τον Οκτώβριο η κυβέρνηση, μειώνω τιμές σε 2.000 προϊόντα. Εκεί ήμασταν λοιπόν.
1: Αποτυχία πλήρης. Γιατί αν κάνω ανάλυση, τι είπε ο κύριος Πεταλάς και πού θα τα βρούμε και αν ποτέ δημοσιευθούν, δεν τα είδατε, δεν τα είδα, δεν θα τα δούμε. Ξεχάστηκε. Δεν λέω για τα προηγούμενα μέτρα, καλάθια, ιστορίες, πετραχίλια, ό,τι θέλετε, δεν υπήρχε αποτέλεσμα. Οι επίσημες στατιστικές γράφουν Ελστάτ, Eurostat, δεν αμφισβητούνται. Τα Γκάλοπ λένε πρώτο θέμα ακρίβεια, δεύτερο οι θεσμοί, τρίτο η δικαιοσύνη. Τρία θέματα που συνδέονται και με την οικονομία και με την ακρίβεια. Λέει ας κάνουμε μια αμέσως, επειδή έχουμε και πόλεμο τώρα και δείχνουμε ότι η κυβέρνηση ενδιαφέρεται, θα φτιάξουμε ένα προεδρικό διάταγμα, γιατί μπορεί να το βγάλουμε άμεσα, δεν χρειάζεται διαδικασία της Βουλής, το οποίο έληξε στις 30 του μηνός, βάζουμε πλαφόν κέρδους. Λέω μπράβο τα παιδιά, 61 προϊόντα. Πολύ ωραία, 61 προϊόντα από 10-20 κωδικούς θα είναι κάποιοι. Αυτό θα είναι πάλι μια βοήθεια. Βλέπουμε ότι είναι σημαντικά προϊόντα μέσα. Περιμένω να δω πώς θα συγκρίνεται αυτό το πλαφόν κέρδος και τι βάζουν. Βάζουν ότι για να υπάρχει έλεγχος και να κρίνουμε το κέρδος, το ποσοστό κέρδος, το μεικτό που σας επιτρέπουμε, θα δούμε το μέσο, τη μέση τιμή σε ολόκληρο το 2025. Όποιος ξέρει ελάχιστα μαθηματικά, να το πω απλά να το καταβάλω.
2: Ναι, με απλά λόγια.
1: Μέχρι τώρα το πλαφόν κέρδους συγκρινόταν με ένα συγκεκριμένο μήνα. Άρα μπορούσα να πάρω στο μήνα τους κωδικούς που θέλω να συγκρίνω, να βρω τη μέση τιμή και να τη συγκρίνω τώρα πόσο το πουλάει, να του ζητήσω και το τιμολόγιο να δω αν κερδίζει περισσότερο ή όχι. Τώρα πρέπει να ψάξω για έναν κωδικό ολόκληρο το χρόνο. Έναν κωδικό και μιλάμε για πόσους κωδικούς. Από 15-25.000 στις μικρές αλυσίδες και στα ηλεκτρονικά καταστήματα έχουμε 50.000 κωδικούς. Άρα όταν βάζεις ένα πλαφόν...
2: Τρεχαγύρευε δηλαδή.
1: Μόλο το 25, λες παιδιά δεν θα κάνουν απολύτως τίποτα. Εδώ κάναν έλεγχο με το μήνα και ξεκινήσαν Φεβρουάριο του 25, κατέληξαν να ρίσουν ποινές το 26 όταν την άνοιξη του 25 είχε κλείσει το θέμα της νομοθετικής απαγόρευσης που υπήρχε. Τέτοια κοροϊδία. Λοιπόν, περιμένουμε να πέσει και ένα πρόστιμο γιατί γίνονται χιλιάδες οι έλεγχοι, κολοκύθια. Η ανεξάρτητη αρχή που ξεκίνησε να λειτουργεί δεν έχει ακόμα έγκριση πότε ξεκινάει. Έτσι, δεν
2: τι εννοείται δεν έχει έγκριση.
1: Μα λέει, θα υπάρχει νομοθετική πρωτοβουλία που θα λέει σε ένα χρόνο από σήμερα ξεκινάει η λειτουργία της ανεξάρτητης αυτής διοικητικής αρχής, η οποία θα δίνει λόγο και κάθε μήνα στον Υπουργό. Αμάν, τι ανεξάρτητη αρχή είναι αυτή. Τους κακόπεσε και οι συνήγορες του καταναλωτή που έμπλεξε, οπότε δεν μπορούσαν να καλύψουν και τις υποδιοικήτριες. Λοιπόν, το μέτρο αυτό που έληξε 30 του μηνός δεν έδεσε ούτε ένα πρόστιμο. Άρα η ακρίβεια καλά κρατούσε. Έτσι. Mm-hmm. Και ερχόμαστε τώρα να δούμε τι θα κάνουν. Λέει να συζητήσουμε. Γιατί πράγματι η ακρίβεια είναι πρόβλημα. Κανένας δεν
2: πάμε στη Συμφωνία Κυρίων. Πώς ονομάστηκε.
1: Λέει, για να έρθουμε να μιλήσουμε. Ποιους κάλεσε? Σούπερ μάρκετ, έναν εκπρόσωπο, έναν από τη βιομηχανία τροφίμων και έναν από το ΣΕΒ. Τρεις. Υπουργοί και πρωθυπουργός. Πολύ ωραία και οι κάμερες εκεί. Μα παιδιά, ποιον αφορά η ακρίβεια? Αφορά τα σούπερ μάρκετ μόνο? Αφορά τους μικρούς λιανέμπορους που πουλάνε απορρυπαντικά χαμηλότερα από αλυσίδες? Γιατί τους πετάξατε έξω και δεν τους έχετε ούτε στο ενδιάμεσο εργαλείο που φτιάξατε, το οποίο μια εβδομάδα το προπαγανδίζατε? Πετάξατε γύρω στις 400.000 ευρώ.
2: Το πόσο κάνει λέτε. Ναι, μην το ανοίξουμε γι' αυτό, να το αφήσουμε μετά, να καταλάβουμε λίγο τώρα από αυτή τη συμφωνία τι έγινε.
1: Να καταλάβουν καταναλωτές. Κάνανε και αυτό και το αφήσαν στην άκρη, γιατί καταλάβαν ότι δεν μπορούν πλέον να μας χοροϊδεύσουν. Πολύ ωραία συμφωνία. Τους καταναλωτές που πληρώνουν, γιατί δεν τους φωνάξατε στη συζήτηση? Τρεις οργανώσεις είμαστε. Εντάξει, το ΚΕΠΚΑ είναι μακριά, μπορεί να μην μπορείς να πληρώσετε τα εισιτήρια, γιατί λεφτά έχετε για να δίνετε, αλλά θεσμική χρηματοδότηση στις τρεις οργανώσεις δεν υπάρχει. Άρα ό,τι κάνουν οι καταναλωτές μόνοι. Τι αποφασίσατε ρε παιδιά? Αποφασίσαμε να αναβάλουμε όποια απόφαση θα την πάρουμε γύρω στο Σεπτέμβριο. Δηλαδή τι εννοείται? Λίγο πριν τις εκλογές θα πάρετε αποφάσεις. Άρα θα συνεχίζετε να μας κλέβετε. Και τώρα έρχομαι στο βασικό στοιχείο, γιατί συνεχίζετε να μας κλέβετε. Λένε, παιδιά, βλέπετε ότι τα έσοδα από την έμεση φορολογία έχουν αυξηθεί τρομακτικά. Η έμεση φορολογία, δηλαδή ο ΦΠΑ.
2: Ο ΦΠΑ πρακτικά, ναι. Και οι δικηφόροι κατανάλωσης, ας το πούμε.
1: Είναι ακριβώς, πολύ σωστά, κύριε Άνω, οι δικηφόροι κατανάλωσης, όλα αυτά που μετράνε. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία αυξάνουν το ΑΕΠ και παρουσιάζονται ότι ορίστε πάει καλά η οικονομία μας, βλέπετε πώς αυξήθηκε. Λέω, μήπως αυξάνεται μόνο τότε επειδή υπάρχει ακρίβεια, γιατί ένα προϊόν είχε 10 και τώρα έχει 20, πληρώνεις διπλάσιο φόρο. Το ΦΠΑ είναι διπλάσιο, σαν να έχει διπλασιαστεί τα προϊόντα. Υπάρχουν πολλά προϊόντα που έχουν τετραπλασιαστεί. Μπορώ να αναφέρω και παραδείγματα. Άρα τα παίρνεις κυρίως από εκεί. Μήπως λέω κάνω λάθος. Για να δω τα εισοδήματα, μήπως με την τεχνολογία έχουν αρχίσει να πιάνουν εισοδήματα, άρα έρχεται και ένα μέρος από εκεί, επειδή τους πιάνουν και δεν μπορούν να φοροδιαφύγουν, φαίνεται οι πωλήσεις επειδή γίνονται ηλεκτρονικά. Δυστυχώς τα δηλωθέντα εισοδήματα του 23 ήταν ο μέσος όρος 20.600-20.700, το 24 αυτά που δηλώσαμε τώρα είναι 20.000. Άρα η όλη σας ηλεκτρονική προσπάθεια να πιάσετε τη μαύρη οικονομία σας οδήγησε σε χαμηλότερα έσοδα από που δηλώνουμε για άμεση φορολογία. Άρα όλα αυτά τα έσοδα που δηλώνεται που κερδίζουμε έχουν να κάνουν με την αφέμαξη του Ελληνικού καταναλωτή κλέβοντάς τον. Άρα στο παιχνίδι το ποιος βάζει τα περισσότερα χρήματα, πρώτη η κυβέρνηση, δεύτερον οι μεγάλες αλυσίδες που δεν είναι 10, τουλάχιστον 3 ξέρω ότι είναι από μία, κάτω από μία σημαία. Οι υπόλοιποι δεν υπάρχουν στην αγορά, οι λαϊκές δεν υπάρχουν στην αγορά. Και κλείνω λέγοντας, ένα από τα πιο σημαντικά προϊόντα, γιατί σε αυτό το πόσο κάνει.
2: Ναι, αυτό λένε πολλοί όμως. Μισό λεπτό, κύριε Τσεμπεργλίδη. Λένε πολλοί αυτό το πόσο κάνει. Γιατί ρε παιδιά, σας πειράζει, τι άχρηστο είναι να έχεις ένα εργαλείο εκεί που καταγράφει, ας πούμε, πόσο έχει το ένα και το άλλο.
1: Βεβαίως. Είναι άχρηστο να σας πω γιατί. Πρώτον, γιατί είχε 8.000 κωδικούς. 8.000
2: στην προηγούμενη μορφή είναι... του ως ή καταναλωτής.
1: Είχε 1.500, ήταν λιγότερα. Mm-hmm. Αυτό υποσχέθηκε όμως ότι θα φτιάχνεις ένα καλάθι και θα πάρεις από το καλάθι αυτό, θα σου βγάζει τα σούπερ μάρκετ και θα σου λέει σε αυτό το καλάθι θα το παίρνεις τόσο και στο τελευταίο τόσο, άρα θα έχει μια διαφορά 4, 5, 10 ευρώ. Άρα μπορείς να κάνεις την επιλογή. Λέω μπράβο, ωραίο το καλάθι, για να το φτιάξω. Και το φτιάχνω το καλάθι, ζω στη Θεσσαλονίκη και εσείς ζείτε στην Αθήνα. Μπορεί να έχετε και τις 10 αλυσίδες. Οι υπόλοιπες πόλεις δεν τις έχουν. Λέω για να κάνω και να μην βάλω 50 προϊόντα, μην τους βάλω δύσκολα, θα βάλω από 25. Η καλύτερη περίπτωση μου έδωσε 18 κωδικούς. 18 από τους 25. Άρα δεν μου έδωσε το καλύτερο σούπερ μάρκετ να πάω. Μου λέει πάλι κάνε τη βόλτα που έκανες πριν με το χαρτί που σε έδινε το σούπερ μάρκετ, τη διαφήμιση που έκανες για να κερδίσεις κάποια. Άρα με κορόιδευε, γι' αυτό απέτυχε, το κατάλαβαν οι καταναλωτές. Αλλά δεν είχε ένα από τα πιο σημαντικά. Ποιο είναι το πιο σημαντικό, την μεγαλύτερη αύξηση? Το κόκκινο κρέας. Είχε την υψηλότερη αύξηση μέσα σε ένα χρόνο, 17-17,5%.
2: Το μοσχάρι έχει εκτοξευτεί.
1: Ναι, γιατί δεν το βάλατε μέσα στο. Άρα παίζονται και άλλα παιχνίδια. Δεδομένο. Απλώς δηλώνουμε.
2: Το μοσχάρι δεν είναι στο πόσο κάνει.
1: Ορίστε.
2: Το μοσχάρι. Τι εννοείτε, δεν είναι στο πόσο κάνει?
1: Όχι, φυσικά.
2: Όχι.
1: Δεν ήτανε. Μάλιστα, ούτε το χοιρινό ήταν μέσα. Κάτι κοτόπουλα υπήρχαν και σε ένα σούπερ μάρκετ βρήκα και κάποιες πανσέτες. Από λάθος δηλώθηκαν. Σε ένα από τα σούπερ μάρκετ τα 10 βρήκα πανσέτες.
2: Τι είναι βίγκαν, είναι το πόσο κάνει δηλαδή?
1: Το πόσο κάνει είναι μάλλον για να δείτε πόσο χάνει. Και μάλιστα μας λένε, ξέρετε, τώρα μπορείτε να ελέγχετε και τις τιμές στην Ελλάδα με την Ευρώπη. Όταν θα ολοκληρωθεί θα το βλέπετε. Σε τι θα με βοηθήσει, κυρία Άννα? Δεν κατάλαβα. Σε τι θα μου βοηθήσει αν δω το γάλα?
2: Είναι για τους λάτρεις της στατιστικής.
1: Ναι, το να δω τη διαφορά τιμής, εγώ βλέπω την τελική τιμή. Αν κάποια χώρα έχει ΦΠΑ 6% και έχει χαμηλότερη απομπή και εγώ έχω 24 και έχω υψηλότερη τιμή, τι θα πω? Ή είναι διατιμή? Θα πω άρα μπράβο, είμαστε σαν χώρα καλά. Αυτές είναι κοροϊδίες, αλλά έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος ξυπνάει, γιατί ακούει ραδιόφωνα σαν τα δικά σας που λέτε αλήθειες. Και έτσι ξυπνάει. Άρα καταλαβαίνει.
2: Ξυπνάει, αλλά τι να κάνει όμως, κύριε Τσεμπεργλίδη, τώρα συγγνώμη, ξυπνάει. Τα λέμε εμείς εδώ, τα συζητάμε, τα αναλύουμε, τα σχολιάζουμε. Αλλά πάντως στο τέλος της μέρας θα πρέπει να πας στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή και εμείς εδώ που μιλάμε τώρα, μόλις σταματήσουμε να μιλάμε, θα πάει ο καθένας στη δουλειά του, θα πάμε και στο σούπερ μάρκετ. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι ένα είδος πολυτελείας που θα πεις ότι εγώ θα κάνω αντίσταση, επανάσταση και δεν θα πάω να ψωνίσω, ας πούμε. Δηλαδή θέλω να πω, όλοι στο σούπερ μάρκετ θα καταλήξουμε.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. αλλά θα πρέπει να αρχίσω να σκέφτομαι. Για να δω, αυτοί που μας κυβερνάνε τους διόρισε κανένας? Όχι, τους ψήφισα εγώ σαν πολίτης.
2: Βεβαίως.
1: Έτσι. Άρα, όταν δεν πάω να ψηφίσω, κάνω το χειρότερο από ότι να πάω να ψηφίσω λάθος. Γιατί πάει να ψηφίζει 50-55%, άρα το 20% βγάζει κυβέρνηση. Το 20% υποφελείται με τις απευθείες αναθέσεις, με τις ανάθεσεις δουλειών, με τους διορισμούς και διάφορα όργανα που φτιάχνουν. Άρα, έχω ευθύνες. Δεν κάνω και το άλλο βήμα. Μπορώ να μποϊκοτάρω τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ? Κάποια, βεβαίως.
2: Δεν έχουμε καταναλωτικό κίνημα όμως. Δηλαδή δεν είναι αυτό ένα πρόβλημα? Ενώ στην Ευρώπη έχουν. Δηλαδή, για πηγαίνει να πουλήσει πανάκριβα σε Γερμανό, να δω ποιος θα το αγοράσει.
1: Μα με τη Βέτρο Εμπεβάου και την ΕΤΕΣΤΑΣΑ είμαστε στην ίδια ομοσπονδία στην ΠΕΟΚ. Το ΚΕΠΚΑ εκπροσωπεί την Ελλάδα και στην Ευρώπη. Συμμετέχουμε στη διαβούλευση έντονα. Ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα. Όταν η τέστα σας στο Βέλγιο σε πληθυσμό αντίστοιχο με την Ελλάδα έχει 1.300.000 μέλη και πληρώνουν από 25-27 ευρώ το μήνα, εμείς στην Ελλάδα που το ΚΕΠΚΑ κατάφερε να ξεφύγουμε από το τσουβάλιασμα, είπε η Ένωση Καταναλωτών, επειδή έχει πολλά χρήματα η αγορά κάτω από το τραπέζι, γίνανε πολλά, κάποια στιγμή μπορούμε να τα πούμε και αυτά, θα πρέπει να έχει κριτήρια. Ποιο είναι το βασικό κριτήριο? Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν πρέπει να αμείβεται, δεν είναι επαγγελματικά στελέχη. Είναι άνθρωποι που έχουν το βιοπορισμό τους, όπως εμείς ήμασταν 9 άνθρωποι, οι οποίοι είμαστε δυστυχώς οι 7 συνταξιούχοι, 2 εργαζόμενοι, έχουν το βιοπορισμό μας, άρα κάνουμε εθελοντισμό. Αλλά χρειάζεται γραφεία και επαγγελματικά στελέχη. Αυτή την ανεξαρτησία πρέπει να την έχεις ή από θεσμική χρηματοδότηση ή από το συνδρομή των μελών. Ποια είναι η συνδρομή? Για το ΚΕΠΚΑ είναι 30 ευρώ. Πώς με ξέρεις και με βρίσκεις όταν θες να σου λύσω ένα πρόβλημα και παίρνεις χιλιάδες πίσω, γιατί έχουμε τους απολογισμούς?
2: Συνδρομή 30 ευρώ το μήνα εννοείται?
1: Όχι, το χρόνο.
2: Το χρόνο.
1: 30. Είπα 25-27 ή 4 με 1.300.000, αλλά έχει ιδιόκτητα γραφεία και 500 επαγγελματικά στελέχη. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή 3 επαγγελματικά και ένα παιδί που κάνει πρακτική, 3 επαγγελματικά στελέχη, επειδή τρέχουμε και 3 προγράμματα παράλληλα. Άρα ο καταναλωτής που πρέπει να πει, πρέπει να αποκτήσω συλλογική φωνή. Μπορώ να κάνω θαύματα, γιατί το μποϊκοτάζ το έχουμε δοκιμάσει 2007-2008 επιφόλια υπουργού και με το Σιούφα μάλιστα ένα διάστημα κάναμε τα κριτήρια. Μας δώσανε στοιχεία για εταιρείες που πήγαν να αυξήσουν 25% τη χοντρική τιμή και τους καλέσαμε ότι αν το κάνετε αυτό από αύριο ξεκινάμε απεργία. Την αποσύρανε χοντρικές τιμές της τάξης του 25%. Και τα έχω όλα τα στοιχεία, όποιος τα θέλει μπορούν να το τα δώσουμε. Άρα μπορούμε να μποϊκοτάρουμε, αρκεί να ξέρουμε...
2: Υπάρχει περιθώριο δηλαδή να κάνει ο κόσμος κάτι, ναι, αλλά θέλει μια οργάνωση.
1: Ακριβώς. Δεν χρειάζεται, και οι τρεις που είμαστε ας οργανωθούν, δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται να έχουμε ένα τριάγωνο. Αν είχαμε 100.000 μέλη στο ΚΕΠΚΑ, βάζω στοίχημα όποιον θέλετε σούπερ μαρκετά ότι την επόμενη μέρα θα ρίχνε τις τιμές. Ή θα μου δίνε τις τιμές, γιατί έχει ψηλότερη τιμή από το Λιανοπολιπή δίπλα, γιατί πουλάει διαφορά τιμής από αυτήν την χοντρική που βλέπουμε, τις χοντρικές τιμές, και να δω τι θα κάνει, έστω και αν δεν συνεργαζόταν η κυβέρνηση. Άρα, αν δεν θέλει να αξιοποιήσει τους θεσμούς που έχει η κυβέρνηση, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, έστω και αν έδιωξε τον. Μια φορά βάλανε έναν ειδικό επιστήμονα. Έκανε έρευνα για τις τράπεζες και για τα δηληστήρια. Η έρευνα για τις τράπεζες κρατήθηκε μέχρι που να φύγει, δεν το ανανεώσαν τη θητεία και βγήκε το χάδι. Για τα δηληστήρια δεν έχω μάθει τι έγινε, ούτε θα μάθουμε τι έγινε. Άρα, αν δεν αξιοποιήσει τους θεσμούς.
2: Τι δεν ήταν υπάκουος, υπονοείται.
1: Βεβαίως, τον καιρό που βάζαν το πλαφόν, έβγαινε και έλεγε θα δω και θα κρίνω. Δεν τους έλεγε παιδιά στην ελεύθερη οικονομία δικαστικά, αυτό δεν θα έχει αποτέλεσμα. Και προκαλώ, κύριε Ανού, ρωτήστε όποιον θέλετε. Γιατί το ρώτησα εγώ στη Δημαία πρώτος, στο διοικητή. Το 24 Θεσσαλονίκη. Το ρωτάω, κύριε διοικητά, θέλω να μας πείτε πόσα πρόστιμα ρίξατε στις επιχειρήσεις, όχι το συνολικό ποσό, αυτό το έχουμε ακούσει. Πόσα πρόστιμα για την εσχροκέρδεια έχετε ρίξει? Είναι 6-7 εκατομμύρια. Ξέρετε να μας πείτε το ποσό? Όχι, πρέπει να το δω. Πολύ ωραία. Αυτό είναι εύκολο να το βρείτε. Μπορείτε να μας πείτε πόσα εισπράξατε? Δεν το ξέρω. Μπορείτε να μας πείτε πόσοι από αυτούς έχουν κάνει προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια? Και σας το λέω, κύριε Άννη, χωρίς να είμαι νομικός, ότι δεν μπορεί σε μια ελεύθερη οικονομία να βάζει μακροχρόνια πλαφών ποσοστό κέρδους. Δεν μπορεί να το κάνεις, καταρρύπτεται. Να μας πείτε πόσα εισπράξατε και πόσα δικαστή. Δεν ξέρει. Άρα όταν δεν ξέρει κανένας τι αποτέλεσμα είχαν τα πλαφών, ξέρουμε εμείς αυτό που είπατε. Εγώ θα τελειώσω το ραδιόφωνο και ύστερα πρέπει να πάω να ψωνίσω. Άρα ό,τι και αν πω, ό,τι και αν μου είπανε, θα φανεί ότι εμένα άδεια στη τσέπη μου. Άρα κλείνω λέγοντας, τουλάχιστον αυτό την, αν μου κάνετε κάποιες ερωτήσεις, είμαι στη διάθεσή σας. Για να μην βάζει κάποιος βαθιά το χέρι στην τσέπη και να με κλέβει, είτε είναι αυτή η πολιτεία που το κάνει δεδομένο, είτε είναι μεγάλες αλυσίδες, είτε είναι μπήκαν στην καρτελοποίηση και η γειτονιά έχει μπει. Μου κατήγγυλαν φίλοι ότι ήρθε ο άλλος και μου είπε, γιατί ρε που να τον είπε, γιατί πουλάς 22 ευρώ τον καφέ, όλοι πουλάμε 2,30-2,40, γιατί μας, και μου είπε, γιατί ρε που να τον είπε, γιατί πουλάς 22 ευρώ τον καφέ, όλοι πουλάμε 2,30-2,40.

0: Οι ίδιοι πολιτικοί δεν είναι όλες οι ίδιες οι κυβερνήσεις.
1: Ούτε οι πολίτες είναι όλοι οι ίδιοι, έτσι. Ούτε είναι όλοι οι πολίτες υπεύθυνοι.
0: Μπράβο. Γι' αυτό λέω πως αν πράγματι σκεφτόμασταν ότι δεν είμαστε ίδιοι, δεν θα στέλναμε τον οποιοδήποτε στην Ευρωβουλή που δεν ήξερε που πάντα τέσσερα. Θα στέλναμε ανθρώπους άξιους και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή. Γιατί έχει διαμορφώνει την νομοθεσία για την προστασία μας.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσεμπερλίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και ελπίζω να διαφωτίσαμε και λίγο τους ακροατές καταναλωτές.
0: Ναι, αν καταλάβουν ότι πρέπει να αναλάβουν και αυτοί τις ευθύνες τους και πολιτικά και καταναλωτικά, τότε κάποιοι θα μας εκμεταλλεύονται.
1: Για να δούμε. Μακάρι να είστε καλά.
0: Δεν έγινε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε.
1: Ήταν ο Νίκος Τσεμπερλίδης, πρόεδρος του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτή, για το θέμα της ακρίβειας, της ανακοινώσης της κυβέρνησης. Μπας και καταλάβουμε ακριβώς τι γίνεται. Βέβαια, τώρα φαντάζομαι οι περισσότεροι τα έχετε βγάλει τα συμπεράσματά σας. Ήταν χήμαρος κύριος Τσεμπερλίδης. Κάπου εδώ όμως ολοκληρώνεται και η σημερινή μας διαδρομή. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Εύη Ρεντίφη. Στη δημοσιογραφική παραγωγή η Καλλιόπη Ασλανίδου. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιπερόπουλος. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Πέμη Παναγοπούλου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με έναν Αγγελόπουλο και αμέσως μετά αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και εσύ, κύριε Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας επίθεση στην Ουκρανική πρωτεύουσα με ντρόουνς και βαλιστικούς πυράβλους, πλήττοντας κατοικημένες περιοχές και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Σύμφωνα με τις αρχές, ένα άτομο έχασε τη ζωή του, ενώ ακόμη 11 τραυματίστηκαν. Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιταλί Κλίτσκο, έκανε λόγο για κατάρρευση 9-όροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Ντεσνιάσκι, τονίζοντας πως έχουν παγιδευτεί κάποιοι κάτοικοι στα συντρίμια. Την ίδια ώρα, οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας ανακοίνωσαν ότι απογείωσαν μαχητικά αεροσκάφη, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας. Σαρώνουν κάμερες και ευρήματα τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τον μπαράζ εμπιστικών επιθέσεων με γκαζάκια που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη με στόχο σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και τραγική συνέπεια το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτειας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Οι πρώτες εκτιμήσεις των έμπειρων αξιωματικών κάνουν λόγο για μια οργανωμένη ενέργεια με τους δράστες να έχουν προχωρήσει σε προπαρασκευαστικό σχεδιασμό πριν τις επιθέσεις τους. Οι αρχές εξετάζουν το σενάριο συμμετοχής τριών ατόμων, εκ των οποίων οι δύο επέβαιναν στη μοτοσυκλέτα που τοποθέτησε τους εμπριστικούς μηχανισμούς, ενώ το τρίτο άτομο φέρεται να έχει ρόλο υποστήριξης και να λειτουργούσε ως τσιλιαδόρος. Το τραγικό περιστατικό καταδίκασε η συντριπτική πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου, κάνοντας λόγο για τρομοκρατική ενέργεια και δολοφονία. Χωρίς ουσιαστική πρόοδο προς την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας, ολοκληρώθηκαν στην Ντόχα οι έμεσες συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ. Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μετά τις νεκρόσιμες πομπές για τον εκλειπώντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ, η ταφή του οποίου έχει προγραμματιστεί για τις 9 Ιουλίου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ. Στην προληπτική εκένωση της διπλανής πολυκατοικίας που βρίσκεται δίπλα από το κτίριο που κατέρευσε στην οδό Αλκμίνη στην περιοχή των Πετραλώνων, προχώρησαν οι αρχές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διανεργούν ελέγχους προκειμένου να διαπιστώσουν εάν έχει υποστεί ζημιές από την κατάρρευση της διπλανής κατοικίας, πολυκατοικίας και αν απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων για την προστασία των ενίκων. Χθες ο εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική εξέταση για την κατάρρευση της πολυκατοικίας προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών και αν προκύπτουν αξιοπίνες πράξεις. Κλιμάκιο μηχανικών αναλαμβάνει τη διενέργεια αυτοψίας και ελέγχου στατικότητας. Βοήθημα 3.000 ευρώ από το Δήμο Αθηναίων στις 6 οικογένειες που διέμεναν στην πολυκατοικία. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημμυροδικείο Αθηνών σε 57 καταδικαστέντες για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια, όπως είχε προαναγγείλει, κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντήσει εάν προτίθεται επιτέλους να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή αν θα συνεχίσει απλά να λυπάται και να θυμώνει. Λόγω τεχνικού προβλήματος του ιστότοπου υποδοχής των ενστάσεων για την πλήρωση θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών, ανακοινώθηκε νέα προθεσμία υποβολής τους στο ΑΣΕΠ από σήμερα έως και την 3η 7 Ιουλίου. Συνεχίζει να αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών στη Βενεζουέλα από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη χώρα. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, τουλάχιστον 2.295 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο, ενώ 11.267 έχουν τραυματιστεί. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 50.000. Στα αθλητική ενημέρωση και στα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλου, στη φάση των 16 προκρίθηκαν η Αγγλία που επικράτησε με 2-1 του Κονγκό και το Βέλγιο που νίκησε 2-0 τη Σενεγάλη. Αυτή την ώρα παίζουν ΗΠΑ Βοσνία 2-0. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
0: Αθήνα 984.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι ο καθαρός ήχος του ιστορικού Αθήνα 984. Καλημέρα και σε ένα Θέμη Μπάκα, πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estate. Γεια σου Θέμη.
1: Καλή σου μέρα, Βασίλη.
0: Είχαμε υποσχεθεί σε φίλους ακροατές, μας είχαν στείλει ερωτήματα τις προηγούμενες μέρες για το οξύτατο πρόβλημα της στεγαστικής πολιτικής και είχαμε πει ότι σήμερα θα το προτάξουμε και είναι πολύ χρήσιμη εδώ η ραδιοφωνική παρουσία σου για να τα αναλύσουμε όλα στο ξεκίνημα αυτής της ημέρας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από το γενικό πλαίσιο, Θέμη, τα στοιχεία του ΟΣΑ. Τι διαφαίνεται από εκεί και μετά θα πάμε να εξειδικεύσουμε.
1: Λοιπόν, ο ΟΣΑ αυτή τη στιγμή, ο Οργανισμός Φυσικά Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, αναφέρει πλέον επίσημα αυτό που έχουμε διαβάσει και σε πάρα πολλούς οργανισμούς, όπως είναι η Eurostat. Αναφέρει στην ΟΣΑ ότι η στεγαστική πολιτική δεν αποτελεί πλέον απλώς έναν τομέα κοινωνικής πρόνοιας. Έχει μετατραπεί, λέει, σε κρίσιμο πυλώνα οικονομικής σταθερότητας, κοινωνικής συνοχής και βιώσιμης ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, πλέον έχει δεδομένα που μαζεύει, έχει βάσει δεδομένων προσιτής κατοικίας ο ΟΣΑ, τα οποία αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα διεθνή εργαλεία παρακολούθησης της προσβασιμότητας στη στέγαση, αποτυπώνοντας συγκρίσιμα στοιχεία τις χώρες. Συγκεκριμένως αναφέρω το εξής. Όσον αφορά πλέον την Ελλάδα, βλέπουμε το εξής, ότι στην Ελλάδα το κόστος στέγασης με βάση το εισόδημά μας είναι περίπου το 35%. Το μέσο όρο στο ΟΑΣΑ είναι στο 24%. Ενώ παράλληλα βλέπουμε ότι οι δείκτες αποτυπώνουν πραγματικά αυτό που λέμε στην καθημερινότητά μας. Ότι πρόκειται για ένα επίπεδο που συνδέεται διεθνώς με αυξημένο κίνδυνο φτώχειας, περιορισμού της κατανάλωσης βασικών αγαθών και αδυναμία αποταμίευσης. Παράλληλα, έχει το ΟΑΣΑ και μας λέει ότι η αυξημένη στεγαστική επιβάρυνση δεν έχει μόνο κοινωνική διάσταση, έχει και μακροοικονομικές συνέπειες. Δηλαδή, έχουμε μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος και κατανάλωση, έχουμε περιορισμό της αποταμίευσης που είχαμε προηγουμένως, έχουμε αύξηση, λέει, των ανισοτήτων, καθώς οι ιδιωτικές κατοικίες προστατεύονται περισσότερο από τις δεκιμάνες της αγοράς και εμείς πλέον έχουμε μεγάλη αύξηση όσον αφορά τις ελληνικές κατοικιών και όχι της ιδιοκτησίας. Και έχουμε αναστολή, λέει, δημογραφικών και κοινωνικών αποφάσεων. Δηλαδή, όπως η δημιουργία οικογένειας ή η γεωγραφική κινητικότητα για εργασία. Δηλαδή, ο κόσμος πλέον βλέπουμε ότι φεύγει από την περιφέρεια, διότι δεν υπάρχει εργασία. Κατά δεύτερον, βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή το δημογραφικό είναι ένα βασικό θέμα στη χώρα μας και το επισημαίνει πλέον και ο ΟΑΣΑ. Παράλληλα, έχει και μας αναφέρει το εξής σημαντικό. Δηλαδή, υπάρχει μια ιστορική εξέλιξη όσον αφορά το ποσοστό ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα. Παλιά θυμόμαστε πολύ καλά ότι λέγαμε ότι η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιοκατοίκηση στην Ευρώπη. Το 2005 το ποσοστό ιδιοκατοίκηση ήταν 84,6% και το ποσοστό ενοικίασης 15,4%. Μέσα χρόνια των μνημονίων βλέπουμε μία μείωση, η οποία όμως σταμάτησε. Δηλαδή το 2015 είχαμε ποσοστό ιδιοκατοίκηση 75,1% και το 2019 παραδόθηκε, ας πούμε, στη νέα κυβέρνηση σε 75,4%. Αυξημένο το ποσοστό ιδιοκατοίκηση κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό έγινε για τον εξής λόγο, διότι υπήρχαν μέτρα προστασίας της πρώτης κατοικίας εν μέσω βαθιάς οικονομικής κρίσης, όπως είναι ο νόμος Καρτσέλη και ήταν και τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου πλέον. Από το 2019 τώρα, στο 2023, έχουμε μια μείωση της ιδιοκατοίκησης κατά 5,8 ποσοστιαίες μονάδες. Είναι η μεγαλύτερη μείωση που είχε καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα. Δηλαδή πλέον είμαστε στο 67,6%. Για να καταλάβω ακόμη τη διαφορά από το 85 στο 67,6, μιλάμε περίπου αυτή τη στιγμή, Βασίλη, για πάνω από 15 μονάδες απώλεια της ιδιοκατοίκησης. Τι σημαίνει τώρα αυτή η μεταστροφή?
0: Ναι, πάμε να το ερμηνεύσουμε λίγο, Θέμη Μπάκα. Τι σημαίνει αυτό?
1: Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει περιορισμένη δυνατότητα νέων οικοκυριών να εισέλθουν στην αγορά κατοικίας, ενίσχυση της εξάρτησης από την ενοικίαση και αποδυνάμωση της κατοικίας ως εργαλείο κοινωνικής και οικονομικής σταθερότητας. Πρόκειται δηλαδή για μετάβαση από μοντέλο ιδιοκτησιακής ασφάλειας σε μοντέλο ενοικιαστικής επισφάλειας. Αυτή αποκαλύπτει τώρα αυτή η ιστορική εξέλιξη των στοιχείων. Συγγνώμη, αποκαλύπτει ότι υπάρχει μια μακροχρόνια αυξήσουσα τάση και έχουμε πλέον χάσει 17 ποσοστιαίες μονάδες από το 2005 ως και σήμερα όσον αφορά την ιδιοκατοίκηση. Φαίνεται παράλληλα ότι υπήρχε μια δεκτικότητα στη βαθιά ύφεση του 2016-2018 και υπάρχει πλέον και μια δομική ρήξη μετά το 2019. Έχουμε απώλεια 5,8 μονάδες. Και παράλληλα έχουμε αύξηση ενοικίασης. Δηλαδή οι ενοικίες αυξάνονται σταθερά χωρίς όμως να συνοδεύεται από αντίστοιχη ανάπτυξη κοινωνικής ή προσιτής κατοικίας. Δηλαδή η κατοικία στην Ελλάδα πάβει να λειτουργεί πλέον ως βασικός μηχανισμός κοινωνικής ασφάλειας και μετατρέπεται σταδιακά σε πεδίο αγοράς υψηλής μεταβλητότητας. Δηλαδή η ιστορική εξέλιξη αποτυπώνει μετατόπιση από κοινωνία ιδιοκτητών σε κοινωνία νοικιαστών υποποίηση κόστους. Χωρίς όμως το κράτος, η χώρα μας δηλαδή, να έχει αναπτύξει τις δομές κοινωνικής μίσθωσης που διαθέτουν οι περισσότερες χώρες του ΑΣΑ. Εδώ αναφέρουμε το εξής σημαντικό τώρα πλέον. Ότι μπορεί κάποιος να αναφέρει και να πει ένα Θέμη Μπάκα, εσύ έχεις 67,6% ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα. Το μέσο όρο του ΑΣΑ είναι 60%. Επομένως είμαστε πολύ, είμαστε πάνω 7 μονάδες από το μέσο όρο των κρατών μελών στον ΟΑΣΑ. Εδώ βλέπουμε το εξής, ότι αυτή η σύγκριση με τον ΟΑΣΑ είναι παραπλανητική, αν δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο. Γιατί σε πολλές χώρες του ΟΑΣΑ το υψηλότερο ποσοστό ενοικίασης στην Ελλάδα συνοδεύεται από ανεπτυγμένο κοινωνικό ενοικιαστικό απόθεμα, θεσμική σταθερότητα μισθώσεων, κρατική στήριξη του ενοικίου και ρυθμιστικούς μηχανισμούς αγοράς. Δηλαδή στην Ελλάδα η μετάβαση προς την ενοικίαση που καταγράφεται πλέον συμβαίνει χωρίς τα παραπάνω, όπως είπα προηγουμένως, θεσμικά αντίβαρα. Δηλαδή γεγονός που μετατρέπει την ενοικίαση από επιλογή σε αναγκαστική κατάσταση οικονομικής έκθεσης. Δηλαδή αυτή η διαρθωτική μεταβολή που συντελείται, δηλαδή η πτώση της κατοίκησης, δεν είναι ένα κυκλικό φαινόμενο. Συνδέεται με αυξημένες τιμές αγοράς κατοικίας, περιορισμένη πρόσβαση σε εργαστική πίστη, μεταβολή δημογραφικών και εργασιακών προτύπων. Το αποτέλεσμα είναι η μετατόπιση από ένα μοντέλο σταθερής κατοικίας μέσω της ιδιοκτησίας σε ένα μοντέλο διαρκούς στεγαστικής επισφάλειας μέσω της ενοικίας. Δηλαδή η Ελλάδα εισέρχεται πλέον σε φάση μετασχηματισμού του στεγαστικού της προτύπου.
0: Μόνο η Ελλάδα, Θέμη Μπάκα, είναι ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο αυτό μας μόλις περιέγραψες.
1: Αυτό είναι πολύ εύκολο να το λέμε αυτή τη στιγμή, Βασίλη μου, και για να μπορούμε να αγγικαίνουμε το χάπι στη χώρα μας. Όπως βλέπουμε, πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να μην έχουν τα υψηλά ποσοστά ιδιοκατοίκησης που είχε στο παρελθόν η Ελλάδα. Αλλά βλέπουμε ότι η Ελλάδα, με τις μειώσεις που καταγράφει πλέον, βρίσκεται, αν δεν κάνω λάθος, στην 12η ή 11η θέση. Που σημαίνει ότι υπάρχουν 11-12 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι υψηλότερα από την Ελλάδα. Το θέμα είναι το εξής, ότι όλες αυτές οι χώρες που μπορούν να αντιμετωπίζουν στεγαστικό πρόβλημα, το στεγαστικό πρόβλημα δεν αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Εδώ σε εμάς, είτε βγάζεις 5.000 ευρώ το χρόνο, είτε βγάζεις 10.000 ευρώ το χρόνο, είτε σε μονογονιακή οικογένεια, είτε είσαι νέος άνθρωπος, είτε είσαι ένας νέος άνθρωπος που βγάζει παιδί από το πρωί με μια νέα κοπέλα, είτε είσαι άνθρωπος που βγάζεις 30-40.000 ευρώ, οι αυξήσεις των ενοικίων αφορούν τους πάντες. Αντιθέτως, βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι σε χώρες όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Ισπανία, όπως είναι η Ιταλία, όπως είναι η Πορτογαλία, όπως είναι η Αγγλία, όπως είναι η Αυστρία, υπάρχει έντονη δυναμική των κατοικιών κοινωνικής στέγασης ή αλλιώς προσιτού κόστου στέγασης. Συγκεκριμένα, η Γαλλία έχει 5.150.000 κατοικίες κοινωνικές. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μέσω όρο περίπου 15 εκατομμύρια Γάλλοι δεν επηρεάζουν από την αύξηση του ενοικίου. Ή αυτή τη στιγμή στην Βιέννη έχουμε 800.000 κατοικίες κοινωνικές, που σημαίνει τι? 2,5 εκατομμύρια κόσμος δεν επηρεάζεται από την αύξηση των ενοικίων. Στην Ελλάδα επηρεαζόμαστε όλοι. Και εδώ έχει το βασικό στοιχείο, ότι ενώ η Ελλάδα σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ έχει 0%, δηλαδή δεν έχει κατοικίες κοινωνικές, το μέσο όρο των χωρών της του ΟΑΣΑ έχουν το 6% του στεγαστικού αποθέματος. Δηλαδή η άλλη χώρα έχει τυχαία 10 εκατομμύρια ακίνητα. Το 6%, δηλαδή οι 600.000 περίπου, είναι κατοικίες κοινωνικές προσιτού κόστου στέγασης. Παράλληλα όμως, ο ΟΑΣΑ δίνει και μια ακόμα διάσταση. Οι δημόσιες δαπάνες για επιδόματα στέγασης στην Ελλάδα είναι περίπου το 0,2 του ΑΕΠ, ενώ στα κράτη-μέλη του ΟΑΣΑ είναι στο 0,5-0,8. Δηλαδή η Ελλάδα υπολείπεται από το κατώτατο σημείο του ΟΑΣΑ κατά 0,3. Δηλαδή είμαστε σχεδόν κάτω από το μισό. Δηλαδή ο κατώτατος μέσος όρος δαπανών στις χώρες μέλη του ΟΑΣΑ, είμαστε εμείς από το κατώτατο μέσο όρο, είμαστε κάτω από το μισό. Που δείχνει πραγματικά ότι η Ελλάδα έχει μείνει πίσω όσον αφορά πλέον τον δίκτυο ασφάλειας για ευάλωτες ομάδες. Και έχετε εδώ πέρα και αναφέρει ο ΟΑΣΑ το θεσμικό κοινό της Ελλάδος, ότι όλη αυτή η δείξη που αναφέραμε από προηγουμένους ακροατές μας αποκαλύπτει μια βαθιά διαρθρωτική αδυναμία. Η Ελλάδα δεν διαθέτει ουσιαστικά οργανωμένο τομέα κοινωνικής κατοικίας. Σε πολλές χώρες είδαμε ότι υπάρχει κοινωνική στέγαση, λειτουργεί ως σταθεροποιητικός μηχανισμός της αγοράς, παρέχοντας προσιτές χαρτικές σε νοικοκυριά που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις τιμές της ρεύνης αγοράς.
0: Είναι το, γνωστό, είναι το γνωστό παράδειγμα που χρησιμοποιείς και μας έχεις πει και στη Λούρα στο ΝΕΤ για την Ισπανία, την Πορτογαλία, με τις χιλιάδες κοινωνικές κατοικίες.
1: Ακριβώς. Η Ισπανία που διαθέτει, διέθετε μάλλον 280.000 κατοικίες κοινωνικές, εντάχθηκε στο ΜΕΟ ανάκαμψης για 430.000. Η Πορτογαλία με 130.000 κατοικίες κοινωνικές, που είναι περίπου στα ίδια νούμερα, εντάχθηκε για να φτιάξει 20.000 κατοικίες κοινωνικές. Και ήδη υλοποιούνται. Εμείς ενταχθήκαμε στο ΜΕΟ ανάκαμψης, στις αρχές τουλάχιστον, με 1,3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Πόσο, πόσα, 1,3 δις.
1: 1,3 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουμε ανακαίνιση.
0: Μήπως έχεις κάνει λάθος και είναι δις.
1: Όχι, είναι 1,3 εκατομμύρια ευρώ μαζί.
0: Λοιπόν, 1,3 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουμε θέμη μπάκα πόσες κοινωνικές κατοικίες.
1: Όχι, στήκαμε 1,3 εκατομμύρια ευρώ στο Ταμείο Ανάκαμψης μετά την πανδημική κρίση,
0: ναι,
1: για να κάνουμε ανακαίνιση σε 70 κατοικίες στο Δήμο της Αθήνας και 30 κατοικίες στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
0: Δηλαδή
1: αυτό το σχέδιο της χώρας μετά την πανδημική κρίση.
0: Για τη στεγαστική πολιτική.
1: Ακριβώς. Με 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή αυτό δείχνει πραγματικά τη χαμηλή δημοσιονομική στήριξη που υπάρχει. Παράλληλα, όμως, βλέπουμε και το εξής. Ότι υπάρχει σωστικά και μια συγκριτική εικόνα. Ότι η Ελλάδα, αντίθετα με τις υπόλοιπες χώρες, μεταβαίνει σε ένα μοντέλο αυξανόμενης ενοικίασης χωρίς θεσμικούς μηχανισμούς που θα μπορούσαν μάλλον να σταθεροποιήσουν τη μετάβαση αυτή. Δηλαδή η χαμηλή δημόσια παρέμβαση στέγαση δεν αποτελεί απλώς ποσοτική υστέρηση, αλλά ποιοτικό θεσμικό έλλειμμα. Η απουσία κοινωνικής αδικίας και η περιορισμένη δημοσιονομική στήριξη εντείνουν τη στεγαστική επιβάρυνση, καθιστώντας πλέον τη στέγαση βασικό παράγοντα οικονομικής ευαλωτότητας. Δεν είναι στοιχείο ότι οι Reuters σε πρόσφατη έρευνά τους, την προηγούμενη εβδομάδα, αναφέρθηκαν αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα. Πόσο το στεγαστικό θέμα στην Ελλάδα επηρεάζει την οικονομική ανάπτυξη. Και ο λόγος που το συνδέουν αυτό οι Reuters είναι ο εξής. Όταν συζητάνε για τους νέους ανθρώπους που επτάσουν στους 10 μέρες στο παιδικό του δωμάτιο με το πρόβλημα του Μίκη, που το λέμε εμείς εδώ πέρα συνέχεια στο δικό σου ραδιόφωνο, ναι, και στο ΝΕΤ, και ο κάτι που λέει ότι είμαστε οι μοναδικοί και το λέμε αυτό το πράγμα, έχονται οι ερώτησεις και λένε: ξέρετε κάτι, κύριοι, αυτό που λένε ισχύει πρώτα απ' όλα. Επτάσουν στους 10 μέρες στο παιδικό του δωμάτιο και είναι και 35 χρόνια άνθρωποι. Αλλά δεν είναι μόνο ότι αυτό το παιδί δημιουργεί προβλήματα ψυχολογικά ή ψυχικά προβλήματα ή ουσιαστικά αυτός ο νέος άνθρωπος ουσιαστικά δεν εξελίσσεται, είναι ότι μακροπρόθεσμα θα έρθει και το πρόβλημα στην οικονομία, διότι αυτός ο νέος άνθρωπος όταν τον κλείσει μέσα σε σπίτι του μαμά και του παπά και δεν εξελίσσεται, αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην οικονομία της χώρας, δεν παράγει για τη χώρα του και σκέφτεται το πώς θα φύγει από τη χώρα του. Τώρα, Βασίλη έχει το ΟΑΣΑ και λέει, τι προτείνει ως λύση. Αυτό που θα ακούσω από τον ΟΑΣΑ είναι 5 ουσιαστικά πυλώνες προτάσεων του ΟΑΣΑ όσον αφορά το στεγαστικό. Και θα δεις τώρα πόσο ουσιαστικά οι προτάσεις του ΟΑΣΑ είναι σχεδόν οι ίδιες με αυτά που συζητάμε όλοι μας στην καθημερινότητά μας. Και λέμε γιατί δεν γίνονται. Λέει ο ΟΑΣΑ. Αρχικά, αύξηση προσιτής προσφοράς κατοικιών. Δηλαδή, δημιουργία επέκταση κοινωνικών ενοικίων και προσιτών κατοικιών. Στήριξη κατασκευής κατοικιών με χρηματοδότηση χαμηλού κόστους. Και λέει παράλληλα μετά, ρυθμίσεις αγοράς ενοικίων, μακροχρόνιες συμβάσεις ενοικίασης με αυξημένη σταθερότητα. Φορολογικά κοινές ιδιοκτήτες που νοικιάζουν σε προσιτές τιμές. Το συνδέει, δεν σου λέει μείωσε το φόρο ενοικίων, αλλά ζήτω ό,τι θέλεις. Φορολογικά κοινές ιδιοκτήτες που νοικιάζουν σε προσιτές τιμές. Θεσμικά εργαλεία παρακολούθησης και εξομάλυνσης των τιμών σε περιοχές με έντονες πιέσεις, ιδίως σε πυκνοκατοικημένες ζώνες και του ΙΣΧΑ κέντρου να αποφεύγονται λέει ακραίες αυξήσεις. Στόχος αυτών των μέτρων είναι να μειωθεί η αβεβαιότητα και αύξηση τιμών στην αγορά ενοικίαση. Ενώ παράλληλα, τι λέει ο ΟΑΣΑ. Επιδόματα και ισοδηματική στήριξη. Στήριξη ενοικίου για ευάλωτες ομάδες, στήριξη στις πρώτες κατοικίες για νέους και χαμηλές εισοδήματα, κοινωνικά επιδόματα που αντισταθμίζουν το αυξημένο κόστος στέγασης. Ενώ έρχεται και λέει, δημιουργήστε μια εθνική στρατηγική στέγασης με μακροπρόθεσμους στόχους. Δηλαδή, προγράμματα κοινωνικής πολιτικής με στόχους πρόσβασης, με στόχο όμως συγκεκριμένο που στοχεύω, παρακολούθηση λέει δειχτών που αφορά το κόστος στέγασης. Δεν τα ξέρουν συζητάμε. Όχι στην Ελλάδα που λέμε ότι το κόστος στέγασης στην Ελλάδα το ενίκιο είναι 250 ευρώ το μήνα και το δεχόμαστε και σχεδιάζουμε μέτρα στεγαστικής πολιτικής με τη λογική ότι το ενίκιο είναι 250 ευρώ. Εδώ παράλληλα τι λέει συντονισμό της εθνικής στρατηγικής στέγασης με την εργασιακή πολιτική και την περιφερειακή ανάπτυξη. Τι σου λέει, δώσε πραγματικά κίνητρα αυτή τη στιγμή να μπορέσει ο άλλος να πάει να ανταμείνει κάπου, πρώτον, και δεύτερον, εκεί να πάει να ανταμείνει να έχει εργασία. Το αυτό 10.000 ευρώ να πας στο χωριό σου, θα κάνεις τι, ναι. Αυτό είναι κίνητρο, πάρε 10.000 να πίνεις στο χωριό.
0: Εκεί τι θα κάνει, ναι, άμα είναι μόνος του, τι θα κάνει.
1: Ακριβώς. Και έχετε καταφέρει μετά ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και δεδομένα αγοράς. Δηλαδή, προτείνεται, λέει, δημοσίως προσβάσιμη βάση δεδομένων, τιμών και συναλλαγών. Εδώ στην Ελλάδα, εμείς συζητάμε πριν ψηφιοποίηση, μιλάμε για το Ελλάδα 2.0 και δεν έχουμε καταφέρει ακόμα για ένα θέμα το οποίο είναι τόσο πολύ σοβαρό, που είναι η στεγαστική κρίση, που αποτυπώνεται, πρέπει να αποτυπώνεται πλέον σε δεδομένα, να μην έχουμε βάση δεδομένων, τιμών και συναλλαγών. Πόσο κάνει το ενίκιο στην Παρασκευή, πόσο κάνει στα Χανιά. Όσο κάνει την Πάτρα, έτσι ώστε να μην υπάρχουν εκτιμήσεις, αλλά δεδομένα. Και λέει μετά, παρακολούθησε των δικτών κόστου, ενοικίας και κατοίκησης. Δηλαδή, να ξέρουμε πλέον τι συμβαίνει. Δηλαδή, η πολιτεία να ερευνά και να βλέπει τις εξελίξεις, ώστε να σχεδιάζει ουσιαστικά πολιτικές που να στοχεύουν στις αρχές του κόστου στέγασης. Και τι ποτέ για την Ελλάδα, όλα αυτά που λέμε. Αναθεώρηση διαδικαστική πολιτική και ρυθμίσει στην αγορά. Κίνητρα για αύξηση του κοινωνικού και ποσοτού αποθέματος, επιδότηση εισοδήματος για νοικοκυριά υποπίεση, μακροπρόθεσμη εθνική στρατηγική στέγαση με σαφείς μετρήσιμους στόχους και δίκτυα αξιολόγησης. Και αυτό το αναφέρω ασέρω τον εξής λόγο. Επειδή στη Κομισιό τον Οκτώβριο στην Ελλάδα, και τι είπε, κύριε, ξέρετε κάτι, οι χώρες οι οποίες επιδοτούν το ενίκιο για τα στεγαστικά δάνεια, αυτό γράφει η έκθεση της Κομισιόν, συγγνώμη, στον Οκτώβριο του 2025. Οι χώρες, λέει, οι οποίες επιδοτούν στεγαστικά δάνεια και ενίκεια, αντί να βλέπουμε το πρόβλημα να μειώνεται στο στεγαστικό, οξύνεται. Δηλαδή αυτό που λέει όλη η αγορά, ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα αντί να βοηθήσουν ουσιαστικά δημιουργούν πρόβλημα, και να σημειώσω το εξής εδώ, ότι μας είχαν πει το εξής, ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα, το πρόγραμμα σπίτι μου 1, το πρόγραμμα σπίτι μου 2 και το σύνολο σχεδόν προγραμμάτων που αυτή τη στιγμή υπάρχει στη χώρα μας, τώρα κινήσουν νοικιάζουν, είναι προγράμματα άμεσα συνδεδεμένα με την δυνατότητα του δικαιούχου να έχει δικά του λεφτά στην άκρη πρώτον και κατά δεύτερον να πάρει τραπεζικό δανεισμό. Αυτό δεν μπορεί να είναι στεγαστική πολιτική όταν αποκλείσει ένα μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας οι οποίοι σωστικά είναι και αυτοί που έχουν το πρόβλημα. Η πίεση, έλα πάρε δάνειο, εσύ που μπορούσες έτσι και αλλιώς, αλλά πάρε το φτηνό επιτόκιο. Άρα, πού είναι η στεγαστική σου πολιτική, όταν δεν μπορεί ένα μέτρο να απαντήσει στην ανάγκη του σήμερα, δεν είναι μέτρο στεγαστική πολιτική, είναι μέτρο διευκόλυνση. Καλό είναι, δεν το κάνει ούτε κακό. Αλλά δεν είναι ένα μέτρο που μπορεί να απαντήσει στην πραγματική ανάγκη του σήμερα.
0: Μάλιστα. Τώρα, Θεμή Μπάκα, στο σκηνικό, όπως πολύ σωστά μας έχεις μεταφέρει και σ' άκουγα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, στον απόϊχο όσων είπες, όλο και περισσότερα χείλη της ελληνικής στεγαστικής αγοράς και της οικονομικής ζωής ψελίζουν τρεις λέξεις. Φούσκα των ακινήτων. Αυτό σε φοβίζει.
1: Βασικά σημαίνει το εξής. Να πω διαφορετικά. Η φούσκα πρέπει να ξαναβρείτε, έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Η φούσκα των ακινήτων που υπήρξε τα χρόνια τα προηγούμενα, δηλαδή πριν την οικονομική κρίση, βασίστηκε ουσιαστικά στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Δηλαδή δεν ήταν φούσκα ακινήτων, ήταν φούσκα του τραπεζικού συστήματος. Σήμερα δεν έχουμε το ενδεχόμενο τέτοιου είδους φούσκα, οι τράπεζες, για να το πούμε ξεκάθαρα, δεν δανειοδοτούν όπως στο παρελθόν. Παράδειγμα, το 2025 κλείσαμε περίπου με 2,1-2,2 δις ευρώ εκδόσεις νέων στεγαστικών δανείων μαζί με το πρόγραμμα σπίτι μου 1 και το πρόγραμμα σπίτι μου 2. Αντιθέτως, το 2007 συζητάγαμε για 17 δις ευρώ εκδόσεις νέων στεγαστικών δανείων σε ένα χρόνο, το 2007. Δηλαδή, όλη η χρονιά του 2025 είναι περίπου ένας μήνας, 1,5 μήνες του 2007. Επομένως, δεν υπάρχει φούσκα του χρηματοπιστωτικού παράγοντα, του τραπεζικού παράγοντα. Εδώ έχουμε ένα άλλο είδο φούσκα όμως. Έχουμε την κοινωνική φούσκα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει φουσκώσει τόσο πολύ το κόστος στέγασης που δεν ξέρω κατά πόσο η κοινωνία θα το αντέξει πια. Δηλαδή εγώ δεν θέλω τη φούσκα στο ακίνητο ως ένας παράγοντας χρηματοοικονομικό. Το θεωρώ ως ένα παράγοντα πλέον κοινωνικό, ο οποίος είναι άμεσα συναρτώμενος από την ακρίβεια, το αυξημένο πληθωρισμό και τη μείωση της αγοραστικής δυναμικής και των εισοδημάτων. Δεν τυχαίο το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή τι είδαμε. Είδαμε από δημοσιευμένα στοιχεία από το κέντρο νομίζω καταθέσεων και εγγύησεων, αν δεν κάνω λάθος, αυτό που αναφέρω, έλεγε όμως, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, ότι το 71% των Ελλήνων έχει καταθέσει ως 1.000 ευρώ. Το 71% των Ελλήνων έχει καταθέσει ως 1.000 ευρώ.
2: Ναι.
1: Όχι 1.000, έως 1.000.
2: Έως 1.000. Δηλαδή λιγότερο από 1.000.
1: Ο κόσμος φτάνει ο μήνας 18 του μήνα και δεν υπάρχει ευρώ στο σπίτι.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Έχουν έρθει κατά καιρούς, Θέμη Μπάκα, πάρα πολλά ερωτήματα, γιατί υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος ετοιμάζεται, βλέπει μπροστά. Κυρίως για τους φοιτητές, τους εκπαιδευτικούς, τους στρατιωτικούς, δηλαδή επαγγέλματα τα οποία, καλά, οι φοιτητές είναι τέλος καλοκαιριού, οι νέοι φοιτητές για να έρθουν στις σχολές, οι εκπαιδευτικοί και αυτοί τότε, οι στρατιωτικοί παίρνουν μεταθέσεις και μετακινούνται σε διάφορα σημεία. Και το κλίμα το οποίο περιγράφεται, αγαπητέ Θέμη, είναι ζωφερό. Σε αυτό πώς πιστεύετε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί και τι εικόνα έχετε κι εσείς από το δίκτυο η Real Estate?
1: Πρέπει να πούμε το εξής, ότι έχουμε δει όλοι μας και στην τηλεόραση αλλά και σε διάφορα δημοσιογραφικά site και εφημερίδες, έτυπα δηλαδή, έχουμε δει αυτή τη στιγμή εκπαιδευτικούς να κοιμούνται από το κινητό τους. Δεν μπορούσαν σπίτι να πάνε να μείνουν με ένα νίκιο λογικό. Όταν βγάζει 800 και 900 ευρώ το μήνα που παίρνει ο διόριστο εκπαιδευτικό αναπληρωτή, δεν μπορεί να πληρώνει 500 ή 600 ευρώ ενίκιο. Είδαμε τις προηγούμενες ημέρες εκπαιδευτικό να βγαίνει και να λέει ότι είναι ένα κάμπινγκ. Δηλαδή αυτά είναι τραγικά πράγματα και αντιλαμβανόμαστε ότι σαν κοινωνία δεν πρέπει να μας χαροποιεί. Έχει το καλοκαίρι, αυτό είναι το 25, ένα συμπολίτη μα ο οποίο εργάζεται σε σώματα ασφαλεία, αν είχαν λάθο στην αστυνομία, νομίζω ήταν. Έχει βγάλει ένα βιντεάκι μόνος του, και το λέμε στο social media, που έμενε σε έναν χώρο, μάλλον 5. Και λέει, ούτε φαντάρος λέει, δεν ήμουν έτσι.
2: Ναι.
1: Επομένως, δείχνουμε ότι εμείς, ενώ ζητάμε από αυτούς τους ανθρώπους να μας προφυλάξουν είτε από την ασφάλεια, είτε από θέματα υγείας, όπως είναι και οι υγειονομικοί, που πάνε στα νησιά το καλοκαίρι για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, όπως εκπαιδευτικοί, στα παιδιά μας, τα παιδιά, τους χειμερινούς μήνες και τους καλοκαιρινούς μήνες, οι υγειονομικοί και αυτοί οι άνθρωποι, στον τουρισμό που εμείς το θεωρούμε βαριές μηχανίες σαν χώρα, και έχουν τα έσοδα, δεν υπάρχει κάτι άλλο έτσι αλλιώς. Δεν παράγουν κάτι εμείς έτσι αλλιώς. Να μην είμαστε αυτή η κοινωνία, η οποία μπορεί να τους προσφέρει στέγαση. Είναι παράλογο να συζητάμε και να λέμε για Σαντορίνη και Μύκονο και αυτά τα νησιά τα οποία έχουν ένα δικό του ΑΕΠ, μια δική του οικονομία, μια μικροοικονομία, με τεράστια έσοδα από τον τουρισμό, με τεράστια έσοδα των ελληνικών δημόσιων, από τις δαϊχώνες μισθώσεις. Εμπέρασε ο κ. Πιτσουλής και μας είπε ότι έχει 973 εκατομμύρια ευρώ δημοσιονομικό έσοδο το 2025 από τις δαϊχώνες μισθώσεις. Πόσο τραγικό είναι όταν έχει 973 εκατομμύρια ευρώ δημοσιονομικό έσοδο μόνο το 2025 στις δαϊχώνες μισθώσεις, να μην δαπανίσει αυτά τα χρήματα, άλλα περιοχές που παράγονται αυτά τα χρήματα δημοσιονομικό έσοδο, για να δημιουργήσει εργασιακές πολιτικές και κατοικίες κατάλληλες για αυτούς τους ανθρώπους. Εμείς είπαμε κάποια στιγμή στο δημόσιο διάλογο ότι αν γίνεται κατεύθυνση αυτών των εσόδων για στεγαστικές πολιτικές, θα μπορούσαμε σαν κοινωνία να είχαμε σε τρία χρόνια περίπου 30.000 κατοικίες. Εκ των οποίων οι 10.000-12.000 κατοικίες να είναι κατοικίες για φοιτητές, εκπαιδευτικούς, κατοικούς λειτουργούς και σώματα ασφαλείας στις περιοχές υψηλής πίεσης. Και οι υπόλοιπες κατοικίες θα είναι κατοικίες οι οποίες θα μπορούσαν να δοθούν αυτή τη στιγμή σε νέα ζευγάρια, σε βάρος τις κοινωνικές ομάδες, να μπορούσαν να μείνουν. Θα πει κάποιος, ωραία κύριε Μπάκα, και πού έχει γίνει αυτές τις κατοικίες που μας λέτε, στα οικόπεδα του ελληνικού δημοσίου. Γιατί θέλω επενδυτή, για να δώσουμε το 70% του επενδυτή και εμείς θα πάρουμε το 30%. Και να μην πάρουμε τα χρήματα εμείς που τα έχουμε από τις δαϊχώνες μισθώσεις, που εισαγωγικά δημιουργούν το πρόβλημα για να κάνουμε στεγαστική πολιτική στα οικόπεδα του ελληνικού δημοσίου και να έχουμε το 100% της ηλεκτρισίας.
2: Τώρα, να δούμε λίγο το Θέμη Μπάκα, το θέμα της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Πόσο πιστεύεις ότι έχει επηρεάσει η εξάπλωση της πλατφόρμας, τα γνωστά Airbnb, τις τιμές των ενοικίων, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα? Και αν πιστεύεις ότι χρειάζονται αυστηρότεροι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση?
1: Ο Βασίλης πρώτο εξής αυτό, και αυτό είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό που θα σας αναφέρω τώρα. Επειδή υπάρχει μια παραπληροφόρηση γενικότερα και είναι πολύ εύκολη η πολιτική να λέει εσύ που δεν βρίσκεις σπίτι οικονομικό ενίκιο ή εσύ ο οποίος δεν μπορείς να πας σπουδάσεις σε μια πόλη που τα ενίκια πολύ υψηλά, φταίει ο κακός ιδιοκτήτης δαϊχώνιας μίσθωσης. Να αναφέρω το εξής. Σύμφωνα με την έκθεση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μόλις το 0,4% του οικιστικού αποθέματος είναι η πραγματική διάσταση στην Ελλάδα. 0,4% του εργαστικού αποθέματος στην Ελλάδα είναι οι περιχρόνιες μισθώσεις. Εδώ αναφέρομαι και άλλα στοιχεία που είναι πολύ διαφορετικά να ακούσει ο κόσμος. Ότι το 81% των ακινήτων, των καταχωρήσεων δηλαδή, είναι ιδιώτες. Δηλαδή, δεν βάζει το σπίτι του, το δουλεύει ο ίδιος, που βγάζει μεροκάμα αυτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το άλλο σημαντικό στοιχείο είναι το εξής όμως. Ότι θυμάσαι πολύ καλά το 2024 ο Πρωθυπουργός είχε αναφερθεί στη ΔΕΠ και είχε πει ότι θα βάλουμε, λέει, θα απαγορεύσουμε πλέον την εγγραφή των ακινήτων στις πατρούδες χώρας μίσθωσης στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο δημοτικό διαμήνυμα του Δήμου Αθηναίων. Άφησε όμως ένα μεσοδιάστημα 4 μηνών. Με αποτέλεσμα, αντί να δούμε μείωση των εγγραφών στις συγκεκριμένες πλατφόρμες, να καταγράψουμε αύξηση 12%.
2: Ναι.
1: Το ίδιο πράγμα τώρα πάει να κάνει στη Θεσσαλονίκη, το οποίο ξεκινάει 1η-3η. Έγιναν εξαγγελίες τον 8 Δεκέμβριο του 25 στη Βουλή, όπου αναφέρθηκαν τα 5 μέτρα, που το οποίο έχω ξανακούσει πάλι, αλλά με άλλα λόγια, για τη στεγαστική κρίση. Και μέσα αυτά τα μέτρα ήταν και η επέκταση αυτής της απαγόρευσης και στη Θεσσαλονίκη, στις περιοχές του κέντρου. Εγώ θα σας αναφέρω το εξής: θα καταγράψω στη Θεσσαλονίκη σίγουρα αύξηση του τρίμηνου αυτό που διανύουμε τώρα, μέχρι να ξεκινήσει ουσιαστικά και η απαγόρευση, θα καταγράψουμε αύξηση δυναμικής. Εδώ όπως έχετε τώρα αυτά που συζητάμε, τις διαχρόνιες μισθώσεις, σε αντίθεση με αυτό που γίνεται στο εξωτερικό. Έχετε τη Λισαβόνα, η οποία το 2019, η Πορτογαλία συγκεκριμένα στη Λισαβόνα, είχε το 2019 επιβάλει περιορισμούς όσον αφορά το κράτος διαχρόνιων μισθώσεων, με στόχο να μπορέσει να ρίξει το κόστος στέγασης, και είχε το 2026, δηλαδή 7 χρόνια μετά περίπου, και σου λέει κανένα λάθος. Ναι. Τελικά δεν έφταιγε αυτό, διότι όλο αυτό το διάστημα που έχουν βάλει περιορισμούς, δεν είδαμε να αλλάζει το κόστος στέγασης. Αντιθέτως, αυξάνεται. Στη Νέα Υόρκη το 2023 απαγόρευσαν εντελώς την διαχρόνια μίσθωση. Δεν την πάγωσαν, δεν έβαλαν κόφτες ότι δεν μπορεί να εγγράψει το ακίνητο. Την απαγόρευσαν. Λέει τέλος. Όπως είναι ακίνητος διαχρόνια μίσθωση, το βγάζει, τελειώσαμε μέχρι εδώ. Αντί να δουν μείωση των ενοικίων, είδαν αύξηση των ενοικίων. Και δεν μόνο αυτό. Είδαν να επηρεάζεται κιόλας ο τουρισμός. Δηλαδή αυξήθηκε το κόστος μίσθωσης ξενοδοχειακού δωματίου στην Νέα Υόρκη.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν είναι ένας παράγοντας που ευθύνεται. Είναι ένα παραγωγικό μοντέλο όσον αφορά αυτή τη στιγμή το θέμα το στεγαστικό.
2: Ναι. Να δούμε όλο το τελευταίο διάστημα. Ακούγεται από την πλευρά της κυβέρνησης Θέμη Μπάκα ότι γίνονται παρεμβάσεις, ανακοινώνονται. Ανακοινώθηκαν και από τον Πρωθυπουργό και από τη ΔΕΘ και τα αρμόδια Υπουργεία. Έχει συσταθεί και το Υπουργείο της Οικογένειας. Εσύ τώρα γενικότερα που έχεις και λόγω της εξειδίκευσης την εικόνα, πώς αξιολογείς τα στεγαστικά μέτρα της κυβέρνησης, εάν θεωρείς, Θέμη Μπάκα, ότι το πρόγραμμα σπίτι μου έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στους νέους, και επίσης θέλω να σε ρωτήσω αν πιστεύεις ότι τι πρέπει να κάνει το κράτος, για να το πω διαφορετικά, για να επενδύσει ξανά σε κοινωνική κατοικία και σε ποιο μοντέλο. Γιατί όταν έχουμε χιλιάδες κοινωνικές κατοικίες στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, που τα αναφέραμε ως παράδειγμα, δεν μπορεί να έχουμε 100 σπίτια στην Ελλάδα που θα γίνουν. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, αυτό το εξής, Βασίλη. 2022. Εγώ θα σας δώσω την απάντηση μέσα από συγκεκριμένα στοιχεία. 2022. ΔΕΘ. Εξαγγελία δημιουργία νέων κοινωνικών κατοικιών. Το 2024. Στο στην σελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Υπουργείας του κ. Χατζηδάκη, υπάρχει ανάρτηση μέσα από το γραφείο τύπου που έχει τη φωτογραφία του κ. Χατζηδάκη και γράφει «Τέλος του 2024 οι πρώτες κοινωνικές κατοικίες».
2: Ναι.
1: Τώρα τι ημερομηνία έχω?
2: 26.
1: Αυτό που σου λέω, υπάρχει αναρτήμενο που πιστεύει, μπορεί να μην το δει. Είναι καλοκαίρι του 2024 και λέει ο κ. Χατζηδάκης, δεν από έναν δημοσιογράφο, από το γραφείο τύπου του Υπουργείου Εργασίας.
2: Ναι.
1: Πώς αναφέρει, τέλος του 2024, οι πρώτες κοινωνικές κατοικίες. Έχουν περάσει 2,5 χρόνια, 2 χρόνια περίπου, να πω διαφορετικά, και δεν έχουμε καμία κατοική κοινωνική. Παράλληλα, τι είδαμε? Είδαμε το 2025 τον Ιανουάριο μήνα, το Υπουργείο Οικογενείας, πριν αλλάξει υπουργός, ενώ το 2022 υπήρχε το νομοθετικό πλαίσιο που έλεγε ότι ο ιδιώτης επενδυτής θα πάει και θα με δικά του χρήματα να φτιάξει αυτές τις κατοικίες κοινωνικές σε κόπια του ελληνικού δημοσίου και θα πάρει ένα μέρος αυτών ακινήτων για να μπορέσει να τα εκμεταλλευτεί όπως αυτός επιθυμεί, με ό,τι ενίκη αυτό ζητάει, αλλά δεν έχει κανένα δικαίωμα ιδιοκτησία στο οικόπεδο. Περάσανε 3 χρόνια και τον Ιανουάριο του 2025 έφερε μια τροπολογία πολύ ωραία στη Βουλή, που οποία άλλαξε τα πάντα. Δηλαδή, τι λέει, ότι το ελληνικό δημόσιο πλέον έχει τη δυνατότητα να μεταβιβάζει το ξαδέρι του ποσοστό στον επενδυτή. Λοιπόν, όσον αφορά όλο αυτό που συζητάμε το στεγαστικό, η απάντηση στην καθημερινότητα μας είναι. Εάν αυτά τα μέτρα ήταν μέτρα απάντηση σε ανάγκη του σήμερα, θα είχαμε δει και άλλα δεδομένα. Και από την Eurostat και από την Eurostat. Το τι λέμε εμείς μπορεί να είμαστε θεωρητικοί. Έχουμε συγκεκριμένους οργανισμούς που καταγράφουν ακριβώς τι συμβαίνει. Και η Eurostat και η Eurostat καταγράφει βαθιά στεγαστική κρίση με όξυνση, αυτή τη στιγμή των δεδομένων από χρονιά σε χρονιά. Πόσο δυνατόν είναι, πόσο λογικό είναι μάλλον, να έχει 8,7% πληθωρισμό στα ενίκια σύμφωνα με την ΕΣΤΑΤ που ανακοινώθηκε πριν λίγες ημέρες. Τι σημαίνει αυτό, ότι κάτι λάθος κάνουμε? Πόσο λογικό να έχετε η Κομισιόν και να σου λέει, ξέρεις κάτι, επιδοτήσεις ενοικίων και στεγαστικά δάνεια δεν κάνει στεγαστική πολιτική, πρόβλημα δημιουργείς. Κομισιόν το λέει. Εμείς, ας πούμε, το ότι λέμε μέχρι στιγμής, τόσο που συζητάμε μαζί, τη ευχαριστώ πάρα πολύ, ότι κάνουμε λάθος. Οι απαντήσεις δείχνουν στους ίδιους οργανισμούς.
2: Ναι. Τώρα, να δούμε κάτι άλλο, Θέμη Μπάκα. Τα επιτόκια και η γενικότερη τραπεζική πολιτική, εγώ τη θεωρώ ανύπαρκτη για ό,τι αφορά στα δάνεια για την ώρα, πόσο επηρεάζουν γενικότερα την αγορά κατοικίας? Γιατί εμείς έχουμε αφήσει τις λεγόμενες συστημικές τράπεζες κάνουν παιχνίδι μόνες τους και την ίδια ώρα αρχίζουν και γίνεται μια γενικότερη κουβέντα σε αυτόν τον τόπο για το οξύτατο δημογραφικό πρόβλημα, αλλά να το δούμε μετά αυτό. Γιατί όλα αυτά είναι αλλένθετα, έτσι δεν είναι?
1: Ξέρεις, Βασίλη, οι συστημικές τράπεζες δυστυχώς αντί να συμπεριφέρονται καλύτερα στους φορολογούμενους Έλληνες πολίτες που τις έχουν ακυρώσει 3 φορές, τους συμπεριφέρονται πλέον, θεωρώ, με έναν τρόπο ο οποίος δεν αρμόζει. Εγώ δεν ξέρω κάποια εταιρεία ανώνυμη, όταν έχετε κάποιο και βάζει λεφτά, να μην παίρνει μετοχές. Ναι. Οι μετοχές να παραμένουν στον ίδιο που τις είχε πριν. Αυτό είναι ελληνικό φαινόμενο. Δηλαδή το γεγονός ότι ο Έλληνας φορολογούμενος πολίτης έδωσε λεφτά σε έναν επιχειρηματία για να κρατήσει την επιχείρησή του και ο επιχειρηματίας κράτησε την επιχείρησή του, βγάζει κέρδη, αλλά κρατάει το ίδιο ποσοστό μετοχών, είναι λίγο περίεργο. Δεν ξέρω πόσο λογικό είναι να δίνουμε χρήματα δικά μας σε έναν επιχειρηματία ανώνυμης εταιρείας.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά το θέμα των τραπεζών, οι τράπεζες αυτή τη στιγμή έχουν πάρα πολλά ακίνητα τα οποία έχουν, μάλλον πω διαφορετικά, έχουν μεταβιβάσει πάρα πολλές αξιώσεις τους στα funds. Το τελευταίο χρονικό διάστημα ο κόσμος έχει μάθει πολύ καλά ότι μέσα στα funds τα συγκεκριμένα, τα οποία τα γνωρίζουμε όλοι μας, οι τράπεζες έχουν αυτή τη στιγμή μια μετοχική σύνθεση. Έχουν ένα κέρδος, έχουν ένα ποσοστό. Αντιλαμβανόμαστε παράλληλα το γεγονός, συγγνώμη κιόλας, αντιλαμβανόμαστε το γεγονός ότι τα funds πλέον βλέπουμε ότι πιέζουν στην καθημερινότητα πάρα πολλούς συμπολίτες που έχουν ληξιδοτικούς εκτελές. Μια τυχαία ότι η Τράπεζα της Ελλάδος ανέφερε ότι το 25% περίπου των δανείων που έχουν καθυστερήσεις δεν έχουν αυτή τη στιγμή ρυθμιστεί. Μάλλον ψέματα, έχει ρυθμιστεί μόλις το 25% των συγκεκριμένων δανείων. Δηλαδή τα φαντ δεν κάνουν ρυθμίσεις, με λίγα λόγια.
2: Ναι.
1: Επομένως, το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα είναι ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί αποκλειστικά ως ένας φορέας που κρατάει τα χρήματά μας και εμείς το πληρώνουμε κάθε μήνα για να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Δηλαδή ένας ενδιάμεσος κύριος, ο οποίος έχει ένα λογισμικό πιάτη, αυτό συμβαίνει, δεν έχετε να επενδύσει σε κάθε επιχείρηση, δεν έχετε να επενδύσει σε στεγαστικό της χώρας. Σήμερα που μιλάμε για στεγαστική κρίση, η τράπεζα δεν συμμετέχει σε αυτό. Δεν δίνει δάνεια, έτσι αλλιώς.
2: Ναι. Όχι, δεν δίνει
1: απλά
2: δάνεια.
1: Απλά είναι ένας οργανισμός, ο οποίος μας βάζουν υποχρεωτικά τα χρήματά μας σε αυτόν τον οργανισμό, δεν μας τα δίνουμε τετά πλέον. Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώνουμε προμήθειες για να μπορούμε να πληρώσουμε τη ΔΕΗ ή να πληρώσουμε μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Παράλληλα, είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε την κάρτα μας και να πληρώνουμε προμήθειες και εμείς που πληρώνουμε έναν λογαριασμό, αλλά και ο επαγγελματίας που έχει το μηχανάκι στο μαγαζί του. Επομένως, μιλάμε για ένα σύστημα λίγο, όχι συστημικό, πιο πολύ καρτέλευμα να μου φαίνεται, παρά συστημικό.
2: Μάλιστα. Τώρα, ο ρόλος της αυτοδιοίκησης, ποιος θα μπορούσε να είναι? Βέβαια, η αυτοδιοίκηση, μην κρυβόμαστε, ζητάει παντού λεφτά, κυρίως από την κεντρική εξουσία, όπου τους αφαιρεί πόρους. Αλλά σε συνδυασμό με τα θέματα στεγαστικής πολιτικής και γενικότερα και του δημογραφικού, τι θα μπορούσε να κάνει η αυτοδιοίκηση?
1: Θα μπορούσε να κάνει αξιοποίηση της ακίνησης περιουσίας της. Και πλέον από ένα σημείο και μετά, επειδή η αυτοδιοίκηση έχει πολλά προβλήματα, πολλές φορές με καταπατήσεις. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν έχουμε μπει στη διαδικασία ενός μοντέλου καταγραφής της πραγματικής ιδιοκτησιακής κατάστασης του κάθε Δήμου. Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή αν ο Δήμος ξέρει ποια τα κινητά του, πού βρίσκονται, ποιος έχει καταπατήσει, ποιος μπορεί να έχει αξιώσει στο ακίνητο του Δήμου, μπορεί να είναι άλλος οργανισμός. Γενικά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αυτό το τοπίο για να μπορεί και η αυτοδιοίκηση να μπει σε μοντέλα. Δεν γνωρίζω εάν υπάρχουν αυτή τη στιγμή και πόροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να αφορούν τη στεγαστική πολιτική σε βαθμό της αυτοδιοίκησης. Διότι σε πολλές χώρες του εξωτερικό βλέπουμε ότι ο Δήμος έχει είναι βασικός παράγοντας, βασικός πυλώνας για μόρφωση στεγαστικών πολιτικών. Δηλαδή σκέψου κάτι πολύ απλό, Βασίλη. Ήρθε το Υπουργείο Τουρισμού και πάει και επιβάλλει συνέχεια στους διαχειρόντες μισθώσει τέλη, όλη την ώρα. Θα πέσει σκέπη του.
2: Ναι.
1: Για ποιο λόγο δεν πάει ο Δήμος, επειδή ο Δήμος το έπαρε, παιδιά. Επιβάρυνση που υπάρχει στην διαχρονιά μίσθωση στον τουρισμό, με την διαχρονιά μίσθωση, είναι σε μένα. Εγώ καθαρίζω. Εγώ δεν καθαρίζω. Τις δικές μου υποδομές πατάει ο τουρίστας που έρχεται. Για ποιο λόγο να μην έχει μια άξιο δημοτικών τελών στα κοινά τα οποία είναι στην διαχρονιά μίσθωση σε καθηκές πολιτικές? Ανταποδοτικό. Αντιθέτως, τι βλέπουμε? Δεν βλέπουμε Υπουργείο Τουρισμού να έχει πέσει από πάνω και να βγάζει μόνο αυτά τα χρήματα. Δηλαδή στην κεντρική πλέον εξουσία τα λεφτά. Αντιθέτως ο Δήμος είναι αυτός ο οποίος καθαρίζει την περιοχή, προσέχει την περιοχή. Επομένως εγώ θεωρώ ότι ο Δήμος θα πρέπει να έχει ένα πιο δυναμικό ρόλο όσον αφορά ιδιαίτερα οι τουριστικοί δήμοι που έχουν και έσοδα, που παράγουν μάλλον έσοδα από τις διαχειρόντες μισθώσεις.
2: Λοιπόν, τώρα να δούμε λίγο ένα ερώτημα που μας είχε στείλει ο φίλος, αν θυμάμαι καλά, την Αργολίδα. Ήταν ότι να σε ρωτήσουμε πώς επηρεάζει η αναβάθμιση των διαφόρων περιοχών τους μόνιμους κατοίκους σε μια περιοχή.
1: Γενικά, να πούμε το εξής, ότι η αναβάθμιση των περιοχών επηρεάζει τους μόνιμους κατοίκους. Υπάρχουν δύο λογικές επορετικές. Ο καθένας παίζει ρόλο πώς το βλέπει. Αν κάποιος θυμάται το κουκάκι μέσα στο κομμάτι της, στην εποχή της βαθιάς οικονομικής κρίσης, θυμάται ένα κουκάκι το οποίο δεν είχε αυτή την οικονομική δυναμική του σήμερα. Επομένως, βλέπουμε μια ιδιοκτήτη που πήραν την ακίνητη περιουσία τους να φθήνει, είδαμε μια ιδιοκτήτη να πουλάνε, είδαμε μια ιδιοκτήτη να μπορούν να νοικιάσουν φτηνά. Τώρα, από το 2026, ξέρουμε πολύ καλά το κουκάκι έχει αλλάξει εντελώς. Επομένως, ένα ιδιοκτήτη είχε πει ότι ένα σπίτι 100.000 ευρώ, αφήσει με αυτό το σπίτι που έκανε 300.000 ευρώ. Ένα ιδιοκτήτη που έχει ένα μαγαζί και το έχει κλειστό, αυτή τη στιγμή μπορεί να σπέβει ένα πάρα πολύ ψηλό ενίκιο, διότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Επομένως, υπάρχουν περιοχές οι οποίες άλλαξε η μορφή τους εντελώς όσον αφορά πλέον και τις αξίες της περιοχής. Τώρα, ένας μόνος κάποιος που θα δει την ησυχία του, ο οποίος δεν μ' άρεσε εμένα τόσο προκατοικία μου, να μπαινοβγαίνουν διάφοροι άνθρωποι ή να υπάρχει μεγάλη κινητικότητα ή να μην μπορούν να παρκάρουν, να υπάρχει φασαρία στον δρόμο. Το αντιλαμβάνομαι, το καταλαβαίνω. Αλλά από την άλλη πλευρά, συσταγωγικά τη λέξη Βασίλειου, η αποζημίωση αυτού του ανθρώπου είναι η αύξηση τη αξία τη περιουσία του. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το αντιμετωπίζουν οι νοικιαστές οι περιοχές αυτές, όχι οι ιδιοκτήτες.
2: Ναι. Λοιπόν, άρα θα συμφωνούσαμε πηγαίνοντας προς το τέλος, Θέμη Μπάκα, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα πέρα από τους ενοικιαστές, μόλις μας είπες, κατ' επέκταση οι κοινωνικές ομάδες που κυρίως πλήττονται από το στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα σήμερα είναι οι νέοι, οι φοιτητές, όταν αρχίσει η σεζόν εκεί προς το καλοκαίρι που ψάχνονται, οι χαμηλόμισθοι και βεβαίως και οι οικογένειες, έτσι δεν είναι?
1: Και οι συνταξιούχοι πια.
2: Υπάρχει ένα φαινόμενο το οποίο πωλείται η κυριότητα, μας είχες πει.
1: Θα πω ότι πωλείται η υψηλή κυριότητα.
2: Η υψηλή κυριότητα. Πες μας, εξήγησέ μας τι ακριβώς γίνεται.
1: Λοιπόν, είμαι ένας συνταξιούχος ο οποίος αυτή τη στιγμή, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχω δεχθεί μεγάλες περικοπές σε εισοδήματά μου, Έχω μια δανειακή υποχρέωση, η οποία παραμένει ίδια, σταθερή, αμετάβλητη, αλλά τελικά τα εισοδήματα δεν είναι τα ίδια και δεν ευθύνομαι εγώ για αυτό που μου συμβεί. Και οπότε δεν μπορώ να πληρώσω τις υποχρεώσεις. Οπότε κάνει ο άνθρωπος αυτός, μπαίνει στη διαδικασία και πουλάει την ψηλή κυριότητα και κρατάει την επικαρπία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εγώ πουλάω την ιδιοκτησία του σπιτιού, σαν τίτλο, σε κάποιον, εισπέρνω αυτά τα χρήματα, αποπληρώνω τα δάνειά μου, άρα δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έχω κάποια χρήματα στην άκρη για να ζήσω λίγο καλύτερα και να έχω ένα επιπλέον εισόδημα κάθε μήνα να τσοντάρω στην καθημερινότητά μου, να ζήσω λίγο πιο όμορφα τη ζωή μου την επόμενα χρόνια.
2: Μήπως και μου συμβεί και κάτι.
1: Να φύγω από τη ζωή, αφού το σπίτι κατευθείαν αυτόματα έρχεται στην κυριότητα, στην πλήρη κυριότητα πλέον του ανθρώπου που είχε αγοράσει την ψηλή κυριότητα όταν εγώ την πουλήσα πριν 5-10-15 χρόνια. Δηλαδή μεταθάνατο με λίγα λόγια γίνεται αυτό. Δηλαδή η μεταναδύναση του σπιτιού θα γίνει μεταθάνατο.
2: Ναι, είναι απίστευτο, αλλά είναι σημεία των καιρών στην Ελλάδα του 2026.
1: Δεν τα είχαμε γνωρίσει τα πράγματα να
2: ξέρεις. Δεν τα είχαμε ζήσει ποτέ. Ναι.
1: Δεν τα είχαμε ζήσει ποτέ. Αυτά γινόταν κυρίως βασίλειο παλιά μεταξύ συγκεκριμένων προσώπων για κληρονομικούς λόγους, ναι. Όχι για λόγους ανάγκης. Δεν πουλάγε ο ψηλή κυριότητα του σπιτιού του από λόγω οικονομικής ανάγκης.
2: Ναι, όχι,
1: δεν κάτι. Εγώ εδώ τα παιδιά μου δεν θέλω να αλλάξω τόπο, δεν θέλω να αλλάξω σπίτι μου. Εγώ φτάσει 70 χρονών, 67-75. Δεν θέλω να φύγω από αυτό το σπίτι. Και δεν θέλω να πεθάνω στον άλλο. Ή ξέρει κάτι, και να θέλω να φύγω από αυτό το σπίτι, πρέπει να μείνω. Αν πληρώνει και 700 ευρώ ή 1000.
2: Ναι.
1: Επομένως, το πουλάει φτηνότερα, ουσιαστικά σαν αξία, την ψηλή κυριότητα, όσα λιγότερα προσδόκιμα χρόνια ζωή έχει κάποιο. Τόσο πιο ακριβά στοιχίζει η ψηλή κυριότητα. Όσο νεότερο είναι ηλικιακά, τόσο φτηνότερη είναι η ψηλή κυριότητα.

0: 1984, στους 98,3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τον Μάκη Τσαρούχα. Σαρώνουν κάμερες και ευρήματα τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας για τον μπαράζ εμπιστικών επιθέσεων με γκαζάκια που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη με στόχο σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και τραγική συνέπεια τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Οι πρώτες εκτιμήσεις των έμπειρων αξιωματικών κάνουν λόγο για μια οργανωμένη ενέργεια, με τους δράστες να έχουν προχωρήσει σε προπαρασκευαστικό σχεδιασμό πριν τις επιθέσεις τους. Οι αρχές εξετάζουν το σενάριο συμμετοχής τριών ατόμων, εκ των οποίων οι δύο επέβαιναν στη μοτοσυκλέτα που τοποθέτησε τους εμπριστικούς μηχανισμούς, ενώ το τρίτο άτομο φαίνεται να έχει ρόλο υποστήριξης και να λειτουργούσε ως τσιλιαδόρος. Το τραγικό περιστατικό καταδίκασε η συντριπτική πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου, κάνοντας λόγο για τρομοκρατική ενέργεια και δολοφονία. Χωρίς ουσιαστική πρόοδο προς την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας, ολοκληρώθηκαν στην Ντόχα οι έμεσες συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ. Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μετά τις νεκρόσιμες πομπές για τον εκλειπώντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ. Η ταφή του οποίου έχει προγραμματιστεί για τις 9 Ιουλίου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ. Στην προληπτική εκένωση της διπλανής πολυκατοικίας που βρίσκεται δίπλα από το κτίριο που κατέρευσε στην οδό Αλκμίνη στην περιοχή των Πετραλώνων, προχώρησαν οι αρχές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διανεργούν ελέγχους προκειμένου να διαπιστώσουν εάν είχε υποστεί ζημιές από την κατάρρευση της διπλανής πολυκατοικίας και αν απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων για την προστασία των ενίκων. Χθες ο εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική εξέταση για την κατάρρευση της πολυκατοικίας προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών και αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις. Κλιμάκιο μηχανικών αναλαμβάνει τη διενέργεια αυτοψίας και ελέγχου στατικότητας. Βοήθημα 3.000 ευρώ από το Δήμο Αθηναίων στις 6 οικογένειες που διέμεναν στην πολυκατοικία. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών σε 57 καταδικαστέντες για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι εμφανίζονταν να καλλιεργούν ελιές και αμυγδαλιές σε υψόμετρο που, όπως καταγράφηκε στη δίκη, δεν μπορούσαν να ευδοκιμήσουν οι συγκεκριμένες φυτείες. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι μειώνονται πλέον οι ελπίδες για τον εντοπισμό πιζότων στη Βενεζουέλα, καθώς η χώρα συμπλήρωσε μία εβδομάδα από τους δύο φωνικούς σεισμούς που προκάλεσαν το θάνατο σχεδόν 2.300 ανθρώπων και άφησαν δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους και άστεγους. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι οι νεκροί έχουν φτάσει τους 2.295, ενώ περισσότεροι από 11.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 50.000. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος. Ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας επίθεση στην Ουκρανική πρωτεύουσα με ντρόνους και βαλιστικούς πυράβλους, πλήττοντας κατοικημένες περιοχές και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Σύμφωνα με τις αρχές, ένα άτομο έχασε τη ζωή του, ενώ ακόμη 11 τραυματίστηκαν. Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, έκανε λόγο για κατάρρευση 9-όροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Ντεσιάσκη, τονίζοντας πως έχουν παγιδευτεί κάτοικοι στα συντρίμια. Την ίδια ώρα, οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας ανακοίνωσαν ότι απογείωσαν μαχητικά αεροσκάφη, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας. Στην αθλητική ενημέρωση και στα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλου, στη φάση των 16 προκρίθηκαν η Αγγλία που επικράτησε με 2-1 του Κονγκό, το Βέλγιο που νίκησε 2-0 τη Σενεγάλη και οι Αμερικανοί νικώντας 2-0 τη Βοσνία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Μικρόφωνο και πάλι στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
0: Αθήνα 984.
2: την ανάλυση όλων των εξελίξεων σε γεωπολιτικό επίπεδο αλλά και σε οικονομικό. Θα κάνουμε τώρα με τον Νότι Μαριά, καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Καλημέρα, κύριε Μαριά, καλημέρα από τον Αθήνα.
3: Καλημέρα σε εσάς, τους φίλους ακροατές μας.
2: Λοιπόν, καταρχάς, επειδή είμαστε στο καλοκαίρι του 2026, θέλω να αναφερθούμε σε μία. Εσείς το δημοσιοποίησατε σε ένα άρθρο στην Κρήτη για το λαγοκέφαλο και ήσασταν από τους πρώτους που είχατε θέσει το θέμα και μάλιστα είπατε ότι υπήρχε σχεδιασμός από το παρελθόν. Για να μας το εξηγήσετε κι εσείς.
3: Ναι, την εποχή που ήμουν ευρωβουλευτής το 2016 οι αλλοίοι της Κρήτης με προσέγγισαν για το θέμα του λαγοκέφαλου. Από τότε ήταν επικίνδυνο, εννοείται, το ψάρι, είναι ψάρι χώρο κατακτητικό που σημαίνει διώχνει όλα τα υπόλοιπα ψάρια και είχε αρχίσει έντονη παρουσία στην Κρήτη. Μάλιστα την εποχή εκείνη θα λειτουργούσε και η διόρυγα του Σουέζ 2, αυτή που είναι πιο σύγχρονη, πιο εκβαθμένη, και υπήρχε από τότε ο κίνδυνος να έχουμε πολύ μεγάλη μαζική προσέλευση από τον λαγοκέφαλο. Έκανα λοιπόν μια ερώτηση 30 Νοεμβρίου του 2016 στην Κομισιόν και πήρα μία απάντηση από τον αρμόδιο επίτροπο, τον κύριο Βέλα, ο οποίος ήταν Μαλτέζος. Και το θέμα του λαγοκέφαλου αφορούσε την εποχή εκείνη τη Μάλτα, την Κύπρο και την Ελλάδα. Γράφει λοιπόν στην απάντησή του από 14 Δευτέρου του 2017, γιατί το ρωτούσα τι μέτρα συγκεκριμένα μπορούν να πάρθουν και αν υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία. Και απήντησε τότε ότι τα χρηματοδοτικά εργαλεία της εποχής εκείνης ήταν το πρόγραμμα LIFE, ήταν τα Ταμεία Περιφερειακής Ανάπτυξης των διαφόρων κρατών, ήταν ένα ειδικό, μια ειδική πρόταση που ονομαζόταν Γαλάζια Εργαστήρια για την αντιμετώπιση των προκλήσεων για τη θάλασσα. Είπε επίσης ότι τότε η Γενική Επιτροπή Αλλοίας της Μεσογείου έκανε ειδική έρευνα για δράσεις στο διάστημα 2017-2020 και είχε πει επίσης ότι υπήρχε συνεργασία της Κομισιόν με την Αίγυπτο και απαντούσε ότι όλα αυτά είναι στη διάθεση της Ελλάδος να αντιμετωπίσει το λαγοκέφαλο. Τι έκανε η Μάλτα? Η Μάλτα αξιοποίησε τα κονδύλια αυτά, έκανε μια ειδική έρευνα για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί ο λαγοκέφαλος. Η έρευνα έδειξε ότι υπάρχουν μερικά ψάρια όπως είναι η ζαργάνα ή ο κυνηγός όπως λέγεται, που αυτά όταν είναι αναπτυγμένα τρώνε το γόνο του λαγοκέφαλου, άρα τον περιορίζουν με ένα φυσικό τρόπο. Επίσης υπήρξαν μέτρα και στην Κύπρο και στην Μάλτα με κάποια επικήρυξη, το οποίο το κάνει και η κυβέρνηση τώρα όμως, ο κύριος Σκηνάς, και πάση περιπτώσει θεωρώ ότι πέρασε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, 9 με 10 χρόνια, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να είναι, αν θέλετε, εξαιρετικά έντονο και δεν ξέρω αν μπορεί να αντιμετωπιστεί στο τέλος όλη αυτή η προσπάθεια.
2: Μας είπατε πότε, Νότι Μαριά, ότι το είχατε θέσει το 2000...
3: Το 2016, 30/11, και υπάρχει και δημοσίευση την εποχή εκείνη και στην Κρήτη και τη ΕΡΤ το είχε δημοσίευσει κλπ. Και ο κύριος Βέλα απήτησε το Φεβρουάριο του 2017 και λέει τα λεφτά υπάρχουν. Ελάτε να πάρετε χρήματα να κάνετε προγράμματα για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου.
2: Πολύ ενδιαφέρον.
3: Δεν έγινε τίποτε.
2: Πολύ ενδιαφέρον και αποκαλυπτικό, γιατί τώρα τρέχουμε και εντάξει ασμένοντας μπορώ να πω. Όταν υπάρχουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εντάξει, μικρή χώρα η Μάλτα, αλλά δεν έχει σημασία, αυτή έχει λειτουργήσει. Έτσι δεν
3: είναι? Και η Κύπρος. Και κοιτάξτε, υπάρχει ένα θέμα, γιατί τώρα στα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι η επικήρυξη του λαγοκέφαλου με 5,33 ευρώ το κιλό. Οι ψαράδες λένε ότι δεν μπορεί να τον αλλιεύσουν διότι χρειάζονται ειδικά δίχτυα και σειρμάτινα κτλ. Άρα πρέπει να υπάρξει και ρύθμιση για τη δημιουργία για να μπορούν να ψαρεύουν με αυτά τα δίχτυα, γιατί με τα κανονικά δίχτυα δεν πιάνεται επειδή κόβει τα δίχτυα και φεύγει το ψάρι. Και μου κάνει εντύπωση διότι θα υπάρχει μια διαδικασία αφού τα ψαρέψουν ας πούμε τα ψάρια, μετά λέει θα υπάρχει, προσέξτε, ψήξη και καταστροφή. Εντάξει, το καταλαβαίνω την καταστροφή. Για ποιο λόγο θα γίνεται ψήξη σε ειδικά ψυγεία? Διέρευσε, και αυτό πρέπει να ελεγχθεί, ότι υπάρχει μια πρόταση ότι ενδεχόμενα να αξιοποιηθεί ο λαγοκέφαλος για τη δημιουργία ιχθυαλεύρων. Και αυτό θα είναι, δεν ξέρω αν υπάρχουν αυτές οι μελέτες και η διασφάλιση, και ότι τελικά κάποιοι ενδεχόμενα θα επιθυμούσαν, γι' αυτό παγώνουν τα ψάρια που θα πιάσουν, δεν τα καταστρέφουν αμέσως, αλλά λέει θα τα βάζουν σε ψυγεία. Για ποιο λόγο θα τα βάλουν σε ψυγεία και να μην τα πάνε απευθείας στον Κλίβανο? Ναι. Ακούστηκε λοιπόν ότι υπάρχει μελέτη που λέει ότι μπορεί να αξιοποιηθεί ο λαγοκέφαλος, αφού γίνει μια κατάλληλη υποτίθεται επεξεργασία, για ιχθυάλευρα τα οποία είναι ακριβά.
4: Μάλιστα,
3: εγώ νομίζω ότι είναι ένα σοβαρό θέμα και χρήζει έρευνας παραπέρα.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, το σημειώνουμε, πολύ εντυπωσιακά όλα αυτά. Λοιπόν, Νότι Μαριά, πάμε τώρα να δούμε λίγο τα γεωπολιτικά πώς διαμορφώνεται. Είχαμε καταρχάς τον πρώτο πόλεμο πέρσι το καλοκαίρι των 11 ημερών, Ιούλιος, για την εποχή περίπου ήταν, λίγο πιο μετά. Λοιπόν, με το Ιράν, και είχαμε και το δεύτερο που διήρκεσε πολύ περισσότερο τώρα την παρούσα χρονιά από την Άνοιξη. Τι αναγνώση κάνετε, σε ποιο σημείο έχουμε φτάσει? Γιατί εγώ πιστεύω αυτό το καθεστώς των μουλάδων το βλέπω να κρατάει καλά, και το Ιράν δεν το βλέπω ξεδοντιασμένο.
3: Κοιτάξτε, το Ιράν οπωσδήποτε είχαμε τη δολοφονία της πολιτικής του και στρατιωτικής ηγεσίας, είχαμε αρκετούς θανάτους, έχουμε πάρα πολλές καταστροφές και στις υποδομές και στις δυνατότητες στις στρατιωτικές. Παρά τα αυτά, κοιτώντας κανείς το μνημόνιο το οποίο συμφωνήθηκε, θα έλεγα ότι έχει κερδίσει πάρα πολλά πράγματα το Ιράν. Ας πούμε, στο σημείο 2 του μνημονίου υπάρχει δέσμευση των ΗΠΑ να μην επεμβαίνουν στα εσωτερικά του Ιράν. Αυτό είναι ένα από τα τρία στοιχεία που έλεγε ο Τραμπ, ότι θα ανατρέψει το καθεστώς. Τώρα έρχεται και υπογράφει ότι εγγυάται την κυριαρχία και εδαφική ακυριότητα του Ιράν και δεν θα παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις. Το δεύτερο που είναι σημαντικό είναι ότι μέσα στο κείμενο λέει ότι το Ιράν Φερρυππίν θα πρέπει να επιτρέπει στο σημείο 5 να γίνεται διέλευση των σκαφών επί 60 ημέρες χωρίς να επιβάλλει, χωρίς να απαιτεί charges, δηλαδή χρεώσεις. Άρα θα μπορεί στο μέλλον να υπάρχουν χρεώσεις. Και στο σημείο 5 λέει παρακάτω ότι το μελλοντικό καθεστώς διοικητικό και θαλάσσιο παροχής υπηρεσιών στα στενά του Ορμούς θα είναι, λέει, θα αποφασιστεί από το Ιράν, από το Ομάν και από τις παράκτιες χώρες. Άρα προδιαγράφεται ένα καθεστώς ενδεχόμενα διοδίων ή λιμενικών τελών, ας πούμε. Δηλαδή πράγματα τα οποία νομίζω ότι είναι υποχώρηση τεράστια αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Το άλλο βέβαιο σημείο είναι τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια που θα βάλουν υποτίθεται οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και οι περιφερειακοί παίκτες και συνεταίροι τους. Ποιοι είναι αυτοί οι regional partners? Είναι μόνο οι χώρες του κόλπου ή μήπως μας στείλει και κανένα τσέκ ο Τραμπ και πει, παιδιά, βάλτε και εσείς τίποτα λεφτά σαν Ελλάδα, σαν Ιταλία? Δεν ξέρω, μπορεί να αναρθεί και καμιά τέτοια απανταχούσα που λένε. Και το υπόλοιπο, αλλά δύο σημεία που έχουν ενδιαφέρον είναι ότι ξεπαγώνουν τα κονδύλια του Ιράν, τα οποία, προσέξτε, θα τα διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία όπως θέλει η Κεντρική Τράπεζα του Ιράν, και θα δίνει εντολή, λέει, να μεταφερθούν τα χρήματα για την πληρωμή του τελικού δικαιούχου. Άρα μπορεί το Ιράν να πει, τα χρήματα που είναι παγωμένα στη ΣΥΠΑ ή σε άλλες χώρες, okay, αυτά τα λεφτά θα τα στείλετε για να πληρωθεί η Ρωσία ή για να πληρωθεί η Βόρεια Κορέα. Στην ουσία με αυτόν τον τρόπο έχουν σπάσει έμεσα και οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Και φυσικά το σημείο 10 που είναι ότι μπορεί να πουλάει πλέον τα προϊόντα του, το πετρέλαιο, φυσικό αέριο του Ιράν, και από εκεί να έχει κέρδος κοντά στα 70 δις.
4: Ναι.
3: Είναι 100 δισεκατομμύρια τα περιουσιακά στοιχεία, συν 300 δισεκατομμύρια. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι ισχυροποιείται μάλλον η θέση του Ιράν παρά αδυνατίζει.
4: Ναι, αυτό πάντως, Νότι Μαριά, το επαναλαμβάνω, εμένα δεν μου θυμίζει ξεδοντιασμένο Ιράν, τουλάχιστον έτσι όπως είχαμε ξεκινήσει στην αρχή. Μου θυμίζει περισσότερο μια χώρα η οποία μπαίνει και οικονομικά στο παιχνίδι. Δεν ξέρω δηλαδή αν κάνετε την ίδια ανάγνωση.
3: Έτσι είναι. Και γι' αυτό ίσως παρακολουθήσατε κι εσείς, ότι είναι στα σκαριά αυτό που θα το ονόμαζα εγώ το σουνιτικό ΝΑΤΟ. Ναι. Διότι πριν από λίγες μέρες έγινε η συνάντηση στην Αίγυπτο με τον Υπουργό Εξωτερικών Αιγύπτου, Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, και μάλιστα συναντήθηκαν μετά όλοι αυτοί οι Υπουργοί Εξωτερικών με τον Αλ-Σίσι, ο οποίος είπε ότι αυτή η πλατφόρμα συνεργασίας των τεσσάρων χωρών που ξεκίνησε εδώ και αρκετούς μήνες θα μπορούσε να εξελιχθεί θεσμικά σε ένα σύστημα άμυνας και ασφάλειας της περιοχής. Οι χώρες και οι τέσσερις αυτές είναι σουνιτικές. Εάν βλέπουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να διασφαλίσουν την άμυνα στην περιοχή, υπάρχει ενδεχόμενο απομάκρυνσης ίσως κάποιων βάσεων, τον είπα, από τα Εμμυράτα, Σουλτανάτα κτλ. Από εκεί κάτω, και άρα έρχεται να κουμπώσει μια συμφωνία η οποία θα έλεγα γίνεται με όρους που θα τους ήθελε και η Τουρκία και μάλιστα τη Σαουδική Αραβία, η οποία υποτίθεται έχει καλές σχέσεις και με εμάς. Έχουμε αφήσει και μια πυροβολαρχία εκεί να προστατεύει την Αράμκο. Έχουμε την άλλη τη φρεγάτα την ελληνική που και αυτή έχει βοηθάει στην αεράμιτα της Σαουδικής Αραβίας και βλέπουμε ότι η Σαουδική Αραβία αλλά και η Αίγυπτος, φίλη και σύμμαχος υποτίθεται χώρα με εμάς, αρχίζει πλέον και αποκτά πολύ στενότερες σχέσεις με την Τουρκία, πράγμα το οποίο θα πρέπει κανείς να το παρακολουθήσει.
4: Ναι, γιατί μπορεί να μας δημιουργήσει άλλου είδους θέματα σε γεωπολιτικό επίπεδο, γιατί η Αίγυπτος, γεωπολιτικά εννοώ, γιατί η Αίγυπτος είναι μια πολύ πολύ κομβική χώρα για μας αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Καταρχάς 80 εκατομμύρια, πόσο είναι κάτω εκεί.
3: 102 εκατομμύρια και α, έχει 1 εκατομμύριο γεννήσει το χρόνο, καταλαβαίνετε τι πάει σφετώνα. Αυτό που επίσης μου κάνει εντύπωση και ίσως πρέπει να το επισημάνουμε, δεν πήρε μεγάλη δημοσιότητα, είναι η υπογραφή ενός μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Σαουδικής Αραβίας που στόχο έχει να αναβιώσει τον σιδηρόδρομο Χετζάζ. Όσοι φίλοι ίσως και λίγο μεγαλύτεροι στην ηλικία μας θα θυμούνται την ταινία «Ο Λόρενς της Αραβίας».
4: Ναι.
3: Στις βασικές σκηνές εκεί του, που ήταν ο Πίτερ Οτούλ, ήταν οι ανατινάξεις των τρένων, τα οποία ήταν τουρκικά τρένα. Αυτό λοιπόν, αυτή η σιδηροδρομική γραμμή, η οποία είχε φτιαχτεί στις αρχές του 1900, συνέδεε την Κωνσταντινούπολη μέχρι την Μεδίνα. Ένα τεράστια απόσταση, η οποία πριν να φτιαχτεί αυτός ο σιδηρόδρομος, για να πάει κανείς από την Κωνσταντινούπολη στην Μέκα και στην Μεδίνα έπρεπε να χρησιμοποιήσει και καμήλες και λοιπά και ήθελε 40 μέρες και ο σιδηρόδρομος αυτός μείωσε τη διαδρομή τότε σε 5 ημέρες. Τώρα λοιπόν έρχεται η Τουρκία με τη Σαουδική Αραβία και λένε το εξής: επειδή τα στενά του Ορμούζ είναι πλέον προβληματικά και επειδή και από την άλλη μεριά και η είσοδος και η διακίνηση στην Ερυθρά Θάλασσα λόγω Χούτι είναι και σωμαλών πειρατών πάλι προβληματική, ξεκινάει πλέον να φτιαχτεί ή να εξυγχρονιστεί ο σιδηρόδρομος που θα συνδέει στην ουσία, προσέξτε, το Ομάν, μερικά Αραβικά Εμμυράτα, εν συνεχεία τη Σαουδική Αραβία, θα δουλεύει πάνω στη γραμμή τη σιδηροδρομική που υπάρχει από το Ριάντ μέχρι πάνω την περίπου την Ιορδανία, με μία καρά παράκαμψη στη Τζέντα, και μετά θα συνεχίζει μέσα στην Ιορδανία και στη Συρία και θα ενώνεται με το σιδηρόδρομο στην Τουρκία για να φτάνει μέχρι η Κωνσταντινούπολη και εν συνεχεία Ευρώπη. Άρα τι κάνουνε και τι κάνανε, θέλουνε πρώτον να δημιουργήσουν μία οδό μεταφοράς πετρελαίου με κυρίως τρένο και ενδεχόμενα ανατρέπουν με τον IMEC. Διότι ο IMEC για να δουλέψει χρειάζεται τη Σαουδική Αραβία και θα πήγαινε από Βομβάη, Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία, θα έφτανε μετά Ισραήλ, Χάιφα και Κύπρο και Πειραιά. Αυτό πλέον φαίνεται ότι σε μεγάλο βαθμό έχει μπει στον πάγο και έρχεται σφήνα η Τουρκία να δημιουργήσει αυτή τη δίωδο, να μπει μετά στα διευρωπαϊκά δίκτυα για τη μεταφορά από την Τουρκία προς την Ευρώπη το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμα που καταδίκασε την Τουρκία, στο σημείο 52 ζητάει να διασυνδεθεί η Τουρκία με τα διευρωπαϊκά σιδηροδρομικά δίκτυα. Άρα λοιπόν φτιάχνεται ένας νέος διάδρομος σιδηροδρομικός σε πρώτη φάση που θα είναι υπέρ της Τουρκίας μαζί με τη Σαουδική Αραβία. Και άρα η Ελλάδα και ο Πειραιάς μπορεί να μείνει εκτός, γιατί ο IMEC, δεν είμαι σίγουρος ότι οι Ινδοί θα συνεχίσουν ανταγωνιστικά στη Σαουδική Αραβία ή θα κουμπώσουν και αυτοί πάνω στη νέα σιδηροδρομική διαδρομή και θα περνάνε τα προϊόντα τους μέσω Τουρκίας στην Ευρώπη και όχι μέσω Ελλάδας.
4: Να θυμίσουμε και να πούμε για τους φίλους ακροατές Νότι Μαριά τι είναι ο IMEC, γιατί δεν τον γνωρίζουν όλοι.
3: Ο IMEC είναι ένας οικονομικός διάδρομος, ας το πούμε, που σχεδιάστηκε από τον Τζο Μπάιντεν το Σεπτέμβριο του 2023. Αυτό τον αντιτάχθηκε τότε ο Ερντογάν και είπε ότι δεν πρέπει να γίνει. Λίγες μέρες μετά έγινε η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και μετά η επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα κτλ. Οπότε πάγωσε και θα έκανε το εξής. Από τη Βομβάη θα είχε συνδυασμένες μεταφορές θαλάσσιες και σιδηροδρομικές. Βομβάη, Αραβικά Εμμυράτα με θαλάσσια μεταφορά. Μετά σιδηρόδρομος Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία, Ιορδανία, Ισραήλ. Μετά από τη Χάιφα προς την Κύπρο και τον Πειραιά με καράβια θα είχαμε μεταφορά προϊόντων κυρίως της Ινδίας. Στον ίδιο διάδρομο θα υπήρχε μία ψηφιακή λεωφόρος για να γίνεται, να μεταφέρονται τα data και άρα να γίνεται και το ηλεκτρονικό εμπόριο με την Ινδία. Στον ίδιο χώρο θα υπήρχε αγωγός υδρογόνου για καθαρή ενέργεια και εκτός από τη σιδηροδρομική γραμμή και θα υπήρχε και μια γραμμή ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό ήταν το πακέτο, το ήθελε και το θέλει μέχρι στιγμής η Ινδία, ο Μόντι, το θέλει ο Μακρόν, το θέλουν και οι Ευρωπαίοι, αλλά έχει παγώσει, διότι πλέον η Σαουδική Αραβία είναι στα παχέρια με το Ισραήλ, δεν φαίνεται να προχωρεί αυτή η επιλογή. Και το γεγονός ότι φτιάχνεται η νέα γραμμή Σαουδικής Αραβίας-Τουρκίας πιθανόν να βάλουν και τους Ινδούς να αξιοποιούν την ίδια σιδηροδρομική γραμμή. Δεν πρόκειται να κάνουν διπλές δουλειές και επενδύσεις. Και άρα να παρακαμφθεί η Ελλάδα και να επέξει πλέον κεντρικό ρόλο η Τουρκία.
4: Μάλιστα. Τώρα σε αυτό το σκηνικό έτσι όπως διαμορφώνεται να δούμε Νότι Μαριά λίγο τους παράγοντες. Εγώ το ρωτάω κάθε φορά στις κουβέντες μας. Καταρχάς ο Τραμπ είναι κάποιους μήνες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Πώς τον βλέπεις να πολιτεύεται μέχρι σήμερα και τι περιμένεις από εδώ και κάτω?
3: Φαίνεται ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη η θέση του. Είναι πολύ δύσκολο να κάμψει και να μπορέσει να κερδίσει τις ενδιάμεσες εκλογές. Γι' αυτό και κάνει διάφορες υποχωρήσεις και από τη μια είναι με το Ισραήλ, από την άλλη υποχωρεί προς το Ιράν. Όλα αυτά δεν δείχνουν μια σταθερότητα. Η εκλογική του βάση έχει κλονιστεί και στην Αμερική υπάρχει σχετική ακριβία. Βέβαια δεν έχουν τις τιμές του στις βενζίνες που έχουμε εμείς εδώ, αλλά εν πάση περιπτώσει για τα αμερικανικά δεδομένα υπάρχει ακρίβεια. Ούτε οι επενδύσεις υποτίθεται εντός Αμερικής έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα, άρα βλέπω ότι η θέση του είναι εξαιρετικά δύσκολη και πιθανόν να χάσει τις ενδιάμεσες εκλογές. Και από εκεί και πέρα θα είναι εξαιρετικά δύσκολη η θέση του ίδιου του Τραμπ μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό κυρίως επηρεάζει τον Βάνς, ο οποίος θα ήθελε να είναι ο διάδοχός του ή ενδεχόμενα ο Ρούμπιο για να κατέβουν αυτοί στις επόμενες εκλογές για την Προεδρία.
4: Ναι, διαφαίνεται πάντως και μία διένεξη σιγά σιγά βγαίνει στην επιφάνεια μεταξύ του Βάρνς, του Αντιπροέδρου και του Ρούμπιο, γιατί είναι και αυτό, είναι η μάχη την επόμενη μέρα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Γι' αυτό τι ανάγνωση μπορεί να κάνουμε, ποιος μπορεί να είναι, είναι ακόμα νωρίς. Εντάξτε,
3: εδώ υπάρχουν και μερικά στοιχεία. Πρώτα απ' όλα στο κομμάτι το θρησκευτικό ο Βάρνς είναι πλέον καθολικός. Δεν ξέρω από όσο στήριξη θα έχει από τους ευαγγελιστές μέσα στο κόμμα του Τραμπ. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, ο Ρούμπιο θα έχει κάποια στήριξη βεβαίως εκεί από του Κουβανών, Μαϊάμι κλπ. αλλά να πούμε ότι οι γονείς του Ρούμπιο ήταν μετανάστες στις ΗΠΑ. Αντίθετα, η οικογένεια του Βάνς είναι πιο δεμένη με το βαθύ κράτος της Αμερικής, ας το πούμε έτσι. Που όλα αυτά επηρεάζουν τον τρόπο εκλογής και την ψηφοθυρία κτλ. Βλέπω ότι θα είναι δύσκολη η μάχη, παρότι θεωρείται στην αρχή φαβορή ο Βάνς, και ο οποίος είναι εν μέρει ανταυτού εκεί στον Τραμπ, θα έχει κάποια σφήνα από το Ρούμπιο μεταξύ τους. Τώρα θα δώσουν τη μάχη, για το ποιος θα κερδίσει είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά δεν ξέρουμε και από την πλευρά των δημοκρατικών ποιος θα κατέβει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Θα αρχίσει να διαμορφώνεται η νέα πρόταση των δημοκρατικών. Ανοιχτό παιχνίδι είναι εκεί και είναι χαρά σε Ευαγγέλιο για τα λόμπι, με την καλή έννοια του όρου, αν υπάρχει καλή έννοια του όρου. Δηλαδή θα έλεγα ότι εφόσον είναι ρευστό το τοπίο, η ομογένεια η δική μας, η Έλληνο-Αμερικανική, μπορεί να παίξει ρόλο. Δηλαδή να καταδείξει την ισχύ των Ελλήνο-Αμερικανών οι οποίοι ψηφίζουν, και ως εκ τούτου να στείλει μηνύματα όχι μόνο στο κόμμα του Τραμπ αλλά και στους δημοκρατικούς, προβάλλοντας τις ελληνικές θέσεις και στηρίζοντας υποψηφίους ενδεχόμενα οι οποίοι είναι προς την Ελλάδα και όχι φιλότουρκοι.
2: Μάλιστα. Να συνεχίσουμε λίγο τους παράγοντες μετά τον αμερικανικό παράγοντα Νότι Μαριά και τον Τραμπ. Πάμε στο ρωσικό παράγοντα. Ο Πούτιν τον τελευταίο καιρό, καλά το λένε και αναλυτές, αλλά εμέσως το παραδέχτηκε και ο ίδιος, ότι φαίνεται να έχει, παρά τις εξελίξεις που υπάρχουν στο μέτωπο με την Ουκρανία, θέματα στο εσωτερικό, κυρίως με ελλείψεις καυσίμων. Πώς βλέπεις το ρωσικό παράγοντα σε όλες αυτές τις διενέξεις στον κόσμο?
3: Πράγματι έκανε εντύπωση το ότι έμεσα παραδέχτηκε ο ίδιος ότι υπάρχει πρόβλημα με τα καύσιμα, ότι έβαλε κάποιους περιορισμούς στις πωλήσεις καυσίμων και σε θέματα εξαγωγών. Επομένως θα έλεγα ότι δέχεται ισχυρά πλήγματα, κυρίως από τα drones της Ουκρανίας. Δεν πηγαίνει έτσι όπως θα ήθελε η εξέλιξη. Είδα μια μικροδιαφοροποίηση και του Λουκατσένκο, ο οποίος δεν θέλει να εμπλέξει πολύ τη Λευκορωσία στην κόντρα με την Ουκρανία, και θα έλεγα ότι ενώ φαινόταν κάπως πιο ισχυρή η θέση του Πούτιν πριν από 2-3 μήνες, το τελευταίο διάστημα υπάρχουν δείγματα έτσι μιας σχετικής αδυναμίας. Αυτό μπορεί ενδεχόμενα να τον οδηγήσει στο να είναι πολύ πιο σκληρός στον τρόπο αντίδρασης και σε σχέση με τις επιθέσεις που γίνονται από ρωσικής πλευράς προς την Ουκρανία. Και μην ξεχνάμε ότι η Ουκρανία χτυπάει πλέον μέχρι και από τη Μόσχα και πολύ πιο μέσα. Επομένως δεν βλέπω εγώ να γίνεται κάποια συμφωνία και κάποια υποχώρηση, μάλλον ένταση του αγώνα βλέπω. Και να σημειώσουμε μια εξέλιξη, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία από την εποχή του πολέμου μέχρι σήμερα έχει δώσει ένα ειδικό καθεστώς στους Ουκρανούς πρόσφυγες, όποιος θέλει δηλαδή εμφανίζεται στα σύνορα και περνάει και μπορεί να εγκατασταθεί σε όποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλει. Δεν τον βάζουν σε κάμπ, δεν του κάνουν δακτυλοσκόπηση όπως κάνουν σε άλλους πρόσφυγες. Ναι. Πέρασε όμως η ανανέωση για άλλο ένα χρόνο αυτής της ρύθμισης της ευνοϊκής, αλλά προστέθηκε ότι πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ελέγχει αν οι νεαροί Ουκρανοί που φεύγουν από την Ουκρανία έχουν υποχρέωση στράτευσης, και επομένως δεν θα τους δίνει δικαίωμα εισόδου αν τους έχει καλέσει στον στρατό ο Ζελένσκι. Δηλαδή βλέπω νέο κρέας για τα κανόνια, όπως έλεγαν παλιά και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και σε επίπεδο Ουκρανίας και σε επίπεδο Ρωσίας.
2: Μάλιστα. Και πάμε να αφήσουμε και την... Είναι πολύ εντυπωσιακή και η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στράτευση, αλλά να πάμε και στον κινέζικο παράγοντα. Και οι Κινέζοι σε όλα αυτά, Νότι Μαριά?
3: Η Κίνα κράτησε και κρατάει μια στάση, θα έλεγα, αρκετά προσεκτική. Εμένει στη διατήρηση και στην ισχύ του διεθνούς δικαίου. Επιμένει ότι πρέπει να λύνονται οι διαφορές ειρηνικά. Αυτό το λέει και για την Ρωσο-Ουκρανική σύγκρουση και για την επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν. Συμμετείχε όσο μπορούσε και μέσω Πακιστάν στο να διαμορφωθεί έτσι ένα πλαίσιο συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, έχει ταυτόχρονα αλλάξει ρότα. Θα προσέξατε ότι μειώθηκαν οι εισαγωγές πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ προς την Κίνα, διότι η Κίνα βρήκε άλλους εναλλακτικούς τρόπους για να προμηθεύεται πετρέλαιο. Δηλαδή κοιτάζει και αυτή τα δικά της συμφέροντα και σου λέει δεν μπορεί να εξαρτάται από μια περιοχή η οποία είναι αμφίβολη και άρα δεν μπορεί να σταματήσει η κινέζικη οικονομία να λειτουργεί επειδή θα παίρνει πετρέλαιο μόνο από το Ιράν. Η Κίνα έχει πλέον το δικό της ενδιαφέρον κυρίως στην περιοχή της, του Ινδοειρηνικού, με τις χώρες της ΑΣΕΑΝ, με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, παρακολουθεί προσεκτικά την υπόθεση Μέση Ανατολή, όχι όμως και πολύ, αν θέλετε, δεν παίρνει ρίσκα και προσπαθεί κυρίως να ενισχύσει και τη θέση της στην Αφρική, διότι εκεί αντιμετωπίζει τώρα ανταγωνισμό από την Ευρώπη, γιατί ο δρόμος του μεταξιού της Κίνας που έχει κάνει πολλές επενδύσεις στην Αφρική με σιδηροδρόμους, αυτοκινητόδρομους κλπ. Αντιμετωπίζει ανταγωνισμό πλέον από την Ευρωπαϊκή Ένωση που γίνονται αντίστοιχες επενδύσεις στην Αφρική. Νομίζω ότι είναι πιο γεωστρατηγική και γενικότερη η θέση της Κίνας παρά πολύ στενά εξειδικευμένη στην περίπτωση του Ιράν.
2: Λοιπόν, και αφού βλέπουμε όλους τους παράγοντες και τους πόλους, πάμε λοιπόν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση Νότι Μαριά. Ξέρω ότι κατ' επανάληψη έχετε ασκήσει κριτική σε αυτή τη μη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέτοντας για μία ακόμα φορά, καλά εμείς το βάζουμε συνεχώς και εσείς το βάζετε, αυτό το έλλειμμα της πολιτικής ηγεσίας που παρουσιάζει η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όλα αυτά.
3: Κοιτάξτε, εμένα με ανησυχεί, θα πιάσω το θέμα με την Τουρκία. Να πω, όλοι το διαβάσαμε και πολλοί κόσμος το είπε και έχει δίκιο, ότι το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που ψηφίστηκε 16 Ιουνίου αν θυμάμαι καλά, ήταν κόλαφος για την Τουρκία, διότι πραγματικά κατήγγειλε την Τουρκία, κατήγγειλε το κάζος Μπέλη, τη γαλάζια πατρίδα, ήταν μία σελίδα ολόκληρη που θα έλεγα ήταν όλες οι ελληνικές θέσεις. Και αυτό ήταν κάτι το θετικό. Όμως, έχει και 2-3 άλλα σημεία τα οποία δεν είναι τόσο θετικά. Και ένα από αυτά τα σημεία είναι η παράγραφος 55, η οποία επικροτεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Κομισιόν που ενέταξε την Τουρκία στο Made in Europe. Το Made in Europe είναι πολλά λεφτά. Για να καταλάβουν οι φίλοι που μας ακούνε, η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ανταγωνιστεί τις ΗΠΑ και την Κίνα πέρασε αυτό που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Προτίμηση, Κοινοτική Προτίμηση. Δηλαδή είπε ότι στις δημόσιες προκηρύξεις και συμβάσεις θα πρέπει, εφόσον τα χρήματα είναι ευρωπαϊκά, να προτιμάται η βιομηχανία η ευρωπαϊκή παρά η κινέζικη ή η αμερικανική. Παράδειγμα για τους φίλους ακροατές του 984, οι οποίοι καθημερινά κυκλοφορούν με το μετρό ή με τα λεωφορεία. Όταν μπαίνεις στο μετρό την Αθήνα, βλέπεις έχει δύο ειδών σιδηροδρόμους. Έχει τη Siemens στα παλιά και τα καινούργια, στα πούμε καινούργια, που είναι από την Νότια Κορέα. Ή πολλά λεωφορεία στην Αθήνα είναι κινέζικα, κινέζικης κατασκευής. Αυτά που έχουν φτιαχτεί με ευρωπαϊκά λεφτά. Τώρα λοιπόν, με το νέο σύστημα Made in Europe, δεν θα μπορεί, λέμε, στην Αθήνα, τα νέα λεωφορεία ή τα νέα τρένα θα πρέπει να είναι παραγωγής ευρωπαϊκής. Δεν μπορεί να είναι ούτε Νότια Κορέα, ούτε Κινέζικα, ούτε τίποτε. Το ερώτημα είναι, η Τουρκία θα μπορεί να ενταχθεί στο Made in Europe? Δηλαδή, τα λεωφορεία που παρασκευάζονται στην Τουρκία, τα φορτηγά, τα γιοταχή, τα άλλες ύλες, μηχανήματα, θα μπουν στο Made in EU. Η Κομισιόν λοιπόν κατέβασε μία πρόταση 4 Μαρτίου και λέει ότι και οι χώρες που έχουν τελωνιακή ένωση, όταν εξάγουν προϊόντα, αυτά τα προϊόντα όπως είναι μηχανήματα, αυτοκίνητα κλπ, θα θεωρούνται ευρωπαϊκά, Made in EU. Και έρχεται και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και λέει ότι πρέπει η Τουρκία να συνεχίσει να εντάσσεται στο Made in EU και έτσι να ενισχυθεί οι συναλλαγές της με την Ευρώπη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάθε χρόνο στην Ευρώπη γίνονται δημόσιες προμήθειες από κράτη, από κυβερνήσεις, από οργανισμούς αυτοδιοίκησης, από περιφέρειες κλπ. Αξίας 2,2 τρισεκατομμυρίων, το λέω, 3 εκατομμυρίων ευρώ. Επομένως η τουρκική βιομηχανία θα είναι μέσα στις προμήθειες και στις προκηρύξεις αυτές. Και τα στοιχεία, δυστυχώς για μας αλλά ευτυχώς για την Τουρκία βέβαια, είναι τα εξής. Οι εξαγωγές της Τουρκίας στην Ευρώπη πέρυσι ήταν 103 δισεκατομμύρια ευρώ αξίας. Και επειδή μερικοί νομίζουν ότι η Τουρκία πουλάει στην Ευρώπη, ξέρω εγώ, χαρούβια ή πατάτες ή ντομάτες, κάνουν λάθος. Μόνο 6% των εξαγωγών είναι αγροτικά προϊόντα. Το 45% είναι μηχανήματα, εξοπλισμός μεταφορών, μεταφορικά μέσα, συσκευές, μέταλλα κλπ. Άρα εδώ η Τουρκία με την ευρωπαϊκή πολιτική συνδέεται ακόμη πιο στενά με την Ευρώπη, δημιουργούνται περισσότερες οικονομικές ευκαιρίες. Άρα η ευρωπαϊκή ηγεσία ενισχύει στην ουσία την Τουρκία, η οποία απειλεί την Ελλάδα και την Κύπρο. Και κατά τα άλλα περνάει και ένα ψήφισμα και λέει καταγγέλουμε την Τουρκία. Και τι τον νοιάζει τον Αρντογάν που τον καταγγέλουν? Τον ενδιαφέρει το παραδάκι. Άρα λοιπόν στο κομμάτι αυτό θα έλεγα ότι υπάρχει πλήρης αποτυχία της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής να στηρίξει και την Ελλάδα και την Κύπρο. Μάλιστα. Και βεβαίως επί μεγάλο χρονικό διάστημα η Ευρώπη ήταν παρακολούθημα των Ηνωμένων Πολιτειών και ταυτόχρονα η Ευρώπη έχει μπει σε μια αδιέξοδη σύγκρουση θα έλεγα με τη Ρωσία, διότι η Ρωσία ήταν η χώρα που έδινε φθηνό φυσικό αέριο στη Γερμανία και στην Ιταλία και έτσι υπήρχε ανταγωνιστικότητα της γερμανικής βιομηχανίας. Εάν αυτό συνεχιστεί, το δηλαδή να μην υπάρχει φυσικό αέριο από τη Ρωσία, θα υπάρχει το αμερικανικό LNG, το οποίο όμως τι απεδειχθεί, το είπαμε και σε μια άλλη εκπομπή σας, ότι οι Αμερικάνοι δεν πουλάνε, πουλάνε σε τιμές spot, δηλαδή σε τιμές σημερινές. Δεν δέχονται να κάνουν μακροχρόνιες συμβάσεις δεκαετίας, εικοσαετίας, οι οποίες θα δεσμεύσουν και τις τιμές. Και μια βιομηχανία, όπως είναι η Ιταλική βιομηχανία που διαμαρτύρεται, δεν μπορεί να αγοράζει σε τιμές spot, αλλά θέλει να αγοράζει αέριο με τιμές 20 ετίας για να προσαρμοστεί, όπως έκανε επί εποχής Πούτιν. Άρα λοιπόν η Ευρώπη αργά ή γρήγορα θα βρεθεί σε αυτά τα διλήμματα. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι η Volkswagen να πάει να κάνει 100.000 νομίζω απολύσεις, να κλείσει εργοστάσια. Επομένως έχει μπει σε μια άσχημη διελκυστίδα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, με αφορμή και τον καύσωνα που αυτές τις ημέρες πλήττει την Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε σκληρά μέτρα κατά της Κίνας. Περιόρισε τις εισαγωγές, έβαζε τεχνικές προδιαγραφές κλπ. Και πριν από λίγες μέρες είχε ένα ωραίο άρθρο μια κινέζικη εφημερίδα που έλεγε «Η ιστορία λέει ενός κλιματιστικού» και περιέγραφε ένα κλιματιστικό κινέζικο, υποτίθεται που έλεγε την ιστορία του, ένα air condition δηλαδή, το οποίο έλεγε «Είμαι διαθέσιμο και μπορώ να πάω στη Γερμανία και να βοηθήσω τη Γερμανία να δροσιστεί κτλ. Αλλά η Γερμανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν βάλει τέτοιους δασμούς και τέτοιους περιορισμούς που υπάρχει έλλειψη κινέζικων κλιματιστικών». Δηλαδή τους κάναν πλάκα οι Κινέζοι. Αυτή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι με όρους αν θέλετε πολιτικούς και επειδή δεν είναι τόσο ανταγωνιστικά τα προϊόντα τα ευρωπαϊκά, απαγορεύει στα άλλα προϊόντα τα εισαγόμενα να εισέλθουν, τελικά είναι εις βάρος των ίδιων των Ευρωπαίων καταναλωτών. Και τα βλέπουμε αυτά και στην περίπτωση με τα κλιματιστικά. Είδατε σκηνές στη Γαλλία που μπαίνανε μέσα στα πολυκαταστήματα και όποιος προλάβει να αγοράσει ένα air condition.
5: Ναι.
3: Λοιπόν, αυτό τι δείχνει? Ότι η ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να στηριχθεί στο να βάζουν 3 ευρώ, 4 ευρώ που βάζει θέση τώρα το πακέτο που έρχεται από την Κίνα. Φτιάξε εσύ κύριε τα προϊόντα σου πιο αν θέλεις ανταγωνιστικά, να μπορείς να ανταγωνίζεις την Κίνα, την Αμερική κλπ. Δηλαδή η Ευρώπη έχει μετατραπεί σε φρούριο το δασμολογικό την ώρα που υποτίθεται ήταν υπέρ του ελευθέρου εμπορίου πριν χρόνια. Αλλά πριν χρόνια ήταν υπέρ του ελευθέρου εμπορίου γιατί είχε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τώρα που απέκτησε δυστυχώς για την Ευρώπη ανταγωνιστικό πλεονέκτημα η Κίνα ή η Ινδία, κάνει φρούριο την Ευρώπη. Έτσι δεν μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία.
2: Ένας φίλος ο οποίος κατοικεί, όπως και εσείς λίγο πολύ, και στις κάτω χώρες, αγαπητέ καθηγητή Νότι Μαριά, μας λέει να σχολιάσουμε πως αυτά τα αποτελέσματα, όποτε και αν γίνουν εκλογές, τι εικόνα δείχνουν για την Ευρώπη στο μέλλον, με δεδομένο, εννοεί ότι ο κόσμος πηγαίνει δεξιά, παύλα άκρα δεξιά, με δεδομένο ότι την επόμενη χρονιά το 27 έχει σχεδόν όλος ο Ευρωπαϊκός Νότος εκλογές.
3: Ναι, καταρχάς στην Ιταλία έχει φτιαχτεί αυτό το νέο κόμμα εκεί, το,
2: με τον στρατηγό Βανάτσι.
3: Του στρατηγού,
2: ναι,
3: το οποίο διεμβολίζει
2: και Μελώνη.
3: Και τη Μελώνη και το Σαλβίνι, και από ό,τι φαίνεται θα χαλάσει εκεί η σούπα με τον συνασπισμό που υπάρχει, και θα δημιουργηθεί ζήτημα. Υπάρχει βέβαια ένα θέμα, τι θα γίνει στην Ιταλία με την Λεπέν, αν θα έχει δικαίωμα να κατέβει σε εκλογές ή θα κατέβει
2: στην Γαλλία, ο Μπαρτελά, στην Γαλλία.
3: Που και εκεί από ό,τι φαίνεται πάνε αρκετά ισχυρά, αλλά είναι δύσκολο η Λεπέν ή όποιος άλλος εκεί από το κόμμα της να πάρει τις εκλογές, γιατί στις προεδρικές εκλογές, αφού και δεύτερο γύρο, γίνονται συνασπισμοί, επομένως θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο να μπορεί να κερδίσουν. Στη Γερμανία υπάρχει πάντοτε το ακροδεξιό ΕΦΔ. Το ερώτημα είναι ότι ενώ υπάρχουν πραγματικά προβλήματα, τα κόμματα τα οποία αυτά που είναι στον κεντρό χώρο ή και στην αριστερά, δεν μπορούν να δώσουν απαντήσεις στα πραγματικά προβλήματα του κόσμου. Και έχουν εγκλωβιστεί κυρίως η σοσιαλδημοκρατία και η δεξιά μέσα στις γραφειοκρατίες των Βρυξελών, στις γραφειοκρατίες των κρατών τους, στα συμφέροντα με τις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, και πλέον αλωνίζει σε επίπεδο έτσι οικονομίας κυρίως η άκρα δεξιά, αν και υπάρχουν και δυνάμεις προς την αριστερά οι οποίες αρθρώνουν ένα λόγο πραγματιστικό, δίνουν απαντήσεις, βάζουν θέμα για τον περιορισμό της λειτουργίας των επιχειρηματικών ομίλων, για την άνηση κατανομή του πλούτου κλπ. Αλλά αυτές οι δυνάμεις δεν έχουν μεγάλη πρόσβαση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δυστυχώς πολλά κομμάτια της άκρας δεξιάς στην Ευρώπη έχουν άκρες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και με τον ΑΒ λόγο προβάλλονται. Επομένως είναι ένα δύσκολο παζλ αυτό το οποίο φαίνεται. Στην Αγγλία είδατε φεύγει ο Στάρμπερ, αλλά είναι αρκετά ισχυρός ο Φάραντς, και από εκεί και πέρα αν θα βγει ο Φάραντς ή θα βγει το νέο εργατικό κόμμα, αυτό είναι
2: προδιέρευση. Ναι.
3: Πάντως η Ευρώπη έχει, πάνω νομίζω παγκόσμια υπάρχουν αναζητήσεις από τους πολίτες. Το απλό ερώτημα είναι, αφού υπάρχει τόσος πλούτος, γιατί μοιράζει τα άνισα. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό ερώτημα.
2: Ναι,
3: πρέπει να απαντήσουμε.
2: Εσείς, εγώ το ρωτάω κάθε φορά σε αυτές τις συζητήσεις που κάνουμε με τους εκπροσώπους ακαδημαϊκής κοινότητας. Εσείς γιατί πιστεύετε ότι ο κόσμος πάει δεξιά, παύλα άκρα δεξιά? Έχουν χρεοκοπήσει εξ ολοκλήρου για αριστερές ιδέες? Τι γίνεται?
3: Εντάξει, οι αριστερές ιδέες μετά τον τρίτο δρόμο του Μπλερ πήραν αρκετό νερό, διότι στην ουσία μπήκαν μέσα στοιχεία φιλελευθερισμού, όπως ας πούμε είναι τα ζητήματα των ιδιωτικοποιήσεων, ο ρόλος της αγοράς, πράγματα τα οποία αντιμετώπιζε με έντονη κριτική, αν θέλετε, η αριστερά. Αυτά τα ενσωμάτωσε ως στοιχεία σοσιαλδημοκρατικά, ως στοιχεία αριστερού ρεαλισμού, ας το πούμε, ως κυβερνούς αριστερά. Στο τέλος βέβαια αυτοί που κερδίσαν ήταν επιχειρηματικοί όμιλοι και όχι τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, τα οποία υπηρέτησαν και την ευελιξία στην αγορά εργασίας, τον περιορισμό των δικαιωμάτων συνταξιοδοτικών κτλ. Άρα χρεοκόπησαν. Επομένως έμενε μετά ένα κομμάτι της καθεστικίας δεξιάς να πάρει το παιχνίδι, τα οποία όμως και αυτά τα κόμματα δεν μπόρεσαν να δώσουν απαντήσεις και λύσεις, γιατί ήταν στην ίδια γραμμή. Από τα αριστερά, πραγματικές αριστερές δυνάμεις ισχυρές, με προγραμματικό λόγο και με πέρασμα στα μαζικά μέσα ενημέρωση δεν υπήρχαν. και έμενε μόνο ο ρόλος της άκρας δεξιάς, γιατί η Λεπέν έχει τεράστια προβολή. Το AFD στη Γερμανία έχει τεράστια προβολή και ας τους λένε ακροδεξιούς. Προβάλλονται κανονικά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μην ξεχνάμε ότι και η Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα κάποιες εποχές είχε αρκετή προβολή.
2: Από τα συστημικά μέσα, πολύ σωστά.
3: Αυτά να μην τα ξεχνάμε. Επομένως, εάν πραγματικά δημοκρατικές αντισυστημικές δυνάμεις μπορούσαν να έχουν την προβολή που έχουν σήμερα οι δυνάμεις άκρας δεξιάς, προφανώς θα είχαν πολύ καλύτερα αποτελέσματα.
2: Μάλιστα. Και για το τέλος έχουμε ένα ερώτημα, το είχε στείλει η φίλη. Και εσείς και λόγω της έδρας Νότι Μαριά στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης είστε από τους κατάλληλους να μας το πείτε. Συνήθως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δείχνει όλοι ότι έχει αντανακλαστικά στις νέες προκλήσεις. Εδώ στη ζωή μας έχει μπει και σωστά σε ένα μεγάλο βαθμό η τεχνητή νοημοσύνη. Να δούμε αυτό το τομέα σε σχέση με τα εργασιακά, δηλαδή μήπως αρχίζουν και μειώνονται μαζικά οι θέσεις εργασίας κυρίως των μεγαλύτερων σε ηλικία και έρθουμε αντιμέτωποι με μια νέα πολύ μεγάλη κοινωνική ένταση και στην Ευρώπη. Νέα.
3: Για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης θα έλεγα ότι όλα αυτά και την εποχή που εγώ ήμουν ευρωβουλευτής το 2014 είχαν αρχίσει να συζητούνται και μάλιστα τότε είχαν γίνει και προτάσεις και βασικά είχαν κάνει και ενημερώσεις φερρυπίνε για τα λογισμικά που πρέπει να υπάρχουν, τους αλγόριθμους σε περίπτωση που οδηγηθούμε σε κάποια στιγμή στο να έχουμε αυτοκίνητα τα οποία λειτουργούν χωρίς οδηγό. Ναι. Και έμπαινε ένα θέμα, αν έχεις αυτοκίνητα που λειτουργούν ας πούμε χωρίς οδηγό, ποιος έχει προτεραιότητα. Θα πρέπει να βάλεις τον αλγόριθμο φερρυπίν για να έχει προτεραιότητα το ασθενοφόρο. Άρα είχαν μπει τα θέματα αυτά και έχουν συζητηθεί. Είναι ενημερωμένοι αρκετά, θα έλεγα, οι ευρωβουλευτές και τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα θέματα. Τώρα το ζήτημα είναι, η τεχνητή νοημοσύνη έχει πολλά στοιχεία που αφορούν θέματα ηθικής και άρα πρέπει να δούμε και εκεί ορισμένα ζητήματα και έχει σχέση και με τις εργασιακές σχέσεις. Εδώ λοιπόν να πάρουμε την Ελλάδα που μας ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε ακόμη να πρημοδοτούμε με θέσεις στο πανεπιστήμιο σε ειδικότητες οι οποίες είναι μακριά από τη νέα τεχνολογία. Υπάρχει ανάγκη αυτή τη στιγμή πάνω από 50.000 θέσεις εργασίας, να μην πω και παραπάνω, προς τις νέες τεχνολογίες, μηχανική ηλεκτρονικών υπολογιστών κτλ. Γιατί να έχουμε επιπλέον θέσεις στα πανεπιστήμια, επιπλέον τμήματα πανεπιστημίων στις νέες τεχνολογίες, ακόμη και στην αυτόματη μετάφραση που εκεί αφορά ένα κομμάτι και τη φιλολογία ας πούμε και τη φιλοσοφική μαζί με τους μηχανικούς ηλεκτρονικών υπολογιστών, ούτε εκεί έχουμε θέση. Άρα δηλαδή δεν προσαρμοζόμαστε και εμείς οι ίδιοι. Ότι θα υπάρξει μείωση θέσεων εργασίας, προφανώς θα υπάρξει μείωση θέσεων εργασίας, αλλά ταυτόχρονα θα δημιουργηθούν και νέες θέσεις εργασίας πάλι λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Εκεί πρέπει να στοχεύσουμε, να καλύψουμε τα κενά που θα δημιουργηθούν από τις παρεμφερείς και βοηθητικές εργασίες γύρω από τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης και να δούμε μια μετάβαση σε επαγγέλματα τα οποία πιθανόν έχουν πρόβλημα. Ο Πόρτερ, ο οποίος είναι ένας μεγάλος οικονομολόγος, έχει βγάλει τη θεωρία το διαμάντι του Πόρτερ και θεωρεί ας πούμε όπως το διαμάντι έχει πέντε άκρες, ποια είναι τα πέντε βασικά θέματα ας πούμε που πρέπει μια οικονομία να έχει για να αναπτυχθεί. Είπε ότι η πιο καινοτόμος λύση τα τελευταία χρόνια είναι τα αυτοκίνητα Τέσλα. Και γιατί το είπε, γιατί αγαπάει τον Μάσκ, αλλά γιατί τα Τέσλα μπορείς να τους κάνεις σέρβις από μακριά χωρίς να χρειάζεται να πας σε συνεργείο. Αν αυτό επεκταθεί, πόσα συνεργεία αυτοκινήτων θα μείνουν χωρίς δουλειά.
2: Ναι. Καλά, το Τέσλα έτσι αλλιώς είναι στην ουσία είναι ένα τάμπλετ με ρόδες. Αυτό είναι.
3: Ναι, αλλά προσέξτε. Ναι. Το καινοτόμο στοιχείο είναι ότι τα αυτοκίνητα έχουν και συνεργεία που τα πηγαίνεις για σέρβις, για επισκευή κλπ. Και εκεί απασχολείται κόσμος. Αν λοιπόν τα αυτοκίνητα πάνε στη μορφή του Τέσλα, όπως λέτε, ένα τάμπλετ με ρόδες, τότε τα κλασικά συνεργεία αυτοκινήτων θα εκλείψουν Οι άνθρωποι όλοι αυτοί θα μείνουν χωρίς δουλειά, αλλά θα δημιουργηθούν νέες δουλειές για αυτούς οι οποίοι θα κάνουν σέρβις των αυτοκινήτων μέσω του τάμπλετ. Άρα εκεί που θα χάνεται μια δουλειά μπορεί να δημιουργείται μια άλλη. Πρέπει αυτά τώρα να τα δούμε, όχι αφού έρθει η ανεργία και αφού κάποιοι άλλοι θα πάρουν τη δουλειά. Γιατί εδώ, και συνεχίζω, το αυτοκίνητο άμα σου χαλάσει το πας για σέρβις, το πας στο Μαστρομίτσο που λένε, είμαι στο Μαστρογιάννη, στη γειτονιά σου.
4: Λοιπόν, θα το φτιάξεις, ναι.
3: Το καινούργιο αυτοκίνητο μπορεί να σου κάνει σέρβις ένας από την Ινδία.
4: Ναι, ναι, κατανοητό.
3: Άρα λοιπόν, για να μην σου κάνει αυτό σέρβις από την Ινδία και να μπορεί να το κάνει το σέρβις εσύ με προστιθέμενη ελληνική αξία, πρέπει από τώρα να το δεις, να γίνει η παρέμβαση σε επίπεδο εκπαίδευσης, πανεπιστημίων κτλ. Έχει δηλαδή πολλές πτυχές η υπόθεση αυτή.
4: Ναι.
3: Και
4: ή κάποιο σέρβις. Ή κάποιο,
3: αυτό,
4: ή κάποιο σέρβις νότι μαριά, γιατί τα λάστιχα δεν μπορεί να τα αλλάξει βουλκανιζατέρα από την Ινδία, έτσι δεν είναι.
3: Όχι, αλλά μπορεί να πηγαίνει στην πορεία και να τα αλλάζει αυτόματα το σύστημα. Και να μην έχει πλέον τους δύο υπαλλήλους που έχει εκεί. Δηλαδή όλα αυτά πρέπει να τα δούμε, πρέπει να συζητηθούν και να έχει κανείς μια εικόνα. Και ταυτόχρονα, επειδή είχε έρθει στην Ελλάδα πρόσφατα, συζητήθηκε το θέμα, έχουμε ένα πρόβλημα τεράστιο με την υπογεννητικότητα για την έλλειψη θέσεων εργασίας.
4: Ναι.
3: Ταυτόχρονα όμως, όχι ότι είμαι υπέρ, η νέα τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη καλύπτει το κενό που υπάρχει λόγω της υπογεννητικότητας, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Δεν είναι υπέρ του να έχουμε υπογεννητικότητα, έτσι. Απλά λέω ότι όπου υπάρχει μια πλευρά υπάρχει και η άλλη. Και αυτά κανείς πρέπει να τα δει. Αλλά άμα δεν έχεις εργαζόμενους, ποιος θα πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές για τα ταμεία ασφάλισης και για τις
4: δουλειές. Καλά, και ναι, θα ανοίξουν άλλα θέματα.
3: Το ρομπότ.
4: Θα έχουμε άλλα προβλήματα. Λοιπόν, Νότι Μαριά, σε ευχαριστώ για αυτή την κουβέντα για μία ακόμα φορά. Θα την επιχειρήσουμε, θα την ξανακάνουμε στο Επανειδήν. Καλημέρα.
3: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Το άγχος αποτελεί πλέον μέρος της καθημερινότητας για πολλούς ανθρώπους. Οι ειδικοί όμως επισημαίνουν ότι υπάρχουν απλοί και φυσικοί τρόποι που μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση της έντασης και της ανησυχίας, πάντα συμπληρωματικά και όχι ως υποκατάστατο της ιατρικής φροντίδας όταν αυτή χρειάζεται. Πρώτος σύμμαχος είναι η άσκηση. Ακόμη και μία προπόνηση μπορεί να βελτιώσει προσωρινά τη διάθεση, ενώ η τακτική σωματική δραστηριότητα έχει συνδεθεί με μακροχρόνια μείωση των συμπτωμάτων. Ενθαρρυντικά είναι και τα στοιχεία για το χαμομήλι. Μελέτες δείχνουν ότι μπορεί να ανακουφίσει συμπτώματα γενικευμένης αγχώδους διαταραχής, αν και οι περισσότερες έρευνες βασίζονται σε εκχυλίσματα.

και όχι στο απλό αφέψιμα. Θετικά αποτελέσματα έχουν καταγραφεί επίσης για το βελονισμό, ο οποίος φαίνεται να μειώνει τα συμπτώματα άγχους, ιδιαίτερα τις πρώτες εβδομάδες θεραπείας. Παράλληλα, έρευνες δείχνουν ότι τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, που βρίσκονται κυρίως στα λιπαρά ψάρια και στα συμπληρώματα ιχθυελαίου, ενδέχεται να έχουν θετική επίδραση και στη διάθεση. Ακόμη και η συνειδητή συγκέντρωση σε απλές καθημερινές δραστηριότητες, όπως το μαγείρεμα ή το περπάτημα, μπορεί να λειτουργήσει ως μια πρώτη μορφή εξάσκησης του νου, συμβάλλοντας στη διαχείριση του άγχους και στη βελτίωση της ψυχικής ευεξίας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Σαρώνουν κάμερες και ευρήματα τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τον μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια χθες τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, με στόχο σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και τραγική συνέπεια τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Η 72χρονη είχε μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτιο με εγκάβματα στο 80% της επιφάνειας του σώματός της. Οι πρώτες εκτιμήσεις των αξιωματικών κάνουν λόγο για μια οργανωμένη ενέργεια. Το τραγικό περιστατικό καταδίκασε η συντριπτική πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου, κάνοντας λόγο για τρομοκρατική ενέργεια και δολοφονία. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, επεσήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε πως κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστία και δεν έχει καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Άθλια, προβοκατόρικη και απολύτως καταδικαστία χαρακτήρισε την επίθεση το ΚΚΕ, επισημένοντας ότι τέτοιες ενέργειες θέτουν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Εκατοντάδες διασώστες στη Βενεζουέλα συμμετέχουν στην επιχείρηση ανάσυρσης από τα συντρίμμια 43χρονου που είναι ακόμη ζωντανός μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση επταόροφης πολυκατοικίας εξαιτίας των φωνικών σεισμών, όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του γαλλικού πρακτορείου. Πρόκειται για φύλακα που παγιδεύτηκε μέσα στο κουβούκλιο που εργαζόταν όταν κατέρευσε το κτίριο στην Κάτια Λαμάρ. Σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 2.295, ενώ οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε δεκάδες χιλιάδες. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος. Χωρίς ουσιαστική πρόοδο ως προς την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας, ολοκληρώθηκαν στην Ντόχα οι άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων ανέφεραν ότι οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών αφιέρωσαν δύο ημέρες συζητήσεων σε δύο κρίσιμα θέματα: την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ και την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία αποτελούν βασικούς πυλώνες της αρχικής συμφωνίας. Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μετά τις νεκρόσιμες πομπές για τον εκλειπώντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ, η ταφή του οποίου έχει προγραμματιστεί για τις 9 Ιουλίου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ. Στην προληπτική εκένωση της πολυκατοικίας που βρίσκεται δίπλα από το κτίριο που κατέρευσε στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, προχώρησαν οι αρχές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διενεργούν ελέγχους προκειμένου να διαπιστώσουν αν έχει υποστεί ζημιές από την κατάρρευση της διπλανής πολυκατοικίας και αν απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων για την προστασία των ενίκων. Χθες ο εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική εξέταση για την κατάρρευση της πολυκατοικίας προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολυοδομικών κανονισμών και αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις. Κλιμάκιο μηχανικών αναλαμβάνει τη διενέργεια αυτοψίες και ελέγχου στατικότητας. Βοήθημα 3.000 ευρώ από τον Δήμο Αθηναίων στις 6 οικογένειες που διέμεναν στην πολυκατοικία. Ποινές φυλάκισης από 1-3 έτη με αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών σε 57 καταδικαστέντες από την Κρήτη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για άτομα που δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες ή μισθωτές εκτάσεων στην Καστοριά, εξασφαλίζοντας έτσι επιδοτήσεις. Εμφανίζονταν να καλλιεργούν ελιές και αμυγδαλιές σε υψόμετρο που, όπως καταγράφηκε στη δίκη, δεν μπορούσαν να ευδοκιμήσουν οι συγκεκριμένες καλλιέργειες. 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Σε τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια σε περιοχές της Πρέβεζας και της Χαλκιδικής, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Λόγω τεχνικού προβλήματος του ιστότοπου υποδοχής των ενστάσεων για την πλήρωση θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών, ανακοινώθηκε νέα προθεσμία υποβολής του στο ΑΣΕΠ από σήμερα ως και την 3η 7 Ιουλίου. Νέα κοινοβουλευτική πρωτοβουλία κατά ενδεχόμενης πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία αναλαμβάνει ο ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικ Λόλερ. Με επιστολή του προς τον Ντόναλντ Τραμπ τον καλεί να διατηρήσει την απαγόρευση που ισχύει από το 2019. Η επιστολή βρίσκεται στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Στην υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα, ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ευρείας κλίμακας επίθεση στο Κίεβο, που στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ο δήμαρχος του Κίεβου, Βιτάλη Κλίτσκο, έκανε λόγο για κατάρρευση 9όροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Ντεσνιάνσκι, τονίζοντας πως έχουν παγιδευτεί άνθρωποι στα συντρίμια. Την ίδια ώρα, οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας ανακοίνωσαν ότι απογείωσαν μαχητικά αεροσκάφη, καθώς βρισκόταν σε εξέλιξη η ρωσική επίθεση. Στην αθλητική επικαιρότητα και στα παιχνίδια του Μουντιάλ, στη φάση των 16 προκρίθηκαν η Αγγλία που επικράτησε με 2-1 του Κονγκό, το Βέλγιο που νίκησε 2-0 τη Σενεγάλη και οι Ηνωμένες Πολιτείες που νίκησαν 2-0 τη Βοσνία. Σε φιλικούς αγώνες χθες, Παναθηναϊκός Χελμοτσπορ 4-0 και ΠΑΟΚ Μπέβερεν 4-1. Και ο καιρός έθριο στην Αττική, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Θερμοκρασία ως 35 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
4: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
5: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Αθήνα 984.

Το πώς μπορεί να ορίσει κανείς τώρα ένα φωτεινό καλοκαίρι είναι από μέχρι, έτσι. Λίλη Φωτοπούλου, λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα σας, κυρία Λίλη μας. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Για να δούμε τι θα δούμε.

Πρωινό Πέμπτης σήμερα, 5η 2 Ιουλίου του 2026, στον Αθήνα 984. Είστε συντονισμένες, συντονισμένοι, ακούτε Mind the Trap. Είπαμε στην κονσόλα η καλή συνάδελφος η Φωτοπούλου, ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, ο Πάνος Καβαδάς είναι στην παραγωγή, επιμέλειται τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Ειρήνη Αρκουμάνη στις νόμιμες επισυνδέσεις, γιατί έχουμε και τις παράνομες, όχι εδώ όμως, αλλού. Στο 213-09-09-100 απαντά στις δικές σας κλήσεις και 6948-984-984 τρόπος επικοινωνίας μέσω Viber.

Στην επικαιρότητα κυριαρχεί βεβαίως αυτό που ακούτε και εδώ από τα δελτία ειδήσεων, αυτό που διαβάζετε όσες και όσοι προλάβατε τουλάχιστον να διαβάσετε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, που ορισμένα πρωτοσέλιδα το έχουν ως πρώτο θέμα, αλλά ως μεγάλο ή μικρότερο χτύπημα στις πρώτες τους σελίδες, και βγάζει κανείς και τα πολιτικά του συμπεράσματα, γιατί τα πάντα είναι χρήσιμα για να εξάγει κανείς και χρήσιμα πολιτικά συμπεράσματα, από τη στιγμή που κάποιοι σε καθημερινή βάση επιχειρούν συστηματικά, οργανωμένα και πάρα πολύ έτσι, πώς να το πω, επαγγελματικά, να διαχειριστούν, τελικά να εργαλειοποιήσουν και την καθημερινότητα, την ειδησιογραφία, πολλές φορές και την πραγματικότητα, κάποιες φορές και τη λογική.

Όπως θα ακούσατε και εδώ στα δελτία ειδήσεων του ραδιοφώνου μας στον Αθήνα 984, τις τελευταίες ώρες οι αρχές σαρώνουν τις κάμερες και τα ευρήματα που έχουν για τον μπαράζ των μπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια που σημειώθηκε τα ξημερώματα χθες στην Θεσσαλονίκη, με στόχο σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, και υπήρχε και η τραγική συνέπεια που είχε ως τραγική συνέπεια το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, της μητέρας πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, της Αφροδίτης Νέστορα. Ψάχνουν τώρα να βρουν οι αρχές τα τι και τα πώς, ποιοι κρύβονται πίσω από την επίθεση που αναζητούνται, καθώς μελετούνται και τα στοιχεία που υπάρχουν καταγεγραμμένα από τις κάμερες εκεί στην περιοχή. Το αστυνομικό ρεπορτάζ κάνει λόγο για τρία άτομα που συμμετείχαν σε όλη αυτή την ιστορία της επίθεσης. Δύο επέβαιναν στη μοτοσικλέτα που τοποθέτησε τους εμπριστικούς μηχανισμούς, ενώ φέρεται να υπήρξε και ένα τρίτο άτομο που κρατούσε τσίλιες, ήταν ο τσιλιαδόρος σε όλη αυτή την ιστορία. Αυτό είναι το ένα, το γεγονός. Το δεύτερο είναι η καταδίκη του γεγονότος, που βεβαίως καταδικάζεται από τη συντριπτική πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου. Πέρα από τη δήλωση του Πρωθυπουργού για το ζήτημα, τοποθετήθηκε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για το ζήτημα τοποθετήθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης σημείωσε πως κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα. Επίσης ανακοίνωση έβγαλε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Και αυτό είναι το πολιτικό σκέλος τώρα του ρεπορτάζ. Πάμε όμως και σε ένα τρίτο επίπεδο, που εδώ πέρα πια συναντάμε αυτό που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής. Όχι ότι δεν το περίμενα σε ό,τι με αφορά, δεν ξέρω αν εσείς το περιμένατε σε ό,τι σας αφορά, και περιμένω και τα σχόλιά σας πάντα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο 6948 984 984.

Γιατί από τη μία, σε πρώτο χρόνο, υπήρχε μία διάθεση, μία πίεση, το παρατηρούσα αυτό στον δημόσιο διάλογο, και μία αγωνία, σε πολλά εισαγωγικά, πάντα έχουν περισσότερη αγωνία στα δεξιά του πολιτικού χάρτη για να καταδικάσουμε περιστατικά τα οποία έτσι κι αλλιώς καταδικάζει κάθε άνθρωπος, έτσι, δεν υπάρχει καμία κουβέντα πάνω σε αυτό. Γιατί η βία σε οποιαδήποτε μορφή της προφανώς και δεν οδηγεί στη λύση κανενός προβλήματος, και έχουμε χίλια δυο προβλήματα να λύσουμε και έχουμε ένα εκατομμύριο λόγους για να είμαστε οργισμένοι ως πολίτες, ως μέλη μιας κοινωνίας που έτσι κι αλλιώς ταλαιπωρείται. Και μέχρι να καταλάβουν αυτοί που πρέπει να καταλάβουν, όπως και οι συμμετέχοντες σε αυτό το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, ότι αυτού του τύπου η δράση οδηγεί μόνο σε περισσότερη αντίδραση από την πλευρά των έτσι και αλλιώς αντιδραστικών δυνάμεων, προσπαθούν να καταπνίξουν οποιαδήποτε φωνή διαμαρτυρίας σε πολιτικό, τονίζω, επίπεδο και όχι πουθενά αλλού. Ενώ αυτοί που πρέπει να καταλάβουν ότι με τέτοιες ενέργειες απλώς ρίχνουν κι άλλο νερό στον μήλο των ψευδοαφηγημάτων, τα οποία είναι πολιτικά, ανιστόρητα πολλές φορές, τελικά και επικίνδυνα. Ας παρατηρήσουμε τι γίνεται στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό, γιατί χθες θα περίμενα τουλάχιστον να επικρατεί, πέρα από την δεδομένη οργή, την λύπη που προκαλεί ένα τέτοιο γεγονός στα στελέχη, ειδικά του κόμματος στον οποίο ανήκαν και οι στόχοι της επίθεσης. Ξαφνικά είδα να βγαίνουν συμπεράσματα, και μάλιστα on camera, σε τηλεοπτικά κανάλια, από πολύ κεντρικές φιγούρες της πολιτικής μας πραγματικότητας, που αυτοί ειδικά θα έπρεπε να είναι διπλά και τριπλά προσεκτικοί, τηρώντας όλη το θεσμικό τους ρόλο, καταρχάς σεβόμενοι, αλλά από εκεί πέρα τηρώντας και όλη την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί σε αυτές τις περιπτώσεις. Πολλές φορές έχουμε πει από τούτη εδώ την εκπομπή, φαντάζομαι όμως το λένε και άλλοι συνάδελφοι εδώ από το ραδιόφωνο, αλλά και σε άλλους επίσης μηντιακούς χώρους, σε άλλα μηντιακά πεδία, είτε μιλάμε για το τηλεοπτικό, είτε για το ραδιοφωνικό, είτε για τον έντυπο τύπο. Ναι, γιατί υπάρχει και έντυμο κομμάτι στον τύπο, καλά το Σαρδάμ την αλήθεια είπε. Που τονίζει και ξανατονίζει ότι οι δημοσιογράφοι δεν είμαστε δικαστές, έτσι, ούτε για να καταδικάσουμε κάποιον, ούτε για να πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας δια του λόγου μας. Σωστό? Λέω, σωστό, δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς. Αλλά όταν ακούς τον κύριο Φλωρίδη, για παράδειγμα, στις πρώτες του δηλώσεις εχθές, το πρώτο πράγμα που του περνάει από το μυαλό μετά την καταδίκη είναι να αρχίσει να κάνει τους απαραίτητους σε εισαγωγικά πολιτικούς συσχετισμούς. Και πάλι ουσιαστικά να βγάζει στο τραπέζι θεωρίες των δύο άκρων, ενισχύοντας ουσιαστικά το αφήγημα που κεντρικά στηρίζει η κυβέρνηση. Τότε αυτό το λες τουλάχιστον χυδαιότητα και δεν το περιμένεις από έναν άνθρωπο που στο ελάχιστο πρέπει να σέβεται το θεσμικό του ρόλο. Ξέρουμε ποιος είναι ο θεσμικός ρόλος του κυρίου Φλωρίδη, μην τα λέμε τώρα στις 7 και 21 πρωί-πρωί. Δεν μπορείς να ακούς, για παράδειγμα, τον κύριο Κυρανάκη να λέει απίστευτα πράγματα εχθές, γιατί απίστευτα ήταν αυτά που είπε ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος σκέφτηκε το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνει ήταν τους απαραίτητους συσχετισμούς. Ποιοι είναι αυτοί οι συσχετισμοί τώρα?

Επειδή διαβάζω και διάφορα στα πρωτοσέλιδα, δηλαδή σαν να πήραν οι μηχανές μπρος πάλι προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, και επειδή βλέπω έτσι ορισμένους από τα μέσα ενημέρωσης συναδέλφους, ειδικά τον συγκεκριμένο τον βάζω σε πάρα πολλά εισαγωγικά, όπως φαντάζομαι δεν με θεωρεί συναδελφό του, δεν τον θεωρώ και εγώ. Βλέπω διάφορους ανθρώπους που την εποχή που έστελναν για παράδειγμα σφαίρες στο γραφείο του Κοντζιά, όταν ο Νίκος Κοντζιάς ήταν υπουργός εξωτερικών, την περίοδο της υπογραφής της συνθήκης της συμφωνίας των Πρεσπών, έγραφε στα social για τρελές σφαίρες, τα θυμάστε. Όμως σε μηντιακό επίπεδο και μπορεί να τα χαρακτηρίσει κανείς και προσωπικές απόψεις. Σε πολιτικό επίπεδο όμως έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος πριν από όχι και τόσο πολλά χρόνια έβγαινε και έγραφε στα social, δημόσια δήλωση, την οποία βεβαίως μετά την πήρε, έχει ζητήσει συγγνώμη και τα λοιπά, αλλά είναι μια αντίληψη η οποία εμένα τουλάχιστον δεν με έχει πείσει ότι έχει εξαλειφθεί από το συγκεκριμένο κόμμα, και αναφέρομαι στο post που είχε κάνει ο κύριος Μαρινάκης στην περίοδο εκείνη, που αναφερόμενος τότε στον τότε πρωθυπουργό, στον Αλέξη Τσίπρα, έλεγε: Τσίπρα, αν ζούσαμε στον εμφύλιο, από το χέρι μου θα πήγαινες. Σε αυτή τη γραμμή λοιπόν, και ενώ ο Μαρινάκης μπορεί να έχει ζητήσει συγγνώμη, και ενώ τα υπόλοιπα μπορεί να θεωρούνται περασμένα, ξεχασμένα, γιατί δεν θα ξεχάσω επίσης την περίοδο της υπογραφής συμφωνίας των Πρεσπών, τα ντου που γίνονταν σε σπίτια βουλευτών της τότε κυβέρνησης, τα χαρτιά με τις επικηρύξεις που κολούσαν στους τοίχους της Θεσσαλονίκης, λες και ζούμε δεν ξέρω και εγώ πού, στο Κλοντάικ, κάπου στο Far West, όπου θα βγαίνουν τα πιστόλια και θα παίρνει ο καθένας τον νόμο στα χέρια του για να καθαρίσει τους κακούς, θεωρώντας τον εαυτό του καλό. Επειδή όμως υπάρχει συγκεκριμένη αντίληψη για τα πράγματα, και επίσης επειδή μιλάμε για το μοναδικό κόμμα στην ιστορία της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας που πολιτικό του στέλεχος έχει καταδικαστεί για δολοφονία, να μην ξεχνάμε τη δολοφονία του καθηγητή Τεμπονέρα, έτσι, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Καλό είναι να είναι λίγο τουλάχιστον προσεκτική, όχι στα της καταδίκης, γιατί όλοι καταδικάζουμε τα περιστατικά βίας και τα περιστατικά τρομοκρατίας. Καλό θα είναι να είναι προσεκτικοί αυτοί που κουνάνε το δάχτυλο για να καταδικάσουμε, οι υπόλοιποι που έτσι και αλλιώς καταδικάζουμε, αυτά που λένε, γιατί πίσω η ουρά τους σέρνει πάρα πολλά. Την ουρά τους όμως δεν την τράπηκε να τη φέρει μπροστά χθες ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κώστας Κυρανάκης, που σκέφτηκε να κάνει τους απαραίτητους σχετισμούς, να σχολιάσει τα όσα έχουν συμβεί αναφορικά με τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, κάνοντας συσχετισμούς και προσπαθώντας να συνδέσει τον Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, τον ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως, να θυμίσει το 15-19, για να χτίσει ένα αφήγημα το οποίο δεν ξέρω πραγματικά τι μπορεί σε επίπεδο κέρδους να φέρει στην Νέα Δημοκρατία, την παράταξη την οποία υπηρετεί ο κύριος Κυρανάκης. Ο κύριος Κυρανάκης που συνέδεσε την εμπριστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη με την εκένωση μιας κατάληψης στο Απιθύτα πριν από καιρό, ενώ φρόντισε βεβαίως να ανοίξει και νέο πολιτικό μέτωπο πολιτικής αντιπαράθεσης με τον πρώην Πρωθυπουργό, λέγοντας ότι αυτό που συνέβη το πρωί χθες, εκτίμησή μου είναι πως πρόκειται για αντίπεινα στην επιβολή της νομιμότητας στα πανεπιστήμια, δήλωσε σαν να ήταν Sherlock Holmes, ο οποίος έχει βρει ήδη τη λύση στο μυστήριο. Δεν περιμένει βεβαίως να βγάλει η αστυνομία τα συμπεράσματά της και να κάνει αυτά που πρέπει και η αστυνομία και στη συνέχεια η δικαιοσύνη, γιατί είπαμε πρέπει να λειτουργούν τα όργανα της πολιτείας και πρέπει να λειτουργούν και οι θεσμοί της, και αυτά είναι τα αρμόδια όργανα όλα για να βγάζουν τα συμπεράσματα και να απονέμεται στο τέλος η δικαιοσύνη από τη δικαιοσύνη και από κανένα Κυρανάκη ο οποίος βγάζει συμπεράσματα για να χτίσει αφηγήματα στις τηλεοράσεις. Άφησε και εχμές κατά του χώρου του ΣΥΡΙΖΑ επί ηγεσίας Αλέξη Τσίπρα. Έκανε σύνδεση του ονόματος της Ελλάς που ξυπνάει, λέει, εμφυλιοπολεμικές μνήμες. Ας του πει κάποιος όμως ότι είναι τελείως διαφορετικό πράγμα ο Ελλάς και τελείως διαφορετικό πράγμα, τελείως διαφορετική χρονική στιγμή η περίοδος της δράσης του μέσα στην ιστορία. Καλό είναι να τα θυμάται αυτό, και αν δεν τα θυμάται να τα μάθει ο κύριος Κυρανάκης αλλά και οι υπόλοιποι εκεί στη Νέα Δημοκρατία που πουλάνε αυτή τη στιγμή δεν ξέρω και εγώ τι και προσπαθούν να ξεσηκώσουν από τα πιο σκοτεινά σημεία της ντουλάπας των παλιών επιχειρημάτων ό,τι πιο βρώμικο και ελεηνό
είχε χρησιμοποιηθεί και την περίοδο πριν το 2015 που στην ίδια χώρα ζούσαμε, αλλά και όσα συνέχισαν να χρησιμοποιούν ως επιχειρήματα τον επόμενο καιρό μέχρι και σήμερα, μέχρι που έφτασαν να βρουν βέβαια και μιμητές. Αρκετούς μιμητές είναι η αλήθεια, αλλά και συμμάχους, άτιμους, άτυπους και άτιμους παράλληλα, οι οποίοι στη δική τους συμπαράταξη πια, με όλα αυτά τα αφηγήματα, προσπαθούν να καταφέρουν δεν ξέρω και εγώ τι για την επόμενη μέρα. Επίσης, θα περίμενε κανείς να υπάρχει και η ίδια ευαισθησία όπως υπάρχει από όλους μας απέναντι σε πράξεις βίας και σε τέτοια περιστατικά τα οποία δεν έχουν καμία θέση μέσα στην δημοκρατία. Σε καμία δημοκρατία δεν έχουν θέση ούτε τα γκαζάκια, ούτε τα πιστόλια, ούτε οι αυτοδικίες, ούτε οι κρεμάλες που τσαμπουνάνε πάρα πολύ εύκολα αρκετοί δια της ασφάλειας του πληκτρολογίου τους στα social. Υπάρχουν άλλοι τρόποι για να λύνουμε τα προβλήματά μας και αυτά είναι η συλλογική δράση, αυτά είναι η πολιτική και γι' αυτό το λόγο συστρατεύεται ο καθένας εκεί που πιστεύει ότι είναι καλύτερα προκειμένου τα πράγματα να πάνε με καλύτερο τρόπο την επόμενη μέρα. Από εκεί και πέρα όμως, καλό είναι να θυμόμαστε και το τι είναι βία τελικά. Γιατί η βία όπως την εννοεί ο κύριος Κυριανάκης είναι ένα άλλο πράγμα και όχι μόνο ο κύριος Κυριανάκης και αρκετοί πιστεύω εκεί στην δική του μεριά. Βία είναι για παράδειγμα για πάρα πολύ κόσμο το γεγονός ότι τόσο καιρό μετά έχουμε τους νεκρούς του εγκλήματος των Τεμπών και έχουμε μια δίκη σε εξέλιξη που περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλει, περιμένουμε, συμπεράσματα δεν βγάζουμε, είπαμε είναι δουλειά της δικαιοσύνης όλο αυτό και στο τέλος κρίνουμε την απόφαση γιατί και αυτοί που κρίνουν κρίνονται. Βία είναι επίσης όλα όσα έχουν γίνει, για παράδειγμα δολοφονία του Καραϊβάζ, δεν έχουμε μάθει ποτέ του συναδέλφου μας ποιος ήταν πίσω από την δολοφονία του Καραϊβάζ. Επίσης, επειδή βλέπω να διακινούν και σενάρια Μαρφίν πάλι πρωί-πρωί, να θυμίσουμε ότι τα δύο άτομα που είχαν κατηγορηθεί για τον εμπρισμό της τράπεζας έχουν αθωωθεί. Δεν έχουν εντοπιστεί οι άνθρωποι που προκάλεσαν εκείνη τη μέρα το αποτρόπαιο γεγονός που έκαψε ζωντανούς ανθρώπους μέσα στην τράπεζα. Αντιθέτως, καταδικάστηκαν στελέχη της τράπεζας και άλλοι αρμόδιοι για τα μέτρα που δεν είχαν ληφθεί προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια και θέματα πυροπροστασίας όπως θα έπρεπε στο κτίριο. Ας είναι λοιπόν τον καιρό αυτό λίγο πιο προσεκτικοί αυτοί που προσπαθούν να χτίσουν δεν ξέρω τι είδους αφηγήματα, μιλώντας για όλα αυτά που μιλάνε, τα οποία δεν θέλω ούτε να τα προφέρω, δεν θέλω ούτε να μιλήσω για αυτά, μου προκαλούν ανατριχύλα. Δεν ξέρω πώς τα βλέπετε εσείς όλα αυτά, μπορεί να είναι τελείως λάθος η δική μου οπτική, να υπάρχει κάποια άλλη που δεν μου περνάει από το μυαλό. 6-9-48-9-84-9-84. Ψυχραιμία και όλα μπορεί να πάνε καλύτερα. Μπορεί και να μην πάνε, θα δούμε. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, κάμερες και ευρήματα για τον μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια χθες τα ξημερώματα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως τραγική συνέπεια το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Εκατοντάδες διασώστες στη Βενεζουέλα συμμετέχουν στην επιχείρηση ανάσυρσης από τα συντρίμμια 43χρονου που είναι ακόμη ζωντανός μια εβδομάδα μετά τους φωνικούς σεισμούς. Οι νεκροί ανέρχονται σε 2.295, ενώ οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε δεκάδες χιλιάδες. Επταήμερο εθνικό πένθος κηρύχθηκε στη χώρα. Τουλάχιστον 8 νεκροί και πολλοί τραυματίες στο Κίεβο από ρωσική επίθεση ευρείας κλίμακας. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας, κατέρευσε 9 όροφη πολυκατοικία και κάτοικοι παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια. Για πολύ καλές επαφές με το Ιράν στην Ντόχα, όπου διεξήχθησαν έμεσες συνομιλίες, κάνει λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη αναφέρει πως οι διαπραγματεύσεις έλαβαν τέλος με συμφωνία για αποδέσμευση μέρους των παγωμένων πόρων της στο Κατάρ. Στην προληπτική εκένωση της πολυκατοικίας που βρίσκεται δίπλα από αυτήν που κατέρευσε στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, προχώρησαν οι αρχές. Ελέγχους διενεργούν κλιμάκια μηχανικών. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με αναστολή σε 57 καταδικαστέντες από την Κρήτη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δήλωναν καλλιέργειες με ελιές και αμυγδαλιές σε υψόμετρο της Καστοριάς, όπου δεν θα μπορούσαν να ευδοκιμήσουν. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική. Λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πέμπτη σήμερα, 2 Ιουλίου του 2026. Ακούτε Mind the Trap στον Αθήνα 984. Περάσανε και οι Άγγλοι στο μεταξύ, το Κονγκό εχθές. Απίθανα πράγματα.

0: Λίλη Φωτοπούλου στην ρύθμιση του ήχου, Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, Πάνος Καβαδά στην παραγωγή, Ειρήνη Αρκουμάνη στις νόμιμες επισυνδέσεις, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 213-09-09-100, απαντά στις δικές σας κλήσεις. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο, 6948-984-984, και ενώ ακούμε Oasis, ακούμε το Supersonic από τους Oasis. Και επειδή λέγαμε για την Εθνική Αγγλίας που κατάφερε και πέρασε το Κονγκό, δεν ξέρω τώρα αν είστε φίλοι ή όχι της Εθνικής Ομάδας της Αγγλίας, ενώ στην Premier League το θέαμα είναι καταπληκτικό αν αγαπάει κανείς το ποδόσφαιρο. Η Εθνική Αγγλίας στα μάτια αρκετών τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια φαντάζει πιο αδιάφορη και από ένα ποτήρι τσάι. Εκτός αν σας αρέσει και το τσάι τώρα, τι να πω, γούστα είναι αυτά. Αλλά επειδή το Μουντιάλ τρέχει και δεν τρέχει μόνο η μπάλα, τρέχει και η ιστορία για τους λάτρεις της στατιστικής, νομίζω αξίζει να καταθέσω κάτι εδώ. Από τις χώρες που συμμετέχουν στο φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, στο Μουντιάλ έτσι όπως συνηθίζουμε να το λέμε, και επειδή το 1 τρίτο της διοργάνωσης γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής του συμμάχου μας και φίλου μας Ντόναλντ Τραμπ έχει επιτεθεί στο 25% των χωρών που συμμετέχουν σε αυτή τη διοργάνωση. Καλό. Το 1846, για παράδειγμα, επιτέθηκαν στο Μεξικό. Το 1903 και το 1989 είπα να κάνουν μια παρέμβαση στον Παναμά. Το 1903 επίσης στην Κολομβία. Στην Αϊτή είχαν δουλειές το 1915, το 1934, το 1994 και το 2004, γιατί όταν έχεις δουλειές, έτσι είναι τα πράγματα. Στο Ιράν το 1953, το 2025 και το 2026 και είμαστε still counting. Στο Κονγκό βεβαίως το 1961 αλλά και το 1965. Στο Εκουαδόρ το 1961 και το 1963. Σε εκείνο το καημένο το Ιράκ, το 1963, το 1991 βεβαίως και το 2003, ούτε η Βραζιλία εξαιρέθηκε το 1964. Μιλάμε τώρα για παρεμβάσεις όλων των τύπων, έτσι καταλαβαίνετε. Γκάνα, 1966. Αυστραλία, το 1975. Αργεντινή, το 1976. Τουρκία, το 1980. Έχει πολύ πράγμα, πολύ πράγμα, πολύ πράγμα, πάρα πολύ πράγμα. Ψάξτε το λιγάκι να δείτε. Είναι πάντως, επειδή το μέτρησα, το 25% των χωρών που συμμετέχουν στο φετινό Μουντιάλ, σε αυτό το πανηγύρι που, τέλος πάντων, ως πανηγύρι το αντιμετωπίζει ο Τραμπ και όλοι οι υπόλοιποι. Δεν νομίζω ότι ασχολούνται πολύ με το ποδόσφαιρο. Έχει ένα ενδιαφέρον έτσι να δούμε και την προσέγγιση των Αμερικανών στην ιστορία και στα πράγματα, τα πολιτικά. Precious ακούμε, Depeche Mode. Και 6948-984-984 ο τρόπος επικοινωνίας. Κάποιον Ρωμανό θα σκαρφιστούν πάλι, γράφει η Γογό. Καλημέρα στον Μιχάλη, καλημέρα στο φίλο τον Τάσο, καλημέρα στο φίλο τον Κώστα. Κωνσταντίνος από Θεσσαλονίκη. Το κόλπο είναι παλιό, το ζούμε δεκαετίες. Ο πολιτικός αντίπαλος που φταίει μέχρι και για τον ανάδρομο Ερμή. Η βία κάθε μορφής φυσικά και δεν είναι ούτε λύση ούτε και αποδεκτή. Θα χρειαστεί όμως εγκυκλοπαίδεια για να καταγράψουμε τις μορφές βίας που βιώνουμε στις ζωές μας. Περσεφόνη, τίποτα δεν μας εκπλήσει στο Μουντιάλ τον Ινφαντίνο και Μέση που προσκυνάνε κυριολεκτικά όμως τον Τραμπ. Μας καλημερίζει η Κίρκη, κατά τα άλλα ο Γιωτόπουλος τους φόβησε και τον ξαναέκλεισαν μέσα. Μας καλημερίζει ο Σοκράτης και η Λένα, καλημέρα και στους δυο. Για να θυμάται, λέει ο Κυρανάκης, θα πρέπει να έχει ανοίξει και κανένα βιβλίο ιστορίας, πράγμα δύσκολο σημειώνουν. Καλημέρα στην Βούλα, καλημέρα στο συνονόματο τον Γιώργο, καλημέρα στην Δέσποινα, για να δούμε, λέει, θα συλλάβουν τους δολοφόνους. Καλημέρα στην Μαρία. Θεσσαλονίκη, 638 κακοποίησεις γυναικών μόλις σε μισό χρόνο. Καλημερίζει ο φίλος ο Μιχάλης. Μας ακούει από Χόμορη, Ετωλό Ακαρνανίας. Γεια σου ρε Μιχάλη. Η φίλη η Κική, έχω εμπιστοσύνη στο ελληνικό FBI. Καλημέρα Τραπ, γεια σου Κική μου. Ενώ εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας 6948-984-984. Χθες, παρά το γεγονός ότι έτρεχαν και συνεχίζουν να τρέχουν διάφορα πράγματα στα οποία έχουμε την ευκαιρία να σταθούμε καθημερινά, θεώρησα χρήσιμο να κάνουμε έτσι ένα άλμα στο χρόνο και να φτάσουμε μέχρι την άνοιξη του 2027, όπου θα έχουμε εκλογές, όχι στα μέρη μας, αλλού. Γιατί εκλογές στα μέρη μας, όπως όλα δείχνουν, μάλλον θα γίνουν πολύ πολύ νωρίτερα. Αναφέρομαι βέβαια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας. Θα μου πεις γιατί θα ψηφίσουμε. Όχι, αλλά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το τι θα γίνει στη Γαλλία, όχι σε στενό πολιτικό επίπεδο, αλλά ευρύτερα αν σκεφτούμε λίγο το πώς πηγαίνουν τα πράγματα στο ένα δεύτερο, στο άλλο μισό αυτού που ονομάζαμε κάποτε γαλλογερμανικός άξονας. Αυτό δεν λέγαμε κάποτε, τις δύο μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης που όριζαν τα πράγματα και έκοβαν και τα έραβαν όλα στα μέτρα τους περισσότερες φορές και περιμέναμε να πέσει και κανένα ψίχουλο κάτω, μπας και πάρουμε τίποτα και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, Ελένη Τσερεζόλε, συνάδελφος και φίλη, δημοσιογράφος, διεθνολόγος, μαζί μας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αρμοδιότερος άνθρωπος, ξέρει καλά τα της γαλλικής πολιτικής σκηνής. Ελένη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσένα Γιώργο και στους ακροατές μας. Και καλό μήνα με μία μέρα καθυστέρηση.
0: Πώς λένε, 40 μέρες, αλλά 40 μέρες θα έχουμε μπει στον Αύγουστο, δεν πειράζει. Λοιπόν, Ελένη μου, τώρα καλός μήνας σημαίνει ότι είμαστε ακόμη πιο κοντά. Ο Μακρόν, μάλλον από την πλευρά της γαλλικής κυβέρνησης, μπήκαν τα πράγματα έτσι και σε επίπεδο ατζέντα. Δηλαδή, ξέρουμε πια και τις ημερομηνίες για τις γαλλικές εκλογές, αλλά τα δεδομένα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Και εγώ θα το πάρω το ρίσκο μου, από τώρα θα το πω αυτό, πολύ φοβάμαι ότι αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά θα γίνει το πολιτικό ατύχημα στη Γαλλία. Και περιμένω να μου πεις εντελώς το ανάποδο, πραγματικά.
1: Θα ήθελα να μπορούσα να σε διαψεύσω ή να υποστηρίξω κάτι διαφορετικό, όμως η παρατήρησή σου είναι πάρα πολύ ακριβής, μάλλον πάρα πολύ πιθανή. Mm-hmm. Σε 10 μήνες από σήμερα, στις 2 Μαΐου, 27, θα ξέρουμε ποιος θα είναι ή ποια θα είναι επόμενος πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας. Mm-hmm. Και είναι πάρα πολύ πιθανό είτε να πρόκειται για την Μαρίν Λεπέν, mm-hmm. Είτε να πρόκειται για τον επικεφαλή, στον πρόεδρο του κόμματος, τον Ζορντάν Μπαρντελά. Mm-hmm. Θα έχουμε μια πολύ καλή ένδειξη ποιος από τους δύο, γιατί πρέπει να πούμε, Γιώργο, ότι σε όλες τις μετρήσεις που δεν γίνονται με τους καταιγιστικούς ρυθμούς που γίνονται στην χώρα μας, mm-hmm. γίνονται σε συγκεκριμένες περιόδους για να υπάρχουν οι συγκρίσεις, εδώ και πάνω από 2 χρόνια σταθερά και οι δύο, αλλά και ο Εθνικός Συναγερμός, το ακροδεξιό κόμμα, η μετεξέλιξη του ακροδεξιού εθνικού μετόπου που ίδρυσε ο πατέρας της Λεπέν, ο Ζαν Μαρί Λεπέν, έρχονται πρώτοι και σε πρόθεση ψήφου στις προεδρικές εκλογές, αλλά και πρώτοι σε δημοφιλία, mm-hmm. με ποσοστά που βρίσκονται σταθερά άνω του 30% και για τους δύο. Δηλαδή, όταν ερωτώνται οι Γάλλοι ποιον θα θέλατε πρόεδρο τις επόμενες εκλογές, είναι ή ο Μπαρντελά ή η Λεπέν, και όταν τους ρωτούν ποιος θεωρείται ότι είναι ο πιο δημοφιλής, ποιον συμπαθείται περισσότερο τέλος πάντων από όλο το προεδρικό, το πολιτικό προσωπικό της Γαλλίας, έρχονται και οι δύο πρώτοι. Και το πιο κρίσιμο, το ποιοτικό στοιχείο της έρευνας, που είναι πάρα πολύ ανησυχητικό, Γιώργο, είναι ότι πλέον οι απόψεις της ακροδεξιάς, είτε πρόκειται για πολύ σκληρές απόψεις για το μεταναστευτικό, είτε πρόκειται για απόψεις που έχουν να κάνουν με την επιβολή του νόμου και της τάξης στο εσωτερικό της χώρας, συγκεντρώνουν μεγάλη αποδοχή. Και γενικά η ψήφος στην ακροδεξιά, στον Εθνικό Συναγερμό, στους εκπροσώπους της, δεν αποτελεί ταμπού, δεν είναι μια ψήφος την οποία, μια επιλογή την οποία οι Γάλλοι πολίτες κρύβουν ή αισθάνονται ενοχικά ως προς αυτήν. Θυμίζω εδώ για το θέμα του ενοχικού και δυστυχώς πόσο έχει προχωρήσει η αποδοχή των ακροδεξιών ιδεών στην γαλλική κοινωνία, ότι στις αρχές της δεκαετίας του 80 πολλοί Γάλλοι έκρυβαν, δεν έλεγαν ότι θα ψηφίσουν Λεπέν και εθνικό μέτωπο, και οι εταιρείες δημοσκοπήσεων είχαν βρει έναν τρόπο μαθηματικό να διορθώνουν τα ποσοστά των ερευνών τους πάντα προς τα πάνω. Mm-hmm. Γιατί στην πραγματικότητα, όταν γινόντουσαν οι εκλογές, έβλεπαν ότι δεν ήταν, ξέρω εγώ, για παράδειγμα 3%, αλλά έπαιρνε 9%. Mm-hmm. Οπότε είχαν έναν τρόπο να διορθώνουν. Εδώ και πάνω από 10 χρόνια, Γιώργο, το έχουν καταργήσει αυτό. Διότι ο κόσμος πλέον απολύτως χωρίς κόμπλεξ, χωρίς ενοχές, δηλώνει ότι θα ψηφίσει η ακροδεξιά. Βεβαίως, αυτό δεν έχει γίνει, δεν έχει πέσει μόνο από τον ουρανό. Mm-hmm. Υπάρχουν ένα σωρό ισχυροί οικονομικοί παράγοντες που στηρίζουν χωρίς δημόσια την ακροδεξιά. Υπάρχουν μεγάλοι μηντιακοί όμιλοι που στηρίζουν ανερυθρίαστα και χωρίς κανένα κόμπλεξ τις ακροδεξιές ιδέες.
0: Πάντως μπορούμε να πούμε συνολικά, Ελένη Τσερεζόλη, ότι η άκρα δεξιά διευκολύνεται ουσιαστικά στην στρατηγική της μέσα σε μια πορεία ετών που ξεκινάει κιόλας από τη δεκαετία του 80 στη Γαλλία, μιας και μιλάμε για τα γαλλικά πολιτικά πράγματα, με τον Ζαν Μαρί Λεπέν που τότε ήταν το απόλυτο φάντασμα και η απόλυτη μαυρίλα, αλλά σιγά σιγά βγαίνοντας και σε τηλεοπτικές εκπομπές εκείνη την εποχή και λέγοντας τη χαρακτηριστική φράση ότι λέω αυτά που λέει η ψυχή των Γάλλων, αλλά δεν τα εκφράζει με το στόμα, το λέω έτσι με πολύ δικά μου λόγια. Διευκολύνεται στην στρατηγική της καθώς υποχωρεί η διάκριση δεξιάς και αριστεράς.
1: Απολύτως.
0: Πολλοί μιλάνε δηλαδή στο όνομα ενός κέντρου που στα δικά μου μάτια ποτέ δεν υπήρξε, αλλά κατασκευάστηκε πολιτικά στην πορεία. Όταν χάσαμε και την πολιτική, όχι ταυτότητα ο καθένας και η καθεμιά, αλλά και την πηξίδα τελικά μες στο χάρτη.
1: Ένας από τους βασικούς παράγοντες και πολιτικούς που διευκόλυνε την άνοδο της ακροδεξιάς, και μην φανεί αυτό περίεργο στους ακροατές και στις ακροάτριές μας, ήταν ο ίδιος ο Φρανσουά Μιτεράν, mm-hmm. ο οποίος έδωσε το πράσινο φως τότε στη γαλλική τηλεόραση να αρχίσει να έχει πρόσβαση σε αυτήν ο Ζαν Μαρί Λεπέν, γιατί θεωρούσε ότι μπορούσε να τον εργαλειοποιήσει για να πλήξει το στρατόπεδο της δεξιάς. Από εκεί και πέρα, πιο σύγχρονα, ας πούμε, πιο κοντά σε εμάς από πλευράς χρονικής, εκείνος που βοήθησε τα μάλα, διότι στην ουσία εφάρμοσε και το πρόγραμμα το ακροδεξιό, και ο κόσμος τώρα πλέον σου λέει ας πάρουμε το original, γιατί να πάρουμε το ersatz, είναι ο ίδιος ο Μακρόν. Mm-hmm. Ο Μακρόν ουσιαστικά έχει νομιμοποιήσει τις ακροδεξιές απόψεις, mm-hmm. δηλαδή τις ακροδεξιές πολιτικές, και τις έχει απενοχοποιήσει. Οπότε πλέον αυτό που βιώνουμε αυτή τη στιγμή είναι το όριμο φρούτο. Mm-hmm. Γιατί να μην πάρουμε το πρωτότυπο και να πάρουμε κάτι το οποίο είναι και πιο διεφθαρμένο, είναι και πιο περίεργο, και στρέφονται ακριβώς προς το πρωτότυπο, χωρίς να υπάρχει ίχνος, προβληματισμού, χωρίς να υπάρχει κανενός είδους αναστολή. Και επίσης πρέπει να πούμε μία λεπτομέρεια. Μοιάζει σαν να έχουν όλα τα, πώς το έλεγε, δεν είμαι και πολύ φανατική του Κοέλιο, όλα τα αυτά του σήματος συμμαχίες, ναι. για να βγουν.
0: Ας το χρησιμοποιήσουμε όμως.
1: Τέλος πάντων, σαν φράση, σαν οπτική μας ταιριάζει, σαν να έχουν συμμαχίσει όλα τα πράγματα προκειμένου να προωθήσουν και να αβαντάρουν τη γαλλική ακροδεξιά. Και ενώ τα φαινόμενα διαφθοράς, για παράδειγμα αυτή τη στιγμή σε επίπεδο ευρωπαϊκό, αυτή η Κομισιόν, αυτή η ευρωπαϊκή ηγεσία είναι από τις πιο διεφθαρμένες που έχουν υπάρξει ποτέ, άρα αυτό είναι ένα λιθαράκι, ας πούμε, αποδόμησης ό,τι έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή ιδέα και την Ευρώπη, και ας πούμε κάποιες πολιτικές, για παράδειγμα οικολογικές ή σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Δεν είναι τυχαίο ότι τώρα με τον τελευταίο καύσωνα η ακροδεξιά είχε μία μαγική λύση στη Γαλλία, εννοώ.
0: Τα κλιματιστικά.
1: Ακριβώς. Δεν έκανε λόγο, δεν τους πήγαινε το θέμα η κλιματική κρίση, ότι είναι ανθρωπογενής, ότι έχει να κάνει με τα ορυκτά καύσιμα. Αυτά όλα είναι λεπτομέρειες. Mm-hmm. Βγήκε η Λεπέν και είπε: ακούστε να δείτε, εγώ έχω ένα φανταστικό, εμείς τέλος πάντων έχουμε ένα φανταστικό σχέδιο σε εθνικό επίπεδο. Θα βάλουμε παντού κλιματιστικά, στα γυροκομεία, στα νοσοκομεία, στα σχολεία και τελείωσε.
0: Τι κάνει η ακροδεξιά με δύο λόγια, λοιπόν, Ελένη Τσερεζόλε, ουσιαστικά εκμεταλλεύεται ένα συνολικό έτσι κλίμα απόρριψης που έχει επικρατήσει και στο γαλλικό πολιτικό σκηνικό, στη γαλλική κοινωνία. Εκμεταλλεύεται τον αντισυσμητισμό, τον αντισυστημισμό που έχει επικρατήσει και στο γαλλικό πολιτικό σκηνικό, στη γαλλική κοινωνία. Εκμεταλλεύεται τον αντισυσμητισμό, τον αντισυστημισμό

0: επιχείρημα. Αυτό είναι η κοινή λογική, την οποία χρησιμοποιούν απέναντι σε αυτό που ονομάζουν διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα.
1: Πολύ σύντομα απέναντι, πολύ σύντομα απέναντι, γιατί έχουμε ακόμη 2 λεπτά για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Ναι. Στον άλλο πολιτικό πόλο, τι ακριβώς κάνουν, τι δεν καταλαβαίνουν από όλη αυτή την κατάσταση?
0: Κακοφωνία, συγκρούσεις εγωισμών, προσωπικών εγωισμών, κομματικών εγωισμών, και όλα δείχνουν ότι πάρα πολύ δύσκολα θα βρεθεί μια αριστερή υποψηφιότητα στον δεύτερο γύρο, για τον απλούστατο λόγο ότι σύμφωνα με όλες τις μετρήσεις θα πρέπει να υπάρξει απέναντι στην ακροδεξιά ένας ισχυρός, εναλλακτικός, προοδευτικός αριστερός πόλος. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Σκέφτονται όλοι να είναι υποψήφιοι στον πρώτο γύρο, που σημαίνει ότι πολλαπλασιάζονται οι πιθανότητες να έχουμε στον δεύτερο γύρο οπωσδήποτε έναν ακροδεξιό. Από εκεί και πέρα, το πιο πιθανό είναι να έχουμε απέναντι στον ακροδεξιό έναν δεξιό, ο οποίος θα είναι λίγο λιγότερο ακροδεξιός.
1: Μάλιστα.
0: Ναι,
1: πολύ ωραία.
0: Είναι αποθαρρυντικό, αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα, εκεί κατευθυνόμαστε, και θα είναι πραγματικά για τα ευρωπαϊκά, και όχι μόνο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, Γιώργο, γιατί να υπάρξει η ακροδεξιά πρόεδρος στην Γαλλία, εν πάση περιπτώσει τη χώρα της Επανάστασης, με πολλά αμαρτήματα στο αθητικό της, στο ενεργητικό της, εν πάση περιπτώσει, θα είναι, ας το πούμε σε καλά ελληνικά, game changer επιταχύρω.
1: Μάλιστα. Πάντως, έτσι κλείνοντας, εγώ να πω ότι όταν κάποιοι καλλιεργούν ένα κλίμα το ότι πλέον δεν χρειάζεται, ο κόσμος θα έχει κουραστεί αυτά τις ταμπέλες, ότι δεν υπάρχει αριστερά-δεξιά, όταν μπαίνουμε σαν κοινωνία να το αποδεχθούμε αυτό το αφήγημα, ότι δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά, τότε ψωνίζουμε αμέσως και το γεγονός ότι δεν υπάρχει άκρο-δεξιά, και ψωνίζουμε και κάτι ακόμη, καταπίνουμε μάλλον, τα αφηγήματα περί ακροαριστεράς. Οπότε μετά καταλαβαίνουμε προς τα που βαραίνει το πράγμα, ποιους στοχεύει, ποιοι το ψωνίζουν, με ποιο τρόπο και πώς το εκμεταλλεύονται και πολιτικά στο τέλος της μέρας.
0: Μα είναι γνωστό όταν λένε ότι δεν υπάρχει, όταν κάποιος σου λέει ότι δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά, είναι δεξιός, αλλά δεν θέλει να το πει.
1: Ακριβώς. Ελένη Τσερεζόλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.

Ρίξτε μια ματιά και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, όχι αυτά που θα σας πω εγώ, μόνοι σας ότι καταλάβετε, και θα, νομίζω θα βγάλουμε στο τέλος το ίδιο συμπέρασμα με αυτό που λέγαμε κλείνοντας με την Ελένη Τσερεζόλε, για να δείτε πώς χρησιμοποιούνται και οι λέξεις και οι όροι, τελικά και πώς εργαλειοποιείται και η ιστορία και ο πολιτικός χώρος. Λοιπόν, ως εδώ ήμασταν για σήμερα. Ραντεβού πάλι αύριο ραδιοφωνικά, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Ακολουθούν η Αθηνά Κορλίρα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Γιάννης Παπαγεωργίου και Αθηνά Κορλίρα για το πρωινό μαγκαζίνο. Μένετε εδώ, συντονισμένοι, συντονισμένοι, στον Αθήνα 984. Εμείς αύριο, μέχρι τότε, το νου σας.

0: 104 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους. Είναι 5η 2 Ιουλίου του 2026. Ακούτε την ελεύθερη κυκλοφορία. Το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης για την επόμενη ώρα κοντά σας. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθηνά Κορλίρα με τη Λίλη Φωτοπούλου και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Τον Πάνο Καβατά στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Τον Γιώργο Παπάζογλου στην αρχισυνταξία. Όσοι θέλετε μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας και τον αριθμό 213-09-09-100. Απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα Ειρήνη Αρκουμάνη. Μπορείτε να μας στείλετε mail στο 984-on-air-papaki-gmail.com ή να μας στείλετε μήνυμα στο Viber στο 6948-984-984.
2: Χονδρικώς υπάρχουν τρεις προσεγγίσεις που έχω ακούσει από χθες για την δολοφονική τρομοκρατική επίθεση πλέον μετά την στη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη λέει ότι οι τρομοκράτες πρέπει να οδηγηθούν στη φυλακή και να πληρώσουν με βάση αυτό που επιτάσσει ο νόμος, τελεία. Αυτή είναι η πρώτη προσέγγιση με την οποία συντάσσομαι απολύτως και το αλλάζω το αφήγημα. Η κάφρη τρομοκρατίδια. Συγγνώμη για αυτό που είπα, αλλά αυτό πιστεύω. Το δεύτερο είναι το καταδικάζω την πολιτική βία και το τρίτο είναι καταδικάζω τη βία από όπου και αν προέρχεται. Συντάσσομαι με το πρώτο και βάζω μια τελεία εδώ, γιατί διαφορετικά χάνουμε.
1: Γιατί δεν συντάσσεσαι με το τρίτο, τη βία από όπου και αν προέρχεται.
2: Μπορεί να συμφωνώ και με τα τρία, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Όταν καίει η μπάλα, που λέμε εμείς αθλητικοί, πρέπει να πεις αυτό που συμβαίνει εκείνη. Δηλαδή δεν. Και αύριο μπορώ να σου πω ότι και μεθαύριο και σε ένα μήνα και σε 10 χρόνια ότι καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται και συντασσόμαστε με την εναντίον της πολιτικής τρομοκρατίας. Όταν έχεις νεκρό, συντάσσεσαι με αυτούς που θέλουν να βάλουν τους δολοφόνους στη φυλακή όπως προβλέπει ο νόμος. Γιατί δεν είμαι υπέρ του πρέπει να αλλάξουμε τον νόμο, να γίνουμε αυστηρότεροι. Όπως προβλέπει σήμερα ο νόμος.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Δεν μπορώ να σου πω ότι δεν συμφωνώ. Ήταν ένα πραγματικά πολύ δυσάρεστο γεγονός χθες που επισκίασε οτιδήποτε άλλο. Ωστόσο πρέπει να σου πω ότι υπάρχει μία αχτίδα φωτός στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Θα συνεχιστούν βεβαίως μετά τις 9 Ιουλίου που θα γίνει η κηδεία του Χαμενεΐ, και φαίνεται ότι μπορούν να βρουν άκρη τουλάχιστον στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα στενά του ορμούς. Αυτό είναι καλό, διότι θα υπάρξει ελεύθερη ναυσιπλοεία για μεγαλύτερο διάστημα και όχι μόνο για την περίοδο των διαπραγματεύσεων και αποκλιμάκωση των τιμών, όπως εν πάση περιπτώσει διαφαίνεται μέχρι σήμερα.
2: Αυτή έχει προχωρήσει. Απλά και πριν ξεκινήσει τον πόλεμο, ο Τραμπ ανοιχτά ήταν τα στενά του.
1: Εντάξει, αλλά ξεκίνησε τον πόλεμο. Κλείσανε. Οπότε ο σκοπός είναι να ξανανοίξουν.
2: Λοιπόν, το προχωράμε.
1: Βεβαίως.
2: Είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά. Είσαι στον Αθήνα 984, είναι η ελεύθερη κυκλοφορία. Αθήνα Κορλίρα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου, η αναλυτική πρωινή σας ενημέρωση. Πάμε πρώτα απ' όλα να ακούσουμε πώς έχουν οι ειδήσεις ως στιγμής.
1: Σαρώνουν κάμερες και ευρήματα τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τον μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη με στόχο σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και τραγική συνέπεια το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας πολιτεύθερης της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Η 72χρονη είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με εγκάβματα στο 80% της επιφάνειας του σώματός της. Οι πρώτες εκτιμήσεις των έμπειρων αξιωματικών κάνουν λόγο για μια οργανωμένη ενέργεια με τους δράστες να έχουν προχωρήσει σε προπαρασκευαστικό σχεδιασμό πριν τις επιθέσεις τους. Οι αρχές εξετάζουν το σενάριο συμμετοχής τριών ατόμων, εκ των οποίων οι δύο επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα που τοποθέτησε τους εμπριστικούς μηχανισμούς, ενώ το τρίτο άτομο φέρεται να είχε ρόλο υποστήριξη και να λειτουργούσε ως τσιλιαδόρος. Το τραγικό περιστατικό καταδίκασε η συντριπτική πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου, κάνοντας λόγο για τρομοκρατική ενέργεια και δολοφονία. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει το δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε πως κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατική μας κοινωνία. Άθλια, προβοκατόρικη και απολύτως καταδικαστέα χαρακτήρισε την επίθεση και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
2: Τώρα, στην προληπτική εκένωση της πολυκατοικίας που βρίσκεται δίπλα από το κτίριο που κατέρευσε στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα, προχώρησαν οι αρχές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διενεργούν ελέγχους προκειμένου να διαπιστώσουν αν έχει υποστεί ζημιές από την κατάρρευση της διπλανής πολυκατοικίας και αν απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων για την προστασία των ενίκων. Χθες ο εισαγγελέας διέταξε την προκαταρκτική εξέταξη για την κατάρρευση της πολυκατοικίας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών και αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις. Κλιμάκιο μηχανικών αναλαμβάνει τη διενέργεια αυτοψίας και ελέγχου στατικότητας, βοήθημα 3.000 ευρώ από τον Δήμο Αθηναίων στις 6 οικογένειες που διέμεναν στην πολυκατοικία.
1: Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 χρόνια με αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών στους 57 καταδικαστέντες αγρότες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι εμφανίζονταν να καλλιεργούν ελιές και αμυγδαλιές σε υψόμετρο που, όπως καταγράφηκε στη δίκη, δεν μπορούσαν να ευδοκιμήσουν συγκεκριμένες φυτείες.
2: Πώς αναμένεται, διαφωνίες κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκαν τα άρθρα 89 και 90 του Συντάγματος, αφορούν στις σχέσεις εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας και την ανάδειξη της δικαστικής ηγεσίας.
1: Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια, όπως είχε προαναγγείλει, κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντήσει αν προτίθεται επιτέλους να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή αν θα συνεχίσει απλά να λυπάται και να θυμώνει.
2: 40 αγροτοδασικές εκτάσεις πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα σε τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια σε περιοχές της Πρέβεζας και της Χαλκιδικής. Προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές της πυροσβεστικής.
1: Λόγω τεχνικού προβλήματος του ιστοτόπου υποδοχής των ενστάσεων για την πλήρωση θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών, ανακοινώθηκε νέα προθεσμία υποβολής του στο ΑΣΕΠ από σήμερα έως και την 3η 7 Ιουλίου.
2: Μας είπες για το Ορμούς, πάμε στα διεθνή και πάλι. Χωρίς ουσιαστική πρόοδο προς την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας, ολοκληρώθηκαν στην Ντόχα οι έμεσες συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Πολύ καλές επαφές στην Ντόχα. Η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν προχωρά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Πηγές ανέφεραν ότι οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών αφιέρωσαν δύο ημέρες συζητήσεων σε δύο κρίσιμα θέματα: την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία αποτελούν βασικούς πυλώνες της αρχικής συμφωνίας. Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μετά τις νεκρόσιμες πομπές για τον εκλειπώντα Χαμενέι, τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, η ταφή του οποίου έχει προγραμματιστεί για τις 9 Ιουλίου. Αυτό ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ.
1: Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε νέα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα που διεξήχθησαν στη λωρίδα της Γάζας. Εχθές ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στόχοι των χθεσινών πληγμάτων ήταν οπλισμένα μέλη της Χαμάς.
2: Έχουν μειωθεί πλέον δραστικά οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων στη Βενεζουέλα, καθώς η χώρα συμπλήρωσε μία εβδομάδα από τους διοφωνικούς σεισμούς που προκάλεσαν το θάνατο σχεδόν 2.300 ανθρώπων και άφησαν δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους και άστεγους. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι οι νεκροί έχουν φτάσει τους 2.295, ενώ περισσότεροι από 11.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 50.000. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, κήρυξε 7 ημέρο εθνικό πένθος. Η προσοχή στρέφεται πλέον στην επιβίωση. Πολλοί είναι άστεγοι και τα τρόφιμα και το νερό λιγοστεύουν. Υπάρχουν εκτεταμένες κλοπές και λαιλασίες, ενώ την Τετάρτη συνελήφθησαν 4 αστυνομικοί επειδή πιάστηκαν από κατοίκους να κλέβουν αντικείμενα από τα ερείπια.
1: Ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας επίθεση στην Ουκρανική πρωτεύουσα με ντρόνς και βαλιστικούς πυράβλους, πλήττοντας κατοικημένες περιοχές και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Σύμφωνα με τις αρχές, ένα άτομο έχασε τη ζωή του, ενώ άλλα 11 έχουν τραυματιστεί. Ο δήμαρχος του Κιέβ έκανε λόγο για κατάρρευση μιας 9-όροφης πολυκατοικίας, στην οποία έχουν παγιδευτεί κάτοικοι στα συντρίμια. Την ίδια ώρα, οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας ανακοίνωσαν ότι απογείωσαν μαχητικά αεροσκάφη, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας. Το Κίεβο ανακοίνωσε τη δημιουργία μηχανισμού που επιτρέπει στους εταίρους του να αγοράζουν ουκρανικά όπλα και στρατιωτική τεχνολογία, αποσκοπώντας τη συγκέντρωση πόρων για τη χρηματοδότηση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας.
2: Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την Τουρκία και τα F-35. Νέα κοινοβουλευτική πρωτοβουλία κατά ενδεχόμενης πώλησης F-35 στην Τουρκία ανέλαβε ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Μάικ Λόλερ με επιστολή προς τον Ντόναλντ Τραμπ. Τον καλεί να διατηρήσει την απαγόρευση που ισχύει από το 2019. Η επιστολή βρίσκεται στο στάδιο συγκέντρωσης υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση και στα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στη φάση των 16 προκρίθηκαν η Αγγλία που επικράτησε με 2-1 του Κονγκό, το Βέλγιο που νίκησε 2-0 τη Σενεγάλη και οι Ηνωμένες Πολιτείες που νίκησαν 2-0 τη Βοσνία.
2: Και έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και κυρίως στα βόρεια και στα βόρεια ορεινά του νομού. Η θερμοκρασία στην πόλη στους 35 βαθμούς Κελσίου και πάλι το μεσημέρι. Πάμε, αφού ακούσαμε τη σύνοψη των ειδήσεων, πάμε να δούμε μερικές από αυτές μία προς μία.
1: Και βεβαίως θα ξεκινήσουμε από το αστυνομικό δελτίο και τον Δημήτρη Πέρο. Είχαμε αυτή την βομβιστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε βεβαίως και το θάνατο μιας γυναίκας εξ αυτού του λόγου. Πού στρέφεται η αστυνομία και πού βρίσκονται οι έρευνες, θα μας τα πει τώρα ο Δημήτρης. Δημήτρη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ξέρετε, να πούμε ότι έχει αναλάβει η τρομοκρατική υπηρεσία. Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι έρευνες είναι ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Από την πρώτη στιγμή η αστυνομία, η τρομοκρατική, είχε εικόνα, αρχικά εκτίμηση και συνέχεια εικόνα, ότι αυτές οι επιθέσεις προέρχονταν από άτομα του λεγόμενου αντεξουσιαστικού χώρου εκεί στην Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, αρχικά υπήρχε και εκτίμηση ότι ίσως υπήρχε και κάποια ανάληψη, κείμενο ανάληψης ευθύνης. Ωστόσο, πλέον από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι υπήρχαν σοβαρά τραυματίες και τώρα που έχουμε και ήδη και νεκρό, αυτό φαίνεται, εκτιμούν από την αντιδημοκρατική, ότι δεν θα υπάρχει για να μην χρεωθούν το θάνατο της ατυχής γυναίκας. Να πούμε ότι η αστυνομία έχει πλούσιο βιντεοληπτικό υλικό. Υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουν καταγραφεί σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας.
1: Δύο άτομα σε μία μηχανή επάνω.
3: Από τις περιοχές, ότι έχουν καταγραφεί κινήσεις των δραστών. Φαίνεται να είναι τουλάχιστον 3 άτομα πάνω σε 2 μηχανές. Ναι, υπάρχει και τέταρτο. Σίγουρα, ωστόσο, έχουν καταγραφεί αυτά τα 3 άτομα πάνω στις 2 μηχανές. Μάλιστα, υπάρχει πληροφορία ότι τουλάχιστον το ένα άτομο έχει καταγραφεί σε καρέ και καθαρά το πρόσωπό του. Η αστυνομία, η δημοκρατική, έχει εικόνα από πού προέρχεται, ποιοι οργάνωσαν αυτή την τριπλή εμπριστική επίθεση με τα γκαζάκια, τη φωνική όπως αποδείχθηκε. Ωστόσο, πρέπει να συλλεχθούν όλα εκείνα τα στοιχεία και να ταυτοποιηθούν από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, έτσι ώστε η δικογραφία που θα σχηματιστεί να έχει ακριβώς τα άτομα, τα 3 τα συγκεκριμένα αυτά που οργάνωσαν την επίθεση, που πραγματοποίησαν την επίθεση, μαζί με, και ίσως με άλλα άτομα τα οποία συνέβαλαν ή βοήθησαν να πραγματοποιηθεί. Πολύ σημαντικό από τις έρευνες είναι μέσα από τις κάμερες ασφαλείας και από άλλα στοιχεία να χαρτογραφηθεί το δρομολόγιο που ακολούθησαν, από πού δηλαδή ξεκίνησαν και πού κατέληξαν, έτσι ώστε να εντοπιστεί και το κρυσφύγετο των δραστών, που ίσως εκεί να υπάρχουν και άλλα υλικά για επιθέσεις. Είναι σχεδόν βέβαιοι ότι τα άτομα αυτά έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν σε επεισόδια τόσο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, και ότι προέρχονται από καταλήψεις, μάλιστα μια από τις πιο ιστορικές που υπήρχαν στη Θεσσαλονίκη, και είχαν δημιουργηθεί πολλά επεισόδια όταν η αστυνομία τα τελευταία χρόνια, όχι μία αλλά 2 και 3 φορές, την είχε εκενώσει τη συγκεκριμένη κατάληψη, η οποία γινόταν επανακατάληψη. Οπότε αυτά λένε οι πληροφορίες, ότι η αστυνομία έχει εικόνα από ποιοι οργάνωσαν και ποιοι πραγματοποίησαν αυτή την επίθεση. Η διαδικασία τώρα είναι στο στάδιο να ταυτοποιηθούν τα συγκεκριμένα άτομα και να υπάρχουν όλα εκείνα τα στοιχεία που θα δένουν την υπόθεση, να το πούμε έτσι. Yes. Υπάρχει επίσης πληροφορία ότι έχουν εντοπιστεί, τουλάχιστον, συγγνώμη, σε μία από τις επιθέσεις έχουν εντοπιστεί υλικά, δηλαδή υπολείμματα από ένα γκαζάκι και από ένα μπουκάλι, που ίσως εκεί υπάρχουν και δακτυλικά αποτυπώματα ή κάτι περισσότερο, που να ταυτοποιήσουν τις 3 επιθέσεις.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
0: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
6: Αθήνα 984.

0: αφού διορθώσουμε και έχει δίκιο ο Πάνος Καβαδάς, 3-2 κέρδισε το Βέλγιο και μάλιστα στην παράταση την Σενεγάλη και ισοφάρισε το 2-0 στα 2 στο τελευταίο δεκάλεπτο της κανονικής διάρκειας. Το διορθώνουμε αυτό και συνεχίζουμε με το πολιτικό ρεπορτάζ. Προφανώς και το πολιτικό ρεπορτάζ ουσιαστικά κινείται γύρω από την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Απόστολε Χονδρόπουλε, καλημέρα. Πάμε στο κυβερνητικό ρεπορτάζ.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Αφήνω καλημέρα σε όλους και όλους. Και πριν από λίγο να πούμε, έγινε γνωστό, Γιάννη, ότι η Νέα Δημοκρατία απευθύνει ένα κάλεσμα για συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στην τρομοκρατία σήμερα στις 7 έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το κυβερνών κόμμα, η επόμενη μέρα της τραγικής απώλειας της Βάγιας Νέστορα μετά τη χθεσινή δολοφονική επίθεση στα σπίτια των τριών στελεχών στη Θεσσαλονίκη βρίσκει όλους εμάς στην Νέα Δημοκρατία με αισθήματα βαθιάς οδύνης και ακλόνητης αποφασιστικότητας. Και τονίζω ότι σήμερα σε 7 το απόγευμα στελέχη, μέλη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ τιμούμε τη μνήμη της αδικοχαμένης μητέρας Αφροδίτης και ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία. Θα είμαστε εκεί, δεν σας φοβόμαστε, καταλήγει η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης που βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη χθες, θα έλεγε κανείς ότι εξέπεμψε σε όλες τις δημόσιες παρεμβάσεις που έκανε και για το ζήτημα αυτό από χθες το πρωί, μηνύματα και μηδενικής ανοχής σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει, στο περιθώριο. Επεσήμανε επίσης ότι το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει το δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, ότι κανείς πλέον, όπως είπε, δεν μπορεί να δρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Ένα για το μεγάλο Μαξίμου, βεβαίως, για την κυβέρνηση το αντιλαμβανόμαστε, αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα και η εξέβρεση των δραστών. Ο κ. Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στην ελληνική αστυνομία και στις διοκτικές αρχές. Όπως είπε, θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτή την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μια ευνομούμενη πολιτεία.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε. Πάμε στην αντιπολίτευση. Έχουμε και τον Πάνο Θεοδωρόπουλο. Να συλληφθούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν οι δράστες, ήταν το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη. Πάνο, καλημέρα.
3: Καλημέρα σε όλους. Ναι, ήταν καταδικαστική δήλωση του κ. Ανδρουλάκη αλλά και των υπολοιπών στελεχών του ΠΑΣΟΚ που μίλησαν για μια αποτρόπαια πράξη. Ζήτησαν να υπάρξουν άμεσα ακυρώσεις και η κυβέρνηση να αναλάβει και οι αρμόδιες αρχές τη σύλληψη των δραστών. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το συγκεκριμένο γεγονός. Την ίδια στιγμή το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει τη σφοδρή επίθεσή του απέναντι στην κυβέρνηση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε επίκαιρη
2: ερώτηση για την ακρίβεια. Ναι, το είχε πει και το έκανε.
3: Το είπε στην περιοδεία του Αθηνά τα Δωδεκάνησα, το έκανε με το που γύρισε σχεδόν στην Αθήνα. Καλεί τον Πρωθυπουργό να απαντήσει αν προτίθεται να λάβει ουσιαστικά μέτρα ή αν θα συνεχίσει όπως σημειώνει αιχμηρά απλώς να λυπάται και να θυμώνει. Κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση ότι έχουν αποτύχει στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και υποστηρίζουν ότι τα κυβερνητικά μέτρα όχι μόνο δεν έχουν ανακουφίσει τους πολίτες, αλλά αφήνουν το κόστος ζωής να διαβρώνει σταθερά τα εισοδήματά τους. Να σημειώσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ και αύριο θα φέρει στη Βουλή με επίκαιρη ερώτηση το θέμα του απολογισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, για το οποίο ήδη έχει καταθέσει αναλυτική μελέτη, την οποία παρουσίασε και χθες κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, με τα στελέχη του να καταγγέλνουν την κυβέρνηση για ανικανότητα, αδιαφάνεια και αναξιοκρατία, σημειώνοντας ότι τα 2/3 των μέτρων του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 είναι εκτός στόχου. Μάλιστα, ανέφεραν ότι πρόκειται για ένα πρωτόγνωρο πακέτο 36 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο κατέληξε με πενιχρά αποτελέσματα και δεν σημείωσε καμία αλλαγή στο παραγωγικό μοντέλο. Βέλο. Μάλιστα, ο κύριος Τσουκαλάς υποστήριξε ότι το Ελλάδα 2-0 αποτέλεσε τελικά ένα εργαλείο αναδιανομής κονδυλίων για κάποιους λίγους. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αυριανή συζήτηση στη Βουλή θα παρέμβει και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει σημειώσει ότι τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης δεν άλλαξαν παραγωγικά την Ελλάδα, την άφησαν στο ίδιο επίπεδο και όλα αυτά αναμένεται να κατατεθούν και κατά την αυριανή του ομιλία από το βήμα της Βουλής.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πάνο Θεοδωρόπουλο.
0: Η κόντρα αυτή καλά κρατεί, έχει ξεκινήσει από χθες. Υπήρχε και αντιπαράθεση μεταξύ του αρμόδιου αναπληρωτή υπουργού, του κ. Παπαθανάση, ο οποίος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι δεν έχει χαθεί ούτε ένα ευρώ. Η ιστορία του Ταμείου Ανάκαμψης θα επανέλθει με αρκετούς τρόπους και σε ό,τι αφορά το πώς ολοκληρώνεται στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες και σε ό,τι αφορά το πώς θα είναι το μοντέλο με το οποίο θα εκμεταλλευόμαστε στο μέλλον. Στο άμεσο μέλλον, κονδύλια στην κουβέντα για τον επόμενο κοινοτικό προϋπολογισμό. Αυτά από το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε τον κύριο Κατσίγιαννη και πάμε στο ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ. Αφενός μεν υπάρχει προφανώς η καταδίκη της χθεσινής επίθεσης, δολοφονικής επίθεσης εναντίον της Βάγιας Νέστορα. Υπάρχουν όμως και εσωτερικές εξελίξεις. Ο Πολάκης ζήτησε παραίτηση Φάμελου, αναμενόμενο. Και πού κινούμαστε, Γιώργο? Καλημέρα.
4: Καλή σας μέρα. Εντάξει, μέχρι τις 11 Ιουλίου αναμένεται να έχουμε αρκετά επεισόδια στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και αποχωρήσεις. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ενδεχομένως μέχρι και αύριο Παρασκευή να δούμε και άλλα στελέχη του κόμματος να αποχωρούν, να υποβάλουν παραιτήσεις με επιστολές τους προς τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Φάμελο, με σκοπό πάντα να κατευθυνθούν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Χθες είχαμε μια ακόμα αποχώρηση του κυρίου Παναγιώτη Παναγιώτου. Είχαμε την αποχώρηση και της Μαρελίζας Ξενογεννακοπούλου. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι και στο λεγόμενο χώρο της εσωκομματικής αντιπολίτευσης υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και αυτό γιατί, ναι μεν ο κύριος Πολάκης βγήκε ευθέως στις αρχές εβδομάδος και ζήτησε να παραιτηθεί ο κύριος Φάμελος, από την άλλη όμως υπάρχει και μια συγκρατημένη, θα λέγαμε, στάση από τον κύριο Παπά και την κυρία Δούρου ότι θα πρέπει τα πράγματα να γίνουν με σωστό τρόπο και όχι με άκομψες κινήσεις που να δημιουργούν την εντύπωση ότι το θέμα αυτή τη στιγμή είναι μόνο τα πρόσωπα. Ο κύριος Παπάς έχει ζητήσει να υπάρξει συλλογική ηγεσία. Η κυρία Δούρου επίσης δεν θεωρεί ότι θα πρέπει να πάνε στην Κεντρική Επιτροπή, την κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή στις 11 Ιουλίου με επιθετικό τρόπο απέναντι στον κύριο Φάμελο. Χρειάζεται και μια διπλωματία η όλη η διαδικασία για να επιτευχθεί η αλλαγή σε επίπεδο συσχετισμών, γιατί εάν δημιουργηθεί η αίσθηση ότι επιχειρείται μια βίαιη εκπαραθύρωση του Σωκράτη Φάμελου από την Προεδρία του Κόμματος, τότε αυτό μπορεί να προκαλέσει αντίθετα αποτελέσματα και εκεί που μπορεί στο παρασκήνιο να έχει στηθεί ένα ωραίο έργο για να κερδίσουν την πλειοψηφία στην Κεντρική Επιτροπή, να εμφανιστούν πρόσωπα τα οποία να ξαναδώσουν ψήφο εμπιστοσύνη στον κύριο Φάμελο και μετά να αρχίσουν πάλι από το μηδέν. Άρα θα περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί. Ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Πολάκης ούτως ή άλλως έχει δηλώσει παρόν. Επιδιώκει να υπάρξει και η επιστροφή του στην κοινοβουλευτική ομάδα. Θεωρεί ότι θα πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες και ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, ο κύριος Καλαματιανός, προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι, το έλεγα και εχθές, ότι ο κύριος Τσίπρας από την πλευρά του δείχνει αυτή τη στιγμή ότι δεν θέλει πλέον αυτή η τοξικότητα που κυριαρχεί στο ΣΥΡΙΖΑ να μολύνει και το δικό του χώρο και γι' αυτό κατά κάποιο τρόπο θα στείλει ένα σήμα μέσω των στενών συνεργατών σε αυτούς που είναι έτοιμοι να πάνε στην Ελλάς αλλά παραμένουν ακόμη στο ΣΥΡΙΖΑ, να, αν έχουν κάτι τέτοιο σκοπό, να μην εμφανιστούν στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Δηλαδή τα μέλη που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους και είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να πάνε στο κόμμα του κ. Τσίπρα, να μην βρεθούν στη συνεδρία της 11 Ιουλίου, γιατί τότε είναι βέβαιο ότι θα στοχοποιηθούν από την δυνάμει τη κομματική αντιπολίτευση.
0: Ότι εκπροσωπούν άλλο κόμμα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Ναι, γιατί αυτό θα το χρεωθεί σε επικοινωνιακό επίπεδο, τουλάχιστον θα προκαλέσει ζημιά στον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα και στην Ελλάδα.
0: Να ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Υπάρχουν, προφανώς υπάρχουν, αλλά έχουμε αριθμό βουλευτών οι οποίοι είναι έτοιμοι να μετακινηθούν προς τα εκεί, και τι σημαίνει αυτό ως προς τη βουλευτική έδρα?
4: Είναι τουλάχιστον 7 βουλευτές σίγουρα που είναι με το ένα πόδι στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Υπήρχαν πληροφορίες ότι μπορεί αυτό να συνέβαινε άμεσα για τουλάχιστον 6-7 βουλευτές. Τώρα ακούγεται ότι μπορεί από Σεπτέμβρη να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους και θα δούμε αν θα αναξαρτοποιηθούν ή θα παραδώσουν και την έδρα. Ενδεχομένως ότι
0: ο Αλέξης Τσίπρας έχει ζητήσει να παραδοθεί και η έδρα, αν καταλαβαίνω σωστά.
4: Τόσο πιο εύκολο για αυτούς. Είναι άλλο να παραιτηθείς από τώρα ως βουλευτής και να παραδώσεις την έδρα, και άλλο να παραιτηθείς 6 μήνες, γιατί κακά τα ψέματα είναι και 6 βουλευτικές αποζημιώσεις που μπορεί να υπολογίζει κάποιος ότι θα πάρει.
0: Και εκτός αυτού, εάν ακολουθηθεί η τακτική Τσίπρα, ρωτάω εγώ που είμαι άσχετος τώρα στην όλη ιστορία, το ότι δεν μπορώ να εκπροσωπούμε εγώ μέσα στη Βουλή από πρώην μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό σημαίνει ότι θεωρητικώς κάποιοι θα πρέπει να παραδώσουν βουλευτικές έδρες.
4: Ναι,
0: και να έρθουν από κάτω οι αντικαταστάτες. Θα πρέπει να δούμε και αυτοί που ανήκουν.
4: Ναι. Γιατί υπήρχε ένα τρελό σενάριο που προέβλεπε ότι αν παραιτηθούν κάποιοι βουλευτές από το επικρατείας, όπως η κυρία Τσαπανίδου, τότε θα μπει στη Βουλή ο κύριος Κασελάκης.
2: Άστε. Για να δούμε τι θα γίνει λοιπόν.
4: Γι' αυτό λέω ότι έχουμε να δούμε πολλά ακόμη σε αυτό το σύριαλ.
2: Λοιπόν, Γιώργο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα μείνουμε στη Βουλή, αλλά για ένα άλλο θέμα. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, κυβέρνηση και αντιπολίτευση συμφώνησαν ότι διαφωνούν. Και μιλάμε για τα άρθρα 89 και 90 που αφορούν τη σχέση εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας. Η Στέλλα Παπαμιχαήλ είναι μαζί μας να μας πει τα όσα συζητήθηκαν χθες. Στέλλα, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Αθηνά. Καλημέρα, Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Ναι, δεν φρέθηκε ούτε χθες κοινός τόπος, ούτε στα άρθρα που αφορούν τον τρόπο εκλογής των ανωτάτων δικαστικών. Καθώς η Νέα Δημοκρατία προτείνει οι προαγωγές της θέσης να αποφασίζονται πλέον από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, από κατάλογο 3 δικαστών για κάθε θέση που προτείνονται από τις οικίες ολομέλειες των δικαστικών. Στον αντίποδα, το ΠΑΣΟΚ ζητά να αποδεσμευτεί πλήρως η επιλογή της ηγεσίας δικαιοσύνης από την βούληση της εκάστοτε κυβέρνησης. Συγκεκριμένα, το ΠΑΣΟΚ προτείνει τη μεταφορά της αρμοδιότητας σε ειδική μεικτή 19-μελή επιτροπή, κατά πλειοψηφία αποτελούμενη από μέλη της Βουλής, δικαστές και μέλη της νομικής κοινότητας. Μια σύνθεση που, σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, στερεί το κομματικό χρώμα από τις επιλογές και δεν επιτρέπει στην κάθε κυβέρνηση να αποφασίζει μόνη της. Ο κ. Θηλιανίδης, τώρα από πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, επεσήμανε ότι καμία εξουσία δεν μπορεί να είναι απόλυτη και αυτεξούσια, διότι αυτό θα τίναζε στον αέρα την αρχή των ελέγχων και των ισορροπιών. Εδώ να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία προτείνει ακόμη να απαγορεύεται η συμμετοχή των δικαστών στην κυβέρνηση ή σε τοποθέτησή τους σε ανεξάρτητες αρχές για 3 τουλάχιστον χρόνια από την αφυπηρέτησή τους, ακριβώς για να μην υπάρχει αυτός ο διάβλος, ας πούμε, επικοινωνίας μεταξύ εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας. Η κυρία Λιακούλη, τώρα η ηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, επιτέθηκε στη Νέα Δημοκρατία, σχολιάζοντας την πρόταση να μεταφερθεί η αρμοδιότητα της επιλογής της ηγεσίας από το Υπουργικό Συμβούλιο σε μια ειδική επιτροπή της Βουλής πάλι, και είπε ότι φτιάχνεται ένα παραπέδι, σημειώνοντας ότι σε αυτή την επιτροπή που προτείνει η Νέα Δημοκρατία θα έχει την πλειοψηφία η κυβέρνηση, δεν θα υπάρχει ούτε η νομική κοινότητα, ούτε η πανεπιστημιακή, ούτε οι δικαστές. Και ο ΣΥΡΙΖΑ διαφώνησε. Ο κύριος Παπαϊλιού κατήγγειλε πως και ως προς την επιλογή της ηγεσίας και ως προς τα ασυμβίβαστα η κυβέρνηση επιμένει στη λογική υποδηγέτης της δικαιοσύνης. Ενώ από το Κομμουνιστικό Κόμμα ο ειδικός αγορητής, ο κύριος Γκιόκας, ζήτησε να πάψει η οργανική σύνδεση της ηγεσίας της δικαιοσύνης με την κυβερνητική πλειοψηφία και να αναγνωριστούν στους δικαστές ουσιώδη δικαιώματα, όπως είναι η απεργία.
2: Και αυτή η συζήτηση θα συνεχιστεί πότε, Στέλλα?
5: Αυτή η συζήτηση θα συνεχιστεί και σήμερα. Μπαίνουμε σε άλλα άρθρα, γιατί στην ουσία και από τα άρθρα που έχουν συζητηθεί, δηλαδή και το 89 περί ευθύνης υπουργών την Τρίτη, το οποίο ήταν ένα πολύ σημαντικό άρθρο, δεν υπάρχει καμία συμφωνία πουθενά. Υπάρχει και η θέση του ΠΑΣΟΚ ότι ακόμη και αν συμφωνούμε, εμείς δεν ψηφίζουμε. Επομένως, θα σας το πω έτσι πολύ απλά, αυτή η συζήτηση γίνεται κυρίως σε επίπεδο απλή συζήτηση.
2: Απλά για να ακουστούν όλες οι απόψεις.
5: Ναι, ακριβώς αυτό.
2: Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 8 και 31 πρώτα λεπτά. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και κίνηση στους δρόμους με τη Δέσποινα Μπαρδάκο και θα επιστρέψουμε την υπόλοιπη επικαιρότητα.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, κάμερες και ευρήματα για τον παράζ εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια χθες τα ξημερώματα σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως τραγική συνέπεια το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας του κυβερνώντος κόμματος Αφροδίτης Νέστορα. Κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στην τρομοκρατία απευθύνει η Νέα Δημοκρατία με συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σταθερά διατηρούνται για τον Ιούλιο τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 17,3 λεπτά ανά κιλοβατόρα παρά την αύξηση της ζήτησης λόγω κλιματιστικών και την άνοδο στη χονδρεμπορική αγορά. Οι ιδιώτες θα μπορούν να εξοφλούν ληξιπρόθεσμα χρέη τους στην εφορία αλλά και φόρο κληρονομιάς από πώληση ακόμη και κατασκευμένων ακινήτων τους με ρύθμιση που ψηφίστηκε στη Βουλή. Εκατοντάδες διασώστες στη Βενεζουέλα συμμετέχουν στην επιχείρηση ανάσυσης από τα συντρίμμια 43χρονου που είναι ακόμα ζωντανός μια εβδομάδα μετά τους φωνικούς σεισμούς. Οι νεκροί ανέρχονται σε 2.295, ενώ οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε δεκάδες χιλιάδες. Επταήμερο εθνικό πένθος κηρύχθηκε στη χώρα. Οι τιμές της βενζίνης σύντομα θα επιστρέψουν στις χαμηλές τιμές ρεκόρ που απολάμβαναν οι Αμερικανοί στα πρατήρια πριν από την πολύ επιτυχημένη εκδρομή μας στο Ιράν, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα που διεξήχθησαν στη λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν οι τοπικές αρχές χθες. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
3: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Στο κόκκινο βρίσκεται η λεωφόρος Κηφισού αυτή την ώρα, κυρίως στο ρεύμα ανόδου από το Εγάλαιο έως τη Νέα Ιωνία και τη Μεταμόρφωση, όπου οι οδηγοί κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Αυξημένη κίνηση και στην κάθοδο από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας ως τον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα από το Χαλάνδρη προς το Μαρούσι και την Κηφισιά, ενώ επιβαρημένη είναι η εικόνα στη λεωφόρο Μεσογείων και στην Κατεχάκη στα σημεία σύνδεσης με την Αττική Οδό. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς το κέντρο της Αθήνας, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση στην παραλιακή λεωφόρο, ιδιαίτερα στο τμήμα προς τον Πειραιά. Προβλήματα καταγράφονται επίσης γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι ως τη λίμνη Κουμουνδούρου. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα. Αυτές είναι μέχρι στιγμής οι ειδήσεις μας κυρίες και κύριοι. Επιστροφή στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: έσπευσε.
1: Να πάρω εγώ τη μήνα σήμερα. Έτσι, έτσι πρέπει.
0: Για
1: αυτό
0: να τα πράγμα. Λέμε όλα.
1: 1-3 έτη με αναστολή για τους 57 τους καταδικαστέντες για τις επιδοτήσεις.
0: Τελικά
1: του
0: δεν
1: ΠΚΠ.
0: Μπορούν να καλλιεργηθούν ελιές και αμυγδαλιές.
1: Στο Βόρειο Πόλο.
0: Και μπανανιά στον Όλυμπο να πω εγώ, αλλά σε άλλο φάκελο.
1: Καλημέρα Μίνα Μουστάκα.
2: Καλημέρα και από μένα. Χθες λοιπόν είχαμε την απόφαση αυτή του Τριμελούς Πλημελιωδικείου της Αθήνας που αφορούσε 57, τόσοι κρίθηκαν ένοχοι, μία μόνο παραγωγός είχε κριθεί αθώα να θυμίσουμε, γιατί είχε επιστρέψει εντόκως το ποσό της επιδότησης. Είχαν κριθεί ένοχοι λοιπόν για την απάτη σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χθες το δικαστήριο απέρριψε όλα τα ελαφρυντικά που ζήτησαν οι συνήγοροι τους και τους επέβαλε και ποινές από 1-3 χρόνια φυλάκιση. Ανάλογα, οι ποινές ήταν σε αναλογία με το ύψος των επιδοτήσεων, το αν η πράξη που κατηγορούνταν, δηλαδή απάτη, είχε τελεστεί ή αν είχε μείνει στο επίπεδο της απόπειρας. Για 28 από τους 57 επιβλήθηκαν και χρηματικές ποινές, περίπου από 500 ευρώ ως 8.000 ευρώ. Να σας πω όμως ότι αυτό που είχε ιδιαίτερη σημασία είναι ότι το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να διερευνηθεί αν υφίσταται ποινική ευθύνη των τριών ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Περιφερειακή Διεύθυνση Υπήρου για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης και μάλιστα σε βαθμό κακουργήματος και επίσης να διερευνηθεί αν υφίσταται ποινική ευθύνη και άλλων στελεχών πάλι του ΟΠΕΚΕΠΕ που συνέβαλαν στην αποδέσμευση των αφημί των συγκεκριμένων παραγωγών και στην καταβολή ενισχύσεων για το 2020. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ότι πως όταν υποθέσεις φτάνουν στο δικαστήριο, βλέπουμε είτε να ανοίγουν νέες έρευνες, είτε να ζητείται ποινική αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, όπως ακριβώς έγινε χθες, με την πρόταση του εισαγγελέα. Είχαμε πρόταση του εισαγγελέα σε μια άλλη δίκη με φόντο πάλι τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου εδώ κατηγορούμενοι είναι.
0: Για την ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Έτσι, ακριβώς. Γιατί φέρονται ότι δεν διαβίβασαν ως όφυλαν εκ της θέσεώς τους τον φάκελο με πόρισμα που είχε συντάξει βασική μάρτυρας κατηγορίας στις υποθέσεις αυτές Παρασκευή τη Χεροπούλου και αφορούσε 99 ύποπτα αφημί. Να σας πω ότι ο εισαγγελέας εδώ ζήτησε να αναβαθμιστεί η κατηγορία από πλημέλημα σε κακούργημα και να παραπεμφθεί η υπόθεση του τριμελές εφετείου κακουργημάτων για το αδίκημα της επεξαγωγής εγγράφου, γιατί θεωρεί ότι η ζημία είναι πολύ μεγαλύτερη από 120.000 ευρώ με βάση όσα έχουν διαπιστωθεί στην πορεία. Ζήτησε παράλληλα την καταδίκη τους για τις άλλες δύο πράξεις, για την υπόθελψη εγκληματία και για την παράβαση καθήκοντος. Και μάλιστα έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον ρόλο της Παρασκευής της Χεροπούλου, θεωρώντας ότι όλα όσα έχει κάνει τα πορίσματά της είναι ακριβή και σωστά, αλλά και όπως είπε, ακόμα και αν όλα αυτά δεν είχε κάποια εντολή για να τα κάνει, που είχε εξηγήσει νωρίτερα ότι υπήρχε η σχετική εντολή, δεν μπορούμε να ψέξουμε, είπε χαρακτηριστικά, έναν υπάλληλο γιατί κάνει τη δουλειά του και γιατί βρίσκει στοιχεία απάτης, που από εκεί και πέρα, εάν υφίσταται ή όχι αυτή η απάτη, είναι δουλειά της δικαιοσύνης, αφού διαβιβαστούν, να το βρει και να το εντοπίσει αυτό. Και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι θα έπρεπε οι κατηγορούμενοι, αν μη τι άλλο, όταν πήραν το πόρισμα της κυρίας Χεροπούλου, αν μεν θεωρούσαν ότι χρειάζεται συμπλήρωμα, να τις δώσουν σαφείς εντολές, ώστε να συμπληρώσει το πόρισμά της, αν πάλι θεωρούσαν ότι τα στοιχεία ήταν επαρκή, έπρεπε αν μη τι άλλο να απευθυνθούν στην νομική υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ και να, από εκεί να διαβιβάσουν το σχετικό πόρισμα στη δικαιοσύνη. Σήμερα σε αυτή τη δίκη να σας πω ότι αγορεύουν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων και θα δούμε το μεσημέρι αν το δικαστήριο θα είναι έτοιμο να εκδώσει σήμερα την απόφασή του ή θα ορίσει κάποια άλλη ημέρα για την έκδοση της απόφασης.
0: Μιας και σε έχουμε στη γραμμή, Μίνα, να πούμε ότι αφενός μεν συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για τα Τέμπη, η επόμενη συνεδρία στην ερχόμενη Δευτέρα, συνεχίζεται εδώ στην Αθήνα και η δίκη για την υπόθεση Λιγνάδη.
2: Έτσι, σε λίγη ώρα επί της ουσίας ξεκινάει η διαδικασία, η δευτεροβάθμια δίκη για την υπόθεση του ηθοποιού και σκηνοθέτη Δημήτρη Λιγνάδη. Να θυμίσουμε ότι το δικαστήριο είχε απορρίψει την ένσταση που είχαν καταθέσει οι συνήγοροι υπεράσπισής του ως προς την άσκηση έφεσης που είχε ασκήσει ο εισαγγελέας για την αθωτική, για το αθωτικό σκέλος της πρωτόδικης απόφασης. Έτσι, ο Δημήτρης Λιγνάδης θα δικαστεί για τρεις υποθέσεις βιασμού στο μεικτό ορκωτό εφετείο της Αθήνας, με ανοιχτό το ενδεχόμενο, θεωρητικά αν κριθεί ένοχος, η ποινή του να είναι ακόμα και μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, όπου να θυμίσουμε ήταν 12 χρόνια με αναστολή. Σήμερα θα ξεκινήσει να καταθέτει ο πρώτος από τους τρεις καταγγέλλοντες.
0: Μάλιστα. Μίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
5: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
4: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
5: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
6: Ραντάρ. Με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη από Δευτέρα έως Πέμπτη, 11 με 12 το πρωί. Πολιτική, οικονομία, κοινωνία, κόσμος. Συνεντεύξεις, σχόλια, ανάλυση, παρασκήνιο. Πρωταγωνιστές της επικαιρότητας και άνθρωποι της καθημερινότητας. Το ραντάρ του Αθήνα 984 ανοιχνεύει την είδηση, καταγράφει τα γεγονότα και παίρνει θέση στις εξελίξεις. Με ψυχραιμία και σεβασμό στην αντίθετη άποψη.
7: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
8: Αθήνα 984.

0: Υπάρχει μία νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε από τη Βουλή, σύμφωνα με την οποία, ακόμη και αν έχεις κατασκευμένο ακίνητο, ενδεχομένως να μπορείς να το μεταβιβάσεις. Ο Θάνος Πασχάλης έχει τις λεπτομέρειες. Καλημέρα, Θάνο.
1: Καλημέρα και αφορά Αθηνά, τους εφηλέτες βέβαια, που έχουν εξυπηρώσει μεσοφυλές. Παρότι είναι κατασκευμένο, με βάση την νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε από τη Βουλή, θα μπορούν να το εκπίεσουν, να το πωλήσουν δηλαδή, ώστε να εξοφλήσουν μέρος ή το όλον ακόμη από τα εξυπηρώσιμα χρέη που έχουν προς την εφορία. Μέχρι σήμερα αυτό ήταν απογορευτικό και είναι. Mm-hmm. Μάλιστα, τις ερχόμενες ημέρες, προσεχείς ημέρες, πρόκειται να εκδοθεί και σχετική απόφαση εφαρμογής της νομοθετικής ρύθμισης από τον διοικητή της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσοδών Γιώργο Πισίλη, που σημαίνει ότι μπαίνουμε στην πράξη αυτή, μπαίνει στην πράξη η ενεργοποίηση πλέον αυτής της νέας διαδικασίας, με την οποία θα έρεται η κατάσχεση στο ακινήτου και το οποίο θα μπορεί να εκποιείται, να πωλείται δηλαδή πλέον, και με αυτό, με το τίμημα πώλησης κατά ένα μέρος ή στο σύνολο το κόμμα, ανάλογα με τις προϋποθέσεις που θα μπαίνουν, θα μπορεί πλέον ο άλλος να εξοφλεί τα αλληλεξιδότημα χρέη που έχει προς την εφορία. Μάλιστα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην εφημερίδα του New Money.gr, το θέμα το δημόσιο αλλάζει, νέες πολιτικές μετρήσιμα αποτελέσματα, ανέφερε πως με την απόφαση αυτή της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων θα ορίζεται πως το ελάχιστο ποσοστό που θα πρέπει να αποδίδεται στην ανεξάρτητη αρχή από την πώληση του ακινήτου δεν θα πρέπει όμως να είναι χαμηλότερο από το 25%
0: της
1: εξυπρόθυμης οφειλής. Δεν ήταν τέταρτο τουλάχιστον. Πάντως, την όλη διαδικασία μεταβίβασης του ακινήτου δεν θα τρέχει τόσο πολύ ο ενδιαφερόμενος. Ο υπόχρεος δηλαδή με τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία θα τρέχει κυρίως ως συμβουλογράφος από το γραφείο του. Θα αντί όλα τα ηλεκτρονικά και απαραίτητα πιστοποιητικά από τις δημόσιες υπηρεσίες που απαιτείται για τη μια μεταβίβαση ακινήτου, mm-hmm. θα έχει όμως την υποχρέωση να αποδίδει αυτόματα στην ανεξάρτητη αρχή ένα μέρος του τι θα προβλέπει από το τίμημα της μεταβίβασης του ακινήτου, που με βάση τις οφειλές της τάλης πρώτης.
0: Έτσι ξεμπλοκάρουν βέβαια εκατοντάδες, μήπως χιλιάδες ακίνητα.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι και μια ευκαιρία για κάποιους οι οποίοι πραγματικά ήταν κατασκευμένα το ακίνητό τους και δεν μπορούσαν, δηλαδή ζητούσαν από την ίδια την εφορία, δηλαδή να μπορούσαν να το πουλήσουν για να μπορούσαν να πληρώσουν ένα μέρος από αυτό το όρο ακόμα, ούτως ώστε μπορεί να τους μείνει και κάποια χρήματα στην άκρη. Βέβαια, αυτό θα έχει κάποιες προϋποθέσεις, παραδείγματος χάρη δεν θα μπορεί να γίνει αυτή η μεταβίβαση, πώληση του ακινήτου, αν τρέχουν και άλλα πράγματα βάλει το φιλέτη του δημοσίου σε τρίτους δανειστές, παραδείγματος χάρη, σε μια τράπεζα. Mm-hmm. Θα είναι πολύ δύσκολο σε αυτή την περίπτωση, ή να υπάρχουν εγγυητές, ή μπορεί να είναι, ή μπορεί το κατασκευμένο αυτό να αφορά 3-4 ιδιώτες ακόμη. Εκτός αυτής της νομοθετικής ρύθμισης, θα υπάρχει και άλλη νομοθετική ρύθμιση, μέσα στην ίδια νομοθετική ρύθμιση, και άλλη διάταξη που θα εφαρμοστεί και αυτή, και θα έχουμε και πωλήσεις ακινήτων που συνδέονται με κληρονομίες. Ξέρετε, πολλές φορές ο φόρος κληρονομίας είναι τόσο υψηλός που είσαι αναγκασμένος να πουλήσεις το ακίνητο ή ένα από τα ακίνητα που θα πάρεις.
0: Για να καλύψεις το φόρο. Ναι.
1: Για να καλύψεις αυτό το φόρο που είναι πολύ υψηλός και δεν μπορούν κάποιοι αδυνατούν να τον πληρώσουν. Αυτά είναι οι γενικές γραμμές, οι αλλαγές που επέρχονται τώρα με την διευκολύνση στην ουσία. Δίνεται μια διέξοδο σε χιλιάδες συντεκτήτες ακινήτων που σήμερα ήταν μπλοκαρισμένοι.
2: Τώρα που τον έχω το Θάνο, το συζητούσαμε τις προάλλες και μου έκανε εντύπωση. Συζητούσαμε για τα 114 δις που είναι χρωστάμε όλοι μαζί στην εφορία.
1: Και αυτά είναι στην ουσία, για τα υπόλοιπα έχουν
2: τα 35 είναι ανεπίδεκτα. Η εντύπωση μου έκανε σε αυτό που διάβαζα είναι ότι, ενώ λέμε ότι είναι 4,5 εκατομμύρια αυτοί που χρωστάνε, πρακτικά.
1: 4,2.
2: Μπράβο. Το 4,2. Πρακτικά έχουμε περίπου 400.000 αφημοί που χρωστάνε τα πολλά, πάνω από 10.000. Δηλαδή εκεί ψάχνουμε τα πολλά. Και υπάρχουν και 1,2 εκατομμύρια από εμάς που χρωστάνε κάτω από 50 ευρώ, δηλαδή προς αυξήσεις.
1: Κοιτάξτε, αυτοί είναι κάποιοι, ναι, είναι κάποιοι οι οποίοι στην ουσία δεν έχουν ασχοληθεί, παρότι ξέρετε, υπάρχουν ακόμα και περιπτώσεις που έχουν οφειλές, έχουν να παίρνουν από την εφορία και δεν το ξέρουν ακόμη. Λέτε, και καλοί πολλές φορές βγάζει ανακοινώσεις οι ανεξάρτητοι αρχή δημοσίων, καλώντας τους να έρθουν να πάρουν τα χρήματα. Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσεις που αποφεύγουν να πάρουν τα χρήματα, γιατί πρέπει να πάει στην εφορία για να ελεγχθούν και άλλα πράγματα. Δεν μιλάμε για πιθανό να χρειαστεί συμψηφισμό. Αλλά υπάρχει όντως ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που μπορεί να χρωστά να το οφείλεται 20-30-40 ευρώ.
2: Οπότε να πούμε στις αρχές ότι η Αθηνά και εγώ, άμα μας καλέσουν να πάρουμε, θα πάμε.
1: Να πάτε.
2: Ευχαριστούμε.
1: Στην εφορία, προσέξτε, η διαφορά αυτό. Γιατί εκεί μπορεί να βρεθείτε προεκπλήξεων.
0: Εντάξει, λες, θα το φροντίσουμε να μην έχει άλλες εκπλήξεις. Θάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε λοιπόν στα αθλητικά.
2: Πες μου ότι είδε το Βέλγιο Σενεγάλη, όπως είπε ο Ξεβανέλης. Χάσαμε εμείς ότι Τσιπάς χάσαμε, νομίζω. Όχι, δεν νομίζω.
0: Όχι,
2: μην τα συζητάσει. Αλλά πες μου ότι το είδε το Βέλγιο Σενεγάλη.
3: Το είδα.
2: Το είδε, ε.
3: Το είδα.
0: Καφέ έχει κοντά σου.
3: Καφέ, οδοντογλυφίδες, για τα μάτια να μένουν. Το είδα γιατί ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είχε τέτοια εξέλιξη και τέτοια διακύμαση που δεν σ' άφηνε να κλείσω. Να την κλείσω τώρα, να κοιμηθώ. Κοίταγε στο ρολόι, να κοιμηθώ, να με βρει. Άντε, άντε, δες το. Ήταν εκπληκτικό παιχνίδι και αυτοκτονία
2: του Σενεγάλη. Γιατί κέρδιζε 2-0 και ισοφαρίστηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο.
3: Κέρδιζε 2-0. Το Βέλγιο δεν έδειχνε να μπορεί να έχει οξυγόνο να αντιδράσει. Όμως ο Βέλγος προπονητής έβγαλε τα βαριά χαρτιά, έβγαλε De Bruyne, έβγαλε από μπροστά τους επιθετικούς, έβγαλε Λουκάκου και το παιχνίδι γύρισε στο τελευταίο 20 λεπτό, στο 86 και στο 89 ισοφάρισε το Βέλγιο, το έστειλε στην παράταση και εκεί που έλεγες ότι πάει για τα πέναλτι, στο 125 με πέναλτι το Βέλγιο έκανε το 3-2. Πρωταγωνιστής για τους Βέλγους ήταν ο Τίλεμανς.
2: Είχε πέναλτι αλλά ένα.
3: Είχε πέναλτι, αλλά είχε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι. Δηλαδή οι Σενεγαλέζοι θα το θυμούνται για πολλά χρόνια. Θα υπάρξουν αντιδράσεις βέβαια, γιατί υπάρχουν ήδη τριγμοί με τον Πάπε Γκέι του Σενεγάλη να ανακοινώνει πως αποχωρεί από την ομάδα για όσο διάστημα θα παραμένει στην τεχνική ηγεσία ο προπονητής που είναι τώρα. Δηλαδή θα έχουμε τις αντιδράσεις, ο Πάπα Ντιαό. Θα συμβούν αυτά, γιατί στις αφρικανικές χώρες δεν σκέφτονται εν θερμό. Έτσι, δεν αφήνουν
2: να μην σου πω.
3: Εντάξει, κυρίως. Εκεί ισχύει. Το έχουμε δει πολλές φορές να φεύγουν και στη μέση του τουρνουά. Από εκεί και πέρα, νωρίτερα η Αγγλία είδε και έπαθε για να λυγίσει την αντίσταση του Κονγκό. Οι αφρικανικές ομάδες είναι δυνατές. Αυτό φαίνεται ότι η ψαλίδα πλέον έχει κλείσει. Απλά δεν έχουν την εμπειρία των δύσκολων παιχνιδιών. Το Κονγκό προηγήθηκε. Αλλά όταν έχεις Χάρι Κέιν, και είπαμε ότι τα μεγάλα κανόνια συνεχίζουν να βαράνε. Ο Χάρι Κέιν πέτυχε άλλα δύο γκολ και υπέγραψε την ανατροπή για την ομάδα του στο 75ο λεπτό και στο 86. Βλέπει, όλο στο τέλος γίνονται οι ανατροπές ή οι νίκες. Δηλαδή δεν είναι εύκολες οι επικρατήσεις. Οι Άγγλοι είναι στους 16 και εκεί την ερχόμενη Δευτέρα θα αντιμετωπίσουν το Μεξικό.
2: Καθόλου
3: εύκολη κλήρωση. Το Βέλγιο, από την άλλη μεριά, επειδή λέγαμε για το Βέλγιο, θα αντιμετωπίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες την Τρίτη στο Σιάτλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες πήραν το εισιτήριο για τους 16, επικράτησαν με 2-0 της Βοσνίας Ερζεγοβίνης και την Τρίτη θα παίξουν με το Βέλγιο. Και αυτό ανοιχτό ζευγάρι. Δηλαδή, οι Αμερικάνοι, το American Dream που σκέφτονται να φτάσουν πολύ πολύ ψηλά, είναι ανοιχτό, γιατί το Βέλγιο δεν τρομάζει. Ήταν τυχερό χθες. Γιατί και έβαλε δύο γκολ μέσα σε 180 δευτερόλεπτα και πέναλτι στο τέλος της παρά. Δεν δείχνει να πατάει γερά στα πόδια του και δεν δείχνουν τα μεγάλα του ονόματα να μπορούν να το οδηγήσουν ψηλά.
2: Για πάμε σε σημερινά.
3: Σήμερα στις 10 η ώρα, Ισπανία-Αυστρία. Κάποιος πρέπει στους Αυστριακούς να του ρίξει 8 γκολ, γιατί αυτά που κάνουν από το παρελθόν να κάνουν πασούλες για να αποκλειστεί το Ιράν τώρα και στο παρελθόν που είχε γίνει κάτι αντίστοιχο. Ας μείνουν μέχρι εδώ. Στις 2 το πρωί, Πορτογαλία-Κροατία. Αυτό είναι ωραίο παιχνίδι.
0: Θα το δει και ο Γιάννης.
2: Ναι, το περιμένω τώρα. Δεν έχω βάλει ξυπνητήρι.
3: Θα δει το αποτέλεσμα. Αν έχει παράταση, θα το δει στην παράταση. Το λέμε αυτό γιατί στο Πορτογαλία-Κροατία ίσως βλέπουμε το Last Dance 2 τεράστιων του Κριστιάνου Ρονάλντο αλλά και του Μόντριτς. Και στις 6 το πρωί, να ένα παιχνίδι, Γιάννη. 6 το πρωί μπορούμε να το δούμε. Ελβετία-Αλγερία, αν και δεν είναι τόσο δελεαστικό. Από εκεί και πέρα είχαμε τα πρώτα φιλικά. Πάμε τώρα στις ελληνικές ομάδες, στις προετοιμασίες. Ο Παναθηναϊκός είχε ένα πρώτο δείγμα θετικό απέναντι στην Χέλμοντ Σπορτ, την Ολλανδική. Κέρδισε 4-0. Δεν ενδιαφέρει το σκορ, αλλά ενδιαφέρουν τα θετικά στοιχεία και ο τρόπος του Παναθηναϊκού που πάει ο Νίστρουπ να εφαρμόσει με την μπάλα κάτω και όχι σέντρες. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο δείγμα για τον Παναθηναϊκό. Πρώτο δείγμα και για τον ΠΑΟΚ στη νέα εποχή, Αλέσιο Λύση. Ο οποίος στο ντεμπούτο του στα φιλικά και το δικό του ο δικέφαλος του Βορρά επικράτησε τις Μπέλεβεν με 4-1. Από εκεί και πέρα στις 6 το απόγευμα σήμερα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα έχει την παράθεση συνέντευξης τύπου για να παρουσιάσει το νέο Καραϊσκάκη. Έτσι, η πρόθεση των Ερυθρόλευκων είναι να αυξηθεί η χωρητικότητα του φαλαιρικού σταδίου πάνω από τις 50.000, γύρω στις 53.000 θα είναι. Θα αναφερθεί στο χρονοδιάγραμμα των έργων και σε άλλες λεπτομέρειες του μεγάλου έργου. Υπάρχει live μετάδοση. Είναι ωραίο να βλέπουμε ωραία γήπεδο. Ο Βοτανικός που σιγά σιγά διαμορφώνεται ένα πολύ ωραίο γήπεδο. Η ΣΑΕΚ είναι και αυτό τέλειο. Του Ολυμπιακού θα εξυγχρονιστεί γιατί είναι το πιο παλιό από τα καινούργια. Έχει γίνει το 4. Ο ΠΑΟΚ και εκείνος το προσπαθεί. Αν βαρεθήκατε όμως να βλέπετε ποδόσφαιρο, μουντιάλ.
2: Δείτε μπάσκετ σήμερα.
3: Ερτένα, να δείτε λίγο την πορτοκαλί μπάλα. Εθνική μπάσκετ των ανδρών στα παράθυρα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αντιμετωπίζουμε στην Οραντέα την Ρουμανία. 7 η ώρα με τηλεοπτική μετάδοση από την Ερτένα. Το τελευταίο παιχνίδι του πρώτου κύκλου, του πρώτου μήλου, είναι την Κυριακή στις 7.30 στην Σανέλα Αρένα απέναντι στην Πορτογαλία.
2: Τώρα, ποιοι είμαστε εμείς, αυτή η εθνική, με ποιους παίχτες εννοώ κατεβαίνει? Φαντάζομαι ότι είναι, κατεβαίνει με δεύτερη ομάδα.
3: Ναι, αλλά εκεί δεν είναι και ο Παπα-Νικολάου. Εκεί, εγώ το λέω αυτό και θα το λέω, ότι ο Κώστας Παπα-Νικολάου που οδεύει από τα 36-37 δεν έχει απουσιάσει ποτέ. Είναι πιστός στρατιώτης της εθνικής ομάδας. Και αυτό είναι να το βλέπουν οι μικρότεροι που κάποιοι λένε δεν μπορώ να παίξω, δεν θα παίξω, θα ξεκουραστώ, θέλω διακοπές.
2: Το βλέπει ο Κωνσταντέλης.
3: Είναι εκεί. Εντάξει. Και στο μπάσκετ έχει συμβεί. Τσιτσιπάς δεν τα κατάφερε, δεν ήταν σε καλή αγωνιστική κατάσταση. 3-0 σέρβοντα από τον Νόβακ Τζόκοβιτς, 6-3, 6-4, 6-2.
2: Στο δεύτερο γύρο του γήπεδο.
3: Στο δεύτερο σέρβο ήταν 4-4. Ναι, στο δεύτερο γύρο του γήπεδο. Το πάλεψε στο δεύτερο. Ήταν 4-4, πήγε να κάνει break και έγινε στο ένα
2: break. Έχασε ένα πόντο, ουσιαστικά αυτό ήταν ο πόντος του αγώνα. Έχασε ένα πόντο στο break του Τζόκοβιτς που ήταν άχαστος. Δηλαδή έλεγε ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Το έκανε τον break ο Τζόκοβιτς και από εκεί και πέρα το παιχνίδι τελείωσε.
3: Ναι, γιατί απέναντί σου ας είναι 39, αλλά άμα τον έχει απέναντι, η εμπειρία του είναι τεράστια. Και περιμένουμε σήμερα την Σάκαρη απέναντι στην Ουσμπέκα και νούμερο 70 του κόσμου, την Καμίλα Ραχίμοβα, σε ένα παιχνίδι το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει περίπου στις 5.30 το απόγευμα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε, για την αθλητική ενημέρωση. Να πούμε ότι ο καιρός σήμερα θα είναι καλός. Θα έχουμε λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις όπως και χθες τις μεσημβρινές ώρες, κυρίως στα βόρεια και στα βόρειο-ορεινά του νομού. Η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς, μικρή πτώση από αύριο και πιθανόν βροχές το Σάββατο.
2: Είχα μια επικοινωνία χτες που μου έβαλαν χέρι και είχαν και δίκιο. Ό,τι έχεις αναφέρει, μου λένε, μέχρι τώρα στο τέλος της εκπομπής, αφορά στην επικοινωνία χτες που μου έβαλαν χέρι και είχαν και δίκιο. Ό,τι έχεις αναφέρει, μου λένε, μέχρι τώρα στο τέλος της εκπομπής, αφορά.

0: Χριστούργημα του Rain in Me. Οπότε προτίμησα να κλείσουμε με Alex Warren σήμερα και το νούμερο 3 του Μεγάλου Βασίλη του
1: Ινωμένου. Fever Dream, λοιπόν, έτσι κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή. Ανανεώνουμε
0: το ραντεβού. Είναι πολύ καλή pop και σε αυτή τη δεκαετία, είναι η αλήθεια.
1: Πρέπει να αναθεωρήσεις το πώς επιλέγεις τα τραγούδια. Να ικανοποιήσεις και τον υπόλοιπο κόσμο που
0: πάω με το μέσο όρο της ηλικίας των έξω.
1: Λοιπόν, κάπως έτσι κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8 από τον Γιάννη Παπαγιώργιου, την Αθηναγολίδα, τη Λίλη Φωτοπούλου, τον Γιώργο Παπάζουλου και τον Πάνο Καβαδά. Καλή σας ημέρα.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 2 Ιουλίου 1698, ο Άγγλος εφευρέτης Thomas Avery λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μία από τις πρώτες πρακτικές ατμομηχανές, ανοίγοντας το δρόμο για τη βιομηχανική επανάσταση. Η συσκευή του Avery, γνωστή ως The Miner's Friend, ο φίλος του μεταλλορύχου, σχεδιάστηκε κυρίως για την άντληση νερού από πλημμυρισμένα ορυχεία, αποτελώντας ένα σημαντικό τεχνολογικό βήμα για την εποχή, αν και είχε περιορισμούς στην απόδοση και την ασφάλεια. Η μηχανή του δεν είχε έμβολα, δηλαδή πιστόνια. Χρησιμοποιούσε τη συμπύκνωση του ατμού για τη δημιουργία κενού που ρουφούσε το νερό και στη συνέχεια την πίεση του ατμού για να το οθήσει ψηλότερα. Παρά την καινοτομία της, η μηχανή είχε σοβαρά μειονεκτήματα, όπως ο κίνδυνος εκρήξεων λόγω της υψηλής πίεσης και η αδυναμία άντλησης νερού από πολύ μεγάλα βάθη. Παρά τις αδυναμίες της, η εφεύρεση αυτή έθεσε τα θεμέλια για μεταγενέστερες και πιο εξελιγμένες μηχανές, όπως εκείνες του Thomas Newcomen και αργότερα του James Watt, που θα μεταμορφώσουν τη βιομηχανία και τις μεταφορές. Η πατέντα του Thomas Avery θεωρείται ένα από τα πρώτα καθοριστικά βήματα προς τη μηχανοποίηση της παραγωγής και την έναρξη της βιομηχανικής επανάστασης.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι...

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται σύμφωνα με πληροφορίες οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τις 3 εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στις πολυκατοικίες όπου διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Στο επίκεντρο βρίσκεται ομάδα του αντιεξουσιαστικού χώρου με εμπλοκή σε επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και συμμετοχή σε πολύχρονες καταλήψεις σε τουλάχιστον 2 κτίρια που έχουν

0: ενωθεί. Οι κινήσεις των δραστών έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας. Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους, οι αρχές φαίνονται τουλάχιστον 3 άτομα να κινούνται με 2 μηχανές. Παράλληλα, στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζονται όλα τα ευρήματα που συλλέχθηκαν από τα 3 σημεία των επιθέσεων για γενετικό υλικό, αποτυπώματα και άλλα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών. Κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στην τρομοκρατία στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Θα είμαστε όλοι εκεί, δεν σας φοβόμαστε, τονίζει η ανακοίνωσή του το κυβερνών κόμμα. Το τραγικό περιστατικό καταδίκασε η συντριπτική πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου, κάνοντας λόγο για τρομοκρατική ενέργεια και δολοφονία. Εκατοντάδες διασώστες στη Βενεζουέλα συμμετέχουν στην επιχείρηση ανάσυρσης από τα συντρίμμια 43χρονου που είναι ακόμη ζωντανός μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση επταόροφης πολυκατοικίας εξαιτίας των φωνικών σεισμών, όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του γαλλικού πρακτορείου. Πρόκειται για φύλακα που παγιδεύτηκε μέσα στο κουβούκλιο που εργαζόταν όταν κατέρρευσε το κτίριο στην Κάτια Λαμάρ. Σύμφωνα με τον έως τώρα απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 2.295, ενώ οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε δεκάδες χιλιάδες. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Δελσί Ροϊγκρίγκες κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος. Σταθερά διατηρούνται για τον Ιούλιο τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 17,3 λεπτά ανά κιλοβατόρα, σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με τον Ιούνιο. Οι περισσότερες εταιρείες απορρόφησαν την άνοδο στο χονδρεμπόριο περίπου 4% τον προηγούμενο μήνα, ωστόσο η αγορά μπαίνει σε δύσκολη φάση, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τη ζήτηση λόγω κλιματιστικών. Διέξοδο σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που ως σήμερα δεν μπορούσαν να εκποιήσουν την ακίνητη περιουσία τους λόγω χρέων στην εφορία, επιχειρεί να δώσει η κυβέρνηση με νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε από τη Βουλή. Προβλέπει ότι οι κάτοχοι ακόμη και κατασκευμένων ακινήτων μπορούν υπό προϋποθέσεις να τα εκποιούν, προκειμένου με το τίμημα της μεταβίβασης να εξοφλήσουν μέρος ή το σύνολο των χρεών τους, κάτι που ως σήμερα ήταν απαγορευτικό. Η σχετική απόφαση αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ημέρες από τον διοικητή της ΑΔΕ. Ακυρώνονται αυριανά δρομολόγια πλοίων από Ραφίνα προς Κυκλάδες και Εύβοια λόγω 24ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού. Καταγγέλουν πως το λιμάνι της Ραφίνας δεν έχει τις απαραίτητες υποδομές για τον αριθμό των πλοίων που εξυπηρετεί, θέτοντας ζητήματα ασφαλείας τόσο για επιβάτες όσο και για τα πληρώματα. Ποινές φυλάκισης από 1-3 έτη με αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών σε 57 καταδικαστέντες για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για άτομα από την Κρήτη που δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες ή μισθωτές εκτάσεων στην Καστοριά, εξασφαλίζοντας επιδοτήσεις. Εμφανίζονταν να καλλιεργούν ελιές και αμυγδαλιές σε υψόμετρο που, όπως καταγράφηκε στη δίκη, δεν μπορούσαν να ευδοκιμήσουν οι συγκεκριμένες καλλιέργειες. Και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 8 νεκροί και πολλοί τραυματίες από ρωσική επίθεση ευρείας κλίμακας στο Κίεβο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλη Κλίτσκο, έκανε λόγο για κατάρρευση 9όροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Ντεζνιάνσκι, τονίζοντας πως έχουν παγιδευτεί κάτοικοι στα συντρίμμια. Οι τιμές της βενζίνης σύντομα θα επιστρέψουν στις χαμηλές τιμές ρεκόρ που απολάμβαναν οι Αμερικανοί στα πρατήρια πριν από την πολύ επιτυχημένη εκδρομή μας στο Ιράν. Αναφέρει η ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ με την ευκαιρία της επετείου της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Η Αμερική δεν ήταν ποτέ πιο δυνατή από ό,τι είναι τώρα, επανέλαβε, γιορτάζοντας ταυτόχρονα την ελευθερία των καυσίμων, όπως έγραψε. Τουλάχιστον 34 άνθρωποι τραυματίστηκαν από φωτιά που εκδηλώθηκε στην οροφή νοσοκομείου στη γερμανική πόλη Λούντβιγκλουστ τα ξημερώματα, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Γιατροί μπόρεσαν να επαναφέρουν στη ζωή ένα από τα θύματα, πρόσθεσε η ίδια πηγή. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Θερμοκρασία ως 35 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Συνδυόμαστε τώρα με την αίθουσα σύνταξης για την κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Η Δέσποινα Μπαρδάκου μας ενημερώνει. Δέσποινα.
1: Καλημέρα, Γαλάτια. Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Κηφισού, κυρίως στην άνοδο από το Αιγάλεο έως τη Νέα Ιωνία και τη Μεταμόρφωση, αλλά και στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφεια ως τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Καθυστερήσεις υπάρχουν επίσης στη Λεωφόρο Κηφισίας από το Χαλάνδρη προς Μαρούση και Κηφισιά, στη Μεσογείο, την Κατεχάκη, τη Βουλιαγμένη προς το κέντρο, στο λιμάνι του Πειραιά και στη Λεωφόρο Αθηνών. Στην Αττική Οδό, σημαντικές καθυστερήσεις που αγγίζουν τα 20 λεπτά καταγράφονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, Γαλάτια.
0: Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Επόμενη ενημέρωση στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Athens Hot Festival 2026. Ένα ζωντανό χώρο τέχνης και συνάντησης. Εκθέσεις, performances, workshops, προβολές, συζητήσεις, μουσική και συμμετοχικές δράσεις σε ένα φεστιβάλ ανοιχτό σε όλες, όλα και όλους. Με υπηρεσίες προσβασιμότητας σε επιλεγμένες δράσεις. Έλα να ζήσουμε την Αθήνα αλλιώς. Σάββατο 4 Ιουλίου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 10.30 το βράδυ στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Μια μέρα, μια πόλη, πολλές εμπειρίες. Μια διοργάνωση της Brainshot.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
2: Αθήνα 984.

0: Καλημέρα σας.
1: Good morning everybody.
0: Good morning everybody. Όπως λένε και στο Αμέρικα.
1: Είναι η τελευταία καλοκαιρινή εκπομπή. Α, μπορεί
0: κάτι
1: να κάνουμε,
0: θα
1: μπορεί,
0: διάμεσα,
1: μπορεί να κάνουμε
0: και
1: τίποτα διάμεσα.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή ξεκινάει η αγωνιστική περίοδος του καλοκαιριού των παραλιών, από Δευτέρα θα τα λέμε μόνοι μας.
0: Σε πρώτη φάση. Μετά τα ανάποδα.
1: Μετά
0: ξέρετε,
1: θα, ναι, ναι. Θα πάμε και εμείς διακοπές.
0: Λοιπόν, να συστηθούμε στα γρήγορα, να πάμε στο προκείμενο. Νίκος Χαρούτζος.
1: Γιάννης Λαβράνος.
0: Και σήμερα ως δίδυμο για τελευταία, μάλλον τέλος πάντων.
1: Περίπου.
0: Εν ώψη διακοπών μαζί σας.
1: Θα κάνουμε κανένα διάλειμμα, το σκεφτούμε.
0: Σωστό, ναι. Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου.
1: Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Η Λίλη Αξίλου και η Βαρβάρα Βιτζιλέου στην οργάνωση της παραγωγής.
1: Στο τηλεφωνικό κέντρο και το 213-09-09-100 απαντάει η Ειρήνη Αρκουμάνη.
0: Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984-on-air-papaki-gmail.com.
1: Μπορείτε επίσης να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6948-984-984. Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις, αλλά δεν διορθωνόμαστε.
0: Δεν διορθωνόμαστε. Εντάξει, μπορεί να έχουμε κάνει κάποιο λάθος και να μας διορθώσουν.
1: Είμαστε διορθωτοί γενικώς, ρε παιδί.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Λοιπόν, νομίζω επειδή βιώνουμε τα αποτελέσματα τυφλών εγκληματικών πράξεων, βιώνουμε την τραγική κατάληξη μιας τριπλής εμπιστικής επίθεσης στα σπίτια στελεχών και πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας. Δολοφονικών επιθέσεων, που με τον τρόπο που έγιναν θα μπορούσαν να έχουν κοστίσει τη ζωή και σε άλλους ανθρώπους. Ειδικά στη μία, την πιο σοβαρή επίθεση, εκεί που είχαμε και τέσσερις τραυματίες.
1: Κάτι δεν πάει καλά.
0: Κάτι δεν πάει καλά. Απλώς νομίζω ότι μπαίνει και σε λάθος βάση. Δηλαδή, ο κ. Μητσοτάκης έκανε αρχικά μία δήλωση που ήταν to the point. Ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Αυτοί που ενδύονται το μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Και ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Είναι ακριβώς αυτό.
1: Είναι αληθές.
0: Και αργότερα έκανε μια νεότερη δήλωση. Και τα έκανε ρόιδο. Για να πει ότι το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα, της 72χρονης μητέρας Αυροδίτης Νέστορα, έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Και βάλε μέσα και ένα προεκλογικό λογίδριο εντελώς ατέριαστο με την παρίσταση για την απώλεια ενός ανθρώπου. Ήταν και από κοντά και ο κύριος Δένδιας. Ότι ο θάνατος της Βάγιας Νέστορα αποτελεί μια ακόμα τραγική απόδειξη που μπορεί να οδηγήσουν ο διχασμός και η τυφλίδια. Τι μας λένε, ότι είναι έγκλημα, είναι αποτέλεσμα πολιτικού διχασμού το έγκλημα.
1: Το ερώτημα είναι τι είναι αυτή.
0: Ναι, αυτό δεν θα κάνουμε εμείς τους detective, είναι να το βρουν οι αρχές. Αλλά το πολιτικό πλαίσιο που βάζει η κυβέρνηση είναι τραγικό. Δηλαδή είναι ο διχασμός που όπλησε το χέρι αυτών των εγκληματιών.
1: Όχι, αυτή είναι εγκληματία.
0: Τι εννοεί λοιπόν ότι κανείς δεν μπορεί να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Τι να κάνουν δηλαδή τα άλλα κόμματα.
1: Είναι σαν την 17 Νοέμβρη που εμφάνιζε πολιτικό πλαίσιο για να δικαιολογήσει τις δολοφονίες.
0: Ναι, μόνο που βάζει αυτόν τον κόλο και ο Μητσοτάκης έτσι όπως το θέτει. Γιατί βάζει ο ίδιος πολιτικό υπόβαθρο σε αυτό το έγκλημα.
1: Για να δούμε τι θα
0: τι πάει
1: αυτό.
0: Να πει κανείς δεν μπορεί να περιορίζεται
1: είναι
0: σε υποκριτικά λόγια
1: βέβαια,
0: καταδίκης.
1: Ο τρόπος που κινήθηκαν και που χτύπησαν αυτό μου προφανώς,
0: είναι πολύ οργανωμένο πραγματικό.
1: Ναι, δείχνει ότι είναι οργανωμένο πρώτον και, και δεύτερον.
0: Σχεδόν ταυτόχρονα χτυπήματα.
1: Ναι, δείχνει όμως ότι πήγαν σε στόχους οι οποίοι δεν είχαν φύλαξη.
0: Είμα να έχουν φύλαξη τώρα οι πολιτευτές και, και χαμηλόβαθμα στελέχη. Επίσης,
1: δεν πήγαν σε στόχους οι οποίοι έχουν φύλαξη.
0: Τι είδους επιθέσεις είναι αυτές με πολιτικό υποτίθεται υπόβαθρο πηγαίνοντας σε χαμηλόβαθμα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό μην
0: τι είναι αυτό δηλαδή.
1: Έχει πολλούς πυροβολημένους αυτή η χώρα και με δολοφονικές διαθέσεις που μπορεί να δικαιολογήσουν τα πάντα στον εαυτό
0: εγώ
1: στον
0: θα επιμείνω,
1: τους.
0: Εγώ θα επιμείνω πάντως.
1: Στο θελωμένο μου μυαλό που έλεγε, ναι. Εκεί ακριβώς είμαστε.
0: Θα επιμείνω σε αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης που είναι άκρως προβληματικά και εν τέλει είναι αυτά που διχάζουν. Επαναφέροντας και τη θεωρία των δύο άκρων. Ή δεν ξέρω αν μας καλεί σε κάποιο είδους αυτολογοκρισία.
1: Δεν νομίζω ότι τίθεται τέτοιο θέμα. Δεν ξέρω αν είπε κάποιος από την αντιπολίτευση κάτι περίεργο.
0: Όχι, είναι
1: δεν
0: πολύ ξεκάθαρες οι θέσεις που. Δηλαδή, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Όχι, είναι πολύ ξεκάθαρα αυτά που είπε. Είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Οι δολοφόνοι να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Είπε ο κύριος Τσίπρας. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία.
1: Μια χαρά.
0: ΣΥΡΙΖΑ. Κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα, δεν έχει καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. ΚΚΕ. Άθλια προβοκατόρια και απολύτως καταδικαστέα η επίθεση. Τι εννοεί η υποκριτική καταδίκη ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Τι να πούνε δηλαδή.
0: Τι να πούνε. Ή μας καλεί σε κάποιο είδους αυτολογοκρισία και εμάς και τα κόμματα στην αντιπολίτευση. Να μην ασκούμε πολύ αυστηρή κριτική γιατί διχάζουμε. αυτός είναι ο τελικός σκοπός. Γιατί μου φαίνεται ότι πάει πάλι να εκμεταλλευτεί πολιτικά μια κατάσταση ο κ. Μητσοτάκης, όπως το έχει κάνει με τον κύριο Μιλωνάκη. Που εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση της υγείας ενός πολύ στενού του συνεργάτη, ναι, για να παίξει πολιτικό παιχνίδι. Και να σου πω και ένα τελευταίο δείγμα. Να σου πω και ένα τελευταίο δείγμα, γιατί θα έχουμε και νωρίς καλεσμένο σήμερα. Ο Πρωθυπουργός καλλιεργεί τον διχασμό. Γιατί βγήκε ένα κάλεσμα για απόψε, για τις 7 το απόγευμα, έξω από το Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης, που απευθύνεται μόνο στη Νέα Δημοκρατία?
1: Δεν είναι, είναι συγκέντρωση στον ΕΔ αυτή.
0: Ναι, είναι, μόνο, είναι συγκέντρωση στον ΕΔ. Αν δεν θέλεις τον διχασμό.
1: Δεν είναι αυτό παράλογο.
0: Να απευθύνεις ένα κάλεσμα σε, όλους, σε όλο το πολιτικό φάσμα.
1: Αυτό δεν
0: είναι. Είναι απέναντι στην τρομοκρατία το κάλεσμα.
1: Δεν είναι παράλογο. Αυτή είναι οργάνωση στον ΕΔ, δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας, είναι της νεολαία.
0: Όχι, και η τοπική της ομάδα.
1: Ακριβώς, στον ΕΔ αυτό σου λέω. Έχει καμία σχέση.
0: Γιατί να μην είναι, γιατί να μην είναι ένα κάλεσμα ανοιχτό σε όλους?
1: Μπορεί να μην έχει σχέση και η κυβέρνηση με αυτό. Δηλαδή, μπορεί να πήραν πρωτοβουλία.
0: Τώρα, εντάξει.
1: Από... Γιατί εντάξει. Γιατί έχει την εντύπωση ότι ελέγχουν τις τοπικές οργανώσεις ή τους δίνουν εντολές στα πλάκα που καλύπτει.
0: Δεν είναι μισό λεπτό. Άκου τώρα, άκου
1: έχεις
0: την ανακοίνωση.
1: Μεγάλη, έχεις,
0: η ανακοίνωση έχει βγει από τη Νέα Δημοκρατία, δεν έχει βγει από την τοπική της ΟΝΕ.
1: Έχει αναβαθμισμένη ιδέα για το πώς λειτουργούν οι κομματικές οργανώσεις.
0: Η ανακοίνωση έχει βγει από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει βγει από την τοπική της ΟΝΕ. Η επόμενη μέρα της τραγικής απώλειας της Βάγιας Νέστορα μετά τη χθεσινή δολοφονική επίθεση στα σπίτια των τριών στελεχών μας στη Θεσσαλονίκη βρίσκει όλους εμάς στη Νέα Δημοκρατία, εκεί περιορίζουν προφανώς στο κυβερνητικό κόμμα, με αισθήματα βαθιάς οδύνης και ακλόνητης αποφασιστικότητας. Η μεγάλη οικογένεια της παράταξής μας πενθεί. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι κοντά στην οικογένεια Νέστορα, στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς τους ανθρώπους. Σήμερα 7 το απόγευμα, έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειος, στελέχη, μέλη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ, τιμούμε τη μνήμη της αντικοχαμένης μητέρας Αφροδίτης, ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία. Θα είμαστε όλοι εκεί, δεν σας φοβόμαστε. Γιατί να μην είναι ένα κάλεσμα προς όλους? Και εκεί ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη του και να πει για υποκριτική καταδίκη. Τέλος πάντων, αυτά. Πάμε να κάνουμε μια διακοπή και θα γυρίσουμε.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα γιατί έχουμε και στην Βουλή συζήτηση, οπότε πρέπει να τον αποδεσμεύσουμε τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, το βουλευτή Ηλίας του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνο Εθνικής Άμυνας. Καλή σας ημέρα, κύριε Κατρίνη.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Νομίζω ότι από χθες το θέμα της μέρας που κυριαρχεί στην πολιτική επικαιρότητα είναι αυτή η τριπλή δολοφονική επίθεση στα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η κυβέρνηση δημιουργεί και ένα πλαίσιο αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση και μάλλον το εξειδικεύει προς την πλευρά της Ελλάς, μιλώντας για το ποινικό πλαίσιο που διαμορφώνεται για τέτοιου είδους επιθέσεις. Για τον ποινικό κώδικα.
2: Νομίζω ότι είναι τελείως αδιάφορο οποιοδήποτε τακτικισμός ή στρατηγική όταν έχουμε την δολοφονία μιας άτυχης γυναίκας. Η βία δεν έχει καμία σχέση με τη δημοκρατία και θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους και στην οικογένεια της άτυχης και της δολοφονημένης γυναίκας και να απαιτήσω μαζί με το σύνολο των Ελλήνων πολιτών επιτέλους να υπάρχει διαλεύκανση άμεσα της υπόθεσης και τιμωρία των ενόχων. Γιατί ξέρετε, το να κάνουμε διαπιστώσεις ή να λέμε τι δεν μας αρέσει ή τι έπρεπε να γίνει ή τι είναι αυτό που ενοχλεί και την ίδια στιγμή να θρηνούμε μια αθώα γυναίκα, νομίζω ότι δεν είναι πλέον ανεκτό από το σύνολο των Ελλήνων πολιτών.
0: Τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε να είναι.
1: Συμφωνείτε με την προσέγγιση Φλωρίδη που ζητάει στην ουσία να κινηθεί δικαιοσύνη με τον τρόπο που κινήθηκε με τη Χρυσή Αυγή?
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι αρμόδιος για τα ποινικά ζητήματα για να μπορώ να έχω άποψη περί του θέματος. Όμως θέλω να σας πω ότι μια κυβέρνηση που σε 5 μέρες κλείνει 7 χρόνια στο τιμόνι και κυβέρνηση της χώρας, η οποία μάλιστα βγήκε γνωσίμημα νόμος και τάξη, είναι αδιανόητο επί των ημερών της να υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα που οδηγούν σε απώλεια ανθρώπινων ζωών. Εδώ μιλάμε για μια τρομοκρατική, δολοφονική επίθεση. Μάλιστα, ακούγεται ότι αυτό γίνεται στα πλαίσια ενός ακήρυχτου πολέμου που είναι γνωστός στην συμπρωτεύουσα γιατί γίνεται. Και δηλαδή, πραγματικά αυτό που λένε κάτι στις σχέσεις με το Πανεπιστήμιο, με κάποια που.
1: Με παρέμβαση της αστυνομίας στο Πανεπιστήμιο.
2: Ναι, άλλο θέλω να πω όμως.
1: Ναι.
2: Είναι αδιανόητο να υπάρχει υποψία ή φόβος ότι μπορεί να υπάρχει τέτοιου είδους τρομοκρατική και δολοφονική επίθεση και δυστυχώς μια άτυχη γυναίκα να αφήνεται στο έλεος του Θεού και να καταλήγει.
1: Γιατί αν ισχύει αυτό που ακούγεται, έχει μια λογική τοποθέτηση Φλωρίδη περί αντιμετώπισης αλλά Χρυσή Αυγή. Γιατί εδώ μιλάμε για οργάνωση εγκληματική.
0: Εγκληματική οργάνωση. Δεν έχει
1: με,
0: όμως...
1: το μανδύα, με πολιτικό μανδύα.
2: Το θέμα είναι ότι αυτές οι επιθέσεις είναι συχνές. Και από άλλες οργανώσεις τρομοκρατικές.
1: Και στην Αθήνα, σωστά.
2: Γύρω Βίκονας και τα λοιπά. Και βλέπουμε ότι όλα αυτά κάθε φορά βλέπουν το φως της δημοσιότητας και όλοι παραμένουν ασύλληπτοι, ατιμώρητοι και η ζωή συνεχίζεται.
0: Αλλά καλά, τιμωρούνται, δεν είναι. Πηγαίνουν σε δίκες και τιμωρούνται. Απλώς είναι οι ποινές είναι ελαφριές ανάλογα. Καλά, ανάλογα με το τι κάνουν. Άλλο είναι να πετάξεις τρικάκια και άλλο είναι να βάλεις γκαζάκι, έτσι.
2: Θυμάστε την περίπτωση του Πρίταν της ΑΣΟΕ.
1: Βέβαια.
2: Που διαπομπεύτηκε σε κοινή θέα.
1: Τον εξευτέλισαν τον άνθρωπο. Ναι.
2: Και ο οποίος είναι και σήμερα Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και στη δίκη που έγινε για την τιμωρία των ενόχων, κανένας δεν μπόρεσε να αναγνωρίσει ούτε ηχητικά και ήταν αυτοί οι οποίοι σε δημόσια θέα.
1: Γιατί φοβόντουσαν, να σας το πω εγώ, δηλαδή.
2: Στη δίκη, φοβόντουσαν στη δίκη, εξευτέλισαν. Άμα, κοιτάξτε, άμα φοβάται ο Έλληνας πολίτης.
1: Προφανώς φοβάται.
2: Ενώπιν του ελληνικού δικαστηρίου να πει την αλήθεια που. Αφορά
1: γιατί δεν νιώθει προστατευμένος να πει την αλήθεια.
2: Αφορά την υπόλοιψη και την τιμή του ελληνικού πανεπιστημίου και του ελληνικού κρατούς. Συγγνώμη, τότε το παιχνίδι έχει χαθεί προβολού.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή υπήρξε μια αναφορά από τον κ. Μητσοτάκη στην νεότερη δήλωσή του ότι δεν αρκούν οι υποκριτικές καταδίκες. Νιώθετε ότι σας αφορά αυτό? Γιατί νομίζω ότι μπαίνει σε μια λογική ότι υπάρχει ένα κλίμα διχασμού το οποίο οδήγησε.
2: Μήπως αφορά την ίδια την κυβέρνηση, η οποία, ενώ το ξαναλέω, έχει την ευθύνη εφαρμογής της τάξης και της ασφάλειας των πολιτών, μετά από 7 χρόνια δεν έχει καταφέρει. Απλώς κάνει, καταδικάζει αυτή την πραγματικά πρωτοφανή.
1: Βγαίνει επιθετικά για να αποφύγει την κριτική για την αδυναμία της να συλλάβει τέτοιου είδους ομάδες οι οποίες δρούν ανεξέλεγκτες. Να υποθέσω.
2: Κοιτάξτε, ότι είναι ευθύνη της κυβέρνησης και των αρμόδιων υπουργείων το να μπορεί να εξαρθρώνει αυτές τις δημοκρατικές ομάδες και να τις αποτρέπει από το να κάνουν αυτές τις εγκληματικές ενέργειες, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Είναι αυτονόητο. Το γιατί μετά από 7 χρόνια αυτό δεν γίνεται, αυτό θα πρέπει ο κ. Μητσοτάκης πιθανόν να κάνει την αυτοκριτική του πρώτα. όταν μιλάει για υποκριτικές καταδίκες, γιατί ο κτόνος από την κυβέρνηση δεν περιμένει να περιγράφει ή να καταδικάζει γεγονότα. Περιμένει να παρεμβαίνει, να νομοθετεί και να εφαρμόζει τους νόμους, ώστε να αισθάνεται ασφάλεια, να αισθάνεται τάξη, να αισθάνεται ηρεμία και σίγουρος για τη σωματική δραστηριότητα.
0: Πάμε παρακάτω. Είναι ένα από τα σημεία κριτικής που μπορεί να κάνει κάποιος προς την κυβέρνηση μετά από μία επταετία, και ενώ πηγαίνουμε πια, μπαίνουμε στην τελική ευθεία μιας ούτως ή άλλως παρατεταμένης προεκλογικής περίοδου. Παρόλα αυτά και παρά τα όσα λάθη έχει κάνει η κυβέρνηση,
1: συνεχίζει να έχει δημοσκοπικά πολύ μεγάλα ποσοστά.
0: Έχει μία κυριαρχία, και από την άλλη βλέπουμε τα ποσοστά του Πασόκ, γιατί τα δικά σας ποσοστά προφανώς είναι αυτά που σας καίνε, να υποχωρούν.
1: Και τον κύριο Κακλαμάνη να λέει ότι πλέον η συζήτηση για το δεύτερο, έστω και με μία ψήφο, μάλλον δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή. Όταν ο κύριος Τσίπρας είναι πολύ ψηλότερο.
2: Ένα ακόμα. Κοιτάξτε, οι γενικοποίησεις είναι πάντα φωτογραφίες στιγμής και βεβαίως πρέπει να τις αποτιμήσουμε και να τις εκτιμήσουμε στην πορεία του χρόνου. Και
0: με τόσες δημοσκοπήσεις όμως μαζεμένες γίνεται φίλμ, δεν γίνεται φωτογραφία. Γίνεται φίλμ πια, κύριε Καντρίνη.
2: Αν μου επιτρέψετε.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να τις δούμε στην πορεία του χρόνου, και εφόσον κάτσε ο κουρνιαχτός των εντυπώσεων από μια έτσι μαζική προβολή, σε κάθε περίπτωση το ΠΑΣΟΚ ως κομματική αντιπολίτευση δεν μπορεί να μην έχει άλλο στόχο από τον στόχο της πολιτικής αλλαγής, της ανατροπής της κυβέρνησης και της νίκης στις εκλογές. Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις, γιατί δεν επιβεβαιώνουν την πορεία προς αυτό το στόχο, γιατί προφανώς η δουλειά που γίνεται εντός και εκτός Βουλής είναι πολύ σημαντική, και θα θέλαμε και θέλουμε και θα επιδιώξουμε αυτό το κύμα δυσαρέσκειας που υπάρχει διάχυτο στην ελληνική κοινωνία, με 7 στους 10 πολίτες να θέλουν να φύγει η κυβέρνηση, να μετατραπεί από κύμα αντίδρασης και διαμαρτυρίας σε
1: μόνο που δεν συμφωνούν, ποιος θέλει να αντικαταστήσει 7 στους 10.
2: Πλειοψηφικό και κίνημα θετικής ψήφου, άρα να φύγει μια κυβέρνηση για να έρθει μια κυβέρνηση η οποία θα έχει ένα διαφορετικό πρόγραμμα, θα εφαρμόσει μια διαφορετική πολιτική που θα αφορά τους πιο πολλούς από τους πρώτους που ζουν στη χώρα. Νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμε των εκλογών, και γι' αυτό εμείς επιμένουμε στις προτάσεις, δεν επιμένουμε μόνο στη συναισθηματική ψήφο ή την ψήφο αντίδραση, όπως πιθανόν επιδιώκουν κάποιοι άλλοι. Έχουμε πρόγραμμα, έχουμε θέσεις, τις επικοινωνούμε, θα τις επικοινωνήσουμε, και βεβαίως οι Έλληνες πολίτες είναι αυτοί οι οποίοι θα κρίνουν, θα συγκρίνουν και θα αποφασίσουν ποιοι θέλει να είναι στην επόμενη μέρα της χώρας αυτή, που θα έχουν την ευθύνη για το τιμόνι της χώρας.
0: Εκεί το πρόβλημά σας όμως είναι ότι δεν φαίνεται να πείθεται επαρκώς. Δηλαδή, ακόμα είδαμε και την δημοσκόπηση χθες.
1: Και ένας κεντροαριστερός, ας πούμε, θέλετε να επιλέξει το ΠΑΣΟΚ.
0: Εγώ δεν λέω κεντροαριστερό μόνο, γιατί εδώ πέρα λίγο αυτά έχουν χαθεί οι διαχωριστικές γραμμές. Υπήρξε η δημοσκόπηση χθες της Μάρκη για τον Αντένα. Ένα από τα στοιχεία είχε να κάνει με το τι θα ψηφίσουν όσοι δεν πήγαν στις κάλπεις του 2023. Και εκεί το ΠΑΣΟΚ έχει πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Ένα 5,5% παίρνει από αυτή τη δεξαμενή.
2: Θα σας πω κάτι. Είναι πάρα πολλές οι δημοσκοπήσεις, πάρα πολλά τα ευρήματα και τα ερωτήματα διαφορετικά. Πολλές φορές οι δημοσκοπήσεις που γίνονται με απόκληση λίγων ωρών έχουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά και τα ποιοτικά στοιχεία αλλά και τα ποσοστά των κομμάτων. Άρα, ας μην θεοποιούμε, προφανώς και ας μην δαιμονοποιούμε τις δημοσκοπήσεις.
1: Εντάξει, όμως δείχνει μια τάση, ακόμα και αν υπάρχουν αποκλείσεις στα ποσοστά, όπως λέτε.
2: Δείχνει μια τάση. Ναι. Εγώ θυμάμαι πριν από 3 χρόνια, στις εκλογές του 2023. Πριν από δημοσκοπήσεις, λίγες μέρες από τις εκλογές, το ειδικό αποτέλεσμα.
1: Δείχνει ένα ντέρμπι, ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε.
2: 6, 7 και 8 μονάδες. Και ξέρετε, ήταν όλες οι εταιρείες μέρα παραμέρα που έριχναν την ίδια τάση, όπως είπατε και εσείς τώρα. Πώς το παίζετε τώρα.
1: Έχετε χίλια δίκια.
2: Λέτε, δείχνουν μια τάση. Σας αντιτείνω λοιπόν ότι και τότε.
1: Φαινόταν όμως να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, δεν φαινόταν θα πάρει 41.
2: Και τότε έδειχναν σε εισαγωγικά μια τάση, αλλά έδειχναν οι Έλληνες πολίτες με την ψήφο τους να διαψεύσουν αυτούς οι οποίοι είχαν προαποφασίσει ή θέλαν να προαποφασίσουν οι καταγραφές των Έλληνων πολιτών από το δρόμο των εκλογών. Ας δούμε λοιπόν στην πορεία προς τις εκλογές και το δρόμο των εκλογών τι θα κάνουν αυτοί οι οποίοι είναι οι μόνοι και απόλυτοι κριτές, και ευτυχώς είναι οι Έλληνες πολίτες. Και δεν είναι εταιρείες δημοσκοπήσεων οι κριτές των πολιτικών εκλογών.
0: Έχετε δίκιο. Και το ζήτημα είναι και τι εντολή θα δώσουν και προς τα κόμματα τα οποία δεν θα είναι στην πρώτη θέση.
1: Αντιθέμα, μη αυτοδυναμία. Με βάση τα σημερινά μεγέθη, φαίνεται ότι είναι άπιαστο όνειρο η αυτοδυναμία. Για το πρώτο κόμμα.
0: Και θα το βάλουμε αυτό σε ένα επιπλέον πλαίσιο. Γιατί και εσείς και τα άλλα κόμματα, περισσότερα κόμματα τέλος πάντων, ειδικά του προοδευτικού χώρου, διακηρύσουν ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο. Να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Το θέμα είναι τι θα έρθει.
0: Εκεί ενδεχομένως να χρειάζεται μια σύμπραξη. Τι θα κάνετε εκεί πέρα.
2: Θα σου πω κάτι. Αυτός είναι ένας στόχος τον οποίο τον έχει το 70% των Ελλήνων πολιτών. Δεν είναι στόχος του Πασόκ να φύγει η Νέα Δημοκρατία.
0: Μα ακριβώς για αυτό το λόγο λέει. Επειδή είναι κοινός στόχος των κομμάτων, μια μερίδα των κομμάτων της αντιπολίτευσης τουλάχιστον διακηρυγμένος.
2: Όχι. Αν μου επιτρέπετε. Δεν είναι στόχος των κομμάτων. Είναι επιθυμία του ελληνικού λαού πρωτίστως και κυρίως.
1: Μόνο που δεν συναντιούνται οι επιθυμίες για το ποιος θα τον αντικαταστήσει τον κύριο Μητσοτάκη.
2: Κοιτάξτε, όσον αφορά την επιθυμία να φύγει η κυβέρνηση, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν αμφισβητείται από κανέναν. Άρα οι 7 στους 10 θέλουν πολιτική αλλαγή και να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, είπα και πριν ότι αυτό το πλειοψηφικό ποσοστό σπάει σε πολλά διαφορετικά ποσοστά που είναι άλλες. Άλλα ποσοστά αφορούν ψήφο επιλογής, συνειδητής και εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης, άλλα αφορούν ψήφο διαμαρτυρίας και αντίδρασης, άλλα αφορούν πιθανόν συναισθηματική ψήφο. Αυτή η μάχη λοιπόν θα δοθεί μέχρι τις εκλογές, έτσι ώστε αυτή η αδιαφυσβήτητη πλειοψηφική τάση αλλαγής να μετατραπεί σε θετική επιλογή ψήφου για μια κυβερνητική αντιπρόταση των επόμενων εκλογών. Γιατί αλλιώς, πιθανόν, όπως σήμερα φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα, να οδηγηθούμε σε πολιτικό αδιέξοδο.
0: Υπάρχει περίπτωση να επιδιώξετε κάποια συνεργασία, κάποια σύγκληση, κάποια προσέγγιση με μεμονωμένα πολιτικά πρόσωπα? Ακούγαμε και τον κύριο Χρήστο Κακλαμάνη να λέει ότι άνθρωποι που έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά ιδεολογικά δεν σας χωρίζουν και
1: δεν
0: πολλά πράγματα.
1: Δεν έχουν πολλές διαφορές, ναι.
0: Και ότι θα μπορούσε να γίνει μια συνεργασία.
2: Αυτό δεν μπορώ ούτε να το προδιαγράψω, ούτε να το προκαταλάβω. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι στο στρατηγική της διεύρυνσης το Πασόκ έχει εξαγγείλει εδώ και πάρα πολλούς μήνες και ήδη υλοποιείται με μια σειρά στελεχών που έρχονται προς το χώρο του Πασόκ και συντάσσονται με τις δικές μας απόψεις και ιδέες και προτάσεις. Θεωρώ λοιπόν το επόμενο διάστημα θα υπάρχει μια κινητικότητα και θα δυναμώσει το Πασόκ και από άποψη τελεχών. Το σημαντικό για μας και το μείζον είναι να δυναμώσουμε το επίπεδο κοινωνίας και σε επίπεδο προτίμησης της εκλογικής βάσης, γιατί θεωρούμε ότι και έχουμε ρεαλιστικό πρόγραμμα και οι θέσεις μας και οι προτάσεις μας όντως διασφαλίζουν μια καλύτερη καθημερινότητα και τα συμφέροντα της μεγάλης πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών. Και κάποια στιγμή πρέπει στην Ελλάδα να απαιτήσουμε να υπάρχει ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, ένα κράτος δικαίου, μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία και όχι αυτό που ζούμε με την υποβάθμιση των θεσμών τα τελευταία 7 χρόνια. Κάποιοι θέλουν να το περάσουν ως νέα κανονικότητα.
0: Να την κάνουμε πιο τριγκαδόρη και την ερώτηση. Η κυρία Τζάκρη χωράει πίσω στο Πασόκ?
2: Κοιτάξτε, τώρα μιλάτε σε έναν άνθρωπο που δεν έχει φύγει ποτέ από το Πασόκ, αλλά έχει πει ότι πρέπει να γίνει διεύρυνση χωρίς face control. Από εκεί και πέρα, όλοι κρίνονται από τη βάση του Πασόκ και τα στελέχη τα οποία θέλουν και επιθυμούν να έρθουν προς το Πασόκ θα κρυφθούν από τη βάση του Πασόκ αν και εφόσον θέσουν τον εαυτό τους υποψηφιότητα και έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στο κριτήριο των Ελλήνων πολιτών πόσο μάλλον των ψηφοφόρων του Πασόκ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κατρίνη.
1: Καλή σας μέρα κύριε Κατρίνη.
2: Στα καλά.
0: Γραμμή αμέσως για τους τίτλους των ειδήσεων στην Τέσσερα Μπαρδάκου και θα επιστρέψουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται κατά πληροφορίες οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τις 3 εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας του κυβερνώντος κόμματος Αφροδίτης Νέστορα. Στο μικροσκόπιο ομάδα αντιεξουσιαστών που εμπλέκεται σε επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και καταλήψεις. Καλέσμα διαμαρτυρίας ενάντια στην τρομοκρατία απευθύνει η Νέα Δημοκρατία με συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Θα είμαστε όλοι εκεί, δεν σας φοβόμαστε, τονίζει σε ανακοίνωσή του το κυβερνών κόμμα. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας φωτιάς που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε γενικό νοσοκομείο στην πόλη Λουντβιγκλούστ στη Βόρεια Γερμανία. Τα δύο θύματα ήταν ασθενείς. Στους 10 ανέβηκαν οι νεκροί από την ευρείας κλίμακας ρωσική επίθεση τα ξημερώματα στο Κίεβο. Κατέρευσε εξαόροφη πολυκατοικία που ήταν άμεσος στόχος πλήγματος σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Σταθερά διατηρούνται για τον Ιούλιο τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 17,3 λεπτά ανά κιλοβατόρα παρά την αύξηση της ζήτησης λόγω κλιματιστικών και την άνοδο στη γονρεμπορική αγορά. Οι ιδιώτες θα μπορούν να εξοφλούν ληξιπρόθεσμα χρέη τους στην εφορία αλλά και φόρο κληρονομιάς από πώληση ακόμη και κατεσχεμένων ακινήτων τους με ρύθμιση που ψηφίστηκε στη Βουλή. Ακυρώνονται αυριανά δρομολόγια πλοίων από Ραφίνα προς Κυκλάδες και Εύβοια λόγω 24ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική. Λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά μέχρι ώρας κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στο Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζου.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, δεύτερη ημίωρο της εκπομπής, εδώ που περνάμε πάρα πολύ καλά και ελπίζουμε να το μεταφέρουμε αυτό και εσάς, γιατί είναι η ώρα του παιδιού για εμάς, αυτά που λέμε όπως πάντα, βάζοντα, χωρίς πάθος και φόβο. Λοιπόν,
1: πώς είδες εξελίξεις των ΟΠΕΚΕΠΕΣ, αρέσουν.
0: Υπέροχες. Έχουν πάρα πολύ πλάκα, έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και για τα μελούμενα, γιατί δεν είναι...
1: Για εμάς μπορεί να έχουν πλάκα.
0: Ναι, για εμάς έχουν πλάκα, βέβαια, για αυτούς που δεν πήραν τα λεφτά τους όταν έπρεπε και κάποιοι άλλοι τα έπαιρναν. Ναι, δεν είναι πολύ αστείο, όντως.
1: Ναι. Πάντως, έχω την εντύπωση ότι με καθυστέρηση πάμε σε ένα ξεκαθάρισμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί ακούω ότι έρχεται και τσεκούρι στα βαριά πυροβολικά των
0: ελέγχων. Ελεγχτές.
1: Τα βαριά πυροβολικά. Τις τελεχάρες αυτές που μετέφεραν στην ΑΔΕ με τις ίδιες θέσεις εκτός από την Τυχεροπούλου που δεν τους έκανε. Νομίζω ότι έστω και με καθυστέρηση αντιλήφθηκαν στην ΑΔΕ ότι το πράγμα είναι πολύ σάπιο και ήδη γίνονται κινήσεις. Αλλά πέραν αυτού.
0: Πάμε να τα πιάσουμε ένα-ένα.
1: Ναι.
0: Πάμε στη δίκη πρώτα απ' όλα.
1: Ναι.
0: Για τους 57-58 καταδικαστές. Κριτικούς που βρέθηκαν στην Καστοριά να καλλιεργούν ελιές και αμυγδαλιές σε ένα υψόμετρο που είναι ευδοκιμών αυτά τα μέτρα.
1: Δεν φυτρώνει ούτε μαρούλι.
0: Ναι. Έχουμε πίνες φιλνάκισης από ένα
1: ούτε μπουρνάρι δεν φυτρώνει εκεί.
0: Ναι, ακριβώς. 1-3 έτη. Είναι η υπόθεση που την είχε ξεκινήσει με τις καταγγελίες του κύριος Μόσχος, έτσι.
1: Και η κυρία Τυχεροπούλου έκανε τους ελέγχους.
0: Έκανε τους ελέγχους η κυρία Τυχεροπούλου. Το ενδιαφέρον εκεί είναι. Το ενδιαφέρον είναι εκεί το ότι έχει αποφασίσει το δικαστήριο να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για να διερευνηθεί αν υφίσταται ποινική ευθύνη των τριών ελεκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Περιφερειακή Διεύθυνση Υπήρου. Για ψευδή βεβαίωση.
1: Για χαριτίνη, πώς τη λένε,
0: σε βαθμό κατουργήματος. Ναι. Είναι προσωπικά δεδομένα. Δεν χρειάζεται.
1: Δεν υπάρχουν προσωπικά.
0: Αλλά αν υφίσταται και ποινική ευθύνη και άλλων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Που προφανώς είναι οι προϊστάμενοι
1: αυτών.
0: Και που μπορεί να συνέβαλαν στην αποδέσμευση των ΑΦΜΗ και στην καταβολή των ενισχύσεων για το 2020.
1: Μπράβο.
0: Και εκεί, είναι το κρίσιμο έτος το 2020 που συνδέεται με την άλλη δίκη.
1: Μπράβο.
0: Τη δίκη Ρέπα Μελά.
1: Μπράβο.
0: Πάμε, για πέστα.
1: Μπράβο, δίκη Ρέπα Μελά. Εκεί χτες νομίζω ότι
0: η αγόρευση του εισαγγελέα ήταν καταπέλτης.
1: Γιατί έπαιρνε ένα κλίμα ότι ήταν πολύ χαλαρό το τέτοιο. Είχαν πάει και η κερκίδα η κυρία Ρέπα με τον κύριο Μελά. Είχαν και κερκίδα από κάτω, η οποία περίμενε το θρίαμβο της. Δεν ξέρω ποιος σου τα έλεγε ο δικηγόρος τους. Αυτός, ποιο δικηγόρο έχουν καμία σχέση με τον κύριο Βορύδη, αυτός ο δικηγόρος, δεν ξέρω ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Ψάχνω τώρα να βρω. Θα το βρούμε όμως. Τον βλέπω όμως να έχει κατασκηνώσει τον κύριο Πορτοσάλτε και στο Σκάι για πόσο καιρό. Τυχαία θα είναι όλα αυτά, φαντάζομαι. Ο οποίος κύριος Πορτοσάλτε φιλοξενούσε εμπλοκή την κυρία Χαλκιά. Λέω τυχαία πράγματα, λέω τώρα, έτσι. Αυτά είναι τυχαία όλα. Λοιπόν, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Υπάρχει πολλή δημοκρατία σε αυτή τη χώρα και οι προβοκάτσιες δεν γίνονται. Τέλος πάντων, άκουγα ότι ετοιμάζονταν, λέει ο κ. Μελάς, κυρία Ρέπα, μετά το θρίαμβο που θα κατήγαγαν στη χθεσινή δίκη, να δώσω και συνέντευξη τύπου.
0: Αλλά σήμερα είναι η αγόρευση του συνηγόρου υπεράσπισης.
1: Συνηγόρων.
0: Συνηγόρων, ναι.
1: Νομίζω ότι ο εισαγγελέας ήταν πολύ to the point και ανέπτυξε ολόκληρο σκεπτικό με επιχειρήματα. Επειδή...
0: Πρώτα απ' όλα, πέραν της περιγραφής, υπάρχει ένα βασικό στοιχείο. Ότι ζητά την αναβάθμιση του ενός σκέλου του κατηγορητηρίου
1: σε κακούργημα. Για υπεξαίρεση εγγράφου.
0: Έτσι.
1: Τι κάνανε αυτοί λοιπόν τα παιδιά, η κυρία. Αλλά τέφταιγε και το σύστημα, όπως είπε η κυρία Ρέπα. Την οποία μάρτυρας υπεράσπισης, γιατί τώρα θα πάμε στα ωραία, και θα τα συνδυάσουμε και με άλλα πράγματα που έχουν γίνει το τελευταίο καιρό, για να δούμε πώς δουλεύει το πράγμα. Και πώς πολλές φορές η δικαιοσύνη μπορεί να γίνει και όργανο υπέρ των εγκληματιών. Ας τα ακούσει αυτά ο οικονομικός. Ο εισαγγελέας διαφθοράς. Δεν ξέρω αν είναι αναγνία. Άμα δεν είναι αναγνία, είναι ακόμα χειρότερο.
0: Ναι.
1: Θέλω να πιστεύω ότι είναι έλλειψη ικανοτήτων να αντιληφθεί την κατάσταση ο εισαγγελέας, ο αρμόδιος. Θα φτάσουμε και εκεί. Τι λέγαμε λοιπόν και το πήγαμε αλλού. Λέγαμε
0: για την
1: αναβάθμιση του κατηγορητηρίου και ανέπτυξε διάφορες θεωρίες η κυρία Ρέπα στο δικαστήριο για το πώς λέει όταν γινόντουσαν αλλαγές μια αλλαγή οποιαδήποτε άλλαζε και η έκθεση. Η ουσία είναι ότι πήρανε τις εκθέσεις της Τυχεροπούλου, η οποία είχε την πρόνοια.
0: Αυτές που δεν πήγαν στη δικαιοσύνη.
1: Η οποία είχε την πρόνοια. Υπάρχει και πολύ παρασκήνιο, αλλά για να το πούμε. γιατί επειδή το έχω ψάξει το θέμα, για να το πούμε, θα χρειαστούν πολλή ώρα. Τι έγινε μέχρι να πάρουν την έκθεση στη Χεροπούλου, η οποία τους έδωσε τις εκθέσεις με πρωτόκολλο και κράτησε αντίγραφα. Προφανώς κάτι είχε στο μυαλό της ότι μπορεί να συμβεί. Και μετά οι εκθέσεις αυτές απλά εξαφανίστηκαν. Σαν τους λαθρομετανάστες.
0: Αρχιοθετήθηκαν, ρε παιδί μου. Στην
1: εργασία Κωνσταντινόπουλου.
0: Αρχιοθετήθηκαν.
1: Ναι, δεν αρχιοθετήθηκαν καν, απλά εξαφανίστηκαν.
0: Στην εισαγγελία δεν πήγαν πάντως.
1: Ναι, στην εισαγγελία δεν πήγαν. Χάθηκαν και αυτοί συνέχισαν να πληρώνονται κανονικά. Επειδή τα λεφτά που πήραν είναι πάρα πολλά, εξ αυτού του λόγου η εισαγγελία, ο εισαγγελέας πρότεινε αυτό που πρότεινε. Το ίδιο έκανε και στην άλλη δίκη. Και πλέον μαζεύονται πολλοί. Νομίζω ότι αρχίζουν και τρέχουν οι ιστορίες για στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και θα δούμε το επόμενο διάστημα και άλλα τέτοια πράγματα. Και ακούω και τις τελευταίες ώρες ότι θα έρχεται και άλλη δικογραφία καινούργια που μπορεί να αφορά πρώην υπουργό, να σχετίζει.
0: Είναι κάτι το οποίο κουβεντιάζουμε εδώ και κάνα δίμηνο.
1: Πρώην υπουργό, λέω.
0: Δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι πολύ προσεκτική.
1: Υπάρχει και
0: για
1: μια
0: να...
1: ανησυχία στην κυβέρνηση. Προφανώς κάτι ακούνε από την οικονομική αστυνομία. Γιατί αυτοί έχει στόμα,
0: στεγανά,
1: έχουν,
0: στεγανά
1: στόμα έχουν και μιλιά δεν έχουν οι άνθρωποι εκεί πέρα. Και δεν ξέρω τι μπορεί να τους έρθει. Πάμε τώρα λίγο πίσω. Όχι, να δούμε. Μάρτυρας λοιπόν, για να μην το, να μην ξεχάσουμε να το πούμε,
0: γιατί
1: αυτό,
0: γιατί
1: μπορεί να ξεφύγουμε με την κουβέντα. Μάρτυρας λοιπόν υπερασπίσεως της κυρίας Ρέπα ήταν ο κύριος Φραγκίσκος Μαχλέρας, πρώην στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος είπε ότι είναι βιβλιοθήκη και τα λοιπά. Και το ότι βιβλιοθήκη είναι, δεν ξέρω, μπορεί να είναι βιβλιοθήκη όντως, αλλά να το χρησιμοποιήσει για καλό σκοπό η κυρία Ρέπα τις γνώσεις οι οποίες είχε πριν φύγει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί έφυγε μετά γρήγορα. Είναι αλλού τώρα. Ο κύριος Μαχλέρας είναι το πρόσωπο το οποίο επικαλέστηκε η κυρία Χαλικιά ως αξιόπιστο μάρτυρα για να επιτεθεί στον κύριο Βάρα και να ισχυριστεί ότι υπεξαίρεσε προσωπικά δεδομένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τυχαίο. Η κυρία Χαλικιά το προηγούμενο διάστημα συμμετείχε ως μάρτυρας και λέγοντας ψεύδι, καταθέτως ψεύδι στην οικονομική αστυνομία, η οποία δεν έλεγξε ως όφιλε και απευθύνθηκε στους ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ που της έδωσαν ψεύδι για τη διαδικασία με τον ντουλάπι της Τυχεροπούλου και βάλανε στη δικογραφία κάτι άσχετο που είπε η κυρία Χαλικιά για την Τυχεροπούλου. Στη δικογραφία της Κοζάνης,
0: ναι.
1: Όπου σας λέω με τα λόγου γνώσης έχουν συλλάβει και αθώους ανθρώπους. Και εκεί να δούμε τι θα γίνει. Και τους συνέλαβαν επειδή τα βαριά πυροβολικά του ΟΠΕΚΕΠΕ τους δίπλωσαν σε μια κόλλα χαρτί ότι έχουν διαπράξει παρανομίες, αλλά ανεστήδη που δεν έχουν διαπράξει. Και ποιος ήταν τελικά ο στόχος, Γιάννη μου? Να καταστεί αναξιόπιστος μάρτυρας στη Χεροπούλου, η οποία ήταν βασικός μάρτυρας κατηγορίας τόσο στη δίκη του Μελά και της Ρέπα, όσο και στη δίκη των 58 των συγγενείδων του Ξυλούρη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και η οικονομική αστυνομία και ο οικονομικός εισαγγελέας διαφθοράς τι έκαναν σε αυτή την περίπτωση? Και είναι ντροπιαστικό το γεγονός ότι στη διάταξη του Συμβουλίου Εφετών για τον Ανεστίδη αναφέρεται στην ουσία ότι ο εισαγγελέας που δέσμευσε τους λογαριασμούς του Ανεστίδη έκανε υπέρβαση εξουσίας. Και δεν μιλάει κανένας. Τα πειθαρχικά όργανα της δικαιοσύνης λειτουργούν σε αυτή τη χώρα?
0: Βέβαια.
1: Αναρωτιέμαι. Διότι άμα κάποιοι, φαντάζομαι, θα το έχουν διαβάσει το βούλευμα. Έχει δίκιο το φως της δημοσιότητας το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών που αφορά την υπόθεση Ανεστίδη. Τον οποίο έχω να πω, κατά ένα περίεργο τρόπο, πήγαν να συλλάβουν τη μέρα που βγήκε το βούλευμα. Ναι. Είχε βγει ένταλμα. Ναι. Και στο διαψεύσουν ότι έχει βγει ένταλμα. Είχε βγει ένταλμα συλλήψεως του Ανεστίδη τη μέρα που βγήκε το βούλευμα και τον έκρινε αθώο. Ναι. Και τον είχαν στείλει στο ελεκτικό συνέδριο. Πρέπει να είναι ο μόνος που στείλανε στο ελεκτικό συνέδριο με μια διάταξη που πέρασε πέρσι, για να του κάνει καταλογισμό για λεφτά που του είχαν δεσμεύσει.
0: Από πού βγήκε το ένταλμα?
1: Δεν ξέρω ποιος εισαγγελέας εξέδωσε το ένταλμα. Ποια εισαγγελία εξέδωσε το ένταλμα, για να ξέρουμε τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Φαίνεται όμως ότι όλο αυτό το σκηνικό έχει ανατραπεί, καθώς και τα ψεύδη που έλεγε η κυρία Χαλικιά στις καταθέσεις της έχουν αποκαλυφθεί, και ακούω και ότι κάποιους ανθρώπους που κατηγορούσε το έχουν πληροφορηθεί και έχουν κινηθεί στις αναδέουσες ενέργειες και θα πέσει το γέλιο της αρκούδας. Ναι. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που μου προκαλεί εντύπωση είναι αυτό που είπε η κυρία Ρέπα, ότι το σύστημα και τα λοιπά, γιατί αν ισχύει αυτό που η κυρία Ρέπα, πρέπει να φωνάξουν και την Europublic, να πει Πόσο διάτριτο ήταν αυτό το σύστημα που μπορούσες να πειράζεις ό,τι θέλεις. Δηλαδή, αφού είναι αυτόματο, σημαίνει ότι ήταν διάτριτο. Διότι αν άλλαζες κάτι και ήξερες ότι το σύστημα είναι διάτριτο, άλλαζε και η έκθεση. Αν ισχύει αυτό που λέει. Ή λέει ψέματα λοιπόν η κυρία
0: Ρέπα.
1: Ή και το σύστημα ήταν διάτριτο και ξέραν όλοι πώς γίνεται η δουλειά για να συγκαλύπτουν τις ανομίες.
0: Εγώ πάντως κρατάω από την αγόρευση του εισαγγελέα δύο σημεία που είναι νομίζω τα πιο χαρακτηριστικά όλου του ιστορικού της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε σχέση με αυτό που λέγαμε νωρίτερα σε σχέση με τους ελέγχους, λέει ότι ο τότε πρόεδρος, ο κ. Βάρας, αντιλήφθηκε ότι ο έλεγχος για παραγωγούς μπορούσε να λάβει χώρα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και θέλοντας να προλάβει την επικείμενη προκαταβολή του εθνικού αποθέματος, αποφάσισε να ελεγχθούν και άλλοι παραγωγοί εν όψη καταβολής για το έτος 2020.
1: Το αυτονόητο ο Χριστιανός.
0: Αφού είδε ότι για τους 3.500 παραγωγούς προέκυπτε ότι προσπάθησαν να εξαπατήσουν. Και συνεχίζει. Λίγο αργότερα, συγκεκριμένα στις 5 Νοεμβρίου του 2020, ο τότε αρμόδιος υπουργός Μάκης Βορύδης κάλεσε το Βάρα να παραιτηθεί, χωρίς να το πει γιατί το ζητά και χωρίς να ζητήσει εξηγήσεις ο ίδιος.
1: Και μετά έλεγε στην Βουλή ο κ. Βορύδης ότι δεν του είχε πει τίποτα ποτέ. Ο Βάρας και αποδείχθηκε ότι το είχε πει, αλλά είχε παραπέσει το.
0: Και το άλλο.
1: Το πρωτόκολλο.
0: Είχε πρωτόκολλο, αλλά δεν του το δώσανε να το διαβάσει.
1: Το είχαν πάρει και άλλοι. Δεν το είχε πάρει μόνο ο κ. Βορύδης, το είχαν πάρει και άλλοι αυτό το.
0: Το κρύψανε του κ. Βορύδη.
1: Όλοι μαζί.
0: Να μην το στεναχωρήσουν. Και είπε και το άλλο, ότι η κυρία Τιχηροπούλου ενήργησε κατόπιν εντολής του κ. Βάρα και όχι αυθαίρετα. Αλλά και αυθαίρετα να ενεργούσε, θα ψέξουμε, λέει μια υπάλληλο που έφερε στο στην υπόθεση απάτης.
1: Ναι, έτσι γίνεται. Αυτό είναι. Φωνάζει ο κλέφτης να φορτηθεί ο νοικοκύρης. Αυτό είναι εδώ το. Είναι κλασική περίπτωση του φωνάζει ο κλέφτης.
0: Ο Ντίνος Ηλιόπουλος.
1: Να ξαναδούμε την ταινία.
0: Από την ταινία.
1: Είναι διαχρονική η αξία της.

0: Ο κύριος Πρόεδρος.
1: Είχαμε συγκλονιστικές εξελίξεις. Εντάξει, δηλαδή, μας ξενύχτησε η Σενεγάλη.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν αντέξα.
1: Εγώ ήμουν με τη Σενεγάλη, να σου πω την αλήθεια.
0: Και εγώ ήμουν με τη Σενεγάλη, όχι, το πίστευα. Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι και μετά το 2-0 το είχα και σιγουράκι. Αλλά
1: ναι, και παίζει και καλύτερο ποδόσφαιρο από το Βέλγιο για με το μεγαλύτερο διάστημα το αγώνα. Ναι.
0: Στοιχηματικά βεβαίως δεν το ρίσκαρα. Γκολ, γκολ και over και πήγαμε ταμείο. Καλημέρα, πώς το λέω, Ξεβάνελη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ήμασταν όλοι με τη Σενεγάλη, αλλά στο τέλος μας εκνεύρισε. Γιατί η επιπολαιότητα.
1: Κατεβάσαν τα χέρια μετά.
2: Του να είσαι με 2-0 και μέσα σε 180 δευτερόλεπτα. Το 86 και το 89 να δέχεσαι τα δύο γκολ και μετά να παραδίνεσαι.
0: Ναι,
2: ενώ έχει πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Εντάξει,
2: δηλαδή,
0: η παράδοση είναι λίγο το ψυχολογικό άδειασμα.
1: Εντάξει, ήταν και πιο έμπειροι οι Βέλγοι.
2: Κοίταξε, έκανε ρίσκαρε ο Μαρτίνος ο προπονητής του Βελίου, ρίσκαρε.
1: Εντάξει, τα κακιά μάτρο, δύο μπαλάκια, αυτό γίνεται.
2: Χαρτιά, έβγαλε τα βαριά χαρτιά αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο που δεν τραβάγαν.
1: Αφού ήταν ψόφιλοι, τι να το δείξω. Ναι.
2: Μπροστά τον επιθετικό του
1: Λουκάκου.
2: Τον Κοντού. Και έβαλε Λουκάκου και από εκεί και πέρα το Βέλγιο πήρε μπρος. Σαν να πήρε μπρος, δηλαδή σαν να βάλε μπουκάλα οξυγόνου και να πήγαινε. Το βλέπεις ότι έρχεται. Δηλαδή, όχι ότι έρχεται η ζωφά, ότι θα βάλει γκολ. Και με το που έβαλε τον γκολ το 2-1, παγώνουν οι Σενεγαλέζοι και βρίσκουν και το δεύτερο τέρμα από ικτρό λάθος του τερματοφύλακα. Δηλαδή, βγαίνεις, κάνεις έξω και σου παίρνει την κεφαλιά ο Κοντό.
1: Τροχονόμος.
2: Είναι σαν να βγει και ας πούμε.
1: Τον πρόλαβε, άργησε να κινηθεί ο τερματοφύλακας και τον πρόλαβε.
2: Αλλά ήταν. Αλλά να σου παίρνει ένας τύπος ο οποίος είναι ας πούμε στο ύψος του Κωνσταντέλια, να το πούμε έτσι, να βάλουμε ένα μέτρο σύγκρισης. Και ο τερματοφύλακας ήταν 1,90, δεν είναι εύκολο. Και την ώρα που έχεις κιόλας είσαι στον αέρα.
0: Τον δικάσατε.
1: Τον έσφαξες τον άνθρωπο.
2: Τον έσφαξα γιατί ήθελα να περάσει Σενεγάλη. Ήθελα να περάσει Σενεγάλη και έκανε λάθος το ικτρό. Και έρχεται για το 125 και λέει πέναλτι. Τι άλλο να δούμε. Ναι. Ενώ πήγαινε για τα πέναλτι, ήρθε ένα πέναλτι στην παράταση και έδωσε το 3-2 και στέλνει το Βέλγιο να αντιμετωπίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες την Τρίτη. Ενδεχόμενη Τρίτη Σοσιάλ,
1: τις
2: Ηνωμένες Πολιτείες οι οποίες πέρασαν 2-0 τη Βοσνία
0: και
2: δείχνουν να συνεχίζεται το αμερικάνικο όνειρο.
1: Έχουν από καλή και ομάδα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν κάνει δουλειά, προετοιμάστηκαν.
0: Ποτσετίνο.
1: Ναι, προετοιμάστηκαν για το Μουντιάλ πολύ καιρό πριν. Αυτό είναι.
2: Η Αγγλία δυσκολεύτηκε να λυγίσει το Κονγκό. Δηλαδή όλες οι Αφρικανικές δείχνουν ότι πλέον έχει κλείσει ψαλίδα.
0: Ήταν χαρακτηριστικό ότι στο Μουντιάλ συμμετείχαν 10 Αφρικανικές ομάδες και μόνο η Αλγερία δεν πέρασε.
1: Ναι.
0: Η Τινησία δεν πέρασε στην επόμενη φάση. Οι 9 από τις 10 πέρασαν στους 32.
1: Ναι. Έχει βελτιωθεί το ποδόσφαιρο στην Αμερική.
2: Σίγουρα. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ γιατί πάρα πολλοί παίζουν στην
1: και
2: Ευρώπη.
1: Και παίζουν στην Ευρώπη. Αναζητούν και ταλέντα οι ευρωπαϊκές ομάδες.
2: Ακριβώς. Παρόλο που μέχρι τώρα στους 16 έχει περάσει μόνο το Μαρόκο που δεν το λες και ακριβώς αφρικανική χώρα. Γιατί...
1: Αφρικανική είναι, τι είναι.
0: Με ευρωπαϊκά στάνταρ.
1: Έχει ευρωπαϊκά στάνταρ.
2: Δεν είναι δηλαδή. Εντάξει, από εκεί που μεσολαβεί η Σαχάρα και κάτω είναι καθαρή Αφρική. Έτσι να το λέμε. Γιατί οι άλλοι έχουν επιρροές ευρωπαϊκές, παίρνεις το καράβι και παίρνεις απέναντι που λέει ο λόγος.
1: Δεν θα το έλεγα με την Αλγερία ότι έχουν ευρωπαϊκές επιρροές.
0: Γαλλική απικία.
1: Παλιά.
0: Ο γιος του Ζιντάν δεν παίζει. Ο γιος του Ζιντάν δεν είναι δερματοφύλακας που...
2: Θα ακούσει ο Ζινεντίν Ζιντάν Νικό και θα έρθει να σε κουτουλήσει. Λοιπόν, η Αγγλία 2-1 το Κονγκό. Χρειάστηκε πάλι να βάλει τον μπρος ο Χάρι Κέιν. Τα κανόνια βέβαια βροντάνε, έτσι.
0: Ναι.
2: Συνεχίζουν να βάζουν γκολ. Άλλα δύο γκολ και φυσικά οι Άγγλοι δεν έχουν καθόλου εύκολο έργο στους 16. Τα κανόνια βέβαια βροντάνε, έτσι.
0: Ναι.
2: Συνεχίζουν να βάζουν γκολ. Άλλα δύο γκολ και φυσικά οι Άγγλοι δεν έχουν καθόλου εύκολο έργο στους 16.

0: Ρονάλντο
1: ή για
0: Μόντριτς, αλλά σίγουρα για Μόντριτς. Και στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία. Θα δούμε η Αλγερία εδώ τι θα κάνει.
2: Θα αρμέξουμε και θα το δούμε.
0: Τα δύο πρώτα φιλικά των ελληνικών ομάδων στις προετοιμασίες με θετικό πρόσημο, αλλά χωρίς να ενδιαφέρει το σκορ τους προπονητές. 4-0 ο Παναθηναϊκός στη Χέλμοντ από την Ολλανδική, αλλά κυρίως για τον τρόπο παιχνιδιού. Είδαμε την μπάλα κάτω να μην αυτό θέλει ο Νίστρουπ, να μην υπάρχουν αυτό το σέντρες. Ο ΠΑΟΚ στην εποχή Αλέσιο Λύση 4-1 την Μπέρεβεν. Και στις 6 το απόγευμα, Βαγγέλης Μαρινάκης στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει τα πλάνα και το χρονοδιάγραμμα για το νέο γήπεδο. Ναι, για την ανακατασκευή του Γεώργιος Καρασκάκης. Θα είναι πάνω από 50.000, γύρω στις 53.000 θα είναι η νέα χωρητικότητα. Εθνική ομάδα, επειδή βαρεθήκαμε να βλέπουμε ποδόσφαιρο, θα κάνουμε ένα διάλειμμα στις 7 να δούμε λίγο μπάσκετ. Ελλάδα-Ρουμανία, τα παράθυρα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Και Στέφανος Τσιτσιπάς έγινε το φυσιολογικό. Δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει τον 39χρονο Τζόκοβιτς. Τζόκοβιτς, αν δεν έχει απόλυτη
2: επιστροφή. Νομίζω ότι κάτι φορά που έχει πάρει ο Τσιτσιπάς δεν έχει επιστροφή.
0: Δεν.
1: Καλά, εντάξει. Δεν είναι μέτρο σύγκριση ο Τζόκοβιτς πάντως.
2: Ναι, εντάξει. Ήταν, όχι, ο Τσιτσιπάς ήταν το ανερχόμενο από... αστέρι του διεθνούς τένις και πλέον έχει γίνει.
0: Και περίπου στις 5.30 όσοι θέλουν να δουν τένις από το Eurosport, η Μαρία Σάκαρη θα αντιμετωπίσει την Ουσμπέκ. Η Σάκαρη είναι που το παλεύει ακόμα, έτσι. Παρότι είναι πιο
1: μεγάλη. Πες και εκείνη, αλλά όχι όσο
0: ο Τζιμπάκη. Η Ραχίμοβα, ακριβώς.
1: Απόστολες, ευχαριστούμε. Σε αποχαιρετούμε. Καιρός να αποχαιρετήσουμε και τους ακροατές μας.
2: Εσύ να αποχαιρετήσεις για τα
1: κανάλια. Εγώ να σας αποχαιρετήσω για το επόμενο διάστημα, κάποιες εβδομάδες. Ναι,
2: δύο-τρεις μήνες.
1: Ναι. Θα λείπω, δεν θα ήταν άσχημο.
2: Και εγώ τόσο θέλω. Ναι. Κάποιο θα βρει να κάνει εκπομπή εδώ πέρα. Φαντάζομαι θα μας κατανοήσουν εδώ η διοίκηση του σταθμού, αν λείψουμε ένα τρίμηνο.
1: Λοιπόν, να μείνετε στον 984 να ακούσετε τις προτάσεις της ημέρας.
2: Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων.
1: Γιώργος Μελιγκόνης στη συνέχεια για μια ώρα κοντά σας.
2: Και εγώ θα είμαι τη Δευτέρα εδώ στις επάρξεις, ο Γιάννης Παραλίες.
1: Χαίρετε, καλό καλοκαίρι.
2: Γεια σας.
3: Τι θα κάνουμε σήμερα? Η ομάδα ΝΑΜΑ διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά κινηματογραφικές βραδιές στην αυλή του Θεάτρου Επικολωνό. Το πρόγραμμα είναι κυλιόμενο και περιλαμβάνει σημαντικούς σκηνοθέτες της 7ης τέχνης. Σήμερα προβάλλεται η μαύρη κομμωδία του Μάρτιν Σκορσέζε μετά τα μεσάνυχτα. Το εισιτήριο κοστίζει 4 ευρώ και η ώρα έναρξης είναι 9. Οι συναυλιακές βραδιές συνεχίζονται στην Αθήνα. Σήμερα στις 9 η Νεφέλη Φασούλη θα εμφανιστεί στο Θέατρο Βράχων. Συνοδευόμενη από την πενταμελή μπάντα της, θα ερμηνεύσει τραγούδια με ανατολίτικες ψυχεδελικές επιρροές αλλά και παλιές αθηναϊκές μπαλάντες. Τα εισιτήρια κυμαίνονται από 15 έως 20 ευρώ. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από τη Βάσια Μπακετέα.
4: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Σε μια ομάδα ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου επικεντρών διερεύνηση της αντιτρομοκρατικής για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις με καζάκια χθες τα ξημερώματα στις πολυκατοικίες που διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και οι οποίες είχαν ως τραγικό απολογισμό το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση εκτιμούν ότι οι δράστες συμμετείχαν σε επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και σε πολύχρονες καταλήψεις σε τουλάχιστον δύο κτίρια που έχουν εκενωθεί. Τουλάχιστον τρία τα άτομα που εμπλέκονται στις τρεις εμπριστικές επιθέσεις σε διάστημα μόλις 17 λεπτών, χρησιμοποιώντας τον ίδιο εμπριστικό μηχανισμό. Τα δύο απεικονίζονται σε βιντεοληπτικό υλικό και εκτιμάται ότι ένα ακόμη λειτουργούσε υποστηρικτικά. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζονται

0: Τα ευρήματα που συλλέχθηκαν από τα τρία σημεία των επιθέσεων για γενετικό υλικό, αποτυπώματα και άλλα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών. Τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου που μίλησε στην ΕΡΤ, αναμένονται εξελίξεις. Θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στους αστυνομικούς, δήλωσε χαρακτηριστικά. Κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στην τρομοκρατία στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Θα είμαστε όλοι εκεί, δεν σας φοβόμαστε, τονίζει σε ανακοίνωσή του το κυβερνών κόμμα. Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη της εφαρμογής της τάξης και βγαίνει επιθετικά για να αποφύγει την κριτική, είπε στον Αθήνα 984 ο Μιχάλης Καρακτρίνης από το ΠΑΣΟΚ. Αναφερόμενος στα φαινόμενα βίας, ανέφερε ότι βλέπουμε πως όλοι προσάγονται και μετά αφήνονται ελεύθεροι. Στα Πετράλωνα βρίσκεται αυτή την ώρα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος πραγματοποιεί αυτοψία στη μοιραία πολυκατοικία που κατέρευσε στην οδό Αλκμίνης. Εκατοντάδες διασώστες στη Βενεζουέλα συμμετέχουν στην επιχείρηση ανάσυρσης από τα συντρίμια 43χρονου που είναι ακόμη ζωντανός μια εβδομάδα μετά την κατάρρευση από τα όροφης πολυκατοικίας εξαιτίας των φωνικών σεισμών, όπως μετέδωσε ανταποκρίτρια του γαλλικού πρακτορείου. Πρόκειται για φύλακα που παγιδεύτηκε μέσα στο κουβούκλιο που εργαζόταν όταν κατέρευσε το κτίριο στην Κάτια Λαμάρ. Σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 2.295, ενώ οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε δεκάδες χιλιάδες. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντελσί Ροντρίγκες, κήρυξε πταήμερο εθνικό πένθος. Σταθερά διατηρούνται για τον Ιούλιο τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 17,3 λεπτά ανά κιλοβατόρα, σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με τον Ιούνιο. Οι περισσότερες εταιρείες απορρόφησαν την άνοδο στο χονδρεμπόριο περίπου 4% τον προηγούμενο μήνα, ωστόσο η αγορά μπαίνει σε δύσκολη φάση, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τη ζήτηση λόγω κλιματιστικών. Διέξοδο σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που σήμερα δεν μπορούσαν να εκπείσουν την ακίνητη περιουσία τους λόγω χρεών στην εφορία. Επιχειρεί να δώσει η κυβέρνηση με νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε από τη Βουλή. Προβλέπει ακόμη ότι κάτοχοι και κατασκευμένων ακινήτων μπορούν υπό προϋποθέσεις να τα εκποιούν προκειμένου με το τμήμα της μεταβίβασης να εξοφλήσουν μέρος ή το σύνορο των χρεών τους, κάτι που σήμερα ήταν απαγορευτικό. Νέες οφειλές ύψους 3,76 δις ευρώ προς την εφορία δημιουργήθηκαν μέσα σε ένα χρόνο, με αποτέλεσμα το συνολικό ιδιωτικό χρέος προς το δημόσιο να διαμορφωθεί στα 114,57 δις ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη ωστόσο πως ένα σημαντικό μέρος του αφορά προς αυξήσεις παλαιών χρεών. Ακυρώνονται αυριανά δρομολόγια πλοίων από Ραφίνα προς Κυκλάδες και Εύβοια λόγω 24ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού. Καταγγέλουν πως το λιμάνι της Ραφίνας δεν έχει τις απαραίτητες υποδομές για τον αριθμό των πλοίων που εξυπηρετεί, θέτοντας ζητήματα ασφάλειας τόσο για επιβάτες όσο και για πληρώματα. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι στους 10 ανέβηκαν οι νεκροί από την ευρεία κλίμακα ρωσική επίθεση τα ξημερώματα στο Κίεβο. Κατέρευσε εξαόρυφη πολυκατοικία που ήταν άμεσο στόχος πλήγματος σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε γενικό νοσοκομείο στη Βόρεια Γερμανία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 35 βαθμοί Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι η κίνηση στους δρόμους με τη βοήθεια της Δέσποινας Μπαρδάκου. Δέσποινα, καλησπέρα.
1: Καλημέρα, Ζέτα. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται αυτή την ώρα στο τμήμα από το Εγάλεο στον κόμβο μεταμόρφωσης, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων. Στο κέντρο της Αθήνας επικρατεί κυκλοφοριακή δυσχέρεια αυτή την ώρα στις λεωφόρους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας, καθώς και στην οδό Αρδιτού και στο κέντρο του Πειραιά. Τέλος, σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα.
0: Ήταν η Δέσποινα Μπαρδάκου, την ευχαριστούμε. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Μελιγκόνη.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guests Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
4: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
3: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
4: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
5: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Αθήνα 984.
6: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Μετά τη χθεσινή δολοφονική επίθεση στα σπίτια των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, τα πράγματα πήγαιναν όπως έπρεπε να πάνε σε κάθε κανονικό αναπτυγμένο κράτος της Δύσης, σε κάθε ομαλή δημοκρατία. Και αυτό πριν καν η μαύρη είδηση σκουρίνει ακόμη περισσότερο, πριν καν γίνει γνωστό χθες το απόγευμα ότι η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας υπέκυψε τελικά στα βαριά εγκάβματά της. Όλα τα κόμματα είχαν αυτοστιγμή και αυτονοήτως συμπήξει ένα κοινωνικό, δημοκρατικό και πολιτικό μέτωπο κατά της τρομοκρατίας, κατά της βίας, κατά της ανομαλίας και μάλιστα χωρίς κρατούμενα, χωρίς αστερίσκους, χωρίς υποσημειώσεις. Χωρίς ούτε ένα «και», ούτε ένα κόμμα που να μπορεί να παρεξηγηθεί ή που να δείχνει ότι κάποιος μπερδεύει τη γλώσσα του, μασάει τα λόγια του ή τοποθετείται έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού του μια πολιτική αξιοποίηση αυτού του τραγικού γεγονότος.

Και μετά, φίλες και φίλοι, όλα άλλαξαν. Και μετά όλα χάλασαν. Και δεν τα χάλασε κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης, ούτε κάποιος τέλεχος που αποφάσισε να φαλτσάρει και να συνδέσει, για παράδειγμα, τη δολοφονική επίθεση με την κυβερνητική πολιτική, τη φτώχεια ή οτιδήποτε άλλο.

Αντιθέτως, όλα χάλασαν από την ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Όχι μόνο επειδή ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Κερανάκης, στην ακροτελεύτια φράση της δήλωσής του, εξέφραζε την πίστη του ότι αυτή η επίθεση θα συσπυρώσει τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, λες και αφορά μόνο στους νεοδημοκράτες το χτύπημα, όχι όλο το δημοκρατικό μέτωπο, όλη την κοινωνία.

αλλά και διότι σε τηλεοπτική του εμφάνιση, λίγες ώρες μετά το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ήταν αποκαλυπτικός. Επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, συνέδεσε την επανεμφάνιση της τρομοκρατίας, αν πρόκειται περί αυτού έτσι, ας περιμένουμε τις αρχές να αποφανθούν σχετικά με το πώς διαχειρίστηκε ο πρώην Πρωθυπουργός τον ποινικό κώδικα και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, και κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό ότι επί χρόνια διαμόρφωσε, λέει, ένα καθεστώς ανοχής στη βία και την τρομοκρατία. Και βεβαίως πρόκειται περί σχεδίου, έτσι. Το ότι είναι σχέδιο τεκμέρεται και από το γεγονός ότι αυτά ο κύριος Κυρανάκης τα είπε χθες βράδυ στο Άξιον 24 και τα επανέλαβε σήμερα το πρωί στον Αντένα. Με άλλα λόγια, ουδείς τον φρέναρε όταν τον άκουσε να συνδέει την επανεμφάνιση της τρομοκρατίας, επαναλαμβάνουμε, αν πρόκειται περί αυτού, με το κατά Κυρανάκη εμφυλιοπολεμικό όνομα της Ελλάς. Προφανώς, τα κεφάλαια που ο Ελλάς ήταν ο βασικός βραχίωνας της αντίστασης κατά των Γερμανών κατακτητών ήταν εκτός ύλης όταν πήγαινε σχολείο ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας. Τους πήγαιναν, φαίνεται, οι δάσκαλοι κατευθείαν στον εμφύλιο, δεν εξηγείται διαφορετικά. Και το ότι είναι σχέδιο, κυρίες και κύριοι, τεκμέρεται και από κάτι ακόμη. Από το ότι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν προσέξει κανείς τη δήλωση συντριβής του χθες, αναφέρει ότι ακόμη και υποκριτικές καταδίκες δεν είναι αποδεκτές. Με άλλα λόγια, ο Πρωθυπουργός έστρωσε με προσεκτικές διατυπώσεις όπως ταιριάζουν στο αξίωμά του το έδαφος, ώστε να το τερματίσει αργότερα ο γραμματέας του κόμματός του. Δεν του φτάνουν λοιπόν οι δηλώσεις καταδίκης. Θέλει να κάνουμε ίσως και τον ορό της αλήθειας στους πολιτικούς του αντιπάλους ή να τους περνούμε από συνεδρίες ψυχανάλυσης για να δούμε αν καταδικάζουν γνήσια και με ειλικρίνεια ή αν καταδικάζουν υποκριτικά και για τα μάτια του κόσμου. Ή ίσως απλώς να πατά πάνω στη μνήμη της άτυχης γυναίκας, μόνο και μόνο για να παίξει ένα ακόμη μικροκομματικό παιχνίδι συσπήρωσης της γαλάζιας βάσης. Θα μου πείτε, βαρύ ακούγεται αυτό. Πράγματι. Αλλά μιλάμε για τον ίδιο άνθρωπο που αξιοποίησε το εγκεφαλικό του πιο στενού του συνεργάτη για να χρεώσει τοξικότητα στην αντιπολίτευση. Στα γκαζάκια της Θεσσαλονίκης, τα δίσταζε. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό. Σήμερα 5η 2 Ιουλίου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. 10 και 17 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 984 στους 98 και 3 μεγάκυκλους των FM. Δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Βαγγέλη Δημακόπουλο στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βιτζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, με τις μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Έλατε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή και σήμερα όπως πάντα περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. Όσοι και όσες είστε του τηλεφώνου 213-09-09-100, η Ειρήνη Αρκουμάνη σας καλημερίζει και καταγράφει όσα έχετε να της και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν ο αριθμός μας είναι 6948-984-984. Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Δημητρίου που έκοψε σήμερα το νήμα. Επαναλαμβάνω ότι έχει χαθεί ο Κώστας από την Άξο. Ο Κώστα μου, ελπίζω να είσαι κάπου διακοπές και γι' αυτό να έχεις χαθεί και να είναι όλα καλά. Η κυρία Δημητρίου εκφράζει την καχυποψία της ως προς το πώς ακριβώς έγινε αυτό το χτύπημα και ποιοι είναι οι αυτούργοι, ποιοι είναι οι δράστες. Καλημέρα στον Μιχάλη, να είσαι καλά. Καλημέρα στον άλλο Μιχάλη, ο οποίος γράφει «Cui bono» που λένε και οι Λατίνοι, αυτή η περίφημη φράση του Κικέρωνα, ότι ας ψάξουμε να βρούμε ποιος ωφελείται. Δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ποιος δηλητηριάζεται και αυτός που δηλητηριάζεται είναι οι συνθήκες ομαλότητας στη χώρα. Συνθήκες ομαλότητας οι οποίες, αν δούμε πώς υπολειτουργεί το κράτος δικαίου, πώς έχουν παραβιαστεί και εν πολύ βιαστεί οι θεσμοί το τελευταίο διάστημα, γενικώς έχει σκοτεινιάσει το πράγμα. Νομίζω ότι αν ζούσε ο σπουδαίος Ηλίας Νικολακόπουλος, θα επέλεγε πολύ πιο οξείες διατυπώσεις από το θρυλικό βιβλίο που είχε γράψει από την καχεκτική δημοκρατία. Νομίζω ότι το καχεκτική πλέον ως επιθετικός προσδιορισμός είναι πολύ light για να περιγράψει αυτό το οποίο ζούμε. Και έρχεται τώρα η Νέα Δημοκρατία. Ενσυνειδήτως, αν βάλει κανείς στη θέση του, στα κομμάτια του puzzle, έτσι όπως προσπαθήσαμε κι εμείς να τα ενώσουμε με την εισαγωγή, θα δει ότι εδώ υπάρχει ένα σχέδιο. Ένα σχέδιο βέβαια το οποίο de facto αυτό ήρθε να πατήσει σε μια φρικτή τρομοκρατική ενέργεια, μια δολοφονική ενέργεια όπως δυστυχώς αποδείχθηκε, την οποία φαίνεται ότι έκαναν χρήσιμοι οι λήθοι, αυτοί που πάντα έχουν αυτόν τον ρόλο. Τον έχει αναλύσει και ο Λένιν πολύ πολύ αναλυτικά πολλά πολλά χρόνια πριν στην ιστορία. Χρήσιμοι λήθοι λοιπόν, που εκτός από ηλίθοι βέβαια είναι και εγκληματίες και πρέπει να βρεθούν πίσω από τα σίδερα των φυλακών. Η Ειρήνη μας λέει, έχουν το θράσος να μιλάνε για τοξικότητα των άλλων, σαν δεν τρέπονται να χρησιμοποιούν ακόμη και το θάνατο για να μας διχάσουν. Έχετε δίκιο που το βάζετε, διότι εδώ μιλάμε για προσπάθεια διχασμού. Δηλαδή, και πάνω εκεί, επαναλαμβάνω, που είδαμε ένα σπουδαίο δημοκρατικό μέτωπο, ένα διακομματικό stop, το οποίο εκφράστηκε με όλους τους τρόπους, σε όλους τους τόνους, από όλα τα κόμματα, για αυτές τις τρεις επιθέσεις στα σπίτια των τριών στελεχών στην Θεσσαλονίκη, προχτές τα ξημερώματα. Ενώ λοιπόν είδαμε ότι είχαν συμπήξει όλα τα κόμματα ένα μέτωπο χωρίς ναι μεν αλλά, χωρίς όλες αυτές τις συζητήσεις που μας είχαν ταλαιπωρήσει στο παρελθόν κλπ. Είδαμε τον τρόπο με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία και το Μαξίμου, κεντρικά επαναλαμβάνω, ο κύριος Κυρανάκης είναι ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, και ακόμη και αν ο γραμματέας φάλτσαρε, όταν θα τον είχαν δει χθες βράδυ στο Άξιον 24 να συνδέει το εμφυλιοπολεμικό κατά τον ίδιο όνομα της Ελλάς με την τρομοκρατική αυτή επίθεση και την ανοχή, λέει, την κουλτούρα, την καλλιέργεια μιας κουλτούρας βίας και ανοχής, θα τον είχε πάρει κάποιος τηλέφωνο και θα του είχε πει: Κυρανάκη, κόψ την πλάκα, εδώ είμαστε όλοι μαζί. Δεν είναι για να διχάσουμε. Αλλά μάλλον όσοι τον είδαν από το Μαξίμου σκέφτηκαν: γεια στο στόμα σου, τι ωραία που τα λες.
ή απλώς είδαν ότι ο κύριος Κυρανάκης για μία ακόμη φορά μπορεί να εκτελέσει ένα επικοινωνιακό σχέδιο με άψογο τρόπο. Κάτι το οποίο εννοώ με βάση αυτούς που κατήρτισαν το σχέδιο, έτσι. Προφανώς το σχέδιο είναι χυδαίο και τοξικό, δεν υπάρχει αμφιβολία. Και τον είδαν σήμερα να κλιμακώνει αυτό το σχέδιο στην πρωινή εκπομπή του Αντένα, στο Καλημέρα Ελλάδα, να επιμένει στα ίδια. Επαναλαμβάνω πάντως για όσους και όσες όντως ήταν απόντες και απούσες από το μάθημα ή δεν ήταν στην ύλη, ότι Ελλάς υπήρχε πολύ πριν τον Εμφύλιο, βασικά υπήρχε κυρίως πριν τον Εμφύλιο και ήταν ο βασικός βραχίωνας αντίστασης στον Γερμανό κατακτητή. Καλημέρα στην Αμάντα. Καλημέρα στην κυρία Πανουριά. Καλημέρα στον Φραγκίσκο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στον κύριο Ταμπάκη. Καλημέρα και στον πολύ πολύ δραστήριο Θωμά. Πάμε. Λοιπόν, καλημέρα στην Περσεφόνη, η οποία μας γράφει αυτά τα αυτονόητα που λέμε και εμείς, ότι ο Ελλάς έδρασε από Φλεβάρι του 42, ιδρύθηκε ως το ένοπλο σκέλος του ΕΑΜ έως το Φλεβάρι του 45 με την υπογραφή της συνθήκης της Βάρκηζας κλπ. Τα ξέρουν αυτά, δεν είναι ότι ήταν εκτός ύλης, ηρωνικά το λέμε, μια χαρά τα ξέρουν όλα αυτά, μια χαρά την ξέρουν την ιστορία, απλώς επιλέγουν τα κομμάτια εκείνα και την παραχάραξη των ιστορικών γεγονότων εκείνοι που τους βολεύουν για να στήσουν το αφήγημα διχασμού και τοξικότητας. Διότι ως γνωστόν, αν η πραγματικότητα, και αυτό ισχύει και για την ιστορική πραγματικότητα, αν η πραγματικότητα δεν συμφωνεί μαζί σου, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα για ορισμένους.

Καλημέρα στην Πέγγι, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον Ηλία, ο οποίος βάζει ένα θέμα ότι όλα αυτά γίνονται με αντιτσίπρα πρόθεση. Είναι αλήθεια και το παραδέχονται, πρέπει να σας πω, και στις κατηδίαν συζητήσεις του στα γαλάζια στελέχη, ότι έχουν επιλέξει για αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα, υπό την έννοια ότι ο μπαμπούλας του Τσίπρα τους βοηθάει να επανενεργοποιήσουν τα αντανακλαστικά του αντισύριζα και του αντιτσίπρα μετόπου, ούτως ώστε να συσπυρώσουν τους διάφορους απογοητευμένους και χαλαρούς δεξιούς και δεξιές, που απογοητευμένοι από την κυβερνητική πολιτική έχουν αποφασίσει ή σκέφτονται να μείνουν σπίτι τους. Σε αυτό λοιπόν οι ίδιοι εκτιμούν ότι ο κύριος Τσίπρας τους βολεύει και ότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί να συσπυρώσει κάποιους οι οποίοι είχαν αποφασίσει να μην πάνε να ψηφίσουν ή να πειραματιστούν με διάφορες άλλες δεξιές ή και ακροδεξιές επιλογές κλπ. Απλώς, όπως είχε γράψει πολύ πετυχημένα πριν κανένα δίμηνο, αν θυμάμαι καλά, και ο Μιχάλης Μητσός στα νέα στην τελευταία σελίδα, είναι τέτοια η αποσυσπήρωση της γαλάζιας βάσης και είναι τέτοια και η απογοήτευση της κοινωνίας για τις επιδόσεις της κυβέρνησης και κυρίως για τη ζωή της, που αυτή τη φορά ένας Τσίπρας δεν είναι αρκετός για να συσπυρώσει τη Νέα Δημοκρατία.

Λοιπόν, ο Θωμάς επανέρχεται και λέει: δεν πρέπει να τσιμπάμε πλέον σε αυτήν την νεοεμφυλιακή παγίδα. Δεν είναι θέμα όμως αν τσιμπάμε ή όχι. Να μην τσιμπάμε, οκ. Okay, αλλά πρέπει να την καταγγέλουμε. Πρέπει να την εντοπίζουμε και να την καταγγέλουμε. Δεν είναι απλό πράγμα πάνω στο άψυχο κορμί μιας νεκρής γυναίκας η οποία έχασε τη ζωή της από τρομοκρατικό βομβιστικό χτύπημα. Κάποιοι να κάνουν σπέκουλα για να συσπυρώσουν τη βάση τους και για να φέρουν, υποτίθεται, σε δύσκολη θέση αυτόν που οι ίδιοι έχουν επιλέξει ως κύριο πολιτικό αντίπαλο, πάλι για να συσπυρώσουν τη βάση τους, πρέπει να τα εντοπίζουμε και να τα καταγγέλουμε αυτά.

0: Αλλά το είπαμε και εισαγωγικά. Εδώ ο κύριος Μητσοτάκης, την ημέρα που έπαθε το βαρύ εγκεφαλικό, ο κύριος Μιλωνάκης πήγε στη Βουλή και συνέδεσε την κριτική της αντιπολίτευσης, τη βάφτισε τοξικότητα και την συνέδεσε με την περιπέτεια της υγείας του στενού του συνεργάτη. Σιγά τώρα μην δίσταζε μπροστά σε αυτό το οποίο έγινε στην Θεσσαλονίκη. Και προσέξτε, αξιοποίησε, για να μην πω εκμεταλλεύτηκε, είναι χυδαίο, αξιοποίησε το εγκεφαλικό του κυρίου Κυρανάκη, του κυρίου Μιλωνάκη, με συγχωρείτε, για να καταγγείλει την τοξικότητα. Ο ίδιος άνθρωπος, ο οποίος όταν έκανε αντιπολίτευση, διαρωτά το δημοσίως πώς αντέχουν οι πολιτικοί του αντίπαλοι να κοιμούνται το βράδυ, έχοντας κάψει 100 τόσους ανθρώπους στο μάτι. Αυτός έκανε μαθήματα για τοξικότητα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στην οδό Αλκμίνη, στα κάτω Πετράλωνα, εκεί που πριν λίγο βρέθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκας, για να κάνει αυτοψία σε σχέση με την πολυκατοικία, η οποία εδώ και δύο μέρες έχει μετατραπεί σε μία άμορφη μάζα, μάλλον εξαιτίας των εργασιών ανοικοδόμησης που γίνονταν στο διπλανό οικόπεδο. Ο συνάδελφος, ο ρεπόρτερ του σταθμού, ο Μιχάλης Λεγάκης, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, επιτόπου από το σημείο. Μιχάλη, καλημέρα. Έχεις το ρεπορτάζ, έχεις και το λόγο.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Εδώ από την οδό Αλκμίνης, που λίγο πριν τις 10 ήρθε ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας, όπου έκανε μια αυτοψία στο χώρο εδώ πέρα που έχει πέσει πολυκατοικία. Mm-hmm. Ενώ αυτή την ώρα έχουν έρθει εμπειρογνώμονες για να δουν τη διπλανή πολυκατοικία που ήταν δίπλα στην Αλκμίνη. Γιώργο, ότι ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας έκανε και μια δήλωση ότι υπάρχει μια συμφωνία με την Airbnb, ότι οι ένοικοι της πολυκατοικίας που μένουν εδώ, ότι μπορούν για 10 μέρες να μείνουν σε Airbnb, και από τις 7 οικογένειες που ήταν στην πολυκατοικία έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον οι 4 από τις 7. Επίσης, να πούμε εδώ, Γιώργο, ότι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πάρθηκε αμέσως μετά το συμβάν που έγινε εδώ, έχει χορηγηθεί και ένα επίδομα 3.000 ευρώ για τα πρώτα έξοδα στις οικογένειες που έχουν χάσει το βιός τους.
0: Άρα, αυτό που λες είναι σπουδαίο, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, τελικώς αυτή η απόφαση που ελήφθη αυτοστιγμή από το Δημοτικό Συμβούλιο για τα 3.000 ευρώ για τα πρώτα έξοδα, δεν ήταν μία απόφαση εφάπαξ, μία απόφαση one-off. Βγάζουμε μία απόφαση για 3.000 και μετά αφήνουμε την κεντρική κυβέρνηση να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Βλέπουμε ότι έγινε αυτή η συνεννόηση με την Airbnb και φαντάζομαι ότι θα έχουμε και άλλες κινήσεις στη συνέχεια, στη λογική της ανακούφισης αυτών των ανθρώπων, ώσπου να μπει τέλος πάντων η ζωή τους στην κανονικότητα και την ομαλότητα. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό για αυτές τις 7 οικογένειες που είδαν ξαφνικά τις περιουσίες τους, τους κόπους μιας ζωής, όπως λέμε εμείς με τα κλισέ μας οι δημοσιογράφοι, να γίνονται μία άμορφη μάζα από συντρίμια. Πάντως έχει γίνει η αρχή από πλευράς του Δήμου Αθηναίων, ούτως ώστε να μπει σε μια, να γίνει μια προσπάθεια να μπει η ζωή τους πάλι σε μια κανονικότητα, έτσι Μιχάλη?
1: Ακριβώς, Γιώργο. Ήταν ένα πρώτο βήμα και υπάρχει και μια ότι αυτές οι 10 μέρες στο Airbnb μπορούν να γίνουν συν 10, μπορεί να τρέξουν άλλες 10 μέρες. Mm-hmm. Άρα, Γιώργο, μπορούμε να πούμε και για ότι υπάρχει ένα χρονικό διάστημα, υπάρχει μέρη του Δήμου Αθηναίων αυτοί οι άνθρωποι να μείνουν στον δρόμο. Και αυτό φάνηκε και από την πρώτη στιγμή, Γιώργο, γιατί κατευθείαν ο Δήμος Αθηναίων άνοιξε τόσο τη λέσχη φιλίας κάτω Πεταρών να μπορούν οι άνθρωποι να πάνε να ξεκουραστούν, αλλά δεν έφυγε κανένα. Όλες τις δύο μέρες που είμαστε εδώ, οι άνθρωποι είναι εδώ απέναντι τα χαλάσματα, κοιτάνε το βιός τους που έχουν χάσει και δεν έχουν κουνήσει ρούπι.
0: Μάλιστα. Μιχάλη Λεγάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Έκανε κάποια δήλωση ο Δήμαρχος, έχεις εικόνα, ή απλώς έκανε την αυτοψία, μίλησε με τους ανθρώπους και έφυγε?
1: Ο Δήμος Αθηναίων έκανε μόνο τη δήλωση που είπαμε και πριν, Γιώργο, ότι 10 μέρες υπάρχουν το Airbnb, ότι μπορούν να μείνουν οι ένοικοι, και από τις 7 οικογένειες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον οι 4 και το βοήθημα των 3.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Μιχάλη Λεγάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Για οτιδήποτε νεότερο θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. 10 και 31 δείχνει το ρολόι. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Η Δέσποινα Μπαρδάκου είναι ήδη στο ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Τουλάχιστον 3 άτομα εμπλέκονται στις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που προκάλεσαν το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας του κυβερνώντος κόμματος Αφροδίτης Νέστορα. Στο μικροσκοπείο των αρχών, ομάδα αντιεξουσιαστών. Θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα, είπε στην ΕΡΤ εκπρόσωπος της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στην τρομοκρατία απευθύνει η Νέα Δημοκρατία με συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη της εφαρμογής της τάξης και βγαίνει επιθετικά για να αποφύγει την κριτική, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο Μιχάλης Καρτρίνης από το ΠΑΣΟΚ. Νέα φέσχια 3,8 δισεκατομμυρίων προς την εφορία μέσα σε ένα χρόνο. 4,2 εκατομμύρια φορολογούμενοι χρωστούν 114 δισεκατομμύρια και 500 εκατομμύρια ευρώ. Ακυρώνονται αυριανά δρομολόγια πλοίων από Ραφίνα προς Κυκλάδες και Εύβοια λόγω 24 ώρες απεργίας της ΠΕΝΕΝ. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει την ένταξη νοσηλευτών και διασωστών του ΕΚΑΒ στα βαρέα ανθυγινά, στάση εργασίας της ΠΟΕΔΗΝ 11 με 3 στην Αττική και 24 ώρια απεργία πανελλαδικά. Συγκέντρωση στις 12.30 μετά το μεσημέρι έξω από τη Βουλή. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας φωτιάς που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε Γενικό Νοσοκομείο στη Βόρεια Γερμανία. Τα δύο θύματα ήταν ασθενείς. Στους 10 ανέβηκαν οι νεκροί από την ευρεία κλίμακα σε ρώσικη επίθεση τα ξημερώματα στο Κίεβο. Κατέρευσε εξαόρροφη πολυκατοικία που ήταν άμεσος στόχος πλήγματος, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά μέχρι ώρας, κυρίες και κύριοι. Επιστροφή στο Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: My name is Sunshine. These are my girls. Lace my palm with silver, baby.
1: Λοιπόν, συγγνώμη κυρίες και κύριοι, για λόγους ανωτέρας βίας έπρεπε να ακούσετε 2-3 τραγουδάκια παραπάνω. Επανήλθαμε, έχουμε ακόμη 15 λεπτά ως το τέλος. Σε ελάχιστα λεπτά θα συνδεθούμε με τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Χατζηστοδοσίου, για να σχολιάσουμε δύο θέματα. Διότι αφενός έχουμε όλη αυτήν την συζήτηση σε σχέση με την ακρίβεια, με το πόσο κάνει, με τις συμφωνίες τιμής με τους βιομηχάνους, τους σούπερ μαρκετάδες κλπ. Αφετέρου έχουμε τη συζήτηση της μεγάλης εικόνας, τη συζήτηση που αφορά, τη συζήτηση που δεν γίνεται για την ακρίβεια, τη συζήτηση δηλαδή ότι χθες, προχθές τελείωσε το Ταμείο Ανάκαμψης, η χώρα περνάει σε μια νέα φάση και αν εξαιρέσουμε μια συνέντευξη τύπου του Πασόκ που έκανε χθες ο κύριος Γερουλάνος και που μάλλον πέρασε κάτω από τα ραντάρ, αν κρίνω από τις ειδήσεις σήμερα, είναι εδώ που τα λέμε και το τρομοκρατικό χτύπημα ή τέλος πάντων το βομβιστικό, η βομβιστική επίθεση που τα επισκιάζει όλα. Πάντως κανείς δεν συζητάει γι' αυτά. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Χατζηδοδοσίου, είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
2: Καλημέρα κύριε Μελικόνη, καλημέρα στους ακροατές μας.
1: Πάμε με την ακρίβεια πρώτα. Συμφωνίες τιμής λέει με τους σούπερ μαρκετάδες. Πώς την είδατε τη συμφωνία του Μαξίμου, καταργώ το πλαφόν του μεικτού κέρδους για να μείνουν οι τιμές όσο υψηλές είναι τώρα? Εκτός αν το αδικό με την περιγραφή, δεν ξέρω, δώστε μας εσείς τη δική σας.
2: Εγώ δεν κατάλαβα ότι υπήρχε καμία συμφωνία μέχρι τώρα, γιατί αυτό δεν αποτυπώθηκε στις τιμές. Αν υπήρχε συμφωνία και είχαμε διπλάσιο πληθωρισμό από την Ευρώπη, δεν ξέρω τι συμφωνία ήταν. Και βέβαια να σας πω με χιούμορ, δεν κατάλαβα γιατί η συμφωνία πάει με το Σεπτέμβριο. Θέλει να κάνει διακοπές η συμφωνία, γιατί θα πρέπει να πάρει μια τόσο μεγάλη αναβολή. Στην πράξη τώρα, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, που αποτυπώνουν όλες οι έρευνες σε ποσοστό 94% στους πολίτες, είναι η ακρίβεια. Μια ακρίβεια που πολλές φορές δεν έχει λογική, γιατί μιας και μιλάμε για τους ομίλους των σούπερ μάρκετ, υπάρχουν ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί. Να σας πω τρία από αυτά. Πώς είναι δυνατόν ένα προϊόν να πουλιέται στο ένα σούπερ μάρκετ 8 ευρώ και λόγια, ένα προϊόν το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ, και σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ, σε άλλο όμιλο, πουλιέται 13. Αυτό είναι 60% διαφορά. Ναι. Η ερώτηση είναι ποια είναι η τιμή κτήσης για να υπάρχει μεγάλη διαφορά. Δεύτερον, πώς μπορεί μια αλυσίδα να πουλάει ένα προϊόν σε άλλη τιμή σε μια περιοχή και σε άλλη τιμή στην άλλη. Και τέλος, το μεγάλο θέμα, κύριε Μελιγόνη, είναι αυτό που νομίζω πραγματικά δεν ξέρω αν έχει συμβεί πουθενά αλλού. Να υπάρχουν συσκευασίες 500 γραμμαρίων και μάλιστα να έχουν 400 γραμμάρια. Ναι. Ο πελάτης να νομίζει ότι αγοράζει τα 500 και να αγοράζει τα 300 και μάλιστα στην ίδια τιμή. Όλα αυτά δηλώνουν ότι υπάρχει μια ασυδοσία. Γιατί στο θέμα της ακρίβειας, εκεί που ελέγχεται η κυβέρνηση όταν λέει ότι είναι εισαγόμενη, είναι στην εποπτεία που κάνει. Και επιτρέψτε μου τέλος να σας πω, θα έπρεπε να παρέμβει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, γιατί όταν διαφημίσει 9 αλυσίδες, είναι εις βάρος των 50.000 μικρών επιχειρήσεων του Μανάβικου, της Γειτονιάς, του Κρεοπόλη, του μικρού Μινιμάρκετ, του Μπακάλικου, τα οποία χάνουν γιατί σπρώχνουν στον πελάτη σε 9 αλυσίδες.
1: Ναι.
2: Που είναι αδιανόητο.
1: Και κανείς δεν ασχολείται με αυτούς, έτσι, είναι φοβερό. Μιλάμε για αγορά και μιλάμε μόνο για σούπερ μάρκετ, για τις βιομηχανίες κλπ. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει.
2: Και επιτρέψτε μου, και αυτοί δεν συμμετέχουν. Και λέει στον καταναλωτή, στον πελάτη, όπως έγινε και στην περίοδο, αν θυμάστε, της πανδημίας, που με το καλάθι είτε το ίδιο, και μετά λέμε γιατί κλείνουν οι μικροί, γιατί μένουν το τζίρο. Μα το σπρώχνει και το σπρώχνει συνειδητά. Το σπρώχνει στις μεγάλες αλυσίδες. Είναι κάτι στο οποίο νομίζω κανένας δεν έδωσε την πρέπουσα σημασία, αλλά πρακτικά είναι και η απάντηση ότι αυτό δεν γίνεται τυχαία, γίνεται με σχέδιο.
1: Ναι.
2: Και σχέδιο το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια, δηλαδή τη διάλυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Αρκεί να σας πω ότι οι τζίροι όλων αυτών με αυτές τις διαφημίσεις συνεχώς πέφτουν. Και θα κάνουμε και έρευνα στο επόμενο διάστημα ότι πέφτουν ακριβώς λόγω αυτής της φιλοσοφίας και λογικής που υπάρχει. Που δεν παρεμβαίνει, δεν τιμωρεί αυτούς για όλα αυτά που ο ίδιος υπουργός αναγνώρισε όταν πήγαινε και τους έλεγε ότι δεν μπορώ να φανταστώ γιατί υπάρχουν όλα αυτά τα θέματα που ανέφερα προηγουμένως, και την ίδια στιγμή δηλώνουν και 1,5% κέρδος. Εμείς δηλώνουμε 22. Τα σούπερ μάρκετ με ειδικό νόμο έχουν κέρδος 1,5%. Αδιανόητο δεν είναι? Όταν υπάρχουν αυτές οι δεκάδες εξαγορές και επενδύσεις που σημαίνουν έχουν κέρδος. Εν κατακλείδη, η κυβέρνηση επιλέγει για όλα τα θέματα να μεταθέσει στο Σεπτέμβριο. Θέλει στην έκθεση της Θεσσαλονίκης να βγει και να πει διάφορα θέματα τα οποία θα είναι έβηχα και πιθανά κάποια σημαντικά, αλλά ως οικονομολόγος εδώ και με 40 χρόνια εμπειρία στην αγορά, δεν μπορεί να αλλάξει κάτι με ανακοινώσεις με τους φωτοβολίδες. Όταν θες να αλλάξει κάτι στην αγορά, έχεις μια συγκεκριμένη πολιτική. Η πολιτική αυτή τη στιγμή, και το λέω ξεκάθαρα, ευνοεί τα ολιγοπόλια. Τα οποία ολιγοπόλια όλο και μεγαλώνουν, όπως είπε και ο Διοικητής Τράπεζας Ελλάδος. Και ολοκληρώνω τη σκέψη μου λέγοντας, αν η Τράπεζα της Ελλάδος λέει ότι το 62% των οικοκυριών έχει χρήματα, και ο Στουνάρας το είπε αυτό, ναι, από 18-23 μέρες, και στην ίδια έρευνα λέει ότι το 40% των οικοκυριών έχει ενεργειακή φτώχεια, δηλαδή δεν μπορεί να ανάψει τη θέρμανση το χειμώνα, mm-hmm, αυτό δηλώνει πόσο σοβαρό είναι το θέμα της ακρίβειας.
1: Βέβαια. Και βεβαίως το ένα θέμα έχει να κάνει με την ακρίβεια και με τις τιμές στο ράφι. Το άλλο έχει να κάνει με αυτό που λένε πολλοί, ότι αν επικεντρώνεσαι στο ράφι έχεις ήδη χάσει τη μάχη, υπό την έννοια ότι δεν φρενάρεις την ακρίβεια στο ράφι, πρέπει να ξεκινήσεις από πολύ πολύ πίσω στην αλυσίδα.
2: Σωστά. Δηλαδή, νομίζω, φαντάζομαι ότι εννοείται, βγαίνουν κάθε μέρα οι παραγωγοί και μαζεύουν πόσο πουλάνε τα προϊόντα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Και αυτό το προϊόν φτάνει 500% παραπάνω στον καταναλωτή. Τώρα, αυτό το να το λες, ας πούμε, τόσα χρόνια και να μην καταλαβαίνεις τι συμβαίνει στην αλυσίδα, ότι υπάρχει μια μεταπόληση του προϊόντος, το οποίο συνεχώς την αυξάνει και να μην παρεμβαίνεις. Δηλαδή, άκουγα για τα κεράσια και επιτρέψω να σας πω, πόσο αγοράζονται από τον παραγωγό και πόσο φτάνουν στους καταναλωτές. Μιλάμε για 400% παραπάνω.
1: Ναι.
2: Αυτό λέγεται εποπτεία. Όταν δεν την κάνεις, μετά αρχίζεις να λες για πλατφόρμες και όλα αυτά που κατά τη γνώμη μου είναι και λίγο αστιότητα το να λες. Κάθε πρωί ξυπνάει κάποιος και τα κοιτάει 9 πλατφόρμες από όπου θα αγοράσει τα μακαρόνια και τα κεράσια.
1: Ναι.
2: Η άποψή μου και για το προϊόν το γράφει στο ράφι, αλλά όπως σας είπα και για προϊόντα τα οποία είναι εισάγονται και έχουν 60% διαφορά. Δεν δικαιολογούνται αυτά.
1: Ναι.
2: Η δουλειά της κυβέρνησης ήταν να εποπτεύσει αυτό το μηχανισμό ή να σας πω να κάνει ό,τι κάνει όλη η Ευρώπη. Πώς λειτουργεί η αγορακή, γιατί εμείς έχουμε το διπλάσιο πληθωρισμό. Πώς είναι εισαγόμενος και έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό.
1: Mm-hmm.
2: Άρα είναι ένα όπλο που δίνεται σήμερα σε αυτές τις αλυσίδες που σας θυμίζω οι 5 από αυτές έχουν το 85% του τζίρου. Ολιγοπόλιο είναι.
1: Ναι. Τώρα για να δούμε και λίγο τη μεγάλη εικόνα, όχι ότι αυτά που λέμε δεν είναι μεγάλη εικόνα. Σήμερα ο μήνας έχει 2 Ιουλίου, άρα είμαστε στη δεύτερη μέρα της εποχής μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν κουβεντιάζει κανείς γι' αυτό, όπως διάβαζα όχι σε κάποιο αντικυβερνητικό site, στο editorial του Liberal και τον συνάδελφο Θανάση Μαυρίδη, οι μικρομεσαίοι δεν ήταν καλεσμένοι σε αυτό το πάρτι. Πολλοί μιλούν για την μεγαλύτερη και πλέον χαμένη ευκαιρία που είχε η χώρα. Και δεν γίνεται καν μια συζήτηση τι σημαίνει ότι από εδώ και πέρα τέλειωσε το Ταμείο Ανάκαμψης και πηγαίνουμε χωρίς λεφτά, με μισοτελειωμένα έργα και με την κατανομή των όποιων πόρων σε 10-20 μεγάλους. Θέλετε να μας πείτε εσείς πώς βλέπετε από εδώ και πέρα το μέλλον?
2: Αυτό ήταν κάτι σαν το σχέδιο Μαρσάλ, το Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή, mm-hmm, ουσιαστικά το σύνολο των χρημάτων και με αυτά που αντλήθηκαν είναι 100 δις. Όπως σωστά είπατε στο άρθρο, εμείς δεν πήραμε μυρωδιά, επιτρέψτε μου τη λαϊκό όρο, ότι υπάρχει Ταμείο Ανάκαμψης. Με ίδια κυβέρνηση το παραδέχεται και με αυτά που λέει για το Σεπτέμβρη.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, οι μικρομεσαίοι δεν πήραν ούτε ένα ευρώ από όλο αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης. Χρήματα σε ό,τι αφορά τον επιχειρηματικό χώρο κατευθύνθηκαν σε περίπου 1.000 επιχειρήσεις, κάτι λιγότερο από το 1%. Οι υπόλοιποι δεν πήραν ούτε ένα ευρώ, άρα ήταν επιλογή αυτή. Δεν υπήρχε καμία οδηγία από την Ευρώπη για τον τρόπο που θα μοιραστούν, τουναντίον. Λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δηλαδή πρέπει να πάρουν χρήματα όλοι. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την επιχειρηματικότητα, θα έλεγα ότι αυτό οδήγησε και βοήθησε στο να υπάρξουν καρτέλ και ολιγοπόλια σε πολλούς κλάδους, γιατί θα πρέπει να πούμε στον ακροατή μας, όταν κάποιον του δίνεις χρήματα με επιτόκιο πολύ μικρό 2%, ο άλλος δεν παίρνει χρήματα, αν πάρει από 8, με 8 ή 10%, τι κάνεις, τον ευνοείς να επενδύσει εις βάρος των μικροτέρων. Και ουσιαστικά έτσι αναδείχθηκαν πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις με χρήματα τα οποία δόθηκαν από την κυβέρνηση. Πολύ όμιλοι. Απ' την άλλη μεριά για τα έργα που λέτε κλπ. Ήταν μια ευκαιρία για να δούμε έναν τρόπο που να ανασυγκροτηθεί η ελληνική οικονομία και στον πρωτογενή τομέα και στη βιοτεχνία και στις μικρομεσαίες που λέμε. Αυτό δεν έγινε. Πέρασε, έφυγε. Βεβαίως μείναν κάποια έργα, μην είμαστε άδικοι, τα οποία δεν ξέρω ποια ολοκληρώθηκαν, αλλά μια ευκαιρία χρυσή που θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας της έλευσης. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Φανταστείτε ότι από του χρόνου, από την επόμενη χρονιά, θα λέμε σήμερα έχουμε έλλειψη στελεχών, θα υπάρχουν στελέχη. Γιατί όλοι αυτοί που δουλεύαν για το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν άνεργοι. Δεύτερον, ότι αυτά τα χρήματα θα λείψουν από την αγορά, που σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν νέες επενδύσεις για να κρατήσουν το ποσοστό της ανάπτυξης που έχουμε, που δεν είναι τόσο εύκολο σε μια εποχή κρίσης των δύο πολέμων που ο ένας λέμε ότι έχει τελειώσει, δεν ξέρουμε ακόμα άλλους, δεν θα είναι τόσο εύκολο, που τα πράγματα θα είναι πολύ δυσκολότερα του χρόνου. Και κρατήστε εδώ ότι θα υπάρχουν και δημοσιονομικά προβλήματα, γιατί όταν δεν το εκμεταλλεύεσαι, υπάρχει και το θέμα που θα δημιουργηθεί, που το ακούτε ήδη από τις ανακοινώσεις που υπάρχουν, τόσο στο συνταξιοδοτικό, το οποίο θα αποτελέσει τεράστιο θέμα, όσο και στο κομμάτι που αφορά το δημογραφικό, όπου επίσης θα μπορούσαν να παρθούν μέτρα και το οποίο θα εντείνεται. Και αρκεί να σας πω ότι, και νομίζω αξίζει το κομμάτι που ακούσε ο Κροατής, αν ξεκινάγαμε σήμερα μια πολιτική για το δημογραφικό, θα απέδιδε σε 20 χρόνια. Κρατήστε το αυτό, γιατί όσο το αφήνουμε για το μέλλον, θα ακούμε δηλώσεις του τύπου το 2050 πόσο μικρότερος θα είναι ο πληθυσμός. Πρέπει από τώρα να φροντίσουμε για να γίνει. Και αυτό έχει σχέση με πολιτικές από τη στέγη, έχει σχέση με την ακρίβεια, έχει σχέση με όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία όσο δεν τα λύνει σε αυτό το θέμα, αυτά τα θέματα θα εντείνονται.
1: Μάλιστα. Από εκεί και πέρα έχει σημασία που λέτε για το συνταξιοδοτικό. Έχει σημασία και ότι επειδή ακριβώς ξεχνάμε καμιά φορά ότι ήταν ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αυτό το ταμείο, έχει αντιμετωπιστεί κάποιο διαρθρωτικό πρόβλημα της οικονομίας, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Δεν ξέρω, το ισοζύγιο, τα όποια θέματα στη δημόσια διοίκηση, οτιδήποτε.
2: Κοιτάξτε, για να μην είμαστε άδικοι, έχουμε σημαντικά βήματα σε ένα τομέα το οποίο λέγεται ψηφιοποίηση. Ήμουνα εκτός Ελλάδος τις τελευταίες μέρες και όντως στον τομέα της ψηφιοποίησης έχουμε κάνει βήματα. Σε αυτή όμως την ψηφιοποίηση που είναι σημαντική από την πλευρά του κράτους, στη συμμετοχή που αφορά τις επιχειρήσεις, το ποσοστό συμμετοχής, και αυτό έχει σχέση με το πώς βάθηκε το μήνυμα ανάκαμψης, είναι στο 10%. Τι εννοώ, στη συμμετοχή που αφορά τις επιχειρήσεις, το ποσοστό συμμετοχής, και αυτό έχει σχέση με το πώς βάθηκε το μήνυμα ανάκαμψης, είναι στο 10%.

0: Έγιναν βήματα.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν κάποια χρήματα μπαίνουν στην αγορά, γίναν βήματα. Το θέμα είναι κάθε φορά στην οικονομία για ποιον γίναν τα βήματα. Γίναν βήματα για τους λίγους. Γι' αυτό και ακούτε. Είναι αλήθεια ότι έχουμε ανάκαμψη στην οικονομία? Είναι αλήθεια ότι έχουμε ανάκαμψη, αφού ανεβαίνει το ΑΕΠ. Ναι, μόνο που αυτή όλη η ανάκαμψη αφορά κάτι λιγότερο από το 10%, μιλάω μικρούς μεγάλους, ενώ οι υπόλοιποι δεν, ουσιαστικά δεν παίρνουν τίποτα από αυτό το μερίδιο. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή αφορά μικρό κομμάτι της κοινωνίας, είναι κάθετο και όχι οριζόντιο, θα λέγαμε. Αυτό
1: μάλιστα
0: πρέπει να μας απασχολήσει, το πώς λειτουργεί. Και αυτό έχει σχέση με το τι πολιτική εφαρμόζεις. Δηλαδή, υπάρχει κομμάτι του πληθυσμού, ή το ακούτε, ότι διάφοροι υπουργοί λέει δουλεύουν και κάποιοι λέει ζουν και πηγαίνουν σε εστιατόρια. Ασφαλώς, ένα ποσοστό 10 με 20% της κοινωνίας έχει χρήματα. Το πρόβλημα είναι το υπόλοιπο 80, το οποίο δεν καταφέρνει σήμερα ούτε να παίρνει τα προς το ζήν. Αυτή η διαφορά, το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των χαμηλών εισοδημάτων και των μεγάλων εισοδημάτων, τα τελευταία χρόνια όλο και αυξάνεται και μεγαλώνει.
1: Μάλιστα. Κύριε Χατζησοδοσίου, κύριε Πρόεδρε, να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση και τον χρόνο. Θα τα ξαναπούμε. Έχω την αίσθηση ότι ειδικά τα απόνερα της μη αξιοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης θα τα δούμε πολύ πολύ σύντομα μπροστά μας και θα έχουμε πολλές αφορμές να τα λέμε και όχι όλες ευχάριστες, έχω την αίσθηση. Εδώ θα είμαστε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για τη συζήτηση και τον χρόνο. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Χατζησοδοσίου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Ευαγγέλης Δημακόπουλος, Βαρβάρα Βιτζιλέου, Χρήστος Κόκκινος, Ειρήνη Αρκουμάνη, Γιώργος Μελιγκόνης. Αυτοί και αυτές ήμασταν για τη μία ώρα που πέρασε. Έρχεται ο Παύλος Μεθενίτης και θέλει να σας κεράσει ένα σφινάκι. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης έρχεται να ανοίξει το ραντάρ του Αθήνα 984. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Το σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
3: Καθώς το καλοκαίρι προχωράει θριαμβευτικά, η πόλη, τα σπίτια και οι άνθρωποι θερμαίνονται προοδευτικά και αυτό σε κάποιους αρέσει, όμως άλλοι παραπονιούνται πως έβγαλαν την μπέμπελη. Για να δούμε από πού προέκυψε η φράση. Η μπέμπελη λοιπόν είναι η ηλαρά, η λοιμώδης νόσος, με τα εξανθήματα και τον υψηλό πυρετό. Η λέξη ηλαρά προέρχεται από το επίθετο ηλαρός, δηλαδή ο εύθυμος, ο χαροπός. Και είναι προφανές πως οι αρχαίοι έδωσαν στην παιδική κυρίως αρρώστια αυτό το όνομα κατεφημισμών, όπως στις Ερηνίες τις έλεγαν και Ευμενίδες, γιατί τίποτα χαρούμενο δεν υπάρχει στην Λαρά. Τέλος πάντων, μιλούσαμε για την μπέμπελη. Βγάζω την μπέμπελη σημαίνει ότι ζεσταίνουμε υπερβολικά, ότι σκάω από τη ζέστη. Όμως η έκφραση έχει προκύψει, σύμφωνα με μία εκδοχή, όχι από τον πυρετό που δημιουργεί η νόσος, αλλά από κάποια παλιά ιατρική ή παραϊατρική αντιμετώπιση της Λαράς. Σύμφωνα με την οποία τον άρρωστο από μπέμπελη τον έντυναν και τον σκέπαζαν βαριά ώστε να υδρώσει και μέσω του υδρότα να βγάλει την αρρώστια, να απαλλαγεί από δάφτη. Επ' αυτού δεν έχω γνώμη, καλύτερα συμβουλευτεί το γιατρό σας. Αυτό που μπορώ να πω με τα βεβαιότητα είναι πως το καλύτερο μέσο προστασίας από την λαρά είναι το εμβόλιο. Πάντως δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία για την νόσο, παρά μόνο συμπληρωματική υποστήριξη για την ύφεση των συμπτωμάτων. Ξεκούραση, αντιπυρετικά, παυσίπονα και καλή ενυδάτωση μπορεί να φανούν πολύ ανακουφιστικά μέτρα για την ηπιότερη εξέλιξη του ιού. Πάντως, το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας αναφέρει πως η λέξη μπέμπελη προέρχεται από το σλαβικό όρο πεπέλ, που σημαίνει στάχτη. Προσωπικά δεν υποφέρω τη ζέστη. Είμαι από εκείνους που προτιμούν να κρυώνουν παρά να βγάζουν την μπέμπελη στο τσιμεντένιο αστικό φούρνο. Αλλά γούστα είναι αυτό.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Σε ομάδα ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου επικεντρώνονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τις 3 εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια χθες τα ξημερώματα στις πολυκατοικίες όπου διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και οι οποίες είχαν ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Οι αρχές εκτιμούν ότι οι δράστες συμμετείχαν σε επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και σε πολύχρονες καταλήψεις σε τουλάχιστον 2 κτίρια που έχουν εκενωθεί. Τουλάχιστον 3 τα άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση φαίνονται σε βιντεοληπτικό υλικό να κινούνται με 2 μηχανές. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζονται όλα τα ευρήματα που συλλέχθησαν από τα 3 σημεία των επιθέσεων για γενετικό υλικό, αποτυπώματα και άλλα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών. Τη

0: Σε επόμενες ώρες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου, αναμένονται εξελίξεις. Θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα, είπε στην ΕΡΤ. Κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στην τρομοκρατία στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Θα είμαστε όλοι εκεί, δεν σας φοβόμαστε, τονίζει σε ανακοίνωσή του το κυβερνών κόμμα. Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη της εφαρμογής της τάξης και βγαίνει επιθετικά για να αποφύγει την κριτική, είπε στον Αθήνα 984 ο Μιχάλης Κατρίνης από το ΠΑΣΟΚ. Αναφερόμενος στα φαινόμενα βίας, σημείωσε ότι βλέπουμε πως όλοι προσάγονται και μετά αφήνονται ελεύθεροι. Ωρές αγωνίας και συγκίνηση στη Βενεζουέλα, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες απεγκλωβισμού ενός άνδρα περίπου 40 ετών, ο οποίος παραμένει εδώ και 8 ημέρες ζωντανός κάτω από συντρίμμια μετά τον φωνικό διπλό σεισμό. Ομάδες διασωστών από 7 χώρες, τη Βενεζουέλα, τη Χιλή, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Πορτογαλία, την Κώστα Ρίκα, το Σαλβαδόρο και το Μεξικό, εργάζονται αδιάκοπα εδώ και 3 ημέρες προσπαθώντας να τον προσεγγίσουν. Χθες το βράδυ βρίσκονταν σχεδόν ένα μέτρο μακριά του, όπως ανέφεραν στο γαλλικό πρακτορείο. Πρόκειται για φύλακα που παγιδεύτηκε μέσα στο κουβούκλιο κτηρίου, το οποίο κατέρευσε στην πολιτεία Γουάιρα. Ο προσωρινός επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για περισσότερους από 2.000 νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους. Στο σημείο της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα βρέθηκε πριν από λίγο ο Δήμαρχος Αθηνίων Χάριος Δούκας, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι ο Δήμος βρίσκεται σε επαφή με Airbnb για άμεση διάθεση χώρων στις 7 οικογένειες που έχουν μείνει χωρίς στέγη. Κλιμάκιο της πολυοδομίας πραγματοποίησε ήδη την πρώτη αυτοψία, ενώ αναμένονται τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων, τα οποία θα κρίνουν αν υπήρξαν παραβάσεις της οικοδομικής νομοθεσίας ή τεχνικές αστοχίες που οδήγησαν στην κατάρρευση. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι και στα γειτονικά. Σταθερά διατηρούνται για τον Ιούλιο τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 17,3 λεπτά ανά κιλοβατόρα, σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με τον Ιούνιο. Οι περισσότερες εταιρείες απορρόφησαν την άνοδο στο χονδρεμπόριο περίπου 4% τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο, η αγορά μπαίνει σε δύσκολη φάση, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τη ζήτηση λόγω κλιματιστικών. Διέξοδο σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που ως σήμερα δεν μπορούσαν να εκποιήσουν την ακίνητη περιουσία τους λόγω χρεών στην εφορία, επιχειρεί να δώσει η κυβέρνηση με νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε από τη Βουλή. Προβλέπει ότι οι κάτοχοι ακόμη και κατασκευμένων ακινήτων μπορούν υπό προϋποθέσεις να τα εκποιούν, προκειμένου με το τίμημα της μεταβίβασης να εξοφλήσουν μέρος ή το σύνολο των χρεών τους, κάτι που ως σήμερα ήταν απαγορευτικό. Η σχετική απόφαση αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ημέρες από τον διοικητή της ΑΔΕ. Νέες οφειλές ύψους 3,7 δισεκατομμυρίων προς την εφορία δημιουργήθηκαν μέσα σε ένα χρόνο, με αποτέλεσμα το συνολικό ιδιωτικό χρέος προς το δημόσιο να διαμορφωθεί στα 114,5 δισεκατομμύρια. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών, που περιλαμβάνει την ένταξη νοσηλευτών του ΕΣΥ και διασωστών του ΕΚΑΒ στα βαρέα ανθυγιεινά. Στάση εργασίας της ΠΟΕΔΗΝ από αυτήν την ώρα ως τις 3 στην Αττική και 24ωρη απεργία πανελλαδικά, με αίτημα την ένταξη όλων των εργαζομένων υγείας. Συγκέντρωση στις 12.30 έξω από τη Βουλή. Ακυρώνονται αυριανά δρομολόγια πλοίων από Ραφίνα προς Κυκλάδες και Εύβοια λόγω 24ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Καταγγέλουν πως το λιμάνι της Ραφίνας δεν έχει τις απαραίτητες υποδομές για τον αριθμό των πλοίων που εξυπηρετεί, θέτοντας ζητήματα ασφάλειας τόσο για επιβάτες όσο και για τα πληρώματα. Συνελήφθη 58χρονος σε χωριό του Ηρακλείου μετά την καταγγελία μητέρας δύο ανηλίκων ότι μπήκε στο σπίτι της ενώ η ίδια απουσίαζε και κάτω από συνθήκες που ερευνώνται επιτέθηκε στο 8χρονο παιδί της παρουσία του δεύτερου παιδιού της ηλικίας 11 ετών. Εναντίον του, ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και εξύβριση. Ο δράστης είναι ο εκμισθωτής του ακινήτου στο οποίο μένει η οικογένεια. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι στους 13 ανέβηκαν οι νεκροί από την ευρείας κλίμακας ρωσική επίθεση τα ξημερώματα στο Κίεβο. 86 οι τραυματίες σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Βιτάλη Κλίτσκο. Νωρίτερα οι τοπικές αρχές ανέφεραν πως κατέρευσε εξαόροφη πολυκατοικία που ήταν άμεσος στόχος πλήγματος. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Θερμοκρασία ως 35 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
1: Αθήνα 9.80. 1984, στους 98 και 3.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη, μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
1: Αθήνα 984.
5: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. 11 και 9. Καλώς ήρθατε. Αθήνα 984 στα ραδιόφωνά σας. Σήμερα Πέμπτη, 2 Ιουλίου, δείχνει το ημερολόγιο, η δεύτερη μέρα του Ιούλη. Μία ημέρα δύσκολη. Μία ημέρα με βαριά ατμόσφαιρα και πένθυμο κλίμα. Και αναφέρομαι φυσικά στην επίθεση με τα γκαζάκια χθες τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, με τραγική κατάληξη. Ένα αθώο θύμα, μια γυναίκα που πλήρωσε με τη ζωή της την θρασίτητα, την ανεκεφαλαιότητα, την εγκληματική πράξη αυτών των ανθρώπων που τους αναζητά η αστυνομία να τους συλλάβει και βεβαίως να έχουν τις συνέπειες του νόμου. Ενέργειες εγκληματικές αυτές που προκαλούν τον εύλογο αποτροπιασμό όλων μας, και φυσικά θα το ξαναπώ, οι δολοφόνοι, γιατί για δολοφόνους πρόκειται, πρέπει να συλληφθούν και να τιμωρηθούν. Είναι τόσο απλό, τόσο προφανές, που κάθε περαιτέρω συζήτηση νομίζω περιτεύει. Θα τα πούμε παρόλα αυτά όλα εδώ και σήμερα στο σταθμό της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Αθήνας, στο Ραντάρ, την εκπομπή μας, και σήμερα θα ανοίξουμε το Ραντάρ, θα αναζητήσουμε την είδηση και ό,τι συμβαίνει πίσω και μπροστά από αυτή. Μας ακούτε από τους 98 και 3 στον FM, μας ακούτε επίσης από την ιστοσελίδα μας athina984.gr, πάνω δεξιά η ένδειξη live, μπορείτε επίσης να ενημερώνεστε για όλες τις ειδήσεις, για όλες τις εξελίξεις με αμεσότητα και κύρος. Να συστηθούμε σήμερα στον ήχο ο Βαγγέλης Δημακόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Λίλια Ξύλου και η Βαρβάρα Μπιτζηλέου, στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος, στο τηλεφωνικό κέντρο το 213-09-09-100. Η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι εκεί για σας, περιμένει και σήμερα τα δικά σας τηλεφωνήματα, τις παρεμβάσεις σας, να μας πείτε τη γνώμη σας για διάφορα θέματα της επικαιρότητας, όπως για παράδειγμα την δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη και τον αντίκτυπο που αυτή έχει, τη συζήτηση που έχει ανοίξει κακώς κάκιστα, θα τα πούμε. Βεβαίως και εσείς μπορείτε να παρέμβετε και μπορείτε να το κάνετε και μέσω Viber, ήδη το κάνετε. Περιμένετε ρε παιδιά να πω το τηλέφωνο. Εντάξει, πιο παλί το ξέρετε. 6-9-48-9-84-9-84 είναι ο αριθμός από την εφαρμογή Viber για τα δωρεάν γραπτά μηνύματα που μπορείτε να στέλνετε σε εμάς εδώ στο σταθμό και στην εκπομπή, και τα οποία εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή και μπορούμε να τα συζητάμε και να τα σχολιάζουμε. 6-9-48-9-84-9-84 είναι ο αριθμός. 984onair@gmail.com. Και με την ευκαιρία, πριν πάμε στα σχόλια και συζητήσεις, να πω, επειδή έχουμε διαγωνισμό σήμερα, δεν είναι ότι πρέπει, μία μέρα Πέμπτη, μια πολύ ζεστή ημέρα του Ιουλίου, να κάνουμε έναν διαγωνισμό. Κληρώνουμε σήμερα για εσάς από τις εκδόσεις Μετέχμιο το βιβλίο «Ο Τόμας Μαν σε διακοπές, ένα καλοκαίρι στη Λίμνη», κατηγορία «Δοκίμια, μαρτυρίες, βιογραφίες, ξένη λογοτεχνία». Μόλις κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2026, ένα ψυχολογικό πορτρέτο του κορυφαίου, του νομπελίστα συγγραφέα, που συνδυάζει την αληθινή ιστορία με τη μυθοπλασία. Ο Τόμας Μαν είναι Γερμανός, είναι βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας. Ένα από τα αριστουργήματά του, μπορεί να το έχετε διαβάσει, το «Μαγικό βουνό». Και εμείς δίνουμε σε εσάς, αν βεβαίως πρώτα στείλετε δωρεάν, εννοείται, ένα SMS 6-9-48-9-84-9-84 για να μπείτε στην κλήρωση για το βιβλίο «Τόμας Μαν σε διακοπές, ένα καλοκαίρι στη Λίμνη», μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Πάμε τώρα στην επικαιρότητα. Συντριβή, νιώθουμε, οδύνει, αποτροπιασμό εννοείται. Κάθε πολίτης νιώθει έτσι για το χαμό, για τη δολοφονία θα πω, μιας γυναίκας στη Θεσσαλονίκη, την επίθεση με γκαζάκια σε πολυκατοικίες στελεχών, πολιτικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ήταν τίποτα υψηλόβαθμοι, τίποτα υπουργοί, τίποτα βουλευτές μεγαλοστελέχοι. Δεν έχει σημασία, είναι άνθρωποι, αλλά θέλω να πω και τον τρόπο που διάλεξαν
οι εγκληματίες, αυτοί οι δολοφόνοι, να χτυπήσουν, με αποτέλεσμα μία γυναίκα να χάσει με τραγικό τρόπο τη ζωή της, ενέργειες που στρέφονται κατά της δημοκρατίας, ρίχνουν νερό, θα πω, στο μήλο των εχθρών της δημοκρατίας, φίλες και φίλοι, και ας σκεφτούμε όλοι τώρα τι να σκεφτούν οι ανεγκέφαλοι. Ας σκεφτούν βεβαίως ποιον αφελούν, ποιον ωφελούν τέτοιες απεχθείς πράξεις. Ας το σκεφτούν όλοι, ας το σκεφτούν και όσοι επιλέγουν και τις επιλέγουν και το τι καταφέρνουν, εν πάση περιπτώσει. Θα πω όμως, γιατί ήδη έχει ξεσπάσει για όλα και γι' αυτό ξεσπάει μία αντιπαράθεση. Είναι λυπηρό, είναι λυπηρότατο, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, να επιχειρείται πολιτική εκμετάλλευση πριν καν αυτή η γυναίκα ταφεί, πριν οδηγηθεί στην τελευταία της κατοικία, με την κόρη της να είναι ακόμη στο νοσοκομείο, και να επιχειρείται πολιτική εκμετάλλευση για να υπάρξει ψηφοθυρία, τι άλλο, για να υπάρξει συσπήρωση μέσω διχαστικών δηλώσεων και μηνυμάτων. Στο μακρινό παρελθόν τον έχουμε πληρώσει το διχασμό. Και αναφέρομαι βεβαίως στην απαράδεκτη, λέτε εμετική, δεν έχω παρά να συμφωνήσω, δήλωση του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Κυρανάκη, και όσα δήλωσε χθες βράδυ στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24, αλλά και στον Πρωθυπουργό, ο οποίος στην πρώτη του δήλωση ήταν κατά κάποιο τρόπο έτσι τυπικός αυτό που είπε, μετά τα έκανε μην πω τι. Λοιπόν, για ποιο διχασμό άραγε μιλάμε? Για ποιο διχασμό? Καταδίκασαν όλοι απερίφραστα, χωρίς μισόλογα, στάθηκαν και στέκονται όλοι άπαντες δίπλα στα θύματα. Οπότε τι συζητάμε ακριβώς? Τι συζητάμε? Λοιπόν, και να προσπαθώ να καταλάβω, το καταλαβαίνω έτσι βέβαια, τι, και εσείς σίγουρο είναι αυτό, τι θέλει η Νέα Δημοκρατία, τι θέλει η κυβέρνηση ακριβώς, και μήπως τελικά, φίλες και φίλοι, η υποκρισία για την οποία καταγγέλει τους άλλους είναι η δική της υποκρισία? Τι λέτε κι εσείς? Λοιπόν, την καλημέρα μου στη Δήμητρα. Εμετικά σχόλια από τον Κυρανάκη, το είπαμε. Η Βάσο, καλημέρα. Τι να πούμε, τα είπε όλα ο Πρωθυπουργός, ο Άριστος Πρωθυπουργός. Επίσης, ο Θωμάς. Καλημέρα, Θωμά. Όχι, αλλά που λες, αναρωτιέσαι γιατί αυτό υπονόησε και το υπονόησε, όλοι το κατάλαβαν, σε μια προσπάθεια να μπει σε μια αντιπαράθεση με την Ελλάς, με τον Τσίπρα. Προφανώς και δεν την έκανε. Ούτε την υποκίνηση, αν είναι δυνατόν, έτσι, ο Τσίπρας ή η Ελλάς, δεν το συζητάμε. Και βεβαίως, πολύ σωστά επισημαίνεις, είδες και κάτι που συμφωνούμε, ότι ο κ. Μητσοτάκης είχε επιχειρήσει κάτι αντίστοιχο και την άλλη φορά με τον στενό του συνεργάτη, τον κ. Μιλωνάκη, ο οποίος ο άνθρωπος, και είμαστε όλοι πολύ ευτυχείς ότι τα κατάφερε σε ένα δίμηνο και είναι ξανά υγιής μετά από αυτήν την περιπέτεια, την ανέλπιστη βαριά περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του, έτσι. Σεβασμός, ας σεβαστούμε όλοι την αδικοχαμένη Βάγια Νέστορα και να τιμήσουμε και η δική της προφανώς και η πιο κοντινή της τη μνήμη της, που είναι ένα αδικοχαμένο πρόσωπο για μια δολοφονία την οποία πραγματικά δεν την χωράει ανθρώπινος νους, έτσι. Και απέναντι σε τέτοια φαινόμενα να είμαστε όλοι κάθετοι και θα έπρεπε να είμαστε και ενωμένοι, έτσι, σε αυτό το θέμα. Τώρα σε κάτι άλλο πριν πάμε στα ευχάριστα. Είχαμε μια ακόμη απώλεια χθες, μια δυσάρεστη είδηση. Ο Βασίλης Λεβέντης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Μία αυθεντική, μία αντισυμβατική, εγώ θα τη χαρακτήριζα, προσωπικότητα, cult προσωπικότητα, έτσι, και τηλεοπτική προσωπικότητα, ο Λεβέντης, παρορμητικός, χυμαρώδης, είχε ένα προφίλ ενός πολιτικού και ενός ανθρώπου που έφτανε, άγγιζε τα όρια της γραφικότητας, γινόταν παρεξηγήσιμος πολύ συχνά, ευγενής, επίμονος στις θέσεις του. Αντιμετωπίστηκε, είναι η αλήθεια, από το σύστημα, από τους αντιπάλους του, από τους δημοσιογράφους, πολλές φορές
με έναν χλεβασμό, με μια χλέβη. Δεν πτωήθηκε όμως ποτέ. Θυμούνται πιο παλί μάλλον ότι την περίπτωση τότε με το δεκαετία του 90 πρέπει να ήταν με τις πίτσες στην εκπομπή που είχε πάει στον Αντένα, την εκπομπή προφίλ του Πάνου Παναγιωτόπουλου, που έγινε μια άκομψη, μια χοντροκομμένη προσπάθεια να του γίνει μια χοντροκομμένη φάρσα. Ο Λεβέντης όμως τότε ενοχλήθηκε με έναν, δείτε το βίντεο, παρέμεινε όμως ψύχρεμος, έντιμος άνθρωπος, με τα λάθη του βεβαίως και στην πολιτική και είπαμε τις γραφικότητες και όλα και στο λόγο και στις απόψεις. Ένωση Κεντρώων, το δημιούργημά του ταυτίστηκε για δεκαετίες. Τα κατάφερε όμως, μπήκε στη Βουλή, έκανε το όνειρό του πραγματικότητα το Σεπτέμβριο του 2015 με 3,43%, έβγαλε 9 βουλευτές, βεβαίως πολύ γρήγορα ξεκίνησαν και τα προβλήματα, άρχισαν να του φεύγουν οι βουλευτές, ήταν γενικότερα χρόνια κρίσης, ίσως και μάλλον σίγουρα έπαιξε ρόλο εκείνη η περίοδος της μεγάλης κρίσης στο πολιτικό σύστημα και μπόρεσε να μπει στη Βουλή με αυτό το οριακό ποσοστό. Να πω ότι τον είχα γνωρίσει έτσι και σαν προσωπική μαρτυρία τον κύριο Λεβέντη, και μπορώ να πω ότι τον είχα συμπαθήσει, γιατί ήταν ένας απλός άνθρωπος, δεκτικός, ήταν ευγενής. Του είχα πάρει συνέντευξη τότε, πρέπει να ήταν, ναι όχι, Αύγουστος, καλοκαίρι του 2016 ήταν στη Βουλή για την εφημερία των συντακτών.

0: Τα τελευταία χρόνια βέβαια ο Λεβέντης είχε ταλαιπωρηθεί πολύ με την υγεία του. Α, ήταν μανιώδης καπνιστής. Μέχρι και στη Βουλή, εντάξει, το χώρο που υπάρχει πήγαινε και κάπνιζε. Είχε νοσηλευτεί για ένα μακρύ χρονικό διάστημα με κορονοϊό. Είχε μπει στην εντατική, τα κατάφερε. Είχε και άλλα προβλήματα υγείας. Έφυγε. Καλό το ταξίδι. Να θυμίσω ότι τρέχει ο διαγωνισμός για το βιβλίο. Ο Τόμας Μάν σε διακοπές ένα καλοκαίρι στη Λίμνη από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Στείλτε τις συμμετοχές σας στο 6948-984-984 και πάμε τώρα σε κάτι ευχάριστο. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις, ελεύθερη είσοδος. Τι είναι αυτό? Είναι το Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2016, του Δήμου Αθηναίων βεβαίως, όπου όλη η μεγάλη μας πόλη, η Αθήνα, μετατρέπεται για ένα μήνα σε μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή και σκηνή πολιτισμού. Ο ΠΑΝΔΑ, Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, έχει επιμεληθεί το πρόγραμμα και εμείς θα συναντήσουμε τώρα την πρόεδρό του, την κυρία Ροξάνη Μπέι. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα κιόλας με την ευκαιρία, κυρία Μπέι.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Και καλό καλοκαίρι να έχουμε.
1: Ακριβώς, μπήκαμε και επίσημα στον Ιούλιο, που είναι έτσι το μεγαλύτερο κομμάτι του φεστιβάλ του καλοκαιριού στην Αθήνα. Ξεκινά βέβαια από 20 Ιουνίου. Ξεκινήσαμε με την Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής 20 και 21 Ιουνίου στον Εθνικό Κήπο, με τα μουσικά σύνολα του ΟΠΑΝΔΑ, του Δήμου Αθηναίων, με πραγματικά πολύ όμορφες συναυλίες. Και από την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα, ουσιαστικά 22, ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις μας, όπως είπατε κι εσείς, σε 50 σημεία σε όλο το Δήμο Αθηναίων. Έχουμε συναυλίες, έχουμε performances, έχουμε παιδικές παραστάσεις και συμμετοχικές έτσι δραστηριότητες, εκ των οποίων μάλιστα οι τέσσερις θα διεξαρθούν και με υπηρεσίες καθολικής προσβασιμότητας. Θεωρώ σημαντικό και αυτό να το λέμε, και ο στόχος για του χρόνου είναι να είναι ακόμα περισσότερες, δεν είναι τουλάχιστον το μισό φεστιβάλ, με υπηρεσίες καθολικής προσβασιμότητας. Και φυσικά έχουμε πρώτη φορά και stand-up comedy, κάτι που θέλαμε πολύ έτσι και το εντάξαμε στο open call των προτάσεων, γιατί είναι ένα είδος που έχει αγαπηθεί πολύ από τον κόσμο τα τελευταία χρόνια. Έχει αναδειχθεί, θα έλεγα, από τον κόσμο μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από τις παραστάσεις, τις ανεξάρτητες, των stand-up comedians που πηγαίνει ο κόσμος και τις ψάχνει. Και νομίζω πως όλοι έχουμε πολύ ανάγκη και το γέλιο. Και τη χαρά και φυσικά έτσι τη σάτυρα. Οπότε θεωρήσαμε πως έπρεπε να είναι αναπόσπαστο κομμάτι.
0: Και θα πω και κάτι ακόμη, κυρία Μπέι, ότι αυτό το φεστιβάλ έχει και μια κοινωνική διάσταση. Δηλαδή ζούμε όλοι σε μια πόλη με ταχύτατους αριθμούς. Πολλές φορές λέμε ότι υπάρχει και μοναξιά, έτσι, μια μοναχικότητα, παρά το γεγονός ότι είμαστε πολλοί, επειδή είναι απρόσωπες οι καταστάσεις. Και αυτό το τονίζετε κι εσείς. Είναι και μια πρόσκληση στον κόσμο, έτσι, να ξανασυναντηθούμε σε πάρκα, πλατείες, να ανταλλάξουμε απόψεις, να διασκεδάσουμε. Και νομίζω ότι αυτό καταφέρνει, είναι ένα πείραμα για να το πετύχει το φεστιβάλ αυτό του Δήμου Αθηναίων.
1: Ακριβώς αυτό που λέτε. Το συγκεκριμένο φεστιβάλ έχει το νόημα του να βρεθεί και ο ΠΑΝΔΑ ως οργανισμός πολιτισμού, ο Δήμος, σε κάθε γειτονιά, αλλά κυρίως να βρεθεί η γειτονιά με τη γειτονιά. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, γιατί εκείνη τη στιγμή στη γειτονιά μπορεί και οι επισκέπτες να είναι κομμάτι της γειτονιάς. Αυτό, όπως είπατε, έχει τη λογική της επανάκτησης με κατά κάποιο τρόπο του δημόσιου χώρου, του κοινόχρηστου χώρου και της επανανοηματοδότησης. Δηλαδή, είναι μια πλατεία από την οποία, όπως είπατε, περνάμε καθημερινά τρέχοντας, προσπαθώντας να προλάβουμε κάτι.
0: Με σκοτούρες, ναι,
1: έτσι, μέσα στην καθημερινή μας ζωή. Μπορούμε να τη βιώσουμε αλλιώς, όπως τη βιώνουμε και πολλές φορές, γιατί μπορεί να πάμε στην παιδική χαρά με τα παιδιά μας, μπορεί να πάμε μια βόλτα να κάτσουμε σε ένα μπαγκάκι. Είναι ουσιαστικά το επόμενο βήμα αυτής της εμπειρίας. Πώς μπορούμε να την επανακτήσουμε, να την επανανοηματοδοτήσουμε, να κάτσουμε όλοι μαζί, να βρεθούμε, να χορέψουμε, να γελάσουμε, να ακούσουμε μουσική, να δούμε. Χθες, ας πούμε, είχαμε μια πάρα πολύ ωραία παράσταση σε ένα γηπεδάκι μας, στο 7ο διαμέρισμα, στην Ευρυπίδου Εκάδη, συνδυασμένη με urban street dance και performance. Και ενώ, ας πούμε, είναι ένα πολιτιστικό δρόμενο που δεν θα δει συνήθως ο κόσμος που πήγε, πραγματικά το feedback ήταν εξαιρετικό και ήταν ο κόσμος χαίρεται να βλέπει.
0: Το χαίρεται και το ευχαριστιέται. Βεβαίως να τονίσουμε ότι είναι όλα, όλα δωρεάν. Δεν υπάρχει εισιτήριο σε καμία εκδήλωση.
1: Σωστά. Η λογική είναι να, όπως είπαμε, στους χώρους που ήδη μας ανήκουν, γιατί μας ανήκουν οι πλατείες μας, τα πάρκα μας, τα γήπεδά μας, τα θεατράκια μας, να βρεθούμε εκεί και να μπορέσουμε να απολαύσουμε πολιτισμό, γιατί είναι και οι καλλιτέχνες εξαιρετικοί. Είναι και αυτός ένας δεύτερος μεν, αλλά σημαντικός σκοπός του φεστιβάλ, να αναδείξουμε την καλλιτεχνική δημιουργία που πηγάζει από την Αθήνα και όχι μόνο. Πάρα πολλοί νέοι καλλιτέχνες και όχι μόνο νέοι, αλλά και νέοι καλλιτέχνες κατέθεσαν προτάσεις. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη επιλογή και έτσι και του χρόνου...
0: Για να χωρέσουν, λέτε, όλοι σε αυτές τις 30 μέρες, ναι.
1: Ακριβώς, είναι δύσκολη επιλογή. Ήταν πολλές, ήταν σχεδόν 700 οι προτάσεις. Εμείς προφανώς έχουμε συνολικά 63 συνολικά events. Κάποια από αυτά είναι και με τα δικά μας μουσικά σύνορα το πάντα. Άρα ήταν μια δύσκολη επιλογή, νομίζω όμως ότι άξιζε η διαδικασία.
0: Μια ισορροπημένη επιλογή θα πω εγώ όμως, γιατί από πάρτι μέχρι καντάδες, ρεμπέτικο, stand-up comedy, μας το είπατε κυρία Μπέη. Και πολύ βασικό, και νομίζω ότι αυτή είναι και η φιλοσοφία της διοίκησης του κύριου Δούκα, ότι βάζει όλες τις γειτονιές, δεν είναι μόνο η βιτρίνα, δεν είναι μόνο το κέντρο, σε αυτό το παιχνίδι της συμμετοχής, της διαδικασίας, ότι ο Δήμος είναι οι δημότες όπου και αν βρίσκονται στα 7 δημοτικά διαμερίσματα.
1: Ακριβώς. Αυτό, όπως είπα, να σας πω κάτι, θα ήταν πολύ πιο εύκολο. Ξέρετε, καμιά φορά και οι καλλιτέχνες με το δίκιο τους λένε πως θα ήταν καλύτερα να είμαστε εκεί που είναι πιο κεντρικά, που είναι ένα σημείο από το οποίο περνάει περισσότερος κόσμος. Και λέμε ότι όχι, γιατί ο στόχος δεν είναι αυτός. Ο στόχος είναι να ακούσει η γειτονιά και να κατέβει. Ο στόχος είναι να περάσει η γειτονιά. Ο στόχος είναι να... Και στο τέλος το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι. Γιατί πραγματικά στη γειτονιά κατεβαίνει ο κόσμος κάτω. Και αυτό είναι... Ξέρετε, καμιά φορά ακούω τη λογική ότι εντάξει, τα πάρτι ή συναυλίες και λοιπά και όλα αυτά...
0: Τι τα θέλετε αυτά τώρα, ας πούμε, δώστε τα λίγο.
1: Όλα χρειάζονται. Είναι το ακριβώς αντίθετο. Είναι ένα μεγάλο, πώς το πω, ένας μεγάλος στόχος της ζωής στην πόλη, να μπορέσουμε να ξαναβρεθούμε, να μπορούμε να δίνουμε ζωή στις γειτονιές, να μπορούμε να φέρνουμε.
0: Γιατί έτσι αγαπάμε κιόλας τις γειτονιές μας περισσότερο. Ακριβώς. Αν αισθανόμαστε μέρος ενός συνόλου. Νομίζω
1: ακριβώς,
0: δηλαδή, ναι.
1: Ακριβώς. Θεωρώ ότι είναι από τα πολύ σημαντικά πράγματα που οφείλει να κάνει μια δημοτική αρχή, οφείλει να κάνει γενικότερα και η τοπική αυτοδιοίκηση. Επίσης είναι σημαντικό να προσπαθούμε να εντάξουμε σε αυτό όλες τις ηλικίες. Ξέρετε, ήταν σε έναν βαθμό θεωρούσαμε ότι ο Πανδά μέχρι κάποια χρόνια πριν αφορά ίσως μεγαλύτερο κόσμο, μόνο τους συλλόγους των γειτονιών. Δεν ισχύει αυτό. Ίσα-ίσα βλέπω πόσο μεγάλες δυνατότητες έχει ο Πανδά σαν αυτός ο οργανισμός που είναι και επιτελεί αυτό το ρόλο για το Δήμο της Αθήνας, να ενώσει τις γενιές, να κάνει πράγματα τα οποία θα πάνε από τους παππούδες μας μέχρι εμάς, μέχρι τα παιδιά μας, και θα χορέψουν όλοι μαζί. Γιατί επί της ουσίας είναι με δύο διαφορετικούς τρόπους η εμπειρία, η βιωμένη και ο τρόπος διασκέδασης και ο τρόπος έκφρασης όλων των γενεών. Ναι. Και αυτό είναι από τα πιο όμορφα πράγματα που μπορούν να συμβούν μέσα σε μια, κατά τα άλλα, όπως είπατε, απρόσωπη πόλη.
0: Να χαρούμε, να διασκεδάσουμε, να κινητοποιηθούμε, να κοινωνικοποιηθούμε, έτσι, και να χαρούμε χωρίς να πληρώσουμε ωραίες εκδηλώσεις αυτό το καλοκαίρι. Έχετε να μας προτείνετε κάτι τώρα για τις επόμενες ημέρες, τώρα που θα κλείσουμε?
1: Βεβαίως, καταρχήν να πω ότι σε όλους και όλες να μπουν και στο πρόγραμμα, στα social media του Πανδά, στο site του Δήμου Αθηναίων, να δουν τις εκδηλώσεις. Σίγουρα θα βρουν κάτι που θα τους αρέσει. Λοιπόν, έχουμε να πω σήμερα, θα έχουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση που έτσι μας θυμάει η Αυστραλιανή Πρεσβεία, και έρχονται βραβευμένοι Έλληνες χορευτές από την Αυστραλία, οι οποίοι είναι όμως της Ομογένειας, και θα είναι μια πολύ ωραία παράσταση στην Κλαθμόνος. Αύριο θα έχουμε στο θεατράκι της Φωκίωνος Νέγρη τους Πολκάρ με τον κ. Παπαγεωργίου. Θα είναι μια πάρα πολύ ωραία συναυλία, θεωρώ, έτσι, και αρκετά Νομίζω ότι θα είναι κάτι που θα αρέσει και σε κοινό διαφορών ηλικιών και στο νεότερο κοινό. Ναι. Αξίζει, πιστεύω. Θα έχουμε και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα performance για τον δημόσιο χώρο στην πλατεία Αυδή το Σάββατο. Θα έχει και άλλη μια συναυλία στην Αγίου Γεωργίου στην Κυψέλη. Σας τα λέω και εγώ τώρα όπως θυμάμαι των επόμενων ημερών.
0: Πολύ ωραία. Και τα υπόλοιπα θα ψάξουμε να τα βρούμε και εμείς και οι ακροατές μας, γιατί είναι πολλά. Γιατί είναι
1: και
0: πολλά.
1: Το επόμενο Σαββατοκύριακο, ναι. Να ξέρετε, συνασωμάτων, θα το πω γιατί είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Θα είναι η Ιντρα Κέιν με μια συναυλία που πιστεύω θα έχει πάρα πολύ
0: τέλεια.
1: Κυριακή είναι την επόμενη. Και θα κλείσουμε και στο θέατρο Κολονού 20 Ιουλίου με αφιέρωμα στο Γρηγόρη Μπιθικότσι, με τον Μπιθικότσι, τον γιο του αείμνου του Γρηγόρη Μπιθικότσι και την ορχήστρα. Πιστεύω θα είναι και αυτό μια συναυλία που έτσι όλους θα μας συγκινήσει. Λοιπόν. Και φυσικά οι κυρίες του Ρεμπέτικου, Μπέτι Χαλάτ και Φωτεινή Βελεσιότου, στους Ελληνορώσους. Και πολλά ακόμα, σταματάω εδώ.
0: Είπαμε για όλα τα γούστα. Δεδομένη επιτυχία. Καλά να περάσουμε αυτό το καλοκαίρι.
1: Και τα stand-up comedies. Τα stand-up comedies, γιατί πραγματικά είναι όλα εξαιρετικά. Εγώ έχω ενθουσιαστεί μας.
0: Βεβαίως. Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Ευχαριστούμε την πρόεδρο του ΟΠΑΝΔΑ, την κυρία Ροξάνη Μπέι. Καλή σας ημέρα, κυρία Μπέι.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε και πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Δέσποινα Μπαρδάκου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Τουλάχιστον 3 άτομα εμπλέκονται στις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που προκάλεσαν το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύκτριας του κυβερνώντος κόμματος Αφροδίτης Νέστορα. Στο μικροσκόπιο των αρχών, ομάδα αντιεξουσιαστών, θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα, είπε στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στην τρομοκρατία απευθύνει η Νέα Δημοκρατία με συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη της εφαρμογής της τάξης και βγαίνει επιθετικά για να αποφύγει την κριτική, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο Μιχάλης Κατρίνης από το ΠΑΣΟΚ. Συνεχίζονται οι προσπάθειες απεγκλωβισμού ενός άνδρα περίπου 40 ετών, ο οποίος παραμένει εδώ και 8 μέρες ζωντανός κάτω από συντρίμμια στη Βενεζουέλα μετά το φωνικό διπλό σεισμό. Στο σημείο της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα βρέθηκε σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι ο Δήμος βρίσκεται σε επαφή με την Airbnb για άμεση διάθεση χώρων στις 7 οικογένειες που έχουν μείνει χωρίς στέγη. 58χρονος συνελήφθη σε χωριό του Ηρακλείου Κρήτης, κατηγορούμενος ότι επιτέθηκε σε 8χρονο παιδί οικογένειας, στην οποία εκμίσθωνε το ακίνητό του. Εναντίον του ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και εξύβριση. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει προκαλέσει περισσότερα από 2 εκατομμύρια θύματα, νεκρούς, τραυματίες και αγνοούμενους μεταξύ των στρατιωτικών και από τις δύο πλευρές, σύμφωνα με έκθεση αμερικανικού Think Tank. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα τους 33 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από τον Αθήνα 984 μέχρι τώρα, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Κουκλουμπέρι.
1: Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.

Ο Γιώργος Δημητριάδης, αν θυμηθείς το όνειρό μου, Αθήνα 984, δεύτερο μέρος πλέον της σημερινής μας εκπομπής. Σήμερα 5η, 2 Ιουλίου. Μπήκαμε στον Ιούλιο. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Συνεχίζουμε μέχρι τις 12 με το ραντάρ. Σε συνέχεια, και επειδή εσείς μας το ρωτάτε, σε συνέχεια των όσων λέγαμε νωρίτερα για το μουσικό καλοκαίρι του Δήμου Αθηναίων, για περισσότερες λεπτομέρειες, η κυρία Μπέη, βεβαίως η προηγούμενη καλεσμένη μας, η πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ, αναφέρθηκε ενδεικτικά σε κάποιες από τις επόμενες πολλές μουσικές, θεατρικές, πολιτιστικές παραστάσεις που έρχονται, που έπονται. Αν θέλετε λεπτομέρειες για να δείτε το πρόγραμμα, τι σας ενδιαφέρει περισσότερο, πότε μπορείτε, πότε είναι εφικτό να πάτε, δεν χρειάζεται καμιά κράτηση εξάλλου, είναι όλα δωρεάν, αλλά μπορείτε να μπείτε είτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων, είτε στα social media του Δήμου Αθηναίων, είτε στην ιστοσελίδα και τα social media του ΟΠΑΝΔΑ. Επίσης, διφορούμε μηνύματα και τοποθετήσεις και σε σχέση με τα όσα είπα νωρίτερα για τον Βασίλη Λεβέντη. Στάθηκα περισσότερο στην ανθρώπινη πλευρά. Κάποιοι φίλοι μας λέτε ότι αυτά τα οποία υπόθηκαν διερμηνεύουν το δημόσιο αίσθημα. Κάποιοι άλλοι μας λέτε ότι διαφωνείτε και επισημαίνετε κάποια πράγματα τα οποία είχε πει και είχε κάνει στην πολιτική του διαδρομή και σας έβρισκαν αντίθετους. Λογικό είναι αυτό. Τώρα έφυγε ένας άνθρωπος, έτσι είπαμε πέντε πράγματα σε σχέση κυρίως με την ανθρώπινη πλευρά. Δεν μιλάμε φυσικά για κανένα πολιτικό φωστήρα, αλίμονο.

Καλημέρα και στον φίλο τον Χρήστο. Επικοινωνιακά παιχνίδια της κυβέρνησης. Μας λέτε σχέση με τα όσα έγιναν στην Θεσσαλονίκη και τον τρόπο που προσπαθεί να χειριστεί το κυβερνών κόμμα αυτήν την κατάσταση. Πολύ σωστά επισημαίνεις, φίλε Χρήστο, ότι κάηκε μία μέρα νωρίτερα μέσα στο δάσος, στο σπίτι του στην πραγματικότητα, ένα 12χρονο παιδί και ο πατέρας του ξεκληρίστηκε μια οικογένεια. Το είπαμε και το σχολιάσαμε και πραγματικά με πόνο ψυχής το κάναμε, γιατί έχει μείνει η μάνα με βαριά εγκάβματα στο νοσοκομείο. Το σπίτι κάηκε. Βεβαίως, ανθρώπινες ψυχές και ανθρώπινες ζωές είναι, αλλά δυστυχώς αποδεικνύεται ότι ακόμη και στον θάνατο δεν είμαστε όλοι ίσοι και ίδιοι όπως θα έπρεπε να είμαστε. Να ανακοινώσω τώρα, έτσι για να μην μας μένουν εκκρεμότητες, τους νικητές σε σχέση με τον διαγωνισμό για τα δύο αντίτυπα που δίνουμε σήμερα για το βιβλίο «Thomas Mann σε διακοπές, ένα καλοκαίρι στη λίμνη» από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Πολλές οι συμμετοχές σας και σας ευχαριστούμε πολύ και θα φροντίσουμε έτσι να έχουμε και άλλους διαγωνισμούς μέσα στον Ιούλιο, που ειδικά για βιβλία που διαβάζονται πολύ πιο εύκολα όλο τον χρόνο, καλό είναι να διαβάζουμε βιβλία, αλλά το καλοκαίρι νομίζω ότι ενδείκνυται ακόμη περισσότερο. Λοιπόν, η Ιωάννα Καρακαλού, η πρώτη τυχερή, η οποία κερδίζει το ένα αντίτυπο, και Σάββας Μεντεσίδης, ο δεύτερος, ένας κύριος και μια κυρία. Η Ιωάννα Καρακαλού, Σάββας Μεντεσίδης, πάτε από αύριο, θα ειδοποιήσουμε εμείς, θα ενημερώσουμε τον εκδοτικό οίκο, να παραλάβετε από τον Πολυχώρο Μετέχμιο, είναι στην Ιπποκράτους 118, στην Αθήνα. Ιωάννα Καρακαλού, Σάββας Μεντεσίδης, για το βιβλίο «Ο Thomas Mann σε διακοπές, ένα καλοκαίρι στη λίμνη» από τις εκδόσεις Μετέχμιο.

0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που και αυτό πρωτόγνωρο για τα δεδομένα. Δεν πέφτουν κάθε μέρα κτίρια, δεν καταραίουν κάθε μέρα πολυκατοικίες. Ευτυχώς, χωρίς ανθρώπινες απώλειες, όμως καταστρέφονται 7 οικογένειες γιατί ξαφνικά βρίσκονται χωρίς σπίτι. Να πούμε το θετικό και τα καλά οφείλουμε να τα λέμε, όπως επίσης κάνουμε και την κριτική μας. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αθηναίων στέκεται στο πλευρό αυτών των ανθρώπων με κάθε τρόπο, κάθε μέσο και όχι μόνο την ανθρώπινη πλευρά, την ψυχολογική στήριξη, την έννοια που βεβαίως και αυτή είναι σημαντική, αλλά και υλικά και έμπρακτα με το βοήθημα των 3.000 ευρώ που αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο και δίνει στα 7 αυτά νοικοκυριά, όπως επίσης αυτό το οποίο ενημερωθήκαμε πριν από λίγο, ακούσαμε τον συνάδελφο τον Μιχάλη Λεγάκη στην εκπομπή του Γιώργου του Μελιγκόνη, την επιτόπια επίσκεψη που έκανε ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας στην περιοχή εκεί στην Αλκμίνης 22, και το γεγονός ότι ο Δήμος ήρθε σε επαφή με την Airbnb προκειμένου να διατεθούν για ένα διάστημα, ένα δεκαήμερο, χώροι για να μπορέσουν αυτές οι οικογένειες έτσι να μαζέψουν ό,τι μπορούν να μαζέψουν και να προχωρήσουν, αν είναι δυνατόν μέσα σε 10 μέρες να προχωρήσουν στη ζωή τους. Τι λύση έστω προσωρινή θα βρουν. Και βεβαίως γίνονται όλες οι διαδικασίες, η προκαταρκτική εξέταση γιατί υπήρχε αυτή η κατάρρευση. Τα κλιμάκια επίσης παίρνουν μέτρα, μάλλον με συγχωρείτε, και για τα διπλανά εκείματα, για τις διπλανές πολυκατοικίες. Τώρα, το πώς έγινε αυτό, τι μπορεί να ανησυχεί, γιατί ανοίγει και ένα ευαίδερο θέμα, φίλες και φίλοι, για το κατά πόσο ασφαλή είναι κτίρια τα οποία έχουν μια παλαιότητα, για παράδειγμα. Όλα θα τα συζητήσουμε και έχουμε μαζί μας τον πολιτικό μηχανικό, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας και αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων. Είναι το 2-1, ο κύριος Ανδρέας Γραμματικογιάννης. Είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Γραμματικογιάννη.
1: Καλημέρα, κύριε Κουλμπέρη.
0: Λοιπόν, θα εκμεταλλευτούμε και τις δύο ιδιότητές σας. Καταρχάς, θυμόσαστε να έχει συμβεί ξανά κάτι τέτοιο έτσι πρόσφατα, την εμπειρία σας και ως πολιτικού μηχανικού?
1: Ομολογώ, ούτε πρόσφατα ούτε παλαιότερα έχει υποπέσει στην αντίληψή μου ένα αντίστοιχο περιστατικό. Καλά, εκτός βέβαια από σεισμούς όπου φυσικά είχαμε καταρρεύσει και τα λοιπά, ιδίως στο σεισμό του 99, όπως πιο πολλοί θυμούνται.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι.
0: Τότε υπήρχε ο σεισμός, βέβαια, φυσικό φαινόμενο.
1: Σε περίοδο χωρίς ακριβώς. Ήταν απόρρια ενός φαινομένου, του ενός σεισμού, αλλά ήταν βέβαια και κακοτεχνίες κτλ. Ήταν ένας συνδυασμός πραγμάτων. Αν θυμάστε, τότε χτίζαν και σε ρέματα, είχαν βρεθεί με τα μέσα σε ρέματα κτλ. Εντάξει, είναι προφανώς όμως στην προηγούμενη περίπτωση.
0: Εδώ τι έγινε, τι μπορεί να έφτεξε και συνέβη αυτό που συνέβη?
1: Αυτό είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου αυτή τη στιγμή. Είναι το θέμα που απασχολεί, φαντάζομαι, και την προκαταρκτική εξέταση και όλους τους ειδικούς οι οποίοι θα κληθούν να δώσουν απαντήσεις. Νομίζω αυτό που η δική μου η αίσθηση λέει και η κοινή λογική λέει είναι ότι των πραγμάτων ένα κτίριο, είτε είναι παλιό είτε είναι καινούριο, δεν πέφτει χωρίς λόγο. Άρα θα πρέπει να υπάρχει ένα συνδυασμός γεγονότων οι οποίοι θα οδηγήσουν στην στατική ανεπάρκεια του κτιρίου και στην κατάρρευσή του. Ενδεχομένως να εμπλέκονται και οι εργασίες που γινόντουσαν παράλληλα σε επανακείμενο οικόπεδο. Είναι κάτι το οποίο εξετάζεται, από όσο ξέρω, αν έγιναν οι σωστές αντιστήριξεις, αν υπήρξαν τα σωστά μέτρα ασφαλείας, τις στενές δράσεις των επιβλεπόντων κτλ. Είναι όντως ένα ζήτημα που απασχολεί.
0: Κύριε Γραμματικογιάννη, τα έργα αυτά που γίνονται, γιατί χτίζονται δεκάδες, εκατοντάδες σπίτια, είτε στην Αττική, είτε στην Αθήνα, οτιδήποτε αλλού. Δηλαδή, πώς πιστοποιείται ένα έργο, μια οικοδομή? Υπάρχει σίγουρα ένα πλαίσιο, από τη μια, νομοθετικό, και από την άλλη, κάποιοι, πώς να το πω, κανόνες που αφορούν τους πολιτικούς μηχανικούς, τους αρχιτέκτονες. Ποιοι είναι αυτοί, πώς γίνεται δηλαδή η διαδικασία, ποια είναι τα βήματα, ποιες είναι οι διασφαλίσεις?
1: Το περιστατικό αυτό ανέδειξε και κάποια κενά που υπάρχουν στην νομοθεσία. Και τι εννοώ με αυτό? Σε πρώτη φάση, καταρχήν, είναι προφανώς η ευθύνη του εργολάβου ο οποίος εκτελεί το έργο. Αυτό είναι δεδομένο και είναι καθολικά και ισχύει παντού. Από εκεί και πέρα υπάρχει το Σώμα των Ελεκτών Δόμησης, το οποίο έχει θεσμοθετηθεί, αν δεν κάνω λάθος, το 2011 και ουσιαστικά ελέγχει το κάθε έργο, τα ιδιωτικά έργα, σε συγκεκριμένα στάδια τους όμως. Παραδείγματος χάρη, όταν ολοκληρωθούν οι χειροδετήσεις, όταν ολοκληρωθεί το έργο, όταν ολοκληρωθεί μια κατεδάφιση και ούτω καθεξής. Ανάλογα με τη σπουδαιότητα. Μπαίνουν λοιπόν αυτοί οι ελεκτές δόμησης και πιστοποιούν ότι το έργο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την οικοδομική άδεια. Αυτοί οι ελεκτές δόμησης όμως, αφενός μπαίνουν μόνο σε πολύ συγκεκριμένα χρονικά σημεία, αφενός και αφετέρου έχουν όχι την ποιότητα της κατασκευής και αν είναι σωστή η κατασκευή, αλλά εάν η κατασκευή αυτή ακολουθεί την άδεια πάνω στην οποία έχει εκδοθεί. Το κενό αυτό λοιπόν προκύπτει τώρα και το είδαμε προχθές. Εάν όντως υπήρχαν αμέλειες, σαν αντιστήριξη κλπ. Και αν όντως υπήρχαν το σώμα των ελεκτών δόμησης, είχε αρμοδιότητα και είχε πιο συχνή ας το πούμε, εποπτεία του έργου, ναι. Ενδεχομένως να μπορούσε να είχε εντοπίσει και να είχε. Ενδεχομένως πάντα έτσι. Και να είχε άρει αυτές τις αβεβαιότητες που οδήγησαν στην κατάσταση.
0: Γίνεται αυτό σε άλλες περιπτώσεις, δεν γίνεται. Υπάρχει αυτό το σώμα το οποίο τι κάνει.
1: Το σώμα αυτό ουσιαστικά πληρώνεται ο ελεγκτής δόμησης και πηγαίνει στα ιδιωτικά έργα, στις πολυκατοικίες, σε οποιοδήποτε αναγέρθηση των νομών κτλ. Και πιστοποιεί ότι σε συγκεκριμένα στάδια του έργου.
0: Ναι.
1: Οι εργασίες έχουν γίνει σύμφωνα με την άδεια.
0: Ναι, είναι ερώτημα αν συνέβη αυτό στην περίπτωση της Αλκμίνης.
1: Στην περίπτωση της Αλκμίνης είχαν πάει και πάει ελεγκτής δόμησης κατά το προηγούμενο στάδιο που είναι η κατεδάφιση της στάμενης κτηρίου.
0: Ναι.
1: Το στάδιο που συζητάμε τώρα δεν είχε πάει ελεγκτής δόμησης και δεν προβλεπόταν από την νομοθεσία, δεν ήταν υποχρεωμένο.
0: Ναι, άρα να το ένα το κενό που μας επισημαίνεται, που εντοπίζεται.
1: Θα μπορούσε όντως αυτό το. Θα μπορούσε το σύστημα των ελεκτών δόμησης να αποκτήσει διαφορετικά χαρακτηριστικά ποιοτικά, γιατί υπάρχει άλλος ένας θεσμός, ο οποίος εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή.
0: Πού υπάγεται, κύριε Γραμματικό Γιάννη, αυτό στο Υπουργείο Περιβάλλοντος?
1: Ναι. Υπάρχει και στο σώμα του ανεξάρτητου μηχανικού, ναι. Ο οποίος έχει δημιουργηθεί για μεγαλύτερα φυσικά και πιο μεγάλες πολυπλοκότητες και ήδη εφαρμόζεται παραδείγματος χάρη στο ελληνικό, όπου ο ανεξάρτητος μηχανικός παρακολουθεί. Έχει συνεχή παρακολούθηση ενός έργου, οφείλει να αξιολογεί τις μελέτες και τον τρόπο κατασκευής. Έχει δηλαδή πολύ πιο παρεμβατικό ρόλο σε όλα τα στάδια παραγωγής ενός έργου. Και ενδεχομένως ο συνδυασμός ενός ανεξάρτητου μηχανικού, μιλάμε για κάτι καινούργιο φυσικά, με το σύστημα των ελεκτρικών δρόμησης να μπορούσε να προασπίσει περισσότερο το δημόσιο συμφέρον. Σε αντίστοιχα έργα, ώστε να μην έχουμε τέτοιου είδους.
0: Καλά, και είναι ένα θέμα. Πόσο στελεχωμένο είναι αυτό, πόσα άτομα έχει, αν υπάρχουν υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα, Γιατί ας πούμε μπορεί και στη Θεσσαλονίκη ή στην Κρήτη να γίνονται τέτοιες οικοδομές.
1: Ναι, να πούμε ότι αυτοί δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Ουσιαστικά οι ελεγκτές δόμησης είναι ιδιώτες μηχανικοί.
0: Α, ιδιώτες.
1: Ναι. Και πληρώνονται.
0: Τους αναθέτει το κράτος να κάνουν αυτή τη δουλειά για λογαριασμό του.
1: Τους αναθέτει το κράτος ακριβώς να κάνουν τους ελέγχους, ακριβώς επειδή οι δημόσιες υπηρεσίες ή όποιες κολοδομές δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν.
0: Τώρα, σε σχέση με τις ευθύνες του εργολάβου, υπάρχει το κλασικό που θα σκεφτεί εμείς, ότι είναι η δική του ευθύνη, οι μελέτες, οι πολεοδομένα. Αυτό πώς προλαμβάνεται, κύριε Γραμματικό Γιάννη?
1: Κοιτάξτε, εμένα με τρομάζει και πάντα με τρόμαζει το γεγονός της διάχυσης των ευθυνών. Το γεγονός δηλαδή ότι σε ένα οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει, ο ένας ρίχνει την ευθύνη στον άλλον. Ναι. Θα πρέπει λοιπόν τα πράγματα να είναι πολύ πιο ξεκάθαρα σε αυτή τη φάση. Στην κατασκευή ενός έργου θεωρώ ότι αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο εργολάβος. Αν δεν έχει τις σωστές μελέτες ή αν οι μελέτες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, γιατί ξέρετε, έχουν πολλές φορές ένα έργο στο πεδίο παρουσιάζει άλλα θέματα από αυτά που έχουν εκλειφθεί να αντιμετωπίσουν οι μελετητές στο γραφείο τους.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, ο εργολάβος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το έργο και για την ασφάλεια του έργου, τόσο έναντι των εργαζομένων του, όσο και έναντι των τρίτων. Άρα, σε κάθε περίπτωση, αν όντως αποδειχθεί ότι αυτό το έργο έχει συμβάλει στην κατάρρευση της πολυκατοικίας, Των πραγμάτων, εγώ θεωρώ ότι ο εργολάβος όφιλε να έχει κινηθεί διαφορετικά. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό είναι κομμάτι το οποίο θα προκύψει από την έρευνα.
0: Ναι. Ξέρετε όμως, οικειοθελώς κανείς δεν το κάνει, αν δηλαδή δεν υπάρχει ένα πλαίσιο να τον υποχρεώσει. Γιατί όταν μιλάμε για τέτοιο επίπεδο οικοδομικά έργα, έχουν και ένα κόστος αυτά τα οποία όλοι προσπαθούν να το γλιτώσουν.
1: Ειδικά, ας πούμε, όπως αναφέρθηκε, οι γεωτεχνικές, ας πούμε, μελέτες, οι αντιστηρίξεις, η προστασία των όμορων ιδιοκτησιών, όταν υπάρχει και ένα συνεχές σύστημα δόμησης, ειδική αν δείτε, και όπως και σε πολλά άλλα μέρη της Αθήνας, η μία πολυκατοικία είναι δίπλα ακριβώς, είναι κολλητά στην άλλη.
0: Ναι.
1: Άρα, εκ των πραγμάτων, όταν σκάψεις για να χτίσεις κάτι καινούριο, έρχεσαι σε επαφή και με δίπλα κατασκευές.
0: Ναι.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν προφανώς θα έπρεπε να είναι υποχρεωτική η εκφώνηση μελέτης αντιστήριξης, η οποία θα περνάει και από ένα τεχνικό έλεγχο ώστε να εγκριθεί και να εκδοθεί η οποιαδήποτε άδεια δόμησης. Αυτό είναι ένα δεύτερο κενό το οποίο πράγματι υπάρχει.
0: Είναι πολύ πιθανό να μην είχε γίνει αυτό η μελέτη αντιστήριξης.
1: Είναι πολύ πιθανό, αυτό είναι καθόλου κομμάτι της έρευνας. Ναι. Στον πραγμάτων η ευθύνη της οικοδομικής, μάλλον η οικοδομική άδεια δίνει ευθύνη του μηχανικού.
0: Οικοδομική άδεια είναι οι υπηρεσίες, η πολεοδομία που τη δίνει. Και την παίρνει ο μηχανικός και προχωράει μετά στο έργο.
1: Σαφώς. Αλλά η πολεοδομία δεν έχει την άδεια. Η πολεοδομία ουσιαστικά ελέγχει την πληρότητα του φακέλου.
0: Του φακέλου, ναι.
1: Ο μηχανικός, και είναι ευθύνη του μηχανικού να έχει ουσιαστικά το σωστό περιεχόμενο μέσα στην άδειά του για να.
0: Ναι, όταν λέμε μελέτη αντιστήριξης, αντιδήμαρχε, τι πράξη είναι αυτή, δηλαδή, τι έργο είναι αυτό. Τι κάνει.
1: Η μελέτη αντιστήριξης ουσιαστικά κάνει αυτό το πράγμα. Ερευνά τις συνθήκες του εδάφους, ερευνά τα οικοδομικά συστήματα που υπάρχουν πλησίων του δικού μας έργου και ουσιαστικά προτείνει τρόπους έτσι ώστε η εσκαφή, το δικό μας το έργο, το καινούριο το έργο, να είναι ασφαλές και να μην διαταράσει τα διπλανά στατικά συστήματα.
0: Τίθεται ένα ζήτημα ευρύτερο για τα κτίρια, γιατί πολλές οικοδομές στην Αθήνα είναι τις δεκαετίες του 70, του 60. Μπαίνει ένα θέμα μετά από κάποια χρόνια. Χρειάζεται κάποια συντήρηση.
1: Οι οικοδομές, όπως και κάθε έργο, προφανώς έχουν ένα χρόνο ζωής.
0: Ναι.
1: Ένα παλιό κτίριο δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι είναι και επικίνδυνο.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι θα διαρκέσει τη ζωή του ΕΣΑΗ αν δεν έχει και τη σωστή συντήρηση, αν δεν έχει και το σωστό έλεγχο. Και μάλιστα θα έχετε παρατηρήσει ότι υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις με πτώσεις σοβάδων, με μπαλκόνια, με μικρότερες φορές, οι οποίες αυτές όμως έχουν αποκαλέσει και θανάτους. Σα ξέρω πρόσφατα στην Κόλωθο, αν δεν κάνω λάθος, όπου έπεσε ένα μπαλκόνι σε ανθρώπους. Άρα σε κάθε περίπτωση χρειάζεται η σωστή συντήρηση, ο περιοδικός έλεγχος.
0: Ναι.
1: Πολύ πρόκειται ολοκληρώθηκε και.
0: Συντήρηση, έλεγχος και τι άλλο, κύριε Γραμματικογιάννη, για να κλείσουμε.
1: Η πρόληψη.
0: Ποιος,
1: η
0: πρόληψη, βέβαια.
1: Έτσι ώστε να μην φτάνουμε στο σημείο να συζητάμε τέτοιου είδους προτάσεις.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτά τα οποία συζητήσαμε, τα πολύ χρήσιμα και διαφωτιστικά θέματα, τα οποία ένας ειδικός μπορεί να τα τονίσει, όπως εσείς, σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας και αντιδήμαρχος βεβαίως πολιτικής προστασίας, άμεσα έδρασε και σε αυτό το θέμα ο Δήμος Αθηναίων. Ο κύριος Ανδρέας Γραμματικογιάννης, να τον ευχαριστήσουμε. Και να ευχαριστήσω και εσάς για την παρέα και την συμμετοχή. Να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα. Σας ζητώ να μείνετε βεβαίως στο σταθμό της πόλης. Έρχεται ο Οδυσσέας Ιωάννου αμέσως μετά. Το Δελτίο Ειδήσεων με τη Ζέτα Καρφίδου. Η εκπομπή Τέρμα στον Γκάζι με τον Νίκο Φελέγγι και τη Βούλια Κεχαγιά. Και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού. Γεια και χαρά.
2: Ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννου. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννου.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Κορυφώνεται η αγωνία στη Βενεζουέλα για τον απεγκλωβισμό 40χρονου, ο οποίος παραμένει παγιδευμένος εδώ και 8 ημέρες στα συντρίμμια κτηρίου μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Ομάδες για σωστόν από 7 χώρες εργάζονται αδιάκοπα προσπαθώντας να τον προσεγγίσουν. Περισσότεροι από 2.000 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Χιλιάδες εκτοπισμένοι αντιμετωπίζουν δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, καθώς κοιμούνται σε ασφυκτικά γεμάτα καταφύγια ή σε υπαίθριους χώρους χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό, υπό εξαιρετικά κακές συνθήκες υγιεινής και με τον ΟΗΕ να προειδοποιεί για νέους κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Σε ομάδα ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου επικεντρώνονται έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τις 3 εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια χθες τα ξημερώματα στις πολυκατοικίες όπου διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και οι οποίες είχαν ως τραγικό απολογισμό το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Οι αρχές εκτιμούν ότι οι δράστες συμμετείχαν σε επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και σε πολύχρονες καταλήψεις σε τουλάχιστον 2 κτίρια που έχουν εκενωθεί. Τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, αναμένονται εξελίξεις. Θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα, είπε στην ΕΡΤ. Για την κατάσταση των τραυματιών από τις εμπριστικές επιθέσεις, μας ενημερώνει η Έλενα Μπρέγιαν. Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν, Ζέτα, ότι η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα αναμένεται να μεταφερθεί εντός της ημέρας από το Ιπποκράτειο στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου υπάρχει εξειδικευμένη μονάδα εγκαυμάτων και κλινική πλαστικής χειρουργικής, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα εκτεταμένα τραύματα που υπέστη στα άνω και κάτω άκρα. Ο πατέρας της, που νοσηλεύεται με αναπνευστικά προβλήματα στην πνευμονολογική κλινική, αναμένεται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των γιατρών, να λάβει αύριο εξιτήριο, όπως και ένας ακόμα ένικος της πολυκατοικίας. Να σας πω τέλος ότι εξιτήριο από το Ιπποκράτειο έλαβε πριν από λίγο και μία ακόμη ένικος, η οποία μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο λόγω καρδιολογικού προβλήματος, Ζέτα.
1: Ήταν η Έλενα Μπρέγιαν, την ευχαριστούμε πολύ. Κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στην τρομοκρατία στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο. Στη Θεσσαλονίκη απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Θα είμαστε όλοι εκεί. Δεν σας φοβόμαστε, τονίζει σε ανακοίνωσή του το κυβερνών κόμμα. Έχουμε ακούσει αρκετές κατάλληλες.

0: καταδίκες, αυτό που δεν βλέπουμε είναι η αναγκαία πολιτική απομόνωση τέτοιου είδους φαινομένων από όλες ανεξαιρέτως τις πλευρές και από όλα ανεξαιρέτως τα κοινοβουλευτικά κόμματα, δήλωσε στο Earth News Radio ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Πρόσθεσε πως υπήρξαν παλιότερα τοποθετήσεις ενδεικτικές του κλίματος αυτού από τον κύριο Τσίπρα όταν ήταν πρωθυπουργός. Τι έγινε με τις Μολότοφ, να λοιπόν τι μπορεί να γίνει με τις Μολότοφ, είπε. Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη της εφαρμογής της τάξης και βγαίνει επιθετικά για να αποφύγει την κριτική, είπε στον Αθήνα 984 ο Μιχάλης Κατρίνης από το ΠΑΣΟΚ. Μεικτά κλιμάκια από την πολεοδομία και την περιφέρεια Αττικής βρίσκονται από το πρωί στην περιοχή των Πετραλώνων, όπου κατέρευσε η πολυκατοικία της οδού Αλκμίνης, διενεργώντας αυτοψία στα όμορα κτίρια. Κλιμάκιο της πολεοδομίας πραγματοποίησε ήδη την πρώτη αυτοψία, ενώ αναμένονται τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων, τα οποία θα κρίνουν εάν υπήρξαν παραβάσεις της οικοδομικής νομοθεσίας ή τεχνικές αστοχίες που οδήγησαν στην κατάρρευση. Το σημείο επισκέφθηκε νωρίτερα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι ο Δήμος βρίσκεται σε επαφή με Airbnb για άμεση διάθεση χώρων στις 7 οικογένειες που έχουν μείνει χωρίς στέγη. Το πιο βασικό, νομίζω, είναι να μπορέσουμε γρήγορα να ολοκληρώσουμε τον προκαταρκτικό έλεγχο και να ξεκινήσει η διαδικασία να δουν και οι άνθρωποι πότε ακριβώς θα μπορέσουν καταρχάς να πάρουν τα πράγματά τους, να αποδοθούν οι ευθύνες. Και όλη αυτή την περίοδο να έχουν ένα χώρο να μείνουν με ασφάλεια. Αυτή είναι η δική μας μέρημνα, πρόσθεσε ο κύριος Δούκας. Η πολυκατοικία που έπεσε ήταν πολύ παλιό κτίριο, με την πρώτη άδεια να έχει εκδοθεί το 1973, είπε στον Αθήνα 984 ο Δημήτρης Καψιμάλης, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτιρίων. Πρόσθεσε ότι στο τετραόροφο κτίριο που κατέρευσε είχαν γίνει παρεμβάσεις χωρίς την επίβλεψη πολιτικού μηχανικού. Σταθερά διατηρούνται για τον Ιούλιο τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 17,3 λεπτά ανά κιλοβατόρα, σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με τον Ιούνιο. Η κυβέρνηση ευνοεί τα ολιγοπόλια, είπε στον Αθήνα 984 με φόντο την ακρίβεια ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας Γιάννης Χατζηθεοδοσίου. Γιατί η συμφωνία για μείωση τιμών μετατίθεται για το Σεπτέμβρη, πρέπει να πάει διακοπές, διερωτήθηκε, σημειώνοντας πως η ακρίβεια δεν έχει λογική, καθώς οι όμιλοι σούπερ μάρκετ πολλούν το ίδιο προϊόν σε διαφορετικές τιμές ανά περιοχή. Πρόσθεσε ακόμη ότι το κράτος δεν κάνει εποπτεία, γιατί σκοπός είναι η διάλυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών, που περιλαμβάνει την ένταξη νοσηλευτών του ΕΣΥ και διασωστών του ΕΚΑΒ στα βαρέα ανθυγιεινά. Στάση εργασίας της ΠΟΕΔΗΝΟΣ στις 3 στην Αττική και 24ωρη απεργία πανελλαδικά, με αίτημα την ένταξη όλων των εργαζομένων υγείας. Συγκέντρωση σε μισή ώρα έξω από τη Βουλή. Στη διεθνή ενημέρωση και πάλι στους 13 ανέβηκαν οι νεκροί από την ευρεία κλίμακα ρωσική επίθεση τα ξημερώματα στο Κίεβο. 86 τραυματίες, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει προκαλέσει περισσότερα από 2 εκατομμύρια θύματα, νεκρούς, τραυματίες και αγνοούμενους μεταξύ των στρατιωτικών και από τις δύο πλευρές, σύμφωνα με έκθεση αμερικανικού Think Tank. Και να ολοκληρώσουμε με τον καιρό, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημινές ώρες στην Αττική, κυρίως στα βόρεια ορεινά, θερμοκρασίως 35 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Αυτό προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 12.30 ακολουθούν η Βούλα και Χαγιά και ο Νίκος Φελέκης.
1: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
3: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαδιά μου.
2: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
3: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
4: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια, του Νταβίντου Κλές, από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια, εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
5: Αθήνα 984.

0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Πώς είσαι, Βούλα, σήμερα?
0: Καλά είμαι, καλά. Όλα είμαι. Καλά. Παρακολουθώ τις εξελίξεις. Από υγεία καλά, στο σπίτι καλά, εσύ, ναι. Νίκο.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Ναι, να είμαστε καλά, να είναι, ναι, και όλος ο κόσμος καλά, αυτό, να μην έχουμε πάνω έκτακτα, να μην έχουμε καταρρεύσεις πολυκατοικιών.
1: Να μην έχουμε γκαζάκια,
0: να μην έχουμε δολοφονίες ανθρώπων.
1: Να μην έχουμε.
0: Γενικώς να μην έχουμε ακρίβεια, να υπάρχει ευημερία, ο κόσμος να είναι πιο χαλαρός.
1: Κυρίως να μην έχουμε και μια τοξικότητα στην πολιτική, την οποία δεν καταλαβαίνω τι επιδιώκει η κυβέρνηση.
0: Να καλλιεργήσει την τοξικότητα και να την αποδώσει στους άλλους.
1: Προσπαθεί να συσπυρώσει τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είναι αποσυσπυρωμένος γύρω από μια τυφλή ενέργεια, μια δολοφονική ενέργεια που είχε από τα γκαζάκια που βάλανε και είχε ως αποτέλεσμα να πεθάνει μια γυναίκα και να τραυματιστούν άλλοι τέσσερις, και περί αυτό να λέει ότι ευθύνεται η αντιπολίτευση, πέραν από τον απαράδεκτο κύριο Κυρανάκη που το συνέδεσε ευθέως.
0: Ο κύριος Κυρανάκης καλό είναι να μαζέψει λίγο το ζωνάρι,
1: ναι,
0: του, γιατί πολύ ευθέως το έχει χαλαρώσει.
1: Ναι, συνέδεσε ευθέως.
0: Έτσι.
1: Τη δολοφονική αυτή επίθεση με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, επειδή το ονόμασε Ελλάς, που, ναι, παραπέμπει, λέει, στον Ελλάς, στον ελληνικό λαϊκό στρατό του 1944,
0: τι...
1: ξεχνώντας ο ανεκδίγητος αυτός τύπος,
0: τι νόμι,
1: ότι
0: τι
1: στη διάρκεια του εμφυλίου
0: δεν ήταν
1: ο Ελλάς, ήταν ο Δημοκρατικός στρατός. Δεύτερον,
0: είναι και ανιστόρητο, δηλαδή.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Και μετά βγήκε ο κύριος Κέρτσος, τον οποίο μπορώ να σου πω ότι του είχα και μία εκτίμηση, και βγήκε και είπε ότι ο φασιστικός λόγος της αντιπολίτευσης όπλησε το χέρι αυτών των δολοφόνων στη Θεσσαλονίκη.
0: Φασιστικός λόγος.
1: Θέλω να πω στον
0: να
1: κύριο Σκέρτσο.
0: Άρα όλα αυτά είναι Μέγαρο Μαξίμου, είναι Μητσοτάκης, δεν είναι.
1: Θέλω να πω
0: Σκέρτσος,
1: στον κύριο Σκέρτσο, στον κύριο Κυρανάκη και σε όλους αυτούς τους παλικαράδες και τους επιδιώκοντες να υπάρξει σκληρή αντιπαράθεση, τοξική αντιπαράθεση, εμφυλιοπολεμικό κλίμα, ότι η μοναδική περίπτωση όπου πολιτικό κόμμα εμπλέκεται σε δολοφονία είναι η ίδια η Νέα Δημοκρατία. Κανένα άλλο πολιτικό κόμμα δεν εμπλέκεται ευθέως σε μια δολοφονία.
0: Και αυτή η δολοφονία έγινε
1: από τον πρόεδρο της τοπικής ΟΝΕΔ πατρών, τον Καλαμπόκα, που σκότωσε τον Ντεμπονέρα, τον δάσκαλο Ντεμπονέρα, το 1991, μαζί με άλλους τέσσερις επίσης νεολαίους της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η μοναδική περίπτωση στη μεταπολίτευση όπου πολιτικό κόμμα δολοφονεί έναν άνθρωπο. Κανένα άλλο πολιτικό κόμμα, ούτε της δεξιάς ούτε της αριστεράς, σκότωσε κάποιον άλλον. Πριν λοιπόν αρχίσουν και λένε αυτές τις βλακίες και τις ηλιθιότητες, να βάλουν το μυαλό τους, τη γλώσσα πρώτα στο μυαλό τους και μετά
0: μα
1: να μιλήσουν.
0: Δεν είναι, Νίκο μου, με συγχωρείς.
1: Είναι,
0: καλά κάνεις και
1: Βουλά,
0: θυμίζεις
1: είναι
0: τη δολοφονία
1: απαράδεκτο
0: του Νίκου Ντεμπονέρα.
1: Δεν θυμίζω την δολοφονία. Λέω ότι αυτό το οποίο κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι απαράδεκτο, είναι αντιδημοκρατικό, μας οδηγεί σε ατραπούς επικίνδυνους εν όψη και των εκλογών.
0: Μα αυτό θέλει η Νέα Δημοκρατία, αυτό προσπαθώ
1: τότε,
0: να
1: λοιπόν,
0: πω. Τότε, δεν είναι
1: λοιπόν,
0: ότι θα βουτήξει τότε, την λοιπόν, γλώσσα στο μυαλό και τότε, θα συνέλθει.
1: Λοιπόν,
0: ξέρει τι
1: τότε
0: λέει.
1: Λοιπόν θα πρέπει η δημοκρατική αντιπολίτευση να φτιάξει ένα δημοκρατικό μέτωπο και να επιτεθεί. Χρειάζεται μια δημοκρατική αντεπίθεση από την πλευρά της αντιπολιτεύσεως, γιατί από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση, τριγωμαγμένη όντας, αυτό το οποίο πάει να κάνει είναι να δημιουργήσει εμφυλιοπολεμικό κλίμα.
0: Συμφωνώ.
1: Στην πορεία προς κάλπες.
0: Λοιπόν,
1: έχει χρέος ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας, του ΣΥΡΙΖΑ, όποιος είναι, εν πάση περιπτώσει, ο Κουτσούμπας, όλα τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, ο Ζωή Κωνσταντοπούλου, να αντεπιτεθούν. Αν αφήσουν τη Νέα Δημοκρατία να λέει όλες αυτές τις ανοησίες και τα επικίνδυνα πράγματα και να βάλει την πολιτική ζωή σε ένα μονοπάτι επικίνδυνο, ζημιωμένη θα είναι η δημοκρατία. Όχι η Νέα Δημοκρατία, η δημοκρατία και η πολιτική ζωή και η ομαλότητα. Δεν ξέρω γιατί και τι, αν έχει δώσει εντολή ο Μητσοτάκης, αν έχει δώσει εντολή, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω.
0: Αυτό είναι το κλίμα πάντως που καλλιεργείται. Και λοιπόν, το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός μαζί με υπουργούς ανέβηκε χθες στη Θεσσαλονίκη και καλά έκανε ο άνθρωπος, δεν θα το ψέξω
1: αυτό.
0: Δεν λέει
1: κανείς, να πάνε.
0: Γιατί είναι.
1: Να πάνε.
0: Και ότι υποδαβλίζουν ένα κλίμα ότι αυτή η επίθεση έγινε επειδή τα κόμματα της αντιπολίτευσης καλλιεργούν την τοξικότητα και το διχασμό, μάλλον θα πρέπει να αναθεωρήσουν τη στρατηγική τους, διότι αυτοί, όπως ακριβώς λες, καλλιεργούν το εμφύλιο πολεμικό κλίμα, νομίζουν ότι θα βγουν κερδισμένοι. Εγώ λέω να συσπυρώσουν και ένα 1% ακροδεξιών και να πάει δίπλα τους, να φύγουν από άλλες δυνάμεις.
1: Κανείς ακροδεξιός δεν θα πάει, οι ακροδεξιοί θα πάνε στην ακροδεξιά.
0: Ότι με αυτό το κλίμα που καλλιεργούν θα οδηγηθούμε σε ομαλές εκλογές. Πλανώνται πλάνοι νυχτρά.
1: Αυτό θέλουν. Να μην πάμε σε ομαλές εκλογές.
0: Οι πρακτικές αυτές έχουν καταδικαστεί στο παρελθόν. Κανένα κοινοβουλευτικό κόμμα, επαναλαμβάνω, δεν έχει επικροτήσει ποτέ είτε εγκληματικές, είτε δολοφονικές ενέργειες, είτε τρομοκρατικές ενέργειες και πράξεις. Κανένα μα κανένα. Δεν μπορούν να το πούν. Αντιθέτως, το μόνο κόμμα, πέραν της υπόθεσης του Τεμπονέρα που πολύ σωστά έκανες και τη μνημόνευσες, που καπηλεύεται και εκμεταλλεύεται τις τραγωδίες, είναι η Νέα Δημοκρατία. Και για να θυμίσω την αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη στη Βουλή, μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, από το ιερό βήμα από το οποίο έχουν περάσει τέρατα της πολιτικής ιστορίας του τόπου.
1: Ιερά τέρατα. Που,
0: ναι, ιερά τέρατα. Είπα ιερό βήμα και ήθελα να πω και ιερά τέρατα.
1: Αυτό βήμα, ιερά τέρατα.
0: Λοιπόν, που είπε ότι αν συγκριθούμε, εμείς μετράμε στρέμματα και εσείς μετράτε φέρετρα. Λοιπόν, ποιος καλλιεργεί την τοξικότητα? Λοιπόν, είπαμε ότι η Νέα Δημοκρατία απεχθάνεται την τάχαν δίθεν τοξικότητα που προκαλούν όλοι οι λαϊκιστές της αντιπολίτευσης. Αυτά είναι λόγια της Νέας Δημοκρατίας, τα βάζω στο στόμα μου για να τα μεταφέρω. Όλα όμως έχουν και ένα όριο. Και η αντιπολίτευση καλά θα κάνει, καλά θα κάνει και να συσπηρωθεί και να ανασυνταχθεί και να διεκδικήσει την αλήθεια και την πραγματικότητα.
1: Τρία πράγματα. Όπως
0: δηλαδή, είπα, νομίζω μόνο ανακοινώσεις και τέτοια δεν έχουν, δεν χωρούν σε αυτή την περίπτωση. Γιατί είναι η αρχή μόνο αυτό. Ναι, και θα το δεις.
1: Όπως είπα, είναι μια στρατηγική ένταση από την πλευρά της κυβερνήσεως να πάμε η πορεία προς τις κάλπες να είναι εντελώς εμφυλιοπολεμικό το κλίμα, να είναι τοξικός και διχαστικός ο λόγος και η αντιπαράθεση. Αυτό βλάπτει,
0: γιατί από τώρα
1: βλάπτει τη δημοκρατία. Άρα η αντιπολίτευση θα πρέπει να φτιάξει δημοκρατικό μέτωπο, να υπάρξει δημοκρατική αντεπίθεση, όχι μόνο σε επίπεδο συνεργασιών ή λόγου, αλλά ακόμη και κινητοποιήσεων. Δεύτερον, να θυμίσω σε αυτόν τον ανόητο πολιτικά ανόητο, λέω, Τυρανάκη, όχι μόνο ότι ο Ελλάς ήταν αυτός που έκανε αντίσταση κατά των Ναζί και των Χιτλερικών. Στον εμφύλιο είχαμε άλλο, είχαμε το Δημοκρατικό Στρατό, δεν ήταν ο Ελλάς, ο Ελλάς ήταν ευρύτερο με τοπικό σχήμα. Αλλά αν το πάει έτσι ο κύριος Τυρανάκης, ο οποίος φαίνεται δεν ξέρει και πολιτική ιστορία, το όνομα του κόμματός του, η Νέα Δημοκρατία, ξέρει τι είναι ο κύριος Τυρανάκης. Είναι μέρος της απόφασης του 9ου Συνεδρίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Είναι το στάδιο της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με την απόφαση του 9ου Συνεδρίου του ΚΚΕ που έγινε το Δεκέμβριο του 1973, στο επαναστατικό προτσές, στην επαναστατική διαδικασία προς τον κομμουνισμό, το πρώτο στάδιο είναι η Νέα Δημοκρατία. Κύριε Κυρανάκη, τώρα τέτοια θα λέμε. Ότι εσείς,
0: για να μην πούμε για τον ότι εκπρόσωπο το κόμμα, Μαρινάκη,
1: το όνομα του κόμματός σας είναι το πρώτο στάδιο για τον κομμουνισμό. Σας παρακαλώ, βάλτε λίγο μυαλό.
0: Σου θυμίζω ότι ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο κύριος Μαρινάκης, έχει γράψει στα social media ότι αν ήμασταν στην εποχή του εμφυλίου, ναι, ο Τσίπρας θα πήγαινε από το δικό μου χέρι. Ποιος καλλιεργεί την τοξικότητα? Και το αιτιολογούσε.
1: Ο Κυρανάκης το είπε αυτό.
0: Ο κύριος Μαρινάκης, το θυμάσαι, το γνωρίζουν όλοι.
1: Ποιος Μαρινάκης?
0: Λοιπόν, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έτσι, αυτά είναι γραμμένα.
1: Είναι συνεπέστατη η δεξιά.
0: Λοιπόν, θεωρούν ότι το εμφυλιοπολεμικό είναι το φυσικό τους περιβάλλον?
1: Ναι.
0: Αν είναι λοιπόν συνεπέστατη, το φυσικό περιβάλλον ο εμφύλιος και οι συνθήκες εμφυλίου σε αυτή τη χώρα, να μας το πούν για να το ξέρουμε.
1: Είναι συνεπέστατη, θυμάσαι ότι όλη η δεξιά αρχής γενομένης από τον πατέρα Μητσοτάκη λέγανε ότι πίσω από τη 17 Νοέμβρη είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου και το Πασόκ. Αυτοί δεν λέγανε. Ποιοι δολοφονούσαν? Δολοφονούσε 17 Νοέμβρη. Ήτανε κανείς από το Πασόκ? Ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου αρχηγός 17 Νοέμβρη? Τους μάθαμε ποια ήταν η 17 Νοέμβρη. Είχε καμία σχέση με το Πασόκ? Κι όμως στηρίξανε μια ολόκληρη αντιπολιτευτική και μετά κυβερνητική πολιτική στο εφιολόγημα ή στο εφεύρημα ότι το Πασόκ είναι πίσω από το 17 Νοέμβρη και ο Ανδρέας είναι ο αρχηγός.
0: Εγώ θα κάνω μια απλή προσθήκη, λοιπόν, πάνω σε όλα όσα είπες, στα οποία συμφωνώ απολύτως.
1: Ναι.
0: Ότι δεν είναι μόνο χρέος των προοδευτικών δυνάμεων και της αντιπολίτευσης να συσπηρωθούν, να αντιδράσουν, να διεκδικήσουν την αλήθεια, να κινητοποιηθούν, να διαδηλώσουν. Είναι χρέος και ενός εκάστου εξημών να είμαστε, να αντιδρούμε σε τέτοιες επιθέσεις που δέχεται η δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Είτε εμείς που έχουμε δημόσιο λόγο και έχουμε ένα μικρόφωνο και έχουμε αυτό το πλεονέκτημα, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είτε οι συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν πρέπει να παρασύρονται από αυτό το κλίμα τοξικότητας που καλλιεργούν, δυστυχώς θα πω εγώ, οι κυβερνώντες, και να νομίζουν ότι όλα εκπορεύονται από μία τάση της αριστεράς ή της κεντροαριστεράς και των κομμάτων του σοσιαλισμού, ότι θέλουν να υποθάλπουν αναρχικές πράξεις, τρομοκρατικές ενέργειες και εγκληματίες.
1: Και για να πάω τη σκέψη παραπέρα και για να είμαι δίκαιος, θα πρέπει να αντιδράσουν ακόμη και στελέχη του κυβερνώντος κόμματος Νέας Δημοκρατίας, γιατί υπάρχουν αρκετά στελέχη, αρκετοί βουλευτές, αρκετά μέλη της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι είναι πραγματικοί δημοκράτες, δεν ταυτίζονται με αυτό το φασίζοντα λόγο και αυτές τις διχαστικές προσεγγίσεις. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι ο Κώστας Καραμαλής, ο Νίκος Δένδιας, ο Αντώνης Σαμαράς και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ή πρώην στελέχη, ή πρώην υπουργοί, ή πρώην βουλευτές, ή νυν στελέχη και νυν βουλευτές, ότι ταυτίζονται με τέτοιου τύπου εμφυλιοπολεμικού, όπως είπα, δηλώσεις. Θα πρέπει και αυτοί να αναλάβουν τις ευθύνες και να υψώσουν και αυτοί μια φωνή διαμαρτυρίας. Μπάστα, μέχρι εδώ. Μην πάμε να κάνουμε την πολιτική ζωή επειδή πάμε πίσω στις δημοσκοπήσεις, επειδή η αυτοδυναμία είναι αδύνατη, επειδή δεν υπάρχει άλλος για να συνεργαστούμε και η Νέα Δημοκρατία έχει γίνει κόμμα ανάδελφο, που θα έλεγε και ο Σαρτζετάκης. Δεν μπορεί λοιπόν, επειδή όλα αυτά συμβαίνουν, να ζημιώσουμε και την ίδια τη δημοκρατία. Πάμε όμως αρκετά με αυτά.
0: Λοιπόν, έχει έρθει μία ανακοίνωση του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, πρώην Πρωθυπουργού, όχι για το συγκεκριμένο θέμα.
1: Έβγαλε χθες ο Σαμαράς.
0: Ναι. Ο κύριος Σαμαράς πιάνεται, παίρνει ως αφορμή δηλώσεις των κυρίων Νίκου Μπίστη και Σιακαντάρη. Ο ένας έχει διευκρινίσει, αν δεν απατώμω, ότι δεν είναι μέλος της Ελλάς. Ο κύριος Σιακαντάρης έχει γράψει και το ιδεολογικό μανιφέστο για τα ελληνοτουρκικά και ειδικά για το καλώδιο στην Κάσο, που κατά τον κύριο Σαμαρά αποδεικνύουν ότι είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είτε ο Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας παραμένει ίδιος. Συγκεκριμένα τα στελέχη είπαν ότι είναι μονομερής ενέργεια η πόντιση του
1: καλωδίου. Ο Μπίστης και ο Σιακαντάρης. Αλήθεια, ναι, ναι. Και ο Μπίστης είναι μέλος της Ελλάς. Δεν εκφράζει την.
0: Την επίσημη γραμμή.
1: Την επίσημη γραμμή, αλλά γραμμή. Είναι στέλεχος της Ελλάς.
0: Αν είναι στέλεχος της Ελλάς, okay.
1: Είναι, το λέει και ο Μπίστης.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Αλλά δεν εκφράζω εγώ την κεντρική γραμμή, έτσι, και στη σύσκεψη που γίνανε στην Ελλάς.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή είναι.
0: Το πολιτικό, τέλος πάντων, ενώ ο κύριος Σιακαντάρης είναι πιο βαθιά χωμένος στην Ελλάς.
1: Να είναι στην ηγετική ομάδα.
0: Το πολιτικό νόημα αυτής της κριτικής που ασκεί ο πρώην Πρωθυπουργός, που έχει μια ευαισθησία. Θα το βάλω σε εισαγωγικά, γιατί όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί και οι πρωθυπουργοί και όλοι οι πολιτικοί θέλουν να πιστεύω ότι είναι ευαίσθητοι στα εθνικά μας θέματα, και όχι μόνο ο κύριος Σαμαράς, δεν διεκδικεί αυτήν την ιδιότητα μόνος του. Ουσιαστικά τι θέλει? Επιτίθεται στον κύριο Τσίπρα και βλέπουμε ότι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί και είναι στα σκαριά, επιτίθεται σε ένα κόμμα νεότευτο, και επί της ουσίας μπορεί να δούμε στην πορεία προς τις εκλογές και μία αντιπαράθεση με αιχμή τα εθνικά θέματα μεταξύ του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Τσίπρα. Γιατί ο κύριος Σαμαράς κατηγορεί τον Τσίπρα ευθέως σε αυτή τη δήλωση που έχει κάνει, για να είμαι σαφής, ότι βάζει πλάτη για τις πρέσπες του Αιγαίου.
1: Κοίταξε να δεις, ο Σαμαράς από την πλευρά του καλά κάνει και έχει δίκιο, γιατί ψάχνει και αντιπάλους, και αυτή τη στιγμή βλέπει ότι η κυβέρνηση, η οποία αυτή είναι κατεξουχήν επεύθυνη, Επί αυτής της κυβερνήσεως απαγορεύτηκε η πόντιση του καλωδίου. Και σου λέει ο Σαμαράς, αφού η κυβέρνηση δεν απαντάει σε αυτό, και βγήκαν δύο από την πλευρά της Ελλάς, η Ελλάς είναι λογικό, ο κύριος Τσίπρας δηλαδή θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να σφίγγει και λίγο τα λουριά, μη λέει ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του. Η θέση της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, είναι ότι η πόντιση του καλωδίου είναι εθνικό κυριαρχικό δικαίωμα και χρειάζεται να ασκηθεί χωρίς να ζητηθεί η γνώμη κανενός άλλου και πρώτα απ' όλα της Τουρκίας.
0: Και ενός τρίτου, μιας τρίτης χώρας.
1: Αυτός αυτό. Το λέω ότι είναι απόφαση η οποία ελήφθη
0: μετά
1: τις ανοησίες του Μπίστη.
0: Απλώς ο Σαμαράς είναι ο δεύτερος που βγαίνει και καταγγέλει τον Τσίπρα, διότι τις προηγούμενες
1: μέρες.
0: Είναι το Πασόκ. Είναι ναι. ο κύριος ναι. Όχι προσωπικά ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι το Πασόκ.
1: Το Πασόκ
0: έχει βγάλει ανακοινώσεις, έχει θίξει τις δηλώσεις του κύριου Μπίστη, ο οποίος πέρασε και από το Πασόκ το
1: πολύ προηγούμενο
0: διάστημα.
1: Ο Νίκος ο Μπίστης είναι. Ξεκίνησε από το ΚΚΕ, πήγε στο ΚΚΕ ιστορικού, πήγε στην ΑΚΟΑ, πήγε
0: ενώ
1: στο
0: ότι η τελευταία του στάση ήταν το Πασόκ, με αυτή την έννοια το λέω. Όχι για να πω τα γνωστά που ακούγονται. Και ξεκίνησε από το Πασόκ. Ο κύριος Σαμαράς βγήκε σήμερα να μιλήσει για αυτό το θέμα. Άρα, σαν πολιτική διάσταση, το συμπέρασμα που εγώ βγάζω είναι ότι στο δρόμο προς τις εκλογές δεν θα έχουμε αντιπαράθεση μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου.
1: Όλοι με
0: όλους. Θα έχουμε όλοι εναντίον όλων.
1: Έτσι.
0: Και θα δούμε και μέσα σε αυτό το κλίμα το τοξικό που καλλιεργεί η κυβέρνηση συνειδητά, έτσι, για να χαϊδέψει τη λεγόμενη σιωπηλή πλειοψηφία όπως την ονομάζει, τους παλαιότερους νοικοκυραίους όπως τους ονόμαζε, και σήμερα τους ονομάζει προκομμένους, τα έχω γράψει, είναι από την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη στον Εγάλεο. Θα ρίξει και οι προκομμένοι άνθρωποι οι οποίοι δεν μαλώνουν κάθε μέρα στα social media, δεν έχουν οργή για τους κυβερνώντες ή ακόμη και για κόμματα της αντιπολίτευσης που δεν τους εκφράζουν.
1: Να σου βάλω και
0: θεωρεί και ένα χαρακτηριστικό των προκομμένων ότι ξυπνούν νωρίς το πρωί. Έλεος δηλαδή, εντάξει, τέτοια χαρακτηριστικά, κατάλαβες. Εσύ είσαι νεπρόκοπος.
1: Να σου βάλω και μια άλλη διάσταση επειδή έχει.
0: Θέλω να πούμε και κάποια μηνύματα γιατί σε επικροτούν.
1: Δεν νομίζω
0: ότι διαβάζω μόνο τα αιχμηρά.
1: Και μια άλλη διάσταση.
0: Πες την.
1: Ο Σαμαράς, το Πασόκ και ο Τσίπρας θα παίξουν στο θέμα του πατριωτισμού. Το Πασόκ ανέκαθεν από την ίδρυσή του ήταν ένα πατριωτικό κόμμα, ο Ανδρέας Παπανδρέου του με το Ελλάδα στους Έλληνες. Ο Τσίπρας μιλάει για νέο πατριωτισμό. Ο Σαμαράς ήρθε σε ρήξη με τη Νέα Δημοκρατία για τη Μακεδονία και έκτοτε έχει μια συνεπή πορεία στα πατριωτικά, αλλά στην τελευταία δημοσκόπηση που έγινε, από που παίρνει το κόμμα του Σαμαρά.
0: Ναι. Για ποια δημοσκόπηση μιλάς παρακαλώ?
1: Αυτή που έκανε η Μάρκ για τον Αντένα.
0: Ναι.
1: Το 13% αυτών που πρόκειται να ψηφίσουν το Σαμαρά προέρχεται από το Πασόκ. Επειδή ακριβώς ο Σαμαράς βάζει μπροστά και τα πατριωτικά θέματα που το Πασόκ έχει έντονο πατριωτικό χαρακτήρα ιστορικά. Και ο Τσίπρας βάζει το θέμα του νέου πατριωτισμού. Άρα λοιπόν, πολύ σωστά είπε, στην πορεία προς τις κάλπες θα δούμε τα θέματα τα πατριωτικά, τα λεγόμενα εθνικά θέματα, τα ελληνοτουρκικά, θα είναι σε μεγάλη και όξυνση και διάταξη, και επειδή ο Σαμαράς, όπως και το Πασόκ, όπως και ο Τσίπρας, βλέπουν ότι ο Μητσοτάκης με την συμφωνία των Αθηνών και τα ήρεμα νερά.
0: Η διακήρυξη των Αθηνών.
1: Ναι, τη διακήρυξη των Αθηνών και τα ήρεμα νερά βλέπουν ήρεμα. Ότι.
0: Ναι.
1: Τι να πω.
0: Μα η διακήρυξη των Αθηνών εφαρμόζεται μονομερώς.
1: Και θα δούμε τώρα μεθαύριο.
0: Μόνο από την Αθήνα.
1: Μεθαύριο που είναι
0: λοιπόν,
1: στην Άγκυρα είναι η σύνοδος του
0: ΝΑΤΟ. Βεβαίως.
1: Το δώρο που θα δώσει.
0: Δούμε τι θα δώσει ο Τραμπ στον Ερντογάν.
1: Και δεύτερον, ήδη το Ρούτε, το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον είδα να λέει ότι είναι πολύ σημαντικός σύμμαχος στην Τουρκία για μας, για το ΝΑΤΟ, για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μα ήδη έχει αρχίσει το
1: καλοκαίρι. Το Κάζους Μπέλι πήγε η Κάλλας.
0: Ερντογάν.
1: Η Κάλλας πήγε και είπε ότι είναι πολύ σημαντικό για τις σχέσεις της Ευρώπης με την Τουρκία.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά και δεν έθεσε το θέμα.
0: Έκανε θέσεις γιατί πήρε θέσεις
1: Μπέλι,
0: για την Κύπρο.
1: Ναι, το Κάζους Μπέλι που έβαλε ο Μητσοτάκης. Και του είπαν οκ, okay, οι Ευρωπαίοι.
0: Ίσες αποστάσεις από το Κυπριακό.
1: Δεν το έβαλε.
0: Ίσες αποστάσεις. Οι υπεύθυνοι για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εντάχει, επειδή δεν έχουμε χρόνο και θα κλείσουμε με αυτήν την ενότητα. Ο φίλος Θωμάς, Εύγενη, Κοχώ, Σταδιγερά. Ο Μπάμπης, καλημέρα, έχετε δίκιο σε όλα. Συμφωνώ με την οργή και την ένταση της φωνής. Λυπάμαι, οργίζομαι και θλίβομαι για όλα αυτά τα ανδρίκελα που μας κυβερνούν. Η Κατερίνα, και να θυμίσουμε ότι ο Μαρινάκης, ναι, Κατερίνα μου, είχε γράψει ότι θα σκότωνε τον Τσίπρα αν είχαμε εμφύλιο. Υπάρχουν και άλλα μηνύματα.
1: Ναι, ναι,
0: συμμετέχουν, εν πάση περιπτώσει, οι ακροατές και εξανίστανται για αυτήν την τακτική, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι συνειδητή από την πλευρά των κυβερνώντων και της Νέας Δημοκρατίας, την καλλιέργεια της τοξικότητας. Ναι, λοιπόν, πάμε. Ήρθε η ώρα για να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων. Ήρθαν λοιπόν με την Ζέτα Καρφίδου.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Τέλος στην περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή Νίκη Κεραμέως. Θα κατατεθεί διάταξη τις επόμενες ημέρες, ώστε όλοι οι δικαιούχοι που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο να εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος. Θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα για τις εμπιστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, είπε στην ΕΡΤΗ εκπρόσωπος της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Σε ομάδα ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου επικεντρώνονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής. Κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στην τρομοκρατία στις 7 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, το οποίο διαθέτει μονάδα εγκαυμάτων και κλινική πλαστικής χειρουργικής, αναμένεται να μεταφερθεί η πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Ο πατέρας της αναμένεται να πάρει αύριο εξιτήριο. Κορυφώνεται η αγωνία στη Βενεζουέλα για τον απεγκλωβισμό 40χρονου, ο οποίος παραμένει παγιδευμένος 8 ημέρες στα συντρίμια κτηρίου μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Περισσότεροι από 2.000 νεκροί και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Το σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία στα Πετράλων επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Ο Δήμος είπε βρίσκεται σε επαφή με Airbnb για άμεση διάθεση χώρων στις 7 οικογένειες που έχουν μείνει χωρίς στέγη. Μεικτά κλιμάκια από την πολεοδομία και την περιφερειατική διενεργούν αυτοψίες. Στο τετραόροφο κτίριο που κατέρευσε είχαν γίνει παρεμβάσεις χωρίς την επίβλεψη πολιτικού μηχανικού, είπε στον Αθήνα 84 ο Δημήτρης Καψιμάλης, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων. Στους 13 ανέβηκαν οι νεκροί από την ευρεία κλίμακας ρωσική επίθεση τα ξημερώματα στο Κίεβο. Νέες κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας θα ζητήσει επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας. Και ο καιρός, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημινές ώρες στην Αττική, κυρίως στα βόρεια ορεινά, μέγιστη θερμοκρασία 35 βαθμοί Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στη Μία, επιστροφή στη Βούλα και Χαγιά και τον Νίκο Φελέκη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Επανήλθαμε.
1: Επανήλθαμε. Λοιπόν, είμαστε η εκπομπή Τέρμα στο Γκάζι με τη Βούλα και Χαγιά.
0: Τον Νίκο Φελέκη.
1: Και.
0: Στον ήχο είναι ο Βαγγέλης Δημακόπουλος.
1: Ακριβώς.
0: Στη δημοσιογραφική επιμέλεια βλέπω είναι η Καλλιόπη Ασλανίδου και ο Σάβας Κόκκινος. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη στο 213-09-09-100.
1: Α, πρέπει να πω εγώ τα υπόλοιπα μισή λεπτό. Ναι, τα γυαλιά.
0: Ναι, άστο, είναι.
1: Λοιπόν, ναι. Όχι, λοιπόν, τα ναι, λέω εγώ γιατί ναι. Ξέρω ότι έχεις μία δυσανεξία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μέσω email στη διεύθυνση 984onair@gmail.com ναι. Και μέσω Viber, κυρίες και κύριοι, στον αριθμό 6948-984-984. Στείλτε τα μηνύματά σας. Θέλω επίσης να πω ότι παρέλειψα προηγουμένως να αναφέρω τα μηνύματα της φίλης Ειρήνης που συμφωνεί για το ότι γεγονός ότι έχουν το θράσος να μιλάνε για τοξικότητα των άλλων χρησιμοποιούν και το θάνατο για να μας διχάσουν, και για τον Μανώλη, τον κύριο Μανώλη που μας παροτρύνει, πέστε στους κυρίους της Νέας Δημοκρατίας ότι το ΕΑΜΕΛΑΣ έχει αναγνωριστεί από τη Βουλή των Ελλήνων.
0: Αλήθεια, είναι μεταναγνώριση εθνικής αντίστασης.
1: Εθνικής αντίστασης επί Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Ναι, θέλω να σου πω, Βούλα, ότι στις 10, δηλαδή πριν από 2-2,5 ώρες, ναι. Ξεκίνησε στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων το διήμερο που οργανώνει ο Γιώργος Παπανδρέου, ο πρώην πρωθυπουργός, μαζί με το Ίδρυμα Ανδρέας Παπανδρέου,
1: ναι.
0: Και τη συμμετοχή του Δήμου Αθηναίων. Με τίτλο είναι ένα διεθνές συνέδριο
1: για τους ολιγάρχες.
0: Για τους ολιγάρχες.
1: Αυτό δεν είναι Σάββατο Κυριακή?
0: Όχι,
1: Παρασκευή,
0: όχι, όχι.
1: Σάββατο.
0: Είναι σήμερα και αύριο. Είναι δύο, δεν έχει ο Ιούλιο σήμερα.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Σιγουρότατος.
1: Ωραία, κάτσε έχω, να βρω τη δική μου την πρόσκληση.
0: Έχω προσκληθεί δύο του μηνός, λοιπόν, ναι. Σήμερα είναι προκειμένου να σπάσουν τα δεσμά των ολιγαρχών, τον έλεγχο των ολιγαρχών.
1: Ιούλιος 2 με 3.
0: 2-3. Σήμερα λοιπόν ξεκίνησε στις 10 η ώρα με εισήγηση του Γιώργου Παπανδρέου και των υπολείπων. Είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο.
1: Βεβαίως.
0: Και
1: έχει γίνει και τον προηγούμενο Οκτώβριο, επαναλαμβάνεται, και επικαιροποιείται. Νοέμβριο ή Οκτώβριο.
0: Ναι, Οκτώβριο. Ο δέκατος μήνας τι είναι.
1: Ο δέκατος
0: μήνας. Ο
1: δέκατος είναι Οκτώβριος.
0: Οκτώβριος, έχεις δίκιο. Τον Οκτώβριο λοιπόν είχε γίνει η Αθηναϊκή Διάλογη του 25, τώρα είναι η Αθηναϊκή Διάλογη του 26. Το πρόγραμμα, σε αυτό το πρόγραμμα συμμετέχουν ακαδημαϊκοί, στελέχη διεθνών ιδρυμάτων όπως το Rockefeller
1: Brothers Fund,
0: πολιτικοί, ακτιβιστές, οικονομολόγοι, και στόχος είναι η διαμόρφωση ενός πλαισίου πολιτικών για τον περιορισμό της επιρροής οικονομικά πανίσχυρων προσώπων στη δημοκρατική διαδικασία, αυτούς που αποκαλούμε δηλαδή ολιγάρχες και που ελέγχουν το μεγαλύτερο τμήμα της πολιτικής οικονομικής ζωής.
1: Ναι, γιατί εδώ
0: ζωής.
1: Υπάρχουν και στοιχεία, όταν ολοκληρώσω θα τα πω. Δηλαδή λένε.
0: Και τελικό στόχο θα έχουν μια λευκή βίβλο και ένα εργαλείο πολιτικών προτάσεων.
1: Θα βγει ένα συμπέρασμα για να και υπάρξει αύριο, και μια εργαλειοθήκη.
0: Αύριο αν έχεις χρόνο, εγώ δεν θα έχω δυστυχώς. Αύριο το απόγευμα στις 8 νομίζω ο κύριος Δούκας, ο δήμαρχος
1: Αθηναίων, θα κάνει το κλείσιμο.
0: Όχι, 6.30 θα κάνει το κλείσιμο. 6.30 το απόγευμα.
1: Πες και έναν έβρεπε.
0: 6.30 θα κάνει το κλείσιμο. 8 η ώρα. Καλεί στο Δημαρχείο όσους θέλουν να πάνε να φάνε. Έχει δείπνο, πώς το λένε.
1: Λοιπόν, για το κλείσιμο
0: δεν είναι ανοιχτό.
1: Δεν είναι ανοιχτό. Θα γίνει στην Ταράτσα νομίζω.
0: Και είναι και στην αγγλική γλώσσα το συνέδριο.
1: Γι' αυτό λέω εδώ, approximately, ναι. Το 57% της παγκόσμιας οικονομίας, κάνω μετάφραση συγχρόνως, έρχεται από χώρες οι οποίοι διοικούνται, δηλαδή κυβερνώνται επί της ουσίας από ολιγάρχες, και αυτό συμπεριλαμβάνει 10 από τις 20 κορυφαίες οικονομίες του πλανήτη.
0: Σωστό.
1: Είναι στα συμπεράσματα. Μάλιστα. 47 ολιγάρχες τώρα υπηρετούν ως επικεφαλής σε κυβερνήσεις.
0: Κυβερνήσεις, έτσι.
1: Έτσι. Και το γενικό κοινό, η κοινή γνώμη, αυτό θέλει να πει, the general public, παραμένει ανενημέρωτη και συχνά μπερδεύει τέλος πάντων τους ολιγάρχες με τους εκατομμυριούχους. Νο, δεν είναι αυτό.
0: Δεν είναι.
1: Ο ολιγάρχης είναι αυτός που επιζητεί να έχει εξουσία, που έχει ισχύ και θέλει να ασκήσει και πολιτική επιρροή και να επηρεάσει και τα πράγματα.
0: Τις οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις.
1: Εδώ μιλάμε
0: είναι
1: για
0: σήμερα και αύριο. Πώς μπορούμε να σπάσουμε τον έλεγχο των ολιγαρχών πάνω στην οικονομική και πολιτική ζωή. Ένα ενδιαφέρον συνέδριο. Εγώ, όπως σου έχω πει, Βούλα, την Κυριακή αρχίζει ένα άλλο συνέδριο. Είναι το συνέδριο της ΣΥΜΗΣ.
1: Γι' αυτό θα σε χάσω.
0: Του Γιώργου Παπανδρέου. Θα πάω. Μάλιστα. Φέτος γίνεται στην Αρχαία Ολυμπία. Mm-hmm. Όπως ξέρεις, το συνέδριο λέγεται ΣΥΜΗΣ γιατί από εκεί ξεκίνησε, αλλά κάθε χρόνο γίνεται σε διαφορετικό μέρος. Φέτος θα γίνει στην Αρχαία Ολυμπία. Οπότε θα πάω την Κυριακή εκεί και θα λείψω Δευτέρα-Τρίτη, όχι μέχρι την Πέμπτη που είναι.
1: Θα το πούμε λοιπόν στους ακροατές να μην στεναχωρεθούν και να μην ανησυχήσουν.
0: Και εκεί έχει πολλές προσωπικότητες ξένες, από νομπελίστες μέχρι και ο Στίγκλιτς.
1: Ο Στίγκλιτς είναι τακτικός στο συνέδριο.
0: Πριν πάμε τώρα στον κύριο Άγγελο Συρίγο,
1: μας περιμένει στη γραμμή.
0: Ναι, τον καθηγητή διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο
1: και
0: βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Αθηνών. Το επισημαίνουμε, στην Αλφα Αθηνών, γιατί έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο και ο Συρίγος είναι και φίλος. Άρα όσοι δεξιοί θέλετε να ψηφίσετε τη Νέα Δημοκρατία, βάλτε και ένα σταυρό στο Συρίγο.
1: Ωραία, να σε πάρει να του κάνεις προεκλογική καμπάνια.
0: Όχι, λοιπόν. Όχι, λέω είναι φίλος.
1: Τώρα, περιμένει ο άνθρωπος.
0: Πριν ξεκινήσει θέλω να πω ότι συμφωνώ με κάτι που γράφει ο φίλος μου, ο Ντίνος Σωσιώτης, στην Ελευθεροτυπία.
1: Στην εφημερίδα των συντακτών.
0: Λέει, ο Τραμπ έχει δηλώσει 55 φορές ότι νίκησε στο Ιράν, 35 φορές ότι το έχει καταστρέψει, 39 φορές ότι επίτηδε συμφωνία, 25 φορές ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά. Αυτά λέει τώρα είναι δηλώσει Αμερικανού Προέδρου ή ενός κατά συρροήν ψεύτη που θεωρεί τον πλανήτη οικόπεδο του. Κύριε Συρίγο, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Συρίγο.
2: Καλημέρα, κυρία Κεχαριά, και ευχαριστώ ιδιαίτερος τον κύριο Φελέκη για τα καλά του.
1: Βέβαια,
2: επιθυμάνσει του.
0: Να σας πω, επειδή γνωριζόμαστε χρόνια, να ξεκινήσουμε από αυτό του Τραμπ, γιατί ο Τραμπ την άλλη εβδομάδα θα είναι και στην Άγκυρα. Και υποθέτω ότι τα θέματα του Ιράν θα είναι μεταξύ αυτών, γιατί δεν ξέρουμε και τι έχει γίνει εκεί. Τελείωσε ο πόλεμος. Συνεχίζεται. Χθες στην Ντόχα είπαν ότι τέλειωσε και ανοίγει και το πουγγί και δίνουμε τρία δις.
1: Συμφωνία είναι υπό επεξεργασία, υποτίθεται.
0: Μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς γίνεται. Και μετά θα πάμε στα άλλα.
2: Λοιπόν, υπάρχει ένα μνημόνιο το οποίο υπεγράφει πριν από 10 ημέρες.
0: Αυτό στη Ζυρίχη.
2: Αυτό το μνημόνιο μεταξύ. Ναι. Ναι, δεν ήταν ακριβώς στη Ζυρίχη, γιατί ήταν εξ αποστάσεως, το δείξαν στη Ζυρίχη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά
1: ναι,
2: ο καθένας το
1: υπέγραφε με
2: ψηφιακό τρόπο από άλλη χώρα. Παλιά λέγαμε τις συνθήκες, η συνθήκη των Παρισίων ή της Κωνσταντινούπολεως ή του Λονδίνου.
0: Πού ήταν, στο Παρίσι ή στην Κωνσταντινούπολη.
2: Ακριβώς. Τώρα αλλάζουν τα δεδομένα με τις ηλεκτρονικές υπογραφές και σιγά σιγά θα πάψουμε να τις λέμε έτσι τις συμφωνίες. Λοιπόν, με βάση αυτή τη συμφωνία υποτίθεται ότι τώρα έχουμε περίοδο εκεχηρίας.
0: Μάλιστα.
2: Στην περίοδο εκεχηρίας είχαμε διαδοχικές επιθέσεις της μίας και της άλλης πλευράς. Είναι σαφές ότι αυτή τη στιγμή η κάθε πλευρά θέλει να δείξει ότι δεν υποχωρεί έναντι του αντιπάλου και είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη έτοιμη ανά πάσα στιγμή να αντιπαρατεθεί. Εκεί που θα είναι μεγάλη ήττα για τον Τραμπ είναι αν τελικώς επιτύχουν οι Ιρανοί να επιβάλλουν διόδια στα στενά του Ορμούζ.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι κάτι που από πλευράς διεθνούς δικαίου είναι απαράδεκτο, αλλά αν το επιτύχουν και το δεχθεί ο Τραμπ, ασχέτως αν θα εφαρμοστεί ή όχι, αυτό θα είναι διμή ήττα, διότι δεν θα είναι επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς. Θα είναι επιδείνωση του προηγούμενου καθεστώτος.
0: Πριν δεν υπήρχαν διόδια.
2: Τίποτα. Ήταν ελεύθερη κυκλοφορία. Είχε μάλιστα από το 1971 είχε ορίσει ο Διεθνής Δαχτυλιακός Οργανισμός και διάβλους ναυσιπλοείας από τους οποίους περνάγανε τα πλοία μπαίνοντας, περνάγανε από τα χωρικά δάτα του Ομάν και φεύγοντας περνάγανε τα χωρικά δάτα του Ιράν.
1: Και αν μου επιτρέπετε, κύριε καθηγητά, και μία δεύτερη ήττα που την βιώνουμε του Τραμπ είναι ότι δεν έχει αλλάξει επί της ουσίας το καθεστώς που ήθελαν
2: να μόνο δεν έχει αλλάξει.
0: Κοιτάξτε,
2: άμα θέλουμε να το πάρουμε σοβαρά, είχε τέσσερις στόχους. Δηλαδή, να το πάρουμε συνολικά σοβαρά, τα παίρνουμε δεδομένο.
1: Ναι.
2: Συνολικά είχε τέσσερις στόχους. Πρώτος στόχος, να ανατρέψει το καθεστώς.
0: Ναι.
2: Όχι μόνο το ανέτρεψε, αλλά έχουν ανάγκη πιο σκληροπυρηνική. Δεύτερος στόχος, να
0: σταματήσει
2: το πυρηνικό πρόγραμμα.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι υποσυζήτηση.
0: Ναι.
2: Τρίτος στόχος, να σταματήσουν η παραγωγή βαλιστικών πυράβλων από το Ιράν. Δεν μιλάει κανένας γι' αυτό αυτή τη στιγμή. Και τέταρτος στόχος, να πάψει το Ιράν να υποστηρίζει περιφερειακές οντότητες τύπου Χεσμπολάχ, Χαμάς, όπου εδώ πέρα με τη συμφωνία έρχεται το Ιράν και λέει: εγώ έχω δικαίωμα να έχω άποψη για το τι συμβαίνει στο Λίβανο.
0: Ναι.
2: Άρα εμέσως πλην σαφώς αποδέχεται πλήρως η Αμερική ότι το Ιράν έχει περιφερειακή ισχύ, διότι ναι, παρεμβαίνει στα του Λιβάνου.
0: Άρα δηλαδή, κύριε καθηγητά, και στους τέσσερις στόχους οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ
2: είναι, ναι, από τους τέσσερις στόχους απομένει να δούμε μόνο τα πυρηνικά, γιατί στους άλλους έχει αποτύχει.
0: Μα και στα πυρηνικά από ό,τι φαίνεται δεν κάποια στιγμή.
2: Περιμένουμε να το δούμε, μην το καταδικάσουμε.
0: Όχι, όχι, μακάρι να τα ελέγξω, αλλά δεν...
2: Αλλά σίγουρα στους τρεις από τους τέσσερις έχει αποτύχει κατά κράτος.
0: Και πάντως έβαλε σε περιπέτεια όλο τον πλανήτη, γιατί όχι μόνο τώρα αυξηθήκαν οι τιμές, αλλά όπως μας λένε όλοι οι δήμονες, η αναταραχή στις τιμές θα κρατήσει, θα κρατήσει ενδεχομένως και 1-2 χρόνια.
2: Όχι μόνο αυτό. Εάν μπουν τώρα διόδια στα στενά του ορμού,
0: δεν
2: θα είναι επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση.
0: Ναι, θα πάνε...
2: θα είναι επιδείνωση της προηγούμενης κατάστασης. Δηλαδή, θα είναι η περίπτωση όπου θα βγει χαμένος κατά κράτος.
0: Βέβαια.
1: Και ο Νετανιάχου, λέτε.
2: Ο Νετανιάχου έχει άλλα προβλήματα που σχετίζονται με τις εκλογές, πολύ πιο άμεσα προβλήματα.
0: Είναι το Σεπτέμβριο,
2: είναι το φθινόπωρο. Είναι το φθινόπωρο. Ναι. Ο Νετανιάχου αυτή τη στιγμή, το λάθος θεωρώ που κάνει το Ισραήλ, είναι ότι, και ο Νετανιάχου, είναι ότι θεωρούν ότι μέσω του πολέμου θα μπορέσουν να επιτύχουν ειρήνη.
0: Ναι,
2: η ειρήνη επιτυγχάνεται αποκλειστικώς και μόνον από τη διπλωματία, από τις διαπραγματεύσεις. Ο πόλεμος μπορεί να προηγηθεί, αλλά πρέπει σε κάποιο σημείο να σταματήσεις και να πεις τώρα μπαίνει η διπλωματία για να έχεις ειρήνη. Δεν μπορείς να έχεις διαρκώς στρατεύματα σε μια περιοχή. Δεν μπορείς να είσαι διαρκώς υποπόλεμο. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα του Νετανιάχου, ο οποίος ούτως ή άλλως είχε αρκετά πιο προβλήματα πιο πριν, τώρα θα έχει ακόμη περισσότερα.
0: Πάμε στο επόμενο.
1: Πάμε στη σύνοδο, του ΝΑΤΟ, την επικείμενη. Πολλά ακούγονται για το ρόλο του Τραμπ και για το αν θέλει να καλοπιάσει λίγο τον Ερντογάν.
0: Μα είπε, θα του κάνω ένα πολύ μεγάλο δώρο. Κάποιοι είπανε ότι σχετίζεται με τα F-35, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να ξεπεραστεί. Αλλά για τα άλλα, τις μηχανές, πώς τα λένε αυτά, ΚΑΑΝ.
1: Λένε κάτι κινητήρες, δεν ξέρω.
0: Κινητήρες. Ναι, ναι, ναι. Σε κάτι αεροπλάνα
1: δεν
0: τουρκικά.
1: Δεν είμαστε και οι δήμονες.
0: Ναι, αυτό μπορεί να το καταφέρει ο Ερντογάν. Τι λέτε, κύριε Συρίγο?
2: Λοιπόν, οι Τούρκοι θέλουν να φτιάξουν ένα αεροπλάνο πέμπτης γενεάς, όπως τα F-35.
0: Αυτό το ΚΑΑΝ, πώς λέγεται?
2: ΚΑΑΝ, είναι το ΚΑΑΝ.
0: Μάλιστα.
2: Για να μπορέσουν να το φτιάξουν όμως, πρέπει να πετάει αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
2: Έχουν φτιάξει λοιπόν δύο πρότυπα αεροσκάφη, τα δοκιμάζουν, κάνουν ρόλους στις δοκιμές κτλ. Όλα, όλα αυτά δεν είναι επί του πεδίου, είναι μέσα, είναι δοκιμαστικά μέσα, είναι στην έρευνα.
0: Ναι.
2: Για να μπορέσει να πετάξει χρειάζεται κάποια ισχυρή μηχανή.
0: Κινητήρες.
2: Δίνουν οι Αμερικανοί λοιπόν κάποιους κινητήρες, τους λεγόμενους κινητήρες F-110,
1: μάλιστα,
2: οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι κινητήρες της δεκαετίας του 80. Δηλαδή, όχι, δεν φτιάχτηκαν το 80, είναι τεχνολογία της δεκαετίας του 1980.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι δηλαδή για αεροπλάνο πέμπτης γενεάς.
0: Ναι.
2: Αλλά θα διευκολύνει τους Τούρκους να το δοκιμάσουν στον αέρα, να δούνε πώς, αν έχει αποτύπωμα στα ραντάρ, πώς αντιδρά μετά με όλα αυτά.
0: Και μετά να βρουν άλλους κινητήρες δηλαδή. Θα είναι σε επίπεδο δοκιμών αυτό.
2: Θέλουμε τουλάχιστον 8-10 χρόνια για να μπορέσει αυτό να ολοκληρωθεί.
0: Άρα αυτό λέτε μπορεί να τους το δώσει, να παραπέμπει.
2: Αυτό μπορεί να τους το δώσει. Μάλιστα. Και μάλιστα είναι το εύκολο δώρο.
0: Ναι.
2: Που μπορεί να τους δώσει χωρίς να τους δώσει τους F-35. Ορίστε, πάρτε τα F-110, τις μηχανές F-110.
0: Ναι.
2: Για τα F-35 θα δούμε.
1: Ακούω και να δώσει για τους F-35. Patriot.
0: Ναι.
1: Επειδή αντιεροπορική άμυνα της Τουρκίας είναι πολύ ευάλωτη. Λένε ότι υπάρχουν κενά. Υπάρχει περίπτωση να πάρουν και Patriot οι Τούρκοι? Γιατί είδαμε ότι οι Patriot που ήταν στη Σαουδική Αραβία ελληνικοί έκαναν αναχέτηση τέλος πάντων των ντρόν των Ιρανικών. Οι δικοί μας Patriot στάλθηκαν στην Κάρπαθο και αυτό ήταν απολύτως φυσιολογικό. Υπάρχει περίπτωση να πάρουν και οι Τουρκοί?
2: Η αναχέτηση των 4 πυράβλων που έριξε το Ιράν κατά της Τουρκίας έγινε ο εντοπισμός
1: από νατοϊκούς.
2: Έγινε από τους Ισπανούς και τους Γερμανούς που είχαν αναπτύξει συστοιχίες Patriot στην Τουρκία.
1: Ναι.
2: Η Τουρκία δεν έχει σοβαρό αντιεροπορικό σύστημα. Η S-400 που πήρε και εξόδεψε 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια είναι μέσα σε κουτιά.
0: Είναι σε αχρησία.
2: Είναι σε αχρησία.
0: Όπως η δική μας S-300.
2: Υποτίθεται ότι οι δικοί μας το 2011 μπήκαν μέσα στο σύστημα. Τώρα δεν ξέρω πότε έχουν μπει.
0: Τώρα εκεί κάπου στην Κρήτη, ναι. Τέλος πάντων.
2: Οι S-400 αυτή τη στιγμή είναι σε κουτιά. Αν ενεργοποιηθούν, είναι εχθρική κίνηση για το ΝΑΤΟ. Εάν δεν ενεργοποιηθούν είναι και τους στείλει πίσω, είναι εχθρική κίνηση για την Τουρκία. Είναι ο απόλυτος εγκλωβισμός. Τι ενοχλεί, να καταλάβει ο κόσμος, τι ενοχλούν οι S-400 το ΝΑΤΟ? Οι S-400 έχουν ένα σύστημα ραντάρ. Το ραντάρ βλέπει όλα τα αεροσκάφη τα οποία πετάνε σε μια περιοχή.
0: Ναι.
2: Πρέπει να ξεχωρίσει ποια από αυτά είναι φιλικά αεροσκάφη και ποια είναι εχθρικά. Διότι ο στόχος του είναι να πει στους πυράβλους, καταρρύψτε τα εχθρικά αεροσκάφη.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό το λόγο τα ανατοϊκά αεροσκάφη εκπέμπουν όλα τα ανατοϊκά, και τα ελληνικά και τα τουρκικά και τα ισπανικά και τα αμερικανικά, εκπέμπουν ένα ειδικό σήμα κωδικοποιημένο, το οποίο ενημερώνει το ραντάρ, εγώ με φιλικό αεροσκάφος μου με βάλει στόχο.
0: Μάλιστα.
2: Φοβούνται λοιπόν οι ανατοϊκοί ότι αν μπουν οι S-400 στην Τουρκία και ενταχθούν στο δυτικό σύστημα ασφαλείας, θα υποκλέψουν το κωδικοποιημένο μήνυμα που στέλνουν τα ανατοϊκά αεροσκάφη, θα το μεταφέρουν στους Ρώσους και οι Ρώσοι θα μπορούν να πετάνε πάνω από ανατοϊκό χώρο εκπέμποντας αυτό το σήμα που θα το έχουν υποκλέψει από...
0: Άρα δεν θα μπορεί το ΝΑΤΟ να τους χτυπήσει. Να σας πω τώρα, εμείς περιμένουμε κάτι από αυτή τη σύνοδο, γιατί διαβάζω ότι η κυρία Κάλλας δεν έθεσε καν το θέμα της άρσης του Κάζους Μπέλι όταν συναντήθηκε με τον Ερντογάν, παρότι η εντολή, ας πούμε, της Ευρώπης ήταν αυτή όταν το έθεσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ούτε το Κάζους Μπέλι δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε.
2: Η κυρία Κάλλας είχε εντολή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από 7 ημέρες να θέσει το θέμα της παραβιάσεως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε σχέση με τον Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης και με όσα έγιναν με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα της Τουρκίας. Δεν είπε λέξη. Ναι. Δεν είπε λέξη.
1: Δεν τώρα έχει πει ούτε για το Κυπριακό η κυρία Κάλλας, γιατί είχε δώσει μία συνέντευξη στα Νέα προσφάτως.
0: Για τα ανθρώπινα δικαιώματα τίποτα.
1: Σε ίσες αποστάσεις.
2: Η επίσκεψή της ήταν πολύ κακή εικόνα.
1: Μάλιστα.
2: Η προχθεσινή, πολύ κακή εικόνα. Τώρα, στις επόμενες μέρες θα μας βομβαρδίζουν με άρθρα πόσο απαραίτητη είναι η Τουρκία για το δυτικό σύστημα ασφαλείας. Λόγω του ΝΑΤΟ.
1: Εμείς πώς μπορούμε να αντιδράσουμε σε αυτό, και με δικά μας άρθρα, με τη διπλωματία,
2: Κοιτάξτε, είναι πάντοτε με δύο τρόπους αντιδράσει αυτό. Το ένα είναι να έχεις δικά σου όπλα για να προστατευτείς από τον απαραίτητο σύμμαχο των άλλων. Να μην στενοχωριέσαι δηλαδή ότι είναι τόσο απαραίτητος, να έχεις τα δικά σου όπλα για να αμυνθείς. Και ο δεύτερος τρόπος είναι η διπλωματία. Αυτή τη στιγμή όμως το ΝΑΤΟ δεν θα συζητήσουμε αυτά τα θέματα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Το βασικό είναι οι σχέσεις Ευρώπης-Αμερικής. Ναι. Αυτό είναι το κύριο θέμα που θα συζητήσουμε.
0: Όπου ας πούμε ούτε το 5% που είχε θέσει ο Τραμπ δεν βλέπω από τους περισσότερους να υλοποιείται.
2: Εδώ ένας από τους λόγους που πέφτει ο Στάρμερ στη Βρετανία ήταν ότι ο Στάρμερ είχε βγάλει ένα προϋπολογισμό 12 δισεκατομμύρια στερλίνες για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Βγαίνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και του λέει δεν φτάνουν, θέλω 30. Λέει ο Στάρμερ θα τα βρω, και καταθέτει νέο προϋπολογισμό και το 12 τα έχει κάνει 15. Και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Βρετανίας παραιτήθηκε. Αυτή ήταν η πρώτη κρίση που οδήγησε στην πτώση του Στάρμερ. Το λέω αυτό διότι ωραία είναι να το λες το 5%, από κάπου πρέπει να το κόψεις. Μην κοιτάτε εμείς που έχουμε.
0: Έχουμε εμείς, έχουμε και να δώσουμε.
1: 30 δις.
2: Εμείς, λόγω της Τουρκίας, έχουμε το 3% του ΑΕΠ μας πάντα. Όταν ο άλλος ξέρει το 0,3%...
0: Άμα πάει στο 5 εκεί δεν μας λένε.
2: Έχουμε καιρό μέχρι να πάμε στο 5. Αυτή τη στιγμή όμως οι άλλοι από το 0,3 πρέπει να πάνε στο 3.
1: Ναι, βέβαια. Εκείνοι θα πρέπει να κάνουν άλλες δημοσιονομικές
0: προσαρμογές. Τέλος πάντων, εμείς περιμένουμε τίποτα με αυτήν τη σύνοδο.
2: Όχι, κάτι ιδιαίτερο.
1: Δεν περιμένουμε.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε λίγο στα δικά μας, ναι. Γιατί βλέπουμε ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ξεσηκωθεί από τις δηλώσεις του κυρίου Κυρανάκη, του γραμματέα του κόμματός σας.
0: Και του
1: Σκέρτσου. Και του κυρίου Σκέτσου.
0: Ο οποίος είπε ότι ο φασιστικός λόγος της αντιπολιτεύσεως είναι αυτός που όπλησε τα χέρια των δολοφόνων στη Θεσσαλονίκη.
1: Θα θέλαμε και τη δική σας
0: γνώμη.
1: Είναι κατάλληλη στιγμή ή αν θέλετε ή οποιαδήποτε στιγμή για να καλλιεργείτε τέτοια τοξικότητα?
2: Λοιπόν, σας λέω τη δική μου προσωπική γνώμη.
1: Βεβαίως, εννοείται.
2: Πρώτα απ' όλα βλέπω εδώ ότι πάει να αναβιώσει νέα γενιά τρομοκρατίας. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί αποφασιστικά, και όταν λέμε αποφασιστικά, αυτό δεν είναι μόνο αστυνομικά μέτρα, είναι και η κοινωνία. Πρέπει να απομονωθεί από την κοινωνία. Οπότε όλο το πολιτικό σύστημα πρέπει με απόλυτο τρόπο να καταδικάσει την πιθανότητα...
0: Μα το καταδίκασε. Το καταδίκασαν όλοι απόλυτα. Τι άλλο να κάνουν δηλαδή?
2: Δεν είναι μόνο το λεκτικό, είναι
0: τι να κάνουν,
2: πολλά
0: δηλαδή.
2: Πράγματα. Θα σας πω. Πάμε λίγο παρακάτω να πω και το επόμενο.
1: Ναι, πήρε και το επόμενο.
2: Το δεύτερο, χρειάζεται πολύ ψυχραιμία σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, επειδή τα πράγματα έχουμε το θάνατο ενός ανθρώπου, το να δω και το θάνατο ενός ανθρώπου,
0: σωστά.
2: Πρέπει να υπάρχει καταδίκη, και για μένα αυτό είναι το ουσιώδες, οποιασδήποτε μορφής βίας. Αυτοί που βάλαν τα γκαζάκια, δεν ξέρω αν είχαν σκοπό να σκοτώσουν κάποιον ή δεν είχαν, αλλά αποδεικνύεται ότι τα γκαζάκια σκοτώνουν. Το λέω διότι υπάρχει η αντίληψη ότι η Μολότοφ, παραδείγματι, δεν δημιουργεί πρόβλημα. Το γκαζάκι δεν δημιουργεί πρόβλημα. Έλα όμως μπορεί να δημιουργήσει. Πρέπει να υπάρχει απόλυτη καταδίκη της βίας σε οποιαδήποτε μορφή. Και εκεί είναι που πάσχει το πολιτικό μας σύστημα.
0: Να σας πω τώρα, αν θέλουμε να είμαστε καθ' ολοκληρίαν εντάξει, θα πρέπει να πούμε ότι δεν μπορεί και η αστυνομία να λέει ότι περίπου γνωρίζουν αυτούς με τα γκαζάκια. Δεν μπορεί να λένε ότι τους ξέρουμε. Άμα τους ξέρετε, να τους συλλάβετε. Αυτή είναι η δουλειά της αστυνομίας. Αυτή είναι η δουλειά του κράτους.
2: Σε αυτό, αγαπητέ Νίκο Φελέκη, δεν θα διαφωνήσω.
0: Μα αυτό.
2: Αυτή είναι η δουλειά της αστυνομίας. Απλώς πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει κάποια μορφή βίας που είναι άντε ανεκτή. Εντάξει, μπορούμε να προχωρήσουμε.
1: Εσείς βλέπετε να υπάρχει μία ανοχή σε light?
2: Υπάρχει.
1: Τώρα το λέω για την οικονομία
2: light.
1: Της συζήτησης.
2: Υπάρχει στο light. Μάλιστα. Το διαπίστωσα εγώ ο ίδιος όταν μου έγινε η επίθεση εναντίον. Επειδή είχα μια
0: στο πάντιο.
2: Διαπίστωσα ότι υπήρχε καταδίκη της επιθέσεως εναντίον μου. Από ποιους υπήρξε καταδίκη? Υπήρξε καταδίκη από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΠΑΣΟΚ, και έψαχνα να βρω από το ΣΥΡΙΖΑ ποιος το καταδίκασε. Και το καταδίκασε κάποιος γραμματέας κάποιας επιτροπής.
0: Ναι.
2: Θέλω να πω δηλαδή ότι...
0: Πάντως οι συνάδελφοί σας που ανήκαν σε άλλους πολιτικούς χώρους το καταδίκασαν.
2: Μου στάθηκαν δίπλα μου.
0: Και ήρθαν, ας πούμε, αρρωγοί και στα δικαστήρια και τέτοια. Ναι,
2: οι
0: πάμε, παρακαλώ.
2: Μου στάθηκαν δίπλα μου γιατί ξέρανε το διακύβευμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λέω όμως για τα πολιτικά κόμματα ότι ναι, το καταδίκασαν όλα, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο. Και επαναλαμβάνω, το θέμα είναι κύβευμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λέω όμως για τα πολιτικά κόμματα ότι ναι, το καταδίκασαν όλα, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο. Και επαναλαμβάνω, το θέμα είναι.

0: Δεν διαφωνώ σε αυτό. Άλλο λέω.
1: Μην το βρίσκουμε τώρα και βγαίνει ο γραμματέας του κόμματός σας και λέει ο Τσίπρας ονόμασε το κόμμα του Ελλάς, άρα είναι ο ελληνικός λαϊκός στρατός του εμφυλίου που δεν ξέρει ο Αδαΐς ότι δημοκρατικός στρατός ήταν στον εμφύλιο, δεν ήταν ο Ελλάς. Ο Ελλάς ήταν κατά των Γερμανών και των Ναζί. Και λέει, να λέει, γι' αυτό λέει, οπλίζονται τώρα, τα χέρια.
0: Έμα
1: τώρα,
0: κάτι,
1: είναι δυνατόν.
2: Αυτό και να κλείσουμε,
0: να
2: κύριε
0: πω μόνο αυτό.
2: Ναι.
0: Πράγματι, ο Ελλάς δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει τους Γερμανούς.
1: Ναι.
0: Αλλά στην αντίληψη πολλών Ελλήνων, ναι, είναι συνδεδεμένος και με την πρώτη φάση του εμφυλίου πολέμου, με τα Δεκεμβριανά. Ναι. Στα Δεκεμβριανά, ναι, δεν πήρε μέρος στο Δημοκρατικό Στρατό.
1: Ναι.
0: Ο Ελλάς πήρε μέρος.
1: Ναι. Αλλά το ΕΑΜ και το ΕΛΑΣ, η Ελληνική Βουλή το αναγνώρισε.
0: Προφανώς το αναγνώρισε, μα προφανώς που πολεμήθηκε.
1: Ωραία.
0: Αλλά λοιπόν, δημιουργεί άσχημες.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή παραπέμπει. Είναι λάθος πάντως,
1: και των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν συνθήκες
0: αντιπαράθεσης
1: με τέτοιου τύπου.
0: Παραπέμπει σε μια διχαστική περίοδο. Καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε διχαστικούς όρους.
1: Ναι.
2: Το συγκρατούμε αυτό λοιπόν.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Συρίγο. Και εμείς. Καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας. Γεια
2: λοιπόν,
1: σας.
2: Αποχαιρετούμε το ακροατήριο. 9.84 παραμένετε συντονισμένοι. Εσύ την Τετάρτη να πας το καλό, να μας δώσεις ανταποκρίσεις.
1: Δευτέρα, Τρίτη, Βούλα.
2: Βούλα, όλο καριέρα. Λοιπόν, Ζέτα Καρφίδου στις ειδήσεις.
1: Ακολουθεί, προηγείται όμως. Ακολουθούν η Ελεονόρα Ορφανίδη και η Ελευθερία Κουμάντου. Να με σπαθεί.
3: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστήμο Στράτο.
4: Όσα ξέρω για σένα, του Έρικ Σακούρ. Ο Ταρέκ κάνει πάντα αυτό που οι άλλοι περιμένουν από εκείνον. Γίνεται γιατρός, όπως και ο πατέρας του, παντρεύεται μια όμορφη γυναίκα, έχει μια τακτοποιημένη ζωή. Ζει ακριβώς όπως οι άλλοι απαιτούν από αυτό να ζει. Αλλά τα συναισθήματα και κρυφές επιθυμίες είναι δύσκολο να ελεγχθούν. Μία φορά την εβδομάδα πηγαίνει να φροντίσει ασθενείς στο ιατρείο μιας φτωχογειτονιάς του Καΐρου. Όλα ανατρέπονται όταν ένας νεαρός ζητήσει βοήθεια για τη μητέρα του, η οποία πάσχει από μια εξαιρετικά σπάνια ασθένεια. Οι ισορροπίες κλονίζονται. Τα πάντα καταραίουν. Πόσα ξέρουν πραγματικά για τους άλλους και ποιος αφηγείται την ιστορία. Αρκετές εκπλήξεις κρύβονται πίσω από τους τοίχους του σπιτιού μιας οικογένειας. Ο Έρικ Σακούρ γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μόντρεαλ από Αιγύπτιους γονείς και σήμερα μοιράζει τη ζωή του μεταξύ Γαλλίας και Κεμπέκ. Αυτό είναι το πρώτο μυθιστόρημα το οποίο κέρδισε πολλά σημαντικά βραβεία και καλύπτει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από το 1961 μέχρι το 2001, καταγράφοντας όλες τις μεγάλες πολιτικές και πολιτισμικές αλλαγές μιας χώρας και το πώς η συλλογική συνείδηση επηρεάζει και δημορφώνει τις προσωπικές ιστορίες. Καταπιεσμένες ζωές, αποθυμένες σκέψεις και μια διάχυτη σκληρότητα η οποία μαλακώνει όμως με μια ελπίδα για το αύριο. Το μυθιστόρημα του Έρικ Σακούρ, Όσα ξέρω για σένα, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο σε μετάφραση Στέλλα Ζουμπουλάκη.
3: Η ώρα είναι 1.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, η οποία προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου. Αυτό ανακοίνωσε στην Ολομέλεια της Βουλής η Νίκη Κεραμέως. Πάμε στη Στέλλα Παπαμιχαήλ, την κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, να μας ενημερώσει. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Στην ουσία, δηλαδή, με την νομοθετική ρύθμιση αυτή, θα λαμβάνουν οι δικαιούχοι το 70% της σύνταξης πιθανόντος, δίχως τη μείωση του 35% που υπήρχε μέχρι σήμερα με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου. Όπως είπε η κυρία Κεραμέως, οι δικαιούχοι δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά, ενώ στην περίπτωση της συσσόρευσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τις δύο εθνικές συντάξεις. Εξήγησε η Υπουργός Εργασίας ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι καλές επιδόσεις στην αύξηση των εσόδων στα ασφαλιστικά ταμεία του κράτους επέτρεψαν στην κυβέρνηση να προχωρήσει τη συγκεκριμένη παρέμβαση, δεδομένου ότι το πρώτο τετράμινο του 2026 τα έσοδα υπερβαίνουν κατά 517 εκατομμύρια ευρώ το στόχο του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, κυρίως λόγω της εφαρμογής της κάρτας εργασίας εδώ και ένα χρόνο, που έχει φέρει αυτή τη μεγάλη αύξηση των εσόδων των δημοσίων εσόδων.
1: Ήταν η Στέλλα Παπαμιχαήλ, την ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα. Σε ομάδα ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου επικεντρώνονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια χθες τα ξημερώματα στις πολυκατοικίες όπου διαμένουν.

0: Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και οι οποίες είχαν ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Οι αρχές εκτιμούν ότι οι δράστες συμμετείχαν σε επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και σε πολύχρονες καταλήψεις σε τουλάχιστον δύο κτίρια που έχουν εκενωθεί. Τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ελλάς, Κωνσταντία Δημοκλείδου, αναμένονται εξελίξεις. Θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα, είπε στην ΕΡΤ. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, το οποίο διαθέτει μονάδα καυμάτων και κλινική πλαστική χειρουργική, αναμένεται εν τω μεταξύ να μεταφερθεί η πολιτεύτρια, η οποία νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο με καύματα στα χέρια και τα πόδια. Ο πατέρας της, Παναγιώτης Νέστορας, αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο, όπως και ένας ακόμη ένικος στην πολυκατοικία όπου έγινε η επίθεση. Κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στην τρομοκρατία στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε ακούσει αρκετές καταδίκες. Αυτό που δεν βλέπουμε είναι η αναγκαία πολιτική απομόνωση τέτοιου είδους φαινομένων, απόλυσαν εξαιρέτως τις πλευρές και απόλυσαν εξαιρέτως τα κοινοβουλευτικά κόμματα, δήλωσε στο Earth News Radio ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη της εφαρμογής της τάξης και βγαίνει επιθετικά για να αποφύγει την κριτική, είπε στον Αθήνα 984 ο Μιχάλης Κατρίνης από το ΠΑΣΟΚ. Μεικτά κλιμάκια από την Πελοδομία και την περιφέρεια Αττικής βρίσκονται από το πρωί στην περιοχή των Πετραλώνων, όπου κατέρεσε η πολυκατοικία της οδού Αλκμίνης, διενεργώντας αυτοψίες. Το σημείο επισκέφθηκε και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι ο Δήμος βρίσκεται σε επαφή με Airbnb για άμεση διάθεση χώρων στις 7 οικογένειες που έχουν μείνει χωρίς στέγη. Η πολυκατοικία που έπεσε ήταν πολύ παλιό κτίριο, με την πρώτη άδεια να έχει εκδοθεί το 1973, είπε στον Αθήνα 984 ο Δημήτρης Καψιμάλης, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κατασκευαστών. Κτηρίων. Πρόσθεσε δε ότι στο τετραόροφο κτίριο που κατέρευσε είχαν γίνει παρεμβάσεις χωρίς την επίβλεψη πολιτικού μηχανικού. Στη Βενεζουέλα, χιλιάδες είναι οι εκτοπισμένοι που αντιμετωπίζουν δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, καθώς κοιμούνται σε ασφυκτικά γεμάτα καταφύγια ή σε πέθριους χώρους, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό, υπό εξαιρετικά κακές συνθήκες υγιεινής, και με τον ΟΗΕ να προειδοποιεί για νέους κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Περισσότεροι από 2.000 νεκροί και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών, που περιλαμβάνει την ένταξη νοσηλευτών του ΕΣΥ και διασωστών του ΟΕΚΑΒ στα βαρέα ανθυγιεινά. Νεκρός εντοπίστηκε ο 39χρονος που είχε εγκλωβιστεί μαζί με ένα ακόμη άτομο από το βράδυ της Τετάρτης στο Φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Ετόλα Καρνανίας. Ο άνδρας εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο κατά τη διάρκεια καταρρίχησης. Ως απεγκλωβίστηκε ο δεύτερος ορειβάτης. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο ΕΟΝΑΝ και στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να επαναληφθούν το συντομότερο δυνατόν μετά την κηδεία του Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ, δήλωσαν οι μεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν. Οι τελετές για την κηδεία του εκλειπώντος ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη μέρα των Ισραηλινοαμερικανικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν, θα αρχίσουν το Σάββατο και θα διαρκέσουν 6 μέρες. Και ο καιρός, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά της Αττικής. Μέγιστη θερμοκρασία 35 βαθμοί, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30, στις 2 το κεντρικό μαγκαζίνο, ακολουθούν οι Ντάμε Σπαθή.
1: Αθήνα 984, στους 98.3.
2: Athens Art Festival 2026. Ένα ζωντανός χώρος τέχνης και συνάντησης. Εκθέσεις, performances, workshops, προβολές, συζητήσεις, μουσική και συμμετοχικές δράσεις σε ένα φεστιβάλ ανοιχτό σε όλες, όλα και όλους. Με υπηρεσίες προσβασιμότητας σε επιλεγμένες δράσεις. Έλα να ζήσουμε την Αθήνα αλλιώς. Σάββατο 4 Ιουλίου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 10.30 το βράδυ στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Μια μέρα, μια πόλη, πολλές εμπειρίες. Μια διοργάνωση της Brainshot.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
1: Αθήνα 984.
5: Ντάμες Σπαθή. Με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.

0: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
0: Κουμάντουσα μουσική ακούγεται.
1: Το καλό μεσημέρι.
0: Ναι, γιατί είναι μεσημέρι Πέμπτης.
1: Ναι, για
0: μακρύ, μακρύ Σαββατοκύριακο. Τα έχω μάθει τώρα. Τι ήταν όλα ένα ταξίδι στα Χανιά.
1: Καμά ιδέες. Οπότε καταλαβαίνεις εγώ τόσο ταξίδια στην Κρήτη. Πόσο έχω γυρίσει.
0: Γι' αυτό έχει πάει στην Τετάρτη. Πολλά ταξίδια Τετάρτη. Λιγότερα ταξίδια Πέμπτη.
1: Στα λόγια μου έρχεσαι.
0: Όντως.
1: Στα λόγια μου έρχεσαι.
0: Όντως. Το παραδέχομαι.
1: Και εσύ team κουμάντου θα γίνεις.
0: Όχι, εγώ είμαι άλλο team.
1: Ναι, καλά.
0: Είμαι ένα team λίγο πιο θεσμικό. Πέμπτη.
1: Καλά.
0: Κατάλαβες.
1: Μια μέρα. Αυτά.
0: Αλήθεια τώρα, κουμπάντου, είδες που μια πάρα πολύ μεγάλη, όχι ελληνική, πια τέλος πάντων εταιρεία στη χώρα μας, που αποφάσισε να κάνει πιλωτικά τετραήμερο.
1: Είδες. Ναι,
0: το είδες αυτό το τετραήμερο. Ε?
1: Όχι.
0: Να σου το πω.
1: Για πες.
0: Πόσες ώρες είναι το
1: καθημερινή
0: η εβδομαδιαία απασχόληση?
1: Πόσο είναι, 40.
0: 40.
1: Ναι.
0: Πόσο είναι τετραήμερο απασχόληση? 40.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Αυτό το τετραήμερο εννοούσαν. Κουμάντου.
1: Έτσι το εννοούσα.
0: Όχι το κλασικό, το έντιμο, το 32 ώρες της Ισλανδίας. Το χειρότερο 36 του Βελγίου. Όχι.
1: Τέσσερις μέρες.
0: Ναι.
1: Δέκα ωράκια.
0: Δέκα ωράκια.
1: Που δεν θα είναι υπερορία. Προφανώς.
0: Εννοείται πως δεν θα είναι υπερορία.
1: Έτσι.
0: Και εννοείται ότι θα πρέπει να συμβαδίζει και με την παραγωγικότητα της εταιρείας. Τέλος πάντων, πολλά. Αλλά...
1: την αξιολόγηση του υπαλλήλου, ναι, πάμε σε αυτό.
0: Βάζοντας όμως το. Ακούς το τετραήμερο και λες, όπα.
1: Α, εδώ είμαστε.
0: Ναι. Χωρίς αλλαγή, χωρίς μισθολογική αλλαγή.
1: Άσε, γιατί με όλα αυτά που έχουν γίνει, εγώ έχω δει κάτι εξαήμερα, δεκάωρα.
0: Καλά. Μόνο έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Τώρα σεζόν.
1: Ναι.
0: Καλά, το δεκάωρο δεν είναι τίποτα.
1: Και σε δουλειά που δεν θεωρείται σεζόν. Δηλαδή, σε δουλειά που δεν είναι, ρε παιδί μου, κλασικός τουρισμός. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι κλασική δουλειά που θεωρείται ότι εντάξει, τώρα σεζόν είναι να δουλέψω.
0: Ναι.
1: Που είναι τύπου οδηγός σε μία κάβα.
0: Α, μάλιστα. Εντάξει.
1: Αλλά επειδή είναι σεζόν και έχει πολλή δουλειά. Ξέχνα το 8ωρο. Χαιρέτα το 8ωρο που ήξερες.
0: Πρώτα απ' όλα χαιρέτα το και το πενθήμερο.
1: Καλά, αυτό δεν τίθεται θέμα.
0: Χαιρέτα και το εξαήμερο ενίοτε.
1: Καλά. Στις δουλειές σεζόν. Επειδή...
0: δεν υπάρχουν αυτά.
1: Ναι. Η αρχική συζήτηση ήταν για 7ήμερο. Επειδή πέρασα από πολύ κοντά την αναζήτηση δουλειάς εν ώψη σεζόν την άνοιξη. Οι φίλοι μου εκεί που έψαχναν στην Κρήτη. Εντάξει.
0: Εγώ το λέω
1: τι, το τι άκουσα σε επίπεδο αποδοχών. Ωραρίο,
0: λέω να κάνουμε μια τέτοια εκπομπή
1: ναι,
0: για τις δουλειές σεζόν.
1: Ναι, εμένα να την κάνουμε. Βέβαια.
0: Δεν είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα.
1: Εννοείται να την κάνουμε.
0: Και να βάλουμε και το τετραήμερο έτσι, κορυφή.
1: Ναι,
0: τετραήμερο
1: να
0: 40 ώρων.
1: Να το κάνουμε.
0: Εντάξει.
1: Και να δούμε γιατί κάνει και επιθεωρήσεις εργασίας. Πώς
0: είναι πάρα πολύ καλά. Όπως θυμάμαι.
1: Με ρώτα για προχθές για σένα.
0: Και όπως θυμάμαι και από την περίπτωση της Γιολάντα. Δεν την έχουμε ξεχάσει τη Γιολάντα.
1: Εμείς όχι.
0: Είναι πολύ καλά, απλά είναι πολύ λίγοι.
1: Ναι, μωρέ, αυτό είναι.
0: Αυτό, πού το βάζεις?
1: Αυτό. Αυτά τα καλά φυσικά.
0: Τα υποστελεχωμένα.
1: Ναι, τα...
0: που έχουν γίνει και ανεξάρτητες αρχές, αλλά υποστελεχωμένες.
1: Υποστελεχωμένες όμως. Τέσσερις πώς ήταν, τέσσερις για ρωτονομό.
0: Τέσσερις για ρωτονομό. Ένα νομό που έχει πάρα πολλά εργοστάσια, που έχει πάρα πολλά καταστήματα, που έχει γενικά κόσμο για κοσμάκι να τρέχει και να χρειάζεται τη στήριξή του. Τέλος πάντων, φεύγουμε από αυτά, από την εκπομπή που θα κάνουμε.
1: Ναι,
0: γιατί θα την κάνουμε.
1: Θα
0: ο Σάββας κοιτάζει, ξέρει.
1: Κουνάει το κεφάλι.
0: Κουνάει το κεφάλι.
1: Αλλά ο Σάββας μέχρι να βγούμε θα την έχει κλείσει.
0: Ναι, καλά.
1: Του. Θα έχει βρει τα πρόσωπα, έτσι. Θα έχει βρει τα τηλέφωνα, θα μας τα προτείνει, θα πάμε σε ένα ταπεινό, ναι. Και θα τη στήσει.
0: Θα έχει πει και την ημέρα και την ώρα.
1: Τώρα ασχολείται με το αντιραστικό όμως.
0: Κυριακή.
1: Κυριακή. Λοιπόν,
0: να το πούμε γι' αυτό πριν προχωρήσουμε. Την Κυριακή να το πούμε, γιατί αύριο δεν θα είμαι εδώ και δεν σου έχω καμία εμπιστοσύνη.
1: Αυτό θα κάνουμε, θα βγάλουμε και άνθρωπο από το αντιρατσιστικό.
0: Μόνο επειδή θα βγάλουμε την κυρία Λαφαζάνη, θα το πεις, είμαι σίγουρη. Γιατί είσαι σε μνή, όχι για τίποτα άλλο.
1: Ω, καλά, αυτά τα λέω.
0: Ναι, καλά. Λοιπόν, αύριο θυμίζω.
1: Ναι.
0: Θα είμαστε. Όχι, την Κυριακή θυμίζω, 6 με 9 θα είμαστε στο Πάρκο Γουδί, τρίτη μέρα του αντιρατσιστικού φεστιβάλ της Αθήνας φέτος. Και θα συζητήσουμε με ανθρώπους που θα ανταμώσουμε εκεί, είτε μέλη, είτε ανθρώπους που λαμβάνουν μέρος στο φεστιβάλ, ως συλλογικότητες, ως οργανώσεις κλπ.
1: Είτε από τους ανθρώπους που το οργανώνουν, το
0: είτε
1: τρέχουν.
0: Από τη διοργάνωση.
1: ανθρώπους που συμμετέχουν στις συζητήσεις που έχουν ετοιμαστεί.
0: Και ανθρώπους που θα προσκαλέσουμε γιατί μας ενδιαφέρουν ειδικές θεματικές. Όλα τα φλέγοντα που σχετίζονται με τον όρο ρατσισμός, με τον όρο αντιρατσιστικό φεστιβάλ, με τους όρους αντιρατσιστικό φεστιβάλ και βεβαίως με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το πώς ένα φεστιβάλ σαν αυτό λειτουργεί υποστηρικτικά στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε όλα τα μεγάλα φλέγοντα ζητήματα αυτή τη στιγμή στη χώρα. Θέλω να πω ότι η ακρίβεια π.χ. η ναι, αστεγία είναι θέματα του αντιρατσιστικού.
1: Βέβαια,
0: δεν είναι απ' έξω.
1: Βέβαια, είναι γιατί είναι η καθημερινότητά μας. Και το αντιρατσιστικό είναι ένας θεσμός πια, έτσι, το αντιρατσιστικό φεστιβάλ που υπήρχε πριν από εμάς. Υπήρχε πριν από το να αρχίσουμε εμείς να ασχολούμαστε με τα
0: καλά,
1: κοινά.
0: Ναι.
1: Και άνοιξε δρόμους. Άνοιξε δρόμους και σκέψεις και δράσεις και κινητοποιήσεις. Λοιπόν.
0: 6-9 θα είμαστε.
1: 6-9 την
0: εγώ
1: Κυριακή.
0: Και η Κουμάντου. Ναι. Ο Τραμπ δεν μπορεί.
1: Δεν μπορεί.
0: Ναι, είναι βάρδια εφημερίδα όλη μέρα.
1: Κρίμα. Κρίμα, θα έχουμε μαζί μας και τον Γιώργο Τραπεζιώτη. Αλλά...
0: θα τον έχουμε την άλλη φορά.
1: Την άλλη φορά. Λοιπόν, εκεί θα είμαστε, θα σας περιμένουμε.
0: Ντάμε σπαθεί στον αέρα του Αθήνα 984 τώρα για τα σημερινά. Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Και Ελευθερία Κουμάντου. Βαγγέλης Δημακόπουλος με στη ρύθμιση του ήχου. Η Καλλιόπη Λανίδου και ο Σάββας Κόκκινος είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος θα διαλέξει τα τραγούδια που θα ακούσουμε. Και η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 στο 213-09-09-100.
0: Και πολύ, πολύ ωραίο βιβλίο της ημέρας. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε, ναι, και μην φανταστείτε κάτι, ξέρω κι εγώ, έναν σύγχρονο μεγάλο ιδεατισμό, τη Μάγνα Γκρέτσια, στη Μάγνα Γκρέτσια αναφέρεται το βιβλίο, του Αρκεοστόριτελερ, mm-hmm. αυτή είναι η ονομασία του στα social που γνωρίζουμε, του δόκτωρου Θεόδωρου Παπακώστα, ο οποίος γράφει για την κάτω Ιταλία και τη Σικελία, εκείνους τους περίφημους 6 αιώνες της ακμής του ελληνισμού εκεί, αναλύει τη δημιουργία, την ακμή και την ενσωμάτωση των αποικιακών πόλεων κρατών στη Δυτική Μεσόγειο. Μας μιλάει για έναν ελληνισμό που συνήθως τον μαθαίνουμε ως μια παράλληλη ιστορία, ως μια υποϊστορία του ελληνισμού του κέντρου εκείνης της εποχής, αλλά εδώ δεν λαμβάνεται ως υποσημείωση, αλλά ως ένας δεύτερος, αυτόνομος, συχνά ισχυρότερος ελληνικός κόσμος που συνδιαμορφώνει την κλασική αρχαιότητα. Όλα αυτά με αυτή την ικανότητα του storyteller, του να μιλάει εκλαϊκευμένα, ένας άνθρωπος που έχει ένα πολύ ψηλό έχει μια πολύ ψηλή επιστημονική επάρκεια πάνω σε τέτοια ζητήματα. Εκλαϊκεύσεις λοιπόν χωρίς εκπτώσεις και βιωματική αφήγηση, διαβάζουμε και απολαμβάνουμε. Είναι ένα βιβλίο που εγώ πολύ εύκολα θα το έπαιρνα μαζί μου και στις διακοπές.
1: Τέλεια. Τι θες να βάλουμε, Ελλάδα.
0: Keybooks.
1: Keybooks, ωραία. Ναι. Ελλάδα
0: να βάλουμε...
1: ή Μεγάλη Ελλάδα.
0: Μεγάλη Ελλάδα.
1: Μεγάλη Ελλάδα, λοιπόν, οι δύο λέξεις κλειδιά για το σημερινό διαγωνισμό. Μπορείτε να τις στείλετε είτε στον Τάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook μαζί με το όνομα τεπώνυμό σας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, είτε στο Viber του σταθμού στο 6948-984-984.
0: Για τον Άρκεο Storyteller, αναφέρω το διαδικτυακό του όνομα, γιατί είναι πάρα πολύ γνωστό.

0: Νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό και από τις καθημερινές δικές μας συζητήσεις, ενώ στο φιλικό προσωπικό μας περιβάλλον, για το αν είμαστε ικανοποιημένοι όχι από τη ζωή μας, όχι έτσι απλά για να γκρινιάξουμε, αλλά με επιχειρηματολογίες συγκεκριμένες, δηλαδή η ακρίβεια, η ανασφάλεια για την οικονομική κατάσταση, την ατομική μας και την κοινωνική. Τώρα το έχουμε πλήρως αποτυπωμένο και με συγκρίσιμους αριθμούς, δηλαδή ναι, το 83% των Ευρωπαίων δηλώνει ικανοποιημένο από την ποιότητα ζωής του, όταν στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι 63%.
1: Και με πόσο μεγάλο ποσοστό, έτσι, 42%, την αγωνία για την κάλυψη των καθημερινών εξόδων.
0: Ακριβώς. Δεν θα συζητήσουμε τώρα για την ανασφάλεια, που, ξέρετε, όλα αυτά δεν είναι συναισθηματικά μεγέθη, είναι και οικονομικά μεγέθη. Αυτά οι οικονομικές επιστήμες τα έχουν λύσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Την Μαρία Στρατηγάκη έχουμε μαζί μας για να δούμε το κοινωνικό αποτύπωμα μιας τέτοιας έρευνας, του Ευρωβαρόμετρου δηλαδή. Η Μαρία Στρατηγάκη, καθηγήτρια κοινωνικής πολιτικής στο Πάντιο και πολύ γνωστό για όλους, αντιδήμαρχος ισότητας, δημοτικών ιατρίων και παιδικής προστασίας στο Δήμο της Αθήνας. Κυρία Στρατηγάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Χαίρετε.
2: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εδώ ας αφήσουμε το θέμα του Δήμου και ας πούμε τι ακριβώς συμβαίνει σε ολόκληρη την κοινωνία και σε όλη την Ελλάδα. Έχετε απόλυτα δίκιο. Αυτά τα στοιχεία μπορεί να είναι ένα μικρό δείγμα, βέβαια, το Ευρωβαρόμετρο, αλλά
1: αποτυπώνουν
2: μια τάση. Αποτυπώνουν, γιατί το βλέπουμε και στην καθημερινότητα, στα δελτία ειδήσεων συνέχεια. Και
1: το βλέπουμε στην καθημερινότητα τη δική μας. Ο καθένας όταν βγαίνει να πληρώσει τους λογαριασμούς, να πάει σούπερ μάρκετ, να βγει να διασκεδάσει, αν τα καταφέρει, γιατί δεν το καταφέρνει άλλος ο κόσμος, για να μπορέσει να καλύψει τα υπόλοιπα έξοδα.
2: Βεβαίως. Τώρα, εγώ νομίζω ότι εδώ αυτό που εγώ θεωρώ έτσι ενδιαφέρον σε αυτό το ευρωβαρόμετρο είναι πρώτα-πρώτα η ανασφάλεια. Πέρα από την ακρίβεια, αυτό εντάξει είναι το οικονομικό ζήτημα και φυσικά, αλλά και μια ανασφάλεια σε σχέση με τη δημόσια υγεία. Υπάρχει δηλαδή η αγωνία για την, αν έχουμε υγειονομική περίθαλψη, αν έχουμε σωματική και ψυχική υγεία. Εγώ νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το πεδίο μάλλον, έχουμε πολλά προβλήματα στην Ελλάδα και τα οποία φαίνονται στην ανασφάλεια των ανθρώπων. Δηλαδή, έχουμε μια υποχώρηση, αν θέλετε, των δομών κοινωνικής φροντίδας. Δεν έχουμε δηλαδή αρκετές δομές για ψυχικά ασθενείς, για παράδειγμα. Δεν έχουμε ακόμα και δημόσια υγεία. Είναι προβληματική, το βλέπουμε και με τα δημοτικά μας ιατρία, με την ευκαιρία να πω. Αλλά γενικά το θέμα της υγείας, εγώ νομίζω ότι επιδεινώνεται και επειδή υποχωρούν μερικά κεκτημένα και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε παλιά το εσύ είχες μια ασφάλεια ότι θα πας σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, τώρα δεν την έχεις, τα ιδιωτικά νοσοκομεία είναι πολλά περισσότερα κτλ. Αλλά και μεγαλώνουμε και σαν κοινωνία και ξέρετε όσο μεγαλώνει κανείς η ανασφάλεια σε σχέση με την υγεία είναι πολύ σημαντική, γιατί βλέπεις τα κενά, βλέπεις πολύ περισσότερο τα κενά και νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο επιδεινώνεται δηλαδή το μη ικανοποιητό, ας πούμε, το ανικανοποιητό μάλλον σε σχέση με τα θέματα αυτά. Φυσικά τα οικονομικά είναι πρωταρχικά και ένας άλλος λόγος θα πω ότι κάποτε είχαμε την εντύπωση, μάλλον είχαμε μια μεγαλύτερη έτσι, εμπιστοσύνη στο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Κοινωνικό Ταμείο, με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είχε μια έτσι, επιρροή θετική και ήμασταν και πιο ανοιχτοί στο να αποδεχτούμε και να θέλουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα βλέπουμε ότι και αυτά τα νούμερα έχουν πέσει, δηλαδή ότι η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τόσο υποφελής όπως στο παρελθόν, γιατί και αυτό έχει υποχωρήσει.
0: Είμαστε κάτω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο.
2: Ακριβώς, ενώ είμαστε παραδοσιακά πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο για πάρα πολλά χρόνια, γιατί βλέπουμε ότι τα πράγματα και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο υποχωρεί. Υπάρχει και η φιλολογία ότι στο επόμενο διάστημα η ΕΦΑΣ θα δοθεί σε αμυντικές δαπάνες και φυσικά και στην κοινωνική κατοικία, αλλά γενικά θα υποχωρήσει προς μια κατεύθυνση εκτός κοινωνικών. Το ξέρουμε πολύ καλά ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δεν θα είναι τόσο μεγάλο όπως ήταν μέχρι μέχρι τώρα. Αλλά υπάρχει μια έτσι δυσπιστία σε σχέση με την Ευρώπη που αυξάνεται στην Ελλάδα, γιατί βλέπουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιούμε κάποια, όπως αξιοποιήσαμε το τελευταίο το Ταμείο Ανάκαμψης, Συνοχής και Ανάκαμψης, ήταν διαφορετικός, χωρίς μεγάλη συμμετοχή, αν θέλετε, των λαϊκών στρωμάτων. Ενώ με το παλιό, με τα παλιά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζω ότι επωφελούνται πολύ περισσότερα εισοδηματικά κλιμάκια και πιο χαμηλά. Εδώ βλέπουμε ότι και αυτό σιγά σιγά υποχωρεί. Οπότε αυξάνεται και αυτή η ανασφάλεια απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το συγκεκριμένο ευρωβαρόμετρο μιλάω τώρα.
0: Έγινε μια ενημέρωση πρόσφατα στις Βρυξέλλες, κλήθηκαν δημοσιογράφοι από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες για να αποσαφινιστεί και να εξηγηθεί το πρόγραμμα SAFE. Αυτό που μόλις αναφέρατε, δηλαδή η αμυντική πολιτική, η οποία μέχρι το 28 θα απορροφήσει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό των κονδυλίων.
1: Των κονδυλίων θα πάνε εκεί και όχι σε έτσι, κοινωνικές
0: που θα φύγουν από τις κοινωνικές παροχές και από την κοινωνική οπτική των πραγμάτων που μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε από την πλευρά της Ευρώπης.
2: Ακριβώς, αυτό θέλω να πω.
0: Το να θέλουν να το μάθουν οι δημοσιογράφοι, αντιλαμβάνεστε τώρα ότι.
1: Μα είναι, έχει είναι, αλλάξει είναι, και η οπτική. Έχει μετατοπιστεί και η οπτική.
2: Έχει μετατοπιστεί ο προσανατολισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην συνοχή, στην κοινωνική συνοχή. Δεν είναι προτεραιότητα η κοινωνική συνοχή πλέον. Δεν θα βάλουμε εκεί τα περισσότερα χρήματα. Θα τα βάλουμε, είπαμε, στις αμυντικές δαπάνες. Αυτό το καταλαβαίνει ο κόσμος. Έχει ευρέως περάσει, κατά τη γνώμη τουλάχιστον. Σε κάποιο κύκλο ανθρώπων που παρακολουθούν αυτά, το βλέπουμε αυτό. Και να σας πω κάτι και για την κοινωνική κατοικία, που υποτίθεται θα είναι ένα θέμα στο οποίο θα μπουν κάποια χρήματα, και πάλι εκεί θα πάνε στα κράτη, δεν θα πάνε ούτε στις περιφέρειες ούτε στους δήμους τα χρήματα για την κοινωνική κατοικία. Υπάρχει ένας τεράστιος αγώνας. Ο δήμαρχός μας είναι στην ομάδα Mayors for Housing, την ευρωπαϊκή ομάδα, η οποία κάνει ακριβώς προσπαθεί να έρθουν τα κονδύλια για την κοινωνική κατοικία και στους δήμους και στις περιφέρειες, και παραμένουν μονάχα στο κεντρικό κράτος. Και να σας πω κάτι, η δυσπιστία και για τη δημόσια υγεία που είπαμε προηγουμένως και για την κοινωνική κατοικία, η δυσπιστία απέναντι στο κεντρικό κράτος μεγαλώνει, γιατί βλέπουμε αρκετές δυσλειτουργίες και φυσικά τα σκάνδαλα και τα λοιπά, και αυτά σε κεντρικό επίπεδο ΠΚΠ ας πούμε, έχει κάνει μεγάλη ζημιά σε σχέση με την αξιοπιστία που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το πόσο χειριζόμαστε στην Ελλάδα σε κεντρικό κυρίως επίπεδο τα κονδύλια. Δεν είναι τυχαίο αυτό, η δυσπιστία απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν ας πούμε βλέπουμε με ποιον τρόπο.
1: Και αυτό δημιουργεί και μετά και κατά συνέπεια και έναν άλλον σκεπτικισμό, που μπορεί να οδηγήσει και σε άλλες ιδεολογικές κατευθύνσεις. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν ιδεολογικές κατευθύνσεις.
2: Και ήδη στο Ευρωκοινοβούλιο. Ακριβώς, και ήδη στο Ευρωκοινοβούλιο είναι η δεύτερη-τρίτη θητεία, νομίζω, με πλειοψηφία της δεξιάς. Ενώ παραδοσιακά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν πολύ πιο προχωρημένο, ήταν αριστερό προφανώς πολύ περισσότερο, και φυσικά ήταν η ατμομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στο Συμβούλιο, που ήταν τα κράτη, τα οποία ήταν συντηρητικότερα, και ήταν το Ευρωκοινοβούλιο μπροστά.
0: Και πάντα το λέγαμε
2: ότι άλλαξε και αυτό. Άλλαξε και αυτό. Και αλλάζει σε κατεύθυνση επικίνδυνη, γιατί είναι ο λαϊκισμός, ας πούμε, ο οποίος αυξάνεται σε πολλά κράτη-μέλη. Βγαίνουν ευρωβουλευτές ακροδεξιοί. Και έχουμε λοιπόν και μία δυσπιστία απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξανόμενη, ταυτόχρονα με τις δυσλειτουργίες του κεντρικού μας κράτους εδώ, που απειλείται η δημόσια υγεία, για να επιστρέψω στο ευρωπαρόμετρο, η δημόσια υγεία. Η ψυχική μας υγεία, σας είπα, δεν καλύπτεται. Δεν καλύπτεται. Στα δημοτικά μας γιατρία,
0: μας προκαλούν τεράστια ανασφάλεια τα οικονομικά μεγέθη.
2: Φυσικά. Στα δημοτικά γιατρία το βλέπουμε. Έχουμε πολύ μεγάλη ζήτηση για ψυχολόγους. Πολύ ζήτηση έχουμε για ψυχολόγους παρά για τους
1: γιατρούς.
2: Γιατί υπάρχει. Ναι. Και δεν δίνεται και κεντρικά αυτή η υπηρεσία σε μεγάλο βαθμό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Πάμε στη Λία Ιατρίδου. Είναι 1:30. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την ακούμε και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, η οποία προβλέπεται στον νόμο Κατρούγκαλου, ανακοίνωσε στη Βουλή η Νίκη Κεραμέως. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου θα μεταφερθεί η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο με εγκάβματα στα χέρια και τα πόδια που υπέστη κατά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε χθες στο σπίτι του στην Ανάληψη. Αύριο θα πάρει εξιτήριο ο πατέρας της, ενώ δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή η μητέρα της. Θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα για τις εμπριστικές επιθέσεις, είπε στην ΕΡΤ εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Σε ομάδα ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου επικεντρώνονται έρευνες της αντιτρομοκρατικής, κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στην τρομοκρατία. Στις 7 το απόγευμα έξω στη Θεσσαλονίκη απευθύνει Νέα Δημοκρατία. Ο Δήμος βρίσκεται σε επαφή με Airbnb για άμεση διάθεση χώρων στις 7 οικογένειες που έχουν μείνει χωρίς στέγη, δήλωσε ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας, επισκεπτόμενος στο σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Αυτοψίες διενεργούν μεικτά κλιμάκια από την Πολεοδομία και την Περιφέρεια Αττικής. Στο τετραόροφο κτίριο που κατέρευσε είχαν γίνει παρεμβάσεις χωρίς την επίβλεψη πολιτικού μηχανικού, είπε στον Αθήνα 984 ο Δημήτρης Καψιμάλης, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτιρίων. Νεκρός εντοπίστηκε ο 39χρονος που είχε εγκλωβιστεί μαζί με ένα ακόμη άτομο από χθες το βράδυ στο Φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Ετωλοκαρνανία. Σώος, απεγκλωβίστηκε ο δεύτερος ορειβάτης. Ο επικεφαλής Ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας καλεί σε εκδίκηση για το θάνατο του Αλί Χαμεϊνί και μαζική συμμετοχή στην κηδεία του που ξεκινά το Σάββατο στην Τεχεράνη. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική με πιθανότητα βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμαθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επιστροφή και πάλι στις Ντάμες Παθή με την Ελευθερία Κουμάντου και την Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 35 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 84 και ακούτε Ντάμα Σπαθή.
1: Ελεονόρα Ορφανίδου
0: και Ελευθερία Κουμάντου.
1: Και θυμίζουμε βιβλίο της ημέρας, βιβλίο που χαρίζουμε. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε, ναι, από τον Θεόδωρο Παπακώστα, πολύ γνωστό από τις αρχαιολογικές ιστορίες του στα social. Key Books είναι οι εκδότες, ένα υπέροχο βιβλίο ιστορίας όπως θα θέλαμε να μας την αφηγηθούν. Ιστορίες που έχει και εκτός από τα ιστορικά της χαρακτηριστικά και αυτή την ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Γίνεται χαμός ήδη.
0: Ναι.
1: Με τις συμμετοχές.
0: Από το που το είπαμε στην αρχή της εκπομπής.
1: Περιμένουμε και άλλες για να κάνουμε την κλήρωση.
0: Έχετε
1: στο τέλος.
0: Έχετε περίπου 10 με 15 λεπτά ακόμα μέχρι να γίνει η κλήρωση.
1: Θα
0: Μεγάλη
1: ακούσουμε
0: Ελλάδα.
1: Και τον κύριο Παπακώστα σε λίγο.
0: Ωραία. Οπότε... Μεγάλη Ελλάδα λοιπόν είναι οι δύο λέξεις κλειδιά. Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook. Το ονοματεπώνυμό σας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί με τις λέξεις. Αν σας βολεύει περισσότερο το Viber στο 6948-984-984.
1: Συνεχίζουμε και για να συστήσουμε, να κάνουμε τις συστάσεις με τον προσκεκλημένο που έχουμε στο στούντιο. Εγώ θα πω μόνο ότι πολλές φορές η γλώσσα μας είναι τόσο κακοποιητική χωρίς καν να έχουμε επίγνωση αυτού
0: του
1: πράγματος.
0: Δεν συνειδητοποιούμε τι λέμε.
1: Ναι. Και θυμάμαι μια φράση που είχε υποθεί δημόσια και ο συνάδελφο και είχε αυτή την ετοιμότητα να ζητήσει συγγνώμη mm-hmm. όταν το κατάλαβε.
0: Δεν σημαίνει συχνά αυτό.
1: Ναι. Είπε τη φράση πολιτικός νάνος mm. και σκέφτηκε ότι οι άνθρωποι που με νανισμό δεν αξίζουν μια τέτοια mm-hmm. λεκτική συμπεριφορά.
0: Έτσι δεν
1: είναι. Τώρα λοιπόν θα πούμε τη λέξη αφασία και αρχίζουμε. Είμαι σε αφασία, ξέρεις, όλο αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, μερικές φορές είχε και μια θετική, δηλαδή και στην δεκαετία του 90 είχε και μια θετική χρειά. Είμαι σε αφασία, το λέγανε ότι είμαι χαλαρός και πολύ άνετος.
1: Ναι.
0: Είχε μεταφραστεί όμως πολύ διαφορετικά από ό,τι είναι
1: στην πράξη. Πρώτα απ' όλα δεν είναι έτσι καθόλου. Εγώ δεν βρίσκω ότι αυτό ήταν θετική χρειά.
0: Εντάξει,
1: γιατί αυτό το έλεγε, ας πούμε. Ναι, γιατί απήχε τελείως από την πραγματικότητα.
0: Προφανώς. Απλώς αυτός που το χρησιμοποιούσε νομίζοντας ότι είναι θετικό.
1: Αυτή λοιπόν η άγνοια σκοτώνει και. Όταν λέμε σκοτώνει, δεν είναι ανάγκη να είναι φυσικός ένας θάνατος, έτσι. Πολλές φορές μας τιμωρούν οι ίδιες οι λέξεις και πέρα από τις ίδιες τις λέξεις, πίσω μάλλον από αυτές, κρύβονται πολύ δύσκολες καταστάσεις για τις οποίες γίνεται μια τριήμερη μεγάλη συζήτηση εδώ στην Τεχνόπολη, δίπλα μας, στο στούντιο, στο αμφιθέατρο του Αθήνα 984 και θα μας πει τι ακριβώς συζητούν, ποιοι και πώς. Ο κύριος Ηλίας Παπαθανασίου είναι λογοθεραπευτής, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Τι είναι αυτό το τριήμερο συνέδριο για
0: Καλώς
1: την αφασία.
0: Ήρθατε.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι εδώ.
1: Και μας μεγάλη χαρά μας.
2: Και φυσικά αφασία δεν σημαίνει ότι είμαι cool.
1: Προφανώς.
2: Είναι μια ελληνική λέξη παραπιπτόντως που έρχεται από τα αρχαία ελληνικά που σημαίνει φημό, δεν μπορώ να μιλήσω. Οπότε όταν μιλάμε για αφασία μιλάμε για μια βλάβη της επικοινωνίας, του λόγου που προκύπτει από μια βλάβη στον εγκέφαλο. Είτε αυτό είναι τροχαίο, αλλά το πιο κοινή
0: αιτία
2: το εγκεφαλικό συνήθως, αλλά και από όγκους μπορείς να το δεις. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι αυτά τα άτομα δεν έχουν πρόβλημα νοημοσύνης. Δεν το χάνουν όπως λέγαμε. Γιατί παλιά λέγαμε ο παππούς έπαθε εγκεφαλικό και το έχασε.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν το έχασε. Έχουν πλήρη γνωστική ικανότητα
0: και ομιλίας.
2: Οπότε αυτά τα άτομα μπορούν να αποφασίσουν, μπορούν να συμμετέχουν, μπορούν να κάνουν φίλους, μπορούν να είναι μέρος της κοινωνίας μας. Απλώς χρειάζεται και η κοινωνία να έχει την επίγνωση, αλλά και εμείς να έχουμε την επίγνωση το ότι είναι αφασία και θα πρέπει να συμμετέχουν. Έτσι λοιπόν η αφασία είναι κάτι καινούριο διαχείριση στην Ελλάδα. Ξεκινήσαν η εκπαίδευση της λογοθεραπείας πολύ πρόσφατα. Στην Πάτρα οι πρώτοι πτυχιούχοι βγήκαν στην αρχή αυτού του αιώνα. Αλλά από εκεί και πέρα
1: ήταν
2: το κίνημα...
1: δικοί σας φοιτητές είναι.
2: Οι περισσότεροι ναι. τουλάχιστον διδάσκω αφασία όλα τα χρόνια.
1: Και την πρωτοπορία την επιστημονική στη χώρα μας.
2: Ναι,
1: είναι
2: την πρωτοπορία. Ειλικρινά, να μην μιλήσω προσωπικά, αλλά ήμουν από τους πρώτους λογοθεραπευτές που μπήκε σε ένα νοσοκομείο και είπε τους νευρολόγους ότι ξέρετε υπάρχουν και λογοθεραπευτές και έφερα τους φοιτητές στην όλη σχέση αυτή με τον ασθενή. Άσχετα από αυτό, αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Τεχνόπολη είναι το Παγκόσμιο Συνέδριο Αποκατάστασης Αφασίας. Είμαστε περίπου στους 180 ερευνητές και κλινικοί από όλο τον κόσμο και τις 5 Υπήρους που παρουσιάζουμε όλα τα δεδομένα, τα καινούργια που έχουμε στην αποκατάσταση θεραπείας. ξεκινώντας από τη νέα τεχνολογία, το AI και πώς όλα αυτά έχουν δουλέψει στην καθημερινότητά μας.
0: Είναι βοηθητικά.
2: Μέχρι ένα σημείο ναι. Αλλά αν κοιτάξει παραπάνω τις έρευνες, ναι, μπορεί να σου παρέχουν κάποιες υπηρεσίες, να σε διευκολύνουν σε κάποια πράγματα, αλλά πίσω από όλα αυτά θέλει πολλή δουλειά. Γιατί όταν κάνεις μια κλινική δουλειά, υπάρχει και μια κλινική αιτιολόγηση από πίσω, μια κλινική σκέψη, που δεν νομίζω ακόμα είμαστε στη φάση ότι η μηχανή μπορεί να το κάνει, να την πράξει αυτή. Και είναι πολύ βασικό. Αλλά σίγουρα υπάρχουν αρκετά θετικά στοιχεία και πολύ μέλλον σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει για πολύ οι τεχνικές, οι καινούργιες θεραπείες, πόσο εντατικά πρέπει να γίνεται θεραπεία, γιατί μην ξεχνάτε το οικονομικό και το πολιτικό κομμάτι από πίσω πάντα.
0: Στη δημόσια υγεία δεν είναι
1: συμπεριλαμβάνεται
0: αυτή στην αποκατάσταση.
2: Ακριβώς.
0: Εδώ δεν υπάρχει αποκατάσταση κινητική. Δεν θα φτάσουμε στη λογοθεραπεία. Το ξέρω γιατί είχα τη μητέρα μου με εγκεφαλικό που είχε πειρα.
2: Και μετά αύριο είναι πιο πολύ το κομμάτι το ψυχοκοινωνικό. Δηλαδή πώς αυτά τα άτομα ενταχθούν, πώς η οικογένεια χειρίζεται το όλο κομμάτι της αφασίας, πώς εντάσσονται στην κοινωνία, σε δραστηριότητες κτλ. Μα δεν υπάρχει μόνο αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα και από πολιτικά και από την πολιτεία. Όχι να το πω στο οικονομικό κτλ. Και στάσεις που πρέπει να αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι.
1: Βέβαια, αντιλήψεις.
2: Αντιλήψεις και πώς να δημιουργήσουμε και το χώρο. Να πω ένα απλό παράδειγμα. Ένα άτομο με αφασία δεν μπορεί να διαβάσει πολλές φορές γιατί χάνεται ο λόγος στην ανάγνωση. Πόσα έντυπα του δημοσίου είναι προωθημένα για άτομα με αφασία?
1: Κανένα.
2: Πόσα κτίρια του δημοσίου είναι διαμορφωμένα για άτομα με αφασία? Πας σε ένα νοσοκομείο που είναι κάτι πολύ απλό και ρωτάς την πύλη, θέλω την τάδε κλινική, και σου λέει το άτομο που δεν είναι εκπαιδευμένο και δεν καταλαβαίνει, είναι ο παππούς, έχει το πρόβλημα, θα πας ευθεία δεξιά στον τρίτο διάδρομο, αριστερά θα ανέβεις στο δεύτερο όροφο και τα λοιπά, που δεν τα καταλαβαίνει
0: ούτε ο ίδιος.
2: Ακριβώς. Σκεφτείτε δηλαδή αυτή την ευαισθητοποίηση και η χώρη μας και η καθημερινότητά μας πόσο βοηθάει το άτομο με αφασία.
1: Σκεφτείτε όμως τι σημαίνει το ότι στην εποχή μας, και όχι μόνο σαν τις αφασίες, εγώ με την ελευθερία επειδή κινούμαστε σε διάφορους χώρους με πολύ δύσκολες καταστάσεις, τουλάχιστον έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση.
2: Πάρα πολύ.
1: Δηλαδή είναι τόσο αισιόδοξο το μήνυμα ότι εσείς εδώ σήμερα μας λέτε αυτό που είναι έξω όλοι αυτοί οι επιστήμονες και το συζητούν και προσπαθούν να βάλουν σε μία σειρά. Τις διεκδικήσεις, αν μη τι άλλο, δηλαδή το πώς η κοινωνία πρέπει να δει την αφασία.
2: Είμαι πολύ περήφανος προσωπικά γι' αυτό, όχι για την όλη διαδικασία. Είναι αυτό που είπα. Όταν επέστρεψα στην Ελλάδα από το εξωτερικό πριν 24 χρόνια, χτύπησα μια πόρτα να μπω σε ένα νοσοκομείο. Και έχουμε φτάσει τώρα, έχουμε τόσους φοιτές που δουλεύουν, υπάρχουν διδάκτορες που τελειώσαν εδώ, έχουμε κάνει μεγάλη πρόθεση και πλέον έχουμε ανοίξει κοινωνικά το θέμα αφασία. Και νομίζω θα κάνουμε πολλά παραπάνω στο επόμενο καιρό. Αλλά ταυτόχρονα θέλουμε και τη βοήθεια και την ευαισθητοποίηση του κοινού. Η ευαισθητοποίηση του κοινού είναι πάρα πολύ
0: σημαντικό. Θα είναι πολύ βοηθητική και θα ασκήσει και αυτό με τη δική του σειρά μια πίεση.
2: Σαφώς. Και αύριο κάνουμε και μια ωραία εκδήλωση ευαισθητοποίησης. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Αντί να κάνουμε ένα επίσημο δείπνο, θα έχουμε τα μπλουζάκια μας με την αφασία και θα πάμε να δούμε όλοι οι σύνδρομοι μια παράσταση στην Επίδαυρο.
1: Τέλεια.
2: Που συνδυάζουμε τον πολιτισμό με την επιστήμη. Και είναι ευκαιρία οι επιστήμονες να γνωρίζουν το ελληνικό πολιτισμό όπως πραγματικά είναι, σε μια πολύ ωραία εκδήλωση.
1: Κύριε Παπαθανασίου, πιστεύετε ότι κάποιος που έχει έναν δικό του άνθρωπο ή ο ίδιος έχει αυτό το πρόβλημα μπορεί να απευθυνθεί κάπου και να δει αυτές τις καινούργιες εξελίξεις που λέτε? Δηλαδή τώρα εσείς συγκροτείτε ουσιαστικά εδώ πέρα μια μεγάλη οικογένεια σκέψης πάνω και έρευνας πάνω στα νεότερα τα τελευταία. Δηλαδή κάποιος που μας ακούει, πού μπορεί να απευθυνθεί για να μάθει τις τελευταίες εξελίξεις, να δει αν μπορεί να βοηθηθεί ο άνθρωπός του περαιτέρω?
2: Σίγουρα θα πρέπει να βρει ένα λογοθεραπευτή εξειδικευμένο, το τονίζω αυτό, στα εγκεφαλικά ή στην αφασία που υπάρχει και οι περισσότεροι γνωρίζουν. Δυστυχώς δεν έχουμε δομές δημόσιες αυτή τη στιγμή που να έχουν κλινικές αφασίας πέρα από το κέντρο αποκατάστασης του ΕΚΑ, το οποίο έχει λογοθεραπευτές, αλλά δεν έχουν τα νοσοκομεία εξωτερικά ή ιατρία που να καλύπτουν ασθενείς με αφασία. Δυστυχώς δεν υπάρχουν. Υπάρχουν τα ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης που υπάρχουν, αλλά μέχρι εκεί. Οπότε ένας λογοθεραπευτής που είναι εξειδικευμένος να κάνει μια πλήρη αξιολόγηση.
0: Η πλειοψηφία ακόμα στην αποκατάσταση είναι κυρίως στα κινητικά και όχι τόσο στο λόγο.
2: 100%. Κοιτάξτε, να το πάρουμε από την πλευρά της αναπηρίας. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή τις λέξεις, αλλά τα άτομα μηδέτη.
1: Όχι, όχι, όχι. Τα άτομα με αναπηρία. Και δεν είναι απολύτως αποδεκτός ως όρος.
2: Αυτό θέλω να πω. Υπάρχουν διάφορα και ανάλογα νομίζω με το λόμπι που είχαν την πολιτική, κάποιοι έχουν κατορθώσει πολύ παραπάνω από άλλους. Τι θέλω να πω. Οι πρώτες αναπηρίες που κάναν και την ειδική εκπαίδευση ήταν τα προβλήματα όρασης και ακοής και τα ειδικά σχολεία, που τώρα αυτά κανονικά κλείνουν, γιατί με την τεχνολογία βάζουν κοχλιακά εμφυτεύματα και εντάσσονται σε κανονικά σχολεία.
0: Αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και δεν χρειάζονται ειδικά.
2: Σιγά σιγά αυτό το κομμάτι
1: θα λυθεί.
2: Είναι μια πρόοδος γι' αυτό. Μετά νομίζω η ομάδα με την κινητική αναπηρία και την πρόσβαση ήταν το άλλο κομμάτι που κατάφερε να έχει τα πεζοδρόμια, τις ράμπες, άσχετα τις χρησιμοποιούμε ή όχι. Αυτό είναι άλλο κομμάτι.
0: Και τις διαφυλάσσουμε.
2: Και τις διαφυλάσσουμε. Οπότε η επικοινωνία, η διαταραχή επικοινωνίας είναι κάτι πολύ καινούριο που έρχεται μετά. Και δεν νομίζω ότι ο κόσμος ακόμα ξέρει αυτές τις δυσκολίες.
1: Πραγματικά.
2: Οπότε υπάρχει και μια ιστορική παράμετρο το πώς χειρίζεται η κοινωνία και η πολιτεία.
1: Μακάρι να ήρθε και η ώρα της επικοινωνίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Και ελπίζουμε σε δημοσιεύσεις. Δηλαδή να κάποια από αυτά τα συμπεράσματα να τα δούμε δημοσιευμένα. Αφού είναι επιστημονικό συνέδριο, λέω, θα κάνετε κάποια δημοσίευση.
2: Πάντα κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Χαρά μου.

0: Η άλλη πόλη.
1: Νομίζω, Ελευθερία, ότι είναι η δεύτερη φορά που φιλοξενούμε τον ακαίο storyteller, τον κύριο Θεόδωρο Παπακώστα, κατά κόσμον, αλλά πάρα πολύ γνωστό, ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το nickname, το που ήδη ανέφερα, πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε, ναι, είναι το καινούριο του βιβλίο, κυκλοφορεί από την Key Books και τι είναι αυτό... είναι η ιστορία της μεγάλης Ελλάδας, της Magna Grecia, των αρχαίων ελληνικών αποικιών, δηλαδή στην κάτω Ιταλία και τη Σικελία, με τον τρόπο που ο δόκτωρ Θεόδωρος Παπακώστας ξέρει να την αφηγείται. Είπα τη μαϊκή λέξη, μια υπέροχη αφήγηση που χωρίς να χάνει την απόλυτη επιστημονική της άποψη και θέση και τεκμηρίωση, είναι από την άλλη εξαιρετικά ελκυστική. Αυτά θα πω εγώ, τα υπόλοιπα θα μας τα πείτε εσείς. Καλώς ήρθατε, κύριε Παπακώστα, χαιρόμαστε που σας έχουμε.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
3: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε μια άλλη ιστορία, έχουμε μια άλλη Ελλάδα. Και μάλιστα μια Ελλάδα που περνούσε στα βιβλία των σχολικών μας χρόνων λίγο στις υποσημειώσεις. Άντε ο πρώτος, ο δεύτερος αποικισμός. Και άντε και όντως, λίγο, ξέρω κι εγώ, η Σικελική Εκστρατεία.
3: Αυτό είναι το ωραίο. Το λυπηρό μεν, ότι δεν τη μάθαμε, αλλά και το ωραίο γιατί ενώ λίγα ή πολλά για την κλασική αρχαιότητα όλοι τα έχουμε ακούσει. Μάχη του Μαραθώνα, Περικλή,
1: ναι,
3: Αλέξανδρο.
1: Ναι.
3: Δεν θα έχουμε κάποια έκπληξη εκεί πέρα. Φανταστείτε να μπορούσατε να τα ξεχάσετε όλα αυτά και να τα ζήσετε πάλι από την αρχή. Με νέους χαρακτήρες, με νέους ήρωες, με νέους τυράννους, με νέες μάχες, νέους αγώνες για ελευθερία. Είναι συγκλονιστική η ιστορία της Μεγάλης Ελλάδος. Δυστυχώς δεν χωρούσε όλη τα σχολικά βιβλία. Mm-hmm. Έχουμε την τύχη και την ατυχία να έχουμε μια πολυχιλιετή πολιτιστική κληρονομιά. Mm-hmm. Επομένως δεν μπορούμε να τα στριμώξουμε και όλα τα σχολικά βιβλία. Αλλά δεν τελειώνει η μόρφωσή μας και η εκπαίδευσή μας και η εμπειρία μας στα σχολεία. Μπορούμε και ως ενήλικες να εξερευνούμε την αρχαιότητα.
1: Και εδώ έχουμε λοιπόν ένα παράλληλο πόλο. Δεν είναι απλά μια υποσημείωση η Magna Grecia, έτσι δεν είναι?
3: Όχι, ούτε καν. Είναι αντίστοιχη. Είναι σαν η άλλη μισή αρχαία Ελλάδα που δεν τη μάθαμε σε βάθος ποτέ. Απίστευτες πόλεις με ποικιλία, με συγκλονιστικές ιστορίες, είτε ιστορίες απλών ανθρώπων, είτε μεγάλων προσωπικότητων, πόλεμοι, πολιορκίες, φιλοσοφίες απίστευτες, επιστήμες, τέχνες, λογοτεχνία. Από πού ήρθαν σε επαφή οι Ευρωπαίοι με το αρχαίο ελληνικό πνεύμα πρώτη φορά? Από τους Έλληνες στη Magna Grecia.
1: Έτσι. Και εκεί οι ίδιοι οι Έλληνες, συνάντηση με άλλους λαούς.
3: Ναι.
1: Υπάρχει και αυτή.
3: Έχουμε τους περσικούς πολέμους, που είναι ουσιαστικά δύο πόλεμοι, δύο καλοκαίρια. Άλλαξαν τον κόσμο προφανώς και έπαιξαν τεράστιο ρόλο. Αλλά οι Έλληνες της κάτω Ιταλίας και της Σικελίας πάλευαν διαχρονικά με τους Καρχιδόνιους, οι οποίοι ήταν πολύ σκληρότεροι αντίπαλοι. Και όλες αυτές οι ιστορίες συγκλονίζουν. Η εικόνα που κάνει ο αρχαίος αφηγητής, που περιγράφει την πολιορκία του Σεληνούντα, που φεύγει ο Ιππέας μέσα στη νύχτα να προλάβει να ειδοποιήσει τις άλλες γειτονικές ελληνικές πόλεις να στείλουν βοήθεια γιατί κινδυνεύουν να πέσουν στη λέλαπα του Καρχιδονιακού στρατού, σε ανατριχιάζει, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς να μείνεις αμέτωχος όλο αυτό. Η φυγή των κατοίκων που έπρεπε από την πίσω πύλη να φύγουν και παίρνουν ό,τι μπορούσαν. Όποιος μπορούσε να κουβαλήσει δικό του άνθρωπο, τον έπαιρνε στους ώμους και έτρεχε να σωθεί. Ζωές ανθρώπινες, γεμάτες και πόνο και χαρά. Και παράλληλα μέσα στο αντίστοιχο πολιτιστικό θαύμα που δημιούργησε η κλασική αρχαιότητα.
1: Ουσιαστικά μας πηγαίνει σε μια άλλη Ελλάδα, μάλλον όχι, δεν μας πηγαίνει σε μια άλλη Ελλάδα, μας δείχνει ποια ήταν η Ελλάδα, ο ελληνισμός εκείνης περίοδου, που ήταν ένα δίκτυο που αν θυμόμαστε και από τους αποικισμούς ήταν η Μικρασία, ο κεντρικός ελλαδικός χώρος, και από την άλλη ήταν
3: η Magna Grecia, ναι.
1: Δηλαδή ένα άλλο δίκτυο βλέπουμε ξαφνικά μπροστά μας.
3: Ναι, δεν την είπαμε εμείς Μεγάλη Ελλάδα για να την τιμήσουμε. Από την αρχαιότητα ονομάζονταν.
1: Ναι. Αυτό ναι, το θυμάμαι και εγώ.
3: Ναι. Και ήταν πολύ δεμένο όλο αυτό και ζωντανό. Δηλαδή ότι οι περισσότεροι Λιμπιονίκες ήταν από τη Μεγάλη Ελλάδα. Ότι οι πρώτοι φιλόσοφοι, οι πιο επιδραστικοί επίσης, ο Πυθαγόρας, ο Εμπεδοκλής, ο Ζήνων, ο Ελεάτης, η Ελεατική σχολή φιλοσόφων, σκέψου, ολόκληρη σχολή. σε ένα περιβάλλον που ήταν και πρωτόγνωρο για αυτούς, δεν ήταν ο ίδιος ο τόπος από που ξεκίνησαν αυτοί οι άπικοι. Και όλοι οι αγώνες για να ρίξουν τους τυράννους, για να φέρουν τη δημοκρατία, η αγάπη που είχαν για το θέατρο και πώς επηρέασαν την κωμωδία, η γλυπτική τους, η κεραμική τους. Συγκλονιστικό το ότι υπάρχει μια δεύτερη αρχαία Ελλάδα που δεν τη διδαχτήκαμε σε βάθος ποτέ.
1: Για ένα κλασικό αρχαιολόγο σαν εσάς, που και το διδακτορικό σας νομίζω στην κλασική αρχαιολογία είναι.
3: Σωστά.
1: Το να μετακινηθείτε κι εσείς ερευνητικά προς αυτή την περιοχή, πόση δυσκολία είχε?
3: Έχει πάντα κάποια δυσκολία, αλλά ούτως ή άλλως, επειδή έχω και το μεταπτυχιακό μου στην προϊστορική αρχαιολογία και διδακτορικό στην κλασική, έχω μια εξοικείωση με όλη την αρχαιότητα γενικότερα. Προφανώς και είχε αυτό το βιβλίο πολλούς μήνες μελέτης πιο πριν, από τα εκατοντάδες και χιλιάδες επιστημονικά συγγράμματα, πλειάδα συναδέρφων, οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους όλοι για να μελετήσουν αυτούς τους αρχαιολογικούς χώρους, τους εκατοντάδες, έναν προς έναν. Και είναι πολύ σημαντικό να το λέμε και αυτό, ότι πίσω από κάθε αρχαιολογική γνώση υπάρχουν ζωές ολόκληρες ανθρώπων που αφιέρωσαν τη ζωή τους στο πεδίο.
1: Ναι, ναι, αφιερωματικές ζωές.
3: Μελετητών. Ναι, ναι, ναι.
1: Οι αρχαιολόγοι, αυτοί που επέμειναν σε ανασκαφές, πραγματικά αφιέρωσαν μια ολόκληρη ζωή.
3: Και είναι δύσκολο, παίρνει χρόνια η μελέτη, η δημοσίευση, χωρίς καμία υποστήριξη ούτε από κάποιο Ιταλικό ούτε από κάποιο ελληνικό κράτος ιδιαίτερα. Ας είμαστε και λίγο ειλικρινείς. Οι ανάγκες των κρατών πάνε αλλού στη σύγχρονη εποχή και δεν πάνε τόσο πολύ στην πολιτιστική κληρονομιά, δυστυχώς.
1: Μας θυμήσατε την τεράστια διασπορά του ελληνισμού, μιας περίοδου πολύ πολύ σημαντικής. Για όλο τον κόσμο θέλω να πω, άλλαξε ο κόσμος. Και ανανοηματοδοτήθηκε και με τη φιλοσοφική σκέψη όλος ο κόσμος. Φτάνουμε στον κόσμο που ξέρουμε σήμερα, γιατί υπήρξαν αυτοί οι τόποι και αυτοί οι άνθρωποι. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που το κάνατε βιβλίο για εμάς, δηλαδή εκλαϊκευμένη επιστήμη για ανθρώπους που έχουν τέτοια ενδιαφέροντα, αλλά δεν χρειάζεται να έχουν τελειώσει ούτε το ιστορικό αρχαιολογικό, ούτε να έχουν μάστερ στην ιστορία, ούτε τίποτα.
3: Μα δεν υπήρχε ούτε στην ελληνική ούτε στην παγκόσμια βιβλιογραφία ένα βιβλίο που να σε εισάγει απλά και εύκολα σε όλη την ιστορία αυτών των ελληνικών απικιών της Magna Graecia. Δηλαδή ένιωσα ότι υπήρχε και ανάγκη για αυτό το βιβλίο.
1: Ότι υπήρχε ένα κενό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπακώστα. Ευχαριστούμε θερμά.
3: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: αριθμούς. Από το 1 στο 78.
1: Έσκησε το βιβλίο.
0: Ναι.
1: Κουμάντου, επειδή την Κυριακή θα βρεθούμε, θα είμαι φίλη σου.
0: Το νου σου.
1: Ναι. Θα πάω στο 29.
0: Αυτό είναι για τις φίλοι μου.
1: Ναι. Not.
0: Ναι. Λοιπόν, το 29 είναι η ανθή που αριθμός σας λήγει σε 86.
1: Και μετά θα σε πάω και στο 64.
0: Σιγά τη φιλία.
1: Ναι, άμα ήταν έτσι φιλίες.
0: Ναι. 64, λοιπόν, είναι η αγγελική που αριθμός σας λήγει σε 84.
1: Ντάμε σπαθή τέλος για σήμερα, Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Και Ελευθερία Κουμάντου, Σάββας Κόκκινος στην παραγωγή της εκπομπής μαζί με την Καλλιόπη Ασλανίδη, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές, ο Βαγγέλης Δημακόπουλος στην ηχοληψία, η Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Και Στέλιος Χαραλαμπόπουλος σε λίγο εδώ για τον ελληνικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2.
0: Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο.
1: Αύριο πάλι λίγο μετά τη μία.
0: Μόνοι μου.
1: Σε λίγο εδώ για τον ελληνικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2.
0: Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο.
1: Αύριο πάλι λίγο μετά τη μία.

0: Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Το άγχος αποτελεί πλέον μέρος της καθημερινότητας για πολλούς ανθρώπους. Οι ειδικοί όμως επισημαίνουν ότι υπάρχουν απλοί και φυσικοί τρόποι που μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση της έντασης και της ανησυχίας, πάντα συμπληρωματικά και όχι ως υποκατάστατο της ιατρικής φροντίδας όταν αυτή χρειάζεται. Πρώτο σύμμαχος είναι η άσκηση. Ακόμη και μία προπόνηση μπορεί να βελτιώσει προσωρινά τη διάθεση, ενώ η τακτική σωματική δραστηριότητα έχει συνδεθεί με μακροχρόνια μείωση των συμπτωμάτων. Ενθαρρυντικά είναι και τα στοιχεία για το χαμομήλι. Μελέτες δείχνουν ότι μπορεί να ανακουφίσει συμπτώματα γενικευμένης αγχώδους διαταραχής, αν και οι περισσότερες έρευνες βασίζονται σε εκχυλίσματα και όχι στο απλό αφέψιμα. Θετικά αποτελέσματα έχουν καταγραφεί επίσης για το βελονισμό, ο οποίος φαίνεται να μειώνει τα συμπτώματα άγχους, ιδιαίτερα τις πρώτες εβδομάδες θεραπείας. Παράλληλα, έρευνες δείχνουν ότι τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, που βρίσκονται κυρίως στα λιπαρά ψάρια και στα συμπληρώματα ιχθυελαίου, ενδέχεται να έχουν θετική επίδραση και στη διάθεση. Ακόμη και η συνειδητή συγκέντρωση σε απλές καθημερινές δραστηριότητες, όπως το μαγείρεμα ή το περπάτημα, μπορεί να λειτουργήσει ως μια πρώτη μορφή εξάσκησης του νου, συμβάλλοντας στη διαχείριση του άγχους και στη βελτίωση της ψυχικής ευεξίας.
2: Η ώρα είναι 2.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 5η 2 Ιουλίου και μόλις ξεκινάει το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2. Η πραγματικά άνανδρη επίθεση στη Θεσσαλονίκη με τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο μιας άτυχης ηλικιωμένης γυναίκας φέρνει για μια ακόμη φορά στο προσκήνιο τα θέματα ασφάλειας στη χώρα μας. Έχω την αίσθηση ότι μετά την ακρίβεια και το στεγαστικό, η ασφάλεια αποτελεί έναν ακόμη πονοκέφαλο για την κυβέρνηση, καθώς κατ' εμέ και σε αυτόν τον τομέα διαπιστώνεται αν μη τι άλλο ένα έλλειμμα. Μπορεί να καυχόνται ότι τελείωσαν με το θέμα της βίας στα γήπεδα και ίσως να είναι και έτσι σε μεγάλο βαθμό. Αυτή όμως η βία έχει μεταφερθεί εκτός γηπέδων, με σειράξεις και κυνηγητά σε δρόμους και μαχαιρώματα για το ποιος έχει την κυριότητα μιας πλατείας. Την ίδια ώρα στην νεανική παραβατικότητα δεν λέει να μπει φρένο. Τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων είναι σχεδόν καθημερινά και έξω από σχολεία, ενώ γυναικοκτονίες και δολοφονίες γεμίζουν καθημερινά το αστυνομικό δελτίο. Προφανώς και κάποιος έχει την ευθύνη για αυτή την κατάσταση. Και είναι απορίας άξιων γιατί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ένας έμπειρος πολιτικός, αρκείται στα ευχολόγια και δεν νομίζω να του αρέσει να σκάνε στα χέρια του τέτοιου είδους καταστάσεις. Εκτός αν έχουν μείνει στις δάφνες, λέω εγώ, από την πάταξη της βίας εντός των γηπέδων και θεωρούν ότι έλυσαν και το θέμα της βίας και της εγκληματικότητας γενικότερα. Αν είναι έτσι, πάω πάσο. Στη ρύθμιση του ήχου η Εύη Ρεντίφη, στην παραγωγή Νίκος Λιμπερόπουλος, Σάββας Κόκκινος και Καλλιόπη Ασλανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Αρκουμάνη και Πέμη Παναγοπούλου και στο μικρόφωνο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Οριστικό τέλος στις περικοπές των συντάξεων Χειρίας βάζει κυβέρνηση καταργώντας το πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου. Παράλληλα, σύμφωνα με την Νίκη Κεραμέως, οι δικαιούχοι δύο εθνικών συντάξεων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τα ποσά που λάμβαναν έως σήμερα. Θέμα ορών φαίνεται να είναι η σύλληψη των δραστών των τριών επιθέσεων με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη με τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Σε ομάδα ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου επικεντρώνονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής. Τουλάχιστον τρία τα άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση φαίνονται σε βιντεοληπτικό υλικό να κινούνται με δύο μηχανές. Το μήνυμα της μηδενικής ανοχής εκπέμπει κυβέρνηση και αντιπαράθεση πάντως με την αντιπολίτευση μετά την ομόθυμη καταδίκη. Κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στην τρομοκρατία στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης από τη Νέα Δημοκρατία. Σε εξέλιξη έλεγχοι και πραγματογνωμοσύνες για τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Στο σημείο το πρωί και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος μιλώντας στον Αθήνα 984, τόνισε μεταξύ άλλων ότι ο Δήμος βρίσκεται σε επαφή με Airbnb για άμεση διάθεση χώρων στις οικογένειες που έχασαν τα σπίτια τους. Στην καθημερινότητα των πολιτών εστιάζει το Πασόκ στη Βουλή διαδοχικές ερωτήσεις για Ταμείο Ανάκαμψης και Ακρίβεια. Σταθερά για τον Ιούλιο τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος στα 17,3 λεπτά ανά κιλοβατόρα η μέση τιμή, με το βλέμμα πάντως και στις υψηλές θερμοκρασίες. Ένα ακόμη θαύμα στη Βενεζουέλα.

0: Εντοπίστηκε ζωντανός μετά από 8 ημέρες κάτω από τα συντρίμια άντρας ηλικίας περίπου 40 ετών. Συνεχίζονται οι προσπάθειες απεγκλωβισμού του. Στάση εργασίας της ΠΟΕΔΗΝΕΟΣ στις 3 και 24 ώρες απεργία πανελλαδικά. Ζητούν την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά όλων των εργαζόμενων στην υγεία. Ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την ίσια αμοιβή ανδρών και γυναικών. Μετ' εμποδίων αύριο τα δρομολόγια πλοίων από Ραφίνα προς Κυκλάδες και Εύβοια λόγω της 24 ώρες απεργίας της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει προκαλέσει περισσότερα από 2 εκατομμύρια θύματα, νεκρούς, τραυματίες και αγνοούμενους μεταξύ των στρατιωτικών και από τις δύο πλευρές, σύμφωνα με έκθεση αμερικανικού Think Tank. Ολοκληρώνεται σταδιακά το puzzle των 16 του Μουντιάλ στις 10 Ισπανία-Αυστρία, στις 2 Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία. Και ο καιρός γενικά αίθριος με πιθανότητα βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα αύριο στην Αττική. Θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμοί Κελσίου, 32 αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται σύμφωνα με πληροφορίες οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τις 3 εμπριστικές επιθέσεις στις πολυκατοικίες όπου διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με τραγικό απολογισμό μία νεκρή. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι οι δράσεις των επιθέσεων προέρχονται από τον λεγόμενο αντιεξουσιαστικό χώρο. Και να πάμε στο Δημήτρη Πέρο να μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Ναι, έτσι έχουν τα πράγματα. Φαίνεται ότι η αντιτρομοκρατική έχει προχωρήσει αρκετά τις έρευνες όσον αφορά τους δράστες της τριπλής αυτής της επίθεσης. Η εικόνα που έχουμε, Στέλιο, είναι ότι η αστυνομία τρομοκρατική έχει μια εικόνα για το ποιοι χτύπησαν και ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτή την τριπλή επίθεση. Ωστόσο, το δύσκολο κομμάτι σε αυτές τις περιπτώσεις, Στέλιο, είναι
0: η ταυτοποίηση ουσιαστικά
1: ακριβώς και να μπορέσει να στηθεί μια δικογραφία η οποία θα σταθεί μπροστά στο δικαστήριο, προκειμένου οι κατηγορίες να αποδοθούν έτσι όπως πρέπει, διότι πλέον μιλάμε για...
0: Αφού υπάρχει θάνατος, μιλάμε πλέον για άλλου είδους κατηγορίες, έτσι.
1: Είναι πολύ, πολύ σοβαρή υπόθεση, οπότε και τα στοιχεία που πρέπει να συλλέξει η αστυνομία πρέπει να είναι αδιάστηστα για τους δράστες αυτής της επίθεσης.
0: Θέλουν να δέσουν ουσιαστικά, δηλαδή, Δημήτρη, τη δικογραφία με έναν τρόπο, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, και αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι, διότι τα εύκολα είναι ότι από το βιντεολογικό υλικό που έχει συγκεντρώσει η αστυνομία φαίνεται να έχουν αποτυπωθεί τουλάχιστον 3 άτομα να κινούνται σε αυτή την επίθεση, τουλάχιστον να κινούνται με μία μηχανή, ένας φαίνεται να είναι ή δύο ή τσιλιαδόροι. Η αστυνομία ωστόσο πιστεύει ότι πίσω από αυτούς τους 3 κρύβονται και άλλα άτομα. Ουσιαστικά στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει μια ομάδα αντιεξουσιαστών η οποία είναι πολύ ενεργή στην Θεσσαλονίκη με συμμετοχή σε σοβαρά επεισόδια και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, και εκτός αυτού φαίνεται να συμμετείχαν ενεργά σε τουλάχιστον 2 μακροχρόνιες καταλήψεις εντός και εκτός του Πανεπιστημίου το Αριστοτέλειο, οι οποίες εκενώθηκαν τα τελευταία χρόνια μετά από αστυνομικές επιχειρήσεις, έγιναν επανακαταλήψεις, ξανά εκενώθηκαν και είχαν δημιουργηθεί μια μεγάλη ένταση με τις συγκεκριμένες ομάδες, με τις αστυνομικές αρχές. Είχαμε συνεχείς εντάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται να κινούνται οι έρευνες της αστυνομίας. Πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν και τα εγκληματολογικά εργαστήρια, τα ευρήματα που έχουν εντοπιστεί από τα σημεία των επιθέσεων, τα υπολείμματα δηλαδή των εμπριστικών μηχανισμών, μήπως εκεί μπορέσουν να ταυτοποιήσουν από γενετικό υλικό ή από δακτυλικά αποτυπώματα κάποιους από τους δράστες. Φυσικά από την άρση που θα γίνει του τηλεφωνικού απορρίτου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν ενεργοποιηθεί συγκεκριμένες τηλεφωνικές γραμμές από τα σημεία των επιθέσεων. Και το τρίτο κομμάτι σοβαρό, Στέλιο, είναι από τις κάμερες ασφαλείας, αν μπορεί να χαρτογραφηθεί το δρομολόγιο που ακολούθησαν οι δράστες, πριν δηλαδή από πού ξεκίνησαν και έφτασαν στους στόχους, και τελικά που κατέληξαν, προκειμένου θα δώσει σημαντικά στοιχεία αν μπορεί να εντοπιστεί το κλεισφύγετο των δραστών και αν εκεί υπάρχει κάποιο είδους γιάφκα, να το πούμε έτσι, αν δηλαδή υπάρχουν υλικά δηλαδή για τέτοιου είδους επιθέσεις. Να πούμε ότι οι εμπριστικοί μηχανισμοί ήταν απλοί. Από ένα γκαζάκι που πάνω στο οποίο είχαν κολλήσει ένα μπουκάλι με κάποιο έφλεκτο υλικό, προφανώς κάποια βενζίνη, να το πούμε έτσι.
0: Πάντως οι εκρήξεις για απλούς μηχανισμούς, Δημήτρη, γιατί βλέπουμε και από τα βίντεο που έρχονται στο φως δημοσιότητας, ήταν πολύ δυνατές, έτσι, πολύ ισχυρές οι εκρήξεις, ειδικά η τελευταία ίσως.
1: Ναι, Στέλιο, ήταν αυτό που λέμε το γκαζάκι, το μπουκάλι με το έφλεκτο υγρό, ίσως και κάποια δυνατή κροτίδα για να ενισχύσει την ισχύ του εμπριστικού αυτού μηχανισμού. Η πιο σοβαρή επίθεση ήταν αυτή, όπως είπες, η τελευταία, όπου είχαμε και την άλλη γυναίκα από τα γκάματα που έχασε τη ζωή της, όπου εκεί ο εμπρηστικός μηχανισμός μπήκε στην πιλωτή ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα. Το γεγονός ήταν πολύ μικρός ο χώρος και τα αυτοκίνητα που ανεπλέγησαν ενίσχυσαν την ένταση της φωτιάς, σημειώθηκαν και έκρηξης από τα αυτοκίνητα και δυστυχώς εκεί τραυματίστηκαν, είχαμε 5 τραυματίες σε συγκεκριμένη πολυκατοικία και τον σοβαρό τραυματισμό της 70χρονης, η οποία μετά από λίγες ώρες άφησε την τελευταία της πνοή.
0: Δημήτρη, αν έχεις εικόνα, υπάρχει κάποια εικόνα για τους υπόλοιπους τραυματίες? Είναι ίσως σε καλύτερη κατάσταση?
1: Ναι, είναι σε καλύτερη κατάσταση. Ελαφρά τα γκάματα, δεν υπάρχει κίνδυνος ζωής.
0: Αυτό είναι σημαντικό.
1: Όσο χρειαστεί, τουλάχιστον για ίσως και σήμερα, να παραμείνουν στο νοσοκομείο. Αυτό που λένε, Στέλιο, που είπε και η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας στη τηλεοπτική της συνέντευξη, η κυρία Δημογλίδου, είναι ότι ίσως έχουμε εξελίξεις, όχι δεν είναι θέμα ημερών, αλλά θέμα ωρών, όπως είπε, δηλαδή ίσως και εντός της ημέρας έχουμε κάποιες ανακοινώσεις από την αστυνομία, αν όχι συλλήψεις, ίσως κάτι άλλο που θα δώσει ότι, ότι υπάρχει κάποια εξέλιξη στις έρευνες. Στις έρευνες συμμετέχουν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, θα έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική, συμμετέχουν όμως στελέχη και του ελληνικού FBI που είναι πολύ έμπειρα στελέχη και φυσικά άλλες υπηρεσίες στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συνδράμουν και να μπορέσουν να ταυτοποιήσουν, να φτάσουν στην ταυτοποίηση των δραστών αυτών και τη δολοφονική, όπως αποδείχθηκε η επίθεση.
0: Δημήτρη, αν έχουμε κάτι νέο μέσα στο δελτίο, εδώ είμαστε, παίρνεις και τα ξαναλέμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα μηνύματα μηδενικής ανοχής εκπέμπει η κυβέρνηση στον απόϊχο των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ενώ η Νέα Δημοκρατία απευθύνει κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στην τρομοκρατία στις 7 το απόγευμα έξω από το νοσοκομείο Ιπποκράτειου στη Θεσσαλονίκη. Να ακούσουμε αρχικά ένα απόσπασμα των όσων είπε ο κ. Μαρινάκης.
2: Το μήνυμα που στέλνουμε είναι σαφές. Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει. Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί. Όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκουλές, τόση αξία έχει και να πέφτουν οι μάσκες. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων, με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις αυτές κάθε φορά. Όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες. Όσοι όταν μετατρέπονταν οι καταλήψεις σε βιβλιοθήκες ήταν με τις βαριοπούλες. Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλειών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις Μολότοφ, με το σκεπτικό ότι, όπως ανατριχιαστικά έχει υποθεί, είναι επικίνδυνες ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος, ενώ τάσσονται απέναντι σε κάθε παρέμβαση αυστηροποίησης του ποινικού κώδικα. Αυτοί που επιτίθενται με κάθε τρόπο στις γυναίκες και τους άνδρες ελληνικής αστυνομίας όταν κάνουν τη δουλειά τους. Η πολιτεία, ανεξαρτήτως κομμάτων, για πολλά χρόνια ανέχτηκε τέτοιες συμπεριφορές, ειδικά από το ένα άκρο.
0: Απόστολε Χονδρόπουλε, καλό μεσημέρι. Ήταν ένα δείγμα αυτών που ακούσα, αυτών που είπε ο κ. Μαρινάκης. Αν ήταν και οι υπόλοιπες δηλώσεις που έκανε τόσο επιθετικές και τόσο καυστικές, έχω την αίσθηση ότι πρέπει να γίνει λίγο ροντέο σήμερα η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, έτσι.
3: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Πράγματι ήταν σε πολύ σκληρή γραμμή ο κ. Μαρινάκης και στην συνέχεια απαντώντας μια σειρά ερωτήσεων βεβαίως για το ζήτημα αυτό με αιχμές, Στέλιο, θα σου έλεγα που αφού ξεκινούσαν, βεβαίως ακούσαμε για την άκρα αριστερά, αφορούσαν στη στάση της αριστεράς απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, άγγιζαν και την κεντροαριστερά, θα σου έλεγα, αλλά έφταναν μέχρι και την κυβέρνηση Καραμανλή.
0: Φτάσαμε μέχρι εκεί,
3: το 2008 ακριβώς. Να τα πάρουμε από την αρχή. Καταρχάς, αυτό που είπε ο κ. Μαρινάκης είναι ότι από ό,τι φαίνεται ήταν αντίπεινα, επειδή βρέθηκε μια κυβέρνηση με καθυστέρηση δεκαετιών να βγάλει όλους αυτούς τους εγκληματίες, τα κακοποιητικά στοιχεία της άκρας αριστεράς από τα πανεπιστήμια, όπως υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι κάθε αυτουργός ενέργειας τέτοιας που έχει πάει σε σπίτι να βάλει καζάκια και πρέπει να οδηγείται στην δικαιοσύνη και δεν πρέπει να υποτιμούμε ούτε τις επιθέσεις με τρικάκια. Πάντως διευκρίνησε ότι δεν σχετίζει νομικά και ποινικά όλες αυτές τις ενέργειες με αυτούς που ανέχονταν, όπως είπε χαρακτηριστικά, ότι είναι μια κουβέντα η νομική, η δικονομική που έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη και μια η πολιτική και το ότι υπήρξε ανοχής πάντα με την κυβέρνηση τέτοιων συμπεριφορών και ότι γινόταν λόγος για παρέμβαση, ακτιβισμό, λέξεις οι οποίες όπως το τόνισε αρκετές φορές ο κ. Μαρινάκης δεν θα ήθελε να ξανακουστούν στο δημόσιο διάλογο για τέτοιου είδους συμπεριφορές. Τώρα, ερωτήθηκε ειδικά για την αριστερά ότι έχουν υπάρξει δηλώσεις καταδίκης από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, από όλα τα κόμματα της αριστεράς. Τι άλλο θα περίμενε η κυβέρνηση να αυτομαστιγωθεί όπως έτσι χαρακτηριστικά υπόθηκε. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι είναι αυτονόητες οι καταδίκες και σωστά έγιναν από όλα τα κόμματα πλην ενός, όπως είπε, πλην της κυρίας Κωνσταντοπούλου, την οποία μάλιστα καταλαβαίνει ότι σήμερα έκανε μια σειρά απαράδεκτων δηλώσεων και πρόσθεσε: εμείς δεν θέλουμε αυτομαστίγωμα, αλλά να πέσουν οι μάσκες γιατί είναι πολύ αργά για δάκρυα ή για κάποιους. Και επανέλαβε ουσιαστικά αυτό το σκεπτικό που ακούσαμε, προσθέτοντας και κάποια άλλα στοιχεία ότι, και κάποια άλλα επιχειρήματα. Ότι όταν προσπαθείς, όπως είπε, να συσχετίσεις τη δολοφονία ενός ανθρώπου με τον πρωθυπουργό της χώρας για να εξοργήσεις τον κόσμο να βγει στην πλατεία, όταν λες δεν πειράζει, έγινε μια κατάληψη στην τάδε σχολή, είναι απόφαση του φοιτητικού συλλόγου και σε πιο σοβαρό κράτος διαρωτήθηκε, νομιμοποιείται οποιοδήποτε φοιτητικό σύλλογος να πάρει απόφαση για παράνομη πράξη. Αναφέρθηκε σε δημόσια κτίρια που ήταν υποκατάληψη και υποστήριξε ότι όλα αυτά τα κόμματα σε αυτές τις μάχες του αυτονόητου. Ήταν, μάλλον διαρωτήθηκε όλα αυτά τα κόμματα σε αυτές τις μάχες του αυτονόητου, ήταν με την νομιμότητα, με τις εκενώσεις ή με τις καταλήψεις.
0: Πάντως, Απόστολε, για να σε διακόψω, δεν έχω ακούσει άλλοτε σε αντίστοιχη περίπτωση τόσο υψηλούς τόνους, έτσι.
3: Ναι, είναι. Πραγματικά, ουσιαστικά όλοι αυτό το ζήτημα, αυτή η τραγική εξέλιξη, ουσιαστικά βλέπουμε την ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος με ουσιαστικά τον τόνο να δίνει χθες το βράδυ ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής, ο κ. Κερανάκης, με τις δηλώσεις και την αντιπαράθεση που υπήρξε και με το κόμμα του κ. Τσίπρα. Αλλά σήμερα, νομίζω, έτσι με πάρα πολύ ξεκάθαρο τρόπο την σκητάλη πήρε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως έλεγα, έφτασε η κριτική μέχρι τα γεγονότα του 2008 και μάλιστα είπε
0: λέμε για την υπόθεση Γρηγορόπουλου τότε, έτσι.
3: Εκείνο το βράδυ ήταν μια κακή νύχτα όχι μόνο για τη χώρα αλλά και για τη Νέα Δημοκρατία. Είπε ότι είχαμε και εμείς πολλές ευθύνες. Ότι τώρα δεν υπάρχει ούτε χώρος ούτε χρόνος για τέτοιες συμπεριφορές. Ότι η εφαρμογή του νόμου δεν είναι ακροδεξιό, είναι απαραίτητο συστατικό στοιχείο στη δημοκρατία μας. Ότι επίσης ότι καλές και σημαντικές, όπως είπε, είναι οι ανακοινώσεις, αλλά δεν θα ξεχάσουμε και τις πολλές φορές που ο χώρος της αριστεράς και κάποιες φορές και της κεντροαριστεράς φοβόταν να καταδικάσει τους εγκληματίες, επιτίθεντος στην ελληνική αστυνομία, δικαιολογούσε τέτοιες συμπεριφορές και τέτοιες συμπεριφορές τις δικαιολογούσε και ο δικός μας πολιτικός χώρος. Έκανε ότι δεν έβλεπε και δεν είχε την απαραίτητη πολιτική βούληση να τους στείλει στη δικαιοσύνη.
0: Ναι, μένει πάντως να δούμε, Απόστολε, συγγνώμη, αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση από τον κύριο Καραμαλή για όλα αυτά που είπε ο κύριος Μαρινάκης.
3: Να δούμε αν με κάποιο τρόπο συμβεί κάτι τέτοιο. Πάντως ρωτήθηκε ειδικά για τον κύριο Καραμαλή ότι τι θεωρεί πλέον ότι έπρεπε να κάνει τότε ο κύριος Καραμαλής, να κατέβαζε το στρατό, όπως ρωτήθηκε χαρακτηριστικά, με βάση εισηγήσεις που γίνονταν τότε. Γιατί Στέλιο, είμαστε και στο ρεπορτάζ, θυμόμαστε και τις μέρες έξω από το Μεγάλο Μαξίμου. Και στο σημείο αυτό ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι δεν αναφέρεται στον πρώην Πρωθυπουργό, αλλά επιχειρησιακά σε αυτούς που είχαν την ευθύνη σε επίπεδο προστασίας του πολίτη να τηρήσουν τον νόμο.
0: Ο κύριος Παυλόπουλος ήταν τότε υπουργός προστασίας του πολίτη, ποιος ήταν?
3: Ναι, ο κύριος Παυλόπουλος. Και βέβαια και πρόσθεσε ότι και αυτά τα ερωτήματα μπορεί κάποιος να τα απευθύνει και σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν τότε ένα μαγαζί και το κράτος δεν μπορεί να κοιτάει με απάθεια και έχει υποχρέωση όλους αυτούς να τους στέλνει στη δικαιοσύνη. Για τη συγκέντρωση να πούμε ότι στις 7 το βράδυ σήμερα η Νέα Δημοκρατία έχει καλέσει συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο στην Θεσσαλονίκη. Θέλουμε να εκφραστεί, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, τόσο εδώ. Και αυτό είναι κάτι που δεν έχει κομματικά χαρακτηριστικά και είναι αυτονόητο ότι πρόκειται για ένα κάλεσμα που απευθύνεται σε όλη την κοινωνία. Μάλιστα. Να προσθέσω επίσης ολοκληρώνοντας, θέλω ότι μέσα σε όλο αυτό το σκεπτικό που ανέπτυξε την επιχειρηματολογία ο κ. Μαρινάκης, ενέταξε και την υπόθεση με τα προσφυγικά. Λέγοντας μεταξύ όλων των επιχειρημάτων, αναφερόμενος και σε όσους λένε δεν πειράζει που ήταν υποκατάληψη τα προσφυγικά, τι θα κάνουμε με τους ανθρώπους αυτούς, σοβαρά διερωτήθηκε ο κ. Μαρινάκης. Σκεφτείτε να ήταν υποκατάληψη από ακροδεξιά οργάνωση ένα δημόσιο κτίριο, θα λέγαμε και πολύ σωστά να τους πετάξουμε έξω. Εδώ κάνουμε συναυλίες γιατί επιτέλους έρχεται η περιφέρεια Αττικής και μια κατάληψη παράνομη από ακροαριστερού στην κάνει κοιτώνες φιλοξενίες για καρκινοπαθείς. Και αντί να πούμε, σύμφωνα πάντα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, όλοι ότι και αργήσατε ως κράτος, κάποιοι κάνουν συναυλίες και πορείες γι' αυτό. Και ρωτήθηκε όμως, πρέπει να σου πω και για απάντηση της Κομισιόν, η οποία διαψεύει χρηματοδότηση σε σχέση με τη μεταμόρφωση των προσφυγικών. Ο κ. Μαρινάκης επικαλέστηκε αρνία ότι δεν γνώριζε τόνις, ότι δεν είναι υπόψη του κάποια τέτοια τοποθέτηση από την Κομισιόν, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο είπε είναι ότι η εκένωση ενός χώρου που ανοίξει στο δημόσιο από αυτούς που το καταλαμβάνουν παράνομα δεν πρέπει να εξαρτάται από καμία χρηματοδότηση, όπως είπε. Και ερωτηθείς αν θα ακούσει, θα ακούσουν τελικά οι εκκλήσεις να παγώσει το σχέδιο και να υπάρξει διαβούλευση. Απάντησε κατηγορηματικά όχι, δεν πρόκειται να ακούσουμε κανέναν ο οποίος ζητά κάτι που είναι παράνομο, όπως ανέφερε.
0: Τώρα, Απόστολε, επανήλθε στο θέμα, επανήλθε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και το θέμα των δηλώσεων φεύγα τη επιστολή προ τον κύριο Μητσοτάκη για να, για να επιστρέψει ο κύριο Σαμαρά. Είχαμε κάτι δηλώσει τη κυρία Ράπτη και του κυρίου Πέτσα να φύγει ο κύριο Φεύγα από τη Νέα Δημοκρατία, να μην μείνει στη θέση του.
3: Ρωτήθηκε για δηλώσει του κ. Πέτσα και τη κ. Ράπτη ότι δεν γίνεται να μένει στη θέση του. Νομίζω ότι η τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου είναι και αυτή στην κατεύθυνση της, θα έλεγε κανείς, του αδειάσματος των τοποθετήσεων του γραμματέα πολιτικού σχεδιασμού. Είπε ο κ. Μαρινάκης ότι δεν είναι παράλογες τοποθετήσεις του κ. Πέτσα και της κ. Ράπτη. Και και τόνισε ότι δεν θα μείνει στην ουσία των όσων είπα, αλλά στον τρόπο, αναπτύσσοντας ένα σκεπτικό ότι στην Δημοκρατία ακούγονται όλες οι απόψεις, αλλά με έναν τρόπο που αρμόζει, λειτουργούν τα όργανα. Ο κύριος Φεύγας ανήκει στο διαγραμματιακό και καλό είναι όταν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις να εκφράζονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο ουσιαστικά μέσα στα όργανα. Αυτή την επιχειρηματολογία ανέπτυξε.
0: Γιατί πάντως αυτό δεν είχε γίνει στις αρχές που έκανε τη δήλωση. Πέρασαν κάποιες ημέρες πάντως για να γίνει τώρα μια ουσιαστικά καταδίκη εντός πολλών εισαγωγικών ή μια αποδοκιμασία αυτής της επιστολής και της δήλωσης του κυρίου Φεύγα, τέλος πάντων.
3: Εντάξει, η αλήθεια πάντως είναι από την αρχή και η αρχική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου ήταν σαφώς με αποστάσεις από το πώς είχε πει ο κύριος Φεύγα.
0: Είχαμε και ένα δείπνο τριών βουλευτών με τον κύριο Σαμαρά που και εκεί ίσως είχαμε...
3: Επειδή αναφερόταν τότε ο κύριο Φεύγα, θυμόμαστε και στο θέμα τη διαγραφή του κύριου Σαμαρά. Υπήρξε τουλάχιστον σήμερα πληροφορία, ρωτήθηκε για αυτά τα δημοσιεύματα ο κύριο Μαρινάκη και ένα ανησυχία το ενδεχόμενο βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία. Υπό την ανησυχία του να μην εκλεγούν να ακολουθήσουν τον πρώην πρωθυπουργό, τόνισε ότι δεν έχουμε καμία τέτοια ανησυχία και ούτε γίνονται αυτά με ένα φαγητό όπω είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικό εκπρόσωπο.
0: Απόστολε, ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη εφαρμογής της τάξης και βγαίνει επιθετικά για να αποφύγει την κριτική. Αυτό υποστήριξε ο Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής και υπεύθυνος του τομέα εθνικής άμυνας του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στον Αθήνα 984, τους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
4: Αυτές οι επιθέσεις είναι συχνές και από άλλες οργανώσεις τρομοκρατικές.
5: Και στην Αθήνα, σωστά.
4: Υπήρχε Ρουβίκονα και τα λοιπά. Και όλοι παραμένουν ασύλληπτοι, ατιμόρυτοι και η ζωή συνεχίζεται. Αν φοβάται ο Έλληνας πολίτης ενώπιον του ελληνικού δικαστηρίου να πει την αλήθεια, συγγνώμη, τότε το παιχνίδι έχει χαθεί προβολού. Ότι είναι ευθύνη της κυβέρνησης και των αρμόδιων υπουργείων το να μπορεί να εξαρθρώνει αυτές τις δημοκρατικές ομάδες και να τις αποτρέπει από το να κάνουν αυτές τις εγκληματικές ενέργειες, νομίζω δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Είναι αυτονόητο. Το γιατί μετά από 7 χρόνια αυτό δεν γίνεται, αυτό θα πρέπει ο κ. Μητσοτάκης πιθανόν να κάνει την αυτοκριτική του πρώτα, όταν μιλάει για υποκριτικές καταδίκες, γιατί ο πτώνης από την κυβέρνηση δεν περιμένει να περιγράφει ή να καταδικάζει γεγονότα. Περιμένει να παρεμβαίνει, να νομοθετεί και να εφαρμόζει τους νόμους ώστε να αισθάνεται ασφάλεια, να αισθάνεται τάξη, να αισθάνεται ηρεμία και σίγουρος για τη σωματική δευτερότητα.
0: Πάμε λοιπόν και στο ΠΑΣΟΚ. Στη Βουλή αναμένεται να μεταφέρει τη μάχη της καθημερινότητας με δύο διαδοχικές ερωτήσεις που κατέθεσε για Ταμείο Ανάκαμψης και Ακρίβεια. Ο Παναγιώτης Θοδρόπουλος θα μας πει περισσότερα. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, φέρνει τα δύο σοβαρά θέματα και κυρίως το θέμα της ακρίβειας στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ πρόταση που κατέθεσε, με περώτηση που κατέθεσε ο πρόεδρος τον Νίκος Ανδρουλάκης. Την είχε προαναγγείλει από την περιοδία του στη Δωδεκάνησα και την κατέθεσε το αμέσως επόμενο διάστημα. Ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό και τον καλεί να απαντήσει αν προτίθεται να λάβει ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή αν θα συνεχίσει όπως σημειώνει αιχμήρα, απλώς να λυπάται και να θυμώνει. Ο κύριος Ανδρουλάκης κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και υποστηρίζει πως τα κυβερνητικά μέτρα όχι μόνο δεν ανακουφίζουν τους πολίτες, αλλά αφήνουν το κόστος ζωής να διαβρώνει σταθερά τα εισοδήματά του. Παράλληλα, στην επίκαιρη ερώτησή του, να σημειώσουμε, Στέλιο, ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επικαλείται στοιχεία της Eurostat, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα καταγράφει εδώ και 6 συνεχόμενους μήνες τον υψηλότερο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον καλεί επιτέλους να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να αντιθασέψει τόσο την εσχροκέρδεια, όσο και να προστατεύσει και να ενισχύσει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Εξάλλου, το ΠΑΣΟΚ αύριο φέρνει στη Βουλή και μια επίκαιρη ερώτηση με θέμα τον απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης, για τον οποίο έχει καταθέσει ήδη και αναλυτική μελέτη. Να σημειώσουμε ότι στη Βουλή αύριο θα μιλήσει, θα τοποθετηθεί ο κύριος Ανδρουλάκης. Ωραία. Και στην ακριβώς την παρουσίαση που κάναν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ για το Ταμείο Ανάκαμψης, τόνισαν ότι τα περισσότερα μέτρα, τα 2/3 χαρακτηριστικά των μέτρων του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 δεν έχουν υλοποιηθεί και είναι εκτός στόχου. Και σημείωσαν ότι ένα πρωτόγνωρο πακέτο 36 δισεκατομμύριων ευρώ, το οποίο καταλήγει σε πενιχρά αποτελέσματα, δεν βοήθησε καθόλου την πραγματική οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας και το παραγωγικό μοντέλο. Έγιναν πολύ λίγα, πολύ άναρχα, πολύ σκοτεινά στο κακό σχέδιο. Ήρθε να προσθεθεί και η εντελώς αποτυχημένη διαχείριση είναι η χαρακτηριστική τοποθέτηση των στελεχών του ΠΑΣΟΚ και ακριβώς αυτό το πνεύμα περιμένουμε να τοποθετηθεί αύριο και ο κύριος Ανδρουλάκης. Να πούμε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σήμερα συναντήθηκε και με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη.
0: Είχε μια ενημέρωση για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, Παναγιώτη.
5: Ακριβώς με τον Υπουργό Εξωτερικών τον κύριο Γεραπετρίτη αλλά και με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας τον κύριο Δένδια ενημερώθηκε για όλα τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και άμυνας.
0: Τα οποία έθεσε Παναγιώτη ο κύριος Ανδρουλάκης κατά την πρόσφατη περιοδία του και στα Δωδεκάνησα.
5: Ακριβώς. Έθεσε στο επίκεντρο την αντιμετώπιση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Και το σχέδιο της τουρκικής κυβέρνησης για την γαλάζια πατρίδα. Είπε ότι αυτά πρέπει να καταδικαστούν από την κυβέρνηση και να κινηθούν και στο διεθνές επίπεδο ώστε να πετύχουν καταδίκη της Τουρκίας. Έθεσε στο επίκεντρο και το καλώδιο της πόντισης Ελλάδας-Κύπρου. Και μετά τη συνάντησή του με τον κύριο Δένδια έκανε και μια μικρή δήλωση ότι, και τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις. Έχουμε στηρίξει τα εξοπλιστικά προγράμματα που έχει φέρει κατά καιρούς η κυβέρνηση στη Βουλή, γιατί πρώτος μας στόχος είναι να ενισχυθεί η άμυνα και να είναι αποτρεπτική απέναντι στους επικίνδυνους τουρκικούς σχεδιασμούς.
0: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την ακρίβεια αναφέρθηκε ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, μιλώντας στον Αθήνα 1984 και τον Γιώργο Μελιγκόνη. Όπως είπε, μεταξύ άλλων, η κυβέρνηση επιλέγει για όλα τα θέματα να τα μεταθέτει για το Σεπτέμβριο.
6: Εγώ δεν κατάλαβα ότι υπήρχε καμία συμφωνία μέχρι τώρα, γιατί αυτό δεν αποτυπώθηκε στις τιμές. Αν υπήρχε συμφωνία και είχαμε διπλάσιο πληθωρισμό από την Ευρώπη, δεν ξέρω τι συμφωνία ήταν. Και βέβαια, να σας πω με χιούμορ, δεν κατάλαβα γιατί η συμφωνία πάει με το Σεπτέμβριο. Θέλει να κάνει διακοπές. Αυτό δεν γίνεται τυχαία, γίνεται με σχέδιο. Και σχέδιο το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια, δηλαδή τη διάλυση μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Η κυβέρνηση επιλέγει για όλα τα θέματα να μεταθέσει στο Σεπτέμβριο. Θέλει στην έκθεση Θεσσαλονίκης να βγει και να πει διάφορα θέματα τα οποία θα είναι εύηχα και πιθανά κάποια σημαντικά, αλλά ως οικονομολόγος εδώ και με 40 χρόνια εμπειρία στην αγορά, δεν μπορεί να αλλάξει κάτι με ανακοινώσεις με τους φωτοβολίδες. Όταν θες να αλλάξεις κάτι στην αγορά, έχεις μια συγκεκριμένη πολιτική. Η πολιτική αυτή τη στιγμή, και το λέω ξεκάθαρα, ευνοεί τα ολιγοπόλια. Τα οποία ολιγοπόλια όλο και μεγαλώνουν, όπως είπε και ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος. Και ολοκληρώνω τη σκέψη μου λέγοντας, αν η Τράπεζα της Ελλάδος λέει ότι το 62% των οικοκυριών έχει χρήματα, και ο Στουνάρας το είπε αυτό, από 18-23 μέρες, και στην ίδια έρευνα λέει ότι το 40% των οικοκυριών έχει ενεργειακή φτώχεια, δηλαδή δεν μπορούσε να ανάψει τη θέρμανση το χειμώνα, αυτό δηλώνει πόσο σοβαρό είναι το θέμα της ακρίβειας.
0: Καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, η οποία προβλέπεται στον νόμο Κατρούγκαλη, όπως ανακοίνωσε από βήματος Ολομέλειας η Νίκη Κεραμέως. Για να πάμε στη Στέλλα Παπαμιχαήλ να μας πει περισσότερα. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Στην ουσία μπαίνει τέλος στις περικοπές των συντάξεων κυρίας. Καταργείται δηλαδή αυτό το πλαίσιο που αφορούσε τον νόμο Κατρούμπελου. Ενώ η Υπουργός Εργασίας ξεκαθαρίζει ότι οι δικαιούχοι δύο εθνικών συντάξεων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τα ποσά που λάμβαναν έως σήμερα. Mm-hmm. Πρακτικά τώρα τι σημαίνει αυτή η κατάργηση? Ότι όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης κυρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο Κατρούμπελου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά πάροδο τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση του 35% όπως ίσχυε ως σήμερα. Δεν θα επιβαρυνθούν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά και στην περίπτωση σόρευσης θα συνεχίσουν να εισπράττουν και τις δύο εθνικές συντάξεις. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση από τον νόμο Κατρούγκαλου θα δουν τη σύνταξή τους να ανεβαίνει στο 70%, ενώ όσοι αγωνιούσαν ότι θα μειωθεί η σύνταξή τους, η κυρία Κεραμέως, στο επόμενο διάστημα δεν θα μειωθεί, θα παραμείνει στο 70%.
0: Μάλιστα.
7: Τώρα, οφείλεται αυτό, όπως είπε η κυρία Κεραμέως, οφείλεται στις καλές επιδόσεις όσον αφορά την αύξηση των εσόδων στα ασφαλιστικά ταμεία του κράτους, που επιτρέπουν στην κυβέρνηση να προχωρήσει την παρέμβαση, δεδομένου ότι, όπως είπε, το πρώτο τετράμινο του 2026 τα έσοδα υπερβαίνουν κατά 517 εκατομμύρια ευρώ τον στόχο του μεσοπρόθεσμου. Κυρίως αυτά τα έσοδα προέρχονται, όπως είπε η κυρία Κεραμέως, λόγω της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας.
0: Μάλιστα. Τώρα δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω, και επειδή είσαι και έμπειρη πολιτική συντάκτρια, εμένα όλα αυτά πώς μου μυρίζουν εκλογές, ρε Συστέλα, δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή.
7: Όλα έρχονται και δένουν, λες, μέρα με τη μέρα.
0: Έτσι.
7: Ναι, είναι αλήθεια αυτό, και αν βάλεις και τις περιοδίες των πολιτικών αρχηγών που κάθε εβδομάδα βλέπουμε ανά την Ελλάδα να πηγαίνουν να περιοδεύουν οι πολιτικοί αρχηγοί, νομίζω ότι μυρίζουν όλα εκλογές. Μένει να το δούμε.
0: Αυτό. Στέλλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με οριακές αλλαγές διαμορφώνεται ο τιμοκατάλογος των πράσινων τιμολογίων για τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούνιο, με τη συντριπτική πλειοψηφία των προμηθευτών να επιλέγουν να διατηρήσουν τις ίδιες χρεώσεις, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των προηγούμενων ημερών. Το ρεπορτάζ ετοίμασε η Χριστιανά Κούσιου.
8: Σταθερά, αλλά με το βλέμμα στον καύσωνα, ξεκίνησαν τον Ιούλιο τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος. Οι χρεώσεις κινούνται από 13,8 έως 22,6 λεπτά ανά κιλοβατόρα, με τη μέση τιμή στα 17,3 λεπτά, σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με τον Ιούνιο. Οι περισσότερες εταιρείες κράτησαν σταθερές τις τιμές τους, παρά την άνοδο περίπου 4% στη χοδρεμπορική αγορά τον προηγούμενο μήνα. Η ΔΕΗ διατήρησε το βασικό πράσινο τιμολόγιο στα 13,84 λεπτά για κατανάλωση έως 200 κιλοβατόρες, ενώ σταθερές παρέμειναν και αρκετές χρεώσεις από Προτέρια, Ήρων, Φυσικό Αέριο, NRG και Zenith. Ωστόσο, η αγορά μπαίνει σε δύσκολη φάση. Ο καύσωνας αυξάνει τη ζήτηση λόγω κλιματιστικών και η διχοδρεμπορική κατέγραψε αιχμές έως και 400 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Το ερώτημα είναι πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση τις αμέσως επόμενες ημέρες και κατά πόσο θα φτάσει να προσομοιάζει στα νούμερα του καλοκαιριού του 2024, όταν και οι τιμές ρεύματος κατέγραψαν ιδιαίτερα υψηλές πτήσεις.
0: Πριν συνεχίσουμε την κανονική ροή του δελτίου, είχαμε μια σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 ρίχτερ στις 2 και 6 το μεσημέρι στην περιοχή της Καρπάθου. Οι πρώτες πληροφορίες από το γεωδυναμικό αναφέρουν ότι το επίκεντρο εντοπίζεται περίπου 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του νησιού, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 10 χιλιόμετρα. Αν έχουμε κάτι νεότερο, θα σας ενημερώσουμε φυσικά. Τώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι πραγματογνωμοσύνες για τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, ενώ έγινε και η πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία. Στο σημείο της κατάρρευσης βρέθηκε το πρωί και ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας, ο οποίος μιλώντας τον Μιχάλη Λεγάκη τόνισε μεταξύ άλλων ότι ο Δήμος βρίσκεται σε επαφή με Airbnb για άμεση διάθεση χώρων στις 7 οικογένειες που έχουν μείνει χωρίς στέγη. Για να τον ακούσουμε.
9: Λάβαμε με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έκτακτη απόφαση να ενισχύσουμε οικονομικά με 3.000 ευρώ την κάθε οικογένεια, 7 νοικοκυριά, τα οποία αυτή τη στιγμή σε πολύ δύσκολη συγκυρία. Οπότε δίνουμε μια πρώτη οικονομική βοήθεια. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η στέγαση. Γι' αυτό και έχουμε έρθει ήδη σε επικοινωνία με την Airbnb, η οποία θα διαθέσει άμεσα κόρους για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, και μάλιστα ήδη από τις 7 οικογένειες 4 άνθρωποι ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε και με άλλα ξενοδοχεία, γιατί δεν ξέρουμε κι εμείς πόσο θα κρατήσει αυτή η διαδικασία. Και είναι εδώ και οι κοινωνικές μας υπηρεσίες που βοηθάνε τους ανθρώπους, διότι είναι μέσα τα έγγραφά τους όλα, για να ξαναβγάλουν ταυτότητες και ό,τι άλλο χρειάζεται. Υπάρχει εισαγγελική, όπως ξέρετε, παρέμβαση και προκατακτικός έλεγχος, οπότε πρέπει ο χώρος να είναι ασφαλισμένος, να γίνουν όλοι απαραίτητοι έλεγχοι και μετά σε συνεργασία με την πολιτεία να μπορέσουμε να αλλάξουμε εδώ την κατάσταση πίσω με εξειδικευμένους μηχανικούς και τα επιτελεία μας.
0: Και να πάμε στο Μιχάλη Λεγάκη, ο οποίος βρίσκεται για τρίτη μέρα στα Πετράλωνα. Μας περισσότερα. Μιχάλη, καλημέρα. Καλό μεσημέρι.
10: καλό μεσημέρι, Στέλιο. Και ήδη τα κλιμάκια της Προδομίας ήρθαν νωρίτερα εδώ πέρα, Στέλιο, να ξεκινήσουμε με αυτό.
0: Ωραία.
10: Και κάναν έλεγχο στη διπλανή πολυκατοικία να δούνε εάν υπάρχουν βλάβες στο κτίριο και αν μπορεί να κατοικηθεί. Να πούμε εδώ, Στέλιο, ότι.
0: Η διπλανή πολυκατοικία, Δημήτρη, θέλω να μου το επαναλάβεις. Είναι άδεια από κόσμο αυτή τη στιγμή, είναι μέσα ο κόσμος ή έχουν φύγει και οι άνθρωποι αυτοί?
10: Την πρώτη στιγμή, Στέλιο, έχει φύγει ο κόσμος, έχουν αποχωρήσει, δεν υπάρχει κάποιος μέσα.
0: Ωραία.
10: Και υπάρχει και κόκκινη κορδέλα για να μην μπορεί κάποιος άλλος να μπει μέσα.
0: Καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
10: Ήρθαν σήμερα τα κλιμάκια της Προδομίας να κάνουν έναν έλεγχο, να δούνε αν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας. Κατεβήκαν και στο υπόγειο να δούνε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αλλιώς να μην μπουν οι κάτοικοι, αλλιώς θα μπουν στις κατοικίες τους τις επόμενες ημέρες. Τώρα, όπως είπες και εσύ, σήμερα το πρωί, λίγο πριν τις 10, ο Δήμος Αθηναίων ήρθε εδώ στα Πετράλωνα, όπου κατέρευσε η προκατοικία, μίλησε με τον κόσμο που είναι εδώ, γιατί υπάρχουν ακόμα συγγενείς και οικογένειες που είχαν το σπίτι τους στο σημείο στα Πετράλωνα. Συνομίλησε μαζί τους, είπε ότι ο Δήμος θα είναι δίπλα τους όσο χρειαστεί. Όπως ακούσαμε και στη δηλώση του, ο Δήμος Αθηναίων τόνισε ότι με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπάρχει έκτακτη απόφαση να ενισχυθούν οικονομικά με 3.000 ευρώ η κάθε οικογένεια. Να πούμε ότι πρόκειται για 7 νοικοκυριά που βρίσκονται, όπως είπε και ο Δήμαρχος, σε πολύ δύσκολη συγκυρία. Επιπλέον, Στέλιο, όπως ανέφερε και ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο Δήμος Αθηναίων έχει έρθει στη συνεννόηση με την Airbnb για να βρεθεί μια προσωρινή λύση στα καταλήματα. Ήδη από τις 7 οικογένειες, οι 4 οικογένειες έχουν δεχτεί να πάνε να μείνουν σε κάποιο διαμέρισμα που δίνει Airbnb, ενώ θα μιλήσουν και με άλλα ξενοδοχεία να μπορούν και εκεί, αν υπάρχει χώρος, να πάνε να μείνουν οι κάτοικοι που χάσαν τα σπίτια τους. Στέλιο.
0: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η πολυκατοικία που έπεσε ήταν πολύ παλιό κτίριο, με την πρώτη άδεια να έχει εκδοθεί το 1973, είπε ο Δημήτρης Καψιμάλης, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτιρίων, μιλώντας στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
11: Η πολυκατοικία αυτή είναι κατασκευασμένη πριν το 1985 που άλλαξε το αντισεισμικό, κάπου στο 1973 η πρώτη άδεια, με ένα ρηχό υπόγειο, με στατικά εκείνης της εποχής. Τώρα δίπλα έγινε μια εξκαφή η οποία προφανώς πήγε σε βαθύτερο επίπεδο από ό,τι η πολυκατοικία που έπεσε, και η δικαιοσύνη τώρα και οι ειδικοί θα κρίνουν αν τα μέτρα αντιστήριξης ήταν ικανοποιητικά ή όχι. Δηλαδή είναι αιτία η εξκαφή για το νέο κτίριο, ήταν θέμα στατικής αντοχής της πολυκατοικίας. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε κάτι ξεκάθαρο. Το σοβαρό είναι ότι δεν είχαμε ανθρώπινα θύματα. Θα πρέπει τα παλιά κτίρια, πριν γίνουν αναγεννήσεις και ένα σωρό παράνομες αναγεννήσεις που γίνονται, να ελέγχονται στατικά και με βάση αυτό τον έλεγχο να γίνονται και οι εργασίες. Και να μην επιτρέπει ο κόσμος στην πολυκατοικία που διανμένει να γίνονται οποιοδήποτε εργασίες χωρίς άδεια οικοδομής που θα ελεγχθεί από τη διαχείριση, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η πολυκατοικία ότι δεν θα έχει καινούρια βάρη στο στατικό μέρος της και τέλος πάντων θα αντέξει τις συνέπειες μιας ανακαίνησης. Και η προτροπή είναι όλα τα παλιά κτίρια να έχουν μια επισκευή στο φέροντα οργανισμό όσον αφορά τη στατική αντοχή τους. Όταν έχετε ένα κτίριο του 60, καλά είναι να έχουμε τη γνώμη, την τεχνική έκθεση ενός ειδικού. Το κτίριο μετά από 65-70 χρόνια, τι στατικές αντοχές έχει και για πόσα χρόνια ήταν η αντοχή του, η στατική, μελετημένη. Γιατί και ο κόσμος αγνοεί ότι και τα κτίρια που χτίζομαι έχουν μια ηλικία γύρανσης και αυτή η ηλικία πρέπει να τηρείται.
0: Περισσότερα από 1 δις ευρώ καταβλήθηκαν σε αγρότες και κτηνοτρόφους στο πρώτο εξάμεινο του έτους, μεταξύ άλλων για αποζημιώσεις και επιδοτήσεις. Ακούμε το θέμα που ετοίμασε ο Γιώργος Άντρας.
12: Κατά την παρουσίαση των στοιχείων, επισημάνθηκε ότι ο στόχος των πληρωμών του πρώτου εξαμήνου όχι μόνο υλοποιήθηκε αλλά υπερκαλύφθηκε. Συγκεκριμένα, οι πληρωμές ανήρθαν στο 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ έναντι του στόχου που ήταν 1,06 δισεκατομμύριο ευρώ. Επιπλέον, ανακοινώθηκαν μια σειρά πληρωμών και εκκρεμών ενισχύσεων έως και τα μέσα Σεπτεμβρίου. Ειδικότερα, προγραμματίζονται μεταξύ άλλων περιπτώσεις πληρωμών ανωτέρας βίας στο ζωικό κεφάλαιο, οι πληρωμές για την ευζοία των χείρων για το 2024 και το 2025, καθώς και οι καθαρίσεις του 2018 για τα αγροδασικά. Ειδικότερα, ο κ. Σινάς ανέφερε ότι οι ενισχύσεις ίσων σημασίας συνολικού ύψους 227 εκατομμύριων ευρώ θα καταβληθούν σε 3 φάσεις έως τα μέσα Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, στην πρώτη φάση που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου, το ποσό ανήλθε στα 34 εκατομμύρια ευρώ. Η δεύτερη φάση έχει ορίζοντα πληρωμής στις 31 Ιουλίου και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και έκτακτα μέτρα στήριξης της κτηνοτροφίας στη Λέσβο ύψους 38 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η τρίτη φάση των πληρωμών θα ολοκληρωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου.
0: Και ήρθε η ώρα να βγούμε εκτός των τυχών με τη βοήθεια της Αθηνάς Κορλίρα. Αθηνά, καλό μεσημέρι. Θα ξεκινήσουμε από τα θαύματα. Λέγαμε χθες για μικρό θαύμα στη Βενεζουέλα. Πάμε για μεγαλύτερο σήμερα. Τι κάζεις εκεί?
13: Είναι συγκλονιστική αυτή η ιστορία ενός 43χρονου άντρα, ο οποίος τον ακούνε τα σωστικά συνεργεία κάτω από τα συντρίμια μια βδομάδα μετά τον φωνικό.
0: Τρομερό.
13: Είναι ακόμα ζωντανός. Είναι συνεργεία από 7, σωστικά συνεργεία από 7 χώρες και προσπαθούν να τον προσεγγίσουν. Ελπίζουμε βεβαίως να έχει και αίσιο τέλος αυτή η προσπάθεια. Εν τω μεταξύ βεβαίως ο απολογισμός μεγαλώνει, 2.295 η επιβεβαιωμένη νεκρή σύμφωνα με τις αρχές της Βενεζουέλας, αρκετοί τραυματίες, όπως έχουμε πει είναι και γύρω στις 50.000 οι αγνοούμενοι. Η προσωρινή πρόεδρος της χώρας, η κυρία Ροντρίγκες, κήρυξε 7ήμερο εθνικό πένθος. Και βεβαίως η προσοχή στρέφεται στην επιβίωση.
0: Έτσι.
13: Έχουμε τους άστεγους, έχουμε τις ελλείψεις σε τρόφιμα, νερό και ιατροφαρμακευτικά υλικά. Υπάρχουν και εκτεταμένες κλοπές και λαιλασίες, μάλιστα.
0: Έτσι ακριβώς.
13: Εχθές συνελήφθησαν 4 αστυνομικοί όταν τους έπιασαν κάτοικοι της περιοχής να κλέβουν αντικείμενα από τα ερείπια.
0: Ωραία πράγματα. Ποιος θα μας φυλάει από τους αστυνομικούς, Αθηνά, από ό,τι φαίνεται.
13: Πραγματικά.
0: Τώρα, είναι δυστυχώς αυτό το διάστημα που ακούμε πολύ κακές ειδήσεις. Είχαμε πάλι τώρα το πρωί σε μια γερμανική πόλη, εκδηλώθηκε φωτιά σε μια οροφή νοσοκομείου και είχαμε νεκρούς και τραυματίες και εκεί.
13: Νομίζω ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν και με την παρατεταμένη ζέστη. Mm-hmm. Δηλαδή και η χθεσινή φωτιά στο Βέλγιο ενδεχομένως να σχετίζεται με τον παρατεταμένο καύσωνα. Το ίδιο και η φωτιά στο νοσοκομείο. Και βεβαίως να πούμε ότι εκτός από αυτά έχουμε και πυρκαγιές και θετασικές εκτάσεις. Έχουμε στη Γαλλία σε 2-3 σημεία, κοντά στα σύνορα με την Ισπανία. Άρα λοιπόν οι κακές ειδήσεις έρχονται σε συνέχεια αυτού του παρατεταμένου καύσωνα.
0: Έτσι. Και τώρα, επειδή μιλάμε για καύσωνα και επειδή θα έρθει πάλι ένας άλλος καύσωνας την άλλη εβδομάδα, είδα κάτι φοβερές εικόνες και σε διάφορα site για τον πόλεμο για ένα κλιματιστικό στη Γαλλία. Τις παρακολούθησες? Να παίζουν ξύλο, ουρές, άδεια ράφια, δεν ξέρω αν το είδες.
13: Και δεν είναι η πρώτη εικόνα. Και το περασμένο Σαββατοκύριακο είχαν σκηνές από ουρές σε καταστήματα με κλιματιστικά και ανεμιστήρες, όπου πραγματικά παίζουν ξύλο. Έτσι. Για ένα κλιματιστικό οποιοδήποτε μεγέθος, οποιασδήποτε μάρκα, σε οποιαδήποτε τιμή. Η κατάσταση πραγματικά είναι, αν θέλεις, πρωτόγνωρη για τα κεντροευρωπαϊκά δεδομένα. Έχουν εξαντληθεί βεβαίως και οι ανεμιστήρες και τα κλιματιστικά στις περισσότερες από αυτές τις χώρες και γίνονται πολύ μεγάλες εισαγωγές από τρίτες χώρες, εσπευσμένα από τα μεγάλα πολυκαταστήματα.
0: Έτσι, έτσι. Τώρα πάμε να δούμε λίγο και το τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Έχω κουραστεί να ακούω χωρίς ουσιαστική πρόοδο και έχω κουραστεί να ακούω και τον Τραμπ ότι θα το λύσει το θέμα. Τώρα σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε?
13: Ο Τραμπ πάντα θα το λέει αυτό.
0: Έτσι.
13: Ότι όλα προχωράνε πολύ καλά.
0: Έτσι.
13: Αυτό είναι η κλασική του έκφραση. Mm. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν δηλαδή, αφιέρωσαν δύο ολόκληρες ημέρες συζητήσεων για δύο κρίσιμα θέματα.
0: Ναι.
13: Το ένα έχει να κάνει με την αυσιπλοεία στα Στενά του Ορμού και την άλλη με την αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων, που είναι, αν θέλεις, δύο από τα βασικά στοιχεία της συμφωνίας. Να πούμε ότι δεν υπήρξε κάποια ουσιαστική πρόοδος, ωστόσο δεν φαίνεται και να διαφωνούσαν επί της αρχής. Η επόμενη συνάντηση ωστόσο θα γίνει μετά από λίγες μέρες, στις 9 Ιουλίου, και αυτό διότι πραγματοποιείται η νεκρόσιμη πομπή του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ. Και έτσι λοιπόν είναι σε πένθος και δεν θα γίνουν επαφές. Αυτό τουλάχιστον ανακοινώθηκε από την διαμεσολαβήτρια χώρα, το Κατάρ.
0: Μάλιστα. Τώρα, με όλα αυτά είχαμε ξεχάσει ότι υπάρχει και ο άλλος ο πόλεμος εκεί στην Ουκρανία, που και αυτόν τον είχε τελειώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά από ό,τι φαίνεται ξανάρχισε ερήμην του. Από
13: δεν, πρέπει να το ξεχνάμε. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το Κίεβο δημιουργεί ένα μηχανισμό για να μπορούν οι εταίροι να αγοράζουν ουκρανικά όπλα και στρατιωτική τεχνολογία, και αυτό για να μπορέσει να μαζέψει χρήματα για τη χρηματοδότηση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του. Οι ρωσικές δυνάμεις έκαναν μια εκτεταμένη επίθεση με ντρόουνς και πυράβλους στο Κίεβο εχθές, Μάλιστα έπληξαν και κατοικημένες περιοχές με εκτεταμένες ζημιές και 11 τραυματίες.
0: Λένε για 74 πυράβλους και 436 ντρόνς, Αθηνά.
13: Τα νούμερα είναι συγκλονιστικά. Έτσι, έτσι. Δηλαδή, αν δεις πολλές φορές δίνονται στη δημοσιότητα στιγμιότυπα από αυτά που καταγράφουν οι κάμερες του στρατού, γίνεται η νύχτα μέρα, κυριολεκτικά. Αυτό συμβαίνει. Και βεβαίως να πούμε ότι και οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας απογείωσαν κάποια μαχητικά αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας, όσο βρισκόταν σε εξέλιξη αυτή η ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας, από το φόβο μην ξεφύγει τίποτα και προς τα εκεί. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε είναι το ότι δυστυχώς και εκεί ο απολογισμός τραυματιών και νεκρών είναι καθημερινός και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, διότι είναι ένας πόλεμος ο οποίος έχει κρατήσει πάρα πολύ και συνεχίζει να μένεται και στο πεδίο αμύωτα.
0: Περισσότερα από 2 εκατομμύρια θύματα, νεκροί, τραυματίες και αγνοούμενοι και από τις δύο πλευρές είναι η έκθεση του ενός αμερικανικού think tank που λέει ακριβώς αυτό που μας είπες τώρα, Αθήνα, ουσιαστικά.
13: Και να μην μιλήσουμε για τα παιδιά που έχουν χάσει τους γονείς τους, τους εκτοπισμένους που έχουν χάσει τις περιουσίες τους, που βρίσκονται είτε σε άλλα σημεία της Ουκρανίας είτε σε άλλες χώρες.
0: Αθήνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πίσω στα δικά μας, διέξοδο σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που έως σήμερα δεν μπορούσαν να εκποιήσουν την ακίνητη περιουσία τους, καθώς είχαν χρέη στην εφορία ή άλλες φορολογικές εκκρεμότητες, επιχειρεί να δώσει η κυβέρνηση με νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε από τη Βουλή. Ο Θάνος Πασχάλης θα μας πει περισσότερα. Θάνο, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Και μάλιστα με τη ρύθμιση αυτή μπορούν οι προϋποθέσεις οι κάτοχοι ακόμα και κατασκευμένων ακινήτων, να το πούμε αυτό, να τα εκποιούν προκειμένου με το τίμημα της μεταβίβασης να εξοφλήσουν μέρος ή και το όλο από τα ληξιδόδεσμα χρέη τους στην εφορία, γεγονός που έως σήμερα απαγορεύεται. Η νομοθετική πάντως αυτή η ρύθμιση θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται σύντομα, μιας και τις ερχόμενες μέρες θα εκδοθεί και σχετική απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που θα ενεργοποιήσει στην πράξη τη νέα διαδικασία άρσης κατάστασης ακινήτου. Την όλη διαδικασία πάντως μεταβίβαση του ακινήτου θα τρέχει από το γραφείο του ένας συμβολιογράφος, αμβλώντας ηλεκτρονικά τα απαραίτητα πιστοποιητικά από τις δημόσιες υπηρεσίες, με την υποχρέωση όμως να αποδίδει αυτόματα στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τουλάχιστον το 25% από το τίμημα της μετάβασης του ακινήτου για τα ποσά των ληξιπρόθεσμων χρόνων που οφείλει ένας οφείλεται στο δημόσιο. Πάντως, εάν από την εφαρμογή των κριτηρίων που θα καθορίζονται χωριστά για κάθε οφείλεται στο δημόσιο προκύπτει ότι πρέπει να αποδοθεί μεγαλύτερο ποσό, τότε η παρακράτηση από το δημόσιο θα περιλαμβάνει όλο το ποσό του τιμήματος, δηλαδή μιλάμε για το 100% από την πώληση του ακινήτου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση του ακινήτου. Αυτό δεν θα ισχύει όμως σε περίπτωση που τρέχουν άλλα εμπράγματα βάρη του οφειλέτη σε τρίτους δανειστές. Να αναφέρουμε επίσης ότι η ίδια ρύθμιση προβλέπει και διευκολύνσεις για τις πωλήσεις ακινήτων που συνδέονται με κληρονομιές, καθώς ο φόρος κληρονομιάς σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορεί να εξοφληθεί από το τίμημα της πώλησης του ακινήτου και έτσι θα δίνεται τώρα η ευκαιρία να μπορούν οι κληρονόμοι να πωλήσουν το ακίνητο ώστε να πληρώσουν το φόρο κληρονομιάς.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, Θάνο, γιατί ήταν μια δύσκολη περίπτωση αυτή, έτσι.
14: Ήταν μια πολύ δύσκολη περίπτωση και πολλά ακίνητα παρέμειναν χωρίς να περνάνε στην κυριότητα των κληρονόμων, καθώς δεν μπορούσαν να πληρώσουν το φόρο κληρονομιάς, ο οποίος αρκετές περιπτώσεις είναι και υψηλός ακόμη.
0: Έτσι ακριβώς. Τώρα, Θάνο, είναι ιδιαίτερο το βάρος που δίνει η κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, στην πάταξη της φοροδιαφυγής. Είχαμε τώρα κάποια καινούργια στοιχεία από την ΑΔΕ για το ψηφιακό πελατολόγιο. Τι ακριβώς θες να μας ενημερώσεις αναλυτικά γι' αυτό?
14: Ναι. Ήταν από τους κλάδους, θέλω να πούμε, όπου η φοροδιαφυγή έκανε πάρτι καθημερινά και αυτό το γνώριζαν όλοι. Και γνωρίζουν όλοι οι κάτοχοι οχημάτων που πηγαίνουν τα αυτοκίνητά τους ή τις μοτοσυκλέτες στα συνεργεία αυτοκινήτων για επισκευή ή συντήρηση, για αγορά μεταχειρισμένων οχημάτων και ανταλλακτικών. Μιλάμε στα πάρκινγκ, στα εφανοπλία, για πλήσιμο και βαφή και για πολλές άλλες εργασίες. Για να περιορίσει λοιπόν αυτή την ανακατάστατη φοροδιαφυγή, πέρυσι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θέσπισε το ψηφιακό πελατολόγιο. Όπερ σημαίνει ότι θα πρέπει να δηλώνεται κάθε όχημα που μπαίνει ανά πάσα στιγμή και βγαίνει από το συνεργείο για επισκευή, βαφή, πλήση και άλλα, με κόψιμο απόδειξη πληρωμή και ανάρτησή τη στο ΜΑΕΑΔΕ. Όμως για αρκετούς μάλιστα επιχειρηματίες που έχουν συνηθίσει τα μαύρα χρόνια τώρα, κάνοντας και μεγάλες περιουσίες και πληρώνοντας ελάχιστα στην εφορία σε σχέση με τα γνωστά υποζύγια, δηλαδή τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, δεν ίδρωσε το αυτή και αδιαφόρησαν για τις υποχρεώσεις που προβλέπει το ψηφιακό πελατολόγιο. Και τελικώς έγινε στοχευμένος έλεγχος προς αυτούς. Έγιναν πέρυσι 950 στοχευμένοι έλεγχοι. Βλέποντας βέβαια και πόσα αυτοκίνητα έπαιρναν και έβγαιναν, τι δήλωναν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Τι προέκυψε? Σε 505 επιχειρήσεις 2 ταχύτητα μοτοσυκλετών διαπιστώθηκαν παραβάσεις με ποσοστό παραβατικότητας 53,5%. 0,2% μιλάμε, δηλαδή μία στις δύο επιχειρήσεις. Δεν έκοβαν, δεν έκοβαν αποδείξεις, δεν τις διαβίβαζαν στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων και ένα σωρό άλλες φορολογικές παραβάσεις. Έχει, και φέτος όμως έχει συνεχιστεί με στοχευμένος ελέγχος ίδιες περιπτώσεις στα συνεργεία αυτοκινήτων κτλ. Φέτος αρχίζει να ξεφύγει πλέον, η παραβατικότητα φτάνει στο 60,5% και επιβλήθηκαν και μάλιστα πρόστιμα 500.000 ευρώ. Ενώ για δύο μέρες υπήρξε και λουκέτο σε 12 επιχειρήσεις.
0: Δηλαδή, σε αυτά, σχέση με πέρυσι, αυξήθηκε και φέτος, έτσι. Δηλαδή, κάποιοι δεν βάλανε μυαλό και το συνεχίσαμε με έναν τρόπο, έτσι.
14: Ενώ γνωρίζουν ότι παρακολουθούνται πλέον, βλέπουν την εικόνα ενός συνεργείου αυτοκινήτου, πόσα αυτοκίνητα μπαίνουν και βγαίνουν κάθε μέρα. Δεν μπορεί ξαφνικά να υπάρχει συνεργείο αυτοκινήτου και να εμφανίζει ένα όχημα την ημέρα. Καταλαβαίνεις. Είναι λογικό και εκεί γίνονται οι στοχευμένοι έλεγχοι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Θάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακυρώνονται αυριανά δρομολόγια πλοίων από Ραφίνα προς Κυκλάδες και Εύβοια λόγω της 24ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Καταγγέλνουν πως το λιμάνι της Ραφίνας δεν έχει τις απαραίτητες υποδομές για τον αριθμό των πλοίων που εξυπηρετεί, θέτοντας ζητήματα ασφάλειας τόσο για επιβάτες όσο και για τα πληρώματα. Ο Φώτης Κισκύρας, Γενικός Γραμματέας της ΠΕΝΕΝ, μίλησε στη Δέσποινα Παρδάκου.
15: Η απεργία μας ξεκινάει αύριο το πρωί στις 6 η ώρα. Έχει περιορισμένη έκταση το λιμάνι της Ραφίνας. Διαμαρτυρόμαστε για το γεγονός ότι ενώ δεν υπάρχει αναγνωρισμένο και εγκεκριμένο αγκυροβόλιο, αναγκάζονται πλοία να διανυκτερεύουν στο αγκυροβόλιο με ό,τι κινδύνου συνεπάγεται αυτό. Αυτό σημαίνει παραπάνω κόπωση στην ήδη ταλαιπωρημένη εργασία των αυτεργατών. Υπάρχουν εργατοώρες που προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία που μένουν απλήρωτες. Γενικά θα έπρεπε να ληφθούν όλα αυτά υπόψη πριν καταρτιστούν με τον τρόπο αυτό που καταρτίστηκαν τα δρομολόγια των πλοίων.
16: Υπάρχει και θέμα ασφάλειας.
15: Βεβαίως, εδώ υπάρχει ένα λιμάνι το οποίο αυτή τη στιγμή έχει θέσεις για 4 πλοία και θα περάσουν 12. Σαφώς υπάρχει θέμα ασφάλειας και εφόσον δεν είναι αναγνωρισμένο το κυροβόλιο, υπάρχει και θέματα με τις ασφαλιστικές εταιρείες των πλοίων και των πληρωμάτων. Δύο πλοία κάθε ημέρα διανυκτερεύουν το ανοιχτό πέλαγος, γιατί εδώ δεν υπάρχει αγκυροβόλιο.
0: Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών που περιλαμβάνει την ένταξη νοσηλευτών του ΕΣΥ και διασωστών του ΕΚΑΠ στα βαρέα ανθυγιεινά, στάση εργασίας της ΠΟΕΔΗΝΟΣΗΣ 3 για λίγα λεπτά ακόμα δηλαδή για την Αττική και 24ωρη απεργία πανελλαδικά με αίτημα την ένταξη όλων των εργαζομένων υγείας. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Η προθεσμία εκπνέει την Παρασκευή 31 Ιουλίου και για να πάμε στον Ισίδωρο Ρούσο να μας πει περισσότερα. Ισίδωρε, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, κυρίες και κύριοι. Έχει ανοίξει λοιπόν η πλατφόρμα. Όσοι φοιτητές είναι δικαιούχοι μπορούν να συμπληρώνουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά. Έχουν προθεσμία, όπως είπες, έως και τις 31 Ιουλίου. Τώρα να δούμε λίγο ποιοι έχουν τη δυνατότητα να... ποιοι είναι δικαιούχοι δηλαδή αυτού του προγράμματος. Υπάρχουν κάποια κριτήρια.
0: Ναι.
17: Ένα από αυτά είναι ότι πρέπει να είναι προπτυχιακός φοιτητής και να έχει περάσει τα μισά μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους.
0: Α.
17: Επίσης θα πρέπει να μισθώνει κατοικία σε άλλη πόλη. Εγώ τα λέω σε άλλη πόλη, εννοώ όχι σε αυτήν που είναι η κύρια κατοικία, η δικιά του ή της οικογένειάς του. Επίσης η οικογένεια δεν πρέπει να κατέχει στην πόλη αυτή κάποιο σπίτι το οποίο νοικιάζει σε κάποιον άλλον, είτε μακροχρόνια είτε βραχυχρόνια. Και υπάρχει βέβαια και εισοδηματικό όριο. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ, το οποίο βέβαια προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε, για κάθε έξτρα παιδί, δεύτερο, τρίτο και ούτω καθεξής. Σίγουρα δεν πρέπει να έχει υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης το παιδί. Παραδείγματος χάρη τα 4 έτη για τετραετή τμήματα και για τα πολυτεχνικά τα 5. Και όπως είπα, απαιτείται η επιτυχής εξέταση τουλάχιστον στα μισά μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους.
0: Τώρα καλά είναι όλα αυτά, Ισίδωρε, πάντως τα σπίτια είναι το ερώτημα που βρίσκονται με έναν τρόπο, έτσι. Και πόσο φτηνά μπορεί να είναι τα σπίτια.
17: Σίγουρα, σίγουρα. Πάντως το ύψος του επιδόματος εξαρτάται από το τόπο σπουδών. Είναι 1.500 ευρώ για φοιτητές που σπουδάζουν εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Ήταν τα 2.000 ευρώ για τους φοιτητές που δεν μένουν, που δεν είναι κάτοικοι Αθήνας και Θεσσαλονίκης και σπουδάζουν σε μία από αυτές τις δύο πόλεις.
0: Ισίδωρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε καθεστώς αβεβαιότητας βρίσκονται χιλιάδες ασθενείς που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα δωρεάν φαρμακευτικής αντιμετώπισης της παχυσαρκίας, καθώς από την 1η Ιουλίου οι ηλεκτρονικές συνταγές δεν εκτελούνται μετά τη λήξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Υπουργείο Υγείας αναζητά λύση με ενδεχόμενη παράταση, ωστόσο, μέχρι να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις, πολλοί ασθενείς κινδυνεύουν να διακόψουν τη θεραπεία τους ή να αναλάβουν οι ίδιοι το υψηλό κόστος των φαρμάκων. Στο ρεπορτάζ, Ελένα Μπρέγιανη.
18: Αναστάτωση επικρατεί σε χιλιάδες ασθενείς που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα δωρεάν φαρμακευτικής αντιμετώπισης της παχυσαρκίας μετά τη λήξη της χρηματοδότησής του από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από την 1η Ιουλίου, οι ηλεκτρονικές συνταγές δεν εκτελούνται, με αποτέλεσμα πολλοί πολίτες που είχαν ήδη ξεκινήσει τη θεραπεία να βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο διακοπής της αγωγής ή να καλούνται να καλύψουν οι ίδιοι το υψηλό κόστος των φαρμάκων έως ότου ξεκαθαρίσει το τοπίο για τη συνέχιση του προγράμματος. Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε 46.000 άτομα με σοβαρή παχυσαρκία. Για τους ασθενείς αυτούς, η φαρμακευτική αγωγή δεν αποτελεί μια αισθητική παρέμβαση, αλλά μέρος μιας οργανωμένης θεραπείας για τη μείωση του κινδύνου σοβαρών επιπλοκών στην υγεία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αφορά όσους είχαν ήδη ξεκινήσει θεραπεία, αλλά δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν το προβλεπόμενο κύκλο. Πλέον καλούνται είτε να καλύψουν από τη τσέπη τους το υψηλό κόστος των φαρμάκων, είτε να διακόψουν την αγωγή τους, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την πορεία της υγείας τους. Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή φαίνεται να έπαιξε και η καθυστερημένη έναρξη του προγράμματος. Αν και αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι θα ξεκινούσε το Σεπτέμβριο του 2025, εφαρμόστηκε τελικά στα μέσα Δεκεμβρίου, με αποτέλεσμα κανένας από τους δικαιούχους να μην έχει ολοκληρώσει τον προβλεπόμενο 8-μήνο κύκλο θεραπείας. Το Υπουργείο Υγείας αναγνωρίζει το πρόβλημα και βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας παράταση του προγράμματος έως τις 31 Αυγούστου. Παράλληλα, έχει ανακοινωθεί ότι η δράση προλαμβάνω θα συνεχιστεί από το Σεπτέμβριο με νέα χρηματοδότηση, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πώς θα καλυφθεί το μεταβατικό διάστημα. Μέχρι να υπάρξουν οι οριστικές αποφάσεις, γιατροί και ασθενείς βρίσκονται σε αναμονή. Το ζητούμενο πλέον είναι να μην χαθεί η συνέχεια μιας θεραπείας που έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, η σταθερή παρακολούθηση και η συνέπεια στην αγωγή αποτελούν βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της θεραπείας και τη μείωση των σοβαρών κινδύνων για την υγεία.
0: Στην πολιτιστική σας ενημέρωση, είναι Πέμπτη, είναι η μέρα για σινεμά με νέες ταινίες να βγαίνουν σε κλειστές και ανοιχτές αίθουσες και είναι ώρα και για τη Μαρία Βασιλοπούλου. Μαρία, καλό μεσημέρι.
19: Καλό σας μεσημέρι. Ο Ιούλιος ξεκινά με ενδιαφέρουσες πρεμιέρες. Εν όψει και της πολύ αναμενόμενης Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν, που θα κάνει τελικώς πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες 16 Ιουλίου. Mm. Έχουμε λοιπόν την πρόσκληση της Ολίβιας Wild με μια δυνατή τετράδα πρωταγωνιστών. Ολίβια Wild, Πενέλοπε Κρούζ, Σεθ Ρόγκαν και Έντουαρντ Νόρτον. Επικεντρώνεται στις σχέσεις, τα μυστικά και τις απρόβλεπτες αποκαλύψεις. Είναι μία από τις αναμενόμενες εμπορικές κυκλοφορίες της εβδομάδας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πάρτι γενεθλίων του Μιγκέλ Άγχελ Χιμένεθ με τον Γουίλιαμ Νταφόη, γυρισμένο στην Κέρκυρα παραπέμποντας τον Ονάση. Mm. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Λοκάρνο, στο φεστιβάλ του Λοκάρνο. Και η μεγάλη στιγμή της ταινίας είναι και του Νταφόη, είναι η σκηνή του Ζεϊμπέκικου που κάνει τον Αμερικανό Στάρ να παραπέμπει σε φιγούρα αρχαίας τραγωδίας. Ο θάνατος του Ρόμπιν Χουντ είναι μια σκοτεινή και όρημη προσέγγιση του διάσημου λαϊκού ήρωα, έχοντας πρωταγωνιστή τον Χιου Τζάκμαν. Επίσης βγαίνουν το ξυδερκές διασκεδαστικό φιλμ «Όσα ξέρει η Μαριέλ» του Φεντερίκ Χάμπελ, που σατιρίζει καυστικά την αστική οικογένεια και τα προβλήματα που κρύβονται κάτω από το χαλάκι. Mm. Η πανούκλα του Τσάρλι Πόλιγκερ είναι μια ταινία για τον εφηβικό εκφοβισμό και το τελευταίο ρίσκο ακόμη μια δυναμική περιπέτεια με τον Ράσελ Κρόου. Κλείνουμε στέλιο με τον Ανθρωποκυνηγό, το υπέροχο θρίλερ του Μάικλ Μαν που εγγενίεσε τον κινηματογραφικό κόσμο του Χάνιμπαλ Λέκτορ. Προβάλλεται σε επανέκδοση για τα 40 χρόνια από την πρεμιέρα της.
0: Θερινός κινηματογράφος λοιπόν, Μαρία, με σάμαλι και σουβλάκι. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι καλύτερο.
19: Καλύτερο δεν υπάρχει. Έτσι.
0: Μαρία, σας ευχαριστώ. Και στην αθλητική σας ενημέρωση συμπληρώνεται σιγά σιγά το παζλ των ομάδων στους 16 του Μουντιάλ. Απόψε έχουμε άλλα τρία παιχνίδια: Ισπανία, Αυστρία, Πορτογαλία, Κροατία και Ελβετία, Αλγερία. Και έχουμε και τον Ανδρέα Χανιά. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
20: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Κύριε Ζητήρη, πράγματι αρχίζει να κορυφώνεται η δράση στον Μουντιάλ που διεξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον Μεξικό και τον Καναδά. Απόψε λοιπόν θα παίξουν στις 10 η ώρα Ισπανία-Αυστρία, στις 2 τα ξημερώματα Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 τα ξημερώματα Ελβετία-Αλγερία. Θυμίζει να είναι νοκάου τα παιχνίδια. Οι ομάδες που θα κερδίσουν θα προκριθούν στη φάση των 16. Εκεί ήδη έχουν προκριθεί η Αγγλία, η οποία κέρδισε 2-1 το Κονγκό με τον Χάρι Κέιν να δίνει τη λύση για τους Άγγλους, οι οποίοι έχαναν με 0-1 από τον Κονγκό. Βέλγιο-Σενεγάλη 3-2.
0: Ματσάρα.
20: Απίστευτο παιχνίδι με φοβερό σασπένς. 0-2 προηγήθηκε η Σενεγάλη. Ωστόσο, οι Βέλγοι κατάφεραν στην παράταση να πάρουν τη νίκη με ένα πέναλτι σχεδόν λίγο πριν το τέλος.
0: Στο 120 ουσιαστικά, εκεί, στο κλείσιμο.
20: Ακριβώς, οι ΗΠΑ, Βοσνία 2-0, άνετη νίκη για τους Αμερικανούς. Έχουμε δύο νέα ζευγάρια για τους 16, Βέλγιο, ΗΠΑ και Μεξικό, Αγγλία. Μάλιστα. Να περάσουμε στις 6 ώρα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, αναμένεται να παρουσιάσει το νέο πλάνο της ΠΑΕ Ολυμπιακός για το νέο Καραϊσκάκη και θα απαντήσει και σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Έχουμε τέλος και μπάσκετ. Στις 7 η ώρα απευθείας μετάδοση από την Ερτένα. Η εθνική ομάδα των ανδρών αντιμετωπίζει τη Ρουμανία στην Οραντέα. Είναι το παιχνίδι για την τέταρτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027 που θα διεξαχθεί στο Κατάρ.
0: Ανδρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
20: Τέταρτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027 που θα διεξαχθεί στο Κατάρ.
0: Ανδρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Θρησίας από το Νέο Ψυχικό μέχρι το Χαλάνδρη και τέλος στη Βουλιαγμένη, στο ύψος της Γλυφάδας μέχρι και το Ελληνικό. Από οδηγούς και συντονιστικό κέντρο του Ελλάς, καλή συνέχεια σε εσάς και τους ακροατές.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον Αθήνα 984 στις 2. Ευχαριστώ την Εύη Ρεντίφη, τον Νίκο Λιμπερόπουλο, τον Σάβα Κόκκινο, την Καλλιόπη Ασλανίδου και εσάς φυσικά για την προσοχή σας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Ακολουθούν τίτλοι δίσων με τη Λέα Ιατρίδου και στη συνέχεια κοντά σου ο Μιχάλης Λεάνης. Εμείς θα τα ξαναπούμε και αύριο στις 2. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Ποινική δίωξη για σωρία κακουργηματικών και πλημεληματικών πράξεων ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στους συλληφθέντες οπαδούς του Παναθηναϊκού. Καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, η οποία προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου, ανακοίνωσε στη Βουλή η Νίκη Κεραμέως. Στα ίχνη των δραστών της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, η αντιτρομοκρατική σε ομάδα ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου επικεντρώνονται οι έρευνές της, αναζητούν και πιθανούς καθοδηγητές. Θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου, προσθέτοντας ότι στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα. Κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στην τρομοκρατία στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτιο Θεσσαλονίκης απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Σε εξειδικευμένη μονάδα εγκαυμάτων στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρεται η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία υπέστη εγκάβματα στα χέρια και τα πόδια κατά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε χθες στο σπίτι του στην ανάληψη. Εξιτήριο αύριο για τον πατέρα της, ενώ δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή η μητέρα της. Ο Δήμος βρίσκεται σε επαφή με Airbnb για άμεση διάθεση χώρων στις 7 οικογένειες που έχουν μείνει χωρίς στέγη, δήλωσε ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας, επισκεπτόμενος στο σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Αυτοψίες διενεργούν μεικτά κλιμάκια από την Πολεοδομία και την περιφέρεια Αττικής. Στο τετραόροφο κτίριο που κατέρευσε είχαν γίνει παρεμβάσεις χωρίς την επίβλεψη του πολιτικού μηχανικού, είπε στον Αθήνα 984 ο Δημήτρης Καψιμάλης, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτιρίων. Σεισμός 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι ανοιχτά της Ίδρας. Προηγήθηκε άλλος ένα σεισμός 5,2 ρίχτερ ανοιχτά της Καρπάθου. Ακυρώνονται αυριανά δρομολόγια πλοίων από Ραφίνα προς Κυκλάδες και Εύβοια λόγω της 24ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Τραγωδία στην Ταϊλάνδη. Τουλάχιστον 8 βουδιστές μοναχοί σκοτώθηκαν και πάνω από 20 τραυματίστηκαν όταν 11χρονος που οδηγούσε το φορτηγό του πατέρα του έπεσε πάνω σε πλήθος που μετήχε σε θρησκευτική πομπή. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Εύβοια, Πελοπόννησο, Ιόνιο, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Δωδεκάνησα και Στερεά, Μακεδονία και Θεσσαλία. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική με πιθανότητα βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση σας στις 4, τίτλοι ειδήσεων στις 3.30, αμέσως τώρα κοντά σας ο Μιχάλης Λεάνης.
0: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
3: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
4: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
5: Αθήνα 984.

0: 1-2 και πάμε να ξεκινήσουμε. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Τι κάνετε, παιδιά?
1: Ό,τι κάνουμε από το Θεό θα το βρούμε.
0: Ναι, καλά τώρα. Εκεί φτάσαμε.
1: Έτσι.
0: Εξαντλήσαμε τα επίγεια και φτάσαμε στα επουράνια.
1: Τι να λέμε. Ας τα λέμε.
0: Τι. Εντάξει.
1: Ναι, αισιοδοξία.
0: Αισιοδοξία.
1: Ναι. Σταθερότητα,
0: σταθερότητα, καλά. Σταθερότητα, σταθερότητα, παιδιά, είναι το βασικό.
1: Και όχι τοξικότητα, παιδιά.
0: Και όχι τοξικότητα. Ναι. Και πάνω απ' όλα είναι αυτό που ζητάει όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα ζητάει σταθερότητα. Και εμείς, σαν εκπομπή, την προσφέρουμε.
1: Προσφέρουμε, εννοείται.
0: Προσφέρουμε,
1: πότε ερχόμαστε Πέμπτη, πότε Παρασκευή, πότε δεν ερχόμαστε.
0: Είναι σε ένα γενικότερο κλίμα σταθερότητα, ρε παιδί μου. Έτσι όπως μαθαίνεις, έτσι πράττεις. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Πλέον τραγάρε με τρένο, η σύμπραξη της Πέμπτης πλέον. Έτσι δε και πλέον τραγάρε με τρένο, το πρώτο σελίδο του μέλλοντος. Μέρος Α, ξεκινήσαμε, το έχετε καταλάβει. Υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι η Εύη Ρεντίβη, στην δημοσιογραφική επιμέλεια, στην παραγωγή, στην έρευνα και εδώ μαζί μας και στο μοντάζ ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη. Έχουμε πολλά, είναι εδώ μαζί μας ο Δημήτρης, είναι μαζί μας πάντα και ο Σάββας και αναμένουμε τον Έτερο Καπαδόκη, είναι στο δρόμο, τακτοποιεί κάποιες...
1: Για να δούμε, θα τα καταφέρει.
0: Θα τα καταφέρει το παιδί, θα τα καταφέρει. Εντάξει. Θα τα καταφέρει.
1: Έχουμε να έχουμε και έναν ανταποκριτή εκτός. Να μας μεταφέρει το κλίμα.
0: Σωστά, γιατί τόσα συμβαίνουν εκτός του Δίου.
1: Έτσι, γιατί εμείς είμαστε εδώ πέρα απομονωμένοι.
0: Ναι.
1: Στη δροσούλα, ωραία.
0: Ναι.
1: Έτσι, να ξέρουμε, να έχουμε και με τον έξω κόσμο.
0: Σωστά, και από την άλλη μεριά ξέρουμε ότι το ρεπορτάζ πάντα τρέχει.
1: Πάντα τρέχει.
0: Και πάντα.
1: Και πού θα σταματήσει.
0: Ναι. Τέλος στην περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετία.
1: Μάλιστα.
2: Είπε. Ποιος?
0: Η κυρία Κεραμέως
1: Βεβαιώνη. Αυτές που θα βγούνε.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: δηλαδή η άλλη είναι χείρα μόνο για 3 χρόνια.
1: Ναι, κάποια δεν είναι χείρα για κανένα χρόνο.
2: Για κανένα χρόνο.
1: Ναι. Ναι. Δεν αναγνωρίζεται ακόμα.
0: Οπότε από τη χείρα βοηθείας πάμε στην...
1: Στην Αθηνά και χείρα γίνει.
0: Ναι.
1: Και χείρα κόβε.
0: Να ρωτήσω λίγο κάτι. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το οποίο δείχνουμε για την... Για το κοινωνικό
1: κοινωνική ευαισθησία. Ναι,
0: ναι, κοινωνική ευαισθησία ναι, ναι. Την οποία έχουμε. Δηλαδή, αναγνωρίζουμε ή κάποια τη λέμε το ότι χείρεψε 3 χρόνια.
1: Ναι.
0: Άντε, πάρε και εσύ το δρόμο.
1: Έτσι.
0: Να πάμε παρακάτω να σώσουμε ναι. Το κράτος.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο.
1: Κοίτα να ξαναφτιάξει τη ζωή σου.
0: Ναι, ή κοίτα να ξαναφτιάξει τη ζωή σου. Δηλαδή, αναρωτιέμαι ώρες-ώρες αν αυτοί οι άνθρωποι, παιδί μου,
2: νιώθουν.
0: Ναι.
2: Ή αν μιλάνε με κόσμο έξω.
1: Το νιώθω, είναι κάτι βιωματικό,
0: ναι.
1: Σάβα μου.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι ότι σύμφωνα με τις μελέτες ναι, και με τα νούμερα. Ναι. Είναι βιωματικό. Άρα
0: και
1: νομίζω ότι είναι ρητορικό.
0: Και συντάξεις που δείχνεις.
1: Άστο τώρα αυτό, εντάξει.
0: Ναι. Δηλαδή ναι. Και σιγά τις συντάξεις που δίνεις σε ένα ελληνικό κράτος. Θα πάνε και
1: ρίξει τον παρόδο, η σύνταξη χειρίας είναι το 70% της κυρίας σύνταξης του φανόντος, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι. Έτσι, ναι, εντάξει, στην εποχή μας. Από μια μεριά λένε το ότι να, ό,τι μπορούμε δίνουμε είναι και αυτό κάτι
1: ναι.
0: Στο επίδομα.
1: Αμέ.
0: Okay. Αλλά το 70% που θα παίρνει κάποια ναι. Στο κάλαθο των αχρήστων.
1: Κανονικά.
0: Έτσι, γιατί η ζωή συνεχίζεται και ότι πρέπει να φτιάξουμε, να εξυγχρονίσουμε το κράτος και να μπορέσουμε να.
1: Να αποπληρώσουμε τις δόσεις.
0: Ναι.
1: Νωρίτερα των δανείων,
0: για
1: να μπορούμε να πάρουμε καινούρια.
0: Για να πάρουμε
2: με
0: καινούρια.
2: Έχουμε πλεόνασμα πρωτογενές.
0: Ακριβώς. Ναι. Και το πλεόνασμα το πρωτογενές, αφού έχουμε στραγγίξει τον ίδιο που παίρνει σύνταξη.
1: Ναι, ναι.
0: Okay, μετά του λέμε, μετά από 3 χρόνια το κόβουμε. Και για να δείτε πόσο ενδιαφέρεται αυτή η συγκεκριμένη κυβέρνηση, αλλά θεωρώ ότι. Να μην πω μεγάλη κουβέντα, στο ίδιο πνεύμα. Κινούμαστε όλοι. Να πούμε τα μαθηματικά που μας έχουν επιβάλει απ' έξω δεν βγαίνουν. Να πούμε ότι σταματάει και ο θεσμός του προσωπικού γιατρού. Ό,τι προσωπικά είχατε με τον γιατρό σας τελειώνουν κάπου εδώ.
1: Που ήταν και λίγο απρόσωπη η σχέση. Ήταν εξ αποστάσεως.
0: Ναι, ήταν εξ αποστάσεως. Ναι. Προσπαθήσαμε εμείς βέβαια να την κάνουμε έτσι λίγο πιο δυνατή, πιο γερή.
1: Ναι.
0: Παράνομος και ήταν ο δεσμός μας. Εμείς το δέσαμε με αγάπη και εσύ.
1: Είμαι εγώ που σε παίρνω τηλέφωνο.
0: Και όλα αυτά. Και άντε πείτε μου, μετά από όλο αυτό, να μην το αντιμετωπίσεις σκοπτικά. Λες και έχεις καλό τρόπο.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Ναι. Όταν θα πας σε μια.
1: Δεν είναι αλλιώς, γιατί είμαστε και μπροστά σε δημόσια μικρόφωνα.
0: Μπράβο, σε μια κυρία 80 χρονών και να της πεις, να σου πω κάτι. Φρόντισε σε 3 χρόνια που δεν θα παίρνεις πλέον σύνταξη.
1: Κάνε τα κουμάντα σου.
0: Κάνε τα κουμάντα σου. Άντε να φύγεις κι εσύ, να πάμε παρακάτω.
1: Έτσι.
0: Μπράβο. Πάμε γιορτές και πανηγύρια.
1: Γιορτές και πανηγύρια.
0: Γιορτές και πανηγύρια.

0: Εδώ θα είμαστε και την επόμενη μία ώρα. Σχεδόν 45 λεπτά. 45 λεπτά. Θα συζητήσουμε και για Μουντιάλ, μια που μιλάμε για 45 λεπτά. Στη συνέχεια της εκπομπής, όπου να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Φεύγα.
1: Ναι. Ακόμα δεν ήρθαμε, Φεύγα.
0: Είναι χάσερ. Εδώ τα πράγματα έχουν μπλεχτεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουμε κάποιον ο οποίος σχεδιάζει τον.
1: Στρατηγικά.
0: Στρατηγικά. Έτσι. Ναι. Σχεδιάζει.
1: Τη στρατηγική της κυβέρνησης.
0: Ναι.
2: Της παράταξης.
0: Της παράταξης. Της παρατάξεως.
2: Παρατάξεως.
0: Ναι. Σωστό. Και από τη μια μεριά τον λέμε Φεύγα.
2: Έτσι.
0: Ναι. Και από την άλλη. Αλλιώς σχεδιάζει αυτό.
2: Μήπως παρεξηγήθηκε γιατί ο Πρωθυπουργός έπαιξε πλακωτό και δεν έπαιξε Φεύγα στη Νέα Σμύρνη.
0: Στη Νέα Σμύρνη, στο Μήλωνο. Ναι. Και ενώ τη σχεδιάζει, τον λέμε Φεύγα.
2: Ναι. Και πώς να έχει να πέτσει να μείνει ένα τέτοιο άνθρωπο.
0: Και από την άλλη μεριά διαπιστώνουμε ότι αυτά που σχεδιάζει,
2: ναι,
0: δεν είναι αυτά που θέλουμε.
2: Και όχι μόνο αυτό, δείχνει, ναι, και κέρια αντανακλαστικά,
0: ναι,
2: θίγοντας το ζήτημα του γάμου των ομοφύλων
1: με δύο χρόνια. Εντάξει, μετά.
2: Τώρα διασήμαντον αφορμήν. Κάτι...
0: Όχι, για πάμε σε εκλογές. Ναι. Μήπως το διορθώσουμε.
2: Ναι. Δηλαδή, μήπως βλέπουμε, ας πούμε, κάποια κόμματα υπό διαμόρφωση,
0: ναι,
2: να μας κάνουν ζημιά, που βέβαια οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δεν μας αγγίζουν εμάς αυτά τα πράγματα.
1: Τα επερχόμενα,
2: τα επικείμενα κόμματα, ας πούμε. Ναι.
0: Πλάκα κανείς, δεν έχουμε κανένα ολόκληρο αγώνα να πείσουμε τον κόσμο.
2: Δηλαδή, θα κάνει κόμμα Σαμαράς για να πάρει ψήφους από το Πασόκ και από την αριστερά. Μπράβο.
0: Ναι. Και είπαμε και από το Κουκουέ Μουλού.
2: Και από το Κουκουέ Μουλού.
0: Ναι, βέβαια.
2: Το Μουλού Κουκουέ ακόμα ανθίσταται.
0: Όχι, και πούμε αυτό.
2: Α, δεν έχει ακόμα.
0: Ναι, ναι. Αλλά δεν είναι αυτό το οποίο νομίζετε τόσο καιρό. Είναι η Κουκουέ Μεσσηνίας Λακωνίας. Καταλαβες. Από αυτά παίρνει.
2: Από εκεί το παίρνει μόνο Κούκι.
0: Είναι προπύργιο.
2: Ναι,
0: οπότε,
2: ναι, ναι,
0: γίνεται πολύ μεγάλη ανατροπή. Ενδεχομένως να παίρνει και από όπου βρει.
1: Επίσης, μόνο από τη Νέα Δημοκρατία δεν παίρνει.
0: Όχι, από τη Νέα Δημοκρατία ούτε αγγίζει. Και από την άλλη μεριά έχουμε βγάλει και έρευνες οι οποίες αποδεικνύουν,
2: ναι,
0: του λόγου του αληθές, κάνοντας άθροισμα,
2: ναι,
0: τι παίρνει από το Πασόκ,
2: ναι,
0: τι παίρνει από όλα τα άλλα κόμματα πλην Νέας Δημοκρατίας. Εκεί δεν υπάρχει άθροισμα.
2: Όχι.
0: Εκεί εφαρμόζεται η περικοπή.
2: Εκεί της... έχουμε αφολόγια μόνο.
0: Εκεί είναι κάτι ανάλογο με την σύνταξη κυρίας.
2: Ακριβώς.
0: Έχουμε μόνο αφαίρεση.
2: Έτσι.
0: Μόνο αφαίρεση. Και προχωράμε παρακάτω. Ευνηδιαστήκαμε όμως. Ευνηδιάστηκαν και οι δικοί μας άνθρωποι.
2: Ισχύει, ισχύει.
0: Ναι,
2: ναι, ναι, ναι.
0: Ευνηδιαστήκαν και.
2: Κεραυνός ερευθρία έπεσε.
0: Εντελώς. Και κεραυνός και ερευθρία. Ευνηδιαστήκαμε. Πού το διαπιστώσαμε. Για ακούστε το ηχητικό που έρχεται. Να καταλάβετε τι ευνηδιασμό φάγαμε.
3: Και υπάρχουν στελέχη που κατά την άποψή μου, δεν ξέρω ποια είναι η δική σου, Άρη, λένε κάτι πάρα πολύ λογικό. Δεν γίνεται ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού να μην συμφωνεί με το στρατηγικό σχεδιασμό του κόμματος. Όπως είναι για παράδειγμα ο πλέον περασμένος νόμος για το σύμφωνο συμβίωση για τα ομόφυλα ζευγάρια.
4: Ο κύριος Φεύγας, από ό,τι λένε, όσοι τον παρακολουθούν από κοντά,
3: ναι,
4: ήταν η μηνυτής του γάμου. Δηλαδή στο χρόνο που ήταν αφού είχε χρηστεί πώς το λένε αυτό το πολιτικού σχεδιασμού, αυτά τα,
3: ναι, ναι,
4: αυτά τώρα δεν ξέρω πόσο σημασία έχουν για έναν εσωκομματικό κόσμο, για έναν κόσμο περίκλειστο μέσα στο κόμμα, μπορεί να έχουν μια σημασία αυτά τα επικεφαλής πολιτικού σχεδιασμού και μπαρμπούτσαλα είναι τα λένε αυτά.
3: Πρέπει δεν να είμαστε... παραιτηθεί όχι από αυτή τη θέση.
4: Εννοείται ότι έπρεπε να τον έχουν ήδη παραιτήσει. Είναι προφανές αυτό. Διότι παγιδεύει τον. Διότι ο κύριος Φεύγας τώρα προφανώς εκεί που θα πολιτευτεί βρήκε μάλλον πιο ισχυρό αντίπαλο. Και άρχισε η μύρλα. Λοιπόν, γιατί όλα αυτά είναι μια γκρίνια. Είναι μια μύρλα διαγωνισμός. Και προσπαθεί.
3: Είναι
4: τώρα...
3: και ο κύριος Σαμαράς που καραδοκεί.
4: Ναι, ναι, εντάξει, ωραία, μπορεί να πάει στον κύριο. Παιδί μου, είναι ελεύθεροι άνθρωποι να πάνε όπου θέλουν.
3: Μητσοτακικός δεν είναι ο Φεύγας. Πώς να πάει στο Σαμαρά.
4: Δεν ξέρω. Α. Από την ώρα που πάει να πάει. Ναι, αλλά μισό λεπτό. Δεν μπορεί να είναι μητσοτακικός κάποιος που παγιδεύει τον πρωθυπουργό λέγοντάς του πάρε πίσω τον νόμο. Δηλαδή να γίνει ρόμπα ο Μητσοτάκης.
3: Δηλαδή ξύπνησε ο κύριος Φεύγας μια μέρα και είπε τώρα θα δημιουργήσω πρόβλημα στο Μητσοτάκη.
4: Όχι, όχι. Ο κύριος. Δεν σε κατάλαβα τι εννοείς.
3: Όχι, λέω.
4: Ο κύριος Φεύγας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μάλλον είναι δυσαρεστημένος. και πάει τώρα να φτιάξει μια παγίδα στον Πρωθυπουργό που είναι παγίδα.
3: Μια
4: παγίδα ηλικιώδης, δηλαδή θα έλεγα. Ναι. Το θέμα του γάμου είναι περσινά ξανά στα παιδιά.
3: Για κάποιους όχι.
4: Ορίστε.
3: Για κάποιους όχι.
4: Όχι.
3: Αν ο φεύγας δηλαδή πηγαίνει στην περιφέρεια που θα κατέβει και τον πιάνει στο καφενείο και του λένε εγώ θα ψήφιζα Νέα Δημοκρατία αν δεν είχατε κάνει αυτό.
4: Ωραία, μπορεί να πάνε να ψηφίσουν μαζί με τον κύριο Φεύγα όποιον του πει ότι θα φέρει πίσω το γάμο.
0: Να διευκρινίσουμε κάτι. Μπορούν να πάνε να ψηφίσουν οποιονδήποτε δεν θέλει το γάμο.
2: Ακριβώς. Okay.
0: Εμείς έτσι κι αλλιώς αυτούς δεν τους καταμετράμε.
2: Όχι.
0: Όχι. Τους προσθέτουμε στους άλλους.
2: Έτσι.
0: Ένα αυτό. Δεύτερο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς συζητάμε για σύμφωνο συμβίωσης όταν δεν μπορούν να συμβιώσουν ο Φεύγας με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή όταν δεν έχει επιτευχθεί αυτό το σύμφωνο συμβίωσης.
2: Εδώ
0: και
2: τώρα...
0: συγχαθόμαστε και συζητάμε για το άλλο.
2: Μπαίνει κι άλλος πολιτικός όρος στο αφήγημα, ο όρος Μπαρμπούτσαλα.
0: Ο όρος Μπαρμπούτσαλα.
2: Δηλαδή, αν μου επιτραπεί μια αγγλιστή ερμηνεία, other words to love each other. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
0: Ή to know us better.
2: Know us better, ακριβώς.
5: Να ρωτήσω κάτι. Πόσο πληρώνεται ο κύριος Φεύγας? Σίγουρα θα παίρνει καλό μισθό.
2: Γιατί να παίρνει? Είναι από το κομματικό κορβανά.
5: Ναι, σίγουρα. Κατέχει μια.
0: Η Δημοκρατία τα πληρώνει.
5: Άστο αυτό, εντάξει.
0: Συγγνώμη,
5: άστο ποιος θα τα πληρώνει. Κατέχει μια υψηλή θέση, ας πούμε.
2: Δεν νομίζω ότι είναι οικονομικό το ζήτημα.
5: Ναι, δεν είναι, αυτό λέω.
2: Όπως λένε στον ιδιωτικό τομέα.
5: Πληρώνουμε Μπαρμπούτσα, αλλά αυτό εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Όχι.
2: Ναι, για να μην αποφύγω το ερώτημα, αλλά όπως λένε στον ιδιωτικό τομέα, εργάζεσαι και προσπαθείς για τον επόμενο εργοδότη σου.
0: Ναι, σωστό.
2: Για την επόμενη δουλειά που θα κάνεις.
0: Αυτό είναι η επιχείρηση.
2: Έτσι προχωράει και το επιχειρήν και ο εργαζόμενος και ο καριερίστας.
0: Από την άλλη μεριά, εφόσον είναι για την δική μας πορταβότσε ο Μπαρμπούτσαλα όλη αυτή η ιστορία. Αυτό.
5: Όχι η Μπαρμπούτσαλα ιστορία, Μπαρμπούτσαλα η θέση είναι.
0: Αυτό, ναι, αυτή η ιστορία, ρε παιδί.
2: Και πρόσεξε ότι όλα γίνονται για να παγιδευτεί ο
5: Πρωθυπουργός. Ηλικιωδός.
0: Αυτά.
2: Καλά, αυτό εντάξει.
0: Αυτά, παιδιά, να ξέρετε ότι είναι δεδομένο. Δεν το συζητάμε. Ακόμα και
2: τέτοια λύσα, τέτοια μανία, ρε παιδί.
0: Μανία. Μανία, τρελή.
2: Τι είναι αυτό το πράγμα πια.
0: Είναι νόστιμη μανία από την. Μου λέγανε. Οποιαδήποτε αντίρρηση, να ξέρετε, οποιαδήποτε ένσταση είναι επί προσωπικού.
2: Ναι.
0: Δεν έχει να κάνει με την πορεία της κυβέρνησης, δεν έχει να κάνει με την πορεία της παράταξης. Έχει να κάνει αποκλειστικά με το Μητσοτάκη.
2: Είσαι
0: Μητσοτάκης. Ή δεν είσαι τίποτα.
2: Άρα, ο μέχρι σήμερα στρατηγικός σχεδιασμός εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο των Μπαρμπουτσάλων.
5: Δεν ξέρουμε ποιος τον έκανε.
0: Αυτό είναι ακριβώς.
2: Ή ξαφνικά μπαρμπουτσαλιαστήκε.
5: Ναι, ναι.
2: Για να το πούμε έτσι, με ένα νεολογισμό.
0: Ναι.
2: Επειδή τώρα θυμήθηκε τα περσινά ξινά στα φύλλα.
0: Από την άλλη, εφόσον. Μιλάμε για Μπαρμπούτσαλα. Εγώ εκεί θέλω να καταλήξω.
2: Και εν πάση περιπτώσει, συγγνώμη, είναι ο θρίαμβος στρατηγικής όλη αυτή η ιστορία.
5: Εννοείται.
0: Σωστό.
5: Εννοείται. Θα έπρεπε να τον έχουν ήδη παρετήσει. Εμένα αυτό μου έκανε πολύ εντύπωση.
0: Ωραίο.
2: Με αδιάρρητες δημοκρατικές διαδικασίες.
0: Εγώ όμως θα το πω ποιο.
2: Για πες.
0: Θα το διευρύνω.
2: Ναι.
0: Γιατί δεν παρετούμε τον στρατηγικό σχεδιασμό. Να πάμε παρακάτω. Αφού έτσι κι αλλιώς ένας σχεδιάζει, ένας αποφασίζει, ένας χαράσει. Και από εκεί και πέρα.
2: Και ένας παγιδεύεται.
0: Και το καθόμαστε και συζητάμε για Μπαρμπούτσαλα. Ας καταργήσουμε από αύριο το θεσμό.
2: Ναι.
5: Το γραμματέα πολιτικού.
0: Το γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού. Να πάμε παρακάτω.
2: Πώς καταργήσαμε, ας πούμε, τον ΕΠΚΕΠΕ. Και το βάλουμε στην ΑΔΕ. Το βάλουμε στην ΑΔΕ και το στρατηγικό.
0: Το στρατηγικό σχεδιασμό στην ΑΔΕ.
2: Γιατί όχι.
0: Πώς καταργήσαμε.
2: Βέβαια εκεί θα έχουμε θέμα, γιατί θα έχουμε και θα μπορούμε να πάρουμε ενημερώτες από τα δάνεια που έχουμε πάρει. Κάτι θα βρούμε. Δεν μας φοβάμαι.
0: Δεν μπορούμε να πάρουμε ενημερώτες, θα πάρουμε Μπαρμπούτσαλα.
2: Σωστό κι αυτό.
0: Κάτι.
2: Κρυπτονόμισμα.
0: Ναι. Δηλαδή α τα καταργήσουμε όλα αυτά. Έχουμε καταργήσει έτσι κι αλλιώς 7 ή 8 ανεξάρτητες αρχές.
5: Ναι,
0: να πάμε παρακάτω. Γιατί τα κρατάμε αυτά.
2: Αργομιστίες.
0: Απ' την μια μεριά προσπαθούμε να αναδείξουμε κάποιους ανθρώπους αχάριστους.
2: Έτσι.
0: Εφευρίσκουμε θέσεις.
2: Συγγνώμη, ήταν
0: και οφίτσια.
2: Ο άνθρωπος μπορεί να έχει κάνει καριέρα στον
5: κλάδο
2: του.
5: Θα ακούσουμε τώρα.
2: Στο δημόσιο βίο, ας πούμε. Εγώ προσωπικά δεν τον είχα δει.
5: Εμείς τον είχαμε δει.
0: Πού εις Φεύγας.
2: Για διαφωτίστε.
0: Αυτή είναι η ιστορία τώρα πλέον. Μπράβο. Γιατί εμείς ως πλέον τραγάρι με τρένο, επειδή τα ψάχνουμε, πάμε να λύσουμε μια απορία. Ding ding ding ding ha ha ha a ding ding ding brr ramaya.
3: Η ιστορία Φεύγα φαίνεται ότι έχει δημιουργήσει αρκετά μεγάλη γκρίνια και γρατζούνισμα στην κυβέρνηση. Εντάξει, τον κύριο Φεύγα οι περισσότεροι άνθρωποι μάλλον τον έμαθαν τώρα. Ποιος είναι? Είναι ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας.
6: Πρέπει να σβήσουν και τα ονόματα των νεκρών.
7: Δεν είναι αναγκαίο να σβήσουν τα ονόματα των νεκρών. Αλλά εκεί πέρα όμως είναι ονόματα νεκρών, λοιπόν, οι οποίοι έπεσαν για την πατρίδα. Τα παιδιά αυτά δεν πέσαν για την πατρίδα. Να λέμε αλήθειες.
3: Εντάξει, τον κύριο Φεύγα, οι περισσότεροι άνθρωποι μάλλον τον έμαθαν τώρα.
8: Δηλαδή και επί καραμαλή γινόντουσαν αυτά, μας λέτε?
6: Μα προφανώς. Μα προφανώς.
0: Εμάς προσωπικά, γιατί έχουμε διάφορα πολιτικά βίτσια τα οποία δεν ξέρουμε και πού να τα διοχετεύσουμε. Okay, μας είχε απασχολήσει ο κύριος Φεύγας. Αυτό ήταν κομμάτι από
5: δύο ηχητικά.
0: Από δύο ηχητικά τα οποία είχαμε παίξει στο παρελθόν. Το ένα ήταν στην εκπομπή του κυρίου Κοτρότσου, όπου είχε πάει ο κύριος Φεύγας. Φεύγα, μπαίνεις, ναι. Κάνεις, ράνεις.
2: Ναι, ναι.
0: Και είχε πει ότι.
2: Φύγες, έλασαι.
0: Ναι, τα παιδιά δεν έχουν πεθάνει για την πατρίδα. Οπότε.
5: Για τα Τέμπη, μιλάμε.
0: Για τα Τέμπη, ναι, για τα παιδιά των Τεμπών, για τα θύματα των Τεμπών, για την τραγωδία των Τεμπών, για το ατύχημα των Τεμπών και όχι για το δυστύχημα των Τεμπών, ναι, που λένε κάποιοι.
2: Το λάθος το ανθρώπινο.
0: Το ανθρώπινο, και να πούμε και σε κάποιους οι οποίοι, εντάξει, δημοσιογραφούν, ότι δυστύχημα υπάρχει όταν δεν έχουμε θύματα. Έτσι. Mm. Όταν έχουμε θύματα, δεν είναι.
2: Είναι
0: ατύχημα.
2: Είναι ατύχημα.
0: Λοιπόν, για να πάμε παρακάτω. Τότε φυσικά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι έχουν πέσει για την πατρίδα και δεν έγινε ποτέ για αυτούς με μνημείο.
2: Και αν δεν ανακαλύπτονταν αυτές οι φωτογραφίες οι περίφημες,
0: ναι, δεν θα είχαν
2: και επισήμως όλοι.
0: Μπράβο. Για να αφαιρθούμε και στους 200. Και από την άλλη μεριά του είχαμε ξανακούσει να λέει ότι
5: για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι αυτά είχαν ξαναγίνει στο παρελθόν. Επί Καραμαλή. Άρα, μιλώντας για αυτό που λέμε έγνομες ενέργειες,
2: ναι, ναι,
0: όσον αφορά τις παροχές των επιδοτήσεων. Mm-hmm. Βέβαια, δεν μας είπε και ο κύριος Φεύγας, ο οποίος σχεδίαζε, αν υπήρξε και εγκληματική οργάνωση.
5: Ναι, σε
0: γιατί εμείς αυτό επιμένουμε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
2: ξέρουμε αν ερωτήθη.
0: Είναι και αυτό.
2: Και κρίμα όμως που πήρε αυτή την τροπή η ιστορία, διότι από τις παλαιότερες δηλώσεις φαίνεται ότι ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος
5: να σχεδιάζει
2: τη συγκεκριμένη κυβέρνηση.
0: Τον οποίο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι οποίες
2: έχει θέσει ψηλά τον πύχη, σίγουρα πάρα πολλοί θα βρεθούν να περάσουν από κάτω και να το υπηρετήσουν, αλλά. Και οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την ιστορική.
0: Τουλάχιστον την προσπάθεια.
2: Έτσι,
0: τώρα προσπαθούν να το καταργήσουν. Δεν ξέρω αν προσπαθούν να καταργήσουν. Προσπαθούν να καταργήσουν τον κύριο Φεύγα.
2: Τον κύριο Φεύγα ή τη θέση, ή το σχεδιασμό γενικότερα. Πάμε και όπου βγει. Γιατί το πάμε και όπου βγει δεν βγήκε. Δεν είχε πάει καλά.
0: Ναι. Εντάξει. Μπορούμε να κάνουμε απλό στρατηγικό. Χωρίς σχεδιασμό.
2: Σωστό. Ελεύθερο σχέδιο, ρε παιδί.
0: Ναι, παιδάκι.
2: Κάτε μια κόλλα χαρτί.
0: Ναι, να φανεί το ταλέντο του αλλού. Πόσο κάνει? Μας άρεσε πάρα πολύ το TikTok του Προέδρου.
2: Ναι.
0: Και
5: ο Πρωθυπουργού.
0: Ναι,
2: Πρόεδρος
0: της κυβέρνησης. Και θα θέλαμε να το ξανακούσουμε. Έτσι. Πάμε. Πόσο κάνει?
9: Πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Εδώ. Αυτό είναι το πόσο κάνει. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Μπαίνεις στο posokani.gov.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Πόσο Κάνει στο κινητό σου, όπως έχω κάνει εγώ. Βρίσκεις το προϊόν που σε ενδιαφέρει ή στο σούπερ μάρκετ σκανάρεις το barcode του προϊόντος που σε ενδιαφέρει. Βλέπεις πού πωλείται φθηνότερα, ενώ μπορείς να συγκρίνεις και τιμές σε προϊόντα της ίδιας κατηγορίας. Να πω εδώ κάτι σημαντικό. Οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Να είμαστε ξεκάθαροι. Το Πόσο Κάνει προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αποτελεί όμως ένα ακόμα όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας. Το πιο σημαντικό είναι ότι τώρα η ίδια η αγορά γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και με διαφάνεια και κατά συνέπεια πιέζεται η αγορά να γίνει πιο ανταγωνιστική.
0: Εγώ έχω να πω, Δημήτρη μου,
2: ναι, ναι,
0: και να προτείνω, γιατί με τις προτάσεις μόνο μπορούμε να πηγαίνουμε μπροστά.
2: Λες, γιατί έχω και εγώ να πω.
0: Για να μην κάνουμε απλή κριτική.
2: Έτσι,
0: αυτό το πριν πληρώσεις,
2: ναι,
0: καλό είναι, θα έλεγα, να έλεγε και ο Πρωθυπουργός, για να γίνει ακόμα πιο χρηστικός, ναι, και ο λόγος του και,
2: ναι,
0: και οι συμβουλές του.
2: Ναι.
0: Πριν πληρώσεις, καλό να δεις ποιος εφημερεύει. Δηλαδή, σωστό. Μαζί με αυτό να έχει και τι εφημερίε. Πριν πληρώσει το σούπερ μάρκετ, να βλέπει εφημερίδε, το τζάνιο, ο Ευαγγελισμό, να ξέρει πού θα πάει. Δηλαδή, γιατί έτσι κι αλλιώ θα τραβώσει η γλώσσα σου. Ένα μικρό εγκεφαλικό θα το πάρει από τι τιμέ. Λοιπόν, ένα άλλο είναι ότι σίγουρα δεν λύνει από μόνο του το πρόβλημα.
2: Εγώ θα σου έλεγα, αν μου επιτρέπει,
0: ναι.
2: Πώς το όπλο αυτό θα μπορούσε όχι να, εκπυρσοκροτήσει, ναι. αλλά να πυροβολήσει κανονικά.
0: Μην ξεχνά ότι τα άδεια όπλα σκοτώνουν.
2: Μπράβο. Ναι. Πριν πληρώσει, λοιπόν, εσύ έχει πάρει το καλαθάκι, ναι. σου έχει βάλει τα προϊόντα σου,
0: ναι.
2: πα στο ταμείο.
0: Ναι.
2: Όταν ένα σου λέει κάνει τόσο, 7,80, ναι. ναι. να σου πω. Είσαι π.χ. τώρα κάνουμε διαφήμιση, δεν πειράζει. Ναι. Είσαι στο Σκλαβενίτη, του λες και τα κάτι. Ο Μασούτης το έχει τόσο.
0: Μπράβο.
2: Πάρε μου τον κύριο Σκλαβενίτη να κάνουμε παζάρι τώρα.
0: Σωστό.
2: Κατευθείαν.
0: Deal.
2: Deal. Υπάρχει και ο Φερεντίνος, να πούμε, ο φίλος μας ο Χρήστος. Λοιπόν, αυτά με ένα στρατηγικό σχεδιασμό που λέγαμε πριν μπορούν ναι. να εφαρμοστούν. Πολύ ωραία.
0: Μην τον διώχνετε το φεύγα.
2: Μην τα ισοπεδώνουμε όλα.
0: Μην τον διώχνετε το φεύγα. Πάμε, Γιώργος Μανουσακάκης. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μαμουσακάκης. Καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, η οποία προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως. Στα έχνη των δραστών της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη για την τρομοκρατική σε ομάδα ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου επικεντρώνονται οι έρευνές της, ενώ αναζητούνται και οι πιθανοί καθοδηγητές. Ο Δήμος βρίσκεται σε επαφή με Airbnb για άμεση διάθεση χώρων στις 7 οικογένειες που έχουν μείνει χωρίς στέγη, δήλωσε ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας, επισκεπτόμενος το σημείο όπου κατέρευσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Αυτοψίες διενεργούν μεικτά κλιμάκια από την Πολεοδομία και την περιφέρεια Αττικής. Σεισμός 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι ανοιχτά της Ίδρας, ενώ προηγήθηκε άλλος ένας σεισμός 5,2 της κλίμακας Ρίχτερ ανοιχτά της Καρπάθου. Ακυρώνονται αυριανά δρομολόγια πλοίων από Ραφίνα προς Κυκλάδες και Εύβοια λόγω της 24ωρης απεργίας της Πανελλαδικής Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Τραγωδία στην Ταϊλάνδη, τουλάχιστον 8 βουδιστές μοναχοί σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν όταν 11χρονος που οδηγούσε το φορτηγό του πατέρα του έπεσε πάνω σε πλήθος που μετήχε σε θρησκευτική πομπή. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Εύβοια, Πελοπόννησο, Ιόνιο, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Δωδεκάνησα και Στερεά, Μακεδονία και Θεσσαλία. Αύριο ο καιρός θα είναι έθριος στην Αττική με πιθανότητα βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί 24 με 34 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας Αθήνα 984, η γνωστή σύμπραξη της Πέμπτης. Έτσι, ντε, πλέον τραγάρε με τρένο των πρωτοσέλιδων του μέλλοντος. Είχαμε και τη μεγάλη επίσκεψη πριν να αλλάξουμε σελίδα. Να τα πούμε αυτά, όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί πρέπει να θυμόμαστε ορισμένα πράγματα και να τα τιμάμε. Ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με την αυτή που μας έλεγε ότι είμαστε τεμπέλη δισκοπρόσκυλα και ότι δεν κάνουμε τίποτα και θα πρέπει να ξυπνάμε πιο μπροστά. Ναι. Έγινε πρέσβυρα. Πρέπει
1: αυτή
0: να
1: που έχει πάρει σβάρνα όλα τα,
0: ναι, τα νησιά. Ναι. Ετοιμάζω ταξίδι για πάρτι. Ναι. Και τιμήσαμε τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Γιατί ως γνωστόν, θα το γνωρίζετε και ιστορικά, από τότε που ανεξαρτοποιήθηκε η Αμερική, υποδουλώθηκαν όλοι οι υπόλοιποι. Ιστορικά λέμε, δούμε αναφορές. Πάμε λοιπόν, μια που είμαστε Αμερική, μένουμε
1: ναι,
0: Αμερική.
1: Ναι, ναι, μένουμε Αμερική.
0: Και πάμε. Και, πάμε,
2: και ακούω για αυτό που λες, ότι στις 4 Ιουλίου, που είναι η επέτειος μεθαύριο.
0: 4 July.
2: Ναι, 4th of July, θα έχει στο Μουντιάλ διάφορα happenings, θα περνάνε αεροπλάνα από πάνω. Θα έχει
0: α, σωστό, ωραία.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, θα, θα δούμε πολλά.
0: Πάμε
2: αυτό.
0: Στο κάτω. Καθήλι...
1: Πάρχισε να λίγο να στρώνουν τα παιχνίδια για να βλέπουμε κάτι ενδιαφέρον.
0: Τέλος πάντων, πάμε στο καθήλυνα αρμόδιο στο Μιχάλη Τσόχο, που τον έχουμε συχνά μαζί μας για να συζητήσουμε για Μουντιάλ. Καλησπέρα Μιχάλη.
3: Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα.
1: Γεια σου Μιχάλη.
0: Τι έγινε τώρα? Δεν έγινε το μπαμ μέχρι στιγμής.
3: Όχι, δεν έγινε.
1: Της Παραγουάης θεωρείται.
2: Εντάξει, το, το συζητήσαμε αυτό όμως. Το συζητήσαμε.
3: Ναι, ναι, αυτό το είχαμε συζητήσει. Λίγο έλειψε να γίνει με την Αγγλία,
0: ναι.
3: Αλλά αυτό έχει εξηγηθεί. Η ομάδα του Κονγκό, και περίμενα θα τους χρειαστούν αρκετά οι Άγγλοι, γιατί η ομάδα του Κονγκό έχει πάρα πολλούς παίκτες που παίζουν τώρα στην Premier League.
0: Σωστά.
3: Ή έχουν παίξει χρόνια στην Premier League. Και όλοι αυτοί είναι εύκολο να παίξουν και στο ρυθμό των Άγγλων και είναι εύκολο και να απομυθοποιήσουν από έτσι αυτούς που παίζουν με τους οποίους παίζουν κάθε Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
3: Είτε μιλάμε για τον Ντουάν Τζέπε, είτε για τον Γουάν Μπισάκα, είτε για τον Μαζουακού που έπαιξε χρόνια στη West Ham, για τον Αντίκη που παίζει τώρα στη Σάντερλαντ, για τον Βουσάτο
0: και τον Βουσάτο
3: που παίζει στη Νιουκάστλ.
0: Ναι.
3: Είναι πάρα πολλοί. Ήταν έξι νομίζω της ενδεκάδας που παίζουν στην Premier League χρόνια, οπότε τους ήταν πολύ εύκολο να απομυθοποιήσουν όλη αυτή την κατάσταση και να βάλουν δύσκολα στους Άγγλους.
1: Και ειδικά στο πρώτο ημίχρονο δεν παίξανε ταμπούρι, ίσα ίσα μπορούσαν να βάλουν και δεύτερο, και, και δεύτερο γκολ.
3: Σωστά. Ναι. Ναι. Και είχαν και μεγάλη ευκαιρία με το δοκάρι. Λίγο πριν το φινάλε του ημίχρονου, εκεί αν συνέβαινε το 2-0, θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα για τους Άγγλους. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι επειδή η ίδια ομάδα, το Κονγκό εννοώ, η Δημοκρατία, η Δημοκρατία του Κονγκό, επειδή ισοπαλία κατά την Πορτογαλία, τα δύο πάτε δεν είχαν καμία σχέση. Εκεί οι Πορτογάλοι μπλοκαρίστηκαν τελείως. Εδώ οι Άγγλοι δημιουργούσαν, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο και στο τελευταίο τέταρτο του πρώτου, αλλά ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, δημιούργησαν πολύ. Αφού δεν πάτησαν την Παναλόφουλα, okay, όλα καλά. Το ακούω ότι τώρα στο υψόμετρο, στο ΑΣΔΕΚΑ, κόντρα στους διοργανωτές Μεξικανούς, 60.000 Μεξικανούς στο γήπεδο θα.
0: Είναι το τελευταίο που παίζει το Μεξικό στην έδρα του.
3: Σωστά.
0: Ναι.
3: Θα δυσκολευτούν ακόμα περισσότερο οι Άγγλοι. Προφανώς και ισχύει. Το Μεξικό είναι μια πολύ σφιχτή ομάδα. Δεν μας έχει εντυπωσιάσει, δεν μας έχει θέληση με το ποδόσφαιρο. Αλλά είναι μια ομάδα φτιαγμένη από τον προπονητή για το αποτέλεσμα. Γενικά ένας προπονητής στο αποτέλεσμα τους. Και συνήθως αυτές οι ομάδες στα τουρνουά των 3-4-5 εβδομάδων έχουν τον τρόπο να τα πηγαίνουν καλά.
0: Καλά, είναι και σκληρή ομάδα. Παραδοσιακά ήταν σκληρή ομάδα το Μεξικό. Και διατηρίασμα αυτή τη σκληράδα της.
3: Ναι, ναι. Σκληρή ήταν όπως λες διαχρονικά να είναι. Απλώς είχε και μία τραξιόν, ρε παιδί μου. Είτε ένα ποδοσφαιριστή, ξέρω εγώ, τον Μπλάνκο να κάνει τρίπλε.
0: Ναι, ναι.
3: Αγού ή τον Νούγκο Σάντσες ή δεν ξέρω
0: με ποιο,
3: ή τον Τροδοφύλακα.
1: Δεν είναι και η άβρα του ΑΣΔΕΚΑ λίγο όμως.
0: Εντάξει, παίζει και αυτό. Παίζει και αυτό. Σίγουρα θα πήξει.
3: Ναι, βέβαια, βοηθάει. Είναι πάρα πολύ το υψόμετρο. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που λένε ότι όταν παίζει εκεί παιχνίδι μεγάλη ένταση, πολλές φορές κόβεται η ανάσα. Το υψόμετρο είναι πολύ μεγάλο. Είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό. Όλοι οι υπόλοιποι όχι. Ακόμα και του είχε λείπει ότι δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα μας δυσκολέψει. Τώρα στα υπόλοιπα είδαμε, η χθεσινή βραδιά ήταν πιθανότατα, ενώ το μάτς της και αμέσως μετά το μάτς του Βελγίου με τη Σενεγάλη.
0: Εδώ, του με τη Βέλγιο και με τη Σενεγάλη θέλω να μου πεις. Περίμενες αυτή την εξέλιξη μετά το 2-0?
3: Όχι. Όχι, με την
0: πιστεύω κανένας Μιχάλη δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη.
3: Ναι, ναι. Δεν φαινόταν πουθενά η επιστροφή του Βελγίου και. Okay,
2: και ποδοσφαιρικά δεν φαινότανε.
0: Ναι, ποδοσφαιρικά.
3: Όχι, όχι, όχι. Δεν είχε πάρει το μάτς τέτοιου είδους τροπή, τέτοιου είδους κλίση. Ίσα ίσα που οι Σενεγάλοι όταν έβγαινε στις αντιπιθέσεις, ασχέτως αν δεν έκανε πάρα πολύ μεγάλες ευκαιρίες, βγήκε πολλές φορές με προθέσεις, ξέρω εγώ, 3-2 ή 5-3, και δεν έκαναν μια καλή τελική πάση. Πολύ σφαινόταν ότι κάποια στιγμή, έτσι όπως έπαιρνε ρίσκα το Βέλγιο, θα γίνει 3-0. Άρα θα γίνει 2-0. Αλλά κατά το That's Life, That's Football, κάθε φορά ένα γκολ μπορεί να δημιουργήσει τέτοια ψυχολογία, τέτοιο momentum στους μεν και τέτοια πίεση και τέτοιο άγχος στους δε, που μετά το 2-1 έρχεται αυτό το πολύ σοβαρό λάθος του Σενεγάλη. Και εκεί αλλάζει όλο το παιχνίδι. Στεναχωριέσαι λίγο, ακόμα και αν είσαι αδιάφορος, δεν είσαι ενδιαφέρον να περάσει το παιχνίδι Σενεγάλη, όπου η Σενεγάλη το χάνει με αυτόν τον τρόπο στο 20 με ένα πέναλτι.
2: Ποια είναι η γνώμη σου, Μιχάλη, για το πέναλτι?
3: Είναι ένα πέναλτι που όταν μπαίνει να το εξετάσει τόσο λεπτομερώς το ΒΑΡ, βρίσκει στην επαφή. Αν δεν στη δική μου άποψη, από τη live μετάδοση δεν προκύπτει το σοβαρότατο οφθαλμοφανές
0: η ασχάτη των ποινών.
1: Ίσως και να μην την προλάβαινε καν την μπάλα, και ακόμα και αν δεν μαρκαριζόταν.
3: Ναι, θα προτιμούσα να μην έχει επέμβει ΒΑΡ.
1: Από τη στιγμή που. Ήταν και στο 120, δηλαδή αποφασίζει το μάτς.
3: Ναι. Θα προτιμούσα να μην έχει επέμβει. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για ένα ξεκάθαρο λάθος, όπως λέει το πρωτόκολλο του ΒΑΡ, όπου πρέπει να αναξιολογηθεί. Δηλαδή, όπα, εδώ έχουμε ένα πολύ σοβαρό ξεκάθαρο λάθος που έχει κάνει. Θα μπορούσε να μην έχει επέμβει.
1: Γιατί ο διαιτητής, τώρα που τα λένε και φωναχτά, ας πούμε, είπε ότι number 8, το 8 πάει να παίξει την μπάλα και το άλλο 8 τον βρίσκει. Δηλαδή, κάπως έτσι, ας πούμε. Αλλά δεν προέκυπτε απόλυτα από την εικόνα.
3: Από τη στιγμή που ο διαιτητής πάει να δει αυτό το πράγμα στο ΒΑΡ και το δείχνει, δεν βρίσκει πολύ πολλά ο καμαράς.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχει μια επαφή προφανώς.
3: Ναι, αυτή η επαφή δεν μπορεί να πει κάτι άλλο διαιτητής. Εντός εισαγωγικών, είναι αναγκασμένος και εκεί να πει ναι, είναι πέναλτι. Θα μπορούσε να μην το θεωρήσει σοβαρό και ξεκάθαρο λάθος ο ΒΑΡ και να μην επέμβει.
1: Μάλιστα.
0: Για τα σημερινά, για να το ολοκληρώσουμε. Για τα σημερινά, σήμερα έχουμε Ισπανούς.
2: Ισπανία-Αυστρία στις
0: 10.
2: Στις 10, ναι.
3: Ναι,
2: έχουμε μετά αργότερα το πρωί, αν δεν κάνω λάθος, είναι το Αλγερία-Ελβετία.
0: Ναι, τελευταίο.
2: Και Πορτογαλία-Κροατία στις 2.
3: Σωστά. Να σας πω την αλήθεια, η Αυστρία, επειδή με έχει εντυπωσιάσει και στο προηγούμενο Euro και επειδή έχει έναν προπονητή που είναι φύση επιθετικός, αναβάζει την ομάδα ψηλά, οράνια κτλ., περίμενα ότι θα είναι μια από τις μεγάλες εκπλήξεις σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχουμε δει μέχρι τώρα στα παιχνίδια της. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο καλό όσο ήταν στο Euro. Αλλά έχω την αίσθηση ότι μπορούν να το βγάλουν το λάθος των Ισπανών.
0: Εγώ να ρωτήσω κάτι, έτσι, Μιχάλη, να μου πεις. Πόσο ψηλά μπορεί να ανέβεις από μια ομάδα η οποία αλλάζει 300 πάσες σε μια επίθεση?
3: Αυτό είναι ένα ερώτημα. Έχει μια πλάκα να δούμε πώς θα προσεγγίσει αυτό το μάτσο ο προδίκης Αυστρίας. Θα το προσεγγίσει χαμηλώντας πολύ τα μέτρα και παίζοντας μόνο με επιθέσεις στο χώρο? Θα συνεχίζει να παίζει σε αυτό το μοτίβο που έπαιξε, ξέρω εγώ, και 3-3 στο προηγούμενο παιχνίδι? Έχει μια πλάκα να το δούμε αυτό. Για το φτάρι κόντρα σε αυτό το μοντέλο παιχνιδιού που, όπως λες και εσύ, το παίζει καλύτερα από τον καθένα η Ισπανία. Αλλά νομίζω ότι γενικά οι Αυστριακοί μπορεί να δυσκολέψουν αρκετά τους Ισπανούς, για τον απλούστατο λόγο ότι οι Ισπανοί έχουν και προβλήματα τραυματισμών. Καμάν δεν είναι στα καλύτερά του. Ο Νίκο Βίλιαμς σίγουρα δεν είναι στα καλύτερά του. Άλλοτε παίζουν, άλλοτε δεν παίζουν. Δεν είναι 20 λεπτά. Δεν είναι 100% έτοιμοι και αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ τους Ισπανούς, που δεν είναι μόνο εξωγήινους, δεν τους λες, ή μόνο επιφωνήματα θαυμασμού δεν βγάζεις. Είναι αρκετά τρωτή σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Τώρα το Πορτογαλία-Κροατία, μόνο και μόνο που είναι last dance για έναν από τους δύο, είτε για τον Μόντριτς είτε για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, το αξίζει το ξενύχτη. Δεν ξέρω αν θα είναι τόσο καλό μάτς.
0: Ούτε κι εγώ.
3: Δεν μπορώ να πω ότι είμαι αισιόδοξος ότι θα δούμε ματσάρα. Θα δούμε κατά κλειστό παιχνίδι, όπου και ο ένας θα φοβάται τον άλλον, δεν θα παίρνουν ρίσκα. Μπορεί να είναι και τέτοιο το μάτς. Αν θα είναι θεαματικό, αλλά Okay. Είναι μια ιστορική στιγμή. Αυτό εδώ το μάτσα είναι είτε ο τελευταίος χορός του Λούκα Μόντριτς στα παγκόσμια κύπελλα, είτε ο τελευταίος χορός του Κριστιάνου Ρονάλντο.
1: Για τον Ρονάλντο να πάρουμε και όρκο.
0: Καλό.
3: Αυτό είναι μια καλή ερώτηση που το ρώτησε κάποιος άλλος.
1: Ναι, γιατί δεδομένου ότι παίζει στην Πορτογαλία το επόμενο Μουντιάλ.
2: Και ακούγαμε, αν δεν κάνω λάθος, έναν speaker αγγλικού καναλιού στο προηγούμενο Μουντιάλ να λέει ότι ο Μέση είναι 36, ο Ρονάλντο είναι. Πόσο ήταν, 35, πόσο ήταν, δεν θυμάμαι. Άρα λογικά θα είναι το τελευταίο του Μουντιάλ. Και είδαμε ότι.
1: Είναι σαν του Pix Lux ένα πράγμα που κάνουν οι τελευταίες συναυλίες.
2: Οι Scorpions.
3: Ναι. Τώρα τι να πω, δεν ξέρω, να παίξει Μουντιάλ στο 45.
2: Δεν νομίζω κι εγώ.
1: Πιστεύω να έχει ένα αυτοσεβασμό.
3: Ναι, ναι. Δεν μπορώ να το φανταστώ.
0: Για το τελευταίο παιχνίδι, Μιχάλη.
2: Για το πρωινό στις 6.
0: Αυτό, το τελευταίο.
3: Είναι για πολύ μερακλείδες αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, να έχει φτάσει μέχρι τις 4 και αν δεν έχει πάει και παράταση μέχρι τις 4. Δηλαδή, στραβεί από την Ιταλία και μετά να μείνει.
2: Άλλες δύο ώρες σήμερα.
3: Μ' αρέσει η Ελβετία και νομίζω ότι είναι και το φαβορί. Αν με ρωτάς αυτό το ζευγάρωμα. Είναι μια καλή ομάδα που έχει και πολύ ταλέντο και έχει και προσωπικότητα. Ο Τζάκα, ας πούμε, για παράδειγμα. Μ' αρέσει η Ελβετία. Νομίζω ότι είναι το φαβορί.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σου, Μιχάλη. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
1: Γεια σου, Μιχάλη.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Πάντως αρχίζουν και γίνονται μάτς. Ωραία παιχνίδια. Θεωρώ ότι αυτό το φαινόμενο που παρατηρείται, γιατί μπορούμε να το θεωρήσουμε ως καταγεγραμμένο φαινόμενο, δηλαδή το να μπαίνουν πολλά γκολ προς το τέλος του παιχνιδιού.
2: Νομίζω παίζει και ένα ρόλο η εποχή, το κλίμα, είναι ένα
0: και
2: σύνολο.
0: Και η κούραση, ρε,
2: αυτό εννοώ, γιατί η εποχή και το κλίμα, αυτό θέλω να πω, ότι μέσα από όλη τη χρονιά που είχαν τη ζόρη και αυτοί οι ποδοσφαιριστές, καλούνται να παίξουν και ένα τουρνουά μέσα σε πολύ ζέστη, σε ένα κλίμα που δεν έχουν συνηθίσει οι Ευρωπαίοι τουλάχιστον σίγουρα. Οπότε είναι και λίγο εύλογο το γεγονός ότι γίνονται αρκετά λάθη, μπαίνουν αρκετά γκολ στο τέλος, γιατί βγαίνει κούραση.
0: Βγαίνει κούραση. Ναι, και θα ήταν αδύνατο να μην βγαίνει κούραση όταν ξέρουμε ότι οι παίκτες. Όλοι οι παίχτες πλέον. Η συντριπτική πλειοψηφία των παίχτων.
1: Εντάξει, έχουν μια σεζόν στην πλάτη.
0: Βέβαια.
1: Έχει βοηθήσει αρκετά.
2: Πόσο μάλλον, ας πούμε, παίζαν στην Αγγλία που έχει Premier League, League Cup, FA Cup, Champions League, Europa League. Δηλαδή, αυτοί οι παίχτες μπορεί να μην κάθισαν και καθόλου μέσα στο χρόνο.
1: Και είναι δύο παράγοντες οι οποίοι μας δείχνουν κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπαμε. Είναι, ας πούμε, η Ισπανία που παίζει το παραδοσιακό γύρω-γύρω όλοι οι
0: τσουκούς. Ναι.
1: Αυτό. Πλέον,
0: εγώ δεν έχω βιαστεί να την ξεγράψω την Ισπανία.
1: Όχι, δεν το αξιολογώ έτσι.
0: Συμφωνώ με αυτό που λέει που είπε προηγουμένως ο Μιχάλης, ο Τσόχος, ότι και τους τραυματίες έχει και δείχνει να μην. Να είναι περισσότερο τρωτή από τις προηγούμενες.
1: Βασίζεται πιο πολύ σε ατομικές εξάρσεις παρά στο ολοκληρωτικό αυτό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Αλλά οι περισσότερες ομάδες παίζουν με την ταχυδύναμη, πετάνε την μπάλα μπροστά να φύγουν
0: στο
1: οι
0: χώρο.
1: Ακραίοι. Εντάξει, κάτι το οποίο μπορεί να θεωρείται αναγνωριστικό παλιά, γιατί καταργεί το κέντρο στην ουσία.
0: Ναι.
1: Αλλά οι περισσότερες ομάδες από ό,τι έχω δει προτιμούν αυτή τη μέθοδο.
2: Ειδικά όταν δεν είναι φαβορί.
0: Ναι.
2: Στο μάτς.
0: Ναι. Εγώ πάντα δίνω μια ιδιαίτερη αυτό που λέμε ένα βαντάζ στις ομάδες οι οποίες έχουν παίκτες παραπάνω από έναν και παίκτες πρώτης γραμμής που μπορούν να πάνε στο ένας αντίον ενός.
1: Ναι, πολύ σωστό. Πολύ σωστό.
0: Έτσι. Και αν υπάρχουν.
2: Και βλέπουμε τη Ισπανία.
0: Η Ισπανία έχει τέτοιους παίκτες. Όμως και η Γαλλία
2: δεν έχει πολλούς, όμως η Γαλλία έχει.
0: Ναι.
2: Η Ισπανία έχει χάσει. Δηλαδή πέρα από το Γιαμάλ. Που είναι εντάξει, είναι ο Γιαμάλ και είναι.
1: Σε αυτό το στυλ η Γαλλία υπερέχει.
0: Ναι, είναι. Σε αυτό το στυλ 100%.
1: Ναι, ο Γιαμάλ. Όπως λέγαμε πριν, έτσι και η μπάλα περάσει από, ναι, από τη μέση και μπροστά.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ο Γιαμάλ ίσως είναι ο καλύτερος στο ενανισμένο. Αυτό το δίνω. Αλλά πέρα από το Γιαμάλ, δεν είναι όπως ήταν η Ισπανία που είχε.
1: Ο Γιαμάλ όμως δεν έχει την ταχυδυναμική να πετάξει την μπάλα μπροστά.
2: Ναι, δεν
1: θα τον περάσει. Θα τον περιμένει να έρθει, θα τον ξαναπεράσει.
2: Δεν είναι τόσο του ανοιχτού χώρου, είναι πιο του κλειστού χώρου να κάνει μια τρίμπλα στον κλειστό χώρο να περάσει.
1: Έχουν μπει πάρα πολλά γκολ από του ακραίου που κόβουν προ τα μέσα με τον άποδο πόδι και το πετάνε στο απέναντι γάμο. Πάρα πολλά γκολ έχουν πει.
0: Γιατί το λέω όμως αυτό για την Ισπανία? Γιατί μπορεί να, μην, να φαίνεται ο Γιαμάλ, αλλά έχει πολλούς παίκτες.
2: Εργάτες.
0: Μπράβο. Στο κέντρο που ξέρουν πάρα πολύ μπάλα, που αυτό μπορούν να το κάνουν στο κέντρο. Έτσι, δηλαδή να πάρουν την πρωτοβουλία, να πάνε, να δημιουργήσουν δηλαδή το ρήγμα, να δημιουργήσουν την, αυτό που λέμε την υπεραριθμία.
1: Μπράβο. Ναι, και ναι, να κυριαρχήσουν ότως ώστε να έχει την πολυτέλεια ο Γιαμάλ να κάνει τα δικά του μπροστά.
0: Αυτό
2: ναι, ναι, ναι. Και ακόμα και τα μπακ, αυτό που λες, είναι επιθετικά τα μπακ της Ισπανίας. Ο Κουκουρέι, ας πούμε, είναι, τον βλέπεις μόνιμα ανεβασμένο από τα αριστερά.
0: Ακριβώς. Παίζουν όλη την πλευρά.
1: Μα δεν μπορείς να παίξεις ακραία μπακ, δεν μπορείς να παίξεις έτσι. Γι' αυτό και που λέγαμε πριν για τη Βραζιλία. Που,
2: ναι, ναι, ναι, ναι. Πού τις βλέπουν τα ακραία μπακ.
1: Πάντα ήταν τα ακραία μπακ η δύναμη της.
2: Ναι, και φέτος δεν τα έχει.
0: Να πούμε ότι αύριο Παρασκευή και την ερχόμενη Παρασκευή θα έχουμε δύο εκπομπές αφιερωμένες στο Μουντιάλ. Για να ξέρετε, με καλεσμένους, με συζητήσεις, με παραλυπόμενα, με αναλύσεις κτλ. Επιστρέφουμε.
2: Στην καθημερινότητά μας.
0: Επιστρέφουμε στην καθημερινότητά
1: μας.
0: Στα καθημάς. Να πούμε ότι για το. Πώς το λέμε, πόσο κάνει.
1: Πόσο κάνει. Πόσο
0: έχουμε
1: κάνει.
0: Διάφορες προτάσεις. Ναι. Σκοπεύουμε να τις καταθέσουμε για κανέναν άλλο λόγο, γιατί μας ενδιαφέρει να λειτουργήσει αυτό το.
1: Ήδη καταθέσαμε την εφαρμογή με τον σχεδιασμό του Super Deal.
0: Ναι.
2: Ναι.
1: Έτσι.
0: Μπράβο. Έχουμε και
1: τώρα. Συγγνώμη, ξέχασα να το πω πριν.
0: Ναι.
1: Εκεί μπορεί να παρεμβαίνει και ο τραπεζίτης. Δηλαδή, απέναντι ο Στουρνάρας και να λέει.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν το κόβω.
0: Το κόβω. Ναι. Ζήτω η ασχροκέρδη.
2: Ή πάρε πέντε και φύγει από
1: εδώ.
0: Επίσης. Μπορούμε να δούμε και το περιηγητικό της εφαρμογής.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή είμαστε εδώ να υπάρχουν πούλμαν έξω από τα σούπερ μάρκετ. Μένουμε Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Φέτα στην Πρέβεζα.
0: Φύγαμε.
1: Φύγαμε.
0: Ναι. Okay. Αν μάλιστα το βάζουν.
1: Βέβαια, θα πρέπει να κλειδώνει η τιμή από τη στιγμή που ξεκινάει το πούλμαν. Γιατί άμα είναι να ξεκινήσει και να φτάσει και να έχει ακριβήνει.
0: Ναι.
1: Δωρο-άδωρο.
0: Εντάξει, όχι.
1: Τσάμπα τα διόδια.
0: Όχι, και να σου πω κάτι.
1: Κάπως λέμε, θα πρέπει να τον κλειδώνει την τιμή.
0: Σκεφτείτε, ρε παιδί μου. Όπως λέγαμε παλαιότερα, ας πούμε, όταν παίζουμε στη γειτονιά, το ότι και έφτανε ο άλλος στα τέτ, μπούμ, δεν έχει.
2: Ναι, ναι. Απαγορεύεται το μύτο.
1: Όχι καραγολίδες.
0: Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβες, να υπάρχει και ένα μίνιμουμ συμφωνία. Δηλαδή, καταφέραμε να το κάνουμε εφαρμογή.
1: Θα κλειδώνει την τιμή.
0: Να κλειδώνει
1: την τιμή. Και θα έχει, κάποιες ώρες
0: που
1: ξεκινά.
0: Να υπάρχει τώρα από την άλλη μεριά το μέσα. Με βάση την δρομολογιακή απόσταση,
1: ναι,
0: τη χιλιομετρική απόσταση.
1: Σου λέει υπάρχει απόθεμα, στο κρατάω μέχρι την
0: πρώτη. Μπράβο,
1: ώρα.
0: Αλλά μέχρι εκεί.
1: Ναι, φεύγω τώρα.
2: Σκέψου τώρα να. Γιατί παίξαμε ένα ηχητικό μέσα στην εβδομάδα τον Απόστολο Ραυτόπουλο, τον πρόεδρο καταναλωτών.
0: Ναι.
2: Που έλεγε ότι υπάρχουν μέσα στην πλατφόρμα προϊόντα ξεχασμένα από το Φλεβάρι, τα οποία δεν έχουν. Δεν υπάρχουν.
0: Καλά, αυτά δηλαδή δεν πρέπει να πουληθούν. Δεν καταλαβαίνω.
2: Υπάρχουν προϊόντα τα οποία δεν κυκλοφορούν καν στην Ελλάδα. Επίσης έλεγε.
0: Επίσης, ωραία.
2: Ναι, ένα γιαούρτι από συγκεκριμένη εταιρεία που είναι μόνο για το εξωτερικό, ας πούμε.
0: Βρέστο και πάρε μπόνους τιμής.
2: Ναι, σκέψου να πας στην Πρέβεζα όμως, να ξεκινήσεις με το πούλμα να πας στην Πρέβεζα και να είναι το ξεχασμένο από το Φλεβάρι, ας πούμε, το προϊόν.
0: Ναι, ωραία.
1: Και λιγμένο.
0: Δεν κατάλαβα δηλαδή.
2: Έκανε το ταξιδάκι.
1: Ό,τι πληρώνεις, παίρνεις, Σάβα μου. Ναι. Άμα θέλεις, πήγαινε, πάρ' το πιο ακριβά.
0: Σωστά.
1: Άμα είσαι πονηρός και θες να βρεις την ευκαιρία, έχει και τα ρίσκα του.
0: Λοιπόν,
2: αυτό είναι η ελεύθερη αγορά.
1: Έτσι,
0: αυτό είναι η ελεύθερη αγορά. Είχαμε και το περιστατικό με την πολυκατοικία.
2: Στα Πετράλωνα.
0: Στα Πετράλωνα.
2: Ναι.
0: Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν βρεθεί χωρίς σπίτι. Δεν ξέρω τώρα πώς. Δεν έχω δει κάποια πρωτοβουλία της. Της πολιτείας.
2: Ναι, είδα μια πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων.
1: Ναι, ψάχνει να βρει
2: Airbnb. Συζήτηση με το Airbnb για αυτούς τους ανθρώπους, ναι.
0: Η μόνη. Έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ακούστηκε όμως κάτι πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Πάμε να το ακούσουμε.
1: Για να το ακούσουμε.
0: Γιατί ουσιαστικά υποδηλώνει και την παγκοσμιότητα του περιστατικού.
2: Θα ακούσουμε την κόρη. Της ενίκου του πρώτου ορόφου, της ηλικιωμένης κυρίας.
1: Που έσωσε όλους τους άλλους με
2: ναι, θα ακούσουμε.
1: Έτσι.
0: Ναι. Πάμε να την ακούσουμε.
4: Γίνονταν έργα, γιατί υπήρχε ένα σπίτι δίπλα με μία αποθήκη. Εχθές και σήμερα ήταν στο τελικό σπίτι της εξκαφής. Από χθες μέχρι σήμερα σκάβανε και ο χορηγός ήταν πάρα πολύ έντονος μέσα στο σπίτι και έτριζε το σπίτι. Τέλος πάντων, κατεβαίνει η μαμά μου κάτω, έρχεται και μηχανικός και μέχρι να κατέβει έχει πάρει και καπέλι της, 15% χρήση.
5: Αυτά τα λέει και η μηχανικός, φαντάζομαι που η γυναίκα γνωρίζει, έτσι.
4: Όχι, το 15% το είπαν οι μηχανικοί του έργου που ήταν προς ανέγερση και είδανε ότι κάτι δεν συμβαίνει.
5: Δεν πάει καλά.
4: Και φωνάξανε να γίνει να φέρνει τσιμέντο ταχεία. Τέλο πάντων, μην ανησυχείτε, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Κάποιο γελώντα, έλεγε τη σύμπαξη μαμά μου, λέει: μην ανησυχείτε, μου από του μηχανικού. Και η πίζα λέει: γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει.
6: Αυτό
5: ωραίο.
4: Ναι,
5: άλλο ανέκδοτο.
4: Ακούστηκε αυτή η ατάκα.
0: Εύστοχο.
1: Θα τον βοηθήσει πολύ το μηχανικό στην υπερασπιστική του γραμμή να το επαναλάβει και στο δικαστήριο.
0: Όχι, είμαι σίγουρος ότι αυτά είναι
1: αυτά. Αυτό είναι τεκμήριο, δεν αμφισβητείται.
0: Εκτός από αυτό, ρε.
1: Ότι δεν έχει πέσει, δηλαδή, η πίζα.
0: Σωστά. Από την άλλη μεριά, αυτό είναι και από τα ανεπανάληπτα. Δεν μπορεί να το επαναλάβει.
1: Ναι, αλλά όλα γίνονται. Καμιά
0: λοιπόν, οκ. Το είπε. Τώρα, εγώ δεν έχω σκεφτεί γιατί και εμείς, δηλαδή, πώς να δει, οι Ιταλοί με ένα καφέ και μία πίτσα. Κυριαρχήσαν σε όλο τον κόσμο. Ναι. Και από δίπλα βάζαν και διάφορα.
2: Και κάνανε μακαρόνι και κάνανε τέτοια.
0: Κάνανε μακαρόνι, ναι. Βάζαν και κάτι, βάζαν και την πίστη και κάνανε τώρα πάει ένα εκατομμύρια κόσμο.
2: Ναι.
0: Έτσι. Κάθε χρόνο να το επισκεφτεί. Δηλαδή, φανταστείτε πόσο θα ανοίγαμε, α πούμε, την τεράστια αυτή βιομηχανία η οποία μα φαίνει και ανάπτυξη των τουρισμού.
2: Αν έγινε η Ακρόπολη.
0: Όχι, ρε. Αν κάνουμε εμεί τα σπίτια μα να γέρνουν.
2: Να, τα βάλω
0: να έρχονται όλοι να τα βλέπουν.
1: Να φεύγουν και τα όμβρια, είπε.
0: Κατάλαβε. Δηλαδή, άλλη στην πίζα και άλλη στη μίζα.
1: Στην πρίζα θα έλεγα.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Δεν μα κάνει τίποτα η πίζα. Ενώ μα κάνει η μίζα.
1: Εντάξει, τώρα που θα πάνε όλε οι πολεοδομίες και οι αρμοδιότητες στο κτηματολόγιο, όλα θα
0: τακτοποιηθούν.
1: Μην ανησυχείτε καθόλου.
0: Έτσι.
2: Όπω και με τον ΟΠΚΠ για την
1: καταργούμε, απλά καταργούμε θέσμου.
2: Είναι εφαρμοσμένο και πετυχημένο.
0: Δεν θέλουμε να σα αφήσουμε έτσι. Θέλουμε να σα αφήσουμε με ένα έργο το οποίο εμεί. Θέλουμε να το αποθεώσουμε όπως το αποθέωναν και κάποιοι στην ΚΟ, οι οποίοι πιστεύω ότι θα νιώθουν υπερήφανοι. Πιο υπερήφανοι, περισσότερο υπερήφανοι από αυτούς που χειροκροτούσαν τον κύριο Καραμαλή.
1: Ναι, σίγουρα ναι.
0: Ναι, μπράβο, και μετά τα Τέμπη. Λοιπόν, η πρώτη δήλωση του Πρωθυπουργού, ο οποίος δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα το. Θα το εξαγγέλουμε ως έργο, έγινε στις 19 Ιουλίου. Συγγνώμη, 2 έκτου του 22.
1: Μάλιστα.
2: Είναι η δεύτερη δήλωση που θα ακούσουμε είναι 2 έκτου.
0: Ναι, 2 έκτου είναι η δεύτερη δήλωση. Από που. Ναι.
1: Το είχε προαναγγείλει.
0: Ναι, mm-hmm. του 22 για το νοσοκομείο στην ΚΟ.
2: Ναι.
0: 4 χρόνια μετά, 19 Ιουλίου 2026, στο ίδιο έργο θεατές. Δεν μετράει το έργο, η αποθέωση μετράει.
7: Έχω την μεγάλη χαρά να σας ανακοινώσω ότι στις 19 Ιουλίου θα περάσει από την Διευθυντική Επιτροπή της Κυβέρνησης η έγκριση για την χρηματοδότηση του νέου νοσοκομείου της ΚΟ ύψους περίπου 45 εκατομμυρίων ευρώ, ένα έργο το οποίο θα δημοκρατηθεί άμεσα από το ΤΑΙΠΕΔ. Για να μην σας κρατώ όμως σε αναμονή, θέλω να σας ανακοινώσω και επίσημα ότι η πατρίδα του Ιπποκράτη θα αποκτήσει επιτέλους το υπερσύγχρονο νοσοκομείο.

0: Είμαστε η μόνη χώρα που αποθεώνουμε ένα έργο που εξαγγέλλεται δύο φορές. Και είμαστε και η μόνη χώρα που.
1: Πες, αλλά έχω αντίλογο.
0: Και είμαστε και η μόνη χώρα η οποία όμως, για να το λέμε, εξαγγέλει έργα τα οποία είναι πάντα περίπου.
1: Α, ναι, περίπου.
2: Ναι, αυτό ήταν ο αντίλογό μου.
0: Περίπου 45
1: εκατομμύρια. Όχι, εμένα είναι άλλο ο αντίλογό
2: μου. Εμένα ο αντίλογό μου ήταν, να το πω πρώτα γιατί είμαι πιο σύντομο.
1: Ναι,
2: καταρχάς είπε στο 22 ότι η ΚΟΣΤ, η πατρίδα του Ιπποκράτη, θα αποκτήσει. Ναι. Είπε πότε.
0: Όχι.
2: Τότε,
0: όχι.
2: Γιατί...
1: Πολύ σωστό.
0: Σωστό.
1: Σχετίζεται και ο δικό μου αντίλογο, διότι μεσολάβησαν εκλογέ. Άλλη κυβέρνηση.
2: Άλλη
1: τότε,
2: κυβέρνηση.
1: Άλλη τώρα.
2: Κυβέρνηση. Άλλη. Σωστά.
1: Ποιο ξέρει αν παρέλαβε καμένη γη η κυβέρνηση από το 23 και μετά.
0: Έλατε.
1: Και να προσπαθεί να συμμαζεύσει τα συμμάζευτα.
0: Σωστά.
1: Αλλά δεν τα λέτε αυτά.
0: Όχι.
1: Ποιο αν παρέλαβε καμένη γη η κυβέρνηση από το 23 και μετά.
0: Έλατε.
1: Και να προσπαθεί να συμμαζεύσει τα συμμάζευτα.
0: Σωστά.
1: Αλλά δεν τα λέτε αυτά.
0: Όχι.

0: μια ώρα να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ, πολύ όμορφο απόγευμα, ένα εξαιρετικά μουντιαλικό βράδυ. Τα Λέμοφ εδώ αύριο, εκπομπή για το Μουντιάλ. Να περνάτε καλά, τα Λέμοφ, γεια σας.
1: Να είστε καλά.
2: Τι θα κάνουμε σήμερα? Η ομάδα ΝΑΜΑ διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά κινηματογραφικές βραδιές στην αυλή του Θεάτρου Επικολωνό. Το πρόγραμμα είναι κυλιόμενο και περιλαμβάνει σημαντικούς σκηνοθέτες της 7ης τέχνης. Σήμερα προβάλλεται η μαύρη κομμωδία του Μάρτιν Σκορσέζε μετά τα μεσάνυχτα. Το εισιτήριο κοστίζει 4 ευρώ και η ώρα έναρξης είναι 9. Οι συναυλιακές βραδιές συνεχίζονται στην Αθήνα. Σήμερα στις 9 η Νεφέλη Φασούλη θα εμφανιστεί στο Θέατρο Βράχων. Συνοδευόμενη από την πενταμελή μπάντα της, θα ερμηνεύσει τραγούδια με ανατολίτικες ψυχεδελικές επιρροές αλλά και παλιές αθηναϊκές μπαλάντες. Τα εισιτήρια κυμαίνονται από 15 έως 20 ευρώ. Ήταν η προτάση της ημέρας από τη Βάσια Μπακετέα.
3: Η ώρα είναι 4.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Ηλία Ιατρίδου. Καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, η οποία προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου, ανακοίνωσε στη Βουλή Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Θα τεθεί διάταξη τις επόμενες ημέρες ώστε όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο να εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, δίχως τη μείωση στο 35%. Παράλληλα, σύμφωνα με την Υπουργό Εργασίας, οι δικαιούχοι δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά, ενώ οι δικαιούχοι δύο εθνικών συντάξεων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τα ποσά που λάμβαναν έως σήμερα. Το ΠΑΣΟΚ κρίνει, προτείνει και πετυχαίνει νίκες προς όφελος των συνταξιούχων. Περιμένουμε την κυβέρνηση να νομοθετήσει άμεσα την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που σήμερα αποδέχθηκε, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλάς. Ποινική δίωξη για σωρία κακουργηματικών και πλημελιματικών πράξεων ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στους συλληφθέντες οπαδούς του Παναθηναϊκού. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν εμπρισμούς, εκρήξεις, εκβιασμούς, απόπειρες ανθρωποκτονίας, διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη βία, εξάρθρωσε η αστυνομία. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 10 άτομα, από τα οποία τα 9 είναι έγκλειστα σε καταστήματα κράτησης. Σύμφωνα με τις αρχές, οι κατηγορούμενοι εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση, καθώς και διακριτή κατανομή ρόλων, της οποίας αρχηγικό ρόλο είχε 49χρονος έγκλειστο σε κατάστημα κράτησης. Στα ίχνη των δραστών της εμπριστικής επίθεσης στις κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η αντιτρομοκρατική. Οι έρευνές της επικεντρώνονται σε ομάδα ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου, ενώ αναζητούν και πιθανούς καθοδηγητές. Θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλίδου, προσθέτοντας ότι στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα. Η Νέα Δημοκρατία απευθύνει κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στην τρομοκρατία στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτιο Θεσσαλονίκης. Σε εξειδικευμένη μονάδα εγκαυμάτων στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρεται από το Ιπποκράτιο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία υπέστη εγκάβματα στα χέρια και τα πόδια κατά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε χθες στο σπίτι του στην ανάληψη. Αύριο αναμένεται να πάρει εξιτήριο ο πατέρας της, ενώ δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή η μητέρα της. Ο Δήμος βρίσκεται σε επαφή με Airbnb για άμεση διάθεση χώρων σε 7 οικογένειες που έχουν μείνει χωρίς στέγη, δήλωσε ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας, επισκεπτόμενος στο σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Αυτοψίες διενεργούν μεικτά κλιμάκια από την Πολεοδομία και την Περιφέρεια Αττικής. Στο τετραώροφο κτίριο που κατέρευσε είχαν γίνει παρεμβάσεις χωρίς την επίβλεψη πολιτικού μηχανικού, είπε στον Αθήνα 984 ο Δημήτρης Καψιμάλης, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων. Σεισμός 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι ανοιχτά της Ίδρας. Προηγήθηκε άλλος ένας σεισμός 5,2 ρίχτερ ανοιχτά της Καρπάθου. Αύριο στις 6 το απόγευμα ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους

0: 8 βρεφονιπιακού σταθμού στις ΔΥΠΑ για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Ακυρώνονται αυριανά δρομολόγια πλοίων από Ραφίνα προς Κυκλάδες και Εύβοια λόγω της 24ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Καταγγέλουν πως το λιμάνι της Ραφίνας δεν έχει τις απαραίτητες υποδομές για τον αριθμό των πλοίων που εξυπηρετεί, θέτοντας ζητήματα ασφάλειας τόσο για επιβάτες όσο και για πληρώματα. Είχε αυτοκτονικές τάσεις ο πιλότος του μικρού τουριστικού αεροσκάφους που συνετρίβει την περασμένη εβδομάδα στον υψηλότερο ουρανοξύστη του Πεκίνου, προκαλώντας τον τραυματισμό 13 ανθρώπων, ανακοίνωσαν οι κινέζικες αρχές. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Εύβοια, Πελοπόννησο, Ιόνιο, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Δωδεκάνησα και Στερεά, Μακεδονία και Θεσσαλία. Και ο καιρός έθριος αναμένεται αύριο καιρό στην Αττική, με πιθανότητα ωστόσο βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωση σας στις 5, τηλεδίσεων στις 4:30. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Χάρης Ιωάννου.
1: Αθήνα 984.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χάρης Ιωάννου. Παρέα και σήμερα εδώ μέχρι τις 5 θα είμαστε ζωντανά. Θα συζητάμε και θα σχολιάζουμε παρέα την επικαιρότητα εδώ από την τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στον Γκάζι. Και βέβαια δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτή τη διαδρομή. Εύη Ρεντίφη απέναντί μου, ετοιμοπόλεμη όπως πάντα, έτσι δεν είναι Εύη? Μπράβο, ναι, σωστό. Τι είναι, G3 είναι αυτό, τι κρατάς εκεί? Ναι, ναι. Western, ναι. Καλλιόπια Λανίδου σταθερά στη δημοσιογραφική παραγωγή. Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Διαλέγει. Ναι, κάνουμε και εμείς μερικές παρασπονδίες, αλλά διαλέγει ο Νίκος τις πολύ ωραίες μουσικές μας. Πέμε Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο.

Λέει η Εύη Ρεντίφη, με αυτό το χαλί μόνο καουμπόις μπορείς να είσαι. Και τέντι μπόις μη σου πω. Λοιπόν, 2-13-09-09 100 το τηλέφωνο μας που σας περιμένει η Πέμπη Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο, καταγράφει τα μηνύματα, μας τα μεταφέρει. 6-9-48-984-984 ο αριθμός για μηνύματα Viber, εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας, αυτό προτιμάτε και περισσότεροι, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι εδώ από την υπηρεσία βάσει αυστηρού πρωτοκόλλου που εφαρμόζουμε εδώ στο σταθμό και λέμε και όλα τα υπόλοιπα όπως το 984 On Air, το υπονομαζόμενο σετάκι, papaki@gmail.com. Και δεν μπορούμε σήμερα να μην ξεκινήσουμε με αυτή την ιστορία, τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, όπου υπάρχει προφανώς μια ομόθυμη καταδίκη για όλη αυτή την ιστορία. Τώρα εγώ δεν θα υιοθετήσω συνωμοσιολογικές θεωρίες περί προβοκατόρων ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν, ας πάρουμε την επικρατέστερη θεωρία ότι κάποιοι ανεγκέφαλοι που αυτοπροσδιορίζονται ως αντιεξουσιαστές, επαναστάτες, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν, πέταξαν τα γκαζάκια και τα λοιπά, έβαλαν φωτιά με αποτέλεσμα μαζί με μια σειρά από συγκυρίες, αλλά με βασική και κύρια αιτία και μόνη αιτία, την εμπριστική αρχικά επίθεση, να καταλήξουμε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, της μητέρας μιας πολιτεύθερης της Νέας Δημοκρατίας από τη Θεσσαλονίκη. Γιατί αυτό είναι το βασικό θέμα της επικαιρότητας, αλλά θα εξηγήσουμε τι συμβαίνει όμως γύρω από αυτό το θέμα. Διότι ενώ είναι προφανές ότι μιλάμε για μια δολοφονική επίθεση, ούτε υπάρχουν ενεμένα λά, ούτε δικαιολογίες, ούτε να δούμε, ούτε τίποτα. Λοιπόν, τα γεγονότα είναι γεγονότα και είναι σαφή. Τι γίνεται όμως? Ενώ η κυβέρνηση αρχικά επιχείρησε έτσι να εμφανιστεί και λίγο ως θύμα και ως διοκόμενη, ανοίγω μια παρένθεση, τώρα δεν θα συζητήσουμε τώρα σε μια συντονισμένη επίθεση σε μικρομεσαία στελέχη της Νουδού, μια πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, μέσα σε 20 λεπτά τρεις ταυτόχρονες επιθέσεις. Δεν μπαίνουμε στο αστυνομικό κομμάτι εδώ, δεν είμαστε ερευνητές ή detective ή δεν ξέρω εγώ τι αντιτρομοκρατικοί. Λοιπόν, πάμε στην πολιτική διαχείριση του ζητήματος. Ενώ λοιπόν είναι ένα πράγμα το οποίο από την πρώτη στιγμή όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταδίκασαν απερίφραστα, χωρίς ούτε εμένα αλλά ούτε τίποτε άλλο. Λοιπόν, ξαφνικά έχουμε μία ιδεολογικοποίηση, άλλοι μιλούν για εργαλειοποίηση, πολύ σωστό και αυτό, δεν το λέω, θα πάμε φροντιστήριο πρώτα να μάθουμε ξένες γλώσσες και μετά θα λέμε και τέτοιες λέξεις. Λοιπόν, πάση περιπτώσει φαίνεται ο τρόπος που η Νέα Δημοκρατία διαχειρίζεται πολιτικά, επικοινωνιακά και ιδεολογικά όλη αυτή την ιστορία, με στόχο να πει τι, θα σας παραθέσουμε δηλώσεις κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης και του κόμματος, του κυβερνώντος κόμματος, όπου τι θέλουν να πούν, δεν το λένε ευθέως και κατά λέξη, αλλά τι θέλουν να πούν, λένε. Προσπαθούν να ενεχοποιήσουν γενικά την αντιπολίτευση και την αριστερά. Λένε, που είχαμε καταλήψεις στα πανεπιστήμια σε κάποιους χώρους, που κάποιοι πετάνε τρικάκια, που κάποιοι δεν θέλουν να αυστηροποιήσουμε τον ποινικό κώδικα. Ξέρετε αυτό τον ποινικό λαϊκισμό, να βάλουμε ισόβια και 50 χρόνια φυλακή σε όλους, είτε κλέβεις τσίχλα είτε ληστεύεις τράπεζα είτε σκοτώνεις άνθρωπο. Λοιπόν, αυτός είναι ο ποινικός λαϊκισμός για την αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα. Λοιπόν, όσοι λοιπόν δεν τα θέλουν όλα αυτά και όσοι έχουν λέει τοξικό λόγο και ακραίο λόγο στην αντιπολίτευση, όσοι αποκαλούν τη Νέα Δημοκρατία εγκληματική οργάνωση κτλ. Δηλαδή γενικά η αντιπολίτευση που κατηγορεί την κυβέρνηση για τα σκάνδαλα, για τη διαφθορά. Όλο αυτό λοιπόν στρώνει το χαλί, δίνει το πάτημα. Υπονοούν ότι η αντιπολίτευση είναι ο ηθικός αυτούργος, αλλά δεν το λένε έτσι, γιατί διστάζουν να φτάσουν μέχρι αυτή την ακραία τοποθέτηση. Λένε να ποιοι φταίνε επί της ουσίας, ποιοι ανέχονται τη βία. Να, αυτή η αντιπολίτευση, η ακροαριστερή. Ποιοι είναι οι ακροαριστεροί? Ξέρετε τώρα ποιοι είναι οι ακροαριστεροί στην Ελλάδα. Ανδρουλάκης, Τσίπρας, για Δούκα δεν είπανε σήμερα. Εντάξει, δεν πειράζει. Μια άλλη φορά που θα τους γλίτωσε. Λοιπόν, αυτή είναι η άκρα αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, ΚΚΕ, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν,
Όλοι αυτοί λοιπόν φταίνε επί της ουσίας για τα κυβερνητικά, αν πιστέψεις στην κυβερνητική προπαγάνδα, αυτοί φταίνε για όλη αυτή την ιστορία. Αλλά άρα μην αντιδράτε, μην έχετε καταγγελτικό λόγο, μην καταγγέλλετε σκάνδαλα, μην φωνάζετε, μην δημιουργείτε σε εισαγωγικά τοξικότητα, γιατί να βρίσκονται από το πουθενά κάποιοι γνωστοί ή άγνωστοι, δεν ξέρω, που πετάνε μολότοφ, γκαζάκια και να κάει και ένας άνθρωπος και δολοφονήθηκε ένας άνθρωπος. Είναι δηλαδή, κάποιος θα το έλεγε και χυδαία εργαλειοποίηση όλο αυτό που γίνεται, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να δείξουμε μία αυτοσυγκράτηση.

Και τα πιο χοντρά τα έχει ξεκινήσει ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας Κυρανάκης. Γιατί λέει ότι σε αυτή την προσπάθεια, λέει, που έχουμε κάνει για να ενισχύσουμε την αστυνομία, η αριστερά ήταν πάντα απέναντι. Σε κάθε μέτρο για να μην αποφυλακίζεται ένας τρομοκράτης, η αριστερά ήταν απέναντι. Δεν ήταν η αριστερά, αδερφέ μου, απέναντι. Όταν αποφυλακίζεται ένας τρομοκράτης που έχει συμπληρώσει 24 χρόνια στη φυλακή και στα 25 ούτως ή άλλως αποφυλακίζεται και είναι και 82 χρονών με προβλήματα υγείας, να φερόμαστε φυσικά στο Γιωτόπουλο. Δεν κινδυνεύει η δημοκρατία από το αν ο Γιωτόπουλος θα βγει στα 24 μισό ή στα 25 ή από τη φυλακή. Κινδυνεύει όμως η δημοκρατία από ακραίες δηλώσεις λαϊκισμού, ποινικού λαϊκισμού ή οποιοδήποτε άλλου λαϊκισμού ή ισμού από κορυφαία πολιτικά στελέχη του κυβερνώντος κόμματος. Και προσέξτε τώρα τι λέει μετά ο Κυρανάκης για τον Τσίπρα τώρα. Έτσι βρήκαμε το σύγχρονο Άρη Βερλουχιώτου που τον στοχοποιεί η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, τα λέω για τη Νέα Δημοκρατία βέβαια, όχι για τον Τσίπρα. Λοιπόν, ο βασικός μας, λέει, πολιτικός αντίπαλος, εννοεί τον πρόεδρο της Ελλάς, επέλεξε ένα όνομα του εμφυλίου και επανασυστήνεται, λέει, στην Ελλάδα και διχάζει ξανά τους Έλληνες. Εγώ, λέει, μια Ελλάς αναγνωρίζω, την ελληνική αστυνομία, στην οποία έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Και πρέπει να πιάσει, λέει, τους ανόγους μπλα μπλα. Το να έρχεται, λέει, ο Τσίπρας αριστεράς να συστήνεται με ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα έχει συνέπειες. Αυτές είναι οι συνέπειες, εννοώντας την επίθεση. Προσέξτε τώρα τι λένε οι άνθρωποι, έτσι. Αυτά τα λένε δημόσια άνθρωποι. Άνθρωπος που ήταν νέος άνθρωπος, ούτε 40 χρονών δεν είναι ο Κυρανάκης, ή το πολύ να είναι 40 κλεισμένα. Λοιπόν, υπουργός μέχρι πρότινος, γραμματέας δηλαδή νούμερο 2 του κόμματος επί της ουσίας. Λοιπόν, και βγαίνει και λέει αυτά τα πράγματα. Ότι ο εμφυλιοπολεμικός αριστερός Τσίπρας, που διάλεξε και το όνομα Ελλάς, έτσι, αυτό εκεί μας καταλήγουν η ρητορική του και η πολιτική του Τσίπρα και του κάθε Τσίπρα. Καταρχάς να πούμε στο γραμματέα ότι ο Ελλάς δεν έχει σχέση με τον εμφύλιο, άσχετα τώρα με το συσχετισμό και τις ταυτίσεις και τα λοιπά. Ο Ελλάς ήταν μεγαλύτερη ένοπλη αντιστασιακή οργάνωση κατά των ξένων δυνάμεων, των Γερμανών και των Ναζί που είχαν επιτεθεί στην Ελλάδα. Μη συγχαίουμε το ένα πράγμα, μη συγχαίουμε την εθνική αντίσταση με τον εμφύλιο, γιατί είναι αγαπημένο χόμπι της Νέας Δημοκρατίας και της δεξιάς αυτό, και όχι μόνο της δεξιάς, και της άκρας δεξιάς. Και μετά, όταν λέει ότι από τη μία αναγνωρίζει και λέει ότι το όνομα Ελλάς παραπέμπει στη δεκαετία του 40, από την άλλη λέει, εγώ μια Ελλάς αναγνωρίζω, την ελληνική αστυνομία. Δηλαδή, άρα κακώς λέμε, κακώς χρησιμοποιεί και η αστυνομία το όνομα Ελλάς, αφού σύμφωνα με τον Κυρανάκη το Ελλάς παραπέμπει στον εμφύλιο. Άρα γιατί την ελληνική αστυνομία τη λέμε Ελλάς? Είναι εμφύλιο πολεμικό και αυτό? Δεν ξέρω, απορία. Και έχουμε και τον Άδωνη Γεωργιάδη που λέει ότι δεν υπάρχουν γκαζά και λέει υπάρχουν βόμβες που μπορούν να σκοτώσουν ανθρώπους. Αυτό είναι εν μέρη αληθές. Αλλά λέει η βία της άκρας αριστεράς πρέπει επιτέλους να τεθεί οριστικά εκτός νόμου. Γιατί ήταν εντός νόμου και πρέπει να τεθεί εκτός? Είπε κανείς ότι η βία, άσε την άκρα αριστερά, υπάρχει κάποια βία που είναι εντός νόμου? Δεν ξέρω. Και ποια είναι αυτή η αιμονή του Άδωνη Γεωργιάδη με τη βία της άκρας αριστεράς? Γιατί δεν είδα τόσο άγχος με τη βία της άκρας δεξιάς. Δηλαδή, δεν θυμάμαι τον Άδωνη Γεωργιάδη να είναι έτσι οργισμένος για τη δράση της Χρυσής Αυγής και να καταγγέλει σε υψηλούς τόνους τη δράση των νεοναζί που καταδικάστηκαν και σε δεύτερο βαθμό και μπορούμε να τους λέμε και επισήμως εγκληματική τρομοκρατική οργάνωση, συμμορία δολοφόνων. Λοιπόν, εκεί. Μάλλον δεν είχαμε τόσο, δεν τον ενοχλούσε τόσο πολύ η βία της άκρας δεξιάς.

Όποιος το πολιτικό σύστημα λέει πρέπει να δει από την αρχή την ανοχή στη βία, όποιος σηκώνει χέρι πρέπει να κόβεται. Μάλιστα, να κόβουμε και χέρια, δεν ξέρω. Αλλά άρα μάλλον δεν είναι μένουμε Ευρώπη ο Άδωνης Γεωργιάδης, του αρέσουν κάποια καθεστώτα της Ανατολής. Ξέρω, να έχουμε και κροκόδιλους, να τους δίνουμε στα λιοντάρια, να ρίχνουμε στους κροκόδιλους, όποιοι είναι οι αντίπαλοι μας, δεν ξέρω, να μας το εξηγήσει.

Λέει πονηρά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης, ας αναλογιστούν, λέει, κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει βαφτίζοντας παρεμβάσεις στις επιθέσεις. Προσέξτε τώρα τι κάνουν. Τα τρικα... Δηλαδή, το να πας σε ένα υπουργείο και να πετάξεις φυλάδια, όχι ξέρω εγώ στις απολύσεις των 57 συμβασιούχων, τάδε κτλ. Αυτό τώρα να μην το λέμε παρέμβαση, να το λέμε επίθεση. Έτσι, έτσι δεν είναι, σύντροφε? Έχουμε και το Σάββα Παναγιωτίδη εδώ έξω από το στούντιο με προκλητική περιβολή. Δεν ξέρω τι μπλούζα είναι αυτή. Ρουβίκονα. Κολομβία, είσαι με τα καρτέλ δηλαδή, έτσι. Στηρίζεις τα καρτέλ. Λοιπόν, σωστό. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι κάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έτσι. Μην τα λέμε, λέει, παρεμβάσεις επιθέσεις. Δηλαδή, αν ρίξεις φυλάδια, ξέρω εγώ, υπέ το, εναντίον των απολύσεων, ας πούμε, κάποιων ανθρώπων, αυτό το λέμε επίθεση. Όσοι βαφτίζουν, λέει, ακτιβισμό της καταλήψης. Δηλαδή, είχαμε τόσα χρόνια καταλήψεις. Φταίνει η καταλήψη στα πανεπιστήμια που πήγανε κάποιοι το βράδυ, τα ξημερώματα πότε ήταν, και πετάξανε τα γκαζάκια και φτάσαμε στη δολοφονία της γυναίκας. Έτσι, δηλαδή, πώς καταλήγουμε από το ένα στο άλλο? Δηλαδή, φταίνε οι 40 χρόνια καταλήψεις, κάποιες που ήταν, λοιπόν, για να φτάσουμε στην δολοφονία την χθεσινή. Αυτή είναι η άποψη της κυβέρνησης. Και προσέξτε τώρα ποιο είναι και το πιο θλιβερό. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την προφανή εργαλειοποίηση που γίνεται γύρω από αυτή την ιστορία, έτσι, γιατί ξαναλέμε, είναι άλλο πράγμα να καταδικάζεις αυτονοήτως, απερίφραστα, μία δολοφονία, και προφανώς πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι δράστες. Ελπίζω να τους βρούμε. Μην είναι τίποτα, κανένα αποτύπωμα πάλι σε σακούλα και πιάσουμε τρεις αντιεξουσιαστές και τους φορτώσουμε το μισό ποινικό κώδικα και αθωωθούν μετά από 2 χρόνια προφυλακισμένη άδικα κτλ. Γιατί τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Λοιπόν, ελπίζω να πιαστούν οι πραγματικοί ένοχοι αυτής της ιστορίας και να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Αλλά είναι εντυπωσιακό το πόσο μπάλα, τώρα να δυσαρεστήσουμε και τους άλλους, το πόσο μπάλα παίζει η κυβέρνηση με την προπαγάνδα της μόνη της. Παντού δηλαδή κυκλοφορεί, όπως λέμε και στο χωριό, το framing, το πλαίσιο που βάζει η κυβέρνηση, το ιδεολογικό, πολιτικό, επικοινωνιακό πλαίσιο που βάζει η κυβέρνηση σε όλη αυτή την ιστορία. Με πολύ μεγάλη άνεση εκμεταλλεύεται και την επικοινωνιακή της υπεροπλία στα μίντια και γενικότερα. Λοιπόν, βάζει το πλαίσιο ότι αμάν εδώ έχουμε τρομοκράτες, να τελειώνουμε με αυτούς, μην φωνάζετε, μην κάνετε φασαρία, μην είστε τοξικοί και καταγγέλλετε τις γαλάζιες ακρίδες στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί να, κάτι άγνωστοι πετάνε γκαζάκια σε πιλωτές πολυκατοικίας και κάει και ένας άνθρωπος και σκοτώθηκε ένας άνθρωπος. Λοιπόν, άρα εδώ πέρα είναι εντυπωσιακή και ηχηρή και εγώ θα έλεγα και στενάχωρη έως θλιβερή η αμηχανία και αδυναμία της αντιπολίτευσης να αρθρώσει ένα πιστικό αντίλογο. Όχι βγάζοντας μια ανακοίνωση, όχι κάνοντας μια ανάρτηση, όχι κάνοντας ένα tweet, όχι δίνοντας μια ραδιοφωνική, τηλεοπτική, διαδικτυακή, έντυπη συνέντευξη. Βάζοντας το πολιτικό, το αντίθετο πολιτικό και ιδεολογικό πλαίσιο από αυτό που θέλει να βάλει η κυβέρνηση. Δηλαδή, μετά μην αναρωτιούνται αν ο Μητσοτάκης είναι 10 μονάδες μπροστά. Όταν δεν μπορείς και δεν έχεις τα πολιτικά αντανακλαστικά και τα ιδεολογικά και πολιτικά αντίμετρα να αντιμετωπίσεις αυτό το επικοινωνιακό τσουνάμι. Έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια, δυστυχώς.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μανουσακάκης. Καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται στον νόμο Κατρούγκαλου. Αυτό ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Εργασίας Νίκης Κεραμέως. Επιπλέον, σύμφωνα με την Υπουργό, οι δικαιούχοι δύο εθνικών συντάξεων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τα ποσά που λάμβαναν έως σήμερα. Ποινική δίωξη για σωρία κακουργηματικών και πλημελετικών πράξεων ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε συλληφθέντες οπαδούς. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν με κατηγορίες όπως της εγκληματικής οργάνωσης, εμπρισμούς, εκρήξεις, εκβιασμούς, απόπειρες ανθρωποκτονίας, διακίνησης ναρκωτικών και παράνομη βία. Στα ίχνη των δραστών της εμπριστικής επίθεσης στις κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης βρίσκεται αντιτρομοκρατική. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε ομάδα ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου. Ο Δήμος βρίσκεται σε επαφή με Airbnb για άμεση διάθεση χώρων στις 7 οικογένειες που έχουν μείνει χωρίς στέγη, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, επισκεπτόμενος στο σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Αυτοψίες στο μεταξύ διενεργούν μεικτά κλιμάκια από την Πελοδομία και την Περιφέρεια Αττικής. Σεισμός 4,1 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι ανοιχτά της Ίδρας, ενώ ένας άλλος σεισμός 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά της Καρπάθου λίγο νωρίτερα. Αύριο στις 6 το απόγευμα ξεκινά ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους 28 βρεφών νηπιακού σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για τη σχολική χρονιά 2006-2027. Ακυρώνονται τα αυριανά δρομολόγια πλοίων από Ραφίνα προς Κυκλάδες και Εύβοια λόγω της 24ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Τραγωδία στην Ταϊλάνδη, τουλάχιστον 8 βουδιστές μοναχοί σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν όταν 11χρονος που οδηγούσε το φορτηγό του πατέρα του έπεσε πάνω σε πλήθος που μετήχε σε θρησκευτική πομπή. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Εύβοια, Πελοπόννησο, Ιόνιο, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Δωδεκάνησα και Στερεά, Μακεδονία και Θεσσαλία. Ο καιρός αύριο αναμένεται έθριο στην Αττική με πιθανότητα βροχό το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί 14 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3, Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο, και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και θα πάμε από τα πολιτικά, αστυνομικά, κοινωνικά και τρομοκρατικά και δολοφονικά που λέγαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Πάμε τώρα να συζητήσουμε για ένα άλλο θέμα της επικαιρότητας που μας αφορά καθημερινά όσους μετακινούμαστε με γιοταχή, μηχανάκι ή οτιδήποτε άλλο και βάζουμε βενζίνη. Γιατί βγήκε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που συμμετείχε, που την έκανε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και μάλλον θα έλεγα ότι είναι λίγο προβληματικά τα πράγματα. Μαζί μας για να το συζητήσουμε είναι ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Κύριε Παπαγεωργίου, καλησπέρα από τον Αθήνα 984.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Ιωάννου, σε εσάς και τους ακροατές του Αθήνα 984. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Ελπίζω να μπορέσετε να μας διαφωτίσετε λίγο, γιατί εμείς τώρα που δεν είμαστε του χώρου επαγγελματικά, ας πούμε, είμαστε απλά πελάτες των βενζινάδικων. Τώρα, όταν διαβάζουμε ότι υπάρχει μια έρευνα του Πολυτεχνείου που λέει επί της ουσίας ότι ένα στα τέσσερα βενζινάδικα μας κλέβει στην Αντλία, καταλαβαίνετε ότι ως πελάτες λίγο μας ανεβάζει την πίεση, να το πω έτσι κομψά. Να εξηγήσουμε λίγο τι συμβαίνει, γιατί να δώσω και δύο στοιχεία για τους ακροατές για την έρευνα. Έγινε μια μυστική, λέει, δειγματοληψία σε 200 ανεφοδιασμούς οχημάτων με αμόλυβδη βενζίνη, εκ των οποίων 130 στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη. Από εκεί προέκυψε ότι στην Αττική μόνο το 77% ήταν εντός των νόμιμων ορίων, λέει, στο 12% μικρές αποκλίσεις, ενώ στο 10,8% ελλειμματική παράδοση. Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, δεν είναι ένα πρόβλημα, ας πούμε, όταν στο 23% των βενζινάδικων αντιμετωπίζουμε αυτή την κατάσταση? Τι ακριβώς γίνεται, πού είναι το πρόβλημα?
1: Καταρχήν, να διευκρινίσουμε σε κάτι το οποίο το αναφέρατε κι εσείς διευκρινιστικά πριν από λίγο, ότι μιλάμε για ένα 14% των πρατηρίων τα οποία η έρευνα κατέγραψε μερική απόκληση, και 11% που κατέγραψε με δολιοφθορά, προφανώς, ελλειπή παράδοση, ελλειποβαρή παράδοση. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα στα 10 πρατήρια, το 11% είναι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, το 14% είναι κάτι που προφανώς είναι εντός ορίων του νόμου. Η μερική απόκληση δικαιολογείται από τον νόμο λόγω του ότι τα υγρά καύσιμα, το λέει και η λέξη, είναι υγρά, και το υγρό ανάλογα με τη θερμοκρασία αλλάζει τον όγκο του. Άρα σε αυτή την περίπτωση λοιπόν υπάρχει ένα όριο σφάλματος, το οποίο έχει θέσει ο νομοθέτης θέλοντας να καλύψει αυτό το κενό.
0: Πόσο είναι αυτό το όριο?
1: Υπάρχει σε όλα 0,5%, υπάρχει σε όλα τα μετρητικά συστήματα. Στη ζυγαριά, στον κρεοπόλη, στη ζυγαριά, στο μανάβι, στο
0: μικρό είναι το όριο πάντως, δεν είμαι ειδικός, αλλά μου ακούγεται ένα μικρό λογικό όριο το 0,5%.
1: Ναι, το οποίο είναι προς τα κάτω είτε προς τα πάνω, έτσι, και ανάλογα τον καιρό και τη θερμοκρασία, άλλες φορές χάνει ο καταναλωτής, άλλες φορές κερδίζει. Οπότε στο τέλος του χρόνου το ισοζύγιο είναι πάντα στο μηδενικό. Γι' αυτό και έχει θέσει αυτό το όριο ο νομοθέτης, για να καλύπτεται αυτός που παραδίδει το καύσιμο.
0: Μήπως τώρα κάνοντας μια τελείως εμπειρική παρατήρηση, μπορεί να είναι και τελείως λάθος αυτό που θα πω, μήπως το καλοκαίρι, ας πούμε, άμα βάζεις βενζίνη με την έντονη ζέστη, μήπως εξατμίζεται τη βενζίνη λίγο περισσότερο σε σχέση με το χειμώνα?
1: Όχι, έχει να κάνει με τη συστολή-διαστολή του υγρού. Αν έχει κρύο, το υγρό συστέλλεται. Που σημαίνει ότι ο καταναλωτής χάνει. Στη ζέστη ο καταναλωτής κερδίζει.
0: Α, στη ζέστη κερδίζουμε επειδή διαστέλλεται, ναι, το καύσιμο.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά.
0: Μάλιστα,
1: πολύ
0: μάλιστα.
1: Σωστά.
0: Για να καταλάβουμε λίγο κι εμείς έτσι.
1: Σαν βάρος όμως, με τη μετατροπή, με το γνωστό τύπο, ισοντεύε. Σαν μάζα, ο καταναλωτής λαμβάνει τη σωστή ποσότητα, σωστά γραμμάρια, τα σωστά κιλά.
0: Πάντως, στην Αττική τώρα, λέει η έρευνα, το 77% τα στρογγυλοποιώ λίγο εγώ. Το 77% ναι, είναι εντός των νόμιμων ορίων, άρα καταλαβαίνω εγώ εντός της απόκλησης του 0,5%. Το 12,3% μικρές αποκλίσεις, άρα συμπεραίνω εγώ είναι άνω του 0,5%. Και το 10,8% ελλειμματική παράδοση.
1: Μπράβο. Αυτό που έχει αξία να σημειώσουμε είναι η λιποβαρής παράδοση. Mm-hmm. Εκεί υπάρχει δόλος και εκεί υπάρχει πρόθεση.
0: Καλά, ένα στα 10 βενζινάδικα δεν είναι λίγο τώρα, συγγνώμη κύριε Παπαγεωργίου.
1: Όχι, όχι, δεν είναι. Είναι προφανές και είναι προκλητικό, μάλιστα. Αυτή, να σας πω κάτι, ότι μια αντίστοιχη έρευνα πάλι ορμόμενοι από το ΣΕΠΕ, από το σύνδεσμο των εμπόρων πετρελαίων, δηλαδή τις μεγάλες εταιρείες που γνωρίζουμε όλοι. Πριν από 3 χρόνια είχε δείξει ότι είναι
2: να το καταλάβουμε. Πρατήρια. Συγγνώμη για τη διακοπή, ναι, γιατί έχει μια σημασία. Αυτή είναι έρευνα του Πολυτεχνείου που παρήγγειλε ο σύνδεσμος των
1: εμπορίας πετρελοειδών.
2: Δηλαδή αυτές είναι οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, που
1: πολύ
2: έχουν
1: σωστά
2: και τα βενζινάδικα.
1: Ναι, οι οποίες έχουν τα σήματα σε εμάς τα πρατήρια υγρών καυσίμων. Με τα σήματά τους και το καύσιμο που μας τροφοδοτούν οι ίδιοι, εμείς δουλεύουμε.
2: Μάλιστα.
1: Να πούμε λοιπόν ότι είχε προκύψει μια έρευνα πριν από 3 χρόνια, η οποία έδειχνε ότι 1 στα 3 πρατήρια παρέδιδε ελιποβαρύς καύσιμο. Αυτό θεωρώ ήταν και η αφορμή για να ξεκινήσει στοχευμένους ελέγχους από κοινού η ΔΑΟΕ μαζί με την ΑΔΕ. Και είχαμε τα γνωστά αποτελέσματα που γνωρίζουμε όλοι και έχετε αναδείξει κι εσείς κατά καιρούς, περίπου 300 πρατήρια κλειστά σε όλη τη χώρα. Τα περισσότερα εντός Αττικής.
2: Μάλιστα.
1: Ήταν τα πρατήρια που φωνάζαμε εμείς πρατηριούχοι, προσέξτε, μην παρασύρεστε τις πολύ φθηνές τιμές. Δεν υπάρχουν φθηνές τιμές. Τώρα λοιπόν έρχεται.
2: Να ρωτήσω κάτι σε αυτό τώρα, σας ξαναδιακόπτω, αλλά έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Μήπως εννοείται. Τώρα δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα, αλλά μήπως εννοείται πρατήρια αυτό που λέμε εμείς no name, χωρίς ισχυρό brand. Που δεν έχουν συνήθως και πολύ χαμηλές τιμές.
1: Ναι, κοιτάξτε, ήθιστε τώρα τις χαμηλότερες τιμές να τις έχουν τα μικρά brand names, τα λεγόμενα. Αλλά είναι σε όλο τον κλάδο.
2: Όχι, εννοώ που δεν είναι πρατήρια μιας μεγάλης αλυσίδας, ας πούμε, από τις, δεν ξέρω πόσες είναι τώρα, οι επώνυμες. Εννοώ που είναι κάτι, μπορεί να είναι ένα μεμονωμένο, που να έχει ένα όνομα μόνο του. Ένα βενζινάδικο.
1: Χοντρικά να σας πω ότι οι εταιρείες χοντρικής πόλης στη χώρα είναι περίπου 10.
2: 10.
1: Έτσι, οι μεγάλες. Υπάρχουν και κάποιες πάρα πολύ μικρές, οι οποίες είναι 3-4 σε όλη τη χώρα, αναλόγως και το γεωγραφικό δίκτυο που υπάρχει. Δηλαδή κάποιες εμπορεύονται στο χώρο των νησιών του Δωδεκανήσου, κάποιες άλλες στην Ανατολική Μακεδονία, κάποιες άλλες στην Δυτική Μακεδονία. Υπάρχουν και κάποιες 3-4 μικρές εταιρείες. Συνολικά όμως, γενικά όμως, το μεγαλύτερο ποσοστό διακίνησης στη χώρα από εταιρείες χοντρικής πώλησης είναι περίπου 9-10 οι εταιρείες. Έτσι, από αυτές τις εταιρείες λοιπόν προκύπτει όλο αυτό. Μπορεί σε κάποιες εταιρείες οι οποίες έχουν μικρότερο δίκτυο στη χώρα να ήταν αυτές οι οποίες επηρεάστηκαν περισσότερο μέσα από το δίκτυο των πρατηρίων, τα οποία ήταν παραβατικά.
2: Οι ίδιες εταιρείες δεν ελέγχουν. Οι ίδιες εταιρείες, δηλαδή μεγάλα ονόματα στον χώρο των καυσίμων, δεν ελέγχουν οι ίδιες τα πρατήρια. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, τώρα μας το εξηγήσετε κι εσείς, κάποια πρατήρια είναι εταιρικά, ανήκουν απευθείας στην εταιρεία, αλλά τα περισσότερα πρατήρια τα έχει ο κύριος ή η κυρία Τάδε, που παίρνει άδεια από τον μεγαλέμπορο, δεν ξέρω αν το χαρακτηρίζω σωστά. Λοιπόν, για να χρησιμοποιεί τον brand.
1: Σας διακόπτω γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Να σας δώσω μια εικόνα της αγοράς καυσίμων τα τελευταία 20 χρόνια.
2: Μπράβο.
1: Λοιπόν, εγώ επειδή είμαι 52 χρονών και γεννήθηκα μέσα σε πρατήριο, είναι μια επιχείρηση την οποία την
2: οικογενειακή.
1: Οικογενειακή και τη συντηρώ από τον συνταξιούχο πατέρα μου. Να σας πω λοιπόν ότι αυτό που ζω 50 χρόνια, όλες τις εναλλαγές του κλάδου, τα τελευταία 20 χρόνια οι υγιείς οικογενειάρχες, πρατηριούχοι που λέμε, αυτοί οι οποίοι είχαν τα μικρά μαγαζιά και εξυπηρετούσαν τη γειτονιά τους σε ένα δίκτυο, σε ένα δρόμο κεντρικό, οι περισσότεροι έχουν εξαφανιστεί από τον κλάδο, διότι δεν μπορούσαν να αντέξουν τον ανταγωνισμό. Ερχόταν κάποιος παραβατικός, ο οποίος δεν θεωρείται συνάδελφος για εμάς, ένας τυχοδιώκτης, και έφτιαχνε ένα πρατήριο και πουλούσε φθηνά, θέλοντας να προσελκύσει τον κόσμο. Ο κόσμος, οι καταναλωτές, παρασυρώντουσαν από τις φθηνές τιμές, μπαίναν στο πρατήριο και αυτός χρησιμοποιούσε είτε νοθεία είτε λιποβαρή παράδοση, και έτσι εκμεταλλευόταν το κοινό, τον καταναλωτή, τους πολίτες. Ήταν κάτι το οποίο εμείς, ως σύνδεσμος πρατηριούχων, ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, έχουμε καταγγείλει πάμπολες φορές.
2: Άρα δηλαδή αυτός ερχόταν, έκανε εισβολή παράνομη στην αγορά, έκλεβε τους καταναλωτές, εξωθούσε εσάς εκτός κλάδου και έβγαζε λεφτά.
1: Έπαιρνε και το μαγαζί μας. Έπαιρνε και το μαγαζί μας, ερχόταν και έλεγε πόσα θέλεις για να φύγεις.
2: Α, τόσο απροκάλυπτα δηλαδή.
1: Ο πρατηριούχος, ο οποίος είχε χάσει το σπίτι του γιατί το είχε βάλει δάνειο για να κρατήσει την επιχείρησή του και δεν μπορούσε να τη συντηρήσει γιατί τα λειτουργικά έξοδα ήταν πάρα πολύ ψηλά και ο ανταγωνισμός, ο αθέμητος ανταγωνισμός δεν του επέτρεπε να σταθεί στην αγορά και έφτανε να χάνει το σπίτι του, αναγκαζόταν να υποκύψει και να δώσει το μαγαζί του σε αυτόν και έτσι λοιπόν έγινε ένα δίκτυο πολύ μεγάλο. εγώ να σας πω ότι περίπου 10 ονόματα στην Αττική ήταν αυτά τα οποία συντηρούσαν ένα μεγάλο δίκτυο από αυτά τα κρατήρια τα παραβατικά και τα οποία έκλεισε η ΑΔΕ
2: πρόσφατα. 10 ιδιώτες εννοείται.
1: 10 ιδιώτες, οι οποίοι είχαν μπροστά χειράνθρωπους.
2: Δεν πιστεύω να είναι αυτοί που βάζει βόμβες ο ένας τον άλλον και είναι λίγο. Και Greek Mafia.
1: Μπορεί και να είναι και αυτοί. Μπορεί και να είναι και αυτοί.
2: Μπορεί και να είναι και αυτοί.
1: Δεν το ξέρω να σας το πω, αλλά μπορεί να είναι και
2: αυτοί. Ναι, ναι, ναι. Μην.
1: Έτσι σας έδωσα μια γενική. Λέω, επειδή
2: μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι βρέθηκαν να ασχολούνται με τον κλάδο των καυσίμων και άνθρωποι, τέλος πάντων, ασχολούνται με τη νύχτα, με την προστασία.
1: Παραβατική κτλ. Το 2013 λοιπόν, μια κουβέντα που είχε ξεκινήσει από το 2008, εγκαθίστησε στα πρατήρια μας το Ισρό Νεκρών. Mm-hmm. Με το μεγαλοπίβολο σχέδιο της τότε κυβέρνησης ότι πάμε να πατάξουμε τη λαθρεμπορία, τη χωροδιαφυγή και το κλέψιμο στις αντλίες. Το Ισρό Νεκρών θα ελέγχει τα πάντα online.
2: Ό,τι μπαίνει θα βγαίνει.
1: Ό,τι μπαίνει θα βγαίνει και θα παραδίδει για ένα 24ωρο στο κλείσιμο της ημέρας ισοζύγια mm-hmm. στο Υπουργείο Οικονομικών. Έρχεται λοιπόν κάποιοι φωτισμένοι άνθρωποι και βρίσκουν ένα λογισμικό το οποίο το βάζουν παρένθετα και παράλληλα στο λογισμικό του Ισρό Νεκρών και κλέβαν τους καταναλωτές. Δηλαδή, όποια παράδοση ήταν λυπής, περνούσε μέσα από αυτό το σύστημα. Και οι παραδόσεις που ήταν σωστές περνάγαν από το σωστό σύστημα του Ισρό που φαινόταν στο Υπουργείο. Άρα λοιπόν ήταν διάδοση.
2: Είναι ο λαός πάντως επιβεβαιώνει έτσι τη φήμη του. Είναι ευρηματικός λαός οι Έλληνες.
1: Πάντα, ναι, είμαστε ένα βήμα μπροστά από την τεχνολογία.
2: Ναι, ναι. Δηλαδή, ακόμα βάλαμε σύστημα να καταγράφει την μπαίνη, τη βγαίνει, αλλά εφεύραμε και σύστημα που παρακάμπτει το σύστημα που καταγράφει την μπαίνη και τη βγαίνει.
1: Πολύ σωστά. Mm-hmm. Αυτό είναι προφανές ότι δεν το κάνανε οι πρατηριούχοι, έτσι. Διότι mm-hmm. δεν έχουν τις γνώσεις πληροφορικής εξειδικευμένες για να στήσουν ένα τέτοιο σύστημα. Κάποιοι άλλοι τους καθοδηγούσαν. Mm-hmm. Δεν απαλλάσσει αυτό τους κακούς συναδέλφους από την ευθύνη τους, αλλά προφανώς ήταν ένα δίκτυο.
2: Καταλαβαίνω ότι φωτογραφίζετε αυτά τα εγκληματικά στοιχεία που ασχολήθηκαν και με τα βενζινάδικα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Και τους ανθρώπους που τους υποστήριζαν.
2: Μάλιστα.
1: Τώρα, το ερώτημα που κάνατε για τις εταιρείες χοντρικής πόλης, αν γνωρίζαν ή όχι τα πρατήρια που είχαν βάλει το σήμα τους, αν γνωρίζαν ότι.
2: Κάνουν ελέγχους οι μεγάλες εταιρείες. Γιατί μια μεγάλη σοβαρή εταιρεία, φαντάζομαι, ελέγχει και. Είναι franchise, δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη.
1: Δηλαδή, δεν είναι franchise. Είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο να έχουμε ταμπέλα και τιμές στις οποίες πουλάμε. Ταμπέλα γνωστής εταιρείας εμπορίας τύπου Α, δηλαδή της χοντρικής πώλησης, mm-hmm. και τις τιμές που πουλάμε. Ή διαφορετικά να είμαστε ανεξάρτητο πρατήριο, το λεγόμενο ΑΠ. Mm-hmm. Που με δικό μας βιτίο θα πηγαίνουμε στα δηληστήρια και θα φορτώνουμε να προμηθευόμαστε. Διαφορετικά είμαστε υποχρεωμένα, είμαστε κάτω από την ομπρέλα μιας μεγάλης εταιρείας.
2: Μάλιστα.
1: Άρα. Λοιπόν, και έρχονται αυτές οι εταιρείες mm-hmm. και είναι ένα ερώτημα να γνωρίζαν ή δεν γνωρίζαν. Δεν θα σου το απαντήσω εγώ.
2: Ναι, προφανώς.
1: Αφήνω στη σκέψη του καθενός να καταλάβει αν ήταν ή όχι.
2: Δηλαδή υπονοείται ότι μπορεί να μην δίνανε και μεγάλη σημασία οι εταιρείες. Το ρωτάω κομψά.
1: Κομψά. Ενδεχομένως μπορεί να ήταν και έτσι κατά την προσωπική μου εκτίμηση.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ερχόμαστε λοιπόν σε μια εποχή όπου 350 πρατήρια κλείνουν mm-hmm. ή είναι προς διερεύνηση αν έχουν πράξει παραβατικές πρακτικές έτσι κατά του καταναλωτή mm-hmm. και περιμένουμε να δούμε και τα αποτελέσματα γιατί ακόμα από το Υπουργείο δεν έχει ανακοινωθεί ποια ήταν αυτά τα πρατήρια. Εδώ να πούμε ότι ένα πρατήριο που μπορεί να έχει κάνει ένα μικρό λάθος πληρώνει ένα πρόστιμο 5.000 ευρώ, το οποίο μπορεί να είναι εναγνία του, χωρίς να προσβάλλει τον καταναλωτή, κυρίως προσβάλλει το ίδιο το πρατήριο, την επιχείρηση, και μπορεί να του ρίξουν οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί 5.000 ευρώ πρόστιμο και να βγάλουν και το όνομά του και τη διεύθυνσή του στο διαδίκτυο.
2: Για ποιο λόγο, ας πούμε.
1: Μιλάμε για για ποιο λόγο, γιατί δεν.
2: Πείτε μας ένα παράδειγμα, να καταλάβουμε.
1: Ένα παράδειγμα. Δεν ενημέρωσε το fuel prices, το παρατηρητήριο τιμών. Άλλαξε μια τιμή και δεν το ενημέρωσε.
2: Και αυτό μπορεί να έχει 5.000 γιατί πρόστιμο.
1: Βεβαίως, έχει 3.000 ευρώ πρόστιμο.
2: Δηλαδή, μαφιός, συγγνώμη τώρα, θα ακουστεί λίγο. Συγχωρέστε με, γιατί μπορεί να με κατηγορήσετε για λαϊκισμό. Αλλά, δηλαδή, μαφιόζοι ανατινάζουν ο ένας το βενζινάδικο του άλλου και σας βάζουν πρόστιμα 5.000 επειδή δεν ανεβάσατε στο online την τιμή, ας πούμε,
1: εγκαίρως. Ακριβώς.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα λοιπόν έχουμε φτάσει στο σημείο που βγήκε αυτή η έρευνα. Μετά από παρένεση των πρατηριούχων να πούμε ότι το Υπουργείο προχώρησε στην αναβάθμιση του συστήματος Ισρό Νεκρών. Εμείς είπαμε το εξής απλό και κατανοητό προς το Υπουργείο. Αφού είδατε και καταλάβατε ότι το σύστημα είναι διαβλητό και διάτρητο του Ισρό Νεκρών, γιατί δεν βάζετε εσείς κάποιες προϋποθέσεις σαν Υπουργείο προς τους εγκαταστάτες που εγκαθιστούν αυτά τα συστήματα στα πρατήρια, να είναι διασφαλισμένο ότι δεν θα σηκώνει παρέμβαση. Και αν σηκώσει παρέμβαση, να ειδοποιήσετε εσείς και να στέλνετε ηλεκτρικό μηχανισμό. Έρχεται λοιπόν η ΑΔΕ, ο κ. Πιτσιλής, ο οποίος να πούμε ότι έχει κάνει εξαιρετική δουλειά τα τελευταία χρόνια για την πάταξη του λαθρεμπορίου. Mm-hmm. Έρχεται λοιπόν ο κ. Πιτσιλής και λέει ότι εγώ βάζω τις προδιαγραφές, φώναξε τους πληροφορικάριους τους δικούς του, φώναξε τους πληροφορικάριους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όλους τους ειδήμονες τέλος πάντων που μπορεί να έχει το κεντρικό κράτος. Και βγάλανε ένα σύστημα, κάποιες προδιαγραφές, τις οποίες πρέπει να τηρούμε εμείς απαρέγκλητα από εδώ και πέρα. Αυτό το νέο Ισρονεκρόν 2 θα έχει εφαρμογή υποχρεωτικά για την Αττική από 1η Οκτωβρίου.
2: Α, δηλαδή, σχετικά άμεσα δηλαδή.
1: Υγρών καυσίμων να προσαρμοστούν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου mm-hmm. να το βάλουν. Βέβαια, αυτό είναι ένα υπέροχο κόστος για εμάς, για τα πρατήρια όλη τη χώρα.
2: Γιατί?
1: Διότι κατά μέσο όρο η αναβάθμιση του συστήματος αυτού στοιχίζει περίπου στις 6.000 ευρώ.
2: 6.000 ευρώ για να αναβαθμίσεις το λογισμικό σε ένα σύστημα.
1: Να αναβαθμίσεις το λογισμικό και να βάλεις εκείνες τις δικλείδες ασφαλείας που θέλει το Υπουργείο, που θέλει το Υπουργείο.
2: Γιατί είναι τόσο ακριβό αυτό?
1: Πείτε μου εσείς.
2: Για κάθε εγκατάσταση, δηλαδή, ένα λογισμικό θέλει 6.000.
1: Ένα λογισμικό πρέπει να αλλάξει τον υπολογιστή σου, να αλλάξει την οθόνη σου, να αλλάξει τον εκτυπωτή.
2: Πόσο έχει μια οθόνη και ένα εκτυπωτή?
1: Είναι μια διαδικασία τέλος πάντων η οποία.
2: Μου ακούγεται υπερβολικό σαν κόστος πάντως.
1: Να δείτε σε εμάς τι ακούγεται που το πληρώνουμε.
2: Ναι, όχι, το φαντάζομαι, γι' αυτό λέω ότι. Δηλαδή, 6.000 για να αλλάξει ένα λογισμικό. Που, το λογισμικό είναι του κράτους, το παίρνετε έτοιμο δηλαδή.
1: Όχι, όχι, όχι. Το λογισμικό της προδιαγραφής έχει δώσει στις εταιρείες που εγκαθιστούν το λογισμικό αυτό. Υπάρχουν περίπου 20 εταιρείες σε όλη τη χώρα. Και αυτές οι προδιαγραφές πρέπει να εφαρμόσουν οι εταιρείες των εγκαταστατών.
2: Μάλιστα. Υπερβολικό λίγο. Τώρα να πάμε λίγο, γιατί αρχίζει σιγά σιγά να μας πιέζει και ο χρόνος, να πάμε λίγο στο πρακτικό κομμάτι. Δηλαδή να μας περιγράψει λίγο, να καταλάβουμε πώς γίνεται το κλέψιμο. Δηλαδή το κλέψιμο γίνεται ότι σου γράφει ότι σου έβαλε 20 λίτρα και στην πράξη σου βάζει 18. Νοθεύουν τη βενζίνη και το πετρέλαιο με κάτι άλλο. Νοθεύουν περισσότερο το πετρέλαιο και λιγότερο τη βενζίνη. Μας τα εξηγείτε λίγο για να τα καταλάβουμε.
1: Τρεις μορφές οι οποίες έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια. Το ένα είναι η λαθρεμπορία, δηλαδή φέρνουμε προϊόν το οποίο δεν υπόκειται στη φορολογία, στον ειδικό φόρο του κράτους, τη λεγόμενη λαθρεμπορία. Λαθρεμπορία όπως γίνεται στα τσιγάρα, όπως γίνεται στα ποτά. Έτσι, που κάποιος φέρνει ένα προϊόν απ' έξω, ναι, και αυτό δεν πληρώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο ελληνικό κράτος. Αυτό λέγεται λαθρεμπορία. Υπάρχει η νόθευση, η οποία φέρνουμε ένα προϊόν το οποίο είναι υποκατάστατο του πετρελαίου, της βενζίνης και νοθεύουμε το καύσιμο. Αυτό κάνει μεγάλη ζημιά και στους κινητήρες. Mm-hmm. Και το τρίτο είναι ότι παραβιάζουμε το σύστημα μέτρησης των αντλιών, το οποίο είναι ηλεκτρονικό, με ηλεκτρονικό τρόπο, άρα με λογισμικό, και παραδίδουμε λιγότερο καύσιμο. Δηλαδή, και αυτό είναι ελεγχόμενο. Μπορεί να του παραδώσουμε 5%, 10%, 15%, 20%.
2: Α, έχει και ρυθμιστήρι δηλαδή, πόσο να κλέψεις.
1: Αυτό ναι, ισχύει στην ελληνική αγορά και όχι μόνο στην ελληνική, και στο εξωτερικό οφείλω να ομολογήσω. Υπάρχουν παραδείγματα για εκεί.
2: Έχει κάτι, κάποιο από αυτά τα κλεψίματα είναι πιο δημοφιλές, ας πούμε, από τα άλλα? Το πιο συνηθισμένο ποιο είναι δηλαδή?
1: Δεν έχει να κάνει. Παραβατική συμπεριφορά είναι παραβατική. Είτε ένα λεπτό καταχράζηση από τον καταναλωτή που με τον ιδρώτα του έρχεται και την εμπιστοσύνη που έχει,
2: σωστό,
1: ο ίδιος στην επιχείρησή σου, είτε ένα λεπτό είτε ένα ευρώ.
2: Εμείς πώς μπορούμε να προστατευτούμε τώρα, κύριε Παπαγεωργίου, γιατί εσείς τώρα έχετε εμπειρία, έχετε ένα θεσμικό ρόλο, προέρχεστε από μια οικογενειακή επιχείρηση. Εμείς τώρα που δεν ξέρουμε, τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε χημική ανάλυση στην αμόλυβδη. Εμείς τώρα που σας ακούμε και λέτε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα, πώς μπορούμε να προστατευτούμε, ως καταναλωτές, λέω έτσι.
1: Ως καταναλωτές, είναι κάτι που το έχουμε πει κατά καιρούς. Στην Ελλάδα, επειδή είναι φίξη τιμή που δίνουν τα ελληνικά δηληστήρια, πολλούν τα δηλισμένα προϊόντα σε όλη τη χώρα, είναι συγκεκριμένη.
2: Δηλαδή, τι
1: εννοείται? Όλες οι εταιρείες χοντρικής, οι 10 εταιρείες που αναφέραμε πριν,
2: ναι,
1: αγοράζουν πετρέλαιο και βενζίνη από τα ελληνικά δηληστήρια.
2: Από τα δύο δηληστήρια που έχουμε.
1: Από τους δύο ομίλους. Mm-hmm. Έτσι που υπάρχουν στη χώρα.
2: Και, τα δύο δηληστήρια πουλάνε στην ίδια τιμή και τα δύο.
1: Στην ίδια τιμή.
2: Μάλιστα.
1: Στην ίδια τιμή. Mm-hmm. Έτσι. Η οποία τιμή αυτή είναι ανακοινώσιμη μέσα από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Κάθε μέρα λοιπόν που τιμολογείται το προϊόν που βγαίνει από τα τελειστήρια, με τους φόρους, αναρτάται η τιμή σε αυτή τη σελίδα.
2: Μάλιστα.
1: Σήμερα λοιπόν η τιμή αυτή είναι 1,77. Να πούμε για τη βενζίνη, θα δώσω ένα χαρακτηριστικό.
2: Ναι, ναι, ναι, να πούμε για την απλή αμόλυβδη.
1: Η τιμή αυτή είναι 1,77. Μάλιστα. Αν υπολογίσει κάποιος τα 5 λεπτά που κερδίζει η εταιρεία χοντρικής και τα 10 λεπτά που κερδίζει το πρατήριο υγρών καυσίμων, μιλάμε ότι μια μέση τιμή για να καλύψουν τα λειτουργικά τους έξοδα, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: το ελάχιστο κέρδος, σας λέω. Mm-hmm. Γιατί κάποιος άλλος μπορεί να κερδίσει και 15, mm-hmm. ο οποίος μπορεί να έχει μικρότερες καταναλώσεις. Mm-hmm. Άρα λοιπόν μιλάμε για 15 λεπτά στο 1,77, πάμε στο 1,92. Άρα ένας καταναλωτής για να είναι καλυμμένο, πρέπει σήμερα τη βενζίνη που έχει βάλει στο αυτοκίνητό του να την έχει πληρώσει πάνω από 1,90.
2: Αν αυτό είναι πιο κάτω από 1,90, κάτι βρωμάει είναι, δηλαδή.
1: Θα πρέπει να είναι υποψιασμένος. Δεν βρωμάει απόλυτα. Μπορεί εγώ αύριο το πρωί να θέλω να κάνω μια πολιτική για να προσελκύσω ο κόσμο να το βάλω 3 λεπτά πιο φθηνά. Προφανώς και δεν μπορώ να το βάλω 10 λεπτά πιο φθηνά, έτσι. Δεν μπορώ να πουλάω κάτω από την τιμή δηληστηρίου. Δυστυχώς σήμερα υπάρχουν πρατήρια στη χώρα τα οποία πουλάνε και κάτω από το 1,77.
2: Αυτό φαντάζομαι ότι είναι όχι καμπανάκι, είναι καμπαναριό. Αν κάποιος δηλαδή ακριβώς. Σήμερα πουλάει κάτω από 1,77. Άρα εσείς μας λέτε κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι προσοχή στην πολύ φτηνή τιμή. Ότι η πολύ φτηνή τιμή κάτι δεν πάει καλά.
1: Πολύ σωστά. Και πολλές φορές ακούω από πελάτες μου, καταναλωτές, που μου λένε ότι πήγα στο τάδε πρατήριο και έβαλα 20 ευρώ και δεν ανέβηκε ο δείκτης. Αυτό δεν είναι ενδεικτικό, να πούμε, γιατί ο δείκτης είναι ένα εξάρτημα το οποίο έχει μια μηχανική ηλεκτρονική υποκίνηση και λειτουργία. Αυτό μπορεί να προς στιγμή να χαλάσει, να μην δείξει σωστή ένδειξη.
2: Να κολλήσει το φλωτέρ, ας πούμε.
1: Να κολλήσει το φλωτέρ, το πιο απλό. Μπορεί να συμβεί στον καθένα μας. Ενδεικτικό λοιπόν για να καταλάβει ο καταναλωτής ότι κάποιος τον έκλεψε είναι αν έχει, το έχει ανάψει λαμπάκι. Ξέρετε, κάθε αυτοκίνητο έχει ένα βιβλιαράκι ή αν δεν το έχει, μπορούμε στο ίντερνετ να το βρούμε. Που λέει για τις λειτουργίες του αυτοκινήτου. Εκεί λοιπόν αναφέρει ποιο είναι η χωρητικότητα στον τεπόζιτό του. Εμένα το δικό μου αυτοκίνητο αναφέρει ότι χωράει 45 λίτρα. Αν πάω σε ένα πρατήριο λοιπόν και μου βάλει 50 λίτρα, 52, σημαίνει ότι με έκλεψε. Πόσοι άνοιξε ο όγκος, δηλαδή έχουμε ένα λίτρο κοκακόλα, νερό, όπως το λένε.
2: Μπορεί το ένα λίτρο να γίνει. Ή μεγάλωσε το τεπόζιτο ξαφνικά, μπορεί να έγινε και αυτό το θαύμα ή υπήρξε κλέψιμο.
1: Ναι, για να μεγαλώσει το τεπόζιτο είναι αδύνατο. Mm-hmm. Άρα εκεί καταλαβαίνουμε ότι είναι η μοναδική περίπτωση για να καταλάβουμε ότι ένα πρατήριο μας έχει δώσει ελλειπές καύσιμο.
2: Είναι το κλασικό τεστ, δηλαδή να κάνουμε ένα γέμισμα στο. Να αφήσουμε το τεπόζιτο να αδειάσει, να κάνουμε ένα γέμισμα. Μάλιστα.
1: Να ξέρουμε ποια είναι η ποσότητα που μπορεί να δεχτεί το ρεζερβουάρ μας.
2: Μάλιστα.
1: Τώρα, αν υπάρχει μια βέβαια, του ενός λίτρου, ή ενδεχομένως να υπάρχει μια λογική στο ότι. Επειδή δεν είναι μετρητικά όργανα και τα τεπόζιτα, μπορεί ένα λίτρο να υπάρχει μια διαφορά.
2: Και για να μην κάνουμε κι εμείς τους ντεντέκτιβους καταναλωτές, το καλύτερο από όλα θα ήταν βέβαια το κράτος να κάνει τη δουλειά του και να κάνει τους ελέγχους που πρέπει. Κύριε Παπαγεωργίου, δεν έχουμε όμως άλλο χρόνο. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Καλή σας μέρα.
2: Να είστε καλά.

κέντρο ήταν η Πέμη Παναγοπούλου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ηλία Ιατρίδου. Στα ίχνη των δραστών της εμπριστικής επίθεσης στις κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η αντιτρομοκρατική. Οι έρευνές της επικεντρώνονται σε ομάδα ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου, ενώ αναζητούν και πιθανούς καθοδηγητές. Θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλίδου, προσθέτοντας ότι στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα. Η Νέα Δημοκρατία απευθύνει κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στην τρομοκρατία σε μία ώρα έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Σε εξειδικευμένη μονάδα εγκαυμάτων στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία υπέστη εγκάβματα στα χέρια και τα πόδια κατά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε χθες στο σπίτι του στην ανάληψη. Αύριο αναμένεται να πάρει εξιτήριο ο πατέρας της, ενώ δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή η μητέρα της. Καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, η οποία προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Θα κατατεθεί διάταξη τις επόμενες ημέρες, ώστε όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχυρό πλαίσιο να εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, δίχως τη μείωση στο 35%. Παράλληλα, σύμφωνα με την Υπουργό Εργασίας, οι δικαιούχοι δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά, ενώ οι δικαιούχοι δύο εθνικών συντάξεων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τα ποσά που λάμβαναν έως τώρα. Το ΠΑΣΟΚ κρίνει, προτείνει και πετυχαίνει νίκες προς όφελος των συνταξιούχων. Περιμένουμε την κυβέρνηση να νομοθετήσει άμεσα την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που σήμερα αποδέχθηκε, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ποινική δίωξη για σωρία κακουργηματικών και πλημεληματικών πράξεων ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στους συλληφθέντες οπαδούς του Παναθηναϊκού. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Στα χέρια της αστυνομίας, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν εμπρισμούς, εκρήξεις, εκβιασμούς, απόπειρες ανθρωποκτονίας, διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη βία. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε εκτός των 4 αλλοδαπών που συνελήφθησαν, περιλαμβάνονται ακόμη 10 άτομα, από τα οποία τα 9 είναι έγκλειστα σε καταστήματα κράτησης. Σύμφωνα με τις αρχές, αρχηγικό ρόλο είχε 49χρονος έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης. Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρο τους οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Ο Δήμος βρίσκεται σε επαφή με Airbnb για άμεση διάθεση χώρων στις 7 οικογένειες που έχουν μείνει χωρίς στέγη, δήλωσε ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας, επισκεπτόμενος στο σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Αυτοψίες διενεργούν μεικτά κλιμάκια από την Πολεοδομία και την περιφέρεια Αττικής. Σεισμός 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι ανοιχτά της Ίδρας. Προηγήθηκε άλλος ένας σεισμός 5,2 ρίχτερ ανοιχτά της Καρπάθου, ο οποίος έγινε αισθητός σε Δωδεκάνησα και Τουρκία. Αύριο στις 6 το απόγευμα ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Ακυρώνονται αυριανά δρομολόγια πλοίων από Ραφίνα προς Κυκλάδες και Εύβοια λόγω της 24ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Καταγγέλουν πως το λιμάνι της Ραφίνας δεν έχει τις απαραίτητες υποδομές για τον αριθμό των πλοίων που εξυπηρετεί, θέτοντας ζητήματα ασφάλειας τόσο για επιβάτες όσο και για τα πληρώματα. Στο διεθνή χώρο, ο συναγερμός σήμανα στην πρωτεύουσα της Συρίας, στη Δαμασκό, έπειτα από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε καφετέρια στο κέντρο της πόλης κοντά στο δικαστικό μέγαρο. Υπάρχουν αναφορές για νεκρούς και τραυματίες, ενώ ερευνώνται τα αίτια της έκρηξης. Λίγα 24 ώρα πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου στην Τουρκία, ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε κατά συμμάχων με αφορμή τις αμυντικές δαπάνες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξοδέψει 999 δις δολάρια, περισσότερα χρήματα από οποιαδήποτε άλλη χώρα για να προστατέψουν το ΝΑΤΟ, χωρίς κανένα όφελος, έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε γελίο το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξοδεύουν περισσότερα από όλους. Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε έως τη Δευτέρα η Πορτογαλία λόγω του κινδύνου δασικών πυρκαγιών από τον καύσωνα που πλήττει τη χώρα. Εν τω μεταξύ, πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά

0: Αύριο σε Αττική, Εύβοια, Πελοπόννησο, Ιόνιο, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Δωδεκάνησα και Στερεά, Μακεδονία και Θεσσαλία. Και ο καιρός έθριος αναμένεται αύριο καιρό στην Αττική, με πιθανότητα βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμωθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 6, τηλεδίσω στις 5.30. Κοντά σας για τη συνέχεια η Κατερίνα Πουλοπούλου.
1: Είναι 984 στους 98 και 3.
2: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ. Πληροφορίες opanda.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
5: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com artinfo.gr
1: Αθήνα 984.

0: Τι παίζει, Φρανκ Σινάτρα εδώ στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984, είναι 11 λεπτά μετά τις 5. Είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου, θα είμαστε μαζί ως τις 6 και αρχίζουμε με Φρανκ Σινάτρα και εδώ πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια διεθνή πορεία, μια ταινία η οποία έχει πολύ μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον. Είναι ταινία Σινάτρα Eternity, η οποία έχει συμφωνία για διανομή στην Αμερική, στον Καναδά. Έχει πάρει τουλάχιστον 20 βραβεία σε κινηματογραφικά φεστιβάλ. Είναι μια ταινία σπουδαίο γεγονός για την Ελλάδα. Έχει την υπογραφή του Γιώργου Παπαθεοδόρου, που είναι ο ένας από τους σκηνοθέτες, ο Έλληνας δημιουργός. Και τον έχουμε μαζί μας για να ξεκινήσουμε έτσι όμορφα τη σημερινή εκπομπή. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, καλησπέρα και σε όλους όσους μας ακούνε.
0: Χαίρομαι που σας ακούω. Τι γίνεται με το Σινάτρα? Να πάρουμε μια γεύση από την ταινία για να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε.
1: Βεβαίως.
0: Λίγο να ακούσουμε το τρέιλερ.
2: My good man.
3: The biggest tip you ever got?
4: Got 50 last week.

0: With up-and-comers Perry Como and Eddie Fisher climbing the charts, making waves, Frank is officially yesterday's news. Nothing personal, Frankie.
1: Είναι το Sinatra Eternity, είναι η ταινία που φέρει την υπογραφή του Γιώργου Παπαθεοδόρου. Και αν μη τι άλλο, έχουμε όλες αυτές τις μελωδίες για την ζωή και τα τραγούδια ενός μύθου, κύριε Παπαθεοδόρου.
2: Ναι, λοιπόν, αυτή η ταινία ουσιαστικά πραγματεύεται τα χρόνια της αρχής της δεκαετίας του 50, που ο Φράγκη, όπως λένε οι Αμερικάνοι, είχε σταματήσει να τραγουδάει. Είχε μεγάλο πρόβλημα με τη φωνή του. Λοιπόν, και ουσιαστικά τότε πήρε τη μεγάλη απόφαση να ασχοληθεί σοβαρά με τον κινηματογράφο. Ταυτόχρονα αυτή την εποχή έχουμε και τη θυελώδη σχέση με την Άβα Γκάρντνερ. Αυτή η ταινία λοιπόν πραγματεύεται ουσιαστικά από το 50 μέχρι το 57, όταν ξανάρχισε ο Φράγκη να τραγουδάει. Και αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να δείξουμε, εκτός από το μεγάλο ταλέντο, τον τεράστιο καλλιτέχνη που ήταν ο Φρανκ Σινάτρα, και την πλευρά του την ανθρώπινη, που η οποία δεν κάναμε αγιοποίηση και δείξαμε και τα πολύ κακά του σημεία.
1: Πολύ κακά σημεία, δηλαδή. Μίλησε μας λίγο για τον άνθρωπο, για όσα μαθαίνουμε και γνωρίζουμε μέσα από την ταινία αυτή.
2: Για το πώς φέρθηκε στην οικογένειά του, γενικότερα για όλα αυτά που λέγονται για τη σχέση του με τη μαφία. Από την άλλη όμως, ήταν και ο μοναδικός Αμερικάνος που εκείνη την εποχή αψήφισε την Επιτροπή Μακάρθη, όταν τον καλέσαν και αυτόν ως κομμουνιστή ή να καταδώσει κομμουνιστές και τέτοια, τους αψήφισε. Δηλαδή είναι μια περίεργη προσωπικότητα ο Φρανκ Σινάτρα, εκτός από τεράστιος καλλιτέχνης, και νομίζω ότι αυτό ήταν που μας συντρίκαρε να ασχοληθούμε με αυτή την περίοδο της ζωής του. Είναι κάτι που δεν το ξέρει ο κόσμος. Δεν ξέρει ότι ο Φράγκη είχε σταματήσει για χρόνια να τραγουδάει. Δεν ξέρει ότι ο Φράγκη είχε πολλές κακές πτυχές. Δεν ξέρει ότι, ακόμα αυτό που σας είπα, που είναι μεγάλο πολιτικό γεγονός, κανείς δεν τολμούσε τότε να αρνηθεί στην Επιτροπή Μακάρθη. Τους πήγε μια φορά, του είπανε θα σας ξανακαλέσουμε και δεν ξαναπάτησε. Απομυθοποίησε όλο αυτό και έδιωξε το φόβο από τον κόσμο. Πάρα πολύ περίεργος άνθρωπος.
1: Πώς προέκυψε αυτή η ταινία για τον Φρανκ Σινάτρα, και μιλήστε μας και για τη διεθνή της πορεία, τα βραβεία τα οποία έχει πάρει στο εξωτερικό. Πόσα είναι, αλήθεια?
2: Λοιπόν, στο σύνολο είναι 21.
1: Πρέπει να είναι, ναι, είναι πάνω από 20.
2: Ναι, είναι καλύτερη ταινία 4, καλύτερη σκηνοθεσία άλλα 4, και από εκεί και πέρα έχουμε με 9 βραβεία στον, δυστυχώς πρόσφατα μας έφυγε, Μάικλ Μάντσεν, 9 βραβεία δεύτερου αντρικού ρόλου, και από εκεί και πέρα και ο Έρικ Ρόμπερτς έχει πάρει, όπως και ο πρωτοδογονιστής ο Ρίκο Σιμονίνη.
1: Πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή σας με την ταινία τη συγκεκριμένη?
2: Λοιπόν, αυτή η ταινία είχε ξεκινήσει ουσιαστικά να χτίζεται από αυτούς τους ανθρώπους στην Αμερική. Είχαν κάποια προβλήματα. Και κάποια στιγμή λοιπόν με φωνάξαν και μου είπανε έχεις κάποια λύση. Και πρότεινα μια λύση. Και αυτή η λύση τους έκανε. Οι Αμερικάνοι σε αυτά δεν καταλαβαίνουν, να το πω έτσι. Και ουσιαστικά μου αναθέσαν την ταινία. Η λύση η δική μου ήταν, τέλος πάντων, λίγο ριζοσπαστική για αυτούς, αλλά με πιστέψανε. Και αν το πιστέψουν κάτι, το κάνουν. Το έχουν αυτό το καλό.
1: Η πορεία της ταινίας μέχρι σήμερα?
2: Η πορεία της ταινίας ουσιαστικά τώρα ξεκινάει.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα που μιλάμε, αυτές τις μέρες βγαίνει στην Κύπρο. Μετέπειτα βγαίνει στην Ιταλία. Μετέπειτα βγαίνει στην Ολλανδία, Γαλλία. Και μετά φυσικά στη μεγάλη αγορά για αυτή την ταινία, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς. Η οποία είναι αυτό προγραμματισμένο για τέλος Οκτώβρη. Κάναμε τη συμφωνία διανομής, έγινε στο Φεστιβάλ των Κανών, τις παράλληλες προβολές. Δηλαδή, ουσιαστικά η συμφωνία κλείστηκε στο Μάρκετ των Κανών.
1: Ναι.
2: Ναι. Και το οποίο ευελπιστούμε ότι θα πάει καλά.
1: Αν κάποιος θέλει να δει την ταινία?
2: Σύντομα θα είναι και στους ελληνικούς θερινούς κινηματογράφους.
1: Στους θερινούς και πάλι.
2: Ναι, υπολογίζουμε αμέσως μετά το 15 Αύγουστο.
1: Υπέροχα. Μία ταινία που παίζει ρόλο και τα τραγούδια του Σινάτρα. Και
2: όμως κάτι εδώ.
1: Ναι.
2: Υπάρχει ένα μυστικό. Ήταν επιλογή μου να μην χρησιμοποιήσω τραγούδια του Σινάτρα. Γιατί είναι η εποχή, όπως σας είπα και πριν, που ο Φράγκη δεν τραγούδαγε. Και εδώ έχω μια μεγάλη έκπληξη, ειδικά για εσάς που ασχολείστε πιο πολύ με τη μουσική παραγωγή. Υπάρχει ανέκδοτο τραγούδι στην ταινία που το τραγουδάει η Ντιόν Γουργουίκ. Η τεράστια αυτή καλλιτέχνης.
1: Υπέροχο.
2: Ναι. Η οποία πρόσφατα και ανακοινώθηκε ότι μπήκε στη λίστα των 100 μεγαλύτερων καλλιτεχνών όλων των εποχών.
1: Και βέβαια, παρότι ήταν μια εποχή που είχε σταματήσει να τραγουδά, έχει κάνει τεράστια καριέρα με τον κινηματογράφο, Σινάτρα.
2: Τεράστια, ναι. Με στην πρώτη ταινία πήρε Όσκαρ κατευθείαν.
1: Ναι.
2: Εξού και ο τίτλος μας. Δηλαδή, διότι ο τίτλος της ταινίας ήταν από εδώ στην αιωνιότητα που πήρε το Όσκαρ, εξού και εμάς ο τίτλος Σινάτρα Eternity. Γιατί αφηγούμαστε αυτά τα χρόνια. Το πώς πήρε το ρόλο, το τι έγινε τότε, τις αρνήσεις που είχε. Ένα Σινάτρα που τότε του λέγανε δεν κάνεις πλέον για τον κινηματογράφο, δεν κάνεις πλέον για το τραγούδι, δεν κάνεις για τίποτα, είσαι για την τηλεόραση. Γιατί τότε θεωρούνταν υποτιμητική η τηλεόραση. Για τους πολύ μεγάλους καλλιτέχνες. Και τις νομπάρανε. Κι όμως αυτός έδειξε σε όλους ότι είναι ικανός για όλα. Και φυσικά έκανε και τη μεγάλη του επιστροφή μετά που δεν μπορούσε να μιλήσει κανένας. Είχε άλλα 45 χρόνια μετά πορείας.
1: Γιώργος Παπαθεοδόρου, Σινάτρα Eternity, ταινία για τον Φρανκ Σινάτρα, για τη ζωή του σε εκείνη την περίοδο που είχε σταματήσει, που είχε χάσει τη φωνή του. Μια ταινία που διεθνώς έχει κάνει τεράστια επιτυχία, έχει πάρει 21 βραβεία. Συνεχίζει η διανομή της στο εξωτερικό, στην Αμερική, και περιμένουμε να δούμε την ταινία στους ελληνικούς κινηματογράφους, στους θερινούς, μετά το 15 Αύγουστο.
2: Εγώ θέλω, συγγνώμη που σας κόβω, θέλω πολύ να τη δω σε θερινό.
1: Ναι.
2: Πιστεύω ότι είναι ταινία για θερινό.
1: Ναι. Είναι ταινία που θα μας συντροφεύσει. Ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια,
2: εγώ,
1: καλή επιτυχία. Που, εντάξει, η επιτυχία είναι σίγουρη. Καλή συνέχεια της επιτυχίας.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ που τα είπαμε.
1: Γιώργος Παπαθεοδόρου, ευχαριστώ θερμά. Αυτός είναι ο Ντιν Μάρτιν.

Την Μάρτιν αρχίσαμε κινηματογραφικά σήμερα. Είναι Πέμπτη, είναι μία μέρα με κινηματογραφικές πρεμιέρες. Και μέσα στις ταινίες που αρχίζουν απόψε στους κινηματογράφους, είναι μία ταινία που έχει τίτλο «Πάρτι γενεθλίων» με Willem Dafoe, και είναι μία ταινία η οποία είναι γυρισμένη στην Κέρκυρα. Welcome to my island. Καλώς ήρθατε στο νησί μου, λέει ο Νταφόε. Είναι το μυθιστόρημα του Καρνέζη, το πάρτι γενεθλίων, το οποίο παραπέμπει στον Ωνάση και μεταφέρεται 18 χρόνια μετά στη μεγάλη οθόνη. Έχει πρωταγωνιστεί τον Νταφόε, είναι υπέροχος στο ρόλο. Η σκηνοθεσία είναι του Μικέλ Ένχελ Χιμένεθ. Happy birthday, Sophia. They've already made a movie about me, Forrester. You mean the Godfather. Είμαστε στο 70, είναι κάπου στο Ιόνιο σε ένα νησί, είναι ένας πανίσχυρος μεγιστάνας. Κάνει ένα πάρτι για την μοναχοκόρη του, είναι προσκεκλημένοι πολλοί φίλοι, πολλοί συνεργάτες, πολλοί γνώριμοι. Οι περισσότεροι τον πλησιάζουν για τα συμφέροντά τους και εκείνος που ελέγχει τους πάντες και τα πάντα, καταστρώνει ένα σχέδιο. I open my life to him and he does this. He's a fucking bastard. Το σχέδιό του αφορά στο μέλλον της κόρης του και βέβαια δεν την έχει ρωτήσει. Αυτό είναι το πάρτι γενεθλίων, η ταινία που κάνει απόψε πρεμιέρα με τον Willem Dafoe στους κινηματογράφους, ένα φιλμ γυρισμένο στην Κέρκυρα. What have you done?

0: Ανάμεσα στις 8 πρεμιέρες που κάνουν σήμερα στους κινηματογράφους την πρεμιέρα τους, υπάρχει μια επανέκδοση και είναι ο Ανθρωποκυνηγός. Είναι το θρίλερ του Μάικλ Μαν, εγγενίασε θα λέγαμε τον κινηματογραφικό κόσμο του Χάνιμπαλ Λέκτερ, και είναι μια ταινία η οποία βγαίνει σε επανέκδοση για 40 χρόνια τουλάχιστον, 40 χρόνια μετά την πρεμιέρα της. Αυτή είναι η Μπριζίτ Μπαρντό.
1: Tu veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça. Ou tu veux pas. Tu veux ou tu veux pas? Toi, tu dis noir et après, tu dis blanc. C'est noir, c'est noir.

0: veux ou tu veux pas?
1: Είστε εδώ για να υποδεχτώ Γιώργο Μανουσακάκη στο στούντιο, να μας πει τους τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά με Δημήτρη Μπάση.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Μανουσακάκης. Καταργείται οριστικά η περικοπή των συμβάσεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται στον νόμο Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασίας, οι δικαιούχοι δύο εθνικών συντάξεων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τα ποσά που λάμβαναν ως σήμερα. Στα ίχνη των δραστών της εμπριστικής επίθεσης κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη βρίσκεται αντιτρομοκρατική. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε ομάδα ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου. Ο Δήμος βρίσκεται σε επαφή με Airbnb για άμεση διάθεση χώρων σε 7 οικογένειες που έχουν μείνει χωρίς στέγη, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, επισκεπτόμενος στο σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Αυτοψίες διενεργούν μεικτά κλιμάκια από την Πολεοδομία και την περιφέρεια Αττικής. Σεισμός 4,9 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι ανοιχτά της Ήδρας, ενώ ένας άλλος σεισμός 5,2 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα ανοιχτά της Καρπάθου. Αύριο στις 6 το απόγευμα ξεκινά ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για τη σκιολική χρονιά 2026-2027. Ακυρώνονται αυριανά δρομολόγια πλοίων από Ραφίνα προς Κυκλάδες και Εύβοια λόγω της 24ης απεργίας της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού που καταγγέλουν την έλλειψη υποδομών στο λιμάνι της Ραφίνας. Συναγερμός σήμερα στην πρωτεύουσα της Συρίας Δαμασκό έπειτα από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε καφετέρια στο κέντρο της πόλης κοντά στο δικαστικό μέγαρο. Υπάρχουν αναφορές για νεκρούς και τραυματίες ενώ ερευνούνται τα αίτια της έκρηξης. Λίγο 24 ώρα πριν στη σύνοδο κορφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου, στην Τουρκία ο Αμερικάνος πρόεδρος επιτέθηκε κατά συμμάχων με αφορμή τις αμυντικές δαπάνες ύψους 1-3 των ΗΠΑ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Εύβοια, Πελοπόννησο, Ιόνιο, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Στερεά, Μακεδονία και Θεσσαλία. Αύριο ο καιρός στην Αττική θα είναι έθριος με πιθανότητα βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Θάνος Μικρούτσικος, Άλκης Αλκαίος, φυσικά η φωνή του Δημήτρη Μπάση, ένας ερμηνευτής με πολύ σημαντικό αποτύπωμα στο λαϊκό, στο έντεχνο τραγούδι. Πάντα γελαστή είναι ο τίτλος της συναυλίας, αφιέρωμα για τον Θάνο Μικρούτσικο, και αυτή ήταν μια ηχογράφηση από το «Στην υγειά μας» του Σπύρου Παπαδόπουλου. Ακούγεται και ο Θάνος Μικρούτσικος μέσα. Δημήτρης Μπάση, σπουδαίος, υπέροχος μαζί μας, μεγάλη χαρά. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και δική μου χαρά. Χαίρομαι που τα λέμε μετά από καιρό και χαίρομαι γιατί τα λέμε για μια, με αφορμή κάτι σημαντικό. Τη συναυλία αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο που θα γίνει στο ανακαινισμένο πια θέατρο του Λυκαβητού, σε ένα θέατρο που έχω τόσες πολλές αναμνήσεις και θα ξανανεύω πάλι το λόφο μετά από πάρα πολλά χρόνια.
0: Και φαντάζομαι ότι οι αναμνήσεις θα έρχονται μία μετά την άλλη, ακούγοντας όλα αυτά τα τραγούδια του Μικρούτσικου και βρισκόμενος στη σκηνή με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δουλέψει χρόνια μαζί του, με το Θύμιο Παπαδόπουλο.
1: Ήδη αυτές οι αναμνήσεις ξεκίνησαν όσο άκουγα, όσο περίμενα να τελειώσει το τραγούδι και άκουγα και τη φωνή του Θάνου μέσα. Και αστραπήρια πέρασαν από το μυαλό μου όλα αυτά που έχω περάσει. Εικόνες με το Θάνο, την ενέργειά του πάνω στη σκηνή. Δεν ήξερα, άκουγα τη φωνή του μέσα, το έλα του Θάνου, αλλά δεν ήξερα ότι είναι από την υγειά μας. Νόμιζα ότι είναι από κάποια συναυλία, γιατί έχουμε κάνει αρκετές συναυλίες με τον Θάνο. Και πραγματικά έτσι ξανά ήρθαν στο μυαλό μου όλα αυτά τα ωραία πράγματα που έχουμε κάνει μαζί με τον Θάνο. Και νιώθω πραγματικά τυχερός. Λυπάμαι που έφυγε τόσο νωρίς, γιατί θα μπορούσε να μας είχε δώσει πολλά πράγματα ακόμα. Απ' την άλλη, αισθάνομαι τυχερός που τον γνώρισα και μπορώ να μιλάω. Ναι. Αυτή τη στιγμή σε εσάς και σε όλους, τι ήταν ο Θάνος Μικρούτσικος?
0: Τι ήταν αλήθεια ο Θάνος Μικρούτσικος?
1: Ο Θάνος Μικρούτσικος ήταν ένας σπουδαίος μουσικός. Είχε μια δική του ταυτότητα. Εγώ που αγαπώ το λαϊκό τραγούδι, ήταν ξεχωριστός στο κομμάτι της λαϊκής σύνθεσης. Βέβαια είχε ένα ευρύ φάσμα συνθετικό ο Θάνος και το ξέρετε. Ήταν πολύ γενναιόδωρος. Ήταν πάρα πολύ γενναιόδωρος με τους μουσικούς του. Ήταν πολύ δοτικός στη σκηνή. Αν κάποιος θυμάται από αυτούς που μας ακούνε τώρα το πώς παρουσίαζε τους μουσικούς του κατά την παρουσίαση, ήταν πολύ γενναιόδωρος. Για κάθε έναν, πέρα από το όνομά του, είχε να πει και κάτι ξεχωριστό. Αυτό δείχνει ένα μεγαλείο ως άνθρωπος. Αυτός ήταν ο Θάνος Μικρούτσικος, ένας πολύ γενναιόδωρος άνθρωπος. Δεν ήταν εύκολος άνθρωπος, ήταν δύσκολος στη δουλειά του, είχε πάρα πολλές απαιτήσεις, αλλά αυτό είναι και το όμορφο σε αυτή τη δουλειά. Γιατί γι' αυτό σήμερα μιλάμε για την ιστορία του Θάνου Μικρούτσικου, γιατί ακριβώς ήταν τελειομανής, δούλευε πάρα πολύ, απαιτούσε πάρα πολλά από τους συνεργάτες του. Και όσοι θα βρεθούμε πάνω στο Λυκαβητό, είμαστε άνθρωποι που ήμασταν κοντά του, που παίξαμε μαζί του. Και πραγματικά θα είναι μια όμορφη και συγκινητική βραδιά και για εμάς που θα είμαστε πάνω σκηνή, αλλά νομίζω και για τον κόσμο.
0: Μια βραδιά, Δευτέρα 20 Ιουλίου, να επαναλάβουμε, στο Λυκαβητό, που είστε όλοι ένας και ένας όσοι θα βρεθείτε στη σκηνή, που θα μπορούσατε να γεμίσετε μόνοι σας στο Λυκαβητό. Δεν ξέρω πόσους θα χωρέσει, πόσοι θα προλάβουν να έρθουν και να πάρουν εισιτήρια για τη βραδιά αυτή. Κύριε Μπάση.
1: Ναι, θα είναι. Τώρα τι να σας πω εγώ, το αν θα μπορούσε ο καθένας μας να γεμίσει το Λυκαβητό, λίγη σημασία έχει. Σημασία έχει ότι όλοι εμείς αφήνουμε τις υποχρεώσεις μας καλοκαιρινές, όλοι έχουμε περιοδίες, όλοι οι συνάδελφοί μου που θα είμαστε πάνω επί σκηνής, αφήνουμε μία μέρα αφιερωμένη στο Θάνο. Δεν είναι μία μέρα γιατί έχουμε κάνει και πρόβες προετοιμασία, αλλά είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε εδώ το σπουδαίο συνθέτη, εμείς που βρεθήκαμε μαζί του. Θα γεμίσει ο Λυκαβητός και θα περάσουν 2 ώρες με αναμνήσεις, συγκίνηση και μεγαλείο πάνω στη σκηνή, γιατί και η ορχήστρα με την επιμέλεια του Θήμιου Παπαδόπουλου είναι μια εξαιρετική ορχήστρα, είναι η μουσική που είχε ο Θάνος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα βρεθούμε όλοι μαζί όπως ήμασταν παλιά.
0: Ποιοι θα είστε στη συναυλία αυτή?
1: Έχω την εντύπωση, νομίζω το ξέρεις καλύτερα για να μην ξεχάσω κάποιον.
0: Ωραία.
1: Ο Γιάννης Κότσιρας, ο Μίλτος Πασχαλίδης,
0: τα κορίτσια, η Μαρία Παπαγεωργίου
1: Και
0: φυσικά ο Δημήτρης Μπάσης.
1: Και φυσικά εγώ, ναι. Αυτή δεν θυμάμαι. Γιατί αυτή η συναυλία θα ξαναγίνει και στο. Γι' αυτό με ακούτε έτσι διστακτικό. Θα ξαναγίνει στην Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Γης, το Σεπτέμβριο, αλλά με άλλη σύνθεση. Mm-hmm. Λίγο ανακατεύεται η τράπλα. Εγώ είμαι πάλι και στην άλλη συναυλία. Οπότε γι' αυτό δεν ήξερα ποιοι. Δηλαδή, για να μην ξεχάσω. Ναι.
0: Ποιοι είστε πάνω, ποιοι είστε
1: στην άλλη
0: κάτω.
1: Συναυλία θα είναι η Γιώτα Νέγκα, που δεν είναι τώρα. Αυτοί θα είμαστε επί σκηνής. Την περιμένουμε αυτή τη συναυλία. Χαίρομαι πολύ που μιλάμε με αφορμή αυτή τη συναυλία και σας περιμένουμε όλους στο Λυκαβητό στις 20 Ιουλίου να ανέβετε στο Λόφο, σε αυτό το πανέμορφο θέατρο που άνοιξε πάλι από πέρσι.
0: Για τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου, τα καταπληκτικά. Κύριε Μπάση, είπατε ότι προφανώς μες το καλοκαίρι είναι οι μέρες που αφήνετε τις προσωπικές σας έτσι, περιοδίες για τη συγκεκριμένη συναυλία. Οι δικές σας συναυλίες, βλέπω, είστε από την Κρήτη στην Αλεξανδρούπολη. Κάπως έτσι.
1: Ναι, ναι, το Σάββατο είμαι στην Κρήτη, στο Αστυράκι Ηρακλείου. Την Κυριακή είμαι στην Αλεξανδρούπολη, στο λιμάνι, ξεκινάει η ναυτική εβδομάδα στην Αλεξανδρούπολη και τη Δευτέρα είμαι στην Καλαμαριά. Όπως καταλαβαίνετε, ταξίδια από Κρήτη, Αλεξανδρούπολη και από Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη είναι πραγματικά ένα οδηπορικό δύσκολο, αλλά έτσι το καλοκαίρι μας, ναι. Έτσι το καλοκαίρι μας, είναι πάνω κάτω, είναι όμορφο, είναι τρόπο ζωής για μας τους καλλιτέχνες. Δεν παραπονιέμαι, κάποιοι μου λένε πώς αντέχεις, αντέχω. Αντέχω γιατί αυτό που παίρνω από τον κόσμο, αυτό που εισπράττω από τον κόσμο είναι τόσο μεγάλο που πραγματικά θα άντεχα ακόμη και περισσότερο. Μην ξεχνάτε ότι του χρόνου κλείνω 30 χρόνια δισκογραφικής πορείας και είμαι εδώ, μιλάμε, κάνουμε αυτή τη συνέντευξη χάρη στον κόσμο. Αυτός μας στηρίζει, αυτός με στηρίζει. Για να ταξιδεύουμε πάει να πει ότι θέλει να μας ακούει. Νιώθω ευγνωμοσύνη για αυτόν τον κόσμο. Και είμαστε ακόμα ζωντανοί και είμαστε εδώ. Και εύχομαι να είμαστε για πολύ καιρό, για πολλά χρόνια ακόμη.
0: Για πολλά χρόνια να είμαστε καλά, να είμαστε εδώ, Δημήτρης Μπάσης.
1: Όλοι μας, και εσείς στο ραδιόφωνο και εμείς
0: στα μικρόφωνα.
1: Στα συναυλίες και να ανταμώνουμε έτσι, να λέμε ωραία πράγματα.
0: Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι, καλές συναυλίες, καλές παραστάσεις. Να υπενθυμίσουμε 20 Ιουλίου η συναυλία για τον Θάνο Μικρούτσικο στον Λυκαβητό. Και αυτή η συναυλία θα τελειώσει με Dire Straits.
1: Έτσι τελείωνε το ξέρει
0: πάντα,
1: ο Θάνος, πάντα. Θεωρώ ότι, ναι, νομίζω ότι είναι η συναυλία του Θάνου. Δηλαδή έτσι θα ήθελε να τελειώνει και νομίζω ότι θα τελειώσουμε.
0: Ναι. Να είστε καλά, Δημήτρης Μπάσης. Ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Με τη φωνή σας θα σας
1: ευχαριστώ,
0: αφήσω.
1: Χάρηκα που τα είπαμε. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ.

0: Άρχισαμε με σινεμά, συνεχίσαμε με μουσική και την περιοδία του Δημήτρη Μπάση για αυτό το καλοκαίρι. Συνεχίζουμε με χορό εδώ στη γειτονιά μας, στην Τεχνόπολη, όπου την Δευτέρα θα συμβεί κάτι πάρα πολύ όμορφο για τους φίλους του χορού και για εκείνους που θέλουν να βρεθούν εδώ στη γειτονιά μας και να δουν όσα θα γίνουν στις 8ες χορευτικές αμφικτιονίες. Η κυρία Γεωργία Ράπ είναι η καλλιτεχνική διευθύντρια, την έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Χαίρομαι που σας ακούω. Αεροφυλάκιο, δεν ξέρω πόσοι έχουν βρεθεί αλήθεια στην Τεχνόπολη, στο συγκεκριμένο χώρο. Μιλήστε μας και για το χώρο και για όλα όσα ετοιμάζετε.
1: Εμείς οι 8ες χορευτικές αμφικτιονίες, οι χορευτικές αμφικτιονίες μάλλον, είναι ένα φεστιβάλ χορού που ουσιαστικά σαν σκοπός ήταν να δημιουργηθεί ένα δίκτυο εκπροσώπων του χορού με έδρα του Τιντίνο, γιατί από Τιντίνο θα έρθουμε, και να απλωθεί τόσο στην περιφέρεια που ανήκουμε εμείς, στο Νότιο Αιγαίο, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι 8ες λοιπόν χορευτικές αμφικτιονίες, αυτός ο κύκλος δηλαδή, ξεκινάει, αποφασίσαμε να ξεκινήσει από την Αθήνα φέτος, με 7 από τα 19 μέλη που μετρά αυτή τη στιγμή το δίκτυο, κυρίως εκπροσώπων μας που δρούν και εδράζουν στην Αθήνα. Δεν άκουσα πριν σε σχέση με το αεροφυλάκιο την ερώτηση.
0: Ότι είναι πολύ συγκεκριμένος, πολύ ιδιαίτερος ο χώρος αυτός στην Τεχνόπολη, οπότε δεν ξέρω πώς θα μπλέξει ίσως με τις χορογραφίες και όλα όσα έχετε να μας παρουσιάσετε.
1: Η ιδιαιτερότητα είναι ένα εμβληματικό, είναι ένας εμβληματικός χώρος, είναι πολύ μεγάλη χαρά που θα φιλοξενηθούν εκεί οι 8ες χορευτικές αμφικτιονίες. Νομίζω ότι αυτό το οποίο συμβολικά ταυτίζεται λίγο και με τον τίτλο τους, που είναι ομόκεντρη κύκλης εκκίνησης, είναι η αμφιθεατρικότητά του. Η σκηνή δηλαδή και η λογική ενός θεάτρου, όπως είναι τα αρχαία θέατρα. Τι άλλο θέλετε να σας πω?
0: Πόσα μέλη του δικτύου θα βρεθούν στην Αθήνα και τι θα παρουσιάσετε τη Δευτέρα?
1: Αριθμητικά θα είμαστε 70 άτομα επί σκηνής. Είμαστε 7 από τα 19 μέλη που θα βρεθούμε. Ένας 6 εκ των οποίων έχουν έδρα στην Αθήνα και μία ομάδα του δικτύου μας από τη Μήλο και εμείς από την Τίνο, που είναι και η έδρα του συγκεκριμένου φεστιβάλ.
0: Είναι ένα φεστιβάλ με ελεύθερη είσοδο. Τι ώρα θα αρχίσει, πώς μπορεί να βρεθεί κάποιος, πρέπει να πάρει ίσως κάποιο δελτίο εισόδου?
1: Υπάρχει ένα τηλέφωνο επικοινωνίας που μπορεί να καλέσει και να κάνει απλά μια κράτηση με το όνομά του. Είναι ελεύθερη είσοδος. Θέλουμε να το επικοινωνήσουμε όσο γίνεται στο αστικό κοινό, χωρίς να υπάρχει κανένας προβληματισμός όσον αφορά την είσοδό του στην εκδήλωσή μας.
0: Τι ώρα αρχίζετε?
1: Ξεκινάμε στις 8, τη Δευτέρα, στις 6 Ιουλίου. 8 η ώρα το απόγευμα, στο Αεροφυλάκιο 1, στο αμφιθέατρο του Μιλτιάδη Εύερτ, στην υπέροχη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
0: Στην Τεχνόπολη, Δευτέρα βράδυ στις 8, ελεύθερη είσοδος λοιπόν. Για χορό, για όσους θέλουν να βρεθούν κοντά σας, 8ες χορευτικές αμφικτιονίες. Πώς είναι η Τίνος αλήθεια?
1: Πανέμορφη.
0: Πανέμορφη.
1: Ζεστή λίγο, αλλά έχει ένα ελαφρύ αεράκι τουλάχιστον.
0: Πάντα.
1: Η Αθήνα.
0: Ευτυχώς που είναι ελαφρύ. Η Αθήνα δεν έχει ελαφρύ αεράκι, έχει ζέστη. Να είστε καλά. Σας περιμένουμε εδώ στην Αθήνα. Δευτέρα βράδυ το ραντεβού. Ελεύθερη είσοδο στην Τεχνόπολη. Χορό. Να δούμε, να απολαύσουμε. Να είστε καλά. Η κυρία Γεωργία Ράπτη. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ πολύ. Και εσείς να είστε καλά. Γεια σας.

Αν είχατε κλείσει εισιτήρια για βάκχες της Ελένας Κιτσοπούλου, ανακοίνωσε το Φεστιβάλ Αθηνών ότι η παράσταση ακυρώνεται. Ήταν προγραμματισμένη για 21 και 22 Ιουλίου στην Πειραιώς. Επικαλούνται λόγους υγείας, προφανώς κάτι έχει συμβεί που αφορά στην υγεία κάποιου συντελεστή. Χρειάζεται να γίνει επιστροφή χρημάτων για τα ήδη αγορασμένα εισιτήρια. Υπάρχει αυτόματη επιστροφή μέσω της πλατφόρμας αγοράς. Εάν έχετε αγοράσει εισιτήρια για βάκχες από φυσικό σημείο πώλησης, πρέπει να επικοινωνήσετε με τα ταμεία του φεστιβάλ. Υπάρχει και ένα mail, tickets@aeffestival.gr. tickets@aeffestival.gr είναι για την ακύρωση της παράστασης Βάκχες που θα παρουσίαζε η Λένα Κιτσοπούλου. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Εύη Ρεντίφη στους ήχους μας σήμερα, Κατερίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο για την ώρα που φεύγει, Σφινάκη Παύλος Μεθενίτης για φινάλε και αμέσως μετά Πάνος Πολυζωήδης, Έλενα Χατζιωάννου.

0: Το Σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
1: Καθώς το καλοκαίρι προχωράει θριαμβευτικά, η πόλη, τα σπίτια και οι άνθρωποι θερμαίνονται προοδευτικά. Και αυτό σε κάποιους αρέσει, όμως άλλοι παραπονιούνται πως έβγαλαν την μπέμπελη. Για να δούμε από πού προέκυψε η φράση. Η μπέμπελη λοιπόν είναι η ηλαρά, η λοιμώδης νόσος, με τα εξανθήματα και τον υψηλό πυρετό. Η λέξη ηλαρά προέρχεται από το επίθετο ηλαρός, δηλαδή ο εύθυμος, ο χαροπός. Και είναι προφανές πως οι αρχαίοι έδωσαν στην παιδική κυρίως αρρώστια αυτό το όνομα κατεφημισμών, όπως στις Ερηνίες τις έλεγαν και Ευμενίδες, γιατί τίποτα χαρούμενο δεν υπάρχει στην ηλαρά. Τέλος πάντων, μιλούσαμε για την μπέμπελη. Βγάζω την μπέμπελη σημαίνει ότι ζεσταίνουμε υπερβολικά, ότι σκάω από τη ζέστη. Όμως η έκφραση έχει προκύψει, σύμφωνα με μία εκδοχή, όχι από τον πυρετό που δημιουργεί η νόσος, αλλά από κάποια παλιά ιατρική ή παραϊατρική αντιμετώπιση της ηλαράς. Σύμφωνα με την οποία τον άρρωστο από μπέμπελη τον έντυναν και τον σκέπαζαν βαριά, ώστε να υδρώσει και μέσω του υδρότα να βγάλει την αρρώστια, να απαλλαγεί από δάφτη. Επ' αυτού δεν έχω γνώμη. Καλύτερα συμβουλευτεί το γιατρό σας. Αυτό που μπορώ να πω με τα βεβαιότητα είναι πως το καλύτερο μέσο προστασίας από την ηλαρά είναι το εμβόλιο. Πάντως δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία για την νόσο, παρά μόνο συμπληρωματική υποστήριξη για την ύφεση των συμπτωμάτων. Ξεκούραση, αντιπυρετικά, παυσίπονα και καλή ενυδάτωση μπορεί να φανούν πολύ ανακουφιστικά μέτρα για την ηπιότερη εξέλιξη του ιού. Πάντως το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας αναφέρει πως η λέξη μπέμπελη προέρχεται από το σλαβικό όρο πεπέλ, που σημαίνει στάχτη. Προσωπικά δεν υποφέρω τη ζέστη. Είμαι από εκείνους που προτιμούν να κρυώνουν παρά να βγάζουν την μπέμπελη στο τσιμεντένιο αστικό φούρνο. Αλλά γούστα είναι αυτό.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ηλία Ιατρίδου. Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση ανάμεσα από το χωριό Αγίος Σπυρίδωνας και στρογγυλή στην Άρτα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοικούς του χωριού Αγίος Σπυρίδωνας προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στα ίχνη των δραστών της εμπριστικής επίθεσης στις κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η αντιτρομοκρατική. Οι ερευνές της επικεντρώνονται σε ομάδα τόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου, ενώ αναζητούν και πιθανούς καθοδηγητές. Θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλίδου, προσθέτοντας ότι στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα. Η νέα δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλίδου, προσθέτοντας ότι στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα. Η νέα δημοκρατία.

0: Ξενοχειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, η οποία προβλέπεται στον νόμο Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Θα κατατεθεί διάταξη τις επόμενες ημέρες, ώστε όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο να εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, δίχως τη μείωση στο 35%. Παράλληλα, σύμφωνα με την Υπουργό Εργασίας, οι δικαιούχοι δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά, ενώ οι δικαιούχοι δύο εθνικών συντάξεων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τα ποσά που λάβμαναν έως σήμερα. Το ΠΑΣΟΚ κρίνει, προτείνει και πετυχαίνει νίκες προς όφελος των συνταξιούχων. Περιμένουμε την κυβέρνηση να νομοθετήσει άμεσα την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που σήμερα αποδέχθηκε, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ποινική δίωξη για σωρία κακουργηματικών και πλημεληματικών πράξεων ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στους συλληφθέντες οπαδούς του Παναθηναϊκού. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Στα χέρια της αστυνομίας, σε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν εμπρισμούς, εκρήξεις, εκβιασμούς, απόπειρες ανθρωποκτονίας, διακίνηση ναρκωτικών και βία. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε εκτός των 4 αλλοδαπών που συνελήφθησαν, περιλαμβάνονται ακόμη 10 άτομα, από τα οποία τα 9 είναι έγκλειστα σε καταστήματα κράτησης. Σύμφωνα με τις αρχές, αρχηγικό ρόλο είχε 49χρονος έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης. Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Ο Δήμος βρίσκεται σε επαφή με Airbnb για άμεση διάθεση χώρων στις 7 οικογένειες που έχουν μείνει χωρίς στέγη, δήλωσε ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας, επισκεπτόμενος στο σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Αυτοψίες διενεργούν μεικτά κλιμάκια από την Πολεοδομία και την Περιφέρεια Αττικής. Ακυρώνονται αυριανά δρομολόγια πλοίων από Ραφίνα προς Κυκλάδες και Εύβοια λόγω της 24ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Καταγγέλουν πως το λιμάνι της Ραφίνας δεν έχει τις απαραίτητες υποδομές για τον αριθμό των πλοίων που εξυπηρετεί, θέτοντας ζητήματα ασφάλειας τόσο για επιβάτες όσο και για τα πληρώματα. Στο διεθνή χώρο, 5 νεκροί και 16 τραυματίες από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε καφετέρια στην πρωτεύουσα της Συρίας, στη Δαμασκό, κοντά στο δικαστικό μέγαρο. Ερευνώνται τα αίτια της έκρηξης. Συγγνώμη εκ μέρους του Βρετανικού κράτους, ζήτησε σήμερα ο Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ από τις γυναίκες που αναγκάστηκαν να δώσουν τα μωρά τους και από όσες και όσους χωρίστηκαν από τις μητέρες τους κατά τη γέννηση μέσω ενός συστήματος αναγκαστικών υιοθεσιών που στόχευε στις ανήπαντρες γυναίκες, σύστημα που εφαρμοζόταν δεκαετίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, 185.000 παιδιά χωρίστηκαν από τις μητέρες τους στη Βρετανία. Λίγα 24 ώρα πριν τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου στην Τουρκία, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιτέθηκε κατά συμμάχων με αφορμή τις αμυντικές δαπάνες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξοδέψει 999 δις δολάρια, περισσότερα χρήματα από οποιαδήποτε άλλη χώρα, για να προστατεύσουν το ΝΑΤΟ χωρίς κανένα όφελος, έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε γελίο το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξοδεύουν περισσότερα από όλους. Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε έως τη Δευτέρα η Πορτογαλία λόγω του κινδύνου δασικών πυρκαγιών από τον καύσωνα που πλύνει τη χώρα. Εν τω μεταξύ, πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Εύβοια, Πελοπόννησο, Ιόνιο, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Δωδεκάνησα και Στερεά, Μακεδονία και Θεσσαλία. Και ο καιρός έθριος αναμένεται αύριο καιρό στην Αττική, με πιθανότητα βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 7. Κοντά σας για τη συνέχεια η Έλενα Χατζιωάννου και ο Πάνος Πουλιζοίδης.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: θυμάσαι αυτή τη μουσική πάνω, έτσι.
1: Τη θυμάμαι αμυδρά.
0: Το καλεντάρι κοίταξα, όχι βεβαίως για τη μουσική, αλλά για τον σκηνοθέτη, έναν ιδιαίτερο σκηνοθέτη Αμερικανό, τον Μάικλ Τσιμίνο, ο οποίος έφυγε πριν από 10 χρόνια από τη ζωή, βραβευμένος για την ταινία, με Όσκαρ σκηνοθεσίας για την ταινία Λαφοκυνηγός, από όπου και η μουσική, και ήταν μια ταινία με 5 Όσκαρ, πάρα πολλές υποψηφιότητες, είχε δημιουργήσει μεγάλη αίσθηση όταν βγήκε στους κινηματογράφους το 1978. Εκεί εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο σινεμά η Meryl Streep και ήταν και υποψήφια για Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου. Ήταν η πρώτη υποψηφιότητά της για Όσκαρ. Υποψήφιος για Όσκαρ ήταν και ο πρωταγωνιστής, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, για Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου. Ήταν μια ταινία που είχε δημιουργήσει αίσθηση για πολλούς λόγους και για τον τρόπο που ο Τσιμίνο απεικόνισε τα βασανιστήρια που υπέστη μια ομάδα Αμερικανών στρατιωτών σε Βιετναμέζικο στρατό.
1: Πάντως είναι μια από τις μεγάλες αντιπολεμικές ταινίες, ναι, του παγκόσμιου σινεμά, ο Έλαφο Κυνηγός. 11 λεπτά μετά τις 6 είναι αυτή. Είναι τώρα, είναι σήμερα Πέμπτη, πήγα από Τετάρτη, 5η 2 Ιουλίου, 6 και 11 πρώτα λεπτά λοιπόν. Ακούτε Αθήνα 984, την εκπομπή Radio City με την Έλενα Χατζιωάννου και τον Πάνο Πολυζωήδη στα μικρόφωνα, στην τελική ρύθμιση του ήχου τον Νίκο Κουτούγερα και στη δημοσιογραφική παραγωγή την Καλλιόπη Ασλανίδου και τη Λίλιαν Ξύλου.
0: Στο τηλεφωνικό κέντρο η Πέμη Παναγωπούλου. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber 6948-984-984 είναι ο αριθμός στον οποίο αποστέλλετε το μήνυμά σας.
1: Τώρα βλέπεις κάτι περίεργα πράγματα. Πώς συνέβη αυτό? Ξέχασες να πεις το τηλέφωνο.
0: 213-09-09-100.
1: Δεν είναι περίεργο?
0: Δεν είναι περίεργο, γιατί έρχομαι από το δίπλα στούντιο που ηχογραφώ.
1: Παρ' όλα αυτά, επειδή
0: δημόσια και ιδιωτικά και είναι.
1: Άμα το λες όμως, άμα το λες καθημερινά, είναι κάπως μηχανικό.
0: Ναι, που έχω πει και λάθος τίτλο. Και κάτι δεν μου πήγαινε καλά.
1: Καλά, μην αρχίσουμε τώρα αυτά. Κοίτα, βρέθηκε ένας άνθρωπος ζωντανός κάτω από τα ερείπια στη Βενεζουέλα, ύστερα από πόσες μέρες? 8.
0: Επίστευτο.
1: Αυτά είναι τα θαύματα που σε κάθε σεισμό προσδοκούμε ότι θα γίνουν τέτοια και συχνά γίνονται. 8 μέρες είναι πάρα πολλές, είναι η αλήθεια. Και όμως ο Ερνάν Γκίλ βρέθηκε ζωντανός και ανασύρθηκε από τα χαλάσματα ενός πολυόροφου πάρκινγκ αυτοκινήτων. Εδώ έχουμε βέβαια, εδώ ενώ στην Ελλάδα έχουμε τον απόϊχο της δολοφονικής, όπως εξελίχθηκε, επίθεσης με γκαζάκια στην Θεσσαλονίκη. Είναι μια ιστορία η οποία... Ναι, εντάξει, βάζει σε σκέψη, έτσι. Γιατί υπάρχει μια μερίδα της κοινή γνώμη που λέει εντάξει, γκαζάκια είναι μια διαμαρτυρία. Δεν είναι έτσι ως απεδείχθη.
0: Και με σοβαρά εγκάβματα κιόλας. Υπάρχουν και τραυματίες. Δεν είναι μόνο η γυναίκα που έφυγε από τη ζωή, η Νέστορος.
1: Ναι. Και σήμερα έρχεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για την. Βελτίωση των όρων, θα δούμε αν το λέω ακριβώς σωστά, ίσων αμοιβών για τα δύο φύλλα για ίση εργασία. Νομίζω ότι κάπως το πέτυχα. Ο κύριος Νίκος Μιλαπίδης είναι Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μιλήσει για αυτό το νομοθέτημα. Καλησπέρα, κύριε Μιλαπίδη.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Πράγματι, σας μιλάω από τη Βουλή. Βγήκα από την αίθουσα. Ψηφίζεται το νομοσχέδιο σήμερα το βράδυ. Βέβαια, στον απόϊχο της χθεσινής δολοφονικής επίθεσης και όλων αυτών των οποίων έχουν συμβεί, είναι βαριά η ατμόσφαιρα και στη Βουλή. Με την ευκαιρία που μου δίνεται να εκφράσω και εγώ τον αποτροπιασμό μου και ελπίζω να είναι το τελευταίο θύμα αυτών των τυφλών επιθέσεων και της βίας, η οποία πραγματικά έχει βασανίσει τόσο πολύ την ελληνική κοινωνία εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δυστυχώς κάποιοι θεωρούν ότι έχουν το δικαίωμα του αυτόκλητου, δεν ξέρω πού να το περιγράψω, του αυτόκλητου προστάτη ή ανθρώπου, ο οποίος έχει την ικανότητα να αφαιρέσει ζωές.
1: Καλά, και ασκέτων των ανθρώπων τώρα, μην το συζητήσουμε. Δηλαδή, είναι, μπάζει από παντού, δεν μπορεί να υποστηριχθεί με κανένα τρόπο. Ο νόμος που φέρετε, το νομοσχέδιο μάλλον που φέρατε, είναι εφαρμοστικό μιας κοινοτικής οδηγίας προτριετίας του 2023. Σωστά. Με ποιο τρόπο, τι αλλαγές επιφέρει στο καθεστώς το εργασιακό σε ό,τι αφορά την αμοιβή ανδρών και γυναικών για την ίδια εργασία?
2: Σωστά. Με το νομοθέτημα λοιπόν ενσωματώνεται η Ευρωπαϊκή Οδηγία, που ξεκινάει από την εξής παραδοχή, ότι υπάρχουν ακόμα στερεοτυπικές συμπεριφορές και κουλτούρα στην αγορά εργασίας που επιφέρει δυσμενή διακρίσεις στις γυναίκες με βάση το φύλο. Δηλαδή για την ίδια αμοιβή, με περίπου ίδια προσόντια, ίδια εμπειρία.
1: Για την ίδια εργασία εννοείται.
2: Για την ίδια εργασία, συγγνώμη. Ναι, ναι. Ίδια καθήκοντα, ίδια εμπειρία, ίδια προσόντα, μπορεί μια γυναίκα μόνο και μόνο λόγω φύλου να αμοιβεται λιγότερο. Σε όλη την Ευρώπη το μισθολογικό χάσμα είναι περίπου στο 11,5%. Στην Ελλάδα είναι...
1: Άρα οι αμοιβές των γυναικών είναι υπολείπονται κατά 11,5% των ανδρών. Είναι το 89% το 88,5% των αμοιβών των ανδρών.
2: Με βάση τα στοιχεία λοιπόν της Eurostat στην Ελλάδα είναι στο 13,5% με βάση τα στοιχεία του 2024. Άρα όλα τα κράτη-μέλη έχουν καθήκον βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας να ενσωματώσουν νομοθετήματα τα οποία θα βελτιώσουν αυτό το χάσμα. Για την ακρίβεια θα το μειώσουν. Άρα έχουμε μια αγορά εργασίας.
1: Πάντως σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσον όρο είπατε ότι είμαστε χαμηλότερα, αλλά δεν πρέπει να είμαστε από αυτές τις χώρες που το φαινόμενο είναι χειρότερο. Έτσι δεν είναι?
2: Είμαστε σχετικά ψηλά. Το δικό μας μεσολογικό χάσμα είναι στο 13,5%. Τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά και της αγοράς εργασίας της ελληνικής είναι ότι μέχρι πρότινες τουλάχιστον είχαμε χαμηλή εκπροσώπηση των γυναικών. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια μεγάλη πρόοδος, έχουν μπει περίπου 300.000 γυναίκες στην αγορά εργασίας παραπάνω. Έχει αυξηθεί ο βαθμός απασχόλησής τους. Υποεκπροσωπούνται στα υψηλότερα κλιμάκια, στις θέσεις ευθύνης και υποαμείβονται. Παραδείγματος χάρη στον κλάδο τώρα με τον οποίο συνομιλώ, με άξιους εκπροσώπους της δημοσιογραφίας, στα ΜΜΕ, οι γυναίκες μπορεί να αμείβονται και με 20% λιγότερο σε σχέση με άντρες, που όμως συζητάμε τώρα για κλιμάκιο της ίδιας επαγγελματικής κατηγορίας. Και αυτό είναι κάτι που θέλει διευκρίνηση.
1: Ναι, προφανώς, γιατί οι συγκρίσεις δεν μπορεί να γίνονται αν δεν είναι όλες οι άλλες παράμετροι σταθερές, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς, ακριβώς. Άρα έρχεται η οδηγία και λέει να αμείβεσαι με βάση τη δουλειά σου, με βάση την αξία σου, με βάση την αποτελεσματικότητά σου και όχι με βάση το φύλο σου. Άρα εισάγει μια σειρά από δικαιώματα για τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες αυτής της χώρας. Δηλαδή, όλοι πλέον έχουν δικαίωμα να ρωτήσουν τον εργοδότη τους, ανεξαρτήτως μεγέθους, να πληροφορηθούν τα κριτήρια τα οποία διέπουν την αμοιβή, να συγκριθούν με τις μέσες αμοιβές στο ίδιο επαγγελματικό κλιμάκιο, για να καταλάβουν αν υπολείπονται, γιατί υπολείπονται και αν υπάρχει κάποιος λόγος που δεν λαμβάνουν τις μέσες αμοιβές. Ταυτόχρονα.
0: Αυτό συμβαίνει όμως γιατί δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις. Γιατί αν υπήρχαν συλλογικές συμβάσεις, δεν θα υπήρχαν αυτές οι διακρίσεις, έτσι δεν είναι?
2: Θα απαντήσω και σε αυτό. Έχουν υποχρέωση οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν μισθολογικές δομές, δηλαδή να οργανώσουν τις θέσεις εργασίας τους με βάση περιγράμματα και αμοιβές που αντιστοιχούν στις συγκεκριμένες θέσεις, άρα περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη οργάνωση από τις επιχειρήσεις, και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις άνω των 100 ατόμων έχουν υποχρέωση για κάθε χρόνο να δημοσιοποιούν στοιχεία με τις μέσες αμοιβές. Άρα, ας πούμε σχηματικά ότι τραβιέται λίγο η κουρτίνα, μπαίνει περισσότερο φως μέσα στις επιχειρήσεις, είναι μια άσκηση αυτογνωσίας που έχει προφανή ωφέλη για τους εργαζόμενους, καθώς αποκτούν δικαιώματα πληροφόρησης που μέχρι τώρα δεν είχαν. Ο σκοπός είναι να μειωθεί το χάσμα, το οποίο φυσικά και θα ήταν λιγότερο αν υπήρχαν περισσότερες συλλογικές συμβάσεις. Συμφωνώ μαζί σας. Βλέπετε ότι από τότε που αναβίωσαν οι συλλογικές συμβάσεις με την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία και υπογράφονται όλο και περισσότερο, οι αμοιβές ανδρών και γυναικών αυξάνονται, και υπάρχει ένα τεκμήριο μέσα στο νομοσχέδιο αυτό, που περιγράφει και τη λογική του ερωτήματός σας, που λέει ότι σε περίπτωση που υπάρχει συλλογική σύμβαση σε κάποιο κλάδο, τεκμέρεται μαχητά ότι αποκλείεται να υπάρχουν διαφορές στις αμοιβές ανδρών και γυναικών για το ίδιο επαγγελματικό κλιμάκιο. Άρα δίνουμε ένα ακόμα κριτήριο το οποίο προωθεί και τις συλλογικές συμβάσεις και τη διαφάνεια.
1: Σε σχέση με τον προϊσχύοντα νόμο του 2010, τον ελληνικό νόμο εννοώ, του 2010, ο οποίος ψηφίστηκε και εφαρμόστηκε με τον ίδιο αντικειμενικό σκοπό. Παρόλα αυτά είδαμε ότι αυτό το 13-13,5%, όπως είπατε, που είναι η διαφορά μεταξύ των δύο φύλων, παραμένει ύστερα από 16 χρόνια. Τι παραπάνω θα πετύχει ο δικός σας νόμος?
2: η βασική διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη γιατί και προηγούμενος νόμος Ευρωπαϊκή Οδηγία ήταν του 2006 που αφορούσε την ίση μεταχείριση είναι το εξής, ότι διαπιστώνει όλη η Ευρώπη και προφανώς ο εθνικός νομοθέτης ότι υστερούμε στο κομμάτι της εφαρμογής. Η ίση μεταχείριση, η αίσια εργασία είναι αρχή που διέπεται από το εθνικό μας σύνταγμα, από όλες τις ευρωπαϊκές συνθήκες που έχουμε υπογράψει. Δεν είναι κάτι καινούριο, είναι το αυτονόητο θα έλεγα για το 2026. Όμως στην εφαρμογή του δικαιώματος φαίνεται ότι υστερούμε. Ότι δεν υπάρχουν εκείνοι οι διοικητικοί μηχανισμοί που θα επιβάλλουν την καλύτερη εφαρμογή. Στο νομοσχέδιο μας λοιπόν, η ανεξάρτητη αρχή του συνηγόρου του πολίτη αναγορεύεται σε φορέα ισότητας. Και πλέον θα έχει την ευθύνη της εποπτείας συνολικά της αγοράς εργασίας μαζί με την επιθεώρηση εργασίας για να διαπιστώνει αν το περιεχόμενο της οδηγίας και του νόμου θα εφαρμόζεται πιστά. Άρα οι εργαζόμενοι όλες της χώρας θα έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στο συνήγορο του πολίτη, να τους εκπροσωπήσει αζημίως σε εργατική διαφορά που θα αφορά μισθολογική αμοιβή. Αλλά το βασικό είναι ότι είναι ένας νόμος ο οποίος λειτουργεί προληπτικά. Δεν θέλουμε να αυξήσουμε τις εργατικές διαφορές. Θέλουμε οι επιχειρήσεις να συμμορφώνται στην νομοθεσία πριν γεννηθούν εργατικές διαφορές.
1: Άρα κάποιος πολίτης, κάποιος εργαζόμενος, κατά τεκμήριο θα είναι κάποια εργαζόμενη, η οποία έχει τέτοιου είδους διένεξη με τον εργοδότη της, αντί να προσφύγει κατευθείαν στην επιθεώρηση εργασίας, έχει ένα βήμα παραπάνω νωρίτερα, το οποίο μέσω το συνήγορο εννοώ του πολίτη, μέσω του οποίου μπορεί η διαφορά να λυθεί συνενετικά. Σωστά.
2: Σωστά. Πλέον έχει τρία βήματα. Έχει το δικαίωμα να ζητήσει πληροφόρηση. Έχει υποχρέωση η επιχείρηση εγγράφως να παράσχει πληροφόρηση. Έχει δικαίωμα να μάθει τις μέσες αμοιβές και τα κριτήρια της ατομικής αμοιβής. Έχει δικαίωμα να ζητήσει άμεση άρση της αποκατάστασης όταν δεν δικαιολογείται η απόκληση με τη μέση αμοιβή. Και μετά έχει, πέρα από τις αστικές αξιώσεις και τον γνωστό δρόμο των δικαστηρίων ή της επιθεώρησης, στο πλευρό του και το συνήγορο του πολίτη που μπορεί να ενσκύψει στην περίπτωση και να δει τι συμβαίνει. Να προσθέσω μόνο ότι ο νόμος δεν υπάρχει μόνο για τη διάκριση ανδρών και γυναικών. Μιλάμε για το σύνολο των εργαζομένων, άρα για το ίδιο επαγγελματικό κλιμάκιο μπορούν να συγκριθούν και άνδρας με άνδρα και γυναίκα με γυναίκα. Διαφάνεια στο σύνολο των εργασιακών σχέσεων.
0: Να κάνω μια υπόθεση εργασίας. Έστω ότι εργάζομαι σε μια επιχείρηση και έχω μια θέση, ας πούμε, προϊσταμένης. Και έχω πληροφορηθεί ότι ένας άνδρας συνάδελφός μου στην αντίστοιχη θέση με τα ίδια προσόντα.
1: Την ίδια προϋπηρεσία.
0: Την ίδια προϋπηρεσία και τα ίδια τυπικά προσόντα. Έχει μεγαλύτερη αμοιβή από μένα. Και είναι πάνω από αυτό που προβλέπει ο νόμος ότι δικαιούμαι εγώ και εκείνος. Πώς μπορώ να το αποδείξω από τη στιγμή που ζητώντας τέτοιες πληροφορίες από την επιχείρηση, η πρώτη απάντηση που θα μου δώσουν είναι ότι είναι προσωπικά δεδομένα και δεν μπορούμε να σας μιλήσουμε για το μισθολογικό κόστος σε σχέση με τον συνάδελφό σας.
2: Πράγματι και η οδηγία και ο νόμος που ενσωματώνουμε σήμερα προβλέπει ότι δεν μπορεί η σύγκριση να οδηγεί στην ταυτοποίηση κάποιου προσώπου. Άρα ο νόμος εφαρμόζεται όπου υπάρχουν τουλάχιστον πάνω από δύο εργαζόμενοι για την ίδια επαγγελματική, για το ίδιο επαγγελματικό κλιμάκιο. Μπορεί όμως σε έναν όμιλο επιχειρήσεων που έχουν διαφορετικά αντικείμενα να υπάρχουν προϊστάμενοι γενικοί διευθυντές, ας πούμε, σε διαφορετικές επιχειρήσεις στον ίδιο όμιλο. Μπορώ να συγκριθώ με τον γενικό διευθυντή μιας άλλης επιχείρησης εντός του ίδιου ομίλου και η διεύθυνση του ομίλου οφείλει να μου απαντήσει αν υπολείπομαι, γιατί υπολείπομαι. Άρα, όπου το κλιμάκιο έχει τουλάχιστον δύο άτομα, πράγματι σύγκριση με τη μέση αμοιβή αμέσως οδηγεί στις αμοιβές του άλλου προσώπου, άρα είναι δύσκολο αυτό να γίνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υποχρεούται η επιχείρηση να απαντήσει γιατί η αμοιβή μου, με ποια κριτήρια η αμοιβή δική μου είναι σε αυτό το ύψος, όταν η αμοιβή κάποιου άλλου είναι σε διαφορετικό ύψος.
1: Βέβαια, απλώς στην πραγματικότητα σε αυτό το σενάριο παραβιάζεται το απόρριτο του άλλου.
2: Ναι, παραβιάζεται, άρα δεν μπορεί να δώσει στοιχεία για την αμοιβή του άλλου προσώπου.
1: Αλλά αν είναι μόνο ένας συγκρίσιμος.
2: Δεν αναιρεί όμως την υποχρέωση να απαντήσει για τη μισθολογική εξέλιξη και για το ύψος των αμοιβών του προσώπου που ρωτάει.
1: Ναι. Βέβαια, επειδή μιλάμε ούτως ή άλλως όλη αυτή η συζήτηση και το αντικείμενο του νόμου έχει να κάνει με τη σύγκριση μισθών, θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα εκεί ενδεχομένως.
0: Και μιλάμε τώρα για τον ιδιωτικό τομέα.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι αν εγώ θέλω να πάρω πληροφορίες για το ύψος της αμοιβής αυτής της, όλων των ανθρώπων σε αυτή τη θέση και όλοι οι άνθρωποι είμαι εγώ κι άλλος ένας, τότε θα πρέπει να την πάρω την πληροφορία. Αν την πάρω, θα παραβιαστεί το απόρριτο, το δικαίωμα του άλλου στο απόρριτο. Αν δεν την πάρω, θα παραβιαστεί η υποχρέωση της επιχείρησης να μου δώσει συγκριτικά στοιχεία.
2: Είναι τρία διαφορετικά θέματα. Το δικαίωμα στην πληροφόρηση είναι απαραβίαστο και δεν μπορεί η επιχείρηση να μην απαντήσει τα κριτήρια που διέπουν την αμοιβή του ερωτώμενου. Έτσι, το δεύτερο ζήτημα είναι η σύγκριση με τις μέσες αμοιβές. Έρχομαι στην περίπτωση που είναι δύο τα άτομα στο ίδιο επαγγελματικό κλιμάκιο και η μέση αμοιβή προφανώς διαμορφώνεται από δύο μισθούς. Τότε εκεί πέρα, επειδή τίθεται θέμα ταυτοποίησης, θα πρέπει η επιχείρηση να το μεταχειριστεί διαφορετικά. Αυτό δεν αναιρεί αν υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες του εργαζόμενου ότι για κάποιο λόγο αδικείται, να μην προσφύγει σε όλα τα ένδυκα μέσα που διαθέτει, συνήγορο του πολίτη, επιθεώρηση εργασίας, δικαστήριο και ούτω καθεξής. Και το σημαντικότερο που με βάση την ερώτησή σας δεν έχω απαντήσει μέχρι τώρα είναι το βάρος απόδειξης είναι στον εργοδότη να αποδείξει ότι δεν έχει εισάγει δυσμενής διάκριση εις βάρος του εργαζομένου. Άρα σε κάθε περίπτωση μπορεί να μην οδηγήσει ταυτοποίηση, οφείλει όμως να δώσει πιστική απάντηση γιατί υπάρχει απόκληση που ενδεχομένως αδικεί κάποιον εργαζόμενο.
1: Είναι και εν πάση περιπτώσει και αυτός ο νόμος, όπως όλοι οι νόμοι, που θα κριθούν στην εφαρμογή τους, έτσι. Και, δεν υπάρχει και τέλειος νόμος, έτσι.
2: Και κάτι ακόμα αφορά και το δημόσιο τομέα, επειδή άκουσα...
0: είπα για τον ιδιωτικό, ναι.
2: Ναι, ακριβώς. Ναι. Αφορά και τον δημόσιο τομέα και τον ιδιωτικό τομέα, διαφάνεια και συγκρίσιμοι εργαζόμενοι με βάση τα ίδια προσόντα στο σύνολο της αγοράς εργασίας.
1: Για τον ιδιωτικό τομέα όμως, θα ήθελα να θέσω το εξής ερώτημα. Αυτό το νομικό πλαίσιο δεν παραβιάζει το... Πήγα να πω το διευθυντικό δικαίωμα, ενδεχομένως και αυτό, αλλά δεν παραβιάζει και την ελευθερία του επιχειρηματία να επιλέγει. Δηλαδή θέλω να πω ότι για αυτήν τη θέση η Έλενα κάνει καλύτερη δουλειά από μένα και θέλω να την ανταμείψω σε σχέση με τον άλλον.
2: Είναι σωστό το ερώτημά σας και ευχαριστώ που δίνετε τη δυνατότητα να διευκρινίσω το εξής, γιατί ήταν και αυτό του είδους η τοποθέτηση έγινε και από πάρα πολλούς εργοδοτικούς φορείς στο σύνολο της Ευρώπης. Μην ξεχνάμε ότι η οδηγία έχει γύρει αντιδράσεις από το εργοδοτικό τομέα της οικονομίας, λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν το κράτος να κάνει τέτοιου είδους παρέμβαση στο πώς θα διαμορφώνω τους μισθούς στην επιχείρησή μου. Η απάντηση είναι ότι προφανώς η αξιοκρατία παραμένει, οι αποκλήσεις δικαιολογούνται και το λέει και ο νόμος ότι πάνω από το 5% αποκλήσεις μέχρι 5% δεν χρειάζεται να τεκμηριώσει οτιδήποτε. Οτιδήποτε πάνω από 5% σε αποκλήσεις μισθών πρέπει απλά να το τεκμηριώσεις. Άρα αν κάποιος είναι αποτελεσματικότερος, αν κάποιος είναι αρχαιότερος, αν κάποιος έχει περισσότερα προσόντα, δικαιούται ο εργοδότης να τον ανταμείψει με όποιο τρόπο κρίνει. Επομένως, αν κάποιος ρωτήσει γιατί η δική μου αμοιβή ή υπολείποτε, υπάρχουν μια σειρά από κριτήρια, 4 τουλάχιστον βάζει ο νόμος, τα καθήκοντα, τη θέση ευθύνης, τα προσόντα και την αρχαιότητα και όποια άλλα κριτήρια ταιριάζουν σε
1: την απόδοση.
2: Επιχείρηση και την απόδοση, κυρίαρχο είναι η απόδοση, προκειμένου να ανταμείψει τον εργαζόμενο που όντως αποδίδει καλύτερα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μιλαπίδη. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας πω, γιατί πρέπει να το πω, ότι μία ακροάτρια λέει ότι υπονοεί ότι επειδή πηγαίνουμε προς τις εκλογές έχετε κρατήσει όλα τα θετικά νομοθετήματα, τα θετικά για τον πολύ κόσμο νομοθετήματα τώρα στο τέλος. Γιατί είχατε 7 χρόνια να τα περάσετε, λέει.
2: Είναι πολιτικής φύσης το σχόλιο. Η ημερομηνία πάντως ενσωμάτωσης οδηγίας είναι ο Ιούνιος του 26, αλλά άλλες 4 χώρες έχουν ενσωματώσει την οδηγία. Όλες βρίσκονται σε παρόμοια φάση με την Ελλάδα.
1: Συγγνώμη, μόνο 4 από τις 27?
2: Μόνο 4, ακριβώς. Μόνο 4 από τις 27. Η χώρα μας σήμερα φιλοδοξεί να είναι η 5η, άρα θα έλεγα ότι δεν έχει να κάνει με τις εκλογές.
1: Ωραία. Ψηφοφορία απόψε το βράδυ, έτσι.
2: Σωστά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μιλαπίδη. Καλό απόγευμα. Ο κύριος Νίκος Μιλαπίδης είναι Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Ενδιαφέρον.
0: Απλώς τώρα δεν ήθελα να το πω, το ξέρουν οι ακροατές.
1: Άμα δεν ήθελες να το πεις όμως, το λες τώρα που το κλείσαμε.
0: Όχι, δεν είναι. Γιατί θέλω να, να πω το εξής, ότι όταν κινήσεις διαδικασίες με επιθεώρηση εργασίας, στην άλλη άκρη του μυαλού σου έχεις ότι θα είναι δυσμενής και θα ίσως σου
1: θα με φάει στη γωνία,
0: μέσα στην επιχείρηση. Τώρα δεν είναι κάτι που τον, που τον αφορά τον κύριο Μιλαπίδη, δηλαδή δεν μπορώ να ανοίξω διάλογο μαζί του για αυτό το θέμα. Εκείνος λέει αυτός είναι ο νόμος και πρέπει να
1: εφαρμοστεί, είναι...
0: έτσι. Ναι, και... Αλλά θέλω να πω ότι στην πραγματικότητα, επειδή μας ακούνε και ακροατές που είναι εργαζόμενοι, ότι άμα ανοίξουν μια τέτοια ιστορία στην, στο, στην εργασία τους, ότι θα νιώθουν λίγο...
1: Μην τους αποθαρρύνεις όμως.
0: Όχι, γιατί δεν τους αποθαρρύνω.
1: Η ουσία, πρόσεξε, η ουσία αυτού του νόμου σε σχέση με το προηγούμενο νομικό καθεστώς...
0: Είναι τολμήστε.
1: Είναι, ναι, είναι ακριβώς αυτό. Είναι να διευκολύνει την εφαρμογή. Θα φανεί. Έτσι. Όπως θα φανεί και τι τίτλους ειδήσεις έχουμε τώρα, που η ώρα είναι 18:30, η Νάνση Αγγελοπούλου είναι εδώ για να μας τους εκφωνήσει.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη Μεγάλη Πυρκαγιά στη Στρογγυλή Άρτας. Για την κατάσβεση επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλο, ανακοίνωσε στη Βουλή η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Στα ίχνη των δραστών της εμπριστικής επίθεσης στις κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η αντιτρομοκρατική. Οι ερευνές της επικεντρώνονται σε ομάδα ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου. Ο Δήμος βρίσκεται σε επαφή με Airbnb για άμεση διάθεση χώρων στις 7 οικογένειες που έχουν μείνει χωρίς στέγη, δήλωσε ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας, επισκεπτόμενος το πρωί το σημείο όπου κατέρευσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Συναγερμό σήμανε στην πρωτεύουσα της Συρίας. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16 τραυματίστηκαν σήμερα από έκρηξη βόμβας σε μια γεμάτη από κόσμο καφετέρια στο κέντρο της Δαμασκού. Στην Ουκρανία, ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο. Αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 21 άνθρωποι για να τραυματιστούν άλλοι 85, στη χειρότερη επίθεση που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα στην Ουκρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τον δήμαρχό της. Λίγα 24 ώρα πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου στην Τουρκία, ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε κατά συμμάχων με αφορμή τις αμυντικές δαπάνες ύψους 1-3 των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακυρώνονται δρομολόγια πλοίων αύριο από Ραφίνα προς Κυκλάδες και Εύβοια λόγω της 24ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού που καταγγέλουν την έλλειψη υποδομών στο λιμάνι της Ραφίνας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Εύβοια, Πελοπόννησο, Ιόνιο, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Δωδεκάνησα και Στερεά, Μακεδονία και Θεσσαλία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική με πιθανότητα βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: ο Μικ. Ο Μικ Τζάγκερ, η φωνή του Μικ Τζάγκερ, οι Rolling Stones τραγουδούσαν το 1983 Undercover of the Night. Την κάλυψη του σκότους της νύχτας.
1: Εγώ ξέρω τι θα έπαιζα από Rolling Stones. Τα ευκάθε μπλουγκ.
0: Το
1: Angie και το...
0: Το Angie το παίξαμε πρόσφατα.
1: Και το Wild Horses.
0: Το παίξαμε. Ναι, ωραίο είναι. Ωραίο.
1: Αυτά που χορεύαμε στα πάρτι τα εφηβικά.
0: Άκου τώρα να δεις μια καταπληκτική είδηση. Εγώ τη διάβασα στην Καθημερινή, αλλά δεν είναι... από το ΑΠΕ είναι, άρα είναι κοινής λήψεως. Έγινε το εξής υπέροχο. Ελαφώνησος. Έτσι, κάτω στη Λακωνία.
1: Είναι και πολύ ωραίο μέρος.
0: Ωραία, ναι, πολύ ωραίο. Λοιπόν, μπαίνει το ferry boat μέσα στο λιμάνι με τον καταπέλτη ανοιχτό. Περίμενε.
1: Τον ψηλό ανοίγουν.
0: Όχι, παιδί μου, ανοιχτό λέει.
1: Εδώ ήταν προφανώς, ναι, στο ύψος της θάλασσας.
0: Ωραία,
1: ναι.
0: Θα μου πεις, OK, το έχουμε ξαναδεί. Αυτό που δεν έχεις ξανακούσει όμως είναι το εξής.
1: Το είδα την ίδια.
0: Λοιπόν, επιβάτης βούτυξε στη θάλασσα κολυμπώντας και επιβιβάστηκε. Κολυμπώντας, ξαναλέω έτσι, και επιβιβάστηκε στο πορθμίο, στο φέρι, από τον καταπέλτη που ήταν ανοιχτός.
1: Πως δεν σκοτώθηκε κανείς, να λέμε.
0: Τώρα, έτσι. Να σου πω κάτι, έχει μια, έχει μια αστεία διάσταση. Ναι, ναι. Έτσι, έχει μια αστεία διάσταση και μας δίνει και τη δυνατότητα να αυτομαστιγωθούμε και να πούμε να. Πώς το λένε, εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι Πεξέ, γέλασε ο τρίτος κόσμος και δεν ξέρω εγώ τι άλλο κακό θέλει να πει κανείς, αλλά έχει και μια σοβαρή διάσταση, έτσι, ότι έτσι γίνονται τα ατυχήματα. Βέβαια έγινε καταγγελία στο λιμενικό σώμα και το λιμενικό της περιοχής της Νεάπολης Βοϊών θα λάβει τα μέτρα. Θα κάνει ό,τι απαγόρευσε τον απόπλη του συγκεκριμένου πλοίου έως την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας. Αυτό, για να ειλικρινίζει, το καταλαβαίνω. Το πρόβλημα με το πλοίο δεν είναι ότι τέθηκε ζήτημα αν είναι αξιόπλο. Είναι ότι κάνει αυτές τις μαγκές ο καπετάνιος. Εάν επιπλέον αυτού ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι δεν είναι και αξιόπλο, τότε άστα να πάνε.
1: Με αφορμή αυτό, σου λέει, κάτσε να το τσεκάρουμε, γιατί θα μας κατηγορήσουν ότι δεν το τσεκάραμε. Βασικά αυτό είναι επίσης λιμενικός. Πάντα υπάρχει στο λιμάνι. Δηλαδή δεν μπορεί να μην το βλέπει αυτό.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω πάει.
1: Από το λιμενικό. Ναι. Όχι, νομίζω όταν μπαίνουν, βγαίνουν τα πλοία.
0: Δεν ξέρω, μήπως είναι πολύ μικρό το λιμάνι και δεν έχει.
1: Δεν
0: αλλά έχεις δίκιο όμως. Θα έπρεπε να υπάρχει.
1: Δεν έχω πάει ποτέ κάπου με πλοίο και να μην υπάρχει λιμενικό στο λιμάνι.
0: Αφού δεν χτύπησε κανείς. Κρατάμε το αστείο της υπόθεσης, έτσι. Λοιπόν, μπαλίτσα.
1: Και τη φαντασία του επιβάτη.
0: Φαντασία.
1: Την τρέλα,
0: Μάλλον, λογικά, κάποιος θα του πει, έλα, βούτα.
1: Ναι, δηλαδή,
0: φαντάζομαι, εκτός αν είναι, καθιερωμένη η πρακτική.
1: Όχι, μπορεί να το
0: κάνει για πλάκα. Λοιπόν, μπαλίτσα, συνεχίζονται οι αγώνες του... Για τους 32 στο γύρο των 32. Χτες είχαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να περνούν εύκολα. Πολύ καλή εικόνα έχουν δώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κράτησε το αυτό.
1: Φαντάσου να πάρουν το Μουντιάλ.
0: Ποιος τον ακούει τον άλλον. Ξέρεις ποιον άλλον. Το Τραμπ.
1: Λοιπόν, θα το πιστωθεί ο ίδιος.
0: Προφανώς. θα πάει να το σηκώσει. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες εύκολα πέρασαν, καθαρά πέρασαν από την Βοσνία-Ερζεγοβίνη 2-0. Το Βέλγιο με τη Σενεγάλη 3-2. Και στο Σιάτλ και στην Ατλάντα η Αγγλία βρέθηκε να χάνει από την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 1-0. Και μάλιστα το Κονγκό να κάνει και άλλη ευκαιρία. Να κάνει ευκαιρία και για δεύτερο γκολ. Και μετά ανέλαβε ένας παίκτης ο οποίος λέγεται Harry Kane. Ξέρεις, εγώ έλεγα μέχρι πρότινος ότι ο μεγαλύτερος center forward που έχω δει ποτέ μου, εγώ, έτσι, όχι στην εποχή μου θέλω να πω, είναι ο Alan Shearer.
1: Εγώ θα λέγω Τελκλής.
0: Οκ, καλά, είσαι μεγαλύτερη γι' αυτό. Λοιπόν, θα έλεγα ο Alan Shearer, προσέχοντας το τι κάνει αυτός ο παίκτης, ο Harry Kane, ο οποίος είναι και αδικημένος στην αθλητική κοινή γνώμη, στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι το αναγνωρίζεται πόσο σπουδαίος είναι και έχει να κάνει με το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του το πέρασε στην Tottenham η οποία είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος, αλλά δεν παίρνει τίποτα, παίρνει πάρα πολύ λίγα τρόπαια, άρα μέχρι να πάει στην Bayern δεν είχε κερδίσει τίποτα στη ζωή του αυτός ο παίχτης. Αλλά έχει βάλει, τώρα μπορεί να, δεν είμαι ακριβώς βέβαιος για τους αριθμούς, αλλά η τάξη μεγέθους είναι αυτή που θα σου πω. Έχει βάλει γύρω στα 85 γκολ σε 115 εμφανίσεις με την εθνική. Δεν μπορεί να το έχει πετύχει άλλος. Τα δέχτες συνά του γκολ είναι μαγικά, δηλαδή είναι εξαιρετικά υψηλής ποδοσφαιρικής ποιότητας. Το πρώτο εξαιρετικά υψηλής αντίληψης, το δεύτερο εξαιρετικά υψηλής τεχνικής. Η Αγγλία πέρασε λοιπόν
1: στους
0: 16.
1: Εγώ, θυμάμαι τα παλιά, γιατί τα καινούργια δεν τα πολύ βλέπω. Δεν με συγκινεί το ποδόσφαιρο όσο με συγκινούσε παλιά. Θυμάμαι κάτι, θα το πω τώρα πολύ λαϊκά, κάτι γκολάρες που έβαζε ο Χόντλ. Τον θυμάσαι τον Χόντλ?
0: Ναι, ο Χόντλ, ο οποίος δεν ήταν κυνηγός βέβαια. Ήταν,
1: όχι, ήταν
0: ένας από τους αρχοντικότερους μέσους που... έχουν περάσει. Λοιπόν, σήμερα συνεχίζεται βέβαια αυτό το παγκόσμιο πανηγύρι και στις 10 η ώρα στο Λος Άντζελες η Ισπανία συναντάται με την Αυστρία. Υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί εδώ. Η Ισπανία είναι από τα φαβορί για να το κατακτήσουν, έτσι. Στις 2 το πρωί η Πορτογαλία με την Κροατία.
1: Ενδιαφέρον
0: μάτς, ενδιαφέρουσα διασταύρωση. Και ενδιαφέρουσα διασταύρωση, αλλά όχι στο ίδιο ποιοτικό επίπεδο φαντάζεται κανείς. Στις 6 το πρωί στο Βανκούβερ, η Πορτογαλία με την Κροατία είναι στο Τορόντο στις 2, στις 6 το πρωί στο Βανκούβερ, η Ελβετία με την Αλγερία. Για το γύρο των 32 θυμίζω ότι περιμένουμε από αυτό το γύρο θα αναδειχθούν οι 16, τα πρώτα παιχνίδια, το πρώτο παιχνίδι για την φάση των 16 είναι μεθαύριο 4 του μηνός, ο Καναδάς με το Μαρόκο.
1: Η Ελβετία που έχει καλή ομάδα, παρατηρούσα τώρα, δεν την έχω δει φέτος, ότι η ομάδα της αποτελείται από δεύτερης γενιάς παιδιά μεταναστών.
0: Ναι, έχει σταματήσει να παρακολουθείς ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια μάλλον, διότι αυτό που λες ισχύει για την εθνική Ελβετίας εδώ και χρόνια. Πάρα πολλοί Αλβανοί, Τούρκοι, Κωσοβάροι, Τούρκοι, Λατίνοι.
1: Εδώ και χρόνια το βλέπω. Απλώς δεν έχω δει το τελευταίο διάστημα, ξέρω, το τελευταίο χρόνο δεν έχω δει παιχνίδι της Ελβετίας για να δω αν υπάρχει κάποιος με ελβετικό όνομα. Αυτό εννοώ.
0: Κάτι που να παραπέμπει στη γαλλική γλώσσα, στη γερμανική, άντε και στην ιταλική. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Θα να ακούσουμε τώρα πάλι λίγο ροκ, όχι τόσο δυνατό, αλλά την ίδια εποχή, 1983. Η Katrina and the Waves, Άγγλοι από το Cambridge, παρακαλώ, τραγουδούσαν Walking on Sunshine.

0: Και σίγουρα νιώθουν υπέροχα τα παιδιά που συμμετέχουν στο School Wave. Είναι η 20η χρονιά δηλαδή. Τώρα πια μπορεί να η πρώτη, τα πρώτα εφηβάκια που συμμετείχαν πριν από 20 χρόνια
1: να έρθουν με τα παιδιά τους. Μπράβο, σωστά. Λοιπόν, το School Wave. Τι είναι το School Wave, θα τα πούμε όλα και γιατί αρχίζει εδώ στην Τεχνόπολη αύριο, 3 του μηνός, μεθαύριο, 4 και στις 5 του μηνός εδώ στην Τεχνόπολη. Ο Χρήστος Ιωαννίδης είναι ο ιδρυτής και εμπνευστής του School Wave Festival. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Ιωαννίδη.
0: Γεια σας.
2: Σας χαίρομαι που σας ακούω.
1: Λοιπόν, πείτε μας καταρχάς έτσι τα τυπικά. Τι περιμένουμε από το School Wave αυτό το τριήμερο στην Τεχνόπολη.
2: Περιμένουμε 23 συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα. Επιλεγμένα ανάμεσα στα 80 περίπου που δήλωσαν συμμετοχή.
1: Α, είστε αναγκασμένοι να κόβετε, έτσι. Δηλαδή δεν χωράνε όλα, έτσι.
2: Είναι
1: αναγκαίο κακό.
2: Απ' την άλλη, να ξέρετε, είναι ένα κίνητρο για τα παιδιά να παρουσιάζουν τον καλύτερο εαυτό τους. Και βέβαια, από τα 23 συγκροτήματα δεν υπάρχει κανένας διαγωνιστικός χαρακτήρας. Δεν υπάρχει πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Απλώς πρέπει από τα 80 να επιλέξουμε τα 23, τα οποία εμφανίζονται χωρίς να βραβεύονται. Η βράβευσή τους είναι ότι συμμετέχουν σε ένα φεστιβάλ που η μεγαλύτερη επιτυχία του ως τώρα είναι ότι έχει συγκεντρώσει, δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να συνυπάρξουν πολλά στον ίδιο χώρο μαζί και να ζήσουν το όνειρό τους τώρα. Όταν όλα γύρω τους τους λένε άστα αυτά για αργότερα, τώρα διάβασε να μπει στο πανεπιστήμιο, διάβασε να εξασφαλίσεις για το μέλλον ένα καλό επάγγελμα, καλό σημαίνει που να σου φέρνει λεφτά. Με αποτέλεσμα να δημιουργούμε ακόμα μία γενιά ενηλίκων με αποθυμένα.
1: Ίσως αυτά τα αποθυμένα είναι που έχουν και ως αποτέλεσμα να υπάρχουν και μπάντες ανθρώπων που είναι προχωρημένης ηλικίας, δηλαδή ή κοντά στη σύνταξη, ας πούμε, οι οποίοι μαζεύονται γιατί παίζανε από πιτσιρικάδες μαζί, μαζεύτηκαν 2-3 από αυτούς, βρήκαν και κάποιον άλλον, κάνουν μια μπάντα και κάνουν εμφανίσεις. Τους είχε μείνει αποθυμένο από τότε που ήταν πιτσιρικάδες και δεν μπορούσαν να κάνουν τέτοιες εμφανίσεις. Παρά το γεγονός ότι είχαν την πάντα.
0: Έχουμε συμμαθητές.
1: Έχουμε και άλλους, όχι μόνο συμμαθητές.
0: Επειδή με τον Πάνο ήμασταν και συμμαθητές και έχουμε συμμαθητές που παίζουν κατά καιρούς.
1: Και άλλους ξέρω εγώ. Ναι. Και συναδέλφους.
2: Πολύ ωραία. Αυτή όμως είναι η πιο ευτυχής κατάληξη για τα αποθυμένα. Τα αποθυμένα για τα οποία μιλάω εγώ είναι αυτά που έχουν όλοι οι μεγάλοι, όλες τις φοβίες, όλες τις ανασφάλειες που έχουν και που τις πληρώνουν τα παιδιά τους. Και πώς θα πληρώνουν? Με το να τους βάζουμε στη διαδρομή σπίτι, σχολείο, φροντιστήριο. Να τα κάνουμε με χίλιους τρόπους να πιστεύουν ότι στις πανελλαδικές κρίνεται το μέλλον τους. Και μετά μόλις προκύπτουν οι καταθλίψεις ή οι αυτοκτονίες όπως πρόσφατα, να γίνεται πρώτο θέμα και να μας πιάνουν τα κροκοδίλια δάκρυα. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά δεν ζουν την ηλικία με τον τρόπο που θα έπρεπε να τη ζουν. Το School Wave τους δίνει μία διέξοδο σε κάποια από αυτά τα παιδιά να παίξουν τη μουσική που θέλουν τώρα και να έχουν την ευτυχία να έχουν ένα συνομήλικο κοινό από κάτω και αυτή η συνύπαρξη τόσων παιδιών είναι νομίζω το πιο καλό που πέτυχε, το μεγαλύτερο καλό, κοινωνικό καλό, πέρα από το οποιοδήποτε καλλιτεχνικό που πέτυχε το School Wave όλα αυτά τα 20 χρόνια.
0: Ο Φίβος Δελβοριάς θα είναι μαζί τους?
2: Ναι, θα είναι μαζί μας ο Φίβος Δελιβοριάς την πρώτη μέρα ως guest. Θα είναι και ένας guest έκπληξη που ανακοινώθηκε μόλις χθες, ο Ακύλας.
1: Αχα.
2: Που θα είναι για... θα εμφανιστεί πριν τον Φίβο Δελιβοριά.
1: Είναι η χρονιά του, ναι, ναι.
0: Απλώς ο Φίβος πάντα στήριζε τα παιδιά, έτσι δεν είναι, εδώ και πολλά χρόνια.
2: Όλοι guests, θα σας πω, όλοι guest φέτος έχουν κάποια σύνδεση με το School Wave, mm-hmm. να αφορμεί τα 20 χρόνια. Ο Ακύλας ήταν να παίξει πριν 3 χρόνια μαζί μας. Είχε έρθει με την μπάντα του, ήταν 24 χρονών, γιατί δεχόμαστε μέχρι 25 που είναι και φοιτητικές, ας πούμε, μπάντες. Τελευταία στιγμή, ενώ ήταν να εμφανιστεί πάνω στη σκηνή του School Wave, κάτι επαγγελματικό, αναπάντεχο προέκυψε, οπότε ματαιώθηκε η εμφάνιση. Έρχεται με 3 χρόνια καθυστέρηση ως guest πλέον και ως διάσημος guest πλέον.
0: Είχε παίξει και πρόσφατα, κάνω μια παρένθεση, ήταν πρόσφατα πριν από λίγες μέρες, μόλις έδωσε συνευλία εδώ στην Τεχνόπολη. Ήταν στη σκηνή.
2: Αυτός ήταν ο λόγος βασικά που ήταν και έκπληξη.
0: Τον βρήκατε και του είπατε έλα.
1: Άρα λοιπόν τι ώρες είναι, πείτε μας τι ώρες είναι αυτό το πουσουκού Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
2: Ωραία, να σας πω ότι είναι ο Φίβος Δεβοριάς την πρώτη μέρα μαζί με τον Ακύλα. Τη δεύτερη μέρα είναι ο Σάκης Τόλης από το χώρο της Metal και είναι πολύ γνωστός στα παιδιά που ακούνε Metal. Και την τρίτη μέρα είναι η Κατερίνα Λιόλιου που μπορεί τώρα να είναι λαϊκή στάρ ας πούμε, αλλά ξεκίνησε σε ένα στέλι της rock στο School Wave επί 3 χρόνια.
1: Οπότε
2: επανέρχεται και γίνει, επιστρέφει
1: στις ρίζες της. Το είδος της μουσικής είναι rock, είναι metal, είναι προς τα εκεί, έτσι.
2: Είναι rock, metal, αλλά έχουμε πάντοτε και παραδοσιακά και punk, ακόμα και jazz και ρεμπέτικα έχουν παιχθεί. Όλα τα είδη είναι ευπρόσδεκτα, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι πιο πολλές μπάντες συμμαχτικές παίζουν rock, metal και punk.
1: Μάλιστα. Τις ώρες σας ρωτούσα.
2: Οι ώρες είναι 7 ανοίγουν οι πόρτες, 7.30-8 παρά ξεκινάνε οι συναυλίες. Είναι δωρεάν είσοδος, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή θα απολαύσουμε όποιοι έρθουν κάθε μέρα 7-8 μπάντες και έναν guest που θα πληρώνουν αρκετά χρήματα για να τον δουν κάπου αλλού. Και συγχρόνως θα δούνε μια νεολαία ελληνική υπέροχη. Αυτά τα παιδιά που έρχονται στο School Wave είναι υπερηφάνεια για μας, για το Σαν Φεστιβάλ. Είναι ένα συνειδητοποιημένο κοινό που σέβεται, που επιστρέφει το σεβασμό που του δίνουμε. Οι σεκιουριτάδες και οι καθαρίστριες του χώρου έχουν να το λένε ότι έχουν τη λιγότερη δουλειά να κάνουν μετά από κάθε School Wave.
1: Ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ιωαννίδη. Καλή επιτυχία στο School Wave 2026. Επαναλαμβάνω, από τις 7 η ώρα Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, αύριο μεθαύριο και την Κυριακή δηλαδή, εδώ στην Τεχνόπολη. Ο Χρήστος Ιωαννίδης είναι ιδρυτής και έμπνευστής. Είναι η ψυχή του School Wave Festival. Ήθελα να τον ρωτήσω αν είναι να μας πει μερικά ονόματα γνωστών πλέον καλλιτεχνών οι οποίοι ξεκίνησαν από το School Wave. Δεν το πρόλαβα βέβαια, μας το είπε ο ίδιος και μας είπε και η έκπληξη για μένα ήταν η Κατερίνα Λιόλιου, έτσι, η οποία όντως κάνει καριέρα στο λαϊκό τραγούδι τώρα, αλλά προήλθα από εκεί.
0: Λοιπόν, μας τρολάρουνε. Λοιπόν, και επειδή με τρολάρουνε εδώ στα μηνύματα.
1: Καταρχάς, γράφει εδώ ο ακροατής ότι δεν νοιάζεσαι για ποδόσφαιρο. δεν έχει ιδέα.
0: Και όχι μόνο αυτό, επειδή παρακολουθούσα ποδόσφαιρο και γνώριζα πολύ καλά ποδόσφαιρο και μάλιστα θυμάμαι και την ομάδα του Γουέμπλεϊ. Και πρέπει να πω τώρα με αυτή την αφορμή, αν είσαστε Παναθηναϊκός, ότι πριν από πάρα πολλά χρόνια, δεκαετία του 90, όταν ο Παναθηναϊκός έπαιζε με τον Άγιαξ και είχε κερδίσει μάλιστα στην Ολλανδία με 1-0 με γκολ του Βαζέχα από σέντρα του Δόνη.
1: Εγώ ήμουνα μέσα βέβαια.
0: Ναι, εγώ ήμουνα στην εκπομπή του Παύλου Τσίμα και ήμουνα ο άνθρωπος που κατάφερα να πείσω όλους τους παίκτες του Παναθηναϊκού του 1971.
1: Οι οποίοι ήταν και όλοι εν ζωή τότε, έτσι.
0: Ο μόνος που δεν δέχτηκε ήταν ο Ελευθεράκης. Ο μόνος που δεν ήρθε ήταν ο Ελευθεράκης. Είχαμε προσκαλέσει και είχε έρθει ο Πούσκας. Γι' αυτό σας λέω, μην λέτε ότι δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Και επειδή έπαιζα ποδόσφαιρο ως παιδί, έπαιζα και με τα δύο πόδια. Δηλαδή μπορούσα να.
1: Είσαι αμφιδέξια. Είσαι αμφιδέξια.
0: Και έκανε σουτ και με τα δύο πόδια. Το ίδιο δυνατά, έτσι.
1: Ναι, όχι σουτ επίπεδο αυτών που θα δούμε στις 10 το βράδυ. Ναι.
0: Όχι, 7 τώρα, παιδάκια ήμασταν.
1: Και δεν ήταν ανεπτυγμένο τότε το γυναικείο ποδόσφαιρο που στην Ελλάδα τώρα γνωρίζει επιτέλους την άνθηση που πρέπει.
0: Δεν θα πήγαινα σε ομάδα με τα παιδάκια του σχολείου. Παίζαμε μαζί. Απλώς με παίζανε τα αγόρια γιατί έπαιζα καλό ποδόσφαιρο.
1: Λοιπόν, εδώ ολοκληρώνεται η εκπομπή μας. Θα ακολουθήσει το ένθετο Ανάσες Ιστορίας, το επιμελεί το Δημήτρης Τζιβελέκης και το εκφωνεί η Νάνση Αγγελοπούλου, αλλά αμέσως μετά πάλι η Νάνση Αγγελοπούλου θα παρουσιάσει το απογευματινό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 με όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Εμείς ήμασταν η Έλληνα Χατζιωάννου και ο Πάνος Πολυζωήδης στην εκπομπή Radio City.
0: Πολυζωήδης και η Έλληνα Χατζιωάννου.
1: Σωστά, με τον Νίκο Κουτούγερα στην τελική ρύθμιση του ήχου και την Καλλιόπη Ασλανίδου και τη Λίλιαν Ξύλου στην δημοσιογραφική παραγωγή. Για να πάμε εκεί, ο Νίκος Κουτούγερας τώρα, και για να μπούμε και να παραμείνουμε σε κλίμα School Wave, θα βάλει να ακούσουμε λίγο Billy Joel, We Didn't Start the Fire. Γεια σας.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 2 Ιουλίου 1698, ο Άγγλος εφευρέτης Thomas Avery λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μία από τις πρώτες πρακτικές ατμομηχανές, ανοίγοντας το δρόμο για τη βιομηχανική επανάσταση. Η συσκευή του Avery, γνωστή ως The Miner's Friend, ο φίλος του μεταλλορύχου, σχεδιάστηκε κυρίως για την άντληση νερού από πλημμυρισμένα ορυχεία, αποτελώντας ένα σημαντικό τεχνολογικό βήμα για την εποχή, αν και είχε περιορισμούς στην απόδοση και την ασφάλεια. Η μηχανή του δεν είχε έμβολα, δηλαδή πιστόνια. Χρησιμοποιούσε τη συμπύκνωση του ατμού για τη δημιουργία κενού που ρουφούσε το νερό και στη συνέχεια την πίεση του ατμού για να το οθήσει ψηλότερα. Παρά την καινοτομία της, η μηχανή είχε σοβαρά μειονεκτήματα, όπως ο κίνδυνος εκρήξεων λόγω της υψηλής πίεσης και η αδυναμία άντλησης νερού από πολύ μεγάλα βάθη. Παρά τις αδυναμίες της, η εφεύρεση αυτή έθεσε τα θεμέλια για μεταγενέστερες και πιο εξελιγμένες μηχανές, όπως εκείνες του Thomas Newcomen και αργότερα του James Watt, που θα μεταμορφώσουν τη βιομηχανία και τις μεταφορές. Η πατέντα του Thomas Avery θεωρείται ένα από τα πρώτα καθοριστικά βήματα προς τη μηχανοποίηση της παραγωγής και την έναρξη της βιομηχανικής επανάστασης.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.

Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Ο σταθμός της πόλης μας.

0: από την εσωτερική επικαιρότητα, τις ύψηλες θερμοκρασίες στην Ευρώπη και τις συνέπειες που φέρνουν, τα μεγάλα γεωπολιτικά μέτωπα μέχρι τα γήπεδα του Μουντιάλ που παίρνουν φωτιά, το μενού σήμερα τα έχει όλα. Σε μία σύνοψη της επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη Μεγάλη Πυρκαγιά στη Στρογγυλή Άρτας, όπου πνέουν ισχυροί άνεμοι, ενώ έχουμε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βαθύλακο του Λαγκαδά, η οποία ξέσπασε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Νωρίτερα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 4 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Δρύμου Θεσσαλονίκης. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τέθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής μετά τη σεισμική δόνηση μέγεθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 2, 11 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Καρπάθου. Είχαμε σεισμό 4,1 βαθμών και ανοιχτά της Ίδρας. Η Υπουργός Εργασίας ανακοίνωσε στη Βουλή την οριστική κατάργηση της περικοπής των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά να σημειώνει πως αναμένουν η κυβέρνηση να ονομοθετήσει άμεσα την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που σήμερα αποδέχθηκε. Σταθερά, αλλά με το βλέμμα στον καύσωνα, ξεκίνησαν τον Ιούλιο τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος. Στη διεθνή επικαιρότητα έχουμε πυρκαγιές στην Ευρώπη. Τα μέτωπα της Μέσης Ανατολής και της Ουκρανίας, η οποία μετρά 21 νεκρούς στο Κίεβο από ρωσική επίθεση και πολλούς τραυματίες. Έκρηξη αναφέρθηκε νωρίτερα στο κέντρο της Δαμασκού. Ανθρώπινες απώλειες είχαμε και στη Γερμανία σε πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε όροφη νοσοκομείου. Στα κάπως ευχάριστα, ο επιζώντης διπλής σεισμικής δόνησης που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου ανασύρθηκε από τις ομάδες διασωστών μέσα από τα χαλάσματα 8 ημέρες μετά την τραγωδία. Πρόκειται για τον Έρμαν Χίλ, ένα φύλακα ασφαλείας 43 ετών, ο οποίος είχε θαυτεί ζωντανός μέσα στο κουβούκλιο που εργαζόταν σε κτίριο στην Κάτια Λαμάρ, στην πολιτεία Λαγουάιρα. Ενώ έχουμε και λήξη του επεισοδίου του Χανταϊού που είχε κηρυχθεί στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius και είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία παγκοσμίως από τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Οι άδειες έχουν ξεκινήσει, αλλά η κίνηση στην Αθήνα δεν έχει μειωθεί, τουλάχιστον όχι αισθητά ακόμα. Πάμε να δούμε την κίνηση στους δρόμους αυτή την ώρα από το ραδιοταξί Ελλάς και τη Βίκη Γλύκου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα από το ραδιοταξί Ελλάς, 2-10-80-14.000. Αρκετή κίνηση βρίσκουμε στην Εθνική Οδό στην Κάθοδο από τη Μεταμόρφωση έως το ύψος του Εγαλαίου. Αναδιαστήματα στην άνοδο της Εθνικής από το ύψος του Ρέντι έως τα κάτω Πατήσια, στην Αττική Οδό με κατεύθυνση προς Ελευσίνα από την Παιανία έως την έξοδο της Μεταμόρφωσης προς Λαμία, από τη Μεταμόρφωση με κατεύθυνση προς Μαρκόπουλο έως την έξοδο της Λεωφόρου Πεντέλη στο Χαλάνδρη, στη Λεωφόρου Κηφισίας στην Κάθοδο από το Μαρούσι έως τη Φιλοθέη, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από τους Αμπελοκήπους έως το Χαλάνδρη, στη Λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού, άνοδο και κάθοδο. Στο κέντρο της Αθήνας, αρκετή κίνηση παρουσιάζουν οι δρόμοι γύρω από την πλατεία Συντάγματος, η Λεωφόρος Βασιλής Σοφίας στο ύψος της πλατείας Μαβίλη και στα δύο ρεύματα και η Αρδιτού με κατεύθυνση προς τις Στήλες. Είμαστε στη διάθεσή σας όλο το 24ωρο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Κυρία Γλυκού, εμείς σας ευχαριστούμε. Τραγικός ο απολογισμός των τριών επιθέσεων με γκαζάκια χθες τα ξημερώματα στις πολυκατοικίες όπου διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με τη μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, Βάγιας Νέστορα, να χάνει τη ζωή της. Οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής έχουν επικεντρωθεί σε ομάδα ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου, σύμφωνα με όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί. Πάμε στο Δημήτρη Πέρο να μας πει αν

0: Πλησιάζουν σε συλλήψεις.
1: Καλησπέρα, Νάνση. Να πούμε ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας. Την υπόθεση έχει αναλάβει η αντιδρομοκρατική υπηρεσία, ώστε συμμετέχουν αξιωματικοί από όλες σχεδόν τις υπηρεσίες στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπες και εσύ, οι έρευνες επικεντρώνονται και αυτές είναι οι εκτιμήσεις ότι οι δράσεις προέρχονται από τον χώρο του αντιεξουσιαστικού χώρου. Θα λέγαμε, Νάνση, ότι οι έρευνες είναι σε προχωρημένο στάδιο, ωστόσο είναι σε αυτό το κρίσιμο σημείο τώρα που πρέπει να βρεθούν εκείνα όλα τα διάστατα στοιχεία που να ταυτοποιούν τους δράστες και η δικογραφία να είναι, όπως λέμε, δεμένη με όλα εκείνα τα στοιχεία προκειμένου να στηριχθούν οι κατηγορίες, διότι μιλάμε για μια σοβαρή υπόθεση από τη στιγμή που έχουμε και νεκρό. Μιλάμε για μια δολοφονική τρομοκρατική επίθεση. Το πρώτα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί προέρχονται από το βιντεοληπτικό υλικό, από κάμερες ασφαλείας, δηλαδή γύρω από τα τρία σημεία από τα οποία έγιναν οι εμπληστικές επιθέσεις. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η αστυνομία έχει στα χέρια τις κινήσεις των δραστών. Γι' αυτό μιλάμε για τρία άτομα. Τα δύο τουλάχιστον φαίνεται να κινούνται πάνω σε ένα μηχανάκι. Έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, φοράνε κουκούλες. Μάλιστα, οι εκτιμήσεις είναι ότι έχουν κινηθεί προκειμένου να καλύψουν τις κινήσεις τους, γνωρίζουν δηλαδή πώς πρέπει να κινηθούν προκειμένου να μην δώσουν στόχο ή να μην αποκαλυφθούν τα στοιχεία τους από τις κάμερες ασφαλείας που γνωρίζουν ότι βρίσκονται εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Το κρίσιμο στοιχείο για τους αξιωματικούς αντιδρομοκρατικής είναι να συλλεχθεί όλο αυτό το βιντεοληπτικό υλικό όχι μόνο από τα σημεία όπου έγιναν επιθέσεις, αλλά από την ευρύτερη περιοχή προκειμένου να χαρτογραφηθεί το δρομολόγιο που ακολούθησαν από και προς τα σημεία των επιθέσεων, προκειμένου να εντοπιστεί και το κυρεσφύγετο των δραστών. Η αστυνομία πιστεύει, Νάνση, ότι τα τρία αυτά άτομα ανήκουν σε μια ομάδα αντιεξουσιαστών, η οποία έχει πλούσια δράση στην Θεσσαλονίκη, με συμμετοχή σε σοβαρά επεισόδια και δράση σε τουλάχιστον δύο μεγάλες και πολύχρονες καταλήψεις και εντός του Πανεπιστημίου, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και εκτός, οι οποίες καταλήψεις αυτές έχουν εκενωθεί εδώ και χρόνια και σε διάφορα στάδια, διότι είχαν γίνει και επανακαταλήψεις από την ελληνική αστυνομία και για το λόγο αυτό είχαν σημειωθεί και αρκετά επεισόδια. Σημαντικό είναι και τα ευρήματα που εντοπίστηκαν στο σημείο των επιθέσεων, τα υπολείμματα δηλαδή των εμπληστικών μηχανισμών, τα οποία είναι στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να ληφθεί αν μπορούν να βρεθούν εκεί στοιχεία DNA ή δαχτυλικά αποτυπώματα για την ταυτοποίηση των δραστών.
0: Ή στοιχεία που να τα συνδέουν με προηγούμενες επιθέσεις.
1: Ακριβώς.
0: Αντίστοιχη μέθοδος.
1: Διότι και αυτό που λες είναι σημαντικό, διότι στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει και παλαιότερες εμπληστικές επιθέσεις με γκαζάκια, προκειμένου να διαπιστωθεί αν μπορούν να ταυτοποιηθεί ότι πρόκειται για τους ίδιους δράστες, αν και δεν χωρίς να τους γνωρίζουν ποιοι είναι για την ώρα. Σημαντικό είναι και η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που θα γίνει. Όπως αντιλαμβανόμαστε, όλα αυτά χρειάζονται κάποιο χρόνο, οπότε δεν μιλάμε για συλλήψεις άμεσα, αν και μας λένε ότι η αντιτρομοκρατική ίσως να έχει εικόνα για το ποιοι κρύβονται πίσω από αυτή την επίθεση, ακόμα και να μιλάμε και για ηθικούς αυτούργους, με την έννοια, Νάνση, ότι εικάζουν από την αστυνομία ότι επειδή πολλοί από τα άτομα αυτά του αντιεξουσιαστικού χώρου που λέμε τη συγκεκριμένη ομάδα είναι γνωστά στις αρχές, έχουν πολλές προσαγωγές, ακόμα και συλλήψεις, ίσως να έχουν στρατολογήσει νεαρότερα άτομα τα οποία δεν έχουν χαρτογραφηθεί ακόμα, δεν έχουν μπει ακόμα στο ραντάρ της αστυνομίας και θα είναι λίγο πιο δύσκολο προκειμένου να ταυτοποιηθούν. Όπως και να έχει, οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη. Το είπε και ο Υπουργός νωρίτερα, ο κ. Χρυσοχοίδης, μιλώντας στην τηλεοπτική του συνέντευξη, ότι διαβεβαίωσε ότι οι δράσεις αυτής της επίθεσης των τριών επιθέσεων που είχαμε και το θάνατο της άτυχης γυναίκας θα συλληφθούν, δεν άφησε κανένα περιθώριο, ωστόσο δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την πορεία των ερευνών, λέγοντας ότι πρέπει να αφήσουμε τις αρμόδιες υπηρεσίες, είναι εμπειρότατοι αξιωματικοί, γνωρίζουν τι κάνουν, πρέπει να τους αφήσουμε να κάνουν τη δουλειά τους και είναι και εξέφρασε την βεβαιότητα ότι θα έχουμε ένα αίσιο αποτέλεσμα, χωρίς να προσδιορίζει ωστόσο το πότε. Και εντάξει, δεν μπορούμε να μιλάμε ενάση με δημοσιογραφικούς όρους της επικαιρότητας. Η αστυνομία κινείται με διαφορετικούς ρυθμούς και είναι αυτό το σημαντικό που λέμε, ότι για να στηριχθεί η δικογραφία και η κατηγορία στο δικαστήριο πρέπει να υπάρχουν αδιάσωστα στοιχεία που να ταυτοποιούν τους δράστες.
0: Και όπως είπες και εσύ, το τόνισε νομίζω και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών το πρωί, ψάχνουν ηθικούς και φυσικούς αυτούργους. Δημήτρη, είχαμε και επιχείρηση στην Αττική που οδήγησε σε εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης.
1: Εδώ μιλάμε για μια οργάνωση, για μια συμμορία νονών της νύχτας, θα το πούμε έτσι χαρακτηριστικά για να καταλάβει ο κόσμος, Νάνση. Μια σκληρή ομάδα η οποία εκβίαζε όχι μόνο καταστηματάρχες αλλά και αντίπαλες ομάδες, και αυτός ήταν ο στόχος. Είχε τεθεί σε δράση από το τέλος του 2025 και πρωταρχικό της στόχο ήταν να κυριαρχήσει σε διάφορες περιοχές της Αθήνας για να έχει τον βασικό έλεγχο, και γι' αυτό το λόγο είχε επιδοθεί σε ένα πόλεμο με αντίπαλες ομάδες, με εμπριστικές επιθέσεις, εκβιασμούς, ξυλοδαρμούς, ακόμα και με απόπειρα ανθρωποκτονίας. Το χαρακτηριστικό της ομάδας αυτής είναι ότι αρχηγός είναι ένας 49χρονος γνωστός κακοποιός, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές και από εκεί φαίνεται να έδινε τις εντολές.
0: Τα υπόλοιπα μέλη είναι νεότερα.
1: Νεότερα, ναι. Έχουν 4 άτομα συνελήφθησαν, 47 ετών, 22, 25 και 19, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 10 άτομα. Από αυτά τα 10 οι περισσότεροι είναι έγκλειστοι στις φυλακές. Μάλιστα, ο αρχηγός είχε δώσει εντολή να πυρποληθεί και το αυτοκίνητο ενός σωφρονιστικού υπαλλήλου, ο οποίος δεν του έκανε τις χάρες, να το πούμε έτσι, μέσα στην φυλακή. Έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 5 τέτοιου είδους επιθέσεις σε όλη την Αθήνα. Είναι μια υπόθεση η οποία εξαρθώνεται και από την οργάνωση, αλλά συνεχίζονται έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται και σε άλλες υποθέσεις με επιθέσεις, εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς, και φυσικά αν εμπλέκονται και άλλα άτομα και άλλα μέλη σε αυτή την οργάνωση.
0: Δημήτρη Πέρος, ευχαριστούμε πολύ. Μηδενική ανοχή το μήνυμα της κυβέρνησης μετά τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, όπως τόνισε το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος θα μας πει περισσότερα. Απόστολε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Νάνση. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Ο κ. Μαρινάκης, καταρχάς, απαντώντας σε ερωτήσεις στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, τόνισε ότι και από την πλευρά του ότι από ό,τι φαίνεται οι ενέργειες αυτές ήταν αντίπεινα, επειδή όπως είπε επιτέλους βρέθηκε μια κυβέρνηση με καθυστέρηση δεκαετιών και με πολλές κυβερνήσεις και του δικού μας χώρου, όπως είπε, να μην το έχουν κάνει αυτό. Αυτή η κυβέρνηση βρέθηκε να βγάλει όλους αυτούς τους εγκληματίες, όλα αυτά τα κακοποιά στοιχεία της άκρας αριστεράς από τα πανεπιστήμια. Όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι αυτό δεν αρκεί, πρέπει κάθε αυτουργός ενέργειας που έχει πάει σε οποιοδήποτε σπίτι, όχι μόνο αυτά που λένε γκαζάκια, όπως είπε, πρέπει να βγουν οι κουκούλες, οι ένοχοι να συλληφθούν και να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη. Βεβαίως πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι ο ίδιος δεν συσχετίζει νομικά και ποινικά τις ενέργειες αυτές με αυτούς που ανέχονταν, αλλά είναι άλλη κουβέντα, είναι μία κουβέντα μάλλον η νομική, η δικονομική και η ποινική που είναι εντελώς δουλειά της δικαιοσύνης, mm-hmm. και είναι μία άλλη κουβέντα η πολιτική, ότι όταν ανέχεσαι τέτοιες συμπεριφορές όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Βεβαίως για αυτή την ώρα έχει απευθύνει και κάλεσμα η Νέα Δημοκρατία στην Θεσσαλονίκη για συγκέντρωση έξω από το νοσοκομείο Ιπποκράτη. Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι μια συγκέντρωση που θέλουμε, όπως τόνισε, να εκφραστεί το ως εδώ. Και αυτό, πρόσθεσε, δεν έχει κομματικά χαρακτηριστικά. Είναι αυτονόητο ότι το κάλεσμα απευθύνεται σε όλη την κοινωνία.
0: Είναι ενάντια στην τρομοκρατία.
2: Ακριβώς. Και επίσης τόνισε ότι πρέπει να στηριχθεί η ελληνική αστυνομία, να συνεχίσει και αυτή να κάνει την δουλειά της και όλο το πολιτικό σύστημα να είναι με αυτή την πλευρά της νομιμότητας. Αυτό, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν έχει ούτε χρώμα ούτε κόμμα. Πρέπει να σου πω ότι ο κύριος Μαρινάκης τάχθηκε βεβαίως και υπέρ της ενοποίησης δικογραφιών για τον Ρουβίκονα. Επίσης η κριτική του, θα έλεγε κανείς, έφτασε, άγγιξε και την κυβέρνηση της Συρίας, της Νέας Δημοκρατίας, το 2008, φροντίζοντας πάντως, όταν του έγινε και η σχετική ερώτηση για τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή, να τον διαχωρίσει, λέγοντας ότι η κριτική του έχει να κάνει με επιχειρησιακά αυτούς που είχαν την ευθύνη τότε σε επίπεδο Υπουργείου Προστασίας να τηρήσουν τον νόμο. Βέβαια, στο στόχαστό του πάνω απ' όλα βρέθηκε η αντιπολίτευση και κυρίως η αριστερά, και μάλιστα θα έλεγε κανείς ότι τον ακούσαμε να κρατάει, θα έλεγε κανείς, και κάποιες επιφυλάξεις ό,τι αφορά την ομόθυμη καταδίκη από τα κόμματα, και αν αυτό θα συνεχιστεί. Είπε ότι οι καταδίκες ήταν αυτονόητες και αλλήμον αν δεν γίνονταν, και είναι σωστό που έγιναν, αλλά και ότι εμείς δεν θέλουμε αυτομαστίγωμα από την αριστερά, όπως είπε χαρακτηριστικά. Θέλουμε να πέσουν οι μάσκες όμως, γιατί είναι πολύ αργά για δάκρυα για κάποιους, και αναφέρθηκε σε προηγούμενες περιπτώσεις που, όπως είπε, όταν προσπαθείς να σχετίσεις το θάνατο ενός ανθρώπου με τον πρωθυπουργό της χώρας για να εξοργήσεις τον κόσμο, όταν λες δεν πειράζει που έγινε κατάληψη σε μια σχολή με απόφαση του φοιτητικού συλλόγου, όταν υπάρχουν τόσα κτίρια, δημόσια κτίρια υπό κατάληψη, ότι όλα αυτά τα κόμματα σε αυτές τις μάχες του αυτονόητου, τον διερωτήθηκε ο κ. Μαρινάκης, ήταν με την νομιμότητα, με τις εκενώσεις ή με τις καταλήψεις. Μάλιστα διερωτήθηκε και πόσες φορές έχετε ακούσει τελέχεις αριστεράς να πηγαίνουν μάρτυρες υπεράσπισης, δολοφόνους, τρομοκράτες, και γενικότερα θα σου έλεγα ότι ήταν, θα έλεγε κανείς, αιχμηρός σε ό,τι αφορά την ανοχή που θεωρεί, όπως αντιλαμβανόμαστε και από τα όσα έχει πει και ο γραμματέας βεβαίως της πολιτικής.
0: Έκανε πολλές συνδέσεις.
2: Ότι υπήρχε μια στάση ανοχής απέναντι σε δράσεις από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, και επίσης πρόσθεσε ο κύριος Μαρινάκης ότι η εφαρμογή του νόμου έχει περάσει στο υποσυνείδητο κάποιων ανθρώπων ως κάτι ακροδεξιό, αλλά δεν είναι ακροδεξιό, είναι ένα απαραίτητο στοιχείο για την δημοκρατία μας. Και καταλήγοντας να πούμε ότι σχολίασε ότι προφανώς πολύ καλές και σημαντικές είναι οι ανακοινώσεις, αλλά δεν θα ξεχάσουμε και τις πολλές φορές που ο χώρος της αριστεράς και κάποιες φορές και της κεντροαριστεράς φοβόταν να καταδικάσει τους εγκληματίες, επιτίθετο στην ελληνική αστυνομία, δικαιολογούσε τέτοιες συμπεριφορές, και ο δικός μας ο χώρος έκανε ότι δεν έβλεπε και δεν είχε την απαραίτητη πολιτική βούληση να τους στείλει όλους αυτούς στη δικαιοσύνη.
0: Απόστολε Χονδρόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Προφανώς είχαμε αντιδράσεις και στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου και κυβερνητικών στελεχών για πολιτική αθλειότητα και εργαλειοποίηση της τραγωδίας. Έκανε λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σχολιάζοντας τις δηλώσεις των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, και πρόσθεσε πως το κόμμα στοχοποιείται με χυδαία, ανιστόρητα υπονοούμενα, καθώς και ότι με τις δηλώσεις αυτές συνδέεται ο ΣΥΡΙΖΑ με εγκληματικές πράξεις. Ενώ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, με ανακοίνωση του γραφείου τύπου αναφορικά με τις δηλώσεις του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη και του κυβερνητικού εκπροσώπου, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να εκμεταλλευτεί πολιτικά μια αποτρόπαια εγκληματική ενέργεια. Πάμε και στη Βουλή, όπου πριν από λίγο στην Ολομέλεια υπήρξε ένταση μεταξύ του Άδων Γεωργιάδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η Στέλλα Παπαμιχαήλ είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Στέλλα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και από μένα. Ναι, πριν από λίγο έγινε αυτό, μια άγρια κόντρα στη Βουλή με αφορμή τις δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Άδωνης Γεωργιάδης παρενέβη στην Ολομέλεια προκειμένου να παρουσιάσει την νομοθετική ρύθμιση για την ένταξη υγειονομικών σε βαρέα και ανθυγίνα. Ενώ στρεφόμενος κατά του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξε ότι οι σχετικές ρυθμίσεις που είχε καταθέσει παλαιότερα το κόμμα είναι χωρίς πλήρη περιγραφή, καταγγέλλοντας σοου και λαϊκισμό. Ο Άδωνης Γεωργιάδης την ίδια ώρα επιτέθηκε και στην Πλεύση Ελευθερίας, την κυρία Κωνσταντοπούλου, που ήταν παρούσα, με αφορμή την κριτική περί απόπειρας εργαλειοποίησης της χθεσινής δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη από τη Νέα Δημοκρατία. Η Βάγια Νέστορα πέθανε από τρομοκράτες και εσείς βγήκατε και είπατε πως μπορεί να έχει γίνει επίθεση για ξεκαθάρισμα λογαριασμών ενδονεοδημοκρατικών. Ντροπή σας, ανέφερε αρχικός ο κ. Γεωργιάδης, για να προσθέσει πως ο ίδιος ο Παύλος Ασλανίδης έχει καταγγείλει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ονομαστικά για το πώς συμπεριφέρεται στη δίκη των Τεμπών. Απαντώντας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατήγγειλε ότι η Νέα Δημοκρατία βάζει αριστερό πρόσημο στις προχθεσινές επιθέσεις, χωρίς να έχουν γίνει ακόμη απαραίτητες έρευνες. Μας λέτε ότι είναι αριστεροί αυτοί που επιτέθηκαν, πώς ξέρετε ότι δεν είναι κάποια μέλη από τις εγκληματικές οργανώσεις μέσα στις οποίες βρίσκονται στελέχη σας? Ντροπή και εδώς, υποστήριξε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Να σας πω επίσης ότι η ένταση επικράτησε και μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ του κυρίου Μάτζου, που ζήτησε το λόγο για να απαντήσει στον Άδων Γεωργιάδη, με τον προεδρεύοντα Πάρη Κουκουλόπουλο να του δίνει το λόγο και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να λέει ότι αυτό είναι ντροπή, να αποχωρεί από την αίθουσα της Ολομέλειας, γιατί θεωρούσε ότι έπρεπε να πάρει εκείνη το λόγο, και επιστρέφοντας στην αίθουσα συνέχισε την επίθεση στον κύριο Μάτζο, λέγοντας: «Κύριε Μάτζο, δεν είναι εδώ το Boys Club. Κάνατε ποτέ διαπραγμάτευση για να μιλήσετε όταν ζητά το λόγο ο αρχηγός σας?» Πήρε το λόγο ο κύριος Μάτζος και της απάντησε έτσι σε πολύ μεγάλη ένταση, για πρώτη φορά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Της είπε ότι αφήσατε υπόνοιες για σεξιστική συμπεριφορά. Υπήρξαν πριν από εσάς και άλλες γυναίκες αρχηγοί που έσπασαν τη γυάλινη οροφή των διακρίσεων. Μία από αυτές την χάνει να είναι η Φόφη Γεννήματα. Σε αυτήν οφείλουμε όλοι το πολιτικό μας. Πολλοί από εμάς το πολιτικό μας είναι. Στο δικό μου πρόσωπο δεν έχετε το δικαίωμα να ασκείτε κριτική για δίθεν σεξιστική συμπεριφορά», απάντησε έτσι σε οργισμένο τόνο ο Δημήτρης Μάτζος.
0: Μάλιστα. Στέλλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, ανακοίνωσε σήμερα Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Περισσότερα για το τι σημαίνει όμως στην πράξη από το Δημήτρη Κωστάκο. Καλησπέρα, Δημήτρη.
4: Καλησπέρα σας. Με βάση λοιπόν την νέα ρύθμιση, καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας για όλους τους συνταξίους οι οποίοι έλαβαν σύνταξη μετά τον νόμο αυτό, τον νόμο Κατρούγκαλου δηλαδή, και ταυτόχρονα λαμβάνουν σύνταξη εξιδίου δικαιώματος ή εργάζονται. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Ο λόγος για τους συνταξιούχους χειρίας του ιδιωτικού τομέα. Επίσης, θα συνεχιστεί κανονικά καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις, όπως οι συντάξεις χειρίας, στις οποίες η συσσόρευση των δύο εθνικών συντάξεων δεν πηγάζει εξιδίου δικαιώματος. Επομένως, 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε να έχουν υποστεί περικοπή από το 70% στο 35% μετά τη συμπλήρωση της τριετίας, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης και δεν θα υποστούν ποτέ περικοπή, ούτε και βεβαίως κινδυνεύουν να οφείλουν αναδρομικά στον ΕΦΚΑ.
0: Αυτό είναι σημαντικό.
4: Φυσικά, γιατί γύριζε πολύ πίσω η εφαρμογή αυτή του νόμου. Του νόμου για τους δικαιούχους του ιδιωτικού τομέα, τους δικαιούχους συντάξεων χειρίας, και θα έπρεπε να καταβάλουν μεγάλο μέρος της σύνταξής τους σε περίπτωση που θα έπρεπε να εφαρμοστεί και για αυτούς. Επίσης, πολλοί από αυτούς μπήκαν στην κατηγορία εκείνων που είχαν πρόσθετη περικοπή, εάν εφαρμοζόταν η πρόβλεψη του νόμου Κατρούγκαλου, που οδήγησε στην πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την κατάργηση της δεύτερης εθνικής σύνταξης. Ωστόσο, υπάρχουν 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, οι οποίοι όμως έχουν υποστεί ήδη την περικοπή εδώ και χρόνια. Οι συνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας από τον επόμενο μήνα της ψήφισης του νόμου θα δουν τη σύνταξη χειρίας που λαμβάνουν να επανέρχεται από το 35% στο 70%. Πολλοί από αυτούς δε μπήκαν στην κατηγορία εκείνων που θα είχαν πρόσθετη περικοπή αν εφαρμοζόταν η πρόβλεψη Κατρούγκαλου που οδήγησε στην πρόσφατη απόβαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την κατάργηση της δεύτερης εθνικής. Και υπολογίζονται σε 122.000 που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις. Μία από δικό τους δικαίωμα και μία από σύνταξη χειρίας. Ούτε αυτοί θίγονται.
0: Δημήτρη Κωστάκο, σε ευχαριστούμε. Δύο διαδοχικές ερωτήσεις κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή για το Ταμείο Ανάκαμψης και την Ακρίβεια, ενώ είχαμε και συναντήσεις του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών. Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος θα είναι σε πολύ λίγο μαζί μας.

0: Έχουμε στη γραμμή τον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Να ξεκινήσουμε με τη Βουλή και τις ερωτήσεις που κατέθεσε η αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, ακριβώς. Το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης φέρνει στη Βουλή μια σειρά από κοινωνικά θέματα. Κάνει αρχή με την ακρίβεια, με επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο Πρόεδρος, τον Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος καλεί τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση να απαντήσει αν θα λάβει ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που κατατρώει το λαϊκό εισόδημα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και υποστηρίζει πως τα κυβερνητικά μέτρα όχι μόνο δεν ανακουφίζουν τους πολίτες, αλλά αφήνουν το κόστος ζωής να διαβρώνει σταθερά τα εισοδήματά τους. Στην επίκαιρη ερώτησή του, να σημειώσουμε, Νάνση, ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επικαλείται στοιχεία της Eurostat, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα καταγράφει εδώ και 6 συνεχόμενους μήνες υψηλότερο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και καλεί την κυβέρνηση επιτέλους να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να αντιθασέψει την εσχροκέρδεια και να προχωρήσει στην προστασία και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.
0: Μέτρα που να φτάνουν στο πορτοφόλι του καταναλωτή.
1: Ακριβώς, και μέτρα που πραγματικά θα μειώσουν τις τιμές σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Να σημειώσουμε ότι αύριο στη Βουλή θα συζητηθεί η επίκαιρη επερώτηση του ΠΑΣΟΚ με θέμα το Ταμείο Ανάκαμψης, τον απολογισμό μάλλον των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, για το οποίο το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει και αναλυτική μελέτη, την οποία και παρουσίασε χτες στη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ καταγγέλνουν την κυβέρνηση για ανικανότητα, διαφάνεια και αξιοκρατία, σημειώνοντας ότι τα 2/3 των μέτρων του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ανάπτυξης Ελλάδα 2.0 είναι εκτός στόχου. Όπως σημείωσαν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, πρόκειται για ένα πρωτόγνωρο πακέτο χρημάτων 36 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο δεν έφερε τα αποτελέσματα που περίμενε η κοινωνία, και έγιναν πολύ λίγα, πολύ άναρχα και πολύ σκοτεινά. Και στο κακό σχέδιο, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ήρθε να προσθεθεί και η εντελώς αποτυχημένη διαχείριση των χρημάτων που δεν πέρασαν στην πραγματική οικονομία. Να σημειώσουμε ότι στη Βουλή θα τοποθετηθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης για να υποστηρίξει και τη συγκεκριμένη επερώτηση.
0: Αύριο, ναι.
1: Αύριο ακριβώς. Και σήμερα να πούμε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε δύο συναντήσεις, που πολύ σημαντικές συναντήσεις. Συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ενημερώθηκε για όλα τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, βάζοντας στο επίκεντρο την αντιμετώπιση των τουρκικών προκλήσεων, τα σχεδιασμούς της κυβέρνησης Ερντογάν για την γαλάζια πατρίδα, αλλά και το σχέδιο της πόντισης του καλωδίου Ελλάδας Κύπρου. Ο κύριος Ανδρουλάκης, μετά τη συνάντησή του με τον κύριο Δένδια, έκανε και δηλώσεις. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και τις προσπάθειες της κυβέρνησης για την αποτρεπτική δύναμη της χώρας απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις. Έχουμε στηρίξει τα εξοπλιστικά προγράμματα της κυβέρνησης, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί πάνω απ' όλα για μας η ικανότητα της χώρας απέναντι στην τουρκική, η ικανότητα αντιμετώπισης της χώρας της τουρκικής προκλητικότητας είναι πρωτίστως σημασία.
0: Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο θέμα που έχει σοκάρει τη χώρα και ειδικά την Αθήνα, τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων θα κρίνουν αν υπήρξαν παραβάσεις της οικοδομικής νομοθεσίας ή τεχνικές αστοχίες που οδήγησαν στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Στους ανθρώπους που είδαν τις περιουσίες τους να εξαφανίζονται, τα οικογένειες παρέχει στήριξη άμεσα ο Δήμος Αθηναίων. Πάμε να ακούσουμε τον Δήμαρχο Αθηναίων, κύριο Χάρη Δούκα, και τις δηλώσεις που έκανε το πρωί στο Μιχάλη Λεγάκη.
2: Λάβαμε με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έκτακτη απόφαση να ενισχύσουμε οικονομικά με 3.000 ευρώ την κάθε οικογένεια, 7 νοικοκυριά, τα οποία αυτή τη στιγμή σε πολύ δύσκολη συγκυρία. Οπότε δίνουμε μια πρώτη οικονομική βοήθεια. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η στέγαση. Γι' αυτό και έχουμε έρθει ήδη σε επικοινωνία με την Airbnb, η οποία θα διαθέσει άμεσα κόρους για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, και μάλιστα ήδη από τις 7 οικογένειες 4 άνθρωποι ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε και με άλλα ξενοδοχεία, γιατί δεν ξέρουμε και εμείς πόσο θα κρατήσει αυτή η διαδικασία. Και είναι εδώ και οι κοινωνικές μας υπηρεσίες που βοηθάνε τους ανθρώπους, διότι είναι μέσα τα έγγραφά τους όλα, για να ξαναβγάλουν ταυτότητες και ό,τι άλλο χρειάζεται. Υπάρχει εισαγγελική, όπως ξέρετε, παρέμβαση και προκατακτικός έλεγχος, οπότε πρέπει ο χώρος να είναι ασφαλισμένος, να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και μετά σε συνεργασία με την πολιτεία να μπορέσουμε να αλλάξουμε εδώ την κατάσταση πίσω με εξειδικευμένους μηχανικούς και τα επιτελεία μας.
0: Στην τηλεφωνική μας γραμμή και ο Μιχάλης Λεγάκης. Μιχάλη, διενεργούνται συνεχώς αυτοψίες και στα όμορα κτίρια και για το τι συνέβη στο κτίριο που κατέρευσε.
3: Καλησπέρα, Νάνση. Ακριβώς. Και σήμερα το πρωί έγινε και άλλη μια αυτοψία από ειδικά κλιμάκια της περιφέρειας για να δουν τη στατικότητα στα διπλανά κτίρια από αυτό που έπεσε στην οδό Αλκμίνης. Όπως ακούσαμε, σήμερα το πρωί, λίγο πριν τις 10, εδώ πέρα στα Πετράλωνα ήρθε και ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας, όπου συνομίλησε με τον κόσμο που ζούσε μέσα στην πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνης, για να μιλήσει, για να δει πώς είναι η κατάσταση, για να δώσει κουράγιο σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτό που ζουν τις τελευταίες δύο μέρες, που έχουν χάσει το βιό τους μέσα σε μια στιγμή. Όπως ανέφερε και ο Δήμος Αθηναίων, έχει ασφαλιστεί ο χώρος γύρω από εκεί που έπεσε η πολυκατοικία, με την τοποθέτηση δίμετρων λαμαρινών. Ενώ ο Δήμος έχει ήδη προχωρήσει σε έκτακτη οικονομική ενίσχυση της τάξης των 3.000 ευρώ για τα νοικοκυριά που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Όπως αναφορικά είπε και ο Δήμαρχος, υπάρχει έκτακτη απόφαση να ενισχυθούν οικονομικά με 3.000 ευρώ την κάθε οικογένεια. Πρόκειται για 7 νοικοκυριά που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πολύ δύσκολη συγκυρία. Τώρα, το σημαντικότερο θέμα είναι η στέγαση. Γι' αυτό και ο Δήμος Αθηναίων τόνισε ότι έχει έρθει σε επικοινωνία ήδη με την πλατφόρμα της Airbnb για να βρεθεί μια προσωρινή λύση με τα καταλήματα. Ήδη από τις 7 οικογένειες, οι 4 οικογένειες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να πάνε να μείνουν σε σπίτια της Airbnb. Επίσης, εδώ να πούμε ότι υπάρχουν και επαφές με ξενοδοχεία να δουν πώς υπάρχει, αν υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες, να δούμε και αν γίνει να πάνε και εκεί οι οικογένειες. Τώρα να πούμε ότι ο Δήμος Αθηναίων στηρίζει με κάθε τρόπο τις οικογένειες αυτές. Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται δίπλα στους ανθρώπους αυτούς από την πρώτη στιγμή. Μην ξεχνάμε ότι και την πρώτη μέρα, μόλις έγινε το Σιβάν, άνοιξε
0: κοινές φιλίας
3: στα κάτω Πετράλωνα. Να πούμε ότι δεν πήγε κάποια οικογένεια, γιατί ήθελε να μείνει 24-24 στο σημείο που έπεσε η πολυκατοικία. Κλείνοντας, Νάνση, να πούμε ότι υπάρχουν και ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας στην περιοχή για το λόγο μην υπάρξει κάποιο πλιάτσικο. Νάνση.
0: Μιχάλη Λεγάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Αναμένουμε και τις πραγματογνώμωσίνες στις επόμενες ημέρες. Περνάμε σε σύντομο διαφημιστικό και μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com artinfo.gr
4: Αθήνα 984.

0: Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, ακούτε το απογευματινό μαγκαζίνο. Συνεχίζουμε με την υπόλοιπη επικαιρότητα. Σχεδόν έναν αιώνα μετά τη θέσπιση του πρώτου νομοθετήματος για τις σχέσεις ιδιοκτησίας στην Ελλάδα, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης εξήγηλε χθες νομοθετικές παρεμβάσεις. Έρχονται να αλλάξουν άρδιν το σκηνικό. Η Μίνα Μουστάκα έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Μίνα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ριζικές λοιπόν αλλαγές στην νομοθεσία για τις ουσιαστικά για τις πολυκατοικίες. Εξήγηλε, όπως είπες και η συνάντηση, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης μετά από 97 ολόκληρα χρόνια. Τι προβλέπουν, ποιο είναι το στίγμα που έδωσαν σήμερα τόσο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης όσο και ο αρμόδιος Υπουργός Γιάννης Μπούγας, λέγοντας ότι θα αφορούν οι μεταρρυθμίσεις αυτές αλλαγές στους κανονισμούς των πολυκατοικιών, ώστε να καθοριστούν άλλες πλειοψηφίες από αυτές που υπάρχουν σήμερα για την λήψη μια σειρά συγκεκριμένων θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία των πολυκατοικιών, ώστε να επιλύονται και πιο εύκολα θέματα τα οποία αφορούν όλους τους ιδιοκτήτες και τους ενίκους. Επίσης θα δίνεται η δυνατότητα ουσιαστικής διανομής των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε πολλούς συνιδιοκτήτες, ώστε τα ακίνητα να μην μένουν αναξιοποίητα. Επιπλέον θα προβλέπεται κατάτμιση σε μεγάλα ακίνητα, ώστε κάποιος ιδιοκτήτης να μπορεί να χωρίσει το ακίνητο αυτό σε μικρότερα για να το εκμεταλλευτεί. Επίσης θα ληφθούν ειδικές διατάξεις, ειδική πρόνοια για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, τα γνωστό μας Airbnb, το οποίο έχει μπει τα τελευταία χρόνια στη ζωή πολλών ενίκων και ιδιοκτητών σε πολυκατοικίες.
0: Προφανώς αφορά πολύ κόσμο.
1: Προφανώς αφορά πολύ κόσμο, όπως αφορά πάρα πολύ κόσμο και ένα φαινόμενο που είναι η μη καταβολή των κοινοχρήστων σε μια πολυκατοικία. Θα προβλέπονται μάλιστα μεγαλύτερες και ευρύτερες αρμοδιότητες στους διαχειριστές που θα μπορούν να παρεμβαίνουν με διαφορετικό ρόλο σε πολλά και σημαντικά θέματα. Κοινή συνισταμένη, απότερος δηλαδή σκοπός αυτού του νέου νομοθετήματος, όπως περιέγραψε η πολιτική ηγεσία, είναι να ρυθμιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι σχέσεις των συνιδιοκτητών των διαμερισμάτων στις πολυκατοικίες. Επίσης να αντιμετωπιστούν και άλλου είδους ζητήματα που έφερε η τεχνολογία και η οικονομική δραστηριότητα στη ζωή μας, όπως είναι για παράδειγμα η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στις στέγες των πολυκατοικιών ή η τοποθέτηση ειδικών μπριζών για την φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων. Να σου πω ότι για το λόγο αυτό θα συσταθεί μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή που θα αποτελείται από 13 μέλη, με στόχο, όπως υπόθηκε, τον Σεπτέμβριο να είναι έτοιμη να καταθέσει το νομοσχέδιο και μέχρι το τέλος του χρόνου να έχει ψηφιστεί και να γίνει νόμος του κράτους.
0: Μάλιστα. Μίνα Μουστάκα, ευχαριστούμε. Όπως μας είπε νωρίτερα και ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, αποτυχία της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση της ακρίβειας καταλογίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, για να μας απαντήσει επί του θέματος και επί των θεμάτων οικονομίας. Προφανώς, κύριε Τσάπαλο, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι έχετε να πείτε σε όσα σας καταλογίζει η αξιωματική αντιπολίτευση?
2: Κοιτάξτε, η είδηση για μένα θα ήταν να έλεγε το αντίθετο για αξιωματική αντιπολίτευση, ότι δηλαδή έχει καταφέρει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το ζήτημα της ακρίβειας. Δεν ισχυρίζεται κανένας εξημών ότι το πρόβλημα της ακρίβειας έχει αντιμετωπιστεί στη χώρα μας. Το ίδιο πρόβλημα ακριβώς υφίσταται και η υπόλοιπη Ευρώπη και κυρίως οι χώρες οι οποίες έχουν ρυθμούς ανάπτυξης. Ωστόσο, στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιες διαχρονικές παθογένειες που καθιστούν την ακρίβεια ένα ζήτημα πιο οξύ. Έχουν γίνει αρκετές παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια στο να περιορίσουμε τις πληθωριστικές πιέσεις. Έχουν υπάρξει πρωτοβουλίες και τον καιρό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπου συγκράτησαν τις πληθωριστικές αυξήσεις τόσο στο κομμάτι των καυσίμων, όσο και στο κομμάτι των τροφίμων. Ειδικά στο κομμάτι των τροφίμων και γενικά των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, πάνω από 2.000 κωδικοί προϊόντων όχι απλά είχαν συγκρατηθεί ως προς τις τιμές τους, αλλά είχαν υπάρξει και κάποιες μικρές μειώσεις. Τώρα ουσιαστικά έχουμε ένα καλοκαίρι μπροστά μας. Έγινε μια συνάντηση σε επίπεδο κορυφής και μια συμφωνία σε επίπεδο κορυφής από πλευράς της κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού και των εκπροσώπων του κλάδου των σούπερ μάρκετ, ούτως ώστε για τους επόμενους δύο μήνες αυτοί οι 2.000 κωδικοί, που είναι προϊόντα βασικής διατροφής και καθημερινότητας των πολιτών, να παραμείνουν χαμηλές, να μην αυξηθούν οι τιμές στην ουσία.
0: Έχουμε δέσμευση από την πλευρά τους.
2: Έχουμε μια δέσμευση ρητή και από εκεί και πέρα, από τον Σεπτέμβριο και μετά, εφόσον θα έχουν αποκατασταθεί και οι διεθνείς τιμές τόσο των καυσίμων όσο και των εισαγόμενων προϊόντων, όπως το μοσχάρι, όπως το χοιρινό και άλλα προϊόντα τα οποία δυστυχώς δεν έχουμε επάρκεια στη χώρα μας, τότε να συζητήσουμε και να δούμε στην πράξη και αποκλιμάκωση περαιτέρω των τιμών. Ο πόλεμος έκανε κακό στις τιμές, κακά τα ψέματα. Ενώ που ήμασταν σε μια φάση συνεχούς αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων, ήρθε ο Φεβρουάριος, ο Μάρτιος και εκτείναξε τον πληθωρισμό. Γι' αυτό και απαντήσαμε με ένα πακέτο ενισχύσεων της τάξης των 800 εκατομμυρίων ευρώ για εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας. Γι' αυτό δώσαμε και τα 150 ευρώ στις οικογένειες με παιδιά για κάθε εξαρτώμενο παιδί μόλις προχθές. Γι' αυτό το λόγο στηρίξαμε με την επιδότηση στην Αντλία, με το Fuel Pass, με την αύξηση του επιδόματος στους συνταξιούχους από τα 250 στα 300 ευρώ, με τη διεύρυνση των δικαιούχων για την επιστροφή ενοικίου.
0: Είναι χρήματα που έχουν να κάνουν με το υπερπλεώνασμα και μένουν και άλλες ανακοινώσεις.
2: Θα σας πω, ως προς το υπερπλεώνασμα του 2025...
0: Νωρίτερα ή στη ΔΕΘ θα έχουμε ανακοινώσεις.
2: Θα σας πω. Το υπερπλεώνασμα του 2025 ήταν 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά μπορούσαμε 1 δισεκατομμύριο ουσιαστικά να δώσουμε σαν ενίσχυση στους πολίτες. Τα υπόλοιπα, με βάση τους κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούσαμε να τα δώσουμε. Πηγαίνουν για την αποπληρωμή του χρέους ή πηγαίνουν για άλλες ανάγκες του κράτους. Από εκεί και πέρα, έχουν εξαντληθεί αυτά τα ποσά με την έννοια ότι τα ψηφίσαμε και τα εφαρμόζουμε για τις δράσεις που σας ανέλησα. Και τώρα είμαστε σε μια φάση όπου συγκεντρώνουμε χρήματα από το τρέχον έτος, ούτως ώστε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που είναι σε περίπου 60-70 μέρες από τώρα, να ανακοινώσουμε ένα νέο πακέτο ενίσχυσης των πολιτών και μείωσης φόρων, που θα προκύψει από τα έσοδα του 26. Στην ουσία, που πηγαίνουν καλά, έχουμε ρεκόρ εσόδων στον τουρισμό παρά τον πόλεμο, έχουμε ρεκόρ αφίξεων στον τουρισμό, έχουμε καλή εκτέλεση του προϋπολογισμού, καλή εικόνα ως προς την κατανάλωση.
0: Αυτά είναι έσοδα όμως που θα τα δούμε πολύ αργότερα.
2: Είναι έσοδα τα οποία τα βλέπουμε ήδη στα έσοδα του κράτους και τα οποία συγκεντρώνονται ούτως ώστε να αρχίζουν να δίνονται από το 27 και μετά. Οι ανακοινώσεις ωστόσο θα γίνουν σε περίπου 60-65 μέρες από τώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέχρι τότε έχουμε μπροστά μας τα 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, που ήταν 250 μέχρι πρότινος, για 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχους τον Νοέμβριο, τη διπλή επιστροφή ενοικίου για τους δημόσιους λειτουργούς, την διεύρυνση των δικαιούχων της απλής επιστροφής ενοικίου, που αγγίζει πλέον το 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας. Έχουμε δηλαδή κάποια πράγματα που θα δοθούν, κάποιες ενισχύσεις, τον μήνα Νοέμβριο κατά βάση.
0: Να έρθουμε και στο Ελλάδα 2.0. Με χθεσινή ανακοίνωση, το Υπουργείο σας καταλογίζει δημιουργία εντυπώσεων στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο μιλά για μεγάλη χαμένη ευκαιρία και διαχειριστική αποτυχία.
2: Ναι, εντάξει. Η απάντηση δίνεται από τους ίδιους τους αριθμούς και θα δοθεί σε λίγο χρονικό διάστημα από τώρα, όταν και θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης συνέβαλε καθοριστικά στο να ολοκληρωθούν επιτέλους εμβληματικά έργα που είχε ανάγκη ο τόπος για πολλές δεκαετίες. Όχι μόνο έργα σε επίπεδο υποδομών, δρόμων, αεροδρομίων, του μετρό της Θεσσαλονίκης και το καθεξής, αλλά και σε έργα ψηφιακά τα οποία είχε ανάγκη η χώρα, όπως ήταν το ψηφιακό κτηματολόγιο, τα ψηφιακά συστήματα της ΑΔΕ για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, ψηφιακή κάρτα εργασίας, μητρό παροχών και επιδομάτων που μέχρι και πρότινος η χώρα μας δεν είχε και που επιτέλους αποκτά. Όλα αυτά ήταν έργα τα οποία ήταν απαραίτητα προκειμένου να φτάσουμε, φτάσουμε στους όρους του 21ου αιώνα και να ανταγωνιστούμε, και γιατί όχι και να ξεπεράσουμε σε κάποια πράγματα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε, δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Αυτό προφανώς ευχόμαστε κι εμείς.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να να αποτύχουμε στο κομμάτι αυτό. Αντιθέτως, με βάση τον ευρωπαϊκό δείκτη, είμαστε σε μια πάρα πολύ καλή κατάταξη και όσον αφορά την εκταμείευση και όσον αφορά την απορρόφηση των κονδυλίων. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε ούτε ένα ευρώ και δεν πρόκειται να χάσουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσάπαλε, ο χρόνος μας πιέζει. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Αλλάζουμε θέμα. Δεμένα τα πλοία αύριο Παρασκευή στο λιμάνι της Ραφίνας λόγω της 24ωρης απεργίας των ναυτεργατών. Πάμε στον Νεκτάριο Ανδρεόπουλο να μας πει περισσότερα. Νεκτάριε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Νάντση, κυρίες και κύριοι. Ακυρώσεις δρομολογίων από τα νησιά της, από το λιμάνι της Ραφίνας προς τα νησιά των Κυκλάδων αλλά και προς την Εύβοια.
0: Φέρνει
3: 24ωρη απεργία που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία για το λιμάνι της Ραφίνας, διαμαρτυρώμενοι για τις συνθήκες ασφάλειας που επικρατούν στο λιμάνι. Σύμφωνα με τα 3 ναυτεργατικά σωματεία, το λιμάνι έχει 5 θέσεις πρόσδεσης, εξυπηρετώντας τους καλοκαιρινούς μήνες 11 πλοία. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν κίνδυνοι για την ασφάλεια των επιβατών, των ναυτικών και κατ' επέκταση και των πλοίων. Γιατί δεν υπάρχουν πολλές θέσεις πρόσδεσης. Γι' αυτό λοιπόν, παρά τις προσπάθειες που έκαναν οι ακτοπλόοι εφοπλιστές να έρθουν σε συνεννόηση με τους συνδικαλιστές, συμφωνία δεν επετεύχθη. Και παρότι είναι εν αναμονή της δικαστικής απόφασης για το αν θα κριθεί καταχρηστική ή όχι η αυριανή απεργία, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες ανακοίνωσαν ήδη ματέωση των δρομολογίων τους για αύριο και τροποποίηση του προγράμματός τους συνέχεια. Νάντση.
0: Νεκτάρη Ανδρεόπουλε, ευχαριστούμε πολύ.

0: Όπως είπαμε νωρίτερα, είχαμε μια ευχάριστη μέσα στα τραγικά που συμβαίνουν στη Βενεζουέλα είδηση. Ο επιζώντης διπλής σεισμικής δόνησης ανασύρθηκε. Πάμε στον Βαγγέλη Σαρακινό να μας μιλήσει για τη διεθνή επικαιρότητα, ξεκινώντας από αυτό το ευχάριστο, Βαγγέλη.
1: Καλησπέρα σε όλους. Νάντσι, τα σωστικά συνεργεία ανέσυραν ζωντανό τον 44χρονο άντρα, ο οποίος ήταν εγκλωβισμένος για 8 ημέρες κάτω από τόνους ερυπείων. Ο Αλμπέρτο Γκίλ Φλόρες, όπως είναι το όνομά του, είχε ταφτεί σε περίπου 9 μέτρα κάτω από τα ερείπια. Όλοι στη Βενεζουέλα και όχι μόνο μιλούν για θαύμα. Πρώτοι περίπου 30 διασώστες που έδωσαν ειδικά τις τελευταίες ώρες μάχη για να τον απεγκλωβίσουν από το πάρκινγκ του εμπορικού κέντρου, το οποίο κατέρευσε και ουσιαστικά τον εγκλώβησε. Όλοι βλέπουν μια χαραμάδα φωτός μέσα από αυτό το γεγονός. Ωστόσο, οι αριθμοί παραμένουν αμήλικτοι. Ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται σε κάθε νέο απολογισμό, το ίδιο και το αριθμός των τραυματιών, και δυστυχώς δεν μειώνεται ο αριθμός των αγνοωμένων. Αυτά συνέβησαν στην Βενεζουέλα την τελευταία ώρα. Την ίδια ώρα στην Ευρώπη, η Δυτική Ευρώπη, μετά το κύμα καύσωνα και τις καταιγίδες που ακολούθησαν, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με πυρκαγιές.
0: Καίγεται κυριολεκτικά αυτή τη φορά.
1: Η Γαλλία έχει μεγάλο πρόβλημα στο νότιο τμήμα. Υπάρχει μια σειρά από δασικές πυρκαγιές και πολλές άλλες σε περιοχές με χαμηλή λάστιση. Έχουμε δύο μεγάλες πυρκαγιές δυτικά της Μασσαλίας, άλλη μια μικρότερης κλίμακας στο Ρονιάκ, κοντά στο αεροδρόμιο της Μασσαλίας. Η μεγαλύτερη πυρκαγιά ωστόσο είναι αυτή στην περιοχή στα σύνορα με την Ισπανία. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Οι ισχυροί άνεμοι ωστόσο δυσκολεύουν πολύ το έργο των πυροσβεστών, και χθες το βράδυ είχαμε πιο ανατολικά προς τις Κάνες και την εκένωση 6 κάμπινγκ, συνολικά 2.000 παραθεριστές απομακρύνθηκαν. Η Πορτογαλία μπαίνει επίσης σε κατάσταση συναγερμού έως την Δευτέρα για την αντιμετώπιση του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιών. Ο Υπουργός Εσωτερικών, καθώς οι θερμοκρασίες χθες είχαν φτάσει ήδη στους 42 βαθμούς, μίλησε για πύρητη αποθήκη, ανακοίνωσε την απαγόρευση της χρήσης κάποιων αγροτικών μηχανημάτων για την αποφυγή πυρκαγιών. Οι 12 από τις 18 περιφέρειες της Πορτογαλίας θα μπουν αύριο σε αυτόν την κατάσταση συναγερμού για φωτιές. Την ίδια ώρα έχουμε νέα στοιχεία και για τα δραματικά αποτελέσματα του καύσωνα που έπληξε για μία εβδομάδα την Δυτική Ευρώπη. Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από πνιγμό στην Γαλλία από 74 σε 90. Δραματικά είναι και τα στοιχεία που ανέφερε η Γαλλική Ιατρική Υπηρεσία για 3 SOS. Είναι μια υπηρεσία που παρέχει κατοίκων επισκέψεις. Διαπίστωσε αύξηση κατά 85% των θανάτων ηλικιωμένων την εβδομάδα του καύσωνα, και ανέφερε αύξηση κατά 480% στις παρεμβάσεις που έκανε για θέματα θερμοπληξίας.
0: Και βλέπουμε και τα αποτελέσματα της απελπισίας, γιατί δεν υπάρχουν μέτρα αντιμετώπισης των υψηλών θερμοκρασιών σε αυτές τις χώρες. Βλέπουμε τι γίνεται και με τις αγορές κλιματιστικών και ανεμιστήρων.
1: Δικαιολογούν τις ουρές, δεν δικαιολογούν τους καυγάδες, γιατί σήμερα είχαμε και καυγάδες μπροστά από καταστήματα στην Γαλλία. Επαναλήφθηκαν ουσιαστικά. Στη Βαρκελόνη πάντως η Ισπανία πλήττεται τα τελευταία χρόνια από πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Η Βαρκελόνη είναι λίγο έξω από αυτό το πολύ έντονο κλίμα. Ωστόσο, εκεί ο Δήμος πήρε κάποιες αποφάσεις, δίνοντας βραχιολάκια θερμομέτρησης σε εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους, κυρίως αυτούς που εργάζονται ως οδοκαθαριστές και στα πάρκα. Αυτή είναι η κατάσταση στην Δυτική Ευρώπη.
0: Βαγγέλη, πάμε στη Μέση Ανατολή.
1: Εκεί είχαμε σήμερα μια έκρηξη στην Δαμασκό, στο κέντρο της Δαμασκού, σε καφέ, κοντά στο δικαστικό μέγαρο. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 16 τραυματίστηκαν. Δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης μέχρι στιγμής. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε βομβιστική επίθεση στη Συρία μετά την ανατροπή του Άσαντ. Είχαμε άλλη μία στις 19 Μαΐου έξω από κτίριο του Υπουργείου Άμυνας. Τότε είχε σκοτωθεί ένας Σύρος στρατιώτης και είχαν τραυματιστεί 18. Η σημερινή επίσκεψη, η σημερινή έκρηξη, ωστόσο, συμπίπτει με την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Συρίας στην Βηρυτό. Εκεί θα συναντηθεί, παρότι είναι η δεύτερη φορά που πηγαίνει στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, θα είναι η πρώτη που θα συναντηθεί και με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, ο οποίος είναι σύμμαχος της Χεσμπολά. Η συνάντηση αυτή γίνεται 2,5 εβδομάδες μετά την δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι πρότεινε στο Ισραήλ να αφήσουν τη Συρία να τελειώσει τη δουλειά με την Χεσμπολά. Η Δαμασκός διστάζει να αναλάβει μια τέτοια αποστολή. Διαβεβαιώνει ότι δεν επιθυμεί να εμπλακεί. Δεν είναι άλλωστε και πολύ καλοδεχούμενος ο Συριακός στρατός στην Συρία, καθώς είχε επέμβει το 1976 κατά τη διάρκεια του εμφυλίου και παρέμεινε μέχρι το 2005.
0: Να κλείσουμε με την Ουκρανία, Βαγγέλη. Έχουμε 21 νεκρούς στο Κίεβο.
1: Έχει αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών σε 21. Το Κίεβο μιλά για 85 τραυματίες από τις χθεσινές επιθέσεις, αυτό το μπαράζ επιθέσεων στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, χτυπήθηκαν 20 σημεία στο Κίεβο. Στρατιωτικοί κύκλοι της Ουκρανίας μιλούν για εκτόξευση 74 πυράβλων και περίπου 500 ντρόνους. Έχουμε όμως και άλλη μια σημαντική εξέλιξη σε ό,τι αφορά την υπόθεση της ανατείνασης των αγωγών Nord Stream 1 και 2. Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας κατηγόρησε σήμερα τις Ουκρανικές αρχές ότι διέταξαν ουσιαστικά τη δολιοφορά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η ανακοίνωση αυτή γίνεται ένα 24ωρο μετά την απαγγελία κατηγοριών σε έναν Ουκρανό, ο οποίος συνελήφθη πριν ένα χρόνο στο Ρίμινι στην Ιταλία.
0: Και διώκεται τώρα για τις εκρήξεις.
1: Ακριβώς, στην ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας αναφέρεται ότι ο κατηγορούμενος και άλλα μέλη στρατιωτικού προσωπικού κατέστρωσαν το σχέδιο με αίτημα των Ουκρανικών αρχών.
0: Βαγγέλη Σαρακινές, ευχαριστούμε πολύ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το πρόγραμμα του Μοντιάλ περιλαμβάνει 3 αγώνες. Στο μπάσκετ σε εξέλιξη αυτήν την ώρα ο αγώνας Ρουμανία-Ελλάδα. Έχουμε και νέα για τα γήπεδα Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Για να μας ενημερώσει για όλα, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο Ανδρέας Χανιάς. Ανδρέα, καλησπέρα. Ανδρέα, μας ακούς?

0: Έχουμε τον Ανδρέα Χανιά. Ανδρέα, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε με το Μουντιάλ.
1: Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε με το Μουντιάλ και την αγωνιστική δράση. Λοιπόν, στις 10 η ώρα θα παίξουν Ισπανία-Αυστρία. Στις 6 τα ξημερώματα Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 τα ξημερώματα Ελβετία-Αλγερία. Είναι νοκάουτ αγώνες για τη φάση των 32 της διοργάνωσης. Χθες προκρίθηκαν η Αγγλία, το Βέλγιο και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δύο νέα ζευγάρια για τη φάση των 16, Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Μεξικό-Αγγλία. Να περάσουμε στο νέο Καραϊσκάκι, το οποίο παρουσίασε ο Βαγγέλης Μαρινάκης στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά πριν από λίγο σε συνέντευξη τύπου. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός εξήγησε το πλάνο για την ανακαίνιση του νέου γηπέδου. Θα είναι 53.000 θέσεων, θα δαπανηθούν 250 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, το ελληνικό κράτος, ο Έλληνας φορολογούμενος πολίτης, δεν θα βάλει ούτε ένα ευρώ. Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης ζήτησε από την κυβέρνηση κάποιες παρεμβάσεις όσον αφορά τις νομοθετικές ρυθμίσεις πρέπει να γίνουν για να προχωρήσει το έργο. Από την άλλη πλευρά, στο Παναθηναϊκό και με το γήπεδο στον Βοτανικό, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης, επισκέφθηκε σήμερα τα έργα και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο των εργασιών. Μάλιστα, κατέστησε σαφές ότι ο Παναθηναϊκός θα παίζει ποδόσφαιρο στον Βοτανικό την αγωνιστική περίοδο 27-28. Έχουμε και μπάσκετ να ασκήσει, κύριε, καθώς αυτή την ώρα διεξάγεται η αναμέτρηση Ρουμανία-Ελλάδα για την τέταρτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα διεξαχθεί το 2027 στο Κατάρ. Η εθνική μας ομάδα προηγείται με 35-38 στο ημίχρονο.
0: Ανδρέα Χανιά, σε ευχαριστούμε. Στην πρόβλεψη του καιρού, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το απογευματινό μαγκαζίνο από τον Αθήνα 984. Να ευχαριστήσω τη Λίλη Αγξίλου που ήταν στην παραγωγή, τον Τούγερα που ρύθμισε τον ήχο, την Μπέμη Παναγοπούλου που σας απαντά στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο μικρόφωνο στη θέση του Κώστα Ράπ, την Άνση Αγγελοπούλου. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Ελισάβετ Κουτίδου και αμέσως μετά μικρόφωνο στην Αριστεία Γιάννου.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Οι αρχές εργάζονται πολύ σκληρά με συνέπεια και διεισδυτικότητα, ερευνώντας κάθε πιθανή κατεύθυνση ώστε να εξιχνιαστούν οι υποθέσεις, να συλληφθούν οι κατηγορούμενοι και να σχηματιστεί δικογραφία που θα τους οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης στη σκιά των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που απέφεραν και το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Μιλώντας στο Μέγκα, διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν οι δολοφόνοι. Είναι υπόσχεση δική μου των υπηρεσιών και υπόσχεση της Δημοκρατίας. Η βία και το μίσος δεν έχουν θέση στη δημοκρατία, μας τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Η Νέα Δημοκρατία απευθύνει για αυτή την ώρα κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στη τρομοκρατία έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Την οριστική κατάργηση στην περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της θηρίας ενάντια στη τρομοκρατία έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Την οριστική κατάργηση στην περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο

Εισαγγελική δίωξη για σωρία κακουργηματικών και πλημεληματικών πράξεων ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στους συλληφθέντες οπαδούς του Παναθηναϊκού. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Στα χέρια της αστυνομίας, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν εμπρισμούς, εκρήξεις, εκβιασμούς, απόπειρες ανθρωποκτονίας, διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη βία. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε εκτός των τεσσάρων αλλοδαπών που συνελήφθησαν, περιλαμβάνονται ακόμη 10 άτομα, από τα οποία τα νέα είναι έγκλειστα σε καταστήματα κράτησης. Ο Δήμος Αθηναίων βρίσκεται σε επαφή με Airbnb για άμεση διάθεση χώρων στις 7 οικογένειες που έχουν μείνει χωρίς στέγη, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, επισκεπτόμενος το πρωί το σημείο όπου κατέρευσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Αυτοψίες διενεργούν μεικτά κλιμάκια από την πολεοδομία και την περιφέρεια Αττικής. Μένεται η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση ανάμεσα από τα χωριά Άγιο Σπυρίδων και Στρογγυλή στην Άρτα, πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση και στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκη. Στην αθλητική επικαιρότητα, για τους 16 του Μουντιάλ αναμετρώνται απόψε στις 10 Ισπανία-Αυστρία, στις 2 τα ξημερώματα Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9, τίτλοι ειδήσεων στις 8:30, μικρόφωνο στην Αριστεία Γιάννου.

σου πω κάτι μικρό πράγματα. Απλώς αγάπησα και πίστεψα στα θαύματα. Μικρές αλήθειες με μεγάλα γράμματα. Απλώς αγάπησα και πίστεψα στα θαύματα. Μικρές αλήθειες με μεγάλα γράμματα. Όλα καλά και κάτι μικρό πράγματα.

και κάτι μικροπράγματα και Κωστής Μαραβέγιας για το ξεκίνημα της Γλυκιάς Μωρίας, συντονισμένη στον Αθήνα 984, στο σταθμό της πόλης. Θα κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9. Η μία Αριστεία Γιάννου είναι στη φροντίδα του ήχου Νίκος Κουτούγερας. Ανοίγουμε και απόψε την αγκαλιά μας για σας. Καλά να περάσουμε.

Ίσως λοιπόν και μακάρι μια μέρα να συμβούν όλα αυτά που τραγούδησε ο Μεσχέ Μινιμάλ. Εμείς τώρα θα σας πούμε τρόπους επικοινωνίας με τη Γλυκιά Σμωρία και για αυτό το βραδάκι. Τηλεφωνικό κέντρο εκεί που βρίσκεται η Πέμπη Παναγοπούλου, 213-09-0900. Μας στέλνετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984-onear@gmail.com, στο Viber του σταθμού 6948-984-984. Εκεί περιμένω τα σχόλιά σας, φωτογραφίες, επιθυμίες για τραγούδια που θέλετε να ακούσετε, για καλεσμένους που θέλετε να φιλοξενήσουμε. Και απόψε, 2 Ιουλίου, είναι η βραδιά της Νεφέλης Φασούλης στο Θέατρο Βράχων, ένα μεγάλο προσωπικό live για την Νεφέλη, να μας τραγουδήσει και φέτος ότι όλα γίνα για ένα καλοκαίρι.

Κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

Και κάπως έτσι το Into My Arms του Nick Cave έγινε άδεια μου αγκαλιά από τον Διονύση Σαββόπουλο. Και για τη συνέχεια θα παραμείνουμε στις αγκαλιές τουλάχιστον για δύο τραγούδια ακόμα, μέχρι να φτάσουμε πιο κοντά στις 8:30. Σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά, τραγούδι που γνωρίζουμε από τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα και από τη συνεργασία του με τον Γκόραν Μπρέγκοβιτς. Δεν ξέρω πόσο γνωστό είναι ότι τους στίχους εδώ υπογράφει ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας, οπότε εμείς εδώ θα ακούσουμε μια δική τους live εκδοχή στο συγκεκριμένο τραγούδι.

ιδιαίτερη γενεοδορία, θα λέγαμε, στους στίχους του τραγουδιού. Σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά και δεν με νοιάζει με ποιον ακούσα απόψε αυτό το τραγούδι. Στο δεύτερο ημίωρο να πω ότι θα συναντήσουμε τηλεφωνικά μια αγαπημένη μας ερμηνεύτρια, τη Βάκια Σταύρου, να μιλήσουμε για ένα καινούριο τραγούδι που δεν είναι και ακριβώς καινούρια η μελωδία. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Μέχρι τις 8.30 θα πάμε με μια πανέμορφη μπαλάντα που έγραψε ο Σταμάτης Κραουνάκης και ερμηνεύει μοναδικά η Δήμητρα Γαλάνη. Τίτλος Αγκάλιασέ με. Σας είπα, θα παραμείνουμε στις αγκαλιές. Και ήταν το μουσικό φινάλε της ταινίας του Άγγελου Φραντζή, Ο νόμος του Μέρφη.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Τραγωδία στη Μεσσηνία, όπου ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων. Είχε βρεθεί στο χώρο με τη μητέρα του, η οποία εργαζόταν. Οι δολοφόνοι θα συλληφθούν και θα παραπενθούν στη δικαιοσύνη. Η βία και το μίσος δεν έχουν θέση στη δημοκρατία, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στη σκιά των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, που απέφεραν και το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Την οριστική κατάργηση στην περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλεπόταν στο νόμο Κατρούγκαλου, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Το ΠΑΣΟΚ κρίνει, προτείνει και πετυχαίνει νίκες προς όφελος των συνταξιούχων, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που είχαν εξαγγείλει για αύριο 3 ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια στο λιμάνι της Ραφίνας. Επιμένουν στις κινητοποιήσεις τους οι εργαζόμενοι. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι μεταβλητή ως 4 μποφόρα από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Η θερμοκρασία 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Επιστροφή στην Αριστεία Γιάννου.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Με αυτό το πολύ αγαπημένο και πολύ ακουσμένο τραγούδι από τη φωνή της Βάκια Σταύρου περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο για την γλυκιά συμμορία. Αθήνα Νέο 84, η συχνότητα που είστε συντονισμένοι. Είμαι η Αριστεία Γιάννου και κάνουμε παρέα μέχρι τις 9. Αυτό λοιπόν το Σοαζίνια, ένα τραγούδι που αγαπήθηκε όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλη τη Μεσόγειο και σε χώρες της Λατινικής Αμερικής. Αυτό λοιπόν το τραγούδι επιστρέφει. Τώρα, πριν λίγο καιρό κυκλοφόρησε, ως ακόμα μόνη. Για πρώτη φορά δηλαδή με ελληνικό στίχο, κάτι που οι φίλοι της Βάκια ζητούσαν επίμονα όλα αυτά τα χρόνια. Η Βάκια, που εννοείται τα έχουμε πει εδώ στη γλυκιά συμμορία, που ταξιδεύει με τα τραγούδια της όλο τον πλανήτη, πρόσφατα βρέθηκε στην Κίνα, στο Μπουένος Άιρες και ξανά στο Παρίσι και τραγουδά πάντα με πάθος τη μουσική και τα τραγούδια της. Αυτή τη μουσική της Μεσογείου με χρώματα, νοσταλγία και πάθος. Το ακόμα μόνη λοιπόν, η μελωδία του Σοαζίνια μόλις κυκλοφόρησε, το ακούμε και σε λίγο συναντάμε και την ίδια τηλεφωνικά να τα πούμε.

0: Αυτό είναι λοιπόν το ακόμα μόνη που απέκτησε ελληνικούς στίχους και καλωσορίζω τη Βάκια Σταύρου. Γεια σου Βάκια.
1: Καλησπέρα Εστέα μου, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Είμαι πολύ καλά.
0: Τι ωραία. Σε συναντάμε στην Κύπρο.
1: Ναι, αυτή ναι. τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Είμαι στην Κυπροσία.
0: Δεν είσαι σε κάποιο από τα ταξίδια σου τα πολλά?
1: Όχι. Έχω επιστρέψει πριν λίγες μέρες. Mm-hmm. Από Ρώμη ήταν το τελευταίο. Mm-hmm. Και το πιο κοντινό, πρέπει να πω.
0: Mm, ναι. Τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα ήταν ακόμα πιο μακρινά.
1: Ναι, ήταν μακρινά ταξίδια. Ήταν στην Κίνα.
0: Ναι.
1: Και μετά ήταν στην Αργεντινή, στον Buenos Aires.
0: Πολύ ωραία. Πάντα τραγουδώντας και ναι, κάνοντας τις συναυλίες σου και τις ωραίες παραστάσεις σου.
1: Ναι. Mm-hmm. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, Σοαζίνια το ξέρουμε, το αγαπάμε, σε έχει χαρακτηρίσει. Και mm-hmm. μου είχες πει και όταν είχαμε βρεθεί έτσι εδώ στο στούντιο, ότι ήταν αυτό μια σκέψη mm-hmm. να γίνει με ελληνικό στίχο. Δεν ξέρω πόσο καιρό το σκεφτόσουν και σε απασχολούσε.
1: Το είχα πει, δεν το θυμάμαι καν ότι το είχα αναφέρει. Πάντα.
0: Δεν ξέρω αν το είχαμε συζητήσει στον αέρα ή εκτός αέρα. Ναι. Πάντως, εγώ την πληροφορία κάπως την είχα στο μυαλό μου. Δεν μπορεί.
1: Ναι. Τότε πιθανόν να είχα πει κάτι, αλλά ναι. εντάξει, είναι από αυτά που λέμε μετά, δεν τα θυμόμαστε, τα ξαναλέμε. Ήταν μια σκέψη λοιπόν, ακριβώς όπως το έχεις αναφέρει. Ήταν μια σκέψη που περιτριγύριζε το μυαλό μου τα τελευταία έτσι, 2 χρόνια θα έλεγα, γιατί παλιότερα ήμουν πολύ αρνητική στο να γίνει αυτό το τραγούδι στα ελληνικά. Δηλαδή με είχαν προσεγγίσει και κάποιοι άλλοι καλλιτέχνες mm-hmm. που ήθελαν να το τραγουδήσουν στα ελληνικά, να κάνουν μια διασκευή κτλ. Και εγώ είχα, πρέπει να πω ότι είχα αρνηθεί, γιατί θεωρούσα ότι δεν πρέπει να το αλλάξουμε, ας πούμε. Mm-hmm. Και εντάξει, επειδή είμαι η δημιουργός αυτού του τραγουδιού,
0: ναι.
1: Για κάποιο λόγο που δεν ξέρω να εξηγήσω, έτσι τα τελευταία 2 χρόνια μου περνούσε από το μυαλό. Αισθανόμουν ουσιαστικά σαν να αισθανόμουν ότι ήρθε η ώρα του, τέλος πάντων, να το πω εγώ στα ελληνικά. Κάπως έτσι. Ναι.
0: Mm-hmm. Η πρώτη, ας πούμε, αρνητική σου αίσθηση στο να το μεταφέρεις έχει να κάνει ίσως και με τη μεγάλη αποδοχή του τραγουδιού, ίσως όταν ένα τραγούδι έχει γνωρίσει τέτοια αποδοχή, σκέφτεσαι ότι πώς να το δοκιμάσω τώρα, μήπως δεν είναι το ίδιο, δεν ξέρω, λέω τώρα.
1: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Ήταν ένα μέρος των σκέψεων, μάλλον και της, και της του ενδιασμού που είχα, γιατί το είχα και εγώ συνηθίσει στο τα αυτιά μου με αυτό πως ήταν το άκουσμα το συγκεκριμένο και φοβόμουν μήπως δεν πετύχει η συνταγή, ας πούμε, μήπως κάνουμε λάθος, μήπως δεν είναι σωστή κίνηση. Και έλεγα, ας το καλύτερα όπως είναι, να μην το πειράξουμε αυτό. Εντάξει, με τα χρόνια...
0: Τώρα ναι, είναι αυτό που λες, έρχεται κάποια στιγμή η ώρα.
1: Ναι.
0: Τους στίχους...
1: Τους στίχους τους έχω γράψει εγώ, εσύ. Τους ελληνικούς, τώρα, ναι, είναι δική μου στίχη. Και δεν έχουν σχέση με την κεντρική ιδέα του Πορτογαλικού.
0: Ναι.
1: Το Πορτογαλικό μιλάει για την μοναξιά ενός έρωτα, μιας γυναίκας μετά από ένα έρωτα που έχει τελειώσει. Και σε αυτό αναφέρεται και το ελληνικό, ας πούμε, version. Μόνο που εδώ το μόνη που είναι το σοζίνια στα ελληνικά, συγγνώμη, το σοζίνια στα πορτογαλικά, είναι... που θα πει μόνη ουσιαστικά στα ελληνικά. Εδώ στο ελληνικό version το έχω κάνει μόνη με όμικρον γιώτα. Δηλαδή εμείς έχουμε παραμείνει μόνοι. Αυτό το ζευγάρι έχει χαθεί ουσιαστικά. Και παραμένει ο καθένας μόνος του. Κάπως έτσι, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είναι το ακόμα μόνη, το Σοαζίνια. Πώς νιώθεις έτσι τώρα το πρώτο διάστημα που κυκλοφόρησε και τι μηνύματα λαμβάνεις για το τραγούδι?
1: Λαμβάνω με τα μεγάλης μου χαράς και εκπλήξεις. Λαμβάνω πολύ θετικά σχόλια, δηλαδή εξαιρετικά θετικά σχόλια. Να μου λένε σε σημείο που μπορώ να αισθανθώ ασφάλεια, ας πούμε, ότι δεν έκανα λάθος.
0: Ναι, αυτό.
1: Ότι το αντίθετο, ας πούμε, τελικά ήταν μια πολύ καλή κίνηση να γίνει όπως έγινε. Αλλά επειδή είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει η λεπτομέρεια και είμαι πολύ πώς να το πω, αυστηρή. Δεν ξέρω αν είμαι αυστηρή με τον εαυτό μου, είμαι αυστηρή ουσιαστικά. Και με το στίχο, ήθελα ο στίχος να δένει απόλυτα με τη μουσική. Η κάθε λέξη δηλαδή να κάθεται σωστά πάνω στις νότες που έπρεπε να καθίσει, για να μην αισθάνεται, για να μην το αισθανόμαστε ξένο, παράξενο ας πούμε. Και σε αυτό, γι' αυτό ίσως και εγώ από την αρχή ήθελα, ένιωθα ότι, και ας μην ακουστεί τώρα αυτό εγωιστικό ή κάπως, ένιωθα ότι επειδή είναι δικό μου τραγούδι, έπρεπε εγώ να γράψω τους στίχους όπως τους αισθανόμουν σύμφωνα με τη μουσική που έγραψα. Αυτό.
0: Πολύ ωραία. Άρα το Ακόμα Μόνη παίρνει τώρα το δρόμο του. Αλήθεια, πόσο καιρό πριν έχει κυκλοφορήσει το τραγούδι, εννοώ το Σοαζίνια, πόσα χρόνια πια μετράμε?
1: Το Σοαζίνια έχει κυκλοφορήσει το 2003.
0: Άρα έχουμε περάσει την 20ετία, έτσι.
1: Ναι. Όντως, εγώ δεν μετρούσα τον χρόνο, αλλά θυμάμαι ότι η χρονιά χρονολογίας ήταν, η κυκλοφορία ήταν το 2003, ναι.
0: Και είναι ένα τραγούδι, ναι, που ακόμα αγαπιέται και νομίζω, εντάξει, του αξίζει μια δεύτερη, έτσι, ζωή με τους ελληνικούς στίχους.
1: Του την είχα λίγο στερήσει, πρέπει να πω, αλλά...
0: Πολύ ωραία. Άρα, ένα καινούριο τραγούδι. Τι άλλο έχει, έτσι, το επόμενο διάστημα για σένα?
1: Το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, το προηγούμενο διάστημα, πρέπει, εγώ θα πάω λίγο πίσω.
0: Ωραία.
1: Πολύ έντονο το προηγούμενο διάστημα. Έκανα, όπως έχω προαναφέρει, μακρινά ταξίδια, μεγάλες συναυλίες. Ήμουν στην Κίνα σε τρεις πόλεις. Μετά βρεθήκα στην Αθήνα, όπου έγινε το βίντεο κλιπ αυτού του τραγουδιού, πρέπει να πω.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ήμασταν μόνο μία μέρα στην Αθήνα για να γίνει το βίντεο κλιπ, που μπορεί ο κόσμος και να το δει στο YouTube, στα social media κτλ. Και αμέσως μετά, την επόμενη μέρα, μπήκα στο αεροπλάνο για να πάω στον Buenos Aires για μια μεγάλη συναυλία στην Αργεντινή, που πήγε πραγματικά εξαιρετικά και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό, γιατί ήταν και η πρώτη φορά που είχα βρεθεί σε αυτή την πόλη. Και επέστρεψα και πριν μερικές μέρες ήμουν στη Ρώμη πάλι για μια συναυλία. Και γύρισα τώρα στη Λευκοσία και για την ώρα δεν έχω πλάνο μετακίνηση για τον Ιούλιο.
0: Εντάξει, δεν ήταν και λίγα όλα αυτά που ακούσαμε ήδη.
1: Γι' αυτό όταν με ρώτησες τι είναι το επόμενο, σκέφτηκα ότι πρέπει να ηρεμήσω.
0: Ότι ήταν τόσο πολλά τα προηγούμενα που...
1: Και ήταν μέσα σε ένα δίμηνο, τρίμηνο ουσιαστικά, οπότε αυτό. Η Αθήνα όμως, αν μπορώ να πω κάτι πάνω σε αυτό που με ρώτησες, είναι στο πλάνο μου για το φθινόπωρο και θέλω πολύ να βρεθώ στην Αθήνα για μία-δυο βραδιές, ας πούμε, Οκτώβριο-Νοέμβριο, θα δούμε κάπου εκεί.
0: Ωραία.
1: Δεν έχω κανονίσει κάτι ακόμα, το ψάχνω, θα ψάξω κάποιες προτάσεις, ευκαιρίες που μπορεί να με οδηγήσουν στην Αθήνα για λίγο.
0: Πολύ ωραία. Σε περιμένουμε λοιπόν. Άρα λίγο ξεκούραση τώρα, γιατί δεν ήταν και λίγα τα ταξίδια. Σταθερά πάντως γυρίζεις τον κόσμο, θα λέγαμε.
1: Ναι, δεν έχω πραγματικά ησυχάσει, να πω την αλήθεια. Είναι και λίγο μέρος του, δεν ξέρω, του πώς έχω συνηθίσει κιόλας, ίσως, δεν ξέρω. Μπορεί.
0: Ναι.
1: Είναι η ζωή μου αυτή.
0: Ακριβώς αυτό, είναι η ζωή σου. Δεν ξέρω αν ετοιμάζεις κάτι άλλο σε επίπεδο τραγουδιών. Θυμάμαι ότι το άλμπουμ που είχαμε παρουσιάσει εδώ, το Βάκια, πριν περίπου 2 χρόνια, είχε κατά βάση διασκευές.
1: Ναι. Πολύ σωστά. Λοιπόν, τώρα εγώ, αυτό που είπα, ότι θα είμαι λίγο, ας πούμε, σε μια ησυχία τώρα το καλοκαίρι, θα κάνω κάποιες συναυλίες. Θα έχω μία σε 2 εβδομάδες, μεγάλη συναυλία, αλλά είναι πιο μεγάλη που θα έχω για το καλοκαίρι εδώ στην Λάρνακα, στο Κάστρο. Από εκεί και πέρα εγώ θα συγκεντρωθώ λίγο, γιατί θέλω να δουλέψω τα καινούργια τραγούδια για τον επόμενο δίσκο. Οπότε τώρα αυτό το καλοκαίρι για μένα θα είναι λίγο καλοκαίρι συγκέντρωσης και δουλειάς πάνω σε καινούργιες εμπνεύσεις ουσιαστικά.
0: Σε καινούργιο υλικό λοιπόν.
1: Με την κιθάρα μου και θα πειραματιστώ για το καινούργιο υλικό που θα ήθελα να κυκλοφορήσει, αν είμαστε καλά, αρχές του επόμενου χρόνου.
0: Καταλαβαίνω με αυτά που μου λες ότι εσύ θα το γράψεις, δικές σου.
1: ναι. Τουλάχιστον εγώ θα το ξεκινήσω. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Αλλά αν υπάρξουν κάποιες συνεργασίες. Δεν το έχω πολύ σκεφτεί, γιατί θέλω να ξεκινήσω αυτό το πράγμα τώρα, να δω πού με βγάζει, πού με πάει ο δρόμος.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Καλές εμπνεύσεις λοιπόν και συνεργασίες αν προκύψουν. Εμείς μέχρι τότε ακούμε το Ακόμα Μόνη, έτσι κι αλλιώς και το Σουαζίνια πάντα το ακούμε. Και σε ευχαριστούμε πολύ, Βάκια. Περιμένουμε
1: ευχαριστώ
0: να σε δούμε και στην Αθήνα.
1: Και εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
1: Καλό,
0: γεια.
1: Βράδυ,
0: καλό βράδυ. Γεια.
1: Γεια σας, Αριστεία. Γεια.
0: Γεια.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Δάκρυ φυλαχτό είναι ένα από τα τραγούδια που υπήρχαν στο πρόσφατο άλμπουμ της Βάκιας Σταύρου. Δικό της τραγούδι. Αυτό ήταν από τα καινούρια, δεν ήταν διασκευή. Και με αυτό θα σας πούμε καληνύχτα. Αριστεία Γιάννου, Νίκος Κουτούγερα στη φροντίδα του ήχου, Δελτίο Ειδήσεων και μετά στην παρέα σας η Όλγα Λασκαράτου. Για χαρά, τα λέμε πάλι αύριο.

ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννη. Ο δίσκος του Παύλου Παυλίδη και των B-Movies «Ιστορίες που ίσως έχουν συμβεί» κυκλοφόρησε το 2013. Ήταν ο πέμπτος δίσκος του Παύλου Παυλίδη μετά τη διάλυση του συγκροτήματος «Ξύλινα Σπαθιά» και από τότε έχει κυκλοφορήσει άλλους 4 μέχρι τον «Μπράνκα Λεόνε» του 2024. Τα «Ξύλινα Σπαθιά» είχαν μια δεκαετή διαδρομή στη δισκογραφία από το 1993 μέχρι το 2003. Ο δίσκος «Ιστορίες που ίσως έχουν συμβεί» περιείχε 15 τραγούδια. Από εκεί ακούμε το τραγούδι «Η Μέρη».

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται σύμφωνα με πληροφορίες οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στις πολυκατοικίες όπου διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Η αντιτρομοκρατική συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και λαμβάνει καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και κατοίκους σε μία προσπάθεια να χαρτογραφήσει τις κινήσεις των δραστών πριν και μετά την επίθεση. Παράλληλα, εξετάζονται τα υπολείμματα των εμπριστικών μηχανισμών ώστε να διαπιστωθεί αν συνδέονται με άλλες επιθέσεις του παρελθόντος. Στελέχη της αντιτρομοκρατικής έχουν εντοπίσει τουλάχιστον ένα μηχανάκι που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Επίσης, οι αρχές εντοπίσαν υπολείμματα μονεωτικής ταινίας από τον έναν από τους τρεις μηχανισμούς που τοποθετήθηκαν στα σπίτια, πάνω στα οποία ελπίζουν ότι θα βρουν δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό που θα βοηθήσει στον εντοπισμό των δραστών. Οι αρχές εργάζονται πολύ σκληρά, με συνέπεια και διεισδυτικότητα, ερευνώντας κάθε πιθανή κατεύθυνση ώστε να εξιχνιαστούν οι υποθέσεις, να συλληφθούν οι κατηγορούμενοι και να σχηματιστεί δικογραφία που θα τους οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας νωρίτερα στο Μέγκα. Με το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε», πολίτες, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και μέλη της ΟΝΕΒ συγκεντρώθηκαν έξω από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης, όπου υπέκυψε στα τραύματά της η 72χρονη μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Την οριστική κατάργηση στην περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλεπόταν στο νόμο Κατρούγκαλου, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Τις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί διάταξη ώστε όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο να εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος. Το ΠΑΣΟΚ κρίνει, προτείνει και πετυχαίνει νίκες προς όφελος των συνταξιούχων. Περιμένουμε την κυβέρνηση να νομοθετήσει άμεσα την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που σήμερα αποδέχθηκε, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του κινήματος Κώστας Τσουκαλάς. Διψήφια διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, καταγράφει η σημερινή δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, παρουσιάστηκε στο Ωμέγα. Με 25% Τσίπρα, καταγράφει η σημερινή δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, παρουσιάστηκε στο Ωμέγα. Με 25% προηγεί τη Νέα Δημοκρατία,

0: Η διάθεση χώρων στις 7 οικογένειες που έχουν μείνει χωρίς στέγη, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, επισκεπτόμενος το πρωί το σημείο όπου κατέρευσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Αυτοψίες διενεργούν μεικτά κλιμάκια από την πολεοδομία και την περιφέρεια Αττικής. Τραγωδία στη Μεσσηνία, όπου ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα νοικιαζόμενων διαμερισμάτων, όπου είχε βρεθεί με τη μητέρα του, η οποία εργαζόταν. Παράνομη έκρινε το μόνο μελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που είχαν εξαγγείλει για αύριο 3 ναυτικά σωματεία στο λιμάνι της Ραφίνας, επιμένουν στις κινητοποίησεις τους οι εργαζόμενοι. Στην αθλητική επικαιρότητα, η εθνική ομάδα των ανδρών μπάσκετ έχασε με 73-66 εκτός έδρας από τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Για τους 16 του Μουντιάλ αναμετρώνται απόψε στις 10 Ισπανία-Αυστρία, στις 2 τα ξημερώματα Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας στις 10, μικρόφωνο στην Όλγα Λασκαράτου.
1: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guests Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
3: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης, μάτια μου.
2: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
3: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Αθήνα 984.

0: Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10. Στον Αθήνα 984.
1: That music, I cannot resist. I will tell Medea.
2: Medea to a tango?
3: Father, not a word.

Και όλοι μετά πήγανε στην ακρογιαλιά. Ό,τι και να είχε προηγηθεί, το παίρνει το κυματάκι. Και ακούγεται μια έτσι διήγηση, η οποία διακόπτεται με ερωτηματικά, με κάτι θαυμαστικά έκπληξης και επίκρισης. Και είναι ένα από τα αποσπάσματα της μεταφοράς της ταινίας του Ζίλντα Σεν του 60, Ποτέ την Κυριακή, στο Broadway, που μετονομάστηκε σε Ήλια Ντάρλινγκ. Αυτή η βέβαια σκηνή υπάρχει και στην ταινία και είναι από τις πιο χαρακτηριστικές, με τη Μελίνα και το θίασο που αποτελείται από άντρες, κάθεται και τους λέει το μύθο της Μύδιας, την υπόθεση έτσι όπως αυτή τον έχει φανταστεί. Για σκεφτείτε τώρα καλοκαιράκι, πηγαίνοντας σε μια παράσταση από αυτές όλες που περιοδεύουν, και μάλιστα κυρίως με αυτά τα έργα των αρχαίων μας. Λοιπόν, τι κουβέντες κάνουμε, ή καμιά φορά αναλύοντας και τα λοιπά, προσεγγίζοντας τους μύθους, τα πρόσωπα, κάνουμε τις δικές μας αναλύσεις, ή καμιά φορά στις παραλίες της θάλασσας, καθώς χαζεύουμε και αφού έχουμε εξαντλήσει τα πάντα, μπορούμε να αρχίσουμε να λέμε διάφορα και να αρχίσουμε να πιάνουμε, να παίζουμε λίγο. Κάπως έτσι ίσως προέκυψε και αυτό. Και είναι ωραίες αυτές οι στιγμές, γιατί μας κάνουν και γελάμε. Αυτό το να παραποιούμε λίγο τα πράγματα, να τα φέρνουμε στα μέτρα μας. Έτσι για το καλαμπούρι, για την πλάκα, για το καλαμπούρι του καλοκαιριού. Δεύτερη μέρα του Ιουλίου, εδώ είμαστε, με τη ζέστη μας, την κουφόβρασή μας την ωραία, με τις συναυλίες μας, με τα θερινά μας τα σινεμά, με τα νέα που μας τρελαίνουν το κεφάλι και μας το χτυπάνε. Λέμε πότε θα ησυχάσουμε έτσι λίγο, να πάρουμε μια ανανασούλα, καλοκαίρι που είναι. Αυτό είναι το εισαγωγικό θέμα που έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης για το Ήλια Ντάρλινγκ. Λέμε και ξαναλέμε για το καλοκαιράκι, τι ωραίες που είναι και ξεκούραστες οι ασπρόμαυρες ταινίες. Γι' αυτό και τα θερινά, πέρα από τις καινούργιες κυκλοφορίες, παίζουν και παλιές κλασικές ταινίες. Κάτι που έχουμε ανάγκη και στο βλέμμα, να ξεκουραστεί λίγο το βλέμμα. Εκεί που κάνουμε ανάλυση, και αν κάνουμε στις παλιές τις ταινίες και αρχίζουμε με τα νέα δεδομένα ζωής να αναλύουμε εκείνες τις ταινίες. Ωστόσο είναι και αυτό μια ξεκούραση. Έτσι λοιπόν, λίγο στην έναρξή μας, ας σταθούμε σε αυτές τις ταινίες. Πολύ λίγο έτσι. Και πάμε σε μια ταινία του 60, όπου πάλι γράφει η μουσική ο Μάνος Χατζηδάκης, και είναι μία από τις ωραιότερες ερμηνείες που έχει δώσει η Αλίκη Βουγιουκλάκη για την ταινία «Μανταλένα» του Ντίνου Δημόπουλου. Γράφει υπέροχες μουσικές ο Μάνος Χατζηδάκης, και πάντοτε είχε, το είχαμε κάνει και αφιέρωμα αυτό πέρσι το καλοκαίρι, η μουσική και τα τραγούδια που έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης για την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Δεν θυμάμαι πότε ακριβώς, Ιούλιο, όταν έφυγε η Αλίκη, στην επέτειο του θανάτου της τότε ήταν, αλλά δεν θυμάμαι πότε ακριβώς τώρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, όταν έγραφε για την Αλίκη, έγραφε κάτι μοναδικές μουσικές, σαν να σκιαγραφούσε την ίδια και όχι ακριβώς την ταινία, θα τολμούσα να πω. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που έγραψε με τα λόγια του Γιώργου Ρούσου. Και είναι αυτό το τραγούδι που είναι πάλι οι άνθρωποι μαζεμένοι έτσι στη γειτονιά. Πρόκειται για τους αραβώνες που θα κάνει, που δεν έκανε ποτέ τελικά, η Μανταλένα. Και τραγουδάνε όλοι μαζί. Η φωνή που ξεχωρίζει είναι η Εμιλία Χατζηδάκη. Σε αυτή τη γειτονίτσα. Τη μικρή, τη μεγάλη. Εκεί στην Αντίπαρο, εμείς στην Αθήνα μας.

Είναι η ώρα που εδώ τουλάχιστον στην Αττική, στην Αθήνα, ίσως αρχίσουμε και παίρνουμε έτσι λίγες παραπάνω ανάσες από τη ζέστη της ημέρας και κάθε μικρή γωνίτσα μπορεί να γίνει σαν μια αυλή, ας πούμε, ενός νησιού όπως εδώ που μεταφερθήκαμε στην Αντίπαρο και είναι σαν να παίρνουμε πολλές ανάσες και μόνο που το σκεφτόμαστε, δεν το νιώθετε κάπως έτσι? Σαν να είναι όλα έτσι δροσισμένα, φρεσκοβρεγμένα και μοσχοβολάνε και όλα κάτι βασιλικούς, κάτι ωραία πράγματα. Και έτσι λοιπόν νιώθουμε να γλιστράει το καλοκαιράκι μέσα από τα χέρια μας. Ωραία όμως, όχι με πίκρα. Κάπως σαν ελληνική ταινία που έχει καμιά φορά και πολύ γέλιο, έχει όμως και μια μελαγχολία, έχει και έναν αναστεναγμό, σαν τις μουσικές του Μάνου Χατζηδάκη. Και θα παραμείνουμε στο Μάνου Χατζηδάκη και στα κινηματογραφικά του για ένα ακόμα θέμα, το οποίο είναι αυτό που μας θυμίζει το πώς γλιστράει ο καιρός ανάλογα με το πώς τον φτιάχνουμε εμείς μέσα από τα χέρια μας. Για το φιλμ λοιπόν του Αλέκου Σακελάριου «Χαμένα όνειρα», με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ και στην προηγούμενη ταινία στη Μανταλένα ήτανε, στο πλάι της Αλέκης Βουγιουκλά και εδώ στο πλάι της Αντιγόνης Βαλάκου, έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης το βάλς των «Χαμένων ονείρων». Δεν τα ακούσουμε στην κλασική αυτή εκδοχή. Τα ακούσουμε, είναι το φινάλε της ταινίας αυτό. Με τη λατέρνα, ήχος ξεχασμένος. Σαν να λιώνουμε με τα όνειρα, δεν είναι, με αυτό τον ήχο. Έτσι, το καλοκαιράκι. Αλλά στο τέλος, μια βαθιά ανάσα που έρχεται

Η ανάσα που λέμε έρχεται στο τέλος, που φτιάχνει αυτή την τρίλια, τη Ματζοράτη, ο Μάνος Χατζηδάκης, και είναι σαν ακόμα μια φορά να θέλει να μας σηκώσει το βλέμμα ψηλά στον ουρανό. Και πέστε ότι το σηκώνουμε ψηλά στον ουρανό και βλέπουμε τις ταράτσες μας, τις ταράτσες στην Αθήνα. Για σκεφτείτε, οι ταράτσες οι περισσότερες να είχαν παραπάνω φυτά, παραπάνω λουλούδια, δεντράκια ίσως, και να ήταν μια εικόνα όμορφη που να βγαίνει η δροσιά από εκεί απάνω και να παίζανε και τέτοιες μελωδίες. Δεν θα παλύναν λίγο και αυτό το θόρυβο από τα τόσα αυτοκίνητα, τα μηχανάκια, το περαδόθε μας. Πάμε σε μια άλλη ταινία και πάμε από το 61 στο 57, όπου έχει έρθει εδώ πέρα η Σοφία Λόρεν και γυρνάει στην Ίδρα μια ταινία που λέγεται «Το παιδί και το δελφίνι», του Γιάννη Γκολέσκου είναι η ταινία, και τραγουδάει εκεί παρέα με τον Τόνι Μαρούδα αυτό το τραγούδι που είναι σαν ένα λουλουδάκι που το χαζεύεις για λίγο και αναρωτιέσαι για την αγάπη ντάλα καλοκαίρι.

Τραγούδι του Τάκη Μωράκη και του Γιάννη Φερμάνογλου με τη Σοφία Λόρεν και τον Τόνι Μαρούδα. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, με την ύδρα πίσω και τα νερά της, τα καλοκαιρινά, και εκεί θα παραμείνουμε και στα σ' αγαπώ, παρόλο που το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται το σ' αγαπώ αυτό μου έχει φύγει. Ωστόσο, ο δημιουργός του, που μάλιστα πέρασε πάρα πολλά καλοκαίρια εκεί και μάλιστα εκεί έγραψε και ένα τραγούδι που μιλάει για το όταν πρωτομπήκε ρεύμα στην ύδρα, έγραψε τον Bird on the Wire και έλεγε, αφού ήρθε τώρα εδώ πέρα ο πολιτισμός, την άρθω να κάτσω να κάνω. Ο πολιτισμός εννοούμε αυτό, το ρεύμα και τα λοιπά. Και αυτός είναι ο Λέοναρντ Κοέν. Πέρασε πολλά χρόνια, πολλά καλοκαίρια στην ύδρα. Λοιπόν, μετά από τότε που έφυγε, από τη χρονιά που έφυγε, από τη στιγμή, συγγνώμη, που έφυγε από το μάτι του τον κόσμο ο Λέοναρντ Κοέν, την επόμενη χρονιά, το 16, βγήκε ένα άλμπουμ, το Thanks for the Dance, με τραγούδια που ήταν μέσα στο συρτάρι του και τα επιμελήθηκε ο γιος του. Και κάποιοι μουσικοί όπως ο Rufus Wainwright, μέσα σε αυτά τα τραγούδια είναι ένα τραγούδι το οποίο για τις ανάγκες του οποίου μάλλον τώρα γυρίστηκε ένα βίντεο κλιπ το οποίο είναι γυρισμένο στην ύδρα. Τα πέτσι που να καταλάβετε γιατί λίγο νομίζω κόμπιασα. Λοιπόν, το Moving On είναι αυτό. Ένα τραγούδι γραμμένο στα βιώματα της ύδρας και γι' αυτό το κλιπάκι γυρίστηκε στην ύδρα.

Και κάποτε έρχονται καλοκαίρια που μας βρίσκουν χωρίς αγαπημένα πρόσωπα που έχουμε συνηθίσει να περνάμε μαζί τους στιγμές καλοκαιριού, που είναι τα συνηθισμένα μας που λένε οι γωνιές του χρόνου μας, χωρίς αγαπημένα ζωάκια, χωρίς συνήθειες αγαπημένες, κάτι τέλος πάντων που έρχεται και αλλάζει τη ροή των πραγμάτων, τη ροή της ζωής έτσι όπως την ξέραμε μέχρι τότε. Εκεί έρχονται κάτι τραγούδια, ίσως όπως αυτό, που φτιάχνουν το φιλμάκι της ζωής μας. Και χρειάζεται που και που, τα καλοκαίρια κυρίως, που ίσως είμαστε πιο ανοιχτοί και δεν έχουμε και τη διάθεση και την αντοχή για τόση τρεχάλα, ακόμα και αν πρέπει να την κάνουμε, εκεί παίρνουμε λίγο το χρόνο μας και γυρνάμε πίσω στα δικά μας ή τώρα στα δικά μας. Moving on λοιπόν, Leonard Cohen, και ένα από τα τραγούδια που έχουν συνδέσει πολλές στιγμές και πολλά πρόσωπα, για τον καθένα είναι διαφορετικά και ξεχωριστά, είναι αυτό. Αυτό που έρχεται σε μια Αθήνα κυρίως έρημη, ακόμα δεν είναι, αλλά είναι μια καλοκαιρινή συνήθως Αθήνα που αφήνει χώρο στον καθένα και την κάθε μια να σταθεί εκεί που θέλει.

1985, Τσάγια Σεμιού, Αρλέτα και συνεργασία της με τον Λάκη Παπαδόπουλο και τη Μαριανίνα Κρυεζή. Αυτά είναι τα ήσυχα βράδια και είναι μία από τις αστικές σκανδάδες από αυτά τα τραγούδια που τα τραγουδάει κανείς μόνος του. Ένας άνθρωπος εκεί μόνος του το τραγουδάει, ένας άλλος, ξέρω εγώ, κάπου αλλού. Συμβαίνει αυτό καμιά φορά και είναι από αυτά τα ωραία, λες, που ακούγαμε το ίδιο τραγούδι κάποτε, όταν τα ραδιόφωνα, τα μουσικά είχαν πολύ μεγαλύτερη απήχηση από αυτήν που έχουν σήμερα και πιο λειτουργούσαν σαν μικρές έτσι πηγούλες, ας πούμε, που πολλοίς κόσμος πήγαινε να πιει το ίδιο νερό. Μπορεί να σταματούσε σε ένα φανάρι. Οι παλιότεροι μπορεί να το θυμόσαστε αυτό τώρα που λέω, και να ήταν καλοκαιράκι, καλή ώρα, με κατεβασμένα παράθυρα και ακούμε, λες, τον ίδιο σταθμό. Μας παίρνανε εμάς μετά τηλέφωνο και λέγανε ακούγαμε τον ίδιο σταθμό. Δεν ξέρω αν γνωρίστηκε κανείς ποτέ έτσι όμως. Δηλαδή, αν προχώρησαν σε καμιά γνωριμία, φιλία, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, το ακούσα αυτό το τραγούδι από εδώ, το ακούσα από εκεί και είναι σαν να γίνεται μια καντάδα χωρίς να έχουν συνεννοηθεί μεταξύ τους οι άνθρωποι. Ενώ ως γνωστόν, στην καντάδα σμίγουν οι άνθρωποι για να τραγουδήσουν. Αυτό θα το ακούσουμε τώρα και στο τραγούδι αυτό που έρχεται, που μάλιστα έρχεται και αυτό από το 1985. Κυκλοφορώ και οπλοφορώ, Λίνα Νικολακοπούλου, Σταμάτης Κραουνάκης, Άρκης της Πρωτοψάλτη. Για όλα όσο θέλουμε να βρούμε αυτό το καλοκαιράκι.

Με ένα κρυμμένο τραύμα. Κάποτε η Μελίνα το άλλαξε το τραγούδι και είπε με ένα κρυμμένο θαύμα. Ή αυτό το θαύμα ψάχνουμε το καλοκαιράκι μας, μέσα στις παραλίες, μέσα σε πρόσωπα που έχουν φόντο πίσω τους παραλίες και κάτι ωραία φεγγάρια και κάτι ωραίες, τέλος πάντων, μικρούλες στιγμές που για μας είναι το παν, τέλος πάντων, μέσα σε όλη τη χρονιά. Και είναι σαν να ψάχνουμε αυτό το κοχυλάκι, έτσι όπως το είπε ο Οδυσσέας Ελίτης, μέσα σε ένα καλοκαίρι να ψάξουμε να βρούμε την αγάπη μας όλοι, να γνωρίσουμε τους ανθρώπους, όπως λέγαμε και χθες, να γνωρίσουμε εμάς, να ζήσουμε τα πάντα, μα γίνεται μέσα σε ένα καλοκαίρι. Ωστόσο, έχουμε συνηθίσει το καλοκαίρι όλα να τα στριμώχνουμε εκεί πέρα, όλα εκεί. Το κοχύλι, λοιπόν, ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη με την ερμηνεία και τη μουσική της Μαρίας Βουμβάκη. Είναι σαν μια βουτιά μέσα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Μια βουτιά η μοναδική του καλοκαιριού όσο αυτή κρατάει.

Και σε αυτή την πρώτη βουτιά, την πρώτη αυτή που ευχαριστιόμαστε κυρίως, όχι απαραίτητα αυτή που κάνουμε, του κάθε καλοκαιριού, κάτι είναι σαν να έχουμε βρει εκείνη την ώρα, ακόμη και το ότι έχουμε καταλάβει ότι κάτι ψάχνουμε, και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να πούμε, να βρήκα αυτό, κάτι ψάχνω ρε παιδί μου. Σαν το κοχυλάκι αυτό, το Οδυσσέα Ελίτη, που είναι η ίδια η αγάπη, δύο αδέλφια εδώ, σε αυτό που θα ακούσουμε, ψάχνουν να βρούνε με κάνοντας καταδύσεις σε κάτι νερά μοναδικά, που όταν τα έφερε στην μεγάλη οθόνη ο Λίκ Μπεσόν, όλοι είπαμε τι πράγμα είναι αυτό. Και επίσης τι νερά είναι αυτά που έχουμε, γιατί η ταινία γυρίστηκε στην Αμοργό. Το απέραντο γαλάζιο λοιπόν, και η μουσική, το βασικό θέμα που έγραψε ο Έρικ Σερά για αυτή την ταινία του 88. Δελφίνια, ωραία πράγματα. Γεια σου Ελενάκη, συνάδελφος από το δεύτερο, Γιαννοπούλου.

Έρικ Σερά, Λικ Μπεσόν, το απέραντο γαλάζιο. Κλασική πια ταινία. Και μόνο που βλέπει κανείς όλες αυτές τις θάλασσες έτσι, αυτά τα νερά, και δροσίζεται και ταξιδεύει και αναρωτιέται τι νόημα έχει κάθε βουτιά που κάνει το καλοκαιράκι, γιατί όλα γίνονται υποτίθεται για μια δουλειά. Για μια δουλειά, καλά και γι' αυτό, ναι, για μια βουτιά. Ωραίο Σαρδάμ ήταν αυτό, μόνη μου τα λέω. Λοιπόν, γιατί ποιος διαλέγει, ας πούμε, να κάνει τις λίγες μέρες διακοπές στο βουνό, οι περισσότεροι θάλασσες σκεφτόμαστε. Λοιπόν, παραμένουμε με έναν τρόπο στη Γαλλία, μια και έχει και τους καύσονές της και θα έχει και άλλο, λέει, εκεί πέρα, και πάμε σε μια άλλη ταινία. Είναι ταινία του 21, του Ζακ Κοντιά, και την ονομάζει Παρίσι 13ο διαμέρισμα. Και είναι τρεις άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν να βρουν την αγάπη ανάμεσα σε έρωτες, περαστικούς, ψάχνουν να βρουν την αγάπη καλοκαίρι, ώσπου τη βρίσκουν, και όταν τη βρίσκουν λίγο θυμάνε. Υπέροχο, ένα λόγο θυμάς από την αγάπη και όχι από τη ζέστη. Εκεί λοιπόν ακούγεται μια ακόμη διασκευή ενός τραγουδιού που ήρθε το 1930 και μάλιστα ήρθε στον κινηματογράφο με τη Μάρλεν Ντίτριχ να το τραγουδάει. Είναι το Falling in Love Again και έγινε διασκευή για αυτή την ταινία από τη Λούσι Ζάνγκ και τη Ρόν. Είναι από τις ωραιότερες διασκευές νομίζω που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια σε αυτό το τραγούδι.

Μέσα στη ζέστη του καλοκαιριού λοιπόν, τι είναι αυτό που δροσίζει πέρα από το νεράκι? Η αγάπη που τη λέμε καμιά φορά νερό και έχει περάσει έτσι στο τραγούδι. Και τώρα θα ακούσουμε ένα καινούριο τραγούδι. Αυτό έχει αποτυπωθεί, ας πούμε, αυτή η ιδέα πάρα πολύ στο παραδοσιακό, το δημοτικό τραγούδι. Εδώ όμως θα ακούσουμε ένα ολοκένουριο τραγούδι, το νερό λέγεται, και μιλάει γι' αυτό, μιλάει για την αγάπη που έρχεται σαν νεράκι και μας δροσίζει και μας δίνει και τη δύναμη δηλαδή για να προχωρήσουμε, γιατί χωρίς το νερό που να πας. Είναι τραγούδι από το ολοκένουριο άλμπουμ της Μαρίας Παπαγεωργίου που έχουμε μιλήσει γι' αυτό ξανά, ο τελευταίος αναλογικός άνθρωπος, πολύ συλλεκτικός αναφορά τους δημιουργούς, και το έχουν γράψει αυτό ο Στάθης Δράκος και ο Γιάννης Καστανάκης.

Σ' αγαπάω δίχως λόγο, σε ευχαριστώ δίχως σκοπό. Αυτό είναι το ρεφρέν από το ολοκένουργιο τραγούδι της Μαρίας Παπαγεωργίου, το νερό. Και πώς έχουν γίνει για αυτή την αγάπη στο όνομά της και πόσα τραγούδια έχουν γραφτεί για αυτή την αγάπη. Αλλά αυτό εδώ φέρνει το νόημα ίσως των όλων όσων γίνονται, έτσι σαν υπενθύμηση. Υπάρχουν κάποια τραγούδια που έρχονται και μάλιστα τα περισσότερα από αυτά τα τραγούδια είναι κάτι σαν νανουρίσματα. Με ένα τέτοιο θα κλείσουμε τώρα και είναι ένα τραγούδι που έρχεται το 2003 από ένα πολυσυλλεκτικό άλμπουμ της Χαρούλας Αλεξίου, Ως την άκρη του ουρανού σου λεγότανε, και μέσα εκεί είχε ένα τραγούδι του Μάκη Σεβίλογλου, Θα μεγαλώνουμε μαζί. Ο Νίκος Κουτούγερας ρύθμισε τον ήχο μας και απόψε από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου, αύριο εδώ στις 9. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται σύμφωνα με πληροφορίες οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τις 3 εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στις πολυκατοικίες όπου διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Η αντιτρομοκρατική συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής σε μια προσπάθεια να χαρτογραφήσει τις κινήσεις των δραστών πριν και μετά την επίθεση. Παράλληλα, εξετάζονται τα υπολείμματα των εμπριστικών μηχανισμών ώστε να διαπιστωθεί αν συνδέονται με άλλες επιθέσεις του παρελθόντος. Στελέχη της αντιτρομοκρατικής έχουν εντοπίσει τουλάχιστον ένα μηχανάκι που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Επίσης, οι αρχές, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εντόπισαν υπολείμματα μονοτικής ταινίας από τον έναν εκ των τριών μηχανισμών, ελπίζοντας ότι θα βρουν δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό. Οι αρχές εργάζονται πολύ σκληρά, με συνέπεια και διεισδυτικότητα, ερευνώντας κάθε πιθανή κατεύθυνση, ώστε να εξιχνιαστούν οι υποθέσεις, να συλληφθούν οι κατηγορούμενοι και να σχηματιστεί δικογραφία που θα τους οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στο Μέγκα. Με το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε», πολίτες, στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας και μέλη της ΟΝΕΔ συγκεντρώθηκαν έξω από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης, όπου υπέκυψε στα τραύματά της η 72χρονη Βάγια Νέστορα. Εντός του Ιουλίου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που εξήγηλε ο Υπουργός Εργασίας, σύμφωνα με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, όπως προβλεπόταν στο νόμο Κατρούκαλου. Επιπλέον, με τη ρύθμιση απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας. Το ΠΑΣΟΚ κρίνει, προτείνει και πετυχαίνει νίκες προς όφελος των συνταξιούχων. Περιμένουμε την κυβέρνηση να νομοθετήσει άμεσα την πρότασή μας, που σήμερα αποδέχθηκε, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του κινήματος Κώστας Τσουκαλάς. Διψήφια διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, καταγράφει η σημερινή δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το Μέγκα. Με 25% προηγεί τη Νέα Δημοκρατία, δεύτερη είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 14,1% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 9,4%. Στο 9,3% κινούνται οι αναποφάσιστοι και ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 6,2%. Τα λοιπά κόμματα συγκεντρώνουν 5,3%. Το ΚΚΕ είναι στο 5,1%, η πλεύση ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου στο 4,7%, όπως και η Ελληνική Λύση. Το 67% των πολιτών δηλώνει ότι η πορεία της χώρας είναι προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ το σημαντικότερο πρόβλημα παραμένει η ακρίβεια σε ποσοστό 50%, ενισχυμένο κατά 3% από τον προηγούμενο μήνα. Τραγωδία στη Μεσσηνία, όπου ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων, όπου είχε βρεθεί με τη μητέρα του, η οποία εργαζόταν. Ο Δήμος Αθηναίων βρίσκεται σε επαφή με Airbnb για άμεση διάθεση χώρων στις 7 οικογένειες που έχουν μείνει χωρίς στέγη, δήλωσε ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας, επισκεπτόμενος το πρωί την περιοχή στα Πετράλωνα, όπου κατέρευσε η πολυκατοικία. Αυτοψίες, δήλωσε ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας, επισκεπτόμενος το πρωί την περιοχή στα Πετράλωνα, όπου κατέρευσε η πολυκατοικία. Αυτοψίες.

0: γαλλικών ακτών στη Μεσόγειο και ενώ η χώρα είναι αντιμέτωπη με συνθήκες ξηρασίας στον απόϊχο και του πρόσφατου κύματος καύσωνα που σάρωσε την Ευρώπη. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, 1.500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις κατασκηνώσεις της πόλης και το αεροδρόμιο στην κοντινή πόλη Περπινιάν έκλεισε. Σε κατάσταση συναγερμού έστω τη Δευτέρα η Πορτογαλία λόγω του κινδύνου δασικών πυρκαγιών εξαιτίας του καύσωνα. Στην αθλητική επικαιρότητα, η εθνική ομάδα των ανδρών μπάσκετ έχασε με 73-66 εκτός έδρας από τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Για τους 16 του Μουντιάλ, σέντρα προλίγου στην αναμέτρηση Ισπανία-Αυστρία, στις 2 αναμετρώνται Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στη Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
1: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται σύμφωνα πληροφορίες οι έρευνες της τρομοκρατικής για τις 3 εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στις πολυκατοικίες όπου διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Η αντιτρομοκρατική συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής σε μια προσπάθεια να χαρτογραφήσει τις κινήσεις των δραστών πριν και μετά την επίθεση. Παράλληλα, εξετάζονται τα υπολείμματα των εμπριστικών μηχανισμών ώστε να διαπιστωθεί αν συνδέονται με άλλες επιθέσεις του παρελθόντος. Στελέχη της αντιτρομοκρατικής έχουν εντοπίσει τουλάχιστον ένα μηχανάκι που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Οι αρχές εργάζονται πολύ σκληρά με συνέπεια και διεισδυτικότητα ερευνώντας κάθε πιθανή κατεύθυνση ώστε να εξιχνιαστούν οι υποθέσεις, να συλληφθούν οι κατηγορούμενοι και να σχηματιστεί δικογραφία που θα τους οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στο ΜΕΚΑ. Εντός του Ιουλίου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας όπως προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου. Επίσης με τη ρύθμιση απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας. Το ΠΑΣΟΚ κρίνει, προτείνει και πετυχαίνει νίκες προς όφελος των συνταξιούχων. Περιμένουμε την κυβέρνηση να νομοθετήσει άμεσα την πρότασή μας που σήμερα αποδέχθηκε. Σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του κινήματος Κώστα Τσουκαλάς. Διψήφια διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καταγράφει η σημερινή δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το ΜΕΚΑ. Με 25% προηγείται τη Νέα Δημοκρατία, δεύτερη είναι η Ελλάς με 14,1% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 9,4%. Στο 9,3% βρίσκονται οι αναποφάσιστοι και ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 6,2%. Τα λοιπά κόμματα συγκεντρώνουν 5,3%, το ΚΚΕ 5,1%. Και η πλεύση ελευθερίας τη ζωή Κωνσταντοπούλου στο 4,7% όπως και η ελληνική λύση. Το 67% των πολιτών δηλώνει ότι η πορεία της χώρας είναι προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ το σημαντικότερο πρόβλημα παραμένει η ακρίβεια σε ποσοστό 50%. Τραγωδία στη Μεσσηνία, όπου ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα νοικιαζόμενων διαμερισμάτων όπου είχε βρεθεί με τη μητέρα του, η οποία εργαζόταν. Ο Δήμος Αθηναίων βρίσκεται σε επαφή με Airbnb για άμεση διάθεση χώρων στις 7 οικογένειες που έχουν μείνει χωρίς στέγη, δηλώσε το πρωί ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, επισκεπτόμενος τα Πετράλωνα όπου κατέρευσε η πολυκατοικία. Αυτοψίες διενεργούν μεικτά κλιμάκια από την Πολεοδομία και την περιφέρεια Αττικής. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την αυριανή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία στο λιμάνι της Ραφίνας. Επιμένουν στις κινητοποιήσεις τους οι εργαζόμενοι. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 1-0 προηγείται στο ημίχρονο η Ισπανία της Αυστρίας για τους 16 του Μουντιάλ. Στις 2 τα ξημερώματα, αναμετρότητα με 1-0 προηγείται στο ημίχρονο η Ισπανία της Αυστρίας για τους 16 του Μουντιάλ. Στις 2 τα ξημερώματα, αναμετρώνται

0: ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάση. Αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
1: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

η ώρα το παλαμάκι σας δεσποινής. Είστε μια έμπνευση για όλους. Όλοι μαζί λοιπόν, παλαμάκι ρυθμικό στο κοτραμπάσο. Αυτό είναι. Μαζί. Ξανάρθα χαράματα για να σε συναντήσω. Της γούνας μου τα ράματα είπα να αφήσω πίσω. Φταίω, ναι, φταίω, το ξέρω, έσφαλα.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται σύμφωνα με πληροφορίες οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τις 3 εμπριστικές επιθέσεις με καζάκια στις πολυκατοικίες όπου διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και που είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Η αντιτρομοκρατική συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής σε μια προσπάθεια να χαρτογραφήσει τις κινήσεις των δραστών πριν και μετά την επίθεση. Παράλληλα, εξετάζονται τα υπολείμματα των εμπριστικών μηχανισμών ώστε να διαπιστωθεί αν συνδέονται με άλλες επιθέσεις του παρελθόντος. Στελέχη της αντιτρομοκρατικής έχουν εντοπίσει τουλάχιστον ένα μηχανάκι που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Οι αρχές εργάζονται πολύ σκληρά με συνέπεια και διεισδυτικότητα ερευνώντας κάθε πιθανή κατεύθυνση ώστε να εξιχνιαστούν οι υποθέσεις, να συλληφθούν οι κατηγορούμενοι και να σχηματιστεί δικογραφία που θα τις οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης, δήλωσε χθες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης μιλώντας στο Μέγκα. Φόβους ότι το Ισραήλ σχεδίαζε να δολοφονήσει κορυφαίους Ιρανούς διαπραγματευτές την ώρα που η Ουάσιγκτον επιχειρούσε να κλείσει προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία με την Τεχεράνη, εξέφρασαν Αμερικανοί αξιωματούχοι σύμφωνα με τους New York Times. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων του περασμένου Απριλίου για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να ανησυχούσαν τόσο πολύ για το ενδεχόμενο να δολοφονήσει το Ισραήλ τους κορυφαίους αξιωματούχους Τεχεράνης, Μοχάμεντ Γαλιμπάφ και Αμπάς Αραχτζή, ώστε η Ουάσιγκτον ζήτησε από πολλές χώρες να προειδοποιήσουν την Τεχεράνη για το σχετικό ενδεχόμενο. Εντός του Ιουλίου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, όπως προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου. Το ΠΑΣΟΚ κρίνει, προτείνει και πετυχαίνει νίκες προς όφελος των συνταξιούχων. Περιμένουμε την κυβέρνηση να νομοθετήσει άμεσα την πρότασή μας που σήμερα αποδέχθηκε, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του κινήματος Κώστας Τσουκαλάς. Διψήφια διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα καταγράφει η δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το Μέγκα. Με 25% προηγεί τη Νέα Δημοκρατία, δεύτερη είναι η Ελλάς με 14,1% και τρίτο το Πασόκ με 9,4%. Στο 9,3% κινούνται οι αναποφάσιστοι και ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 6,2%. Τα λοιπά κόμματα συγκεντρώνουν 5,3%, το ΚΚΕ στο 5,1%, η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση στο 4,7%. Τραγωδία στη Μεσσηνία, όπου ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα νοικιαζόμενων διαμερισμάτων, όπου είχε βρεθεί με τη μητέρα του, η οποία εργαζόταν στην περιοχή. Παράνομη έκρινε το Όμονο Μελές Πρωτοδικείο Πειραιά τη σημερινή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που είχαν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία στο λιμάνι της Ραφίνας, επιμένουν στις κινητοποιήσεις τους οι εργαζόμενοι. Στην αθλητική επικαιρότητα, στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου προκρίθηκε η Ισπανία που νίκησε με 3-0 την Αυστρία. Στις 2 τα ξημερώματα αναμετρώνται Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή ως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας στη Μία, μικρόφωνο στη Δώρα Αποστόλου, καλό σας βράδυ. Αθήνα 984.

Κιτάρα ρομάν όλων των διαθέσεων όλων των εποχών, ακόμα και του Θέρους, από τον Λουτσάνο Παβαρότη, για τη δική μας συνάντηση, δώρα Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984, με τον Πάνο τον Αργύρη στον ήχο, τις φωλές και τις πολλαπλές διαθέσεις. Το λέμε καθημερινά, είμαστε και νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά. Θα μεταφερθούμε και σήμερα σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς.

Μια στάση λοιπόν στο Άμστερνταμ, dans le port d'Amsterdam, με τον Jacques Brel. Πια να είμαστε και νυχτερινά, όπως λέμε, και ταξιδιάρικα. Νοερά θα μεταφερθούμε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνως μακρινούς. Το κλικ του μουσικό, το μουσικό, η εξειδικευμένη πρόσκληση που επικαλούμε πολύ συχνά, που αφορά όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους, ανεξαρτήτως ηλικίας. Ο ρομαντισμός, κυρίες και κύριοι, το λέμε, δικό μας απόφθεγμα, δεν έχει ηλικία. Γεγονότα λοιπόν των ημερών, γεγονότα, το 1866 η Προσία γίνεται ηγέτιδα δύναμη του γερμανικού έθνους, νικώντας την Αυστρία στη μάχη του Κένιγκρατς. Το 1884, σαν σήμερα, εγγενιάζεται ατύπως στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones. Πήρε το όνομά του από δύο δημοσιογράφους που το δημιούργησαν, τον Charles Dow και τον Edward Jones. Οι δύο δημοσιογράφοι δημοσίευαν κάθε μέρα σε ένα εφημεριδάκι που εξέδιδαν υπό τον τίτλο «Customers Afternoon Letter».

Το 1960 ο Μάνος Χατζηδάκης κερδίζει το πρώτο βραβείο του Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού του ΕΙΡ με το τραγούδι «Κυπαρισάκι» που ερμηνεύει η Νάνα Μούσχορη και με τους στίχους και τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη.

Η 3η Ιουλίου τιμάται παγκοσμίως ως η Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστική σακούλα, International Plastic Bag Free Day, με σκοπό την ευαισθητοποίηση σχετικά με την κατάργηση πλαστικών σακουλών και την προώθηση εναλλακτικών λύσεων. Η ιστορία της σακούλας ξεκινάει από αιώνες πριν, με μορφές φτιαγμένες από δέρμα ή ύφασμα, αλλά και βιομηχανική, κατά την βιομηχανική επανάσταση, η οποία έφερε τη χάρτινη σακούλα των 19ο αιώνα, ενώ η σύγχρονη πλαστική σακούλα, όπως την ξέρουμε, εφευρέθηκε από τον Σουηδό Στεν Γκούσταφ Τούλιν στις αρχές της δεκαετίας του 1960 και κατοχυρώθηκε το 1965. Αρχαίες μορφές. Οι πρώτες σακούλες ήταν κατασκευασμένες από φυσικά υλικά, όπως δέρμα και ύφασμα, για μεταφορά και αποθήκευση αντικειμένων. Χάρτινη σακούλα. Η εμφάνιση της χάρτινης σακούλας τον 19ο αιώνα ως αποτέλεσμα της βιομηχανικής επανάστασης την κατασκεύασε και την κατέστησε δημοφιλή στα καταστήματα. Πλαστική σακούλα. Το 1965 η σουηδική εταιρεία Celloplast κατοχύρωσε παγκοσμίως την εφεύρεση του Στεν Γκούσταφ Τούλιν νέα απλή δυνατή μονοκόμματη πλαστική σακούλα. Η Exxon Mobil εισήγαγε την πλαστική σακούλα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έγινε κοινή στα σούπερ μάρκετ την δεκαετία του 70. Η αλόγιστη χρήση του πλαστικού οδήγησε σε ευαισθητοποίηση για τις συνθετικές και τις φοβερές συνέπειες που έχουμε με την πλαστική σακούλα και βέβαια για την προώθηση της ανακύκλωσης.

Το 1908 ο Ιταλός αρχαιολόγος Λουίτζι Περνιέρ ανακαλύπτει το δίσκο της Φεστού στο υπόγειο του δωματίου X Λάμδα 101 του Μινωικού Παλατιού της Φεστού κοντά στην Αγία Τριάδα στη Νότια Κρήτη. Το 1933 οι Ναζί αρχίζουν να διώχνουν τους Εβραίους από τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας. Το 1964 ομάδα ακροδεξιών νεαρών εισβάλλουν στη Βουλή σε ώρα συνεδρίασης. Οι βουλευτές αντιμετωπίζουν δυναμικά τους εισβολείς, δέρνουν κάποιους από αυτούς, συλλαμβάνονται 30 νεαροί οι οποίοι θα καταδικαστούν σε αυστηρές ποινές φυλάκισης. Οι εισβολείς είχαν αποσπαστεί από την προεκλογική συγκέντρωση του υποψηφίου δημάρχου Γεωργίου Πλητά, υποψηφίου της ΕΡΕ.

3 Ιουλίου και γιορτάζουν ο Ιάκυνθος, Ιακύνθιος, Ζουμπούλης και η Ζουμπουλία. Άνθη λοιπόν, Ιάκυνθος. Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Ιάκυνθος είναι γνωστός ένας ωραιότατος νέος από τις Αμίκλες, πόλη της Λακωνίας, κοντά στη Σπάρτη. Ο εραστής του θεού Απόλλωνα, τον οποίο ο θεός σκότωσε κατά λάθος ρίχνοντας το δίσκο. Ήτανε γιος του Πιέρου και της Μούσας Κλειούς. Σύμφωνα λοιπόν με μία εκδοχή της ιστορίας, ο Ζέφυρος, η προσωποποίηση του δυτικού ανέμου, άλλαξε την κατεύθυνση του δίσκου ώστε να σκοτώσει τον Ιάκυνθο, επειδή ζήλευε. Ο Απόλλων έσκαψε ο ίδιος με τα χέρια του τον τάφο του Ιακύνθου και από το σώμα του και από το αίμα του φύτρωσε το ομώνυμο αυτό λουλούδι. Προς τιμή λοιπόν του Ιακύνθου, οι Λάκωνες τελούσαν την εορτή Ιακύνθια, ενώ σώζονται πολλά χάλκινα γάλματά του. Ο Μότσαρτ έγραψε την όπερα Απόλλων και Ιάκυνθος το 1767 με υπόθεση αυτό το μύθο του Ιακύνθου. Σε αυτήν ο Ιάκυνθος παρουσιάζεται ως πριγκιπόπουλο, γιος του βασιλιά της Σπάρτης, μάλιστα και αδερφός και ο αδερφός της Μελίας. Θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα λοιπόν από το Μότσαρτ, Απόλλων and Ιάκυνθος.

Αυτό λοιπόν για τον Ιάκυνθο. Τι ωραίο, Μότσαρτ. Σαν σήμερα λοιπόν έχουμε γέννηση του Φραντς Κάφκα. Το 1883 η Δίκη του Κάφκα, Τσέχος συγγραφέας, πολύ γνωστό το έργο του, η Δίκη, συγκλονιστικό έργο. Ο δρόμος, έλεγε, της αλήθειας περνάει πάνω από ένα σκηνί που δεν είναι τεντωμένο σε μεγάλο ύψος, αλλά ακριβώς λίγο πιο πάνω από τη γη. Φαίνεται περισσότερο να προορίζεται να σκοντάφτουν οι άνθρωποι παρά να βαδίζουν πάνω σε αυτό.

Νάταλι Κόλ και σερά-σερά, μια ιδιαίτερη ερμηνεία. Και μια και σήμερα είπαμε γιορτάζουν η Ακίνθη, η Ζουμπουλία, η μέρα των λουλουδιών, να διανθίσουμε τα των λουλουδιών. Το ρόδον ακμάζει βέων χρόνων, ειν δε παρέλθει ζητών ευρύσεις ουρόδων αλαβάτων. Βέων ίσον χρόνο, του χρόνου, για πολύ λίγο. Ανώνυμο λοιπόν αρχαίο ρητό ότι το ρόδο βγαίνει, ανθίζει για πάρα πολύ λίγο χρόνο. Συνεπώς πρέπει να προσέχουμε το λουλούδι αυτό. Είπα στην Αμυγδαλιά, στη Μυγδαλιά, αδερφή μίλησέ μου για το Θεό, και η Μυγδαλιά άνθησε. Νίκος Καζαντζάκης, από τον Φτωχούλη του Θεού. Να κλέψουμε λίγο τα τριαντάφυλλα του Μίμη Πλέσσα. Πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Θα κλέψω τα τριαντάφυλλα με την πρώτη εκτέλεση όμως. Εκτέλεση με τον Αλεκοπάντα. Αυτό.

Η ζωή είναι ένα λουλούδι και ο έρωτας το μέλι του. Φράση του Βικτόρου Σουγκό. Είναι ο χρόνος που έχει χάσει για το τριαντάφυλλό σου, που κάνει το τριαντάφυλλό σου τόσο σημαντικό. Φράση του Αντουάν Ντε Σεν-Εξυπέρι, του συγγραφέα του Μικρού Πρίγκιπα, του Λεπτή Πρινς, πιλότος, έχουμε πει, της πολεμικής αεροπορίας, σκοτώθηκε, πάει με ένα αεροπλάνο, έπεσε, κατέπεσε το αεροπλάνο και σκοτώθηκε. Έζησε λοιπόν από το 1900 έως το 1940. Μπορείς να κόψεις όλα τα λουλούδια, αλλά δεν μπορείς να εμποδίσεις την άνοιξη να έρθει. Παύλο Νερούδα, ο χιλιανός ποιητής, νομπελίστας, πήρε Νόμπελ το 1971.

Η ανθισμένη αμυγδαλιά γράφτηκε από τον Γεώργιο Δροσίνη και δημιουργήθηκε για πρώτη φορά σαφέστατα ως σατυρικό και δημοσιεύτηκε στο ιστορικό Ραμπαγιάς το 1882. Το ποίημα λοιπόν έγραψε ο Δροσίνη σε πολύ νεαρή ηλικία, όταν ακόμα δημοσίευε τους στίχους του με το ψευδόνυμο Αράχνη. Για μια χαριτωμένη λέγεται μαθήτρια του Αρσακίου, η οποία ήταν εξαδέλφη του και είχε πάει να τους επισκεφτεί. Και πράγματι συνέβη να κουνάει μια ανθισμένη αμυγδαλιά ή νεραντζιά, εκεί διήστανε λιγάκι οι απόψεις, και να πέφτουν τα άνθη επάνω της, και εμπνεύστηκε ο νερός ποιητής τότε για να γράψει αυτό το υπέροχο στίχο, απλό, λιτό, κατανοητό και πολύ πολύ πολύ συναισθηματικό. Τα των Ανθέων σήμερα. Τι ωραία λοιπόν. Ευχαριστώ ιδιαίτερα για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, για χαρά κυρία Όλγα μου. Ρομαντικά. Πολύ ρομαντικά είπαμε. Ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία. Δικό μας από αυτό. Την τερφέρη μου καλησπέρα στην Καρνεάδου. Μπορείς είτε βραδιάζει είτε φέγγει, μένει λευκό το γιασεμί. Τίποτα δεν αγγίζει τις απριλιάτικες βιολέτες. Όλα τα άνθη, μητέρα, δεν είναι αδερφάκια. Σε γλαστρούλες και κήπους, αγρούς και ριάκια. Μια δροσιά και μικρά και μεγάλα. Κωστής Παλαμάς. Τα όμορφα λουλούδια με στεναχωρούν, με κάνουν να μετανιώσω που δεν είμαι μέλισσα. Η Έμιλι Ντίκινσον, η Αμερικανίδα ποιήτρια, 1830-1886. Μάσιμο Ρανιέρι, Ρόζε Περτέ.

Αυτό είναι λοιπόν μηνύματα. Γεια σου τώρα, μου λέει. Είμαστε άκρος ραδιοφωνικοί τύποι και άκρος ρομαντικοί. Σωστό. Ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία. Έτσι, μπράβο. Και η επανάληψη είναι μήτυρ πάσης βαθύσεως. Συνεπώς, τα λέμε πολλές φορές για να τα εμπεδώσουμε. Και έχουμε και Ιούλιο μήνα. Ιούλιος ή Ιούλης. Ο 7ος μήνας του έτους με 31 μέρες. Το Αττικό ημερολόγιο ήταν ο πρώτος μήνας του έτους και ονομαζόταν Εκατομβεών. Και διάρκειας 30 ημερών. Πέρα από το όνομά του, από τον Ιούλιο Κέσσαρα φυσικά, δημιουργό του, του και του Ιουλιανού ημερολογίου. Αρχικά ο Ιούλιος ήταν ο 5ος μήνας του Ρωμαϊκού ημερολογίου, εξού και η ονομασία του Κβίντιλης, 5ος, με την προσθήκη των μηνών του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου από τον Νουμά Πομπίλιο, έγινε λοιπόν ο 7ος μήνας του Ρωμαϊκού ημερολογίου. Ιούλιος λοιπόν ονομάστηκε με πρόταση του Μάρκου Αντωνίου, που αποδέχθηκε η Ρωμαϊκή σύγκλητος μετά την δολοφονία του Ιουλίου Κέσσαρος. Εμείς με τα λουλούδια, τι λέει ο Ζουλμπέρ Πεκόβρε, παιδιά. L'important c'est la rose. Το πιο σημαντικό είναι ένα μικρό τριαντάφυλλο.

Αυτό είναι, το κρατάμε το αποφθέγμα. Λέμε lockdown, σε λαχώς. Το πιο σημαντικό είναι ένα τριαντάφυλλο. Στην Αθήνα τον Ιούλιο εορτάζονταν τα δισωτήρια. Στον Πειραιά προς τιμήν του Διός Σωτήρος και της Αθηνάς Σώτηρας. Με ταυρομαχίες και λεμβοδρομίες. Δισωτήρια στην Αθήνα. Την τελευταία μέρα του έτους, περίπου στις 14 Ιουλίου, με προσφορά θυσία στο Δία και παρουσίαση των νέων αρχόντων που είχαν προκύψει κατόπιν κληρώσεως από τους Αθηναίους πολίτες ή θα αναλάμβαναν και ποιοι θα αναλάμβαναν την εξουσία από την επόμενη μέρα. Εκατόμβεα προς τιμήν του Ηρακλή και αγώνες στην Διάδα και στην Πεδιάδα του Μαραθώνος. Λοιπόν, και ήταν όλα αυτά και τα Κρόνια προς τιμήν του Κρόνου. Στην αγροτική Ελλάδα ο Ιούλιος ονομαζόταν και Αλωνάρης, Αλωνιστής, Αλωνητής, Αλωνιάτης και Αλωνεύτης, διότι την εποχή αυτή γίνεται το αλώνισμα των Δημητριακών. Μεγάλες θρησκευτικές γιορτές του μήνα, στο ξεκίνημα του μήνα των Αναργύρων, του Κοσμά και του Δαμιανού, γιατρών που εξασκούσαν αφιλοκερδώς το επάγγελμά τους, αργυρίων, και της Αγίας Κυριακής στις 7 Ιουλίου, προστάτηδα των ανθρώπων και των ζώων από τις ασθένειες, Αγίας Μαρίνας 17 Ιουλίου, προστάτηδα των εξανθημάτων, του Προφητηλία 20 Ιουλίου, της Αγίας Παρασκευής 26 Ιουλίου, προστάτηδα των ματιών μας, και η οποία και επίσης θεράπευε αφιλοκερδός, όπως και ο Αγίος Παντελεήμων, τον οποίον τιμάμε στις 27 Ιουλίου, γιατρός και εκείνος που θεράπευε αφιλοκερδός.

αυτό είναι λοιπόν. Μαριάννα, εντός των τριγώνων της πόλης. Κάπου τον έχουμε πατήσει ήδη και οι δυο. Εξαιρετικό. Εννοείται να μου ζητήσετε τραγούδια, βεβαίως.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με το Μάγκη Τσαρούχα. Πόρτα-πόρτα αναζητάει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία κάθε αξιοποιήσιμο στοιχείο, έτσι ώστε να φτάσει στον εντοπισμό των δραστών των τριών επιθέσεων με εκρηκτικούς μηχανισμούς στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτερας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Μέσα από τα βίντεο που έχει συλλέξει από τα σημεία των επιθέσεων, αλλά και από τα ευρήματα που έχουν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς για εξέταση, η αντιτρομοκρατική θεωρία ότι είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες. Εντός του Ιουλίου αναμένεται να κρατηθεί στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, όπως προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου. Επιπλέον, με τη ρύθμιση απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή, ενώ προβλέπεται ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπως οι συντάξεις χειρίας, όπου η σόρευση των δύο εθνικών συντάξεων δεν πηγάζει 6-2 δικαιώματος. Το ΠΑΣΟΚ κρίνει, προτείνει και πετυχαίνει νίκες προς όφελος των συνταξιούχων. Περιμένουμε την κυβέρνηση να νομοθετήσει άμεσα την πρότασή μας που σήμερα αποδέχθηκε, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του κινήματος Κώστας Τσουκαλάς. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά τη σημερινή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία στο λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, επιμένουν στις κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι. Η εταιρεία C-Jets ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο, προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών. Ο Δήμος Αθηναίων βρίσκεται σε επαφή με Airbnb για άμεση διάθεση χώρων στις 7 οικογένειες που έχουν μείνει χωρίς στέγη, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, επισκεπτόμενος το σημείο όπου κατέρευσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Αυτοψίες διενεργούν μεικτά κλιμάκια από την πολυοδομία και την περιφέρεια Αττικής. Στη Γαλλία, 2.000 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες σε δασικές πυρκαγιές που ενισχύθηκαν με τη βοήθεια των ισχυρών ανέμων κατά μήκος των ακτών στη Μεσόγειο, και ενώ η χώρα είναι αντιμέτωπη με συνθήκες ξερασίας στον απόϊχο και του πρόσφατου κύματος Κάσονα που σάρωσε την Ευρώπη. Σε κατάσταση συναργεμού έως τη Δευτέρα η Πορτογαλία λόγω του κινδύνου δασικών πυρκαγιών εξαιτίας του Κάσονα. Εν τω μεταξύ, πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Πελοπόννησο, Ιόνιο, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Δωδεκάνησα και Στερεά, Μακεδονία και Θεσσαλία. Στα αθλητικής ενημέρωση, η Ισπανία επικράτησε με σκορ 3-0 της Αυστρίας και προκρίθηκε στο 16 του Μουντιάλ. Στις 2 τα ξημερώματα παίζουν Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία. Η εθνική ομάδα των ανδρών μπάσκετ έχασε με 73-66 εκτός έδρας από τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Και ο καιρός έθνος σήμερα στην Αττική, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Μικρόφωνο και πάλι στη Δώρα Αποστόλου. Αθήνα 984.

διαφορά από τη Σάρα, τη Λάζαρους, check to check, για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας. Δώρα Αποστόλου στο μικρόφωνο Αθήνα 984, Πάνος Αργύρης, επί των ηχητικών. Διαθέσεις και για τη δεύτερη ώρα, πολλές και πολλαπλές και νυχτερινές και ταξιδιάρικες.

διθυραμβική διάθεση, μια και γιορτάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις 4 Ιουλίου του 1776, υιοθετήθηκε η διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτείων. Η ιδρυτική πράξη του κράτους των Ηνωμένων Πολιτείων ήταν ένα κείμενο που απηχούσε τις ιδέες του διαφωτισμού και συντάχθηκε από τους Τόμας Τζέφερσον και Βενιαμίν Φραγκλίνο. 13 Αμερικανικές Πολιτείες αποτείναξαν το Βρετανικό ζυγό επίσημα στις 3 Σεπτεμβρίου του 1783, όταν υπογράφηκε η Συνθήκη των Παρισίων. Είχε προηγηθεί ο πόλεμος της Ανεξαρτησίας, ο οποίος ξέσπασε το 1775 με αφορμή την δυσβάσταχτη φορολογία που επέβαλαν οι Άγγλοι στους απίκους τους. Πρώτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εξελέγει ο Τζορτζ Ουάσιγκτον το 1789. Ο συντάκτης της διακήρυξης Τόμας Τζέφερσον έγινε πρόεδρος το 1801 και πέθανε ανήμερα της 50ης επετείου της Ανεξαρτησίας. Η 4η Ιουλίου αποτελεί εθνική γιορτή των Αμερικανών.

My Way, Frank Sinatra βέβαια. Το λέμε και το ξαναλέμε. Ξεκίνησε από το Comme d'habitude του Claude François. Αλλά μετά το πήρε ο Φράγκη. Ο Πολάνκα έβαλε τους αγγλικούς στίχους, τους αμερικανικούς στίχους και το απογείωσε. 4 λοιπόν Ιουλίου του 1776 ο Τόμας Τζέφερσον διαβάζει τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Μέσα από τις φλόγες της επανάστασης των αποικιών γεννιούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν, η τρίτη μεγαλύτερη σε έκταση χώρα της γης, είναι μια ομοσπονδιακή συνταγματική δημοκρατία που περιλαμβάνει 50 πολιτείες και μια ομοσπονδιακή περιφέρεια. Οι Αμερικανοί λένε, δεν κληρονομούμε τον κόσμο από τους προγόνους μας, τον δανειζόμαστε από τα παιδιά μας. Λένε επίσης, μην περπατάς πίσω μου, μπορεί να μην οδηγήσω. Μην περπατάς μπροστά μου, μπορεί να μην ακολουθήσω. Περπάτα δίπλα μου για να είμαστε σαν ένας.

4 Ιουλίου του 362 π.Χ. η μάχη της Μαντίνιας. Αναμετρήθηκαν Θήβα και Σπάρτη με διακύβευμα το ποια από τις δύο θα έχει την πρωτοκαθεδρία στον ελλαδικό χώρο. Επικεφαλής των Θηβαίων ήταν ο Επαμηνώντας και των Σπαρτιατών ο Αγισίλαος ο Δεύτερος. Χάρη λοιπόν στη στρατηγική της Λοξής Φάλαγγας, την οποία ο Επαμηνώντας πρωτοεφάρμοσε στη μάχη των Λεύκτρων το 371 π.Χ., οι Θηβαίοι κατατρόφωσαν τους αντιπάλους τους. Ωστόσο, το γεγονός που καθόρισε την έκβαση της μάχης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του Επαμηνώντα, ο οποίος πολεμούσε στην πρώτη γραμμή. Λίγο πριν πεθάνει, ζήτησε από τους αξιωματικούς του να συνάψουν ειρήνη με τους Σπαρτιάτες, είτε γιατί είχαν σκοτωθεί στην ίδια μάχη και άλλοι σημαντικοί στρατιωτικοί που προόριζε για διαδόχους, είτε γιατί συνειδητοποίησε ότι με το θάνατό του η Θήβα δεν θα μπορούσε να μακροημερεύσει ως ηγεμονική δύναμη.

όσα ευεργετικά φοριαδάκια περικλεί η θαλασσογραφία του Διονύση Σαββόπουλου. 4 Ιουλίου του 1784 γεννήθηκε ο Αντώνιο Φιγκέιρα Νταλμέιδα, Πορτογάλος φιλέλληνας. Ο Νταλμέιδα πήρε μέρος στην Επανάσταση του 1821. Αποτελεί αξιοσημείωτη περίπτωση, δεδομένου ότι στη χώρα του δεν υπήρξε οργανωμένος φιλελληνισμός όπως στην Αγγλία και στη Γαλλία. Πολέμησε στο πλευρό του Κολοκοτρώνη και του Καραϊσκάκη, συμμετείχε στην εκστρατεία της Χίου με επικεφαλής του Γάλλου στρατηγό Κάρολο Φαβιέρο και έφτασε να γίνει συνταγματάρχης του Ιππικού. Μετά την Επανάσταση διορίστηκε φρούραρχος Ναυπλίου και συνέλαβε τον Γεώργιο Μαυρομιχάλη, έναν από τους δολοφόνους του Ιωάννη Καποδίστρια. Πέθανε στη Βενετία το 1847.

Ένα σούνο και μήνα. Στις 4 Ιουλίου του 1822 η μάχη του Πέτα. Η αναμέτρηση στο χωριό Πέτα της Άρτας έληξε με συντριπτική ήττα των Ελλήνων. 8.000 Τούρκοι στρατιώτες, συνεπικουρούμενοι από σώματα μισθοφόνων Τουρκ-Αλβανών, παρατάχθηκαν εναντίον 2.000 Ελλήνων αγωνιστών και του τάγματος των Φιλελλήνων, το οποίο αποδεκατίστηκε. Οι απώλειες της ελληνικής πλευράς στο Πέτα ήταν πολύ βαρύτερες σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη μάχη κατά τα 3 πρώτα χρόνια της Επανάστασης, και το βάρος της ήττας βάρινε τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, που ηγήθηκε μιας αποτυχημένης τακτικής. Ο βασικός παράγοντας που οδήγησε στην ήττα ήταν ότι 2 ατέριαστα στρατεύματα βρέθηκαν να πολεμούν στο ίδιο πεδίο μάχης, από τη μία οι άτακτες ελληνικές μονάδες που γνώριζαν από ταμπούρια και ανταρτοπόλεμο, και δίπλα τους το σύνταγμα του Πιέτρο Ταρέλα και το τάγμα των Φιλελλήνων, παρατεταγμένα για οργανωμένη μάχη. Η πανολεθρία στο Πέτα σήμανε το τέλος των επιχειρήσεων στην Ήπειρο και στην συνθηκολόγηση των Σουλιωτών. Επίσης, έθεσε σε κίνδυνο τη συνέχεια του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, καθώς όξινε τις προϋπάρχουσες αντιθέσεις μεταξύ των επαναστατών, στρώνοντας το έδαφος για τον εμφύλιο της περίοδου 1823-1825.

0: εμένα.
1: Μαγικό ντουέτο. Η Άλκηστης με τον Μάριο Φραγκούλη. Σταμάτης Καρουνάκης και Ελίνα Νικολακοπούλου. Ανθρώπων, έργα. Στις 4 Ιουλίου του 1831 πέθανε ο James Monroe. Ήταν ο 5ος πρόεδρος στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών από το 1817 μέχρι το 1825. Έμεινε γνωστός από το ομώνυμο δόγμα σύμφωνα με το οποίο οποιαδήποτε ανάμειξη των ευρωπαϊκών κρατών στα πολιτικά πράγματα των χωρών της Βόρειας ή της Νότιας Αμερικής θα θεωρείται επιθετική ενέργεια. Η διακήρυξη έγινε στις 2 Δεκεμβρίου του 1823 και έκτοτε αποτελεί έναν από τους πυλώνες της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Απλά αργότερα οι Ηνωμένες Πολιτείες έγιναν πολύ μεγάλες για να μπορούν να εμπλακούν στα εσωτερικά τους ευρωπαϊκές δυνάμεις. Τώρα βέβαια τα πράγματα είναι διαφορετικά τελείως.

Στις 4 Ιουλίου του 1927 γεννιόταν η Τζίνα Λολομπρίτζιτα, το σεξ σύμβολ της δεκαετίας του 50. Ιταλίδο ηθοποιός, λατρεύτηκε για την ομορφιά της. Την αποκάλεσαν η Μόνα Λίζα του 20ου αιώνα. Και το παρατσούκλι της ήταν La Lolo. Συνεργάστηκε με σκηνοθέτες όπως ο Βιτόριο Ντεσίκα και υπήρξε από τις λίγες Ιταλίδες ηθοποιούς που πρωταγωνίστησε σε ταινίες του Χόλιγουντ όπως το «Πιο δυνατός από το διάβολο» 1953. Άλλες ταινίες, στις οποίες η Τζίνα Λολομπρίτζιτα ξεδίπλωσε το υποκριτικό της ταλέντο, «Η πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου», μια ταινία του 1955, «Η Παναγία των Παρισίων» το 1956, στο ρόλο της Εσμεράλδας. Πέθανε στις 16 Ιανουαρίου του 2023 σε ηλικία 95 ετών. Είχε πολλούς εραστές και έναν επιβεβαιωμένο γάμο.

Βίβο Παρλέη, Ανδρέα Βοτσέλη και Τζόρτζια. Στις 4 Ιουλίου του 1934 πέθανε η Μαρία Κιουρί. Στην επιστήμη πρέπει να μας ενδιαφέρουν τα πράγματα, όχι τα πρόσωπα, έλεγε. Η πρώτη γυναίκα που κέρδισε βραβείο Νόμπελ και ο μοναδικός άνθρωπος που έχει βραβευτεί με Νόμπελ σε δύο διαφορετικά πεδία των φυσικών επιστημών. Στη φυσική το 1903 και στη χημεία το 1911. Ανακάλυψε χημικά στοιχεία ράδιο και πολόνιο και μελέτησε ενδελεχώς τη ραδιενέργεια. Αργό στην προσπάθειά της ήταν ο Γάλλος σύζυγός της, Πιέρ Κιουρί. Η Μαρία ήταν Πολωνέζα, λεγόταν Μαρία Σκουοντόφσκα, με τον οποίο μοιράστηκε το πρώτο βραβείο Νόμπελ. Η Μαρία Κιουρί Σκουοντόφσκα πέθανε από καρκίνο, αποτέλεσμα της μακροχρόνιας έκθεσής της στη ραδιενέργεια. Τα σημειωματάρια της, που βρίσκονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη του Παρισιού, παραμένουν ραδιενεργά και φέρουν προειδοποίηση κινδύνου σε όποιον επιθυμεί να τα διαβάσει.

0: the kiss of fire.
1: Τέσσερις Ιουλίου του 2004 η Ελλάδα κατάκτησε το Euro. Στον 7ο ουρανό όλοι αδέρφια. Ο Άγγελος Βασινάς εκτέλεσε το κόρνερ στο 57ο λεπτό και ο Άγγελος Χαριστέας πήδηξε πιο ψηλά από όλους και με καρφωτή κεφαλιά έστειλε τους Έλληνες στον 7ο ουρανό και τους διοργανητές Πορτογάλους στο Καναβάτσο. Η εθνική του Ότο Ρεχάγγελ κράτησε το 1-0 μέχρι το τέλος του αγώνα και έκανε τους Έλληνες και Ευρωπαίους να παραμιλούν και τον 19χρονο Κριστιάνο Ρονάλντο να κλαίει. Η φράση «Δεν περιγράφω άλλο» του αθλητικογράφου Γιώργου Χελάκη παραμένει αξέχαστη. Στην Ελλάδα όλοι ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν τη μεγαλύτερη διάκριση του ελληνικού ποδοσφαίρου μέχρι σήμερα. Ήταν μια στιγμή της εθνικής υπερηφάνειας που ένωνε τους πάντες.

Αυτό είναι. Λοιπόν, αποφθέγματα καλοκαιριού εν μέσω θέρους. Στη μέση του χειμώνα ανακάλυψα μέσα μου ένα ακατάβλητο καλοκαίρι. Ο Αλμπέρ Καμί, ο Γάλλος συγγραφέας, νομπελίστας, πήρε Νόμπελ το 1957. Οι άνθρωποι δεν προσέχουν αν είναι χειμώνας ή καλοκαίρι όταν είναι ευτυχισμένοι. Άντων Τσέχοφ, ο Ρώσος συγγραφέας, 1860-1904. Το καλοκαίρι είναι μια ελεογραφία. Ο Στάνλεϊ Χόροβιτς, ο Αμερικανός συγγραφέας.

Ο σώμα του καλοκαιριού, γυμνό, καμένο, φαγωμένο από το λάδι και τα λάτι. Σώμα του βράχου και ρίγος της καρδιάς, Οδυσσέας Ελίτης. Οι ποιητές μας για το καλοκαίρι, Κώστας Βάρναλης. Να σαγναντεύω θάλασσα, να μη χορταίνω από το βουνό ψηλά, στρωτή και καταγάλανη, και μέσα να πλουταίνω από τα μαλάματά σου τα πολλά.

Κλεψίδρα, Μίλτος Σαχτούρης, όλα γύρω της τώρα είναι ζεστά. Μόνο καμιά φορά σημάτων και θυμάμαι πως κρύωνε. Σερινό ηλιοστάσι του Γιώργου Σεφέρη, η θάλασσα που ονομάζουν Γαλήνη, πλεούμενα και άσπρα πανιά, μπάτης από τα Πεύκα και τόρος της Αίγινας, λαχανιασμένη ανάσα. Το δέρμα σου γλιστρούσε στο δέρμα της, εύκολο και ζεστό. Σκέψη σχεδόν ακάμωτη και αμέσως ξεχασμένη. Μπες στα ριχά, ένα κατακαμμένο χταπόδι τίναξε μελάνη και στο βυθό, εάν συλλογιζόσουν, ως που τελειώνουν τα όμορφα νησιά. Σε κοίταζα μόνο το φως και το σκοτάδι που έχω.

Καθώς έτσι λοιπόν, σιγά σιγά για να αγναντεύσουμε το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας και να ανανεώσουμε τη συνάντησή μας, να είστε καλά πάνω απ' όλα, να παίρνατε καλά και βεβαίως εν μέσω δυσκολιών και χαλεπών καιρών, εμείς λέμε ότι χαμογελάμε, αυτό είναι.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Την πρώτη επίσημη κοινοβουλευτική κίνηση για την ανατροπή της προτινόμενης πώλησης κινητήρων της General Electric στην Τουρκία κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η Δημοκρατική Βουλευτής Ντινατάη τους, ενεργοποιώντας τη διαδικασία του κοινού ψηφίσματος αποδοκιμασίας. Η κυρία Τάιτους υποστηρίζει ότι μια τέτοια μεταφορά τεχνολογίας προς την Τουρκία θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο και να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες μιας χώρας που, όπως σημειώνει, έχει διατυπώσει επανειλημμένα απειλές εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Η συνεργασία Ελλάδας, είπα, είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία, ανέφερε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Κιλφόιλ στη δεξίωση για την 250η επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας των ΗΠΑ που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, παρουσία πλήθους εκπροσώπων της πολιτικής και επιχειρηματικής ηγεσίας. Η κυρία Γκυλφόιλ υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία των διμερών σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ, κάνοντας ιδιαίτερα αναφορά στη συνεργασία στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και των επενδύσεων, ενώ αναφέρθηκε στην απόκτηση των μαχητικών F-35 από την Ελλάδα, τονίζοντας ότι ενισχύει την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας εντός του ΝΑΤΟ. Πόρτα-πόρτα αναζητάει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία κάθε αξιοποιήσιμο στοιχείο, έτσι ώστε να φτάσει στον εντοπισμό των δραστών των τριών επιθέσεων με εκρηκτικούς μηχανισμούς στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. «Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια», είπε σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και σημείωσε ότι δεν έχουμε το περιθώριο πια να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους ως σαν να βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δήθεν υπό τον μανδύα της έννοιας της παρέμβασης. Εντός του Ιουλίου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας όπως προβλέπεται στον νόμο Κατρούγκαλου. Παράνομη έγινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την σημερινή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία στο λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, επιμένω στις κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι. Η εταιρεία C-Jets ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια προς Σάνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών. Ο Δήμος Αθηναίων βρίσκεται σε επαφή με Airbnb για άμεση διάθεση χώρων στις 7 οικογένειες που έχουν μείνει χωρίς στέγη, δήλωσε ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας, επισκεπτόμενος το σημείο όπου κατέρευσε η πολυκατοικία στο Απετράρωνα. Αυτοψίες διενεργούν μεικτά κλιμάκια από την πολεοδομία και την περιφέρεια Αττικής. Στα αθλητικής ενημέρωση, η Ισπανία επικράτησε με σκορ 3-0 της Αυστρίας και προκρίθηκε στους 16 του Μουντιάλ. Αυτή την ώρα παίζουν Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, τις μεσημβρινές ώρες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
2: Αθήνα 984.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10 στον Αθήνα 984.
1: That music, I cannot resist. I will tell Medea.
2: Medea to a tango?
3: Mother, not a word.

Και όλοι μετά πήγανε στην ακρογιαλιά. Ό,τι και να είχε προηγηθεί, το παίρνουν το κυματάκι. Και ακούγεται μια έτσι διήγηση, η οποία διακόπτεται με ερωτηματικά, με κάτι θαυμαστικά έκπληξης και επίκρισης. Και είναι ένα από τα αποσπάσματα της μεταφοράς της ταινίας του Ζίλντα Σεν του 60, Ποτέ την Κυριακή, στο Broadway, που μετονομάστηκε Σέιλια Ντάρλινγκ. Αυτή η βέβαια σκηνή υπάρχει και στην ταινία και είναι από τις πιο χαρακτηριστικές, με τη Μελίνα και το θίασο που αποτελείται από άντρες, κάθεται και τους λέει το μύθο της Μύδιας, την υπόθεση έτσι όπως αυτή τον έχει φανταστεί. Για σκεφτείτε τώρα καλοκαιράκι, πηγαίνοντας σε μια παράσταση από αυτές όλες που περιοδεύουν, και μάλιστα κυρίως με αυτά τα έργα των αρχαίων μας. Λοιπόν, τι κουβέντες κάνουμε, ή καμιά φορά αναλύοντας και τα λοιπά, προσεγγίζοντας τους μύθους, τα πρόσωπα, κάνουμε τις δικές μας αναλύσεις, ή καμιά φορά στις παραλίες της θάλασσας, καθώς χαζεύουμε και αφού έχουμε εξαντλήσει τα πάντα, μπορούμε να αρχίσουμε να λέμε διάφορα και να αρχίσουμε να πιάνουμε, να παίζουμε λίγο. Κάπως έτσι ίσως προέκυψε και αυτό. Και είναι ωραίες αυτές οι στιγμές, γιατί μας κάνουν και γελάμε. Αυτό το να παραποιούμε λίγο τα πράγματα, να τα φέρνουμε στα μέτρα μας. Έτσι για το καλαμπούρι, για την πλάκα, για το καλαμπούρι του καλοκαιριού. Δεύτερη μέρα του Ιουλίου, εδώ είμαστε, με τη ζέστη μας, την κουφόβρασή μας, την ωραία, με τις συναυλίες μας, με τα θερινά μας τα σινεμά, με τα νέα που μας τρελαίνουν το κεφάλι και μας το χτυπάνε, λέμε πότε θα ησυχάσουμε έτσι λίγο, να πάρουμε μια ανανασούλα, καλοκαίρι που είναι. Αυτό είναι το εισαγωγικό θέμα που έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης για το Ήλια Ντάρλινγκ. Λέμε και ξαναλέμε για το καλοκαιράκι, τι ωραίες που είναι και ξεκούραστες οι ασπρόμαυρες ταινίες. Γι' αυτό και τα θερινά, πέρα από τις καινούργιες κυκλοφορίες, παίζουν και παλιές κλασικές ταινίες, κάτι που έχουμε ανάγκη και στο βλέμμα, να ξεκουραστεί λίγο το βλέμμα. Εκεί που κάνουμε ανάλυση, και αν κάνουμε στις παλιές τις ταινίες και αρχίζουμε με τα νέα δεδομένα ζωής να αναλύουμε εκείνες τις ταινίες. Ωστόσο είναι και αυτό μια

ξεκούραση. Έτσι λοιπόν, λίγο στην έναρξή μας, ας σταθούμε σε αυτές τις ταινίες. Πολύ λίγο έτσι. Και πάμε σε μια ταινία του 60, όπου πάλι γράφει η μουσική ο Μάνος Χατζηδάκης, και είναι μια από τις ωραιότερες ερμηνείες που έχει δώσει η Αλίκη Βουγιουκλάκη για την ταινία «Μανταλένα» του Ντίνου Δημόπουλου. Γράφει υπέροχες μουσικές ο Μάνος Χατζηδάκης, και πάντοτε όταν είχε, το είχαμε κάνει και αφιέρωμα αυτό πέρσι το καλοκαίρι, η μουσική και τα τραγούδια που έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς, Ιούλιο, όταν έφυγε η Αλίκη, στην επέτειο του θανάτου της τότε ήταν, αλλά δεν θυμάμαι πότε ακριβώς τώρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, όταν έγραφε για την Αλίκη, έγραφε κάτι μοναδικές μουσικές, ανάς και γραφούσε την ίδια και όχι ακριβώς την ταινία, θα τολμούσα να πω. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που έγραψε με τα λόγια του Γιώργου Ρούσου. Και είναι αυτό το τραγούδι που είναι πάλι οι άνθρωποι μαζεμένοι έτσι στη γειτονιά. Πρόκειται για τους αραβώνες που θα κάνει, που δεν έκανε ποτέ τελικά η Μανταλένα. Και τραγουδάνε όλοι μαζί. Η φωνή που ξεχωρίζει είναι η Εμιλία Χατζηδάκη. Σε αυτή τη γειτονίτσα. Τη μικρή, τη μεγάλη. Εκεί στην Αντίπαρο, εμείς στην Αθήνα μας.

Είναι η ώρα που εδώ τουλάχιστον στην Αττική, στην Αθήνα, ίσως αρχίσουμε και παίρνουμε έτσι λίγες παραπάνω ανάσες από τη ζέστη της ημέρας και κάθε μικρή γωνίτσα μπορεί να γίνει σαν μια αυλή, ας πούμε, ενός νησιού, όπως εδώ που μεταφερθήκαμε στην Αντίπαρο, και είναι σαν να παίρνουμε πολλές ανάσες και μόνο που το σκεφτόμαστε, δεν το νιώθετε κάπως έτσι? Σαν να είναι όλα έτσι δροσισμένα, φρεσκοβρεγμένα και μοσχοβολάνε και όλα κάτι βασιλικούς, κάτι ωραία πράγματα. Και έτσι λοιπόν νιώθουμε να γλιστράει το καλοκαιράκι μέσα από τα χέρια μας. Ωραία όμως, όχι με πίκρα. Κάπως σαν ελληνική ταινία που έχει καμιά φορά και πολύ γέλιο, έχει όμως και μια μελαγχολία, έχει και έναν αναστεναγμό, σαν τις μουσικές του Μάνου Χατζηδάκη. Και θα παραμείνουμε στο Μάνου Χατζηδάκη και στα κινηματογραφικά του για ένα ακόμα θέμα, το οποίο είναι αυτό που μας θυμίζει το πώς γλιστράει ο καιρός, ανάλογα με το πώς τον φτιάχνουμε εμείς μέσα από τα χέρια μας. Για το φιλμ λοιπόν του Αλέκου Σακελάριου «Χαμένα όνειρα», με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, και στην προηγούμενη ταινία στη Μανταλένα ήτανε, στο πλάι της Αλίκης Βουγιουκλά, και εδώ στο πλάι της Αντιγόνης Βαλάκου, έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης το βάλς των «Χαμένων ονείρων». Δεν τα ακούσουμε στην κλασική αυτή εκδοχή. Τα ακούσουμε, είναι το φινάλε της ταινίας αυτό. Με τη λατέρνα, ήχος ξεχασμένος. Σαν να λιώνουμε με τα όνειρα, δεν είναι, με αυτό τον ήχο? Έτσι, το καλοκαιράκι. Αλλά στο τέλος, μια βαθιά ανάσα που έρχεται

Η ανάσα που λέμε έρχεται στο τέλος, που φτιάχνει αυτή την τρίλια, τη Ματζοράτη, ο Μάνος Χατζηδάκης, και είναι σαν ακόμα μια φορά να θέλει να μας σηκώσει το βλέμμα ψηλά στον ουρανό. Και πέστε ότι το σηκώνουμε ψηλά στον ουρανό και βλέπουμε τις ταράτσες μας, τις ταράτσες στην Αθήνα. Για σκεφτείτε, οι ταράτσες περισσότερες να είχαν παραπάνω φυτά, παραπάνω λουλούδια, δεντράκια ίσως, και να ήταν μια εικόνα όμορφη που να βγαίνει η δροσιά από εκεί απάνω και να παίζανε και τέτοιες μελωδίες. Δεν θα παλύναν λίγο και αυτό το θόρυβο από τα τόσα αυτοκίνητα, τα μηχανάκια, το περαδόθε μας. Πάμε σε μια άλλη ταινία και πάμε από το 61 στο 57, όπου έχει έρθει εδώ πέρα η Σοφία Λόρεν και γυρνάει στην Ίδρα, μια ταινία που λέγεται «Το παιδί και το δελφίνι», του Γιάννη Γκολέσκου είναι η ταινία, και τραγουδάει εκεί παρέα με τον Τόνι Μαρούδα αυτό το τραγούδι που είναι σαν ένα λουλουδάκι που το χαζεύεις για λίγο και αναρωτιέσαι για την αγάπη ντάλα καλοκαίρι.

τραγούδι του Τάκη Μωράκη και του Γιάννη Φερμάνογλου με τη Σοφία Λόρεν και τον Τόνι Μαρούδα. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, με την ύδρα πίσω και τα νερά της, τα καλοκαιρινά, και εκεί θα παραμείνουμε και στα σ' αγαπώ, παρόλο που το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται το σ' αγαπώ αυτού μου έχει φύγει. Ωστόσο, ο δημιουργός του, που μάλιστα πέρασε πάρα πολλά καλοκαίρια εκεί, και μάλιστα εκεί έγραψε και ένα τραγούδι που μιλάει για το όταν πρωτομπήκε ρεύμα στην ύδρα, έγραψε τον Bird on the Wire και έλεγε: αφού ήρθε τώρα εδώ πέρα ο πολιτισμός, την άρθω να κάτσω να κάνω. Ο πολιτισμός εννοούμε αυτό, το ρεύμα κτλ. Και αυτός είναι ο Λέοναρντ Κοέν. Πέρασε πολλά χρόνια, πολλά καλοκαίρια στην ύδρα. Λοιπόν, μετά από τότε που έφυγε, από τη χρονιά που έφυγε, από τη στιγμή, συγγνώμη, που έφυγε από το μάτι του τον κόσμο ο Λέοναρντ Κοέν, την επόμενη χρονιά, το 16, βγήκε ένα άλμπουμ, το Thanks for the Dance, με τραγούδια που ήταν μέσα στο σιρτάρι του, και τα επιμελήθηκε ο γιος του. Και κάποιοι μουσικοί όπως ο Rufus Wainwright, μέσα σε αυτά τα τραγούδια είναι ένα τραγούδι το οποίο για τις ανάγκες του οποίου μάλλον τώρα γυρίστηκε ένα βίντεο κλιπ το οποίο είναι γυρισμένο στην ύδρα. Τα πέτσι που να καταλάβετε γιατί λίγο νομίζω κόμπιασα. Λοιπόν, το Moving On είναι αυτό. Ένα τραγούδι γραμμένο στα βιώματα της ύδρας και γι' αυτό το κλιπάκι γυρίστηκε στην ύδρα.

Και κάποτε έρχονται καλοκαίρια που μας βρίσκουν χωρίς αγαπημένα πρόσωπα που έχουμε συνηθίσει να περνάμε μαζί τους στιγμές καλοκαιριού, που είναι τα συνηθισμένα μας που λένε οι γωνιές του χρόνου μας, χωρίς αγαπημένα ζωάκια, χωρίς συνήθειες αγαπημένες, κάτι τέλος πάντων που έρχεται και αλλάζει τη ροή των πραγμάτων, τη ροή της ζωής έτσι όπως την ξέραμε μέχρι τότε. Εκεί έρχονται κάτι τραγούδια, ίσως όπως αυτό, που φτιάχνουν το φιλμάκι της ζωής μας. Και χρειάζεται που και που, τα καλοκαίρια κυρίως, που ίσως είμαστε πιο άνοιχτοι και δεν έχουμε και τη διάθεση και την αντοχή για τόση τρεχάλα, ακόμα και αν πρέπει να την κάνουμε, εκεί παίρνουμε λίγο το χρόνο μας και γυρνάμε πίσω στα δικά μας ή τώρα στα δικά μας. Moving on λοιπόν, Leonard Cohen, και ένα από τα τραγούδια που έχουν συνδέσει πολλές στιγμές και πολλά πρόσωπα, για τον καθένα είναι διαφορετικά και ξεχωριστά, είναι αυτό. Αυτό που έρχεται σε μια Αθήνα κυρίως έρημη, ακόμα δεν είναι, αλλά είναι μια καλοκαιρινή συνήθως Αθήνα που αφήνει χώρο σε θένα και την κάθε μια να σταθεί εκεί που θέλει.

1985, Τσάγια Σεμιού, Αρλέτα και συνεργασία της με τον Λάκη Παπαδόπουλο και τη Μαριανίνα Κρυεζή. Αυτά είναι τα ήσυχα βράδια και είναι μία από τις αστικές σκαντάδες από αυτά τα τραγούδια που τα τραγουδάει κανείς μόνος του. Ένας άνθρωπος εκεί μόνος του το τραγουδάει, ένας άλλος, ξέρω εγώ, κάπου αλλού. Συμβαίνει αυτό καμιά φορά και είναι από αυτά τα ωραία, λες, που ακούγαμε το ίδιο τραγούδι κάποτε, όταν τα ραδιόφωνα, τα μουσικά είχαν πολύ μεγαλύτερη απήχηση από αυτήν που έχουν σήμερα και πιο λειτουργούσαν σαν μικρές έτσι πηγούλες, ας πούμε, που πολλοί κόσμος πήγαινε να πιει το ίδιο νερό. Μπορεί να σταματούσε σε ένα φανάρι. Οι παλιότεροι μπορεί να το θυμόσαστε αυτό τώρα που λέω, και να ήταν καλοκαιράκι, καλή ώρα, με κατεβασμένα παράθυρα και ακούμε, λες, τον ίδιο σταθμό. Μας παίρνανε εμάς μετά τηλέφωνο και λέγανε ακούγαμε τον ίδιο σταθμό. Δεν ξέρω αν γνωρίστηκε κανείς ποτέ έτσι όμως. Δηλαδή, αν προχώρησαν σε καμιά γνωριμία, φιλία, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, το ακούσα αυτό το τραγούδι από εδώ, το ακούσα από εκεί και είναι σαν να γίνεται μια καντάδα χωρίς να έχουν συνεννοηθεί μεταξύ τους οι άνθρωποι. Ενώ ως γνωστόν, στην καντάδα σμίγουν οι άνθρωποι για να τραγουδήσουν. Αυτό θα το ακούσουμε τώρα και στο τραγούδι αυτό που έρχεται, που μάλιστα έρχεται και αυτό από το 1985. Κυκλοφορώ και οπλοφορώ, Λίνα Νικολακοπούλου, Σταμάτης Κραουνάκης, Άρκης της Πρωτοψάλτη. Για όλα όσα θέλουμε να βρούμε αυτό το καλοκαιράκι.

ένα κρυμμένο τραύμα. Κάποτε η Μελίνα το άλλαξε το τραγούδι και είπε με ένα κρυμμένο θαύμα. Ή αυτό το θαύμα ψάχνουμε το καλοκαιράκι μας, μέσα στις παραλίες, μέσα σε πρόσωπα που έχουν φόντο πίσω τους παραλίες και κάτι ωραία φεγγάρια και κάτι ωραίες, τέλος πάντων, μικρούλες στιγμές που για μας είναι το παν, τέλος πάντων, μέσα σε όλη τη χρονιά. Και είναι σαν να ψάχνουμε αυτό το κοχυλάκι, έτσι όπως το είπε ο Οδυσσέας Ελίτης, μέσα σε ένα καλοκαίρι να ψάξουμε να βρούμε την αγάπη μας όλοι, να γνωρίσουμε τους ανθρώπους, όπως λέγαμε και χθες, να γνωρίσουμε εμάς, να ζήσουμε τα πάντα, μα γίνεται μέσα σε ένα καλοκαίρι. Ωστόσο, έχουμε συνηθίσει το καλοκαίρι όλα να τα στριμώχνουμε εκεί πέρα, όλα εκεί. Το κοχύλι, λοιπόν, ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη με την ερμηνεία και τη μουσική της Μαρίας Βουμβάκη. Είναι σαν μια βουτιά μέσα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Μια βουτιά η μοναδική του καλοκαιριού όσο αυτή κρατάει.

Και σε αυτή την πρώτη βουτιά, την πρώτη αυτή που ευχαριστιόμαστε κυρίως, όχι απαραίτητα αυτή που κάνουμε, του κάθε καλοκαιριού, κάτι είναι σαν να έχουμε βρει εκείνη την ώρα, ακόμη και το ότι έχουμε καταλάβει ότι κάτι ψάχνουμε, και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να πούμε, να βρήκα αυτό, κάτι ψάχνω ρε παιδί μου. Σαν το κοχυλάκι αυτό, το Οδυσσέα Ελίτη, που είναι η ίδια η αγάπη, δύο αδέλφια εδώ, σε αυτή την... σε αυτό που θα ακούσουμε, ψάχνουν να βρούνε με κάνοντας καταδύσεις σε κάτι νερά μοναδικά, που όταν τα έφερε στην μεγάλη οθόνη ο Λίκ Μπεσόν, όλοι είπαμε τι πράγμα είναι αυτό, και επίσης τι νερά είναι αυτά που έχουμε, γιατί η ταινία γυρίστηκε στην Αμοργό. Το απέραντο γαλάζιο λοιπόν, και η μουσική, το βασικό θέμα που έγραψε ο Έρικ Σερά για αυτή την ταινία του 88. Δελφίνια, ωραία πράγματα. Γεια σου Ελενάκη, συνάδελφος από το δεύτερο, Γιαννοπούλου.

Έριξε Ράλικ Μπεσόν το απέραντο γαλάζιο. Κλασική πια ταινία. Και μόνο που βλέπει κανείς όλες αυτές τις θάλασσες έτσι, αυτά τα νερά, και δροσίζεται και ταξιδεύει και αναρωτιέται τι νόημα έχει κάθε βουτιά που κάνει το καλοκαιράκι, γιατί όλα γίνονται υποτίθεται για μια δουλειά. Για μια δουλειά, καλά και γι' αυτό, ναι, για μια βουτιά. Ωραίο Σαρδάμ ήταν αυτό, μόνη μου τα λέω. Λοιπόν, γιατί ποιος διαλέγει, ας πούμε, να κάνει τις λίγες μέρες διακοπές στο βουνό, οι περισσότεροι θάλασσες σκεφτόμαστε. Λοιπόν, παραμένουμε με έναν τρόπο στη Γαλλία, μια και έχει και τους καύσονές της και θα έχει και άλλο, λέει, εκεί πέρα, και πάμε σε μια άλλη ταινία. Είναι ταινία του 21, του Ζακ Οντιάρ, και την ονομάζει Παρίσι 13ο διαμέρισμα. Και είναι τρεις άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν να βρούνε την αγάπη ανάμεσα σε έρωτες, περαστικούς, ψάχνουν να βρούνε την αγάπη καλοκαίρι, ώσπου τη βρίσκουνε, και όταν τη βρίσκουνε λίγο θυμάνε. Υπέροχο, ένα λόγο θυμάσαι από την αγάπη και όχι από τη ζέστη. Εκεί λοιπόν ακούγεται μια ακόμη διασκευή ενός τραγουδιού που ήρθε το 1930 και μάλιστα ήρθε στον κινηματογράφο με τη Μάρλεν Ντίτριχ να το τραγουδάει. Είναι το Falling in Love Again, και έγινε διασκευή για αυτή την ταινία από τη Λούσι Ζάνγκ και τη Ρόν. Είναι από τις ωραιότερες διασκευές νομίζω που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια σε αυτό το τραγούδι.

Μέσα στη ζέστη του καλοκαιριού, λοιπόν, τι είναι αυτό που δροσίζει πέρα από το νεράκι? Η αγάπη που τη λέμε καμιά φορά νερό, και έχει περάσει έτσι στο τραγούδι. Και τώρα θα ακούσουμε ένα καινούριο τραγούδι. Αυτό έχει αποτυπωθεί, ας πούμε, αυτή η ιδέα πάρα πολύ στο παραδοσιακό, το δημοτικό τραγούδι. Εδώ όμως θα ακούσουμε ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Το νερό λέγεται και μιλάει γι' αυτό. Μιλάει για την αγάπη που έρχεται σαν νεράκι και μας δροσίζει και μας δίνει και τη δύναμη, δηλαδή, για να προχωρήσουμε. Γιατί χωρίς το νερό, πού να πας? Είναι τραγούδι από το ολοκένουργιο άλμπουμ της Μαρίας Παπαγεωργίου, που έχουμε μιλήσει γι' αυτό ξανά. Ο τελευταίος αναλογικός άνθρωπος, πολυσυλλεκτικός όσον αφορά τους δημιουργούς. Και το έχουν γράψει αυτό ο Στάθης Δράκος και ο Γιάννης Καστανάκης.

Σ' αγαπάω δίχως λόγο, σε ευχαριστώ δίχως σκοπό. Αυτό είναι το ρεφρέν από το ολοκένουργιο τραγούδι της Μαρίας Παπαγεωργίου, το νερό. Και πώς έχουν γίνει για αυτή την αγάπη στο όνομά της και πόσα τραγούδια έχουν γραφτεί για αυτή την αγάπη. Αλλά αυτό εδώ φέρνει το νόημα ίσως των όλων όσων γίνονται, έτσι σαν υπενθύμηση. Υπάρχουν κάποια τραγούδια που έρχονται και μάλιστα τα περισσότερα από αυτά τα τραγούδια είναι κάτι σαν νανουρίσματα. Με ένα τέτοιο θα κλείσουμε τώρα και είναι ένα τραγούδι που έρχεται το 2003 από ένα πολυσυλλεκτικό άλμπουμ της Χαρούλας Αλεξίου, Ως την άκρη του ουρανού σου λεγότανε, και μέσα εκεί είχε ένα τραγούδι του Μάκη Σεβίλογλου, Θα μεγαλώνουμε μαζί. Ο Νίκος Κουτούγερας ρύθμισε τον ήχο μας και απόψε από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαρά του αύριο εδώ στις 9. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με το Μάκη Τσαρούχα. Την πρώτη επίσημη κοινοβουλευτική κίνηση για την ανατροπή της προτινόμενης πώλησης κινητήρων της General Electric στην Τουρκία κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η Δημοκρατική Βουλευτής Ντίνα Τάιτους, ενεργοποιώντας τη διαδικασία του κοινού ψηφίσματος αποδοκιμασίας. Πόρτα-πόρτα αναζητάει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία κάθε αξιοποιήσιμο στοιχείο, έτσι ώστε να φτάσει στον εντοπισμό των δραστών των τριών επιθέσεων με εκρηκτικούς μηχανισμούς στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Εντός του Ιουλίου αναμέτρησαν κατατεθεί στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, όπως προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου. Επιπλέον με τη ρύθμιση απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας, για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή, ενώ προβλέπεται ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπως στις συντάξεις χειρίας, όπου η ισόρρευση των δύο εθνικών συντάξεων δεν πηγάζει εξιδίου δικαιώματος. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά τη σημερινή 24 ώρα.